0: Καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.
1: Δεν είναι άντρας, δεν είναι αδερφή. Με λεθανάσει, με φωνάζουνε φυφή. Δεν είμαι θαΐτης, ούτε εσωτερικό. Είμαι ένα άτομο ανασφαλές και ιστερικό. Δεν είμαι κέντρο, δεν είμαι κωδισό. Είμαι ένα χαϊβάνι, χαϊβάνι.

Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το «Δεν είμαι άντρας». Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός!
1: Ζήτω!
0: Ζήτω κούδας!
1: Ζήτω!
0: Ζήτω το ευγενές άφλημα της ιστιοπλοείας! Κάτω η φαυλοκρατία!
2: Ζήτω!
0: Κάτω η αντίχριστη! Κάτω η ψευδής διανόησης! Κάτω πετράλωνα! Κάτω τούμπα! Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια!

0: Έλληνες κινδυνεύουμε. Οι ανθέλληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσομεν την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινα.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εγώ ως Χριστόφος Κούσης τα πρόβατε εδώ επαραπέρχει. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν τα ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Αυτομάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξεκολλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και την πλουτός. Αυτό τα φέρανε μόνο τους, ξεκολλήρω.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Για αυτοί, οι ίδιοι. Ήδη, παράλλακτο, μεταξύ τους. Που μόλις είχε όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί ήταν αυτοί που φέραν τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Ήδη. Οι Κελαϊδόνες ήδη. Οι Σταυρόπουλος ήδη. Οι Νταλάρες ήταν. Όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα αυθαίρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, να ξεροκλήρουν και να φύγουν ξανά πίσω, να πάρουν όλα.
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και ήταν μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξολοκλήρου μέσα τα πήραν. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα. Γη Μαριά με έγινε. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς ξοπίσει, το δρέμε. Τίποτα δεν είναι. Όλα.
4: Ναι, τι βρήκανε? Τι βρήκανε?
3: Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχναν, τα μάρμαρα, τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε, πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε, στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσε, μόνο εγώ τα είδα.
4: Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε?
3: Ποιος ισχυρίζεται και?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα, τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα, στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση που την έχουμε και την έχουμε. Εδώ την έχουμε, εδώ τα είδαμε.
4: Α, άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιδείες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Τι αν δεν κάνουμε την τηλεόραση?
4: Καλά, καλά. Αφού δεν έχετε, όπως λέτε, τηλεόραση, τότε πού τα είδατε?
3: Ποια?
4: Τα ελγίνια.
3: Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι. Δεν τα είδαμε. Τα πήραν και φύγανε. Αφού τα πήραν και φύγανε, πού να τα είδαμε, εξολοκλήρω χαμένα πράγματα.
4: Μα ποιοι τα πήρανε?
3: Οι ίδιοι, οι αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξολοκλήρω και οι αγώνες, σαφώς που ζητάνε, αλλά και τα ξαφανίστηκαν μέσα στο κάμπο.
4: Εσείς τους είδατε που τα πήρανε?
3: Όχι, όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε.
4: Πού τραγουδάγανε?
3: Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέσα. Ήταν κατά κορύφος τραγουδάκι. Ξέρω κλείνω τα παγόνια. Αερόστατα είχε. Τρέχαμε τα ποδήλατα και πάνω έτσι. Όλοι μέσα. Τρέχαμε όλα.
4: Ναι, καλά, καλά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέσα?
3: Όχι, όχι, δεν είχαμε πάει. Στην Καλογρέσα δεν είχαμε πάει για να είμαστε σίγουροι εκεί. Στο καφενείο είχαμε πάει.
4: Ωραία. Και τότε πού τους είδατε?
3: Εμείς τους είδαμε στο καφενείο.
4: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
3: Μα όχι, όχι. Αυτή ήταν στην Καλογρέσα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
3: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προσβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
3: Το Πασόκ ψηφίσαμε, αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
4: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
3: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
4: Ποιο είναι αυτό?
3: Το κουκουέ, νομίζω.
5: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
3: Ένα είναι το κόμμα. Ένα. Το κουκουέ.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του το κορίτσι τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια εσωτερικά. Ο Χαρικλίν ντυμένος κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χαρικλίν, στη μουσική ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτό ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριο δίσκο σε Epicap, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χαρικλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το «και εσύ με βλέπεις και γελάς μου, αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυλο όλης της γης», νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση «Dum Dilly Dum» λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω στο Σύνταγμα. Ήψελ Λωρόν θέλω στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουνε το Μπίκτας, Πορτέξ και το Μπλουτζίν. Πεινάνε ρε οι άνθρωποι. Με το δελτίο ρε. Με μια κολυνός βγάζει κόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπόμενη ώρα νέας αναφορής έως το αεροσκάφος, η 12:30 της 5ης Ιανουαρίου 1989. Με την ευκαιρία ανακοινώνουμε ότι καταργεί τουριστικώς η πτήση 609 προς Κοζάνη λόγω ευνηδίας ασθενείας της συμπεθέρας του κυβερνήτη κυρίου Χαμηλοπέφτη. Οι επιβάτες των υπολείπων πτήσεων παρακαλούνται να περάσουν από τον ελέγχο χειραποσκευών προκειμένου να πάρουν πίσω τα πράγματά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού. Σας ευχαριστούμε που δεν ταξιδέψατε μαζί μας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας όταν γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Και η Ολυμπιακή ποτέ δεν πετάει αμαλάχινα.
0: Λοιπόν, το «με μια κολυνός βγάζει γκόμενα» άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το «Έθνος των Άδελφων». Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985, αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σερί.

0: Μα μα τι λένε παιδάκι. Κάτσε ρε μάνα μου, πες μου τι λένε παιδάκι.
1: Κάτσε ρε μάνα να πούμε του κινέδου και του Ορέστη.
2: Ορέστη.
0: Γιατί χτυπάνε τους τσεντζερέδες παιδάκι μου.
1: Ποιου τσεντζερέδες ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι να πούμε, δεν βράζουν ροδί.

0: τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα,
0: πες
1: κάτσε.
0: Μου, τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να δούμε.
0: Γιατί φωνάζει η μαϊμού παιδάκι μου.
1: Ποια μαϊμού ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.
0: Πάμε να φύγουμε,

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνο Ανάδελφων για την ανακήρυξη της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες κύριοι, συνεπείς την παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας παραγωγής, σπιτικό, χειροποίητο, φτιαγμένο με το κέφι και το μεράκι των παλιών καλών μαστόρων. Για να διατηρηθεί πάντα φρέσκος, φυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε 4 τύπους, δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί και σε maxi single με γεύση φρούτων. Αν θέλετε να τον διατηρήσετε περισσότερο από 3 μήνες, μπορείτε να τον βάλετε στην κατάψυξη και να είστε βέβαιοι πως όταν θελήσετε να τον ξανακούσετε, δεν θα έχει χάσει τίποτα από την αρχική του φρεσκάδα και νοστιμιά. Παράλληλα φροντίσαμε ώστε η χάραξη του δίσκου να γίνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της προηγμένης τεχνολογίας, για να μπορέσετε να απολαύσετε ένα τέλειο ήχο και συνάμα να αποφύγετε το ενοχλητικό πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας.
0: Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, συγγνώμη, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους, το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος Σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς κρεμασμένο στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιον και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματα σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να το διαβάσουμε στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
3: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
4: Που να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα, και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε λιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς, και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, ποια γλώσσα ρε. Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
3: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να πούμε βασικά με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες σωμάτες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε. Γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαρτζετάκης μ' αρέσει.
3: Εσείς, τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα?
5: Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια.
3: Εσείς, τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα, εσείς τι έχετε να πείτε?
6: You cough me, baby. Δεν την πάω, μωρέ, παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο, baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side, δικέ μου.
3: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς, τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
7: Καλδωρος, τσα καλδωρος, μπιλμπιλμπι, τσα αλλαρα καλδωρος, γιόκ. Βρει, φωνέξει τι μάνα σου να πει κι αυτή.
8: Ανέτσι, πιντάλο τσα καλδωρη καμπαλδινη γλώσσα.
3: Εσείς?
2: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987. Και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: λαϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Αυτός ο τουλαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζε να φκά και σκούτωνα παν και τσέριζε τα λόματα του. Ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λεϊστέρα, η κουνίστρα. Πόντιακ ροκ, αχταρμάτα νόμενων Συρβάν. Όπως αναφέρεται στο άλμπουμ. Και ότι καταλάβατε, καταλάβατε από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες σαραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, ε. Με τον μπλε νουάρ Τζον Πλέιερ Σπέσιαλ Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά η μία χωρίς το σακουλάκι. Και κάτσε καλά ο δικό σου, ε. Και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου. Χτυπάει ο όνειγας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαβούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Γουστάρεις να λούσεις με γαρδένιες απόψε το γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο γιαννάκις, μου λέει. Τρελάθηκα, ρε και μου, ε. Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρικάλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να τη ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σα, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σα πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου. Άδεια σα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάγκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε του αλμπενί σου που μα πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά. Και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτη, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCXPL 4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουφάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, ε. Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί, της λέω. Και σε μια ώριτσα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλύκανο. Ζαλίστηκα, δε γεμου, ε. Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίνα με κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρε, και το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδέχει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου. Αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει. Αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω. Και σε ποιο μαγαζί τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνεις την εξήγηση δικιά μου, η δικιά σου και τρελαίνομαι, ε. Σπύρια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου, η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπορά, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η κράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία, κυρία, αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικαί μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικαί μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφεμινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μη μας πάρουν, έτσι.
3: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν. Όπως παρουσιάστηκε το 1987 στο Τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των Βάσεων, των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μον πρόγονοι και τις Βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
4: Προσχή! Μην κινείστε! Ακίνητοι! Είμαι ανάπαυσης! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητοι. Εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Δεν κινείται ουδής, ακίνητοι. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι. Γιατί εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν. Εγέρθητοι. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε. Γιατί δεν είσαι γέρθη. Μην γεννήσε. Μην γεννήσε. Είπαμε ακίνητη. Κλείνω. Μη παρή. Χου. Ακίνητη. Μην γεννηθεί κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλείνω. Επιδέει. Χει. Ακίνητη. Ακίνητη. Μετά βολή. Εμπρός. Μερς. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Κινηθείτε. Ακίνητη. Με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αφέραν το τουρλουμπούκι. Προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δήλωνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Double. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρη Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρη Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναγυρίζει στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρη Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημι επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω ούτε την άλλη, δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώστοι οι άνθρωποι, δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Εγώ μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω, το μάτι. Έχει και γένεια, δες πρέπει. Ο μάχης εκεί που βγαίνουμε τους άλλους και μας τα ξηγάει όλα και διακόπτει τους άλλους αυτούς που μιλάνε και δεν αφήνει τύπη να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνο όλο και μας τα ξηγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γεμπαζουλιά. Και αυτός ο άλλος που είπε σε αυτούς εκείνους δεν τους θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μας. Εμείς με το γεμπαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μας τα εξήγησε όλο ο άνθρωπος, μας είπε και για τα νίκια. Και εμείς όλα τα καταλάβαμε σφαιρικά, έτσι τα καταλάβαμε όλα, από μέσα μας σφαιρικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Μάλιστα. Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια, ξέρετε ας πούμε το νέο τρόπο υπολογισμού τους?
3: Βεβαίως και ξέρουμε, διότι είναι οφθαλμοφανές, το είπε και ο Γεπαζολιάς. Σφαιρικά το καταλάβαμε όλα, από μέσα μας.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή, διαιρέσει το εμβαδόν του κινητού, δια της ηλικίας της πεθράς. Αυτό που βρίσκει στο πολλαπλασιά επιτρία κατάσταση μισά θάλασσα και αυτό που μένει το προσθέτει στο μήκο του αυτού.
2: Δηλαδή πού το προσθέτει?
3: Του πουλιού. Του πουλιού του τσοφόρου. Σφαιρικά είναι. Και το πολύ σφαιρικό είναι.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο νίκη θα πληρώνετε?
3: Εγώ πού να ξέρω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώνω. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι αθύρωπα.
2: Ναι, μα. Προλίγου μου εξηγήσατε τον τρόπο υπολογισμού.
3: Τον τρόπο υπολογισμού τον ξέρω. Αν υπερθέτω δεν ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα τα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσω.
2: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα τα πληρώσετε?
3: Γιατί η πεθερά μου πέθανε.
2: Και
3: πέθανε το 1944 πέθανε. Και όταν έχει πεθερά, γιατί να διαρρέσει το εφεδόν το κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μας είναι. Πεθερά δεν έχω. Τι έχω χαμένο το 44. Με το 44 έχω χαμένο. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό. Εγώ AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και εξ ολοκληρού και όλοι έχουμε AIDS. Ανυπερθέτως το έχουμε.
2: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
3: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Βοσκός είμαι. Βοσκός. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε όλοι.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
3: Τι λέτε, τι είναι αυτό που λες ρε παιδάκι μου, χτύπα ξέρω. Τι είναι αυτό που λες, κανένας δεν πάσχει. Τίποτα δεν πάσχει όμως εδώ πάνω. Σε καλά τα έλατε οι γραμματιές, το πλατάνι είναι και ο καθαρός αέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα, μόνο AIDS έχουμε. Σφαιρικά το έχουμε όλοι μας.
2: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
3: Έχουμε γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε. Όλοι το έχουμε.
2: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
3: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το AIDS. Και μας το μοίρασε και σε καλά το κορίτσι. Μας έσωσε όλους ανυπερθέντως.
2: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
3: Αυτό, το κορίτσι, η πετάχυνο είναι τέτοια, η λειτουργός, η κυρονική αυτή. Έρθει δύο χείρους και μας το μοίρασε εξαπορείτε. Μπορείστε, πάρτε όλοι από ένα έτσι, να το έχετε, να το διαβάσετε και να ξέρετε πώς να προφυλακτείτε με τα προφυλακτικά, με τις στενέζες, τις σύραγγες αυτές, σύραγγες μιας χρήσεως, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφιλόφιλοι και όλα αυτά είναι χθεοκατασκευασμένα πράγματα. Με στο εργαστήριο. Ο επιστήμονας μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω. Ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανίκα. Και πήγε ο πίθηκος στα δέντρα. Το μετέφερε. Και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος. Και μετά το βρήκανε και το φέρανε εδώ. Και εμείς το έχουμε εδώ. Το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
2: Με τι μου λέτε, τι έτσι, τι βιβλία?
3: Τα βιβλία ρε παιδάκι μου, τα βιβλιάρια εκεί στο Νογά που έχουμε και κουλάμε τα έτσι με το σάλιο. Με το σάλιο τα κουλάστε έτσι. Το έτσι όμως δεν το κουλάς με το σάλιο. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματός και εμείς το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια, πέσαμε και βρήκαμε την κατριά μας. Γιατί μόνο άμα κουλάς έτσι, μα δεν κουλάς έτσι. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμούς, σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουμε σε αυτή εκεί στον Πάτο, 6-7-8, 14 βαθμούς έχουν όλοι πού. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
2: Με ποιες ομάδες?
3: Αυτές οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι. Από όλα αυτά είναι η Βέρεια, είναι τα Γιάννη, είναι η Καλαμαριά, ο Διαγόρας, και ο Πανιώνας, και ο Άρης. Και ο Άρης κινδυνεύει, και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις πέφτουν φέτος. Το αποφασίσαμε και το είχαμε.
2: Μια στιγμή, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
3: Ποια όλα αυτά?
2: Αυτά που αναφέρατε.
3: Εμείς, παιδάκι μου, δεν φέραμε τίποτα. Αυτοί τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
2: Ποιο τρένο?
3: Τρένο, παιδί μου. Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους. Και τον Κουτσοχατσόπουλο κατέβασε και τον Κουτσοκέρκα κατέβασε και τον Γεννηματά. Και τώρα πάει. Από μόνο του. Αυτό το πάει τώρα το τρένο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραμε όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέτος, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
2: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
3: Ποιον Ανδρέα? Δεν το λένε Ανδρέα. Μάχη το λένε. Αυτός κυβερνάει.
2: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
3: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
2: Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
3: Όχι, αυτό τον κύριο δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν το ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό. Αυτόν που κυβερνάει, τον Γιώργο Μπαζουλιά. Αυτόν τον άλλο που λες τον τέτοιο δεν το ξέρουμε καθόλου. Και ούτε το θέλουμε εμείς να τον ξέρουμε. Τότε θέλαμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον τέτοιο. Εμείς με τον Γεπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια. Αυτός ο Γεπαζουλιάς ο Μάκης, να είναι καλά το παλικάρι. Ο Γεπαζουλιάς, κανονικός.
1: Κανονικός. Γεπαζουλιάς, Μάκης Γεπαζουλιάς, στην ΕΡΤ τότε, συνεντεύξεις κάποια εκπομπή που είχε. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα, είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Άτιν Φάτιν, επίσης το 1987. Σε κείμενα Γιάννη και Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού. Μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι. Παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Δασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνιο, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα synthesizer στα φωνητικά, Ηλία Βύση, Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πιλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομεν, πλην όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά στη χώρα, η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτη οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Βουλιουτάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει κι αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε. Άλλο κύρος έχεις, άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας, κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως, πολύ σωστά και ο κύριος Γιώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκα των καιρών, τραγούδισε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα».

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θεοφάνη Τόμπρα, γνωστό για τηλεφωνικέ υποκλοπέ, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στο Γιώργο Νταλάρα, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσε φορέ πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χαρικλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπω είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε, όχι το παραπάει το πράγμα.
4: Σε αυτή τη χώρα του Χαβά, που με πρόεδρο Χαλί, είναι όλα οι άλλα τζι.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων, που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Πλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία και εσείς τα έχετε. Γιατί εδώ που τα λέμε, κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι, ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μάτι Παναγία,

0: προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρη είναι το παίζει τώρα νεοδημοκράτης, γιατί εγώ τα μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε, ρε, έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει, ρε, εντάξει, ρε, κουκουέ, ήμουνα, αλλά με διαγράψανε. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω. Και τι έγινε δηλαδή. Και ο Παναγούλιας έφυγε. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ο τελευταίος. Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε. Οι Έλληνες φεύγουν, παιδί μου, φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν παίρνουν γιορτές. Φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί. Φεύγουν όταν τους πουν καθίστε. Φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός. Φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένας λαός φευγάτος. Έτσι είναι. Είμαστε ένας λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει το πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει, κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, ε? Και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν, ισοπεδώνουν τα πάντα. Από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ο ένας τον άλλον, τη γυναίκα τους βαράνε, το παιδί τους βαράνε, άμα βρούνε χρόνο βαράνε και καμία μαλακία, ρε παιδί μου. Φευγάτοι και βαρεμένοι όλοι τους. Και έρχεται μετά ο Ανδρέας και σου λέει μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι ρε φίλε, που θα πάμε ρε. Εμείς τώρα γυρίσαμε. Φευγάτος και βαρεμένος κι αυτός, ρε παιδί μου. Θες να φύγεις ρε παλιό πίπι, σήκω φύγα ρε, φύγε μόνος σου. Εμάς τι μας θες, μαζί θα με μωρά αδερφάτη. Πώς θα γίνει. Ο Ανδρέας. Καλά ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε και με αυτόν, ναι. Απορώ δηλαδή πώς τον έκαναμε πρωθυπουργό, ε. Αυτός είχε πέρα και κταίω, θα τον κόμπανε αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί μου, μας ψήνει ο παλιό πίπι, έτσι δεν είναι. Βέβαια ρε παιδί μου. Πού να το πιάσει τον Ανδρέα, πιάνει τον Ανδρέα. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γυαλοκαθαριστήρα, ε. Αλλά έχει το λέγει, παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο το λέγει, ε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος, ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα, ε. Αυτός ρε παιδιά είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής, ε. Βέβαια, βρήκε να πούμε ο Ανδρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με το ψηλό, μπορεί να κουνηθεί. Πω, κάτσε καλά, ε. Μιλάμε ρε παιδιά και για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτρι, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει ρε παιδιά και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Ανδρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Ανδρέας ο Κουτσόγιωργας έπλεξε 3 πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Ποιο Πασόκρατος, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ ρε παιδιά και λέω από μέσα μου, κοίτα να δείτε ρε παιδί μου που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Το Τζαμ Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάξα πέκαμα. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του Προέδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του Προέδρου. Δεν έχω σχέδες. Δεν έχω σχέδες. Να αμελώ δια το άτομόν. Άρα, πολύ απλό. Τα λένε Χάρικ, πώς κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Φιλιάσε να περάσει το αεροπλάνο, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Μην το βάζουν και τις παύσεις πάνω.
1: Δεν έχω σύνατες.
0: Παύση αεροπλάνο.
1: Να βάλω.
0: Παύση αεροπλάνο.
1: Για το άτομο.
0: Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα, αυτό. Το πλατάγιασμα και η ανάσα. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσινο.
1: Δεν έχω συνεχίσει.
0: Πάυση, αεροπλάνο, βύσινο.
1: Να αμελώ, πάυση, αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
0: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο τρία φωνήεν. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίσει προφερόταν
1: σενεθέσε.
0: Προσέξτε,
1: σενεθέσε.
0: Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο Ου. Αντί της διφθόγκου Ου χρησιμοποιούσε το όμικρον. Έτσι. Δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Ποιο στενό. Ο. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσινο.
1: Δεν έχω σχέδες.
0: Παύση αεροπλάνο. Βύσινο.
1: Να ομελώ, παύση αεροπλάνο.
0: Βύσινο.
1: Δια το άτομον μο.
0: Να σε καλά, Καραμαλή. Όπου και να σε. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει. Και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, να λέμε και τους τραβούτες δίκαιο. 30 χρόνια με τον Καραμαλή πρωθυπουργό και το μόνο που μας απασχολούσε για το άτομο το ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί
1: και το καβλέτο.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρίλο, στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989. Έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers και οι βαλίτσες με τα 5.000. Τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν, σε στίχους δικούς του και του Κερκίμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκης στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό, τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης, ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε, το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως έχει χειροκροτάει αυθορμήτως στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το ακόλουθο.

0: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι το να ακούνε και μικρά παιδιά.
0: Έτσι, Χαρούλη, το να ακούνε. Καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
1: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
0: Δεν μίλαγα έτσι, Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
1: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
0: Πάρθε ένα γωγείο.
1: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και πάρθε ένα γωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
0: Έτσι, καλά ρε Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
0: Δεν με λες ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές? Το μπορτέλο ή το κολοχανίο?
2: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, Ραντεβού με την Εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία, αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιουργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
3: Λέγεται.
0: Έλα, Ανδρέα.
3: Μάλιστα. Ποιος είναι?
0: Έλα ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
3: Α, κύριε Πρόεδρε.
0: Πώς με κατάλαβες ρε?
3: Πού οφείλετε το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
0: Δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα?
3: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
0: Δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
3: Μόνος, κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς.
0: Και δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα που με μιλάς κάθεσαι?
3: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εξαπλωμένος είμαι.
0: Και δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Πού είσαι εξαπλωμένος?
3: Στο κρεβάτι, κύριε Πρόεδρε, στο κρεβάτι. Πού να ήμουνα?
0: Και δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Στο κρεβάτι είσαι μόνος?
3: Μα σας είπα, κύριε Πρόεδρε, μόνος.
0: Έτσι, Και δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
0: Πού βόσκε?
3: Η Μιμή, κύριε Πρόεδρε, είναι στο δωμάτιό της.
0: Και τι κάνει ρε Ανδρέα?
3: Έχει ξαπλώσει, κύριε Πρόεδρε.
0: Και δεν με λες ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
3: Μα στο κρεβάτι της, κύριε Πρόεδρε.
0: Μόνη της ρε Ανδρέα, μόνη της?
3: Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
0: Και δεν με λες ρε Ανδρέα.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
3: Το είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μόνοι μας.
0: Ξαπλωμένη, ρε άντρα, ξαπλωμένη.
3: Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, ξαπλωμένη.
0: Σε ξεχωριστά κρεβάτια, ρε άντρα.
3: Το πάμε αυτό, κύριε πρόεδρε, το πάμε.
0: Λοιπόν, ρε Ανδρέα, να σε πω κάτι.
3: Βεβαίως, κύριε πρόεδρε.
0: Ρε εσύ.
3: Μάλιστα.
0: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα να σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ κι εγώ, ρε μαλάκα.
3: Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε πρόεδρε?
0: Τι να θέλω, ρε Ανδρέα. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις.
2: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
3: Κοσκοτάς, Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
4: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει, κυρία πρόεδρε.
3: Α, ναι, το ξέχασα. Τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
4: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία, κύριε πρόεδρε.
3: Α, ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
4: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήτανε πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε πρόεδρε.
3: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
4: Μάλιστα, κύριε.
3: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
4: Κοσκοτά, κύριε πρόεδρε.
3: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου?
4: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε πρόεδρε. Εξάλλου ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
3: Α, ναι, το ξέχασα. Λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
4: Αποκλείεται, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
3: Α, ναι, το ξέχασα. Δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί?
4: Μάλλον όχι.
3: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
4: Μάλλον όχι, κύριε πρόεδρε.
3: Τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: το μελιό. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίναγε την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Νάτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΙΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για Ρουμπά.
1: Ποιοι παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή τσάρτερ πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιφάτες να επιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι καταφθάνει ο εισαγγελέας.
2: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γαμώ την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι. Θα φύγουμε για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή.
3: Ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα.
2: Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε?
3: Όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.
0: Θα πω τραγούδια αλλαλού.
4: Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα.
0: Ολέ, ολέ, και τσίγαμπου.
4: Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του χονδρού αδερφού.

0: Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκες τον αυγερινό τις έδινες ρεγάλο. Τα υπουργοί δεν θέλουνε, αλλά ο Μένιος θέλει.
1: Σύντροφοι, ας τις πάρω με τις έρμες τις βαλίτσες.

χρόνια δίσεκτα, χρόνια καταραμένα, ξαναπλακώνει δεξιά και θα βρεθούμε ρέστη.

και μέσα στον Οκτώβριο ο Χαλικιάς πλακώνει και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης, ο Σαλιαρέλης έχασε κοτζάμ αεροπλάνο και ο Παπανδρέου έχασε τα αυγά

0: εφημερίδες γράφουνε, αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε, αλλά εσύ καλού κακού ετοίμαζε βαλίτσες.
0: Κι ένα πρωί, μαύρο πρωί, ξυπνάει κι είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά, κανέναν δε γρικάει.
2: Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι βουλευτές μας?
1: Πήραν τα όρη, τα βουνά, πήραν το νοματιόν τους. Μισή επήγαν φυλακή, άλλη μισή στα ξένα. Κι έμεινε μόνο ο Χαλικιάς με τον επίτροπό του.
0: Ο Σιδερένιος τ' άκουσε και βαριαναστενάζει, κι απ' το βαριαναστέναγμα φωνή μεγάλη βγάζει.
2: Πάμε μιμή να φύγουμε, μας στήσανε παγίδα. Κρίμα στα τρία bypass, κρίμα και στη Βαλβίδα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
3: Εγώ ως γνωστόν βουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψεως δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός.
4: Ναι, μα στη λίστα του επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
3: Ποια λίστα?
4: Μα ελάτε σας παρακαλώ, μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει βγει αξιότοπο, τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Χλιέν, Γιάννης Κακουλιέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτηρό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμητούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
3: Σε χαίρο πολύ.
4: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι εγνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
3: Μάλιστα έχουμε τέτοιο πράγμα.
4: Ώστε δεν του αρνείστε?
3: Όχι, γιατί να τρανηθούμε. Σάμα τι, τα κλέψαμε τα λεφτά. Το τυρί και τα κουβαδόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μου.
4: Μια στιγμή, κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
3: Πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω το τρέχει τα βγάκια και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
4: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
3: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωσε το τρέχει τα βγάκια και με στείλανε αυτοπροσώπωσα πάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
4: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά.
3: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Εγώ σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
4: Και τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
3: Δεν συναντήσαμε κανένα, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του δέκα το τυρί και τα βγάβω. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει χοντρός. Περίμενα λεφτά να σφέρω τα λεφτά σου. Αυτό ήταν όλο.
4: Μια στιγμή είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
3: Μάλιστα, είπαμε.
4: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
3: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βιβλία του, αλλά ήταν. Ήταν καμπός ήταν.
4: Μπράβο, και τι κάνανε?
3: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες πετοχύρα και τις γεμίζαν τις βαλίτσες. Βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, πάνω πάνω στάλλο τα βάζουν έτσι. Τα πατικώνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι άνθρωποι. Είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
4: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
3: Όχι, όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν είναι. Μαλάχες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι, γιατί το είπε ο χοντρός.
4: Μάλιστα, τι είπε ο χοντρός?
3: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλον που κουβάναγε κάτι δεσμίδες, άιτε να τελειώνουμε με τους μαλάχες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο χοντρός.
4: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
3: Πώς, κανένα δυο, τρεις και τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά γνώριζα μερικούς, γνώριζα.
4: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα,
3: Όχι, όχι, όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόκυργας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Εκ προημίου, κατάλαβες. Και στρέφει ο Παπανδρέου.
4: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, ο Ανδρέας. Ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, παιδί, ο μικρός. Ο Πηδίας.
4: Και τι έκανε?
3: Αυτός δεν έκανε τίποτα. Είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζο και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, και μετά τι έγινε?
3: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Μετά κλείσαν τις βαλίτσες οι άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε. Τι να κάνουμε? Τους περίμενα από κάτω, μου έχει οργάξει, πήγανε μαζί. Πήγαν όλοι κάτω να το συναντήσουν.
4: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
3: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 ήταν αυτά, να τα βγω και να φύγω.
4: Τα και σας τα έδωσε?
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωκε. Πού να μου τα έδωκε? Μου τα πήραν οι αυτοί υπόστηδες μέχρι φράγκο και στρεμ είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσει να τα πάρεις όποτε θέλεις τα λεφτά σου, δικά σου.
4: Μπράβο, και εσείς πότε τα πήρατε?
3: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Και ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι ο υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λέει ρε χαμένο, του λέω. Κατέβανε τα 3.500, μην γίνει χαμός εδώ πέρα. Είμαι δίνει στα 3.500 και φέρει πίσω το τυρί και τα αυγά.
4: Και μάλιστα και μετά τι έγινε?
3: Τι να γίνει, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και βότια. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να πας να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
4: Και εσείς πήγατε, ε?
3: Τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα? Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500?
4: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
3: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάς γι' αυτό να συνέχεια, τι δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
4: Εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
3: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά? Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Μαλίνη, ο χοντρός έφευγε.
4: Έφευγε? Πώς έφευγε?
3: Τι πώς έφευγε? Έφευγε, ρε παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στο πορπακά στο αυτοκίνητο μέσα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
3: Οι τρεις, ρε παιδί μου, οι τρεις. Ο Γουτσόγιακας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου αυτοί.
4: Ποιος Παπανδρέου? Ο Γιωργάκης?
3: Όχι, όχι. Ο άλλος, ο κανονικός. Ο Ανδρέας, ρε παιδί μου. Το βάλανε στο πορτμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσάδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Και τρώγανε όλο ταχώς. Με λυγκιώθη τα χέρια.
4: Μάλιστα. Και εσείς τι κάνατε?
3: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου. Έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
4: Και τι φωνάζατε?
3: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω τα 3.500 ρελοπουδίτες. Φώνασα και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε από το ματαίδα του χοντρό, ούτε του άλλου του ματαίδα έκτοτε είναι χαμένοι. Είναι εξαφανισμένοι. Δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
4: Καλός, καλός.
3: Τι καλός, να χάσεις εσύ τα 3.500 να σε πω εγώ εσύ καλός.
4: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
3: Τι να δηλώσουμε, τι να δηλώσουμε, τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήραν και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως τον χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικός ήταν. Και ας με έφεγε και τα 3.500. Συμπαθητικός ήταν. Άμα δει το χοντρό να το πείτε και χαιρετίσματα.
2: Να του πείτε χαιρετίσματα, που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό, και θα πάμε στον τρίτο. Ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε. Την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δεν γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά, ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο. Και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος φούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λένε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης. Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς. Αλλά έχουμε, ρε παιδιά, και έναν famous στην Ελλάδα. Και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά, ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, ε. Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος, ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ, μια στιγμή. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς, αγαπητέ μου, ε? Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, ε. Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε, ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας, ρε Πούστη, και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακίτσα κάνουμε, ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω, ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοτζής. Αυτός, ρε παιδιά, πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε το, ρε παιδιά, προσέξτε το, ε. Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσί του Γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο, ρε παιδιά, που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Το τσουλούθι του Τσοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγεργα και... Τι στα πόδια σου, ρε Μουστή, μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι, ρε παιδί μου, Έλληνας μυστήριος. Είμαι βιτσιόζος, πώς να το κάνουμε? Πού να το πιάσει τον Έλληνα? Πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται? Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόγκι την ημέρα και μετά 50 σανσέρια να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, ε. 850 τετραγωνικά το σπιτάκι, ρε. Φτώχεια καταραμένη, ρε παιδί μου, στο γεύμα. Πω, το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, τόσα καταραμένη και το γονέο, ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστητες τα πουρα τους και πίνουν το κορμουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Σα πεινάσουμε, ρε πούστητε. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε, ρε παιδί μου. Εδώ μεταξύ πιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος, ρε παιδί μου, Έλληνας, ανάποδος, ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει, παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τη Δήμητρα απέδειξε αν μη τι άλλο πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα, τι θέλεις, μωριτσούλα, με τον άντρα μου? Τι φταίω εγώ, μωρι καριόλα, αν εσύ δεν μπορεί να τον κρατήσεις? Μανόγαλο, μωρή, τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνεις να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καφίτσες, μαλλιά, πάμε στα δουλειά. Κατηλίστηκα πράγματα, ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν: πρόσεχε, κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμωσε αυτή. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως, μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα αλλιώς του τάπε. Ξέρω, ρε, του λέω, ότι με απατάς.
6: Ξέρω πότε και πού με απατάς, ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα ρε πούστη είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε ρε. Λες κι αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν το πιστέψετε. Προχτές ρε παιδιά διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιαζε. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα κύριε, το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες, εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα ρε παιδί μου, θέλετε ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου ρε παιδί μου. Τι να το κάνω εγώ το 60%, ποιος το γαμεί το 60% ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία, αλλά νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατ' εμέ ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης, για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν, επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Ο παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν, στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, στην ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Ζικογιάννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Ζαρκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλέρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός. Και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγά, ενώ τις ενορχιστρώσεις τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την Όρασης Ρούλη,

0: Εν κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM, Παναγιώτης Δρύλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990. Είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέ, ο Μιχάλης Μουστάκας, εγώ ο Κώστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Θάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την Αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο, παρακαλώ, ως Άγγελος Κυρίου με φτερά. Στο εξώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τι λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα κοίταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κοριδαλό που πετούσε εις το μέσο του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή.
2: Ουέ! Ουέ τους κλέψαντες! Τώρα που θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες!
1: Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
3: Πρέπει να αθώμε εμείς το ύψος των περιστάσεων.
2: Το πρώτο ουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ.
1: Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν πέντε κάλπες και 300 πρεσβύτεροι, κρατώντας σφραγισμένους φακένους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες.
2: Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα.
1: Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
4: Καλά, πετάει ομάδα, πετάει.
1: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε Καραγιώζη και το μου της μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
5: Τι λήξεις πήρες ο μαλάκας, 5 λεπτά θέλει ακόμα ρε.
6: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
7: Μάλιστα. Γενικός αριθμός. Ονομαστική κάθαρση. Γενική της εξεταστικής. Κρατηγετική την παραπομπή. Κρατική οικουμενική. Πληθυντικός αριθμός. Ονομαστική συναλλαγές. Γενική των συμφερόντων. Αιτιατική της πουστιές.
6: Μπράβο.
7: Κλητική ο παραγραφή.
6: Μπράβο. Μπράβο, Αγγελική. Εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ, Ντίνο, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
8: Μάλιστα, κύριε. Ενικός αριθμός. Ονομαστική ο μαλάκας.
6: Μάλιστα.
8: Γενική του μαλάκα. Αιτιατική τον μαλάκα. Κλητική ο μαλάκα.
6: Μπράβο, Ντίνο. Εσύ πας για πρωθυπουργός.
0: Μπράβο, Ντίνο. Και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις. Από το 1990 όλα ίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μη μιλάς, μη γελάς, θα πνιγελάς. Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
5: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει μου, σας βοηθήσουμε να...
5: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε?
4: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου. Αμάν, γοργόνα είναι, ρε. Άκου ρε πως την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
6: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
7: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα πέλαγα.
6: Για μας λέει.
4: Για,
7: ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
5: Μα τι λέτε, μανδάμ, εδώ ζει ακόμα ο ζολότας του Μεγαλέξανδρο, έμεινες εσύ. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, με λακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να μου.
8: Ζει και ζει, ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο Ξενοφών Ζολώτας ζει.
9: Μάλιστα, ο Ξενοφώντας Ζολώτας γεννημένος το 1904, έφυγε το 2004 πλήρης ημερών στα 100 του κυρίως. Διατέλεσε 3 φορές διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και 1 πρωθυπουργός της Ελλάδας, όπως σας προείπα. Λοιπόν, η αναφορά μας στην Αποκάλυψη θα κλείσει με το τελευταίο κομμάτι.
10: Και άκουσα αμέσως την φωνή εκείνου να μου λέγει: «Δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που σε είπα τα είδες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες τα έγραψες όπως σε είπα?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Καλά, καλά. Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες τα κατάλαβες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και τα κατάλαβες όλα?» «Όλα, κύριε», του απήντησα. «Όλα, ε? Και ακόμα εδώ είσαι, ρε μαλάκα?»
9: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά μας στην Αποκάλυψη και πάμε παρακάτω. Έχοντας χαλάκι το κιλεκίλε.
11: Θέλω να ζήσω καπαλού.
9: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
11: Με φίδια και με καγκουρό.
9: Χαρικλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο «Γρανίτα από Τζατζίκι», στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Τα κείμενα και στίχοι του Χαρικλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Η μουσική, η ενορχίστρωση, η διεύθυνση, η ορχήστρα και οι διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού. Η μουσική, ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιέρατος στο μπάσο, αλλαγή στον μπασίστα. Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες. Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά. Ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο. Ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Ο Δημήτρης Μαριόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι. Ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέη, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και οι πολυφίλοι του Πάσχια Τριφίλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο Ακάζα Ντιρένε. Θα ήθελα να είχα ο ελληνικός τίτλος.
12: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη. Είναι χαρά.

Σας παρακαλώ κύριε και κύριοι, μην χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ, εσύ σύντροφε με τι είσαι, με την ανανέωση, με τη συντήρηση ή με την κατάψυξη? Εδώ που τα λέμε σύντροφε, πολύ μπερδεμένοι είμαστε, ε. Με το ένα πόδι είμαστε στην ανανέωση, με το άλλο στη συντήρηση, δηλαδή η θέση μας είναι περίπου αυτή. Παπαρίγα σύντροφε, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε. Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλι χωρίς μουστάκι. Ακαθορίστου φίλου, ε. Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι. Ο πατέρας ήθελε αγόρι. Τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε. 300 βίντεο κάηκα την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension, δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε σύντροφε, κουλατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς, αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσέσκ και Παρέσκα Φράνσες. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάου Μάου», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάου Μάου», τον Wilson Harris White και Frazier, η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Οχαμάναμαν».
1: Καλά, μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991? Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες χρήσεως. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστίου σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης? Το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, βγάζει. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί τις προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει, δηλαδή ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε. Πάντως, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό, ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί. Μητσοτάκης, ποτέ δεν κάνει το ίδιο λάθος. Πάντα καινούριο. Εντάξει. Να τελειώνω τώρα, ε. Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, μωρέ, θα σας βοηθήσω.
2: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
3: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
3: Δράτσε με ευκαιρία.
2: Δράτω με της ευκαιρίας.
3: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με το ελληνικό λαό.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
3: Ένα αποδάδειγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία έχουν διέχεται βάθετατη πολλαγή οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
3: Κρίση ή παρέ.
2: Κρίση ή παρέ.
3: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
3: Κρίση ρε. Κρίση. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Χρήση.
3: Καλά κοφάθηκες εντελώς, ε. Κρίση ρε. Κρίση.
2: Με συγχωρείτε. Κρίση.
3: Έτσι μπράβο.
2: Έτσι μπράβο.
3: Και βάσε πέκαμε.
2: Και βάσει της επικειμένης ανακατάτα
3: δεδομένης
2: ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, θα ήθελα μάλιστα προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
3: Και επομένως, επαναφέ μέσα, γιατί εδώ δεν μέσα κάνουμε.
2: Και επομένως, κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη, προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
3: Κάτι ξέχασες,
2: Όσο και διεθνώς. Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
3: Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
2: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις. Το έθνος
3: Το έθνος
2: επεβίωσε
1: Επεβίωσε.
3: Επεβίωσε.
1: Μπράβο. Εν μέσω. Εν μέσω.
3: Εν μέσω.
1: Συφορών και τρικυμιών.
3: Συφορών.
1: Και τρικυμιών.
3: Εν μέσω.
1: Συφορών και τρικυμιών. Μπράβο. Χάρις.
3: Χάρις
1: στις αστήρευτες. Χάρις στις αστήρευτες. Χάρη στις αστήρευτες ψυχικές του.
3: Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
1: Εσείς, κύριε πρόεδρε.
3: Εγώ, μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω,
1: το χαρτί, κύριε πρόεδρε.
3: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
1: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
3: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που για το Θόδωρο.
1: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
3: Και περαίνον το μήνυμά μου.
1: Και περαίνον το μήνυμά μου.
3: Θα ήθελα να τονίσω.
1: Θα ήθελα να τονίσω.
3: Ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του, να δεν απαλλάσσουν με τον κούτσο.
1: Ότι...
3: Άσε ρε, δεν χρειάζεται. Αυτό θα το μεταφράσω εγώ. Εμάσα, εμάσα κότσια, αυτιάς μας άντσι, κούτσο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται, Ελληνοτουρκικό λέμε, Ελληνοβαλκανικό λέμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε! Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, Ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάνανε, ρε παιδί μου! Το πιο έξυπνο ρε παιδιά το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωή να έχει δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, Ντυσιματάκι σπορ, Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501, όσο η ηλικία του. Ο άλλος, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης, που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε πως για αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε. Ρε παιδιά, τον Παπανδρέου, τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, Χρώμα ο μπαγάστας, Σάπιο μήλο. Ρόμποκο, ρε παιδί μου, 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα. Τι είναι αυτή, ρε. Όλοι τους από 80 έως 800 ετών. Τελικά ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος. Πολιτικό το δίλημα ρε παιδί μου στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς και σιγάσουμε ρε παιδί μου, σωστός.
0: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το Όχα Μαν Αμάν και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον οικογενειακό τάφο. Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια είναι το δελτίο ειδήσεων και το τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα Νανά.
1: Καλησπέρα Τέρενς. Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Νανά. Καλησπέρα Μάρο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Τζέλα.
3: Καλησπέρα Μάρο. Καλησπέρα Τέρενς.
0: Καλησπέρα Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαουνάκι.
5: Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ένα ακόμα τραγούδι.
1: Sport FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Χάρη Κλίν. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Γρανίτα από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς τα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τυρί και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από που θα παρακολουθήσετε το 3257ο επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίασης.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον έδωσε εσύ το Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας κατανοηθεί και εξαιδιέρα του.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμεχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει.
4: Ασφαλώς.
5: Άμα έχουμε φτάσει, να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα δεν απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβριος.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, το ξέρα, γιατί καταπληκλώσαμε. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από εμάς ζητάτε να μάθετε το όνομα του τραπεζίτη? Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
5: Τι να ακούσει?
4: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά?
4: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε, τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέος πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο. Εσείς πώς το μάθατε?
5: Το ότι το μάθαμε. Τι πως το μάθαμε, αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
4: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε?
5: Το ότι.
4: Μάλιστα.
5: Το ότι μας το είπε αυτός. Ο τέτοιος. Ο Δωμάζος.
4: Ποιος?
5: Ο Δωμάζος.
4: Δωμάζος.
5: Ο Αντωνιάτης. Όχι. Ο Καμάρας.
4: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
5: Όχι και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
4: Την κατσίκα.
5: Τρέχαμε πάνω στα βουνά να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπος. Έπεσε. Έσκυψα να το σκόσω και έγινε το κακό.
4: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
5: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
4: Μια στιγμή, τον επίτροπο. Μπορείτε να μας πείτε που τον είδατε?
5: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα.
4: Μάλιστα.
5: Και εκ πρώτης όψεως άφησα από όξω τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
4: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
5: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε. Μάζευε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
4: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
5: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτη και τα κλείδωσε μέσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, το καταθέτεται συγκλονιστικά στοιχεία. Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου?
5: Πέραν αυτό τώρα, έχουν φύγει.
4: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
5: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσα. Σαν φαντάται, κύριε Πίτροπο.
4: Στο Μίτσο ή στο Σάντερς?
5: Και ο Μίτσος άντρας είναι, κύριε πρόεδρε.
4: Κύριε Μάρτης, ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε. Και παρακαλώ να καταχωριστεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσος.
5: Να κατορθεί, εμένα τι με νοιάζει.
4: Πείτε μας, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσος?
5: Κλειδί? Τι κλειδί? Δεν ζωγραφίζει κλειδί ο άνθρωπος. Τι αγίες ζωγραφίζει? Τον Άγιο Ανάγυρο του Σαλιαρέλη, τον Άγιο Μιλιάδα την Μπουλντόζα, τη Μιμή, τη Βυζοκρατούσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα τούβλα που πήρε από τον Επίτροπο?
5: Πώς, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον Επίτροπο, τσάπα θα ζωγραφίζει.
4: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης?
5: Ο Επίτροπος της Τράπεζας
4: Μάλιστα.
5: Δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο Επίτροπος Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά?
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
5: Μάλιστα, σας λέγαμε.
4: Δηλαδή τώρα αλλάξατε?
5: Το πρωί.
4: Εννοώ την κατάθεσή σας.
5: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρακο μονάχα αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμαστε. Όταν θελουζόμαστε, φράγουμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι εκ των κάτω προς τα πάνω. Μην πάθουμε και κανένα ενθέρμανση.
4: Κύριε Μάρτης, απαντήστε με, σας παρακαλώ ευθέως. Ποιος έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο?
5: Επίτροπος.
4: Της Τράπεζας Κρήτης.
5: Τι Παναγιά της Κατσαγέρας. Τα έδωκε εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
4: Φοβούμαι, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
5: Ορίστε.
4: Καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
5: Πολύ ευχαρίστω. Τώρα αμέσως θέλετε?
4: Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, τελείωσαμε.
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω?
4: Κερδίζετε ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελωνονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
5: Καληνύχτα, γιατί νύχτωσε. Καληνύχτα σας.
0: Πω, το καημένο το κορκοδηλάκι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πω πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.
3: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD. The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
4: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως, οι πολίτες μας, ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον επιούσιο.
5: Με ούχο την κόλλησε ο μάλακας.
6: Άντε ρε μαλάκα, μια ώρα κάνεις.
5: Αφού δεν ανοίγει το γαμημένο, δεν
6: ανοίγει. Θέλω στο εδώ ρε μαλάκα, άσχετε. Κράτα τσίλιες εσύ και άστο σε μένα, γιατί θα ξημερωθούμε.
5: Άντε ρε ξεπνά.
6: Όχι ρε γαμό την πουτάνα μου, γαμό συναγερμός του και του μαλάκα.
5: Σκατά τα έκανες ρε μαλάκα, πάνε να φύγουμε τώρα, δεν πλακώσει η αστυνομία.
6: Τι λέει ρε, και να αφήσουμε το μαγνητόφωνο μέσα.
5: Ποιος θα το κλέψει ρε μαλάκα.
6: Η αστυνομία που θα πλακώσει, βρε παλιό μαλάκα.
5: Σωστά, και αυτοί οι δύο δουλειά μαζί μας κάνουνε. Τρέξε ρε μαλάκα, τρέξε. Μαλάκα σκότσουσες τη γάτα, τρέχε ρε μαλάκα.
4: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών ινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
7: Ταξί! Ταξί! Κυρία του Φαμπλουγραμμιέ. Ταξί! Πού είσαι, ταξί!
8: Πού πάμε, κύριε?
7: Πού πάμε? Πάμε γενικό.
8: Σας παρακαλώ, κύριε, πέστε μου που πάμε.
7: Πού παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε στο
8: Κολονάκι.
7: Στο Κολονό πάμε.
8: Πολύ ωραία.
7: Τι πολύ ωραία, σκατά, τέλος πάντων πάμε. Δεν μου λέει παλικάρι.
8: Μάλιστα, κύριε.
7: Μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι?
8: 3 το πρωί είναι, κύριε.
7: Τι λέει, μωρί μου, πότε πήγε 5? 3 το πρωί, καλά μου το θυμήθηκε. Φουλάκο, με συγχωρείς, μισό λεπτό, έτσι.
8: Παρακαλώ. Ωραία, προφέρω. Τι έγινε, ρε μάστορα?
7: Τι έγινε, τι έγινε, φίλε? 3 η ώρα το πρωί. 3 η ώρα το πρωί, δεν είπε, ρε φίλε.
8: Μάλιστα, 3 η ώρα το πρωί, και λοιπόν.
7: Τι λοιπόν, 3 η ώρα το πρωί.
8: Ναι.
7: Η μέρα έρχεται,
8: ναι.
7: Το Johnny Walker φεύγει.
8: Ναι.
7: Απλούστατα.
8: Απλούστατα.
4: Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεπτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2, 1. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσουμε την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιομαλάκες!
1: Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή.
0: Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Κάντε ησυχία, παιδιά. Κωστάκι, μην καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουγιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο, μια όαση με στην καρδιά της πόλης, για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
2: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
0: Ναι, μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
3: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία.
0: Έχεις και την κυκλοφορία, μαλάκα.
3: Άμα κατέβω θα σου πω εδώ, μωρή παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
0: Θα του κάνει τα 3-2.
3: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιομαλάκα.
0: Ναι, έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 1, 2, 4 προφυλακτικά
2: και μια σκατούλα.
0: Θέλω να πω πως επιπλέον νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργιτάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και ευτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
2: Το πού στη σημάδι, στο μάτι τον πέτυχε τον κύκνο.
0: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω. Τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
2: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
1: Όμως η μέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
4: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε?
5: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, στις πλάκας.
4: Τι εσπλάκασε, χαρτόσημα έχετε?
5: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
4: Ναι, έχετε.
5: Βέβαια ρε παιδί μου, αφού το είπαμε, οργανωμένος είμαι.
4: Μάλιστα, δε μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
5: Μπορεί και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
4: Ταυτότητα έχετε?
5: και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ό,τι γουστάρεις, οργανωμένος είπαμε, νάτι.
4: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
5: Καλά, πλάκα μου.
4: Βιβλιάριο ασθενείας.
5: Εδώ είναι.
4: Εκλογικό βιβλιάριο.
5: Να το.
4: Εκαθαριστικό εφορίας.
5: Να καθόλου.
4: Ορολογική ενημέρωση.
5: Πάρτιν.
4: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
5: Έρχεται.
4: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή, έχετε.
5: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
4: Ναι, έτσι.
5: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος είπαμε.
4: Ναι, δεν μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
5: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
4: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
5: Μια μισή,
4: Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
6: Το μετρό τσουλάει αδιάφορο πάνω στις σιδερένιες ράγες, ενώ μέσα στα βαγόνια οι επιβάτες συζητούν χαμογελαστή, γεμάτη αισιοδοξία και κέφι.
0: Βοηθήστε με, καλέ Χριστιανή, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω 3 αδερφάκια. Τα 2 έχουν καρδιά και τα άλλα 2 έχουν καρκίνο.
7: Και τα άλλα 3 παίζουν μπάσκετ.
0: Έχασα τα μάτια μου, καλή μου άνθρωποι.
7: Ψάξε, ρε παιδί μου, κάπου θα έχουν παραπέσει.
8: Κουμπί του έριξε στο ανθρώπου, χαράλαντε.
7: Αυτό έριξα, ρε γυναίκα.
6: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κοινής ησυχίας. Μια ώρα ιερή για τον Έλληνα. Την ώρα αυτή τα πάντα σωπαίνουν. Τα μόνα που ακούγονται είναι τα καναρίνια στα μπαλκόνια που συνανουρίζουν με τις μελωδίες τους, κάνοντας κόντρες με τους κότσιφες και τα σκουλίτια. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
9: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλάκα!
6: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
0: Εμένα μαλάκα.
9: Βέουρο μαλάκα.
0: Εμένα μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μένα μαλάκα.
9: Μάτζο μαλάκα.
0: Εμένα μαλάκα.
6: Έχει πλέον βραδιάσει. Ένα ολόχρυσο φεγγάρι φωτίζει τώρα ολόκληρη την πόλη. Ενώ οι φιλοσοφικές συζητήσεις ακόμα δίνουν και παίρνουν.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
9: Μαλάκα.
0: Μαλάκα. Μαλάκα.
9: Μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα.
0: Πούστη.
9: Μην αλλάζεις θέμα, ρε μαλάκα.
6: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στην νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου. Με συγχωρείτε, ένα καλαθάκι λουλούδια στην κυρία είπατε.
9: Τι καλαθάκι, ρε κολοσσέ. Φτωχοί είμαστε. Δώστε σε έναν άτρεπόδονο, ρε παιδί μου. Κάλτε μου τα παπούτσια.
10: Σε πόνεσαι, με πόνεσαι.

0: τους πήρες και τις αρτιέρες δικέ μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουν με τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

0: Αυτοί δεν επέστρεψαν. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα.
1: Είμαι που λες δικέ μου αραγμένο στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer Maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθ, έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα, 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πόρτ μπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μητέ θα βάλουμε στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 ένα τριαξονικό που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Που πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάθισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε τρεις γάτες, δύο σκύλοι και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκίνη Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικέ μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξανακορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρεις υπόστατε, τσίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Πόσα γράφει, μωρή, το κοντέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο παμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείδιο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει η κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικέ μου και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει, ένας τύπος που γρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της δύο καρπέτ με σέρνεται. Δεν χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ το αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρεμαν άλλον. Τσακ. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικέ μου την τύφλα του. Πετάει και δύο μαντιλίκια, τρεις κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικέ μου πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληφίτατο μου. Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος. Το πετρωμένο φυγεί αδύνατο. Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το βασίλειο. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο μούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, ε. Κρατήσου μόνη τα μούρα.
2: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Με την κυρία Κατίνα για χαλάκι θα σας πω δύο πράγματα για το X-Clean Files ανάποδα. Κυρία Κατίνα, πες μου τα παρόμοιρα σου. Τα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένα από τον Διονύση Τσακνή. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει και ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας. Σαν drums ο Στέφανος Δημητρίου. Χρόνια του Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας στην ηλεκτρική κιθάρα και στο computer programming. Ο Μιχάλης Μουστάκας στα keyboards. Ο Ποιήμης Πέτρου Ισάντι Πολίτης στα φωνητικά. Ο Γιώργος Ραχοντάκης τους Magic the Spell στα samples και, στα, και στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπέλος έχει παίξει keyboards και έχει κάνει κάποια scratches. Και κάποιες από τις ενορχιστρώσεις. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Η Σάντι Πολίτη έχει κάνει φωνητικά επίσης.
3: Βαρέθηκα να ζω με πλαστικές ιδέες και υποκατάστατα. Με τα σκουπίδια που μας ρίχνουν στη μάπα οι πινές.
2: Ο Αλέκος Παρασκευόπουλος έχει παίξει επίσης ακουστικό μπάσο.
3: Στόμα να μιλήσουνε βρωμάνσα καπινέδες και σαβωτρία.
2: Και ο Μιχάλης Μουστάκης keyboards.
3: Βαρέθηκα να ζω με το μαλάκα που αγόρασε με κάρτα τα γυαλιά του αέτου.
2: Στο επόμενο κομμάτι που θα κλείσει και το αφιέρωμά μας ακούγεται και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

σε μισό. Τα κείμενα του Χάρη Κλίν. Ξεβρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που... Σε κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης. Καθορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις. Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Χορυπαντικά σου τα κουτιά της Coca-Cola. Χάρη, θα σε θυμόμαστε για πάντα. Και τα προφυλακτικά σου. Το γέλιο που μας χάρισες, το χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα. Οι βολεμένες αδερφές και μεγάλο εδώ. Τι είναι η πατρίδα μας. Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κα... Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Τηλεφώνησε τώρα στο
1: 090-22-22-22.
2: Αχ, τι είναι η πατρίδα μας.
0: Έλατε. Πιανούνε ρε μάγκες τα μάτια που βλέπετε στην οθόνη σας. Του έτσι, του αλλιώτικου, του πασαλιμανιώτικου.

0: και ο Big Wins Sport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ώστε τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές της ημέρας είναι ο Αναστάσης από το Saint-Tropez. Σε μια ημέρα που είχαμε την απώλεια του BCL από την ΑΕΚ και όπως έγραψε και ο Χρήστος στο κείμενό του μετά τον αγώνα, ο Χρήστος Ρομπόλης, η ΑΕΚ από το τέλεια πήγε στη συντέλεια και αδίκησε τον εαυτό της σε ένα μάτς που η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 20 πόντους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Εγώ το έβλεπα εκεί πέρα και δεν μπορούσα να καταλάβω το πώς ροκάνιζε τη διαφορά η Ρήτας. Κατάφερε και χάσε, συσσαγωγικά το κατάφερε, γιατί έκανε, όπως βλέπω και στις εφημερίδες σήμερα, χαρακίρι η ομάδα του Σάκοτα. Έχασε στην Μπανταλώνα και είναι αυτό το κρίμα, δηλαδή το πώς έχασε η Ένωση. Με ένα τρίποντο στο τέλος ισοφαρίστηκε και έφτασε στο 80-80 και τελικό αποτέλεσμα 92-86 για την ΑΕΚ και τους Λιθουανούς να παίρνουν το τρόπαιο. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την εντυπωσιακή φετινή παρουσία που είχε η Ένωση στην διοργάνωση της FIBA. Είχε πολύ καλή παρουσία, δηλαδή για τρεις περιόδους ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά στην τέταρτη σαν να έπαθε blackout και έχασε το τρόπαιο. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Είναι αυτό που λέμε, ότι πώς έχεις όλο το παιχνίδι δικό σου, μια γεμάτη εμφάνιση, αλλά όταν παίζεις με μια ομάδα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι τέλους και να μην υποτιμάς τον αντίπαλο. Και ξεκινάμε με το μήνυμα που έχει στείλει μόλις ο μουσικός επιμελητής της εκπομπής για αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Αναστάσης από το Saint-Tropez. Και γράφει: καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλημέρα και στον Πάνο. Σοκαριστικό πως έχασε η ΑΕΚ τον τελικό χθες βράδυ, δεν το πιστεύω ακόμα. Τουλάχιστον να τελειώσει σήμερα με το πρωτάθλημα, να χαρούμε εμείς οι ΑΕΚτζήδες την αγάπη μου σε όλη την παρέα και καλή Κυριακή. Καλημέρα φίλε μου Αναστάση και σε σένα. Και βλέπετε και από έναν φίλο της ΑΕΚ το πόσο σοκαριστικό είναι όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα που έχουν έρθει από το φίλο μας τον Αναστάση, από τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, που έχει στείλει την καλημέρα του. Μας εύχεται καλή συνέχεια και καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά φίλε. Ο Νίκος εδώ πέρα έχει ξεκινήσει επιθετικά βρίζοντας τους Μετάλλικα και λέει: μόλις έριξαν κάτι κιτρινό μαύρες μπάλες, δεν θα ξαναπάμε καλάθι. Αν πάει σήμερα τίποτα στραβά, θα καίω δίσκους στο Σύνταγμα. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα Σταύρο από τα Βελέρια και την Άβδο Δημήτρης. Καλημέρα και στον Δημητρό. Καλημέρα Τίμος. Κάντε επιτέλους για λίγο καλό και όχι ασχήμια σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ κρίμα για ΑΕΚ. Μάθημα ότι όλα γίνονται στον αθλητισμό. Αν το θες πολύ. Ναι, και στον αθλητισμό και στη ζωή. Εάν το θέλεις πολύ, μπορείς να τα καταφέρεις. Γιατί αρκετοί λέγανε πως η ΑΕΚ είναι το φαβορί απέναντι στην Ρήτας Βίλνιους. Αλλά το φαβορί πρέπει να το αποδεικνύει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και η ΑΕΚ, ενώ είχε και προβάδισμα μέχρι και 20 πόντους, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί στην αναμέτρηση. Ο επόπτης στέλνει εδώ πέρα: δεν βγάζει νόημα να πηγαίνει στο ίδιο μαγαζί, δεν στέκει. Είναι λογοπαίγνιο ότι άμα πηγαίνει κάποιος στο μαγαζί είναι το στέκει του και λέει ο ίδιος δεν στέκει. Και λέει εδώ πέρα: η Πανάθα θα το πάρει το μάτς στην Ισπανία γιατί είναι γεννημένη για τα δύσκολα. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός. Και Μπέτης σημειώνει ο φίλος μας ο Κωστής για το μάτς της Τετάρτης με τη Βαλένθια, το Game 5 και τελευταίο στη σειρά μετά την ισοφάριση του 2-2 που έκαναν οι Ισπανοί μέσα στο Telecom Center Athens. Και αν ρωτάει ένας αν είναι ο Ρήλος ο ερωτήλος στην ηχοληψία, όχι, είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς που κάνει ό,τι του ζητάς, για να κάνω και μια ρήμα.
επάνω. Λοιπόν, και επειδή ανέφερε και ο φίλος μας ο Νίκος εδώ πέρα τους Μετάλλικα και τα λοιπά, που τους έβρισε ο άνθρωπος βέβαια, έβλεπα τα βιντεάκια πριν κοιμηθώ με το τι γινόταν στο Ολυμπιακό στάδιο, και είναι εξαιρετική στιγμή που παίζουν Ζορμπά και μετά παίζουν Τρύπες. Και θα ακούσετε τώρα ένα σχετικό απόσπασμα που ανέβηκε στα social media για να καταλάβετε λίγο από το τι έγινε στο ΆΚΑ και οι Μετάλλικα γνώρισαν την αποθέωση. Και μετά θα σας πω και το τι είπαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους για την Ελλάδα.

Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο χαρά μου προκαλεί εμένα όλο αυτό το πράγμα. Που δεν είμαι ούτε ροκάς ούτε τίποτα. Να έχουν βρεθεί όλοι αυτοί που γουστάρουν τους Μετάλλικα και να ακούνε πρώτα απ' όλα σε ηλεκτρονική, με κιθάρα ηλεκτρική, το Ζορμπά, και μετά να γίνεται η σύνδεση με τις τρύπες και το δεν χωράς πουθενά. Μιλάμε, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και αυτό που είδα επίσης είναι την αναφορά που έκανε ο Κίρκ Χάμετ, ο κιθαρίστας των Μετάλλικα, που είπε ότι εξέφρασε το θαυμασμό του για την ελληνική κληρονομιά και ανέφερε πως κάθε φορά που πιάνει την κιθάρα του παίζει τις κλίμακες που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα, αποδίδοντας φόρο τιμή στον Πυθαγόρα και τη μουσική θεωρία που, όπως είπε, δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα. Σας αγαπώ, Έλληνες, αγαπώ την Αθήνα. Και φυσικά γνώρισε την αποθέωση ξανά πριν γίνει αυτό το κομμάτι με το Ζορμπά και με τις τρύπες. Εντάξει, τρομερές στιγμές. Και χαίρομαι για ανθρώπους δικούς μας, δηλαδή όπως είναι ο Θανάσης Ράλης, ο Νίκος Ράλης, πάρα πολλοί φίλοι που βρεθήκαν χθες στην συναυλία του Μετάλλικα. Ωραίες στιγμές. Ξεκίνησε το καλοκαίρι μας ουσιαστικά με τη συναυλία των Μετάλλικα, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Ακολουθεί τον Iron Maiden και θα ολοκληρωθεί όλη η φάση με τις συναυλίες στις 26 Σεπτεμβρίου με την Άννα Βύση, πάλι στον ίδιο χώρο. Αλλά είναι μια σειρά από μεγάλες συναυλίες που θα παρακολουθήσουμε φέτος στην Ελλάδα. Άλλες που θα είναι στο στυλ αυτό της rock, metal κτλ. Και άλλες που είναι στα δικά μας, τα πιο mainstream, όπως είναι η Άννα Βύση, που θα γίνει και το φινάλε της καλοκαιρινής περίοδου με μεγάλες συναυλίες σε όλη τη χώρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δηλαδή έβλεπα και φίλους μου παιδικούς που παίζαν ποδόσφαιρο μαζί και είναι μεταλλάδες και τέτοια, που πήγανε με πολύ χαρά χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο και ανυπομονούσαν για αυτή τη στιγμή. Είναι και πόσα χρόνια πριν που είχαν έρθει στην Αθήνα, στο γήπεδο του Πανιωνίου, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά πριν από καμιά 15 ετία, πόσο είναι, στην Αθήνα. Έγινε αυτός ο κύκλος, ξαναήρθανε και ήταν πολύ ωραίες στιγμές για όλους αυτούς. Είναι ο κύκλος που κάνει η ζωή. Απ' τη μία είχαμε την απώλεια ενός τροπαίου για μια ελληνική ομάδα και απ' την άλλη είχαμε τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρεθήκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και απολαύσαν αυτές τις στιγμές μουσικά. Έτσι είναι η ζωή. Έχει και ευχάριστες, έχει και δυσάρεστες στιγμές. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε. Σας λέω, εγώ ξέρετε ότι είμαι στα πιο λαϊκά μονοπάτια, αλλά το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα όλο αυτό το πράγμα που πήγαν και διώσανε και φίλοι μου και συνεργάτες και όλοι αυτοί που ήταν χτες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή είχε πάει με το φίλο του τον Λεωνίδα. Είχαν πάει και αυτοί στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακολουθήσαν τη συναυλία. Ωραίες στιγμές. Για όλους αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν λίγο από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα και από τις δυσκολίες της ζωής. Είναι λίγες ώρες που ξεφεύγεις. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, τι θέλεις να παίξουν, Παντελίδη? Φαντάζεστε να παίζανε κανένα τραγούδι του Παντελή? Εντάξει, αυτό θα ήταν το απίθανο της ιστορίας. Δηλαδή αν ήταν μία φορά ο Ζορμπάς ή οι τρύπες, ας πούμε, που ταιριάζουν και μουσικά με τους Μετάλλικα, φαντάζεστε να κάνανε μια διαμίξη. Λοιπόν, τον σκότωσαν, λέει, τον Μίκη, αλλά δεν βαριέσαι. Και μόνο που παίξανε Μίκη, αυτό έχει σημασία. Καλημέρα, κρίμα για την ΑΕΚ. Μόνο Πανάθα Τζίμι στην 13:40, λέει εδώ πέρα. Πάει ο Χέτβιλτ στο περίπτερο. Έχετε κοκακόλες? Ναι, πόσες θέλετε? Εντάξει, 6 light. Μάλιστα. Πόσο άνοιξε το συγκρότημα που άνοιξε τη συναυλία των Μετάλλικα? Πριν κιλά, λέει. Πριν υλικά, ok. Καλημέρα φίλε, έχει και Pet Shop Boys αργότερα? Έχει πολλά. Έχει πολλές συναυλίες. Γιατί ειδικά σε αυτές τις rock, metal κτλ. Τα ακούω από το Θανάση Ράλη και τον Νίκο που κανονίζονται μεταξύ τους για το πώς θα πάνε στους χώρους που γίνονται οι συναυλίες και αυτά. Και έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Καλημέρα, τριλόπαιδα. Παρακάτω είναι το link από το Facebook της ομάδας μας, Aeolus Running Team. Μου έκαναν βιντεάκι, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, γιατί χθες έτρεξε σε όλη την Αθήνα.
Μόνο από το Σύνταγμα και την παραλιακή δεν πήρες για να κατέβεις κάτω και να πας όπως θα είναι και ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας που ξεκίνησε από πάνω από την Ήπειρο, αν δεν κάνω λάθος, και θα γίνει σήμερα το φινάλε στην παραλιακή. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος ακριβώς. Είναι και πολύ πρωί. Και συγχαρητήρια πάντως αυτό το πράγμα που κάνει ο Μάικ, τη συνέπεια που έχει, που αγαπάει πολύ το τρέξιμο και ξεφεύγει και αυτός από την καθημερινότητά του και ξεδίνει με το τρέξιμο. Εντάξει, μπορεί να τον πειράζουμε καμιά φορά, όπως χθες εγώ ας πούμε που τον πείραξα και είπα ότι πραγματικά δεν κοιμάται και συνέχεια τρέχει, αλλά τον χαίρομαι, να σας πω την αλήθεια, τον χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάνει κάτι που γουστάρει πάρα πολύ και παράλληλα ξεδίνει. Και είναι και παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους η συνέπεια που έχει, και πραγματικά του δίνω συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα που κάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και για να το κάνει αυτό το πράγμα χρειάζεται και μια δουλειά που γίνεται καθημερινά για να μπορεί να τρέχει, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα και να αποδίδει σε τέτοιο βαθμό. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια, Μάικ. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Δεν έχει εδώ πέρα. Πάμε στο κινητό που έχουν έρθει. Να πούμε καλημέρα και στον αδερφό που είναι συντονισμένος και μας ακούει. Να πούμε καλημέρα στην Ειρήνη την Παουκτσού που λέει καλημέρα όλη μέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι σήμερα γιορτή της μητέρας και το είχα και στο μυαλό μου από χθες. Για όλους εσάς που τις έχετε, να τις χαίρεστε, να τις αγαπάτε, να τις φροντίζετε, να ενδιαφέρεστε για εκείνες, γιατί μόνο εκείνες ξέρουν πώς θυσιάζονται καθημερινά για να μας φροντίζουν, να μας νοιάζονται, να μας έχουν στο μυαλό τους και να λένε ζακέτα να πάρεις, και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που σε νοιάζεται ανιδιοτελώς. Και σήμερα βρε γαϊδούρια, όσοι έχετε μαμάδες, να πάρετε ένα γλυκό, ένα λουλούδι και να τις κάνετε έτσι μία έκπληξη και να τις κάνετε μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί εσείς μπορείτε να τις κάνετε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να τις κάνω και σκεφτόμουν χθες πόσο θα ήθελα να είναι στη ζωή και να τις έκανα όλα αυτά που τις έκανα όταν ήταν εδώ πέρα. Δηλαδή πάντα ετοίμαζα μία έκπληξη για να τις κάνω ένα δωράκι για αυτό που σημαίνει για εμένα. Εντάξει, μια φορά στα γενέθλιά της, τον Αύγουστο, είχα μαζέψει το χαρτζιλίκι μου και υπήρχε τότε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, ήταν ένα μαγαζάκι που είχε όμως και franchise. Δηλαδή υπάρχει στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία, υπήρχε και στη Νέα Μάκρη. Και είχα μαζέψει το χαρτζιλίκι μου που μου έδινε ο πατέρας μου και έφυγα το πρωί για να πάω στην πλατεία της Νέας Μάκρης, που είχα εντοπίσει το μαγαζί, που ήξερα ότι έχει έτσι δωράκια μοναδικά και αυτά, και της είχα πάρει ένα Όσκαρ και έγραφε στην καλύτερη μητέρα του κόσμου. Να κάνετε εκπλήξεις της μαμάδας σας και να εκφράζετε την αγάπη, γιατί εκείνες ξέρουν μόνο τι κάνουν για να μπορέσουμε εμείς να φτάσουμε στο σήμερα, ο καθένας στο δικό του δρόμο, και να μπορέσει να στεριώσει στη ζωή. Οπότε να κάνετε την έκπληξη. Και χρόνια πολλά και στην Ειρήνη, γιατί και η Ειρήνη είναι μανούλα. Να χαίρετε τα παιδιά της και να είναι και εκείνη γερή. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Έτμον, που έχει στείλει εδώ πέρα την καλημέρα του. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, καλό. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει από μηνύματα. Να δω λίγο και στο Instagram αν έχουμε εδώ πέρα κάτι. Λοιπόν, όχι, δεν έχει. Και ο φίλος ο Μάικ Περιστέρη 7 αποθεώνει τον Μάικ και γράφει μπράβο, τη γυμναστική δίνει ζωή. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η διατροφή και η γυμναστική δίνουν ζωή, αυτή είναι η αλήθεια, και το έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά εγώ το τελευταίο ένα χρόνο που προσέχω ξανά, γιατί είχα ξαναπροσέξει αλλά είχα αφήσει τον εαυτό μου, και τώρα είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή όλο αυτό που βιώνω. Λοιπόν, άλλο που έχουμε σήμερα έχουμε φυσικά και τα παιχνίδια, όπως σημείωσε και ο Αναστάσης για το πρωτάθλημα. Είχαμε και τα χθεσινά play out
Η Κηφισιά ουσιαστικά αγκάλιασε την παραμονή, καθώς επικράτησε με 2-1 στις σέρες του Πανσεραϊκού και έφτασε στους 37 βαθμούς. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ, όπως τους άφησε στο 1-1 κάποια στιγμή, γιατί γύριζα να δω και τα υπόλοιπα πράγματα που είχαμε από τις μεταδόσεις. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, προηγήθηκε ο Αστέρας, ισοφάρισε η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι για τα play-out, ο Πανετολικός επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου και ουσιαστικά κλειδώνει και αυτό στην παραμονή. Κλειδώνει την παραμονή, γιατί τώρα έχουμε τρεις ομάδες, Αστέρα με 29, Πανσεραϊκό με 28 και ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26. Και απομένουν τρεις αγωνιστικές για τη λήξη της διαδικασίας των play-out. Οπότε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος που okay, έχει 40 βαθμούς και η Φυσιά με τη χθεσινή της νίκη στις Σέρες και ο Πανετολικός με τη νίκη στο Περιστέρι πάνε κάπως να κλειδώσουν τη φάση, δηλαδή ειδικά η ομάδα του Αγρινίου κλειδώνει και αυτή τη διαδικασία. Και τώρα θα γίνει ο κακός χαμός ανάμεσα σε Αστέρα Άκτορ, Πανσεραϊκό και ΑΕΛ Νόβιμπετ για να ανατρέψουν την όποια διαδικασία έχει αυτή τη στιγμή και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην ουρά της βαθμολογίας. Στις 5 το απόγευμα έχουμε τα παιχνίδια για τα play-off 5-8. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Δικελίδης και ο Βόλος παίζει με τον Λεβαδιακό στο Πανθεσσαλικό σε μια αδιάφορη, όπως έχουμε πει από την προπερασμένη εβδομάδα, διαδικασία, καθώς από τη στιγμή που πήρε ο Όφη το κύπελο δεν έχει κανένα αντίκρισμα οι αγώνες που δίνουν οι ομάδες που είναι στη μέση των play-off. Απλά είναι κάποια μπόνους χρηματικά και τα λοιπά που δίνονται μέσα από τη λίγκα και από την και από, ανάλογα τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα θα πάρει κάποιο καλύτερο οικονομικό βραβείο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά και αυτό δεν είναι αμεληταίο, να μην λέμε τώρα ψέματα. Δηλαδή σκεφτείτε να τερματίσει, ποιος είναι τώρα ο Λεβαδιακός, να πάρει κάποια έξτρα χρήματα που θα είναι χρήσιμα για την επόμενη σεζόν. Είναι ο Λεβαδιακός με 25, ο Άρης με 22, ο Όφη είναι με 20 και τελευταίος στην μίνι βαθμολογία ο Βόλος με 17. Με αξία αυτό επίσης, πέρα από το γεγονός ότι έπρεπε κατ' εμέ να γίνει ο τελικός του κυπέλου μετά τη διεξαγωγή των play-off 5-8, είναι και η διαίρεση. Γιατί ο αδικημένος της όλης της ιστορίας είναι ο Λεβαδιακός, που είχε μια συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τώρα έχει, ας πούμε, τρεις βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο στη σχετική βαθμολογία, Άρη. Όλα αυτά καλό είναι να τα ακούνε και οι διοργανώτριες αρχές, είτε πρόκειται για Λίγκα είτε για την ΕΠΟ, για το πρωτάθλημα και το κύπελο αντίστοιχα, και να διορθώνονται. Δεν το κάνουμε για να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, απλά το συζητάμε για να γίνεται καλύτερη η διαδικασία και να έχει ενδιαφέρον για όλους. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες που δεν παλεύουν για τίποτα, απλά μόνο για να πάρουν κάποιο οικονομικό βραβείο, όπως σας είπα. Συγγνώμη. Και πάμε τώρα στα play-off 1-4, που και τα δύο μάτς πλέον γίνονται στις 7:30. Στη Νέα Φιλαδέλφεια που συγκεντρώθηκαν πάλι οι αεξίδες και γίνεται κάθε προπόνηση ή μάτς γιορτή, θα έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Allwyn Arena. Τηλεοπτικά θυμίζω ότι είναι από το Cosmote Sport 2 και την ίδια ώρα 7:30 ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2. 3. Το 2 είναι η ΑΕΚ, στο 3 είναι ο Ολυμπιακός και στο 1 να ξέρετε ότι θα έχει λεπτό προς λεπτό, επειδή και τα δύο μάτς είναι στην Cosmote, θα έχει λεπτό προς λεπτό το τι γίνεται στα δύο γήπεδα. Μάλλον προς τα εκεί πάμε πάνω, να ξέρεις, για να μπορούμε να βλέπουμε και τα δύο τι γίνεται. Θα βάλουμε το λεπτό προς λεπτό για να έχουμε εικόνα και από τα δύο γήπεδα που είναι live η μετάδοση. Γιατί το να γυρνάς και να κάνεις ζάπινγκ δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτά για το πρόγραμμα της ημέρας. Περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε το πρωινό της Κυριακής 10 Μαΐου. Φάγαμε το πρώτο τρίτο του μήνα. Και πάμε σε διάλειμμα με τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές του φίλου μας του Αναστάση από το Saint-Tropez και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον τη Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και τι μουσικέ επιλογέ αυτή τη εβδομάδα είναι ο Αναστάσης από το Saint-Tropez. Καλημέρα, Σταύρο. Τι ώρα είπε ότι είναι σήμερα τα μάτια τη Super League, γιατί δεν σε άκουσα. 5 είναι τα playoff, 5 ως 8. Και στι 7.30 τα 1 ως 4 που είναι για το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Τι έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ τους φίλους που λένε εδώ πέρα αυτά που είπα για τις μαμάδες και ιδιαίτερα για τη δική μου μητέρα. Εντάξει. Και είναι, έρχεται μια συγκίνηση, ρε παιδί μου. Τέτοιες μέρες, ας πούμε, στη γιορτή της, στη γιορτή της μητέρας και στα γενέθλια, είναι λίγο περίεργες οι μέρες. Γιατί είχαμε τρομερό δέσιμο με την μητέρα μου και ήταν άγρυπνος φύλακας. Φύλακας σε όλα τα κομμάτια και πολλά πράγματα της τα οφείλω σε εκείνη. Δηλαδή ακόμα και το γεγονός που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε μπροστά από ένα μικρόφωνο, το οφείλω σε εκείνη. Το οφείλω και σε εκείνη. Λοιπόν, καλά ρε, αυτός ο Ρήλος δεν τρέπεται λίγο. Έβαλε και στους ακροατές απαγορευτικό, λέει, για σφακιανάκι. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει βάλει απαγορευτικό. Τι απαγορευτικό, δεν έχει βάλει. Έχουμε παίξει και νότι τις προηγούμενες φορές. Και ο Μπαγκανίνη έπαιξε και ποιος άλλος έπαιξε. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποιος, και άλλος ένας έχει παίξει. Δεν υπάρχει απαγορευτικό για νότι. Και με αξί, επειδή αναφέρουμε τον σφακιανάκι, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Γιώργος Ζαχαρίου, ο οποίος έχει βάλει ένα story στο Instagram του και λέει τι θα ήθελα να παίζει σήμερα αντί για Μετάλλικα στο ΆΚΑ και έχει βάλει ένα τραγούδι του Νότι. Εντάξει, σκέφτομαι και το έλεγα τώρα στον Πάνο, λέω έτσι και αποφάσιζε να επιστρέψει ο Νότης και έκανε συναυλία στο ΆΚΑ, θα είχαμε τριπλό sold out για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Γιατί είναι τόση πολύ η προσμονή για την επιστροφή του Νότη που αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ όλο το θέμα. Που δεν υπάρχει θέμα επιστροφής Νότης Φακιανάκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έκανε μια συναυλία σε έναν χώρο όπως είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θα ήταν απανωτά το sold out από τον κόσμο που θέλει να τον ακούσει ξανά. Να δούμε τι άλλο έχει εδώ πέρα. Βέβαια λέει για τους Μετάλλικα σκοτωνόντουσαν να τρέχουν να το έχουν έτοιμο το ΆΚΑ, ενώ όταν έπαιζε η ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδας στην Ευρώπη, Παναθηναϊκός, πήγαιναν με το πάσο τους. Καλά, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και έχει και μια διαδικασία στην όλη φάση. Και ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή είχε παίξει νότι. Ναι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από όλους στο αεροδρόμιο Θοδωρής Ταξί. Καλημέρα και καλή δουλειά. Και ο Μάκης. Θυμόμουν ότι είχαμε παίξει σφακιανάκι. Ότι ήταν τουλάχιστον δύο φορές σε αυτό το διάστημα που έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους ακροατές να κάνουν τη μουσική επιμέλεια. Οπότε είναι και ο Μπαγκανίν, είναι και ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, είναι και ο Μάκης Περιστερίεπτα που έχουν παίξει σφακιανάκι. Δεν υπάρχει απογορευτικό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ρε Μακ, δύο χρόνια στην ΕΠΣΑ, περιμένουμε μια Κυριακή στη Ριζούπολη να ανοίξουμε σαμπάνιες και εσύ πας και τρέχεις. 5 η ώρα φιέστα Απόλλωνα, όλοι εκεί. Και ραντεβού για τον Απόλλωνα, που την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζε στη γειτονιά μας, στη Νέα Ιωνία, και τους άκουγα, που ήταν και οι φίλαφλοι του, πώς το είναι, του Απόλλωνα και της Αλσούπολης. Ναι, η ρεζέρβα ήτανε, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει πλέον η ρεζέρβα. Λέγονταν το μαγαζί που είχαμε ψωνίσει όλοι. Η ρεζέρβα ήταν. Είχε στη Νέα Ιωνία σίγουρα και επειδή έχω κάνει μεγάλες βόλτες με το ποδήλατο πιτσιρικάς, έφευγα από το κοντά στην Αμερικάνικη βάση που είναι το σπίτι, ανάμεσα στην Αμερικάνικη βάση και στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, στην παραλία Μαραθώνα. Έφευγα από εκεί πέρα και πήγαινα κάτω στη Νέα Μάκρη, Ζούμπερ κτλ. Και έτσι όπως πήγαινα και γίναγα και πήγαινα για διάφορες δουλειές και δικές μου και για τους γονείς μου, κυρίως για τη μάνα μου όταν ήθελε ψώνια από την Νέα Μάκρη, είχα σταμπάρει το μαγαζί. Και κάποια στιγμή είχα μπει μέσα για να δω τι έχει από δώρα κτλ. Και είχα ρωτήσει πόσο κοστίζει το Όσκαρ. Και
Και μάζεψα το χαρτζιλίκι μου και της το πήρα, γιατί είχα σημαδέψει την ημερομηνία για να πάω να της το κάνω εκείνη την ημέρα. Και το είχα κρύψει κιόλας για να της το δώσω το πρωί στη γιορτή της, μαζί με τριαντάφυλλα από το γκύμπο μας. Εντάξει, είναι ωραίες αναμνήσεις αυτές. Όπως και εκείνη αντίστοιχα έκανε διάφορα δώρα όταν είχαμε τα γενέθλια τη γιορτή μας. Εγώ και ο αδερφός μου. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω να τις αγαπάτε, γιατί αυτά θα μείνουν, αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Αναστάση και το μήνυμά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Κάνω και ένα refresh εδώ πέρα στο live. Γελάω εδώ πέρα τώρα που υπάρχει αυτά τα μηνύματα για τον Ρίλο και το Σφακιανάκι. Εντάξει. Ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω και τα δικά του τις δικές του σκέψεις για οτιδήποτε. Και εννοείται πως δεν επιβάλλει και κάτι ο Πάνος προς εμένα. Λοιπόν, γιατί σέβεται πρώτα απ' όλα τη δουλειά μου στο κομμάτι αυτό που κάνω εδώ πέρα κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν και στο sportfm.gr. Υπάρχουν δηλώσεις του Gray ότι έπρεπε να δείξουμε περισσότερη ωριμότητα. Αυτή ήταν η καταστροφή μας. Τι άλλο έχει? Το κείμενο που σας είπα και του Χρήστου Ρομπόλη, η ΑΕΚ από το τέλειο πήγε στη συντέλεια και αδίκησε τον εαυτό της, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που καταγράφει ο Χρήστος. Και δηλώσεις του Γκουντάιτης, ο οποίος δήλωσε πως η πολύ δύσκολο να νικήσει την ΑΕΚ, το πιστεύαμε, δεν συμβαίνουν συχνά τέτοιες ανατροπές, και η αλήθεια είναι ότι να είσαι στο μείον 20 και να το ανατρέψεις, να ισοφαρίσεις, να το πας στο μάτς στην παράταση και να κερδίσεις, δεν γίνεται συχνά. Υπάρχει φυσικά το μάτς με τίτλο «Όχι έτσι ρε ΑΕΚ», έχασε το τρόπαιο με ασύλληπτη αυτοχειρία από το συν 20 η Ένωση. Δηλώσεις του Σάκοτα, πρέπει να έχεις τέτοια για να πάρεις το τελευταίο σουτ. Είχα το προαίσθημα ότι η διαφορά δεν ήταν αρκετή. Η αναγνώριση από την πλευρά των φίλων της ΑΕΚ που χειροκρότησαν στην απονομή των μεταλλίων. Όλες οι στιγμές από τα highlights, από τον παράδεισο στην κόλαση, όλες οι στιγμές από το χαρακτήρι της ΑΕΚ και την επική ανατροπή της Ρήτας. Και φυσικά να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, η οποία σήκωσε το πρωτάθλημα και έκανε το back-to-back μέσα στην Πηλαία. Έβγαλαν όλο τους το χαρακτήρα επικρατώντας 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι και έκανε το back-to-back και πανηγύρισε τον double μετά από 41 χρόνια η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη στιγμή και πράσινο πάρτι στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το πρωτάθλημα στην Πηλαία. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και τα highlights του αγώνα στο βόλεϊ και τους πανηγυρισμούς των πράσινων στην Πηλαία. Υπάρχουν φυσικά τα σχόλια στο Big Winners for FM για την απώλεια του BCL από την ΑΕΚ, Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς και Κώστας Μιαούλης, και όσα έγιναν από την ομάδα του Dragon Σάκοτα. Και φυσικά τα ρεπορτάζ, βλέπω εδώ πέρα και άλλο ένα στατιστικό επίσης, ότι γιατί μετρά 28 πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός και 22 η ΕΣΑΠ, η χρυσή βίβλος του ελληνικού μπάσκετ. Ας το διαβάσουμε αυτό. Πέρα από το back-to-back που έγινε και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο το τριφύλι έφτασε τους 22 τίτλους, ωστόσο κατά μέρες αυτή είναι επίσημη της ΕΣΑΠ. Στον Παναθηναϊκό, από την άλλη, τονίζουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ερασιτέχνη ότι επρόκειτο για τον 28ο τίτλο. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός προσμετρά στα πρωταθλήματα και αυτά που κατέκτησαν τις χρονιές 21, 44, 51, 52, 59 και 60, δηλαδή πριν από τη σύσταση της αρμόδιας αρχής. Σημειώνεται ότι πρόσφατα είχε υπάρξει και σχετικό αίτημα στην ΕΟΠΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία, που είναι και η αρμόδια για την καταμέτρηση ειδικά των πρωταθλημάτων που δεν είναι επαγγελματικά. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο επίσημο και ανεπίσημο, λόγω της μη επαγγελματικής προσμέτρησης, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και τα ρεπορτάζ για τα σημερινά παιχνίδια, θα τα δούμε σε λιγάκι. Βλέπω και ένα ωραίο θεματάκι που αφορά εμάς, τους φίλους της Ρεάλ, που έχει γράψει ο Νίκος Ράλης και ανέβηκε στις 8 του μήνα. Ρεάλ υποδιάλυση, ρήγμα, στρατόπεδα, τα επεισόδια που έφεραν την κατάρρευση και ο Αλόνσο που δεν έφυγε ποτέ, και έχει κάνει μια έτσι καταγραφή των όσων συνέβησαν
μετά την αποχώρηση του Αντσελότη, την έλευση του Τσάμπι Αλόνσο, ενός θρύλου της ομάδας είναι η αλήθεια, που δεν κατάφερε να βάλει σε μια σειρά τα αστέρια της σημερινής εποχής της ομάδας, που και χτες ανέφερα διάφορα πράγματα ότι θα τους βλέπουν ο Κριστιάνο και ο Μπενζεμά και θα γελάνε, γιατί πολλές φορές η φουρνιά που πήρε τα 4 Champions League έβαλε κάτω το εγώ της, αυτή η φουρνιά, παρότι είναι παιχταράδες όλοι τους και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν, όπως ο Κριστιάνο, ο Μπενζεμά, ο Ράμος, είναι σε διάφορες χώρες, σε διάφορα μέρη του κόσμου, άλλοι στην Αραβία, άλλοι στο Μεξικό, αλλά ήταν παιχταράδες και καταφέραν είτε με τον Ζιντάν ως προπονητή, είτε με τον Αντσελότη, να βάλουν πολύ χαμηλά το εγώ τους και να πάρουν τα τρόπαια που δεν μπορούσαν να πάρουν, ας πούμε, Γκαλάκτικος, ομαδάρα, με παιχταράδες επίσης, αλλά δεν πήραν Champions League αυτή η ομάδα. Και όλα αυτά τα καταγράφει το τι έφταξε στην Βασίλισσα ο Νίκος Ράλης στο κείμενό του. Λοιπόν, και βλέπω και μία εξέλιξη που αφορά τον ΠΑΟΚ, εφόσον κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Η Γαλατασαράι κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Τουρκίας, με αποτέλεσμα η Φενέρ να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League. Όπως αναφέρει και με ανάρτηση του Football Meets Data, ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να γλιτώσει έναν γύρο αν καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και αυτό διότι η Φενέρ έχει μεγαλύτερο συντελεστή από το δικέφαλο του Βορρά και θα υποφεληθεί από το rebalancing εφόσον η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει στην πρώτη πεντάδα της Premier League που οδηγεί στη league phase του Champions League. Οι Τούρκοι, αν συμβεί αυτό, θα χρειάζονται να μείνουν εκτός διάδας στα πρωταθλήματά τους ο Ολυμπιακός και οι Rangers, ενώ μαζί με τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να γλιτώσει έναν γύρο στα πραγματικά έχασαν η Salzburg και η Celtic. Οπότε βλέπουμε πώς επηρεάζουν πολλά πράγματα τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Από την Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι ο κερδισμένος της όλης της ιστορίας, λόγω και του συλλογικού του συντελεστή που έχει κάνει καλές χρονιές τα τελευταία χρόνια. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι για κάθε ομάδα να τα πηγαίνει καλά στο δικό της μονοπάτι. Λοιπόν, επειδή είναι και 51, πάμε να δούμε λίγο και τα ρεπορτάζ των ομάδων εν ώψη των αποψινών αγώνων. Βλέπω εδώ πέρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα με τίτλο «Τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός και τα μεγάλα ερωτηματικά». Αρχικά στάθηκα στα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι για να αποφύγουν μία ήττα όπως την Τούμπα, επισημένοντας ότι πρέπει οι παίχτες του Μεντιλίμπαρ να κόψουν το τραζίσιον του ΠΑΟΚ και να είναι πιο αποτελεσματικοί στα τελειώματα. Στη συνέχεια επισήμανε πως το παιχνίδι δεν είναι μόνο σημαντικό επειδή ο νικητής θα διατηρήσει τις πιθανότητες για το πρωτάθλημα, αλλά και επειδή θα πάρει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που δίνει πολύ καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τέλος, μίλησε για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ εν ώψη του ντέρμπι, για τα ερωτηματικά όσον αφορά την ενδεκάδα, αλλά και για το sold out που αναμένεται στο Καραϊσκάκι απόψε. Μου φαίνεται χθες είχαν μείνει γύρω στα 2.000 εισιτήρια. Λογικά σήμερα θα μπορεί να υπάρξει άλλο ένα sold out τη φετινή σεζόν στο φαλυρικό γήπεδο. Και μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ του Τσανάκα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τώρα με τη σειρά τα παίρνω. Με τον Διονύση Δεσίλα, που γύρω στις 9 παρά βγήκε στον αέρα και μετέφερε τα τελευταία νέα από το Τριφύλι. Αρχικά ο Διονύσης αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες που είχαν πλήξει τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και παρέθεσε τα δεδομένα αναφορικά με την ενδεκάδα του Τριφυλιού. Παρουσίασε τα δύο ενδεχόμενα για το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μπενίτεθ, είτε με τετράδα στην άμυνα είτε με τριάδα, αναλύοντας τις μετατοπίσεις που θα γίνουν με συγκεκριμένους παίκτες ανάλογα με το σχηματισμό. Και υπάρχει και το σχετικό απόσπασμα με το ρεπορτάζ του Δεσίλα. Και πάμε να βρούμε τώρα του Τσακίρη, γιατί παίζει πολύ μπάσκετ πρώτα στο λογότυπο της ΑΕΚ, στην κατηγορία της ΑΕΚ. Ο Τσακίρης μετέφερε τα δεδομένα για το κρίσιμο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χαρακτήρισε την αναμέτρηση για την Ένωση ως ένα μεγάλο τελικό που, αν καταφέρει να νικήσει, είτε θα τη φέρει αγκαλιά με τον τίτλο, είτε αν υπάρξει ισοπαλία στο Φάληρο, θα την στέψει και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πιθανό πλάνο για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Νίκολιτς, τονίζοντας πως το επικρατέστερο είναι να φορέσει φανέλα βασικού ο Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει αυτό το δίλημα, να το πω έτσι, αν θα ξεκινήσει ο Ζήνη
πίσω από τον Βάργα ή θα πάει με δύο επιθετικούς ο Νίκολιτς, με Γιώβιτς ή Βάργα. Και Βάργα. Τώρα αυτά θα τα δούμε λίγη ώρα πριν το πώς θα πάει η κατάσταση με, με τις επιλογές. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε πώς επηρεάζεται στο κομμάτι εφόσον πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League με την, Φενέρ. Και υπάρχει και το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Όπως ανέφερε, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας στην Τούμπα, με το Γερεμέγεφ να διατηρείται στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω από τον φόρο αναμένεται να ξεκινήσει η ίδια επιθετική τριάδα, αποτελούμενη από τους Τάισον, Ντέλια και Ζίβκοβιτς, οι οποίοι έκαναν πολύ καλό μάτς στο δεύτερο ημίχρονο της Τούμπας. Το μοναδικό ανοιχτό μέτωπο αφορά τη θέση στον άξονα δίπλα στο Ζαφίρι, με τους Μεϊτέ και ο Σντόεφ να διεκδικούν μία θέση στο αρχικό σχήμα. Παράλληλα, προέκυψε και πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Σάντσες, ο οποίος έμεινε εκτός για το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους. Ο οποίος Σάντσες, όπως διαβάσατε και χθες στο sportfm.gr, είναι στο όριο, όπως και ο Ζαφίρης, και αυτό, αν έπαιρναν μια κάρτα, ας πούμε, σήμερα, θα δημιουργούσε πρόβλημα εν όψη το μεσοδόμαδο αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, νομίζω, στην Τούμπα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε γλίτωσε κάτι. Απλά να δούμε και το πώς θα είναι ο Σάντσες και αν υπολογίζεται για τα 2-1 από μήνα τα παιχνίδια της διαδικασίας με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και με τον παίχτη του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ που υπάρχουν από τις 4 μεγάλες ομάδες που παίζουν για το πρωτάθλημα. Οι 3 από αυτές για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Να δούμε λίγο και τα μηνύματα. Και βλέπω εδώ πέρα που λέει ο φίλος, τώρα που αναφέρει στη Ρεάλ και το σκηνικό που συνέβη, έκανα εικόνα να παίζετε μπουρνιές, λέει, στο σταθμό με το ρίλο, ας πούμε, επειδή δεν έβαλε νότι που του ζήτησες και να σου δώσει γροθιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, λέει η Σταύρο. Ο άλλος σου έραψε για το ΆΚΑ και την ιστορικότερη ομάδα της χώρας. Μην αρχίζω να παριθμώ. Παιδιά, μην παίρνετε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μεταφέρω ένα μήνυμα. Εγώ δεν κάτσω να σχολιάσω τον ακροατή που στέλνει αν είναι ιστορικότερη ομάδα ή όχι κάποια ομάδα. Όλες ιστορικές είναι. Όλες ιστορικές είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο που λέει εδώ πέρα αυτό το προσωπικό που έκανα την εξομολόγηση. Σταύρο μου, στο βόλεϊ φέτος βλέπω ότι μετά από και το φετινό στραπάτσο έχουμε σημαντική ενίσχυση στην ομάδα μας, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ναι, και υπάρχουν πολλοί... Υπάρχουν πολλές κινήσεις που γίνεται στην ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ και το φίλο που λέει εδώ πέρα πάλι για την αναφορά για τη μητέρα μου και τη γενικότερα όλα αυτά που γίνονται στα μέσα κτλ. Εγώ επιλέγω, γιατί το θεωρώ έτσι το ραδιόφωνο, να συζητάμε και να λέμε πράγματα που αφορούν όλους μας. Είτε αφορούν τα κιλά, είτε τη διαδικασία που κάνω εγώ με την προσπάθειά μου, είτε αυτή την εξομολόγηση για τη μητέρα μου. Το ραδιόφωνο είναι παρέα. Και μέσα από το ραδιόφωνο έχω καταφέρει να γνωρίσω πολλούς ακροατές που έχουν γίνει η παρέα και προσωπικοί, όπως ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο Μπαγκανίνη, ο Μάκης Περιστέρη 7, τώρα μην απαριθμώ, η Αγγελική από την Πάτρα, είναι κάποιοι που είναι πιο κοντά. Ο Νεοκόρος, ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης, είναι πολλοίς κόσμος. Εγώ έτσι ένιωθα ως ακροατής στο ραδιόφωνο ότι είναι η παρέα μου. Έτυχε και το έφερε η ζωή να δουλέψω στο ραδιόφωνο που ονειρευόμουν. Και θέλω να συνεχιστεί αυτή η παράδοση που παρέλαβα από τους προηγούμενους που ήταν εδώ πέρα στη δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν περάσει, συνεχίζουν ή έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους ή έχουν φύγει από τη ζωή και είναι πάρα πολλοί αυτοί, όπως ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπόκτορ, ο Μιχάλης Ηλίου, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί. Και συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση. Για μένα το ραδιόφωνο δεν είναι δουλειά, είναι παρέα. Είναι οι 2 ώρες εργασίας που κάνω το κέφι μου σε σχέση με τα υπόλοιπα που κάνω, είτε πρόκειται για εδώ πέρα, είτε για το site μου, είτε για την άλλη δουλειά που έχω ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Είναι διασκέδαση για μένα αυτές οι 2 ώρες και η επικοινωνία μαζί σας. Οπότε δεν το κάνω αγκάρια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα με τις 2 επόμενες μουσικές επιλογές του Αναστάσια από το Σέντρο Πέπο, που επίσης είναι ένας καλός φίλος.
και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα, όχι, με τις εφημερίδες, με τις εφημερίδες τον καιρό και τα ζώδια. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε και τρέχετε. Οπότε στείλτε και τα ζώδια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στον πηγούνι της Παρθένων 4,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο Αναστάσης από το Σέντρο Πέ. Λοιπόν, επίσης, τι λέει εδώ πέρα. Μισότητα, γιατί έχει στείλει μάλλον. Α, να το σωσάκι καμένο. Καλημέρα, Σταύρο. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς μέσα σε 30 λεπτά να δέχει 45 πόντους και σε 10 λεπτά να δέχει 35 και τελικά να χάνει την παράταση. Επίσης, ρε Λεκαβίτσιους, γιατί, αναρωτιέται ο Σάκης, είναι αυτό το γιατί ρε ΑΕΚ που κυριαρχεί από χθες. Μπράβο, Αναστάση, με τις φανταστικές επιλογές σου. Πολυσυλλεκτικός Δημήτρης Αγία Παρασκευή. Αποθεώνει ο ένας φίλος των άλλων. Λοιπόν, τραγουδάρα ύμνος, γεια σου ρε Παπάζουγλου, αφάνατε. Αυτά είναι τραγούδια ρε Ρίλο. Μόνο που ο Ρίλος δεν είναι εδώ και οι μουσικές επιλογές γίνονται από τον ακροατή μας, τον Αναστάση, από το Σέντρο Πέμ. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει στείλει ήδη την παραγγελιά του για το ζώδιο. Άλλο μήνυμα δεν έχει. Να δω λίγο και το και στο κινητό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Χαβούζα που γράφει. Καλημέρα, Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου, φίλε μου, και σε σένα. Και ο επόπτης έχει στείλει Παντελίδη Metal, να ξέρετε. Υπάρχει τραγούδι Metal. Το δεν ταιριάζεται, σου λέω. Το έχει κάνει κάποιος, το έχει αλλάξει. Και η Αγγελικούλα έχει στείλει μήνυμα από την Πάτρα και λέει: είπατε κάτι για εμένα και γελάει. Καλημέρα. Και τα είπαμε με την Αγγελική. Και ο Αναστάσης τη γράφει εδώ πέρα. Μου λέει γιατί δεν λέω τους διδήμους για τον αδερφό μου και με πειράζει. Διδήμους στέλνει και ο Αναστάσης, οπότε θα διαβάσουμε την Παρθένα και το και δίδυμο. Και ευχαριστώ πολύ, παιδιά, τα σέβη μου και την αγάπη μου σε όλους. Αυτά από τα μηνύματα και πάμε να δούμε πρωτοσέλιδο, πάμε να τη διαβάσουμε και να δούμε τι γράφουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Live Sport, η οποία έχει για τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Σε έχουν δοξάσει. 28ο πρωτάθλημα βόλεϊ για τον τεράστιο Παναθηναϊκό που έκανε το 3-1 στη σειρά επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Πηλαία. Με 3-1 η ομαδάρα του Ανδρεόπουλου κατέκτησε πανάξια για δεύτερη σερή σεζόν τον τίτλο. Πρώτο ντάμπλ μετά το 1985. Ανδρεόπουλος, αυτή η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς. Την Τετάρτη πιθανότητα θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στους πράσινους στη Λεωφόρο. Απίστευτο χαρακτήρι, έχασε στην παράταση η ΑΕΚ από τη Ρήτας 86-92 ενώ κέρδισε με 20 πόντους. Η κούραση και τα λάθη κόστησαν οδυνηρά στην Ένωση που είχε τον τίτλο του BCL στα χέρια της. 63-45 στο 30, δέχτηκε σερί 6-21 σε 7 λεπτά, 80-80 στο 40 με τρίποντο το απίστευτο Λουκόσιους που είχε 7 στα 10 συνολικά αλλά τον έδωσε στους αφιονισμένους στο τέλος Λιθουανίες που δεν έχαναν σουτ και πήραν την νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Γκουντάι της. Δεν ήταν αρκετή 23 πόντοι του Νάναλι και 18 του Μπάρτλεϊ, που ήταν άστοχοι στα κρίσιμα σημεία. Match point τίτλου. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7.30 στο ηφαίστειο της All Win Arena τον πληγωμένο Παναθηναϊκό και θέλει το τρίποντο για να αγκαλιάσει ακόμη και να κατακτήσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Νίκολιτς να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας με συγκέντρωση και χωρίς πίεση. Πάνω πλήρη ένωση. Μπενίτεθ, την επόμενη σεζόν θα έχουμε περισσότερο έλεγχο. Χωρίς 9 παίχτες, ο Παναθηναϊκός ήταν η επιτάς. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αποφασισμένοι για την νίκη που θα τους κρατήσει αναλόγως του Παναθηναϊκός ΑΕΚ ζωντανούς για τον τίτλο και αυτό στις 7.30 και επιπλέον θα τους δώσει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, Μπρούνο και ίσως Μουζακίτης Ποντένσε στην ενδεκάδα, χωρίς Σάντσες ο δικέφαλος με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα της νίκης επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Ο Λουτσέσκου με Γερεμέγεθ στην κορυφή και από πίσω Ζίβκοβιτς, Ντέλια και Τάισον. Αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Sport Day, φωνή λαού για τίτλο. Η Ένωση με νίκη απόψε επί του Τριφυλιού και ισοπαλία στον τέρμπι του Φαλήρου κατακτά το στέμα. Πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ ζήτησαν και την κατάκτηση του τίτλου στην ανοιχτή προπόνηση. Επιστρέφει ο Γιώβιτς στην εδεκάδα. Τα πλάνα του Νίκολιτς να παίξουμε με ένταση, ζήτησε ο Σέρβος Κόουτς. Για την τιμή των όπλων ο Παναθηναϊκός κόντρα στην μοναδική ομάδα από τον Big Four που δεν έχει κερδίσει φέτος. Νοκάουτ και ο Μπακασέτας. Μπενίτεφ στη μέρα μας, μπορούμε τα πάντα. Και για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κατόπι της πρωτιάς. Ο Ολυμπιακός κυνηγά το πρώτο του τρίποντα επί του ΠΑΟΚ για να τον περάσει και να μείνει στη σκιά της ΑΕΚ. Οι πιθανές αλλαγές στην 11 και οι εναλλακτικές του Μεντιλίμπαρ.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει όρθιος και στην τρίτη του επίσκεψη στον Πειραιά και να, μείνει και να παραμείνει δεύτερος, ενώ δεν έχει δεχθεί γκολ φέτος του Καραϊσκάκη. Τα πλάνα του Λουτσέσκου έξω για Κουμάκης. Βόλεϊ, πράσινο το ντάμπλ, το χαρακτήρι του αιώνα για την ΑΕΚ και τα μπασκετικά των αιωνίων, Παναθηναϊκός, η διορθώσεις και η διαιτησία, ο Ολυμπιακός στα κλειδιά της Φενέρ. Είναι διαφορετική προσέγγιση γιατί είναι διαφορετικά για τα δεδομένα. Κόκκινος πρωταθλητής, το μεγάλο στοίχημα του Μεντιλίμπαρ, στην ανατροπή της καριέρας του πιστεύει ο Βάσκος, πόσο ο Ισπανός έχει φροντίσει να περάσει το μήνυμα και στους παίκτες του, η ιστορική ρεβάνς με την Άστον Βίλα πριν ακριβώς από 2 χρόνια που συζητήθηκε πολύ στον Ρέντι και έδωσε το στίγμα για το απόψινό τελικό με τον ΠΑΟΚ. Με το μαχαίρι στα δόντια, ο θρύλος θέλει να σπάσει το ρόδι με τον ΠΑΟΚ στην πέμπτη και τελευταία μεταξύ τους παρτίδα, ξεκινώντας με νίκη τη σειρά των 3 τελικών που έχει μέσα σε 1 εβδομάδα. Παίζουν γερά για βασική Ποντένσε και Μουζακίτης, το βόρο της Τσέλσι, ανοιχτό το παράθυρο να κερδίσει ένα γύρο Ολυμπιακός, αν βγει δεύτερος. Τι άλλο έχει. Ο Ολυμπιακός ορίζει τη μοίρα του, δεν ασχολείται με Παναθηναϊκό για το μπάσκετ. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να χάθηκε αυτό το τρόπαιο με αυτόν τον τρόπο. Ένα μαγικό 4ο δεκάλεπτο αυτοκτονίας με την ΑΕΚ να δέχεται 35 πόντους, να χάνει την τελευταία επίθεση και να καταραίει τελικά στην παράταση από τη Ρήτας. ΑΕΚ γερά πρωτάθλημα ξανά. Όλα για την νίκη απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτά ξεχωρίζει η ώρα των σπορ. Και πάμε στο φως των σπορ, το οποίο λέει με κρυφές ελπίδες. Μάτς δίχως αύριο για τον Ολυμπιακό, το απόψινό κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Εξακολουθούν στο Ρέντι να μιλούν για πρωτάθλημα, κυνηγούν το 3-3 και ό,τι βγει. Τελευταία στιγμή θα κόψει ο Μεντιλίμπαρ τους 2 μη κοινοτικούς. Η Μπαγκέτα πάλι στο Τσικίνιο. Τι σημαίνει για τους ερυθρόλευκους ΧΑΘ, ο πιο έτοιμος με ΙΤΕ. Όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει ο Ελκάμπι, κρατάει ζεστό και τον Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ. Κλειδώνει την παραμονή με γκολ στο 85 και ολική ανατροπή 1-2 από 0-1 και η Φυσιά έφυγε με το διπλό από την έδρα του Πανσεραϊκού, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε ισοπαλία στη Λάρισα 1-1 που τον έβγαλε έξω από την ζώνη του υποβασμού. Μεγάλη νίκη ανάσο Πανετολικός 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σαν να είναι τελικός, ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το σύνθημα εν όψη του σημερινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πανζουρλισμός στη χθεσινή νυχτή προπόνηση των Κιτρινόμαυρων με τους οπαδούς να δίνουν το παρόν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ζήτημα γοήτρου, βαθμολογικά διάφορος ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς νίκη επί της ΑΕΚ σε 4 μάτς. Ο Μπακασέτας προστέθηκε στη λίστα των απόντων. Ξέσπασε η City 3-0 την Μπρέντφορντ και ελπίζει σε κέλα της Arsenal με τη West Ham για Champions League η Bournemouth. Χαλαρά το 1-0, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα την Βουλιαγμένη 20-10 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκληση στους τελικούς της Α1 Πόλο Ανδρών. Σήμερα στις 5 η πρώτη ημιτελική κόντρα του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Διαχείριση Αχταρμάς. Οι σοβαρές ευθύνες του Αταμάν και την εικόνα του Παναθηναϊκού στο Game 4 με τη Βαλένθια και ο άορατος Χέις Ντέιβις. Η ελπίδα για Γιαννακόπουλου ότι θα μπορέσει να δει διαζώσεις το 5ο παιχνίδι στην Ισπανία. Πράσινος τίτλος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σε τον ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό τελικό στη Θεσσαλονίκη και κατέκτησε για 22η φορά και δεύτερη στη σειρά τον τίτλο στο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών. Πανηγύρισε double ύστερα από 41 χρόνια. Και πάμε να δούμε και τι γράφει Metrosport. Ένα λεπτάκι να την ανοίξω εδώ πέρα. Λοιπόν, για το βόλεϊ γράφει ούτε και το βόλεϊ. Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα και την ομάδα του μπάσκετ, έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπο και η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πλήρωσε τα λάθη του σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Σχεδόν όλα κρίθηκαν στο τρίτο σετ, στο οποίο ο ΠΑΟΚ προηγεί το σταθερά και με διαφορά ασφαλείας, αλλά στο τέλος αυτοκτόνησε στην κυριολεξία. Κοκκινάκης, προσπαθήσαμε όλο το χρόνο για αυτά τα μάτς, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν τα καταφέραμε. Και για το ποδόσφαιρο, συνταγή το 3-1. Με τη σοβαρότητα, την ενέργεια και την αποτελεσματικότητα που ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη νίκη στην Τούμπα, θα προσπαθήσουν οι παίκτες του να πάρουν ακόμη μία νίκη σε βάρος του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Στο άλλο μάτσο, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7:30. Με Κουαμέ σεντρεφόρ, ο Ιβοριανός επανέρχεται μετά από απουσία 4 μηνών αντί του τιμωρημένου Καντεβέρε, με Ντίλ και Χόγκλα πάλι στη διάθεση του Γρηγορίου. Πήραν και το ντέρμπι οι 6 πρωταθλητές. Η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 την ΑΕΚ και ετοιμάζεται να πάρει τον ντάμπλ στον τελικό του κυπέλου με τον Άρη που θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Αγρίνιο. Πρωταθλητής ο Μακεδονικός στις ΚΑΠΑ 15 της ΕΠΣ Μακεδονίας. Μάλιστα. Και Φώστερ, η πρώτη κίνηση, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής, Μιστακίδη, χτίζει από τώρα το ρόστερ της επόμενης σεζόν συμφωνία με τον 30χρονο Αμερικανό γκάρτ που έχει πλούσια προϋπηρεσία και στον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο 2 ετών. Απέραντη χαρά. Πολύ ευχαριστή έκπληξη για όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ ήταν η αναγγελία της κατασκευής του προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μάλιστα σε χρόνο κινέζικων ρεκόρ, σε ποιο σημείο τώρα δεν θυμάμαι, αλλά έχει και εδώ πέρα την περιοχή που θα γίνει
στο προπονητικό κέντρο του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα τα οποία μπορείτε να δείτε και εσείς αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Πάμε να διαβάσουμε και την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος αναμένει το καιρό στην Κυριακή 10 Μαΐου σε ολόκληρη τη χώρα, με την άνοιξη να δείχνει το πιο ήπιο πρόσωπό της παρά τις πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας τοπικούς όμβρους ή ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει σταθερά καλός. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείται να σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5. Από το απόγευμα και κυρίως στα δυτικά, αλλά και σταδιακά στα κεντρικά και βόρεια, θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα υπηρετικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει αναλυτικά η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα και αυτό που έβλεπα από την πρόγνωση είναι ότι την Τρίτη θα φτάσει η θερμοκρασία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, που είναι βέβαια πάρα πολύ υψηλή η θερμοκρασία για την εποχή. Ένα μικρό καλοκαιράκι μέσα στο Μάιο. Όχι καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Για κάποιους που μπορεί να μπερδευτεί. Λοιπόν, και πάμε στα μηνύματα πριν δούμε τα ζώδια. Εξηγήσαμε πριν για τα τρόπαια. Υπάρχει και εξήγηση στο site του σταθμού για όποιον θέλει να καταλάβει για ποιο λόγο κάποιοι λένε 22 και άλλοι λένε 28. Και πάμε να δούμε τα ζώδια. Πάμε να ανοίξουμε το Astrology που συμβουλεύουμε για τις προβλέψεις των ζωδίων. Λοιπόν, πάμε διδύμους. Πάμε λιοντάρια, τοξότη. Εσύ είσαι ταύρος, αν δεν κάνω λάθος. Τον ταύρο για τον φίλο μας τον Μπουρνά και τον υδροχό για εμένα. Αφού δεν υπάρχει ούτε Ελένη ούτε Ρήλος, θα βρω μια άλλη δικαιολογία. Λοιπόν, να δω μία, αν έχω ξεχάσει κάποιο άλλο από τις παραγγελίες εδώ πέρα. Και τον Παρθένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την γενική πρόβλεψη και το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Δύο ζώδια ίσως φανούν εριστικά ή ανυπόμονα σήμερα 10 Μαΐου, δες αν είσαι μέσα. Με τη Σελήνη και σήμερα στον υδροχό να κάνει εξάγωνο το πρωί με τον Άρη στον Κρυό, θα βγάλουμε από μέσα μας την αλήθεια μας. Όσα αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε ή ό,τι μας εκνευρίζει ή μας πειράζει και δεν θα κρατήσουμε τα προσχήματα. Ενδεχομένως να φανούμε εριστικοί, ανυπόμονοι ή με έλλειψη κατανόησης, αλλά θα είμαστε πιο ξαλαφρωμένοι και ανακουφισμένοι. Αργά το βράδυ θα περάσει στους ηχθείες και θα κάνει τετράγωνο με τον ουρανό στους διδύμους, αναστατώνοντας το όποτε το κλείσιμο της Κυριακής δεν θα είναι ιδανικό. Δύο είναι αυτοί που θα είναι πιο δραστήριοι σήμερα, ενώ η έκφραση των συναισθημάτων τους θα είναι αθρώα και αυθόρμητη, θα βγάλουν την αλήθεια τους και θα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση οι υδροχόοι και οι κρύοι, καθώς η σελήνη επηρεάζει τον πρώτο και ενδέκατο οίκο τους αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σχέσεις τους, μπορεί να κάνουν καινούργιες γνωριμίες, ακόμα και να δημιουργηθεί ένα ειδήλιο. Απ' την άλλη, οι έξοδοι με αγαπημένα πρόσωπα και καινούργιες αναστροφές είναι μάλλον σίγουρες, αφού έχουν τον τρόπο τους να προσελκύουν την προσοχή των άλλων, εκτός του ότι και αυτοί θα περάσουν υπέροχα. Μάλιστα. Πάμε στους διδύμους. Η Σελήνη στον ένατό σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον ενδέκατό σου και οι επαφές με φίλους, ομάδες ή άτομα που μοιράζονται κοινές ιδέες μαζί σου μπορούν να σκινητοποιήσουν έντονα και να σου δώσουν έμπνευση για νέα σχέδια και στόχους. Είναι μια καλή στιγμή για συζητήσεις, μετακινήσεις, επαγγελματικές επαφές, αλλά και για να βγεις από τη ρουτίνα σου και να δεις πιο θετικά το μέλλον. Το βράδυ η Σελήνη περνά στους ηχθείς, στον δέκατό σου και στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικά ζητήματα, υποχρεώσεις και ευθύνες. Το τετράγωνό της με τον ουρανό στον πρώτο σου μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή σου. Έντονη νευρικότητα και ίσως νιώσεις πως θέλεις να απομακρυνθείς από καταστάσεις που περιορίζουν την ελευθερία σου. Μάλιστα. Ενώ τους τα πάει καλά μέχρι το βράδυ, από το βράδυ και μετά έχει δυσκολίες. Παρθένος. Η ημέρα ξεκινά με αρκετή κινητικότητα και αυξημένες υποχρεώσεις, καθώς η Σελήνη από τον έκτο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον 8ο σου.
θα έχεις την ενέργεια να τακτοποιήσεις τις δουλειές, να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με επαγγελματικά ή οικονομικά ζητήματα που χρειάζονται προσοχή. Με τη σελήνη να περνάς ως χθες και στον έδωμό σου, το ενδιαφέρον σου θα στραφεί περισσότερο στις σχέσεις και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου. Θα έχεις ανάγκη από συναισθηματική επαφή, κατανόηση και ουσιαστική επικοινωνία. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον ουρανό από τον ένατό σου μπορεί να δημιουργήσει ξαφνικές διαφωνίες, αλλαγές σε σχέδια ή μία αίσθηση αστάθειας μέσα σε μία σχέση ή συνεργασία. Στο Λέοντα, η μέρα ξεκινά με έντονη δραστηριότητα με τη Σελήνη στον έδωμό σου να σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον ένατό σου. Οι επαφές, οι συνεργασίες αλλά και οι συστηματικές σχέσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα στην ημέρα και είναι πιθανό να υπάρξουν συζητήσεις ή εξελίξεις που θα σε κινητοποιήσουν θετικά. Ευνοούνται επαφές με άτομα από απόσταση, μετακινήσεις ή σχέδια που σε βοηθούν να ανοίξεις τις ορίζοντές σου. Το βράδυ με τη Σελήνη να περνάς στους εχθείς και στον 8ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και συναισθηματική. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον ουρανό από το 10ο σου μπορεί να φέρει ξαφνικές ανατροπές σε ένα επαγγελματικό θέμα ή ένταση με ένα πρόσωπο εξουσίας. Μάλιστα. Τοξότης. Με τη Σελήνη στον 3ο σου να σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον 5ο σου, θα έχεις αυξημένη ενέργεια, γρήγορη σκέψη και διάθεση να εκφράσεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου χωρίς δισταγμό. Επαφές με φίλους, αδέλφια ή συνεργάτες μπορούν να εξελιχθούν θετικά, ενώ δεν αποκλείται να υπάρξουν όμορφες στιγμές στα αισθηματικά. Το βράδυ με τη Σελήνη να περνάς στους εχθείς και στον 4ο σου, η ανάγκη για ξεκούραση, ηρεμία και συναισθηματική ασφάλεια θα γίνει πιο έντονη. Παρ' όλα αυτά, το τετράγωνο της Σελήνης με τον ουρανό από τον 6ο σου μπορεί να φέρει ξαφνικές ανατροπές που θα σε κάνουν να νιώσεις κουρασμένος και αποδιοργανωμένος, ίσως προκύψει κάποιο απρόοπτο γεγονός που θα αλλάξει το πρόγραμμά σου. Και πάμε στον Ταύρο για τον Μπουρνά και τους άλλους που μπορεί να είναι και μας ακούνε. Λοιπόν, πάνω. Η ημέρα σου αποκτά έντονο ρυθμό και κινητικότητα, καθώς η Σελήνη στον 10ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον 12ο σου. Από τις πρωινές ώρες θα κινηθείς πιο αποτελεσματικά σε υποθέσεις που μέχρι τώρα κρατούσες στο παρασκήνιο. Θα έχεις μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και την αίσθηση πως μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καριέρα σου. Το βράδυ με τη Σελήνη να περνάς στους εχθείς, στον 11ο σου, η ανάγκη να βρεθείς με φίλους ή ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν θα γίνει πιο έντονη. Θα θελήσεις να χαλαρώσεις, να ξεφύγεις από την πίεση της ημέρας. Βάρδια με μένα έχεις, okay. Από την πίεση της ημέρας, ωστόσο το τετράγωνο της Σελήνης με τον ουρανό από τον 2ο σου θα φέρει ξαφνικές εντάσεις για οικονομικά ζητήματα. Προβληματισμένο το βλέπω τον πάνω. Προβληματισμένο. Και πάμε στον υδροχό. Η ημέρα ξεκινά με αρκετή ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες, καθώς η Σελήνη στον 1ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον 3ο σου. Οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις και οι επαφές σου θα είναι αυξημένες και θα νιώσεις πως μπορείς να εκφράσεις πιο άμεσα τις ιδέες και τις επιθυμίες σου. Το βράδυ με τη Σελήνη να περνάς στους εχθείς και στον 2ο σου, η προσοχή σου θα στραφεί περισσότερο σε οικονομικά θέματα. Το τετράγωνο της με τον ουρανό από τον 4ο σου μπορεί να φέρει ξαφνική αναστάτωση μέσα στο σπίτι ή μία απρόβλεπτη αλλαγή που θα επηρεάσει τη συναισθηματική σου ισορροπία. Ίσως υπάρξει ένταση με οικογενειακά πρόσωπα που θα σε κάνει να νιώσεις πίεση. Μας πήγε δύσκολα την προηγούμενη εβδομάδα, μας πάει και αυτή. Και είναι και η ίδια ημέρα, ρε φίλε. Ο Πάνος ξέρει σε τι αναφέρομαι, γιατί το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάλι εδώ πέρα παρουσία. Αλλά δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και επειδή τους βλέπω πέφτουν μέσα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, προβληματισμός επικρατεί στην οικογένεια του Καλογεράκη κτλ. Λοιπόν, αυτά στα ζώδια. Να πούμε καλημέρα και στην Αρετή που έχει στείλει το μήνυμά της. Και η Ειρήνη πήρε την απάντησή της για ποιον θα πω τον υδροχό. Για εμένα, αφού δεν έχω Ελένη ή Ρίλο. Λοιπόν, Μπούρδες λέει: η μόνη ανατροπή και στεναχώρια το βράδυ είναι να μην πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Ο Ρίλος που είναι, κρύβεται λόγω του χθεσινού πατατράκη της ΑΕΚ. Όχι, έχει τα ρεπά του ο άνθρωπος. Τι άλλο έχει? Άλλο μήνυμα. Καλημέρα, Σταύρο. Μαχαιριά στην καρδιά χθες η ΑΕΚ. Άρα, δίνω 2 εισιτήρια για Iron Maiden. Όποιος θέλει, inbox messenger. Σε μένα και θα το μεταφέρω σε σένα. Αν μπορείς σε μένα και θα το μεταφέρω. Λοιπόν, αυτά είναι και τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε τις 2 επόμενες μουσικές επιλογές του φίλου μας, τον Αναστάση από το Σεντροπέ.
και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό τα λούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Κωστάκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Winsport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο Αναστάσης από το Σέντρο Πε. Λοιπόν, μήνυμα δεν έχει έρθει εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι αν είχα πει προηγουμένως το μήνυμα που έστειλε η Αρετή, η φίλη της Ειρήνης της Παουκτσού, που μας γράφει καλημέρα σε σένα και στους ακροατές. Έτσι. Και δεν έχουμε κάτι άλλο από μηνύματα. Τα διαβάσαμε όλα. Και πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας, γιατί είναι και 41. Και μετά ακολουθεί, να ξέρετε, στη θέση του Ρίλου, ο Διονύσης Καπάτος. Ο Διονυσάρας είναι σε λίγα λεπτά. Έχουν γίνει και οι σχετικές, να ξέρετε, διαδικασίες για καφέ, για να έρθει εδώ πέρα τσιτωμένος και να έχει απολαύσει τον καφέ το Διονύσαρος και να σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε αποτελέσματα και πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ξεκινάμε με την Στίχημαν Super League. Χθες για τα play-out θυμίζω Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στις 5 η ώρα έχουμε τα παιχνίδια για τη ζώνη play-off 5-8. Άρη Σόφι τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, Βόλος Λεβαδιακός, Κοσμοτέ Sport 4. Στις 7.30 τα 2 παιχνίδια σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 2 και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 3. Θυμίζω 7.30 η ώρα. 7.30 η ώρα είναι τα πιο σημαντικά συσσαγωγικά, γιατί και τα άλλα είναι για την κατάταξη, αλλά δεν έχουν το ίδιο μέγεθος πλέον. Λοιπόν, πάμε στα εξωτερικά, στην Αγγλία. Κάνουμε την περιήγησή μας από το νησί. 36η αγωνιστική στην Premier League. Χθες το μεσημέρι, Liverpool-Chelsea 1-1. Το Brighton Wolves ήρθε 3-0, Fulham Bournemouth 0-1, Sunderland Manchester United 0-0 και Manchester City Bradford 3-0. Σήμερα στις 4 έχει το Burnley Aston Villa, Crystal Palace Everton και Nottingham Forest Newcastle. Στις 6.30 να δούμε εάν η Arsenal στην έδρα της West Ham θα διατηρήσει το προβάδισμα που είχε μέχρι να ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική έναντι τη City ή θα υπάρξει πάλι το ψαλίδισμα της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα υπάρχει τρομερό θρίλερ μέχρι τέλους. Αύριο τελειώνει η αγωνιστική 36η με το Tottenham Leeds. Για να έχετε μια εικόνα και το πώς πάει η κατάσταση στην Αγγλία και με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, είναι πρώτη η Arsenal με 76, δεύτερη η City με 74, που αυτές οι δύο παλεύουν για το πρωτάθλημα, είναι τρίτη η United μόνη της με 65, τέταρτη η Liverpool με 59, πέμπτη η Aston Villa με 58, έκτη η Bournemouth με 55 και στην 7η θέση βρίσκεται η Brighton με 53 βαθμούς, 2 βαθμούς περισσότερους από την Bradford που αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ευρώπης. Φεύγουμε από την Αγγλία, πάμε Γερμανία, Bundesliga 33η αγωνιστική, την Παρασκευή Dortmund Eintracht 3-2, χθες Augsburg Gladbach 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Λιψία Ζανκτ Πάουλι 2-1, Στουτγκάρδη Leverkusen 3-1. Και στο απόγευμα το βραδινό παιχνίδι, Wolfsburg Bayern Μονάχου 0-1. Σήμερα στις 4.30 Αμβούργο Freiburg, Κολονία Heidenheim στις 6.30 και στις 8.30 Mainz Union Βερολίνου. Στη βαθμολογία τώρα της Γερμανίας είναι πρώτη και πρωταθλήτρια η Bayern Μονάχου με 86, δεύτερη η Borussia Dortmund με 70, τρίτη η Λιψία με 65, τέταρτη η Στουτγκάρδη με 61 σε ισοβαθμία με την πέμπτη Hoffenheim, έκτη η Leverkusen με 58 που πάει για Europa και στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League είναι η Freiburg με 44, ένα βαθμό παραπάνω από την Eintracht που είναι αυτή τη στιγμή εκτός Ευρώπης. Στην ουρά τώρα έχουμε την Wolfsburg να είναι στα μπαράζ με 26 βαθμούς σε ισοβαθμία με τη Ζανκ Πάουλη, αλλά είναι η διαφορά που είναι υπέρ της ομάδας του Κουλιεράκη που δεν τα έχει πάει καλά φέτος. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, La Liga 35η αγωνιστική. Την Παρασκευή Λεβάντε Οσασούνα 3-2, χθες Έλτσε Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1, Ατλέτικο Θέλτα 0-1. Έκπληξη αυτή και στεναχώρια για την Βαλεντίνα, τη φίλη μου. Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2 και σήμερα στις 3 Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ,
Στις 5 και 4 έχουμε το Bilbao Valencia. Στις 7 και μισή Οδιέδο Χετάφε. Και στις 10 το βράδυ κλάσικο, το οποίο βλέπω να είναι καταποντισμός, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο το βράδυ Βαγεκάνο Τζιρόνα. Η Βαγεκάνο μετά την πρόκρισή της στον τελικό του conference παίζει με την Τζιρόνα, που ήταν η μεγάλη έκπληξη τα προηγούμενα χρόνια στην Ισπανία, αλλά φέτος δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Λοιπόν, πρώτη Μπαρτσελόνα με 88, δεύτερη Ρεάλ με 77. Έτσι θα κλείσει 1-2. Ένα λεπτάκι γιατί ήρθε ο καφές.

Είχα πω πέρα με τους καθέδες για εμένα, τον Διονύση και τον Λιβάνιο. Πάμε να επιστρέψουμε πάλι στη βαθμολογία της Ισπανίας. Όπως σας έλεγα, το 1-2 θα είναι Μπαρτσελόνα στην κορυφή και πρωταθλήτρια. Δεύτερη Ρεάλ με 77. Τρίτη είναι η Βιγιαρεάλ, που όλα δείχνουν ότι θα τερματίσει εκεί με 68. Και ακολουθεί η τέταρτη Ατλέτικο με 63. Πέμπτη είναι η Μπέτις με 54. Και πάει η Champions League από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Η Θέλτα είναι έκτη με 50 και πήρε μια καλή διαφορά από την 7η Χετάφε. Και η Sociedad ετοιμάζεται να πάει στο Conference με 44, μαζί με ισοβαθμία είναι με την Χετάφε και την Bilbao, αλλά είναι η διαφορά τερμάτων που έχει καλύτερο συντελεστή η Sociedad και ρίχνει στην ένατη θέση την Bilbao του Valverde στην τελευταία του σεζόν. Και αυτό που σας έλεγα πριν για την Girona είναι οριακά πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, γιατί έχει 38 μαζί με τη Μαγιόρκα που σώνονται αυτή τη στιγμή και έχει 37 οι Αλαβές. Οπότε είναι περίεργα και τα πράγματα στην Ισπανία και για την ουρά. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία, στην Λίγκα, που είναι 33η αγωνιστική και είναι όλα τα μάτς σήμερα, με εξαίρεση αυτό που έγινε την Παρασκευή, που κέρδισε η Λανς με 1-0 την Ναντ. Όλα είναι σήμερα στις 10 το βράδυ. Αντζέ Στρασβούργο, Οσέρ Νις, Χαύρι Μαρσέιγ, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λίλ, Παρίσι Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί Εφσί και Τουλούζ Λιόν. Λοιπόν, είναι πρώτη η Παρί με 70. Δεύτερη η Λανς που έπαιξε την Παρασκευή με 67. Οπότε σήμερα έχει και την ευκαιρία η Παρί να ξεφύγει στους 6 βαθμούς και νομίζω αγκαλιάζει και τον τίτλο. Και αγκαλιάζει τον τίτλο. Δηλαδή, αν κερδίσει σήμερα η Παρί, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Στην τρίτη θέση είναι η Λιόν με 60, με 2 βαθμούς παραπάνω από την τέταρτη Λίλ που έχει 58. Στην πέμπτη είναι η Ρεν με 56 που πάει για Europa. Και στην έκτη θέση είναι η Μονακό με 54. Να βλέπουμε λίγο και το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στα μεγάλα πρωταθλήματα εν όψη και των ομάδων μας που θα παίξουν στην Ευρώπη του χρόνου. Η Μονακό είναι έκτη με 54, ένα βαθμό παραπάνω από τη Μαρσέικ που έχει στους 53. Οπότε γίνεται χαμός και στη Γαλλία. Στην ουρά βλέπω ότι ο Σερ, Νατ και Μέτς είναι για υποβιβασμό. Ο Σερ βέβαια έχει τον μπαράζ της παραμονής ή υποβιβασμό από την ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στη Γαλλία. Πάμε τώρα στην Ιταλία, στη γειτονιά μας, 36η αγωνιστική. Την Παρασκευή Τωρίνο Σασουόλο 2-1. Χθες Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Λάτσιο Ίντερ 0-3. Λέτσε Γιουβέντους 0-1. Σήμερα στη 1:30 η Ελλάς Βερόνα υποδέχεται την Κόμο του Βουδίκα και του Φάμπρεγας. Στις 4 έχουμε τους αγώνες Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα. Στις 7 Πάρμα Ρώμα. Και στις 10 παρατέταρτο η Μίλαν υποδέχεται την Αταλάντα. Αύριο το βράδυ Νάπολη Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια πρώτη με 85 βαθμούς. Δεύτερη η Νάπολη με 70, που έχει 2 βαθμούς παραπάνω από την τρίτη Γιουβέντους. Στην τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι η Μίλαν με 67, που έχει 3 βαθμούς παραπάνω από την πέμπτη Ρώμα στους 64. Και στην έκτη θέση βρίσκεται η Κόμο με 62 βαθμούς. Και όπως φαίνεται θα τερματίσει εκεί πέρα, γιατί έχει 7 βαθμούς διαφορά από την 7η Αταλάντα. Στην ουρά τώρα, αυτή τη στιγμή είναι για υποβιβασμό η Κρεμονέζε με 28 έναντι των 32 που έχει η Λέτσε που σώνεται. Προτελευταία η Ελλάς Βερόνα με 20 και τελευταία η Πίζα με 18 βαθμούς. Φεύγουμε από την γειτονιά μας και πάμε πάλι στον Βορρά, στην Ολλανδία, 33η αγωνιστική στην Eredivisie. Και εδώ όλα τα μάτς είναι την ίδια ώρα, γιατί είναι η προτελευταία αγωνιστική. Άγιαξ Ουτρέχτη, Εξέλσιορ Φόλενταμ, Γκρόνιγκεν Ναϊμέχεν, Φέγενορτ Αλκμαρ, Φορτούνα Σιτάρντ Τζβόλε, Γκόου Αχέντ Ίγκλις Αϊτχόφεν, Μπρέντα Χέρεφεν, Τέλσταρ Χέρακλες και Τβέντε Σπάρτα Ρότερνταμ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αφορούν το σημερινό πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής στην Ολλανδία. Η Αϊτχόφεν έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό το πρωτάθλημα. Η Φέγενορτ είναι δεύτερη με 61, τρίτη η Ναϊμέχεν με 56, που έχει μαθηματικές πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, αλλά παράλληλα την κυνηγάει και ο Άγιαξ που είναι τέταρτος με 55. Ένα βαθμό διαφορά έχουν η τρίτη Ναϊμέχεν με τον τέταρτο Άγιαξ και την Τβέντε που είναι πέμπτη. Που βέβαια αυτή τη στιγμή η Τβέντε
είναι στη ζώνη των play-off της Ολλανδίας για τα προκριματικά του Conference League. Οπότε, Twente, Alkmaar, Heerenveen, Utrecht και Sparta Rotterdam θα μπουν στα play-off που αφορούν το Conference League. Και φεύγουμε από την Ολλανδία και πάμε στην Πορτογαλία, 33η αγωνιστική, εν αντιθέσει των άλλων πρωταθλημάτων. Εδώ το χωρίζουν στην Πορτογαλία. Σήμερα έχει δύο αγώνες μόνο. Στις 8 η Πόρτο παίζει στην έδρα της Σάβες και στις 10.30 έχουμε το Αλβέρκα Εστορίλ. Αύριο το βράδυ έχουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Για κάποιο λόγο το χωρίσανε έτσι, δηλαδή να δώσουν δύο παιχνίδια σήμερα. Η Πόρτο είναι αδιάφορη γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα παίζουν αύριο. Λοιπόν, 10 και 4 όλο το πρόγραμμα αύριο. Μπενφίκα Μπράγκα, Εστρέλα Φαμαλικάο, Ζιλ Βιθέντε Αρούκα, Ρίο Άβε Sporting Λισαβόνας, και θα συναντηθούν οι δικοί μας άνθρωποι και στη Ρίο Άβε και στη Sporting, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο και στη Ρίο Άβε που είναι ο Σιλαϊδόπουλος και αρκετοί από τους δανεικούς του Ολυμπιακού και αρκετά Ελληνόπουλα, και η Sporting που έχει τον Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη που φέτος το παλικάρι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και μακάρι να του δοθεί η ευκαιρία το καλοκαίρι να δουλέψει με ηρεμία και να επιστρέψει δρυμύτερος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί είναι και διεθνής και τον έχει ανάγκη και η εθνική μας. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ το άλλο μάτς, τον Ντέλα Μορεϊρένσε και Γκυμαράες Κασαπία. Όπως σας είπα και πριν, η Πόρτο είναι πρωταθλήτρια με 85 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μπενφίκα και Sporting ισοβαθμούν με 76 βαθμούς, αλλά η Μπενφίκα προηγείται της συμπολίτης σας Sporting. Την τέταρτη θέση κατέχει αυτή τη στιγμή η Μπράγκα με 57. Και όπως φαίνεται, θα τερματίσει και εκεί. Στην ουρά τώρα, στην ουρά, είναι η Κασαπία στα Μπαράζ για την παραμονή με 26 βαθμούς, 2 βαθμούς λιγότερους από την Εστρέλα που παίζει με τρέλα για να παίξει και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Και για υποβιβασμό είναι τον Ντέλα με 25 και οι Άδες που έχει αποχαιρετήσει με 17 βαθμούς. Και πάμε τώρα στο Βέλγιο, στα play-off για το πρωτάθλημα και το Conference League. Για την πρώτη κατηγορία, χθες η Μπρίζ του Τζόλι έκανε το καθήκον της και επικράτησε με 2-0 τη Σεντ-Τρούιντεν. Σήμερα στις 2.30 η Γάνδη παίζει με την Άντερλεχτ και στις 7.30 η Ιουνιόν Ζεν-Σιλουάζ που παίζει με τη Μαλίν κυνηγάει την Μπρίζ και αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στους 4 βαθμούς. Χθες ήταν στο βαθμό, πήρε την νίκη Μπρίζ, αύξησε στους 4 τη διαφορά και κυνηγάει σήμερα η Ιουνιόν που παίζει με τη Μαλίν. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα στο Βέλγιο και πάμε στη ζώνη για το Conference League. Χθες είχαμε Standard Liège Leuven 2-1. Σήμερα στις 5 Antwerp Charleroi και στις 8 και 4 η Genk του Καρέτσα παίζει με τη Βέστερλο. Αυτή τη στιγμή η Standard Liège που έπαιξε χθες και επικράτησε είναι πρώτη με 33 βαθμούς στη σχετική βαθμολογία της ζώνης του Conference League. Έχει υποχωρήσει στη δεύτερη θέση Genk του Καρέτσα με 30 μαζί με τη Βέστερλο. Οπότε θα γίνει χαμός σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτά ξεχωρίζουν και στο Βέλγιο και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα της ημέρας και τα αποτελέσματα της χθεσινής. Πάμε να δούμε λίγο και το τι έγινε στο NBA, γιατί έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε και εκεί πέρα. Μισό λεπτό για να ανοίξει το site του NBA. Λοιπόν, τα ξημερώματα είχαμε Cavaliers Pistons 116-109 και προηγείται το Detroit στη σειρά της Ανατολικής Περιφέρειας με 2-1 και μετά πριν από λίγη ώρα είχαμε το Lakers Thunder με τους Thunder να διαλύουν τους Los Angeles Lakers με 131-108, έκαναν το 3-0 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από τους τελικούς της Δύσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Spurs ή Timberwolves, με αυτή τη στιγμή το San Antonio να προηγείται στη σειρά με 2-1. Το βράδυ σήμερα στις 10.30 έχουμε Sixers Knicks με την Νέα Υόρκη να προηγείται με 3-0 στη σειρά, οπότε και αυτοί θέλουν μία νίκη για να περάσουν στους τελικούς της Ανατολής. Και τα ξημερώματα στις 2.30 από την Cosmote TV και τα δύο μάτς έχουμε Timberwolves Spurs που, όπως σας είπα, το San Antonio προηγείται με 2-1 στη σειρά. Αυτά και από το NBA που μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Θα έχουμε τους τελικούς της κάθε περιφέρειας και μετά τον μεγάλο νικητή της Λίγκας. Έχει ενδιαφέρον
Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, πιστεύω ότι όλη η φάση θα παιχθεί ανάμεσα σε Thunder και Knicks. Και νομίζω ότι είναι και η περσινή τελική, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή οι Thunder το πήραν απέναντι στους Knicks. Οπότε ίσως έχουμε ένα repeat της κατάστασης και να δούμε αν θα πάρουν revanche οι Νέο Ιορκέζοι ή θα κάνουν το back-to-back οι της Thunder. Ενδιαφέρον πολύ. Ενδιαφέρον πολύ το πώς θα πάει. Και περιμένουμε φυσικά και τις εξελίξεις με το Γιάννη Αντετοκούμπο και αν θα μείνει στους Bucks και αν θα πάει κάπου αλλού και πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται ο Γιάννης και απολαμβάνει αυτές τις μέρες ξεκούρασης αφού δεν έχει και υποχρεώσει με την εθνική το φετινό καλοκαίρι. Είδα και στις δηλώσεις που έκανε στο πρωινό και τον Γρηγόρη Μπάκα ότι του δίνεται η ευκαιρία και του ίδιου να απολαύσει το καλοκαίρι του, να κάνει ταξίδια. Έχει ένα ταξίδι για εμπορικούς σκοπούς, αυτά ξέρετε τα διαφημιστικά του NBA στην Κίνα. Και μετά θα απολαύσει το καλοκαίρι, όπως είπε, στην Ελλάδα με την οικογένειά του και φίλους. Εντάξει. Ας ξεκουραστεί να πάρει την καλύτερη απόφαση για τον ίδιο, γιατί η Bucks έτσι όπως ήταν φέτος έκανε πολύ κακό και στον ίδιο η όλη κατάσταση και ήρθε και σε σύγκρουση με μια ομάδα που αγαπάει. Που οφείλει και ο ίδιος πολλά και το έχει παραδεχθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά φαίνεται πως έκανε τον κύκλο του στο Milwaukee και ίσως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει την ομάδα που τον βοήθησε και τους βοήθησε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ο Γιάννης δούλεψε για να φτάσει στην κορυφή του NBA και να είναι ένας από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη Λίγκα. Ένας από τους τρεις καλύτερους Ευρωπαίους τουλάχιστον, δηλαδή είναι αυτός ο Ντόντσιτς και ο Γιόκιτς. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τα τρία παιδιά και έχουμε δει πώς λείπει ο Ντόντσιτς, ας πούμε, τώρα στους Lakers που χάνουν 3-0 στη σειρά από τους Thunder. Οπότε είναι τρεις Ευρωπαίοι στην κορυφή μαζί με τον Αλεξάνδερ, που και αυτός είναι κατά γενική ομολογία. Στους κορυφαίους μαζί με τον Γουεμπανιάμα, που και αυτός είναι σε πολύ καλή κατάσταση και βοηθάει το Σαν Αντώνιο. Είναι πολύ σημαντικό να πάρει μια καλή απόφαση και αυτό που δήλωσε κιόλας είναι ότι ο στόχος του είναι να πάρει άλλο ένα NBA πρωτάθλημα και μετά θα δει τι θα κάνει στο υπόλοιπο της καριέρας του. Δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, μου φαίνεται είναι 29-30, πόσο είναι ο Γιάννης. Περάσανε βέβαια τα χρόνια που είχε πάει 19 χρονών ο Γιάνναρος. Οπότε τώρα πρέπει να βρει μια ομάδα με την οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Σταύρο, καλημέρα. Έχω κερδίσει δύο προσκλήσεις για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό της Τετάρτης στο Fight Club της Πέμπτης. Έχω στείλει email με τα στοιχεία. Ακόμη δεν μου έχουν απαντήσει. Λέει ο Νικηφόρος. Θα ειδοποιηθείς, μην αγχώνεσαι. Θα υπάρξει ενημέρωση, νομίζω, ή από τη γραμματεία τη δικιά μας ή από την εταιρεία που συνεργάζεται και δίνει τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι επικοινωνεί γραμματεία μαζί σας. Μην αγχώνεσαι, γιατί λέει όχι τίποτα άλλο, αλλά το έχω υποσχεθεί στον πιτσιρικά γιο του φίλου μου. Παπάει ο πιτσιρικάς. Παπάει ο πιτσιρικάς και θα το απολαύσει. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο μου σε σένα και στους ακροατές. Απόλλων θρύλος Κύπελο, Άγγελος από Λεμεσό. Γεια σου Αγγελάρα και στην Κύπρο μας. Καλημέρα σε όλους εκεί πέρα στην Κύπρο. Γιατί δεν έχει στείλει ούτε Ζεμπίλα, ούτε κανείς άλλος από Κύπρο σήμερα και ήταν ο πρώτος που έστειλε ο Άγγελος στην Κύπρο. Να έχετε μια υπέροχη όλη η μέρα εκεί στην Κύπρο. Άλλο μήνυμα δεν υπάρχει εδώ πέρα στο live. Ας κάνω ένα update και να δω και στο κινητό. Ναι, έχει στείλει ο Παναγιώτης από Μεσσηνία. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Σταύρο και καλή Κυριακή. Νίκη Ολυμπιακού και νίκη Παναθηναϊκού. Προβλέπω. Εντάξει, το Παναθηναϊκού είναι και το τι επιθυμείς, Παναγιώτη. Γιατί είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Έχει 9 απουσίες ο Παναθηναϊκός. Έχει 9 απουσίες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αθλητισμός είναι, το είδαμε και χθες. Δεν λέω ότι θα γίνει, ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.

Έπαιξε με Τσαγωνό. Ήταν ομάδα Λουτσέσκου. Ξεκάθαρα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και στη βαθμολογία στις 9 η ώρα περίπου το βράδυ, 9 και κάτι, που θα τελειώσουν τα μάτς σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Πάνο Μπουρνά για τη συνεργασία. Θα επιστρέψει ο Ρίλος την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα μας την κάνει την επόμενη. Εγώ να ενημερώσω ότι θα είμαι μόνο το Σάββατο με γυροβιζιονικούς ρυθμούς. Θα πάμε με τραγούδια που έχουν έτσι συνδεθεί με το διαγωνισμό. Και την Κυριακή θα απουσιάσω λόγω εργασίας με τη Eurovision. Γιατί πέρσι το έκανα και δεν μπόρεσα. Δηλαδή τα είδα όλα. Λοιπόν, ακολουθεί Διονύσης Καπάτος και εμείς τα λέμε το επόμενο σουκού. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και τον Αναστάση για τις μουσικές επιλογές.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision.

0: Τώρα γνωριμίας με 720 δώρα, χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Καλημέρα, καλημέρα. Ραδιόφωνο με τηλεαθλητικό. Η αγριφωνάρα του Διονύση Καπάτου θα σα κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Ναι, ακριβώς όπως λέει ένας φίλος, εγώ πάλι με το άκυρο σήμα. Απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης ή Πάνος. Πώς θα σα φωνάζουμε, Πάνο. Εντάξει, ο Παναγιώτης είναι. Ξέρεις, είναι και. Έχουν συνηθίσει το πρωί Παναγιώτης Ρήλος, Πάνος. Ο κύριος Μπουρνάς με λίγα λόγια, για να το πούμε καλύτερα. Λοιπόν, μέχρι και τις 10 μαζί. Ο κύριος Ρήλος δεν είναι μαζί σας, γιατί προφανώς πήγε στο Μετάλλικα χθες και πρέπει να είναι κομμάτια. Πρέπει και αυτός να χόρεψε Ζορμπά.

Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα είναι και ο μόνος που πήγε. Πολλοί πήγαν από εδώ και το γνωρίζω. Και πολλοί θα πήγατε και από εσάς που μας ακούτε. Για να μας στείλετε λίγο εντυπώσεις, πώς ήταν. Γιατί έχουμε ακούσει τα καλύτερα, έχουμε δει και τα καλύτερα. 80.000 κόσμο σε ένα Ολυμπιακό στάδιο κατάμεστο. Το κοινό να, έτσι, να ενθουσιάζεται πάρα πολύ από όλα όσα άκουσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Για να μας στείλετε εντυπώσεις, γιατί το καλοκαιράκι άρχισε και το καλοκαιράκι αρχίζει στην Αθήνα όταν αρχίζουν οι συναυλίες. Οπότε το βλέπεις και έξω κιόλας. Πριν από λίγες μέρες είχαμε λίγο κρύο, τώρα έχουμε ζέστη. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερη θερμοκρασία. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε από την ΕΜΗ ότι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο.

Οπότε λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Και τι σημαίνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα? Σημαίνει ότι σε λίγο θα βγάλουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα ξέρουμε τι θα γίνει στην Ευρωλίγκα. Σε λίγο θα ξέρουμε τι θα γίνει και αργότερα προς το τέλος στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Όλα αυτά. Πάντως χθες δεν χαρήκαμε, δεν συνέβη αυτό που περιμέναμε. Αναφερόμαστε φυσικά στην ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να σηκώσει το Basketball Champions League απέναντι στην Vilnius.

0: Ναι, φίλη μου Άννα, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Πάλι καλά, λέει φίλη Άννα, που να ήξερε ο φίλος, λέει ότι αυτό το άκυρο σήμα, πόσο σημαντικός είναι για τη μουσική ο Μόροντερ. Πολύ σημαντικός. Ελπίζω να το γνωρίζει και αυτός, απλώς να μην του κάνει αυτή η επιλογή που έχουμε κάνει για την έναρξη της μουσικής. Λοιπόν, και μια που είπαμε λίγο για μπάσκετ, έκανε και το σήμα του time out ο κύριος Μπουρνάς, οπότε πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ξεκινήσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Τεχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αρχικά με την ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησα τον τελικό. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν κοίταξα για ένα χρονικό διάστημα, ήταν τη διαφορά να είναι κοντά στους 10 πόντους και λίγο παραπάνω. Κάπου εκεί θεώρησα ότι λίγο πολύ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει για την ΑΕΚ. Δεν θεώρησα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί έτσι η κατάσταση και η εξέλιξη του αγώνα να φέρει τους Λιθουανούς να μειώνουν, να εσωφαρίζουν, να στέλνουν το μάτς στην παράταση και εκεί να κατακτούν το τρόπαιο. Η ΑΕΚ, η οποία διαφορετικά το περιμέναμε, τελικά από την εξαιρετική εμφάνιση που είχε στον ημιτελικό, δεν τα κατάφερε στον τελικό, δεν έφερε άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ακόμα και έτσι όμως μπορούμε να κρατήσουμε κάποια θετικά, τα οποία τα ανέφερε και χθες το βράδυ ο Μανώλης Μουσουράκης μας με τον Λουκά Χατζή, που ήταν εδώ στους 94,6 και έκαναν την περιγραφή του αγώνα και μετέφεραν οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει συγκεκριμένες βάσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό αν ο Dragan Sakota θα θελήσει να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία ή αν θα διατηρηθεί στην ομάδα αλλά από ένα άλλο πόστο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ένωση θα πρέπει να κληθεί να βρει έναν προπονητή αντάξιο του ονόματός της και της παρακαταθήκης που αφήνει αυτός ο πολύ μεγάλος coach.

Πάντως τα πράγματα είναι καλά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ ακόμα και έτσι μπορεί να ελπίσει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Αν θέλουμε να σταθούμε στα χθεσινά, μόνο και μόνο από τις δηλώσεις τις οποίες μπορείτε, θυμίζω, να διαβάσετε και στο sportfm.gr, γενικότερα στο sportfm.gr, μπορείτε να διαβάσετε όχι μόνο το χθεσινό παιχνίδι και πώς εξελίχθηκε τελικά, αλλά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, σχόλια, όπως γίνεται συνήθως εδώ στους 94,6, να ακούσετε τα σχόλια από τους υπεύθυνους, τους συναδέλφους που ασχολούνται πάρα πολύ με τον μπάσκετ, περισσότερο από όλους, για το τι συνέβη τελικά και δεν κατάφερε να το σηκώσει. Και επίσης και ένα σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη για την χθεσινή αναμέτρηση της ΑΕΚ. Τώρα, στις δηλώσεις ο Γκρέι, για παράδειγμα, έχει δηλώσει εδώ στους 94,6 ότι πρέπει να δείξουμε περισσότερη ωριμότητα, και αυτό το γεγονός που δεν έδειξε η ΑΕΚ ήταν και η καταστροφή της ομάδας στον τελικό.

Και ο ίδιος ο Dragan Sakota αναφέρθηκε στην ανατροπή αυτή και στα τελευταία σούτα, αλλά συγκεκριμένα και στο γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ και είχε μια διαφορά ως ένα βαθμό ασφαλείας, μπορούμε να πούμε, ποτέ βέβαια δεν είναι έτσι. Τότε είπε ο Σάκοτ ότι ακόμα και έτσι είχα το προαίσθημα ότι αυτή η διαφορά δεν ήταν αρκετή

Το καλό πάντως και αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε πέρα από την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ είναι το γεγονός ότι οι οπαδοί της ομάδας αντιλήφθηκαν αυτό που έκαναν οι παίκτες της στον αγωνιστικό χώρο. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο, υπήρχε χειροκρότημα μετά, υπήρχε αναγνώριση. Είναι κάτι το οποίο μένει στο τέλος και είναι κάτι το οποίο σε έναν βαθμό μπορεί να αποτελέσει και την βάση για μια ακόμα καλύτερη σεζόν. Έτσι κι αλλιώς, αν λάβουμε υπόψη μας την περσινή σεζόν με την εφετινή σεζόν της ΑΕΚ, είναι ως ένα βαθμό ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή πέρυσι είχαμε μια προσπάθεια και πάλι στην ίδια διοργάνωση, η οποία όμως δεν έφτασε στον τελικό. Φέτος φτάσανε στον τελικό οι παίκτες της ΑΕΚ. Είχαν και μια διαφορά, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη χρονιά θα συμβεί αυτό που όλοι μα όλοι θέλαμε.

Στο Βόλεϊ είχαμε τον Παναθηναϊκό να κατακτά την τρίτη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, να παίρνει το πρωτάθλημα στην Πηλαία και να κατακτά και τον Double φέτος.

Ένας τίτλος ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, αλλά και ένας καρπός από μια προσπάθεια που έχουν κάνει πολύ σημαντικοί άνθρωποι που βρίσκονται στο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον προπονητή υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για το βόλεϊ του Παναθηναϊκού για πάρα πολλά χρόνια.

Ένας από αυτούς είναι και ο Ρούλης Αγραπηδάκης, τον οποίο τον βλέπετε στις φωτογραφίες που πανηγυρίζει και αυτός μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό και με το τμήμα βόλεϊ, παλιότερα βολιμπολίστας, πλέον στέλεχος της διοίκησης και team manager της ομάδας αυτή την χρονική στιγμή και τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά του γενικότερα με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις γενικότερα άτομα τα οποία έχουν παραμείνει σε μια ομάδα, σε έναν σύλλογο πιστή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και βλέπεις ότι πλέον προσφέρουν από διαφορετικά πόστα. Και αν θέλετε, σε ένα βαθμό, κατά τη γνώμη μου, είναι και το μυστικό επιτυχίας για κάποιες ομάδες. Είναι το μυστικό στο οποίο βασίζονται όχι μόνο οι ομάδες στο βόλεϊ. Καλή ώρα ο Παναθηναϊκός, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, που έχουν τέτοια στελέχη στην διοίκησή τους και γενικότερα κοντά στην ομάδα. Ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες ποδοσφαιρικές έχουν μια τέτοια λογική. Η Μπάγκερ Μονάχου έχει πολλούς παλεμάχους ποδοσφαιριστές που πλέον είναι στελέχη της διοίκησης και προσφέρουν και αυτοί τα όσα γνωρίζουν πλέον και τα όσα έχουν μάθει για το άθλημά τους από ένα διαφορετικό πόστο, έτσι ώστε να έρχονται επιτυχίες.

Τώρα στα χθεσινά παιχνίδια που έγιναν για τα play-outs, τρεις αναμετρήσεις. Λίγο πολύ το πράγμα φαίνεται ότι μπορούμε να πούμε ξεκαθαρίζει για κάποιες ομάδες. Άρχισαν να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 με την ομάδα του Αγρινίου να παίρνει τη νίκη. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. Ο Πανσεραϊκός και τώρα εντός έδρας δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία πλέον μετά τα αποτελέσματα αυτά για την 7η αγωνιστική των play-outs είναι ο Ατρόμητος με 40, η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός με 34 και πηγαίνουμε στις τρεις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή. Αστέρας Άκτορ 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ με 26.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Win Sport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: καλύτερα.
1: Λοιπόν, λέγαμε για, για τα play-outs, για τα αποτελέσματα και για το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στις ομάδες τουλάχιστον που παλεύουν για την παραμονή. Αυτό που βγαίνει από τα χθεσινά αποτελέσματα είναι αρχικά ότι ο Πανετολικός βρίσκεται αγκαλιά με την παραμονή μετά την νίκη που πέτυχε 2-1 στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ομάδα η οποία εξασφάλισε την παραμονή και μαθηματικά είναι η Κηφισιά. Λίγο πολύ το περιμέναμε για την Κηφισιά. Φαινόταν ότι θα το καταφέρει αυτό πολύ νωρίτερα πριν το τέλος της διαδικασίας των play-outs. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει πλέον να κάνει με τις τρεις ομάδες που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, τον Αστέρα, τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Υπενθυμίζω, Αστέρας 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ Νόβιμπετ 26. Πλέον πηγαίνουμε σε μία εβδομάδα η οποία ως ένα βαθμό μπορεί να κρυφθούν τα πάντα για την Σούπερ Λίγκα, είτε έχει να κάνει με, με το ποιες ομάδες θα παραμείνουν και με το ποιες ομάδες θα πέσουν, αλλά ακόμα και με το ποια ομάδα ενδεχομένως θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί έχουμε σήμερα τα παιχνίδια για τα play-offs, που έχουμε τα δύο μεγάλα ντέρμπι, περιμένουμε τα αποτελέσματά τους, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην κορυφή. Υπενθυμίζω, είναι η εβδομάδα που έχουμε μεσοβδόμαδα αγωνιστική, τόσο για τα play-outs, δηλαδή έχουμε την Τρίτη παιχνίδια για τα play-outs και έχουμε Τετάρτη παιχνίδια για τα play-offs, και μετά πηγαίνουμε πάλι στο Σαββατοκύριακο που έχουμε πάλι play-outs αλλά και play-off. Λίγο πολύ ας πούμε το πρόγραμμα πως έχει, για να έχουμε μια εικόνα της εβδομάδας. Τρίτη 12 Μαΐου έχουμε τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Στις 7 είναι όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα για τα play-outs. Στην Κηφισιά με τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για τις δύο ομάδες, καθώς και οι δύο έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στο επόμενο παιχνίδι. Ο Πανετολικός υποδέχεται την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Πανετολικός, φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι πολύ κοντά στο να έχει και μαθηματικά την παραμονή. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, θέλει μια νίκη, αν είναι δυνατόν, στο Αχρίνιο, για να ανεβάσει τις ελπίδες, για να μπορέσει να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 8η αγωνιστική. Το Σάββατο 16 Μαΐου, για την 9η αγωνιστική πλέον, και πάλι 7 η σέντρα σε όλα τα μάτς, έχουμε Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και τέλος, στις 21 Μαΐου, που είναι η τελευταία αγωνιστική, η 10η αγωνιστική, πιθανότατα μέχρι τότε πολλά πράγματα να έχουν καθοριστεί. Τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό στις 7, Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.

Σήμερα έχουμε αρχικά δύο παιχνίδια στις 5. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό σε μια διαδικασία για τα play-off τους βαθμολογίες από την πέμπτη θέση και μετά, που δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό κίνητρο για καμία ομάδα, ούτε καμία ομάδα κινδυνεύει, έτσι όπως εξελίχθηκε και με τον τελικό κυπέλλου, με την κατάκτηση του τροπαίου από τον Όφη. Δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή θέση που να κρίνεται από την διαδικασία αυτή. Ωστόσο, έχουμε 7:30 τα δύο παιχνίδια και πλέον πηγαίνουμε και στη διαδικασία των play-offs σε παιχνίδια τα οποία έχουν κοινή ώρα έναρξης. 7:30 λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λέω λάθος, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έδρα της Ένωσης, και στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχαμε ακριβώς τα ίδια παιχνίδια, αλλά στις άλλες έδρες, στις έδρες των ομάδων πλέον είναι φιλοξενούμενοι. Ο Παναθηναϊκός είχε έρθει ισόπαλος με την ΑΕΚ χωρίς σκορ και ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει και είχε πάρει τη νίκη στην Τούμπα απέναντι στον Ολυμπιακό. Πλέον, εάν η ΑΕΚ πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνει ένα ακόμα βήμα για να βρεθεί πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, και όλο αυτό βέβαια θα έχει να κάνει και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το τι θα συμβεί στο Φάληρο, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Εκεί οποιοδήποτε αποτελέσμα έρθει θα σημαίνει και κάτι για την ΑΕΚ, αλλά και γενικότερα κάτι για τον τίτλο. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει τη νίκη, τότε ως έναν βαθμό ασκεί πίεση στην ΑΕΚ και την ίδια στιγμή κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την δεύτερη θέση. Η βαθμολογία, υπενθυμίζω, είναι ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61 και ο Παναθηναϊκός 51. Οπότε λοιπόν, σε περίπτωση που έχουμε την ΑΕΚ και νικήσει τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει στους 70. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση και διατηρεί μια διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ στους 6 βαθμούς, που στα επόμενα 2 μάτς δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην άλλη περίπτωση που και πάλι ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, διατηρείται και πάλι η διαφορά αυτή των 6 βαθμών. Φυσικά αυτό το οποίο θέλει η ΑΕΚ στο παιχνίδι στο Φάληρο είναι μια ισοπαλία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπάρχει και πάλι ακόμα ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Αλλά βέβαια όλα αυτά τα συζητάμε στη βάση, έχοντας ως βάση συζήτησης ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει τη νίκη σήμερα. Εάν δεν το καταφέρει, τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό, γιατί πολλοί στέλνετε μηνύματα και ιδιαίτερα στέλνετε μηνύματα στους reporter που λέτε ότι λίγο πολύ θεωρείτε ότι είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ μπορεί να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός γενικότερα και στο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν δίνει ενδιαφέρον στα παιχνίδια της, ακόμα και αν δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Υπάρχει για όλες τις μεγάλες ομάδες ένα πολύ μεγάλο κίνητρο που είναι η ιστορία και το γόητρο και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε να φανταστείτε που έχουν να κάνουν γενικότερα με την με το δίνικές τους μέσα σε όλο αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε λοιπόν, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει τη στραβή σήμερα στην ΑΕΚ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, για να πούμε και το πρόγραμμα πώς έχει για τις επόμενες αγωνιστικές για τα play-off. Στις 13 του μήνα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Τετάρτη δηλαδή, στις 7.30 και πάλι σέντρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα, 7.30. Είναι άλλη μια αγωνιστική η οποία ενδεχομένως είναι αυτό που λέγαμε, ότι την εβδομάδα αυτή λίγο πολύ θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα για το πρωτάθλημα. Και η έκτη αγωνιστική, 17 του μήνα, η τελευταία αγωνιστική για το εφετινό πρωτάθλημα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Όλυ Λαρίνα και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιστορικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό αλλά και για γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό.

0: περιμέναμε όλοι, ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζεις Παναθηναϊκό ή όχι. Πρέπει να αναλογιστούμε την σημασία που έχει η Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον ελληνικό αθλητισμό. Έχει συνδέσει την παρουσία της, τη λειτουργία της στην Ελλάδα με πολύ σημαντικά γεγονότα στην χώρα, είτε έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό είτε όχι. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν λογιζόταν ως το τελευταίο επίσημο του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο με κόσμο. Ήρθε όμως η ανακοίνωση από την ΔΕΑΒ για την τιμωρία των πράσινων και για την διεξαγωγή του αγώνα αυτού χωρίς κόσμο. Ένα σοκ για τον Παναθηναϊκό και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που πολύ ήδη από την αρχή των play-off σκέφτονταν το παιχνίδι αυτό και το πώς θα εξελιχθεί, όχι η αναμέτρηση, αλλά το τι θα συμβεί για το γήπεδο και για τη σημασία του γήπεδου στο μυαλό τους, για όλα όσα έχουν ζήσει και έχουν συνδέσει στο γήπεδο αυτό με τις ζωές τους. Υπάρχει μια προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό για να διαφοροποιηθεί κάτι και να μεταφερθεί ενδεχομένως η τιμωρία αυτή σε μια άλλη αγωνιστική, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Γιατί η απόφαση της ΔΕΑΒ δεν δέχεται κάποια έφεση. Ωστόσο μπορεί να υπάρξει κάποια προσπάθεια νομική από τον Παναθηναϊκό για να υπάρξει μια αναστολή και να μεταφερθεί ουσιαστικά στην έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος. Θα δούμε τι θα εξελιχθεί σε αυτό. Πάντως θα είναι άδικο πραγματικά το τελευταίο αυτό παιχνίδι να γίνει χωρίς κόσμο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε για την Λεωφόρο και για το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου. Ελπίζουμε να διαφοροποιηθεί και υπενθυμίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο το έχετε δει και στις οθόνες σας, στην τηλεόραση του Sky που ετοιμάζεται. Ένα ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο και για το τι σημαίνει Λεωφόρο για τον ελληνικό αθλητισμό. Με ιστορικά στοιχεία συνεντεύξεις πρωταγωνιστών θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πώς και πώς για να δούμε τη δουλειά που γίνεται και την Λεωφόρο σε πολλές έτσι, φάσεις της ζωής της, ας πούμε, επιτραπεί να το πω έτσι, από την δημιουργία της μέχρι και αυτά τα χρόνια και τα τελευταία της παιχνίδια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, υπάρχει μια εξέλιξη στον Παναθηναϊκό μπάσκετ, συγκεκριμένα με μια ανάρτησή του ο Δημητρής Γιαννακόπουλος. Έχει κάνει γνωστό πως ο Παναθηναϊκός έχει στείλει ένα βίντεο με διαιτητικά λάθη που έγιναν στα παιχνίδια με την Βαλένθια και περιμένει μια απάντηση από την Ευρωλίγκα σε ορισμένες φάσεις.

Παναθηναϊκός και χθες με μια ανάρτηση που είχε κάνει ο Δημήτρης Κοντός είχε σταθεί στο γεγονός ότι η διαιτησία απέναντι στο Κέντρικ Ναν και η αποφάση των διαιτητών απέναντι στον Αμερικανό Άσο δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε 120 λεπτά αγώνα στα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκού, στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ και έχει εκτελέσει μόλις 5 βολές. Ενώ μάλιστα έχει καταγράψει ότι έχει κάνει και 14 φάουλ. Τώρα, στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά: οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους. Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η EuroLeague θα ερμηνεύσει αυτά τα σφυρίγματα. Εμείς ως επενδυτές στους συλλόγους μας, αλλά και μέτοχοι της EuroLeague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και τους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς την EuroLeague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της.

Έχει σε ένα βίντεο το οποίο συμπεριλάβει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που είναι προφανώς και το βίντεο το οποίο έχει στείλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην Ευρωλίγκα, φάσεις που θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί οι σωστές αποφάσεις από τις διαιτητές. Μία από τις φάσεις αυτές είναι και η φάση που έχει σταθεί πάρα πολύ, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός αλλά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, σε μία τρίπλα που έχει κάνει ο Μοντέρο, ο οποίος έχει αφήσει την μπάλα, έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου και περιμένει μία διευκρίνηση για την φάση αυτή ο Παναθηναϊκός από την EuroLeague.

Τώρα μεταξύ μας θα μου πείτε τι μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με το βίντεο αυτό για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Προφανώς τίποτα. Αυτό που η κάθε ομάδα κάνει, έχει να κάνει με τις διαμαρτυρίες της για την διαιτησία, είναι ουσιαστικά προσβλέπει στο μέλλον, και δηλαδή όλα αυτά τα οποία γίνονται από τις ομάδες ουσιαστικά αφορούν τα επόμενα παιχνίδια τους. Οπότε ο Παναθηναϊκός με αυτή την κίνηση ουσιαστικά ως ένα βαθμό διεκδικεί καλύτερα σφυρίγματα από τους διαιτητές στο τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στην Ισπανία, στην Βαλένθια, θυμίζουμε, Τετάρτη 10 η ώρα, εκεί που θα κριθεί και το ποια από τις δύο ομάδες θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βρεθεί στο Final Four στην Αθήνα.

Πάντως, όπως και να έχει, κάτι τέτοιο είναι καλό, γιατί από την άποψη ότι και οι φίλαθλοι θα γνωρίζουν πλέον ποιοι είναι ορισμένοι κανονισμοί, αν όντως είναι λάθη αυτά τα οποία αναφέρει ο Παναθηναϊκός και έχει συμπεριλάβει στο βίντεο που έχει στείλει στην EuroLeague. Αλλά εκτός αυτού θα διευκρινιστούν και ορισμένοι κανονισμοί που θα πρέπει να τους γνωρίζουμε ή ενδεχομένως να μας διαφεύγουν για να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα και στις συζητήσεις που κάνουμε. Γενικότερα και εσείς να γνωρίζετε καλύτερα, αλλά και εμείς να γνωρίζουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο ακριβώς κανονισμός για τις περιπτώσεις αυτές.

Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων αθλητικό φυσικά με τον Παναγιώτη Κεφαλά και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι.

Φινάλε είχε το ταξίδι της ΑΕΚ στο φετινό Basketball Champions League, καθώς ιτήθηκε 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση στον τελικό του Final Four της Μπανταλώνα, παρότι είχε προηγηθεί με 18 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πρώτο σκόρερ για την Ένωση ο Νάναλη με 23 πόντους, 20 είχε ο Μπάρτλι, 15 πόντους και 9 rebound ο Φίζελ. Είναι σκληρό να χάνεις με τέτοιον τρόπο, αλλά η σεζόν ήταν καλή. Έβλεπα την ενέργεια να μειώνεται στο τέλος, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Μάλαγα Τενερίφη 85-80 στον μικροτελικό. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός άκτορα από το τέταρτο μάτς των play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center έστειλε στην Ευρωλίγκα η πράσινη ΚΑΕ και περιμένει την επίσημη απάντησή της, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Την παραμονή της στην Στοίχημαν Super League κλείδωσε και μαθηματικά η Κηφισιά που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας του Πανσεραϊκού για την 7η αγωνιστική των play-outs, αφήνοντας τους Εραίους στην προτελευταία θέση με 28 βαθμούς. Πολύτιμη νίκη για τον Πανετολικό, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τους Αγρινιώτες να φτάνουν τους 34. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αστέρας Άκτορ 1-1, με την ομάδα της Τρίπολης να ανεβαίνει 12η στην κατάταξη με 29 βαθμούς. Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με τον Μπακασέτα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός επίσης για τους πράσινους, οι τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γκέιτβαϊ και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερες οι πιθανότητες για τετράδα στην άμυνα λόγω των ελλείψεων. Αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του απόψινού ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Ποντένσε. Να παίξουμε σαν να είναι τελικό, στο μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με κόσμο, τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό παρόν, πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρίνα. Στο δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς για τη γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ και ο Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν με ΙΤΕ και ο ΣΔΟΕΦ. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του αφού νίκησε 3-1 σε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League. Οι πράσινοι που έκαναν τον back-to-back έφτασαν στο 4ο double και πρώτο μετά το 1985. Η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς, τόνισε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην 11η του Άρη στο σημερινό παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Διαθέσιμος ο Μωρόν, αλλά ο Κουαμέ είναι το φαβορί για την επίθεση, δεν υπολογίζεται ότι τιμωρημένος Καντεβέρε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-10 της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της Water Polo League ανδρών. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, στις 16 Μαΐου το δεύτερο παιχνίδι στον Λεμό. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Bradford στο Etihad για την 36η αγωνιστική της Premier League και είναι στο πλην 2 από την πρωτοπόρο Arsenal που παίζει σήμερα με τη West Ham. Στα άλλα μάτς, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1. Η Inter επικράτησε 3-0 στην έδρα της Lazio στη σημαντικότερη χθεσινή αναμέτρηση για την 36η αγωνιστική της Serie A. Cagliari Udinese 0-2 και Lecce Juventus 0-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την 35η αγωνιστική της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1, Έλτσε Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2, Στουτγκάρντι Λεβερκούζεν 3-1 και Βολφσμπουργκ Μπάγερ 0-1 για την 33η αγωνιστική της Bundesliga. Στα ημιτελικά του NBA για την Ανατολική Περιφέρεια, Cavaliers Pistons 116-109 και για τη Δυτική Lakers Thunder 108-131. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο του Παναγιώτη Κεφαλά, το αθλητικό, με όλη την επικαιρότητα από χθες, αλλά και με το τι περιμένουμε από σήμερα. Έχετε στείλει κάποια μηνύματα και για το NBA. Ένας φίλος στέκεται στον Γουεμπανιάμα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θαύμα της φύσης με αυτά που κάνει. Και έχει αναφέρει και κάποιες εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι αναλυτές του NBA, ότι εκτιμούν ότι θα γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών στο NBA και ότι το μόνο που θα πρέπει να φοβάται θα είναι οι τραυματισμοί. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον τα αναφέρουν οι μεγάλοι αστέρες στο NBA, γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, γνωρίζουν σίγουρα πολύ περισσότερα από εμάς. Είναι διακριτό το ταλέντο του Γουεμπανιάμα, ξεκάθαρο, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η ανησυχία που έχουν για τους τραυματισμούς είναι και αυτή ως ένα βαθμό διακριτή, γιατί είναι έτσι το σώμα των παικτών αυτών και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται που εγκυμονεί κινδύνους για την ακεραιότητά τους και για κάποιους τραυματισμούς. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά αν βλέπουμε αυτά τα πράγματα από τον Γουεμπανιάμα στην αρχή της καριέρας του στο NBA, τότε αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια όταν θα έχει μεγαλώσει, θα έχει οριμάσει, θα γνωρίζει ακόμα καλύτερα το NBA από ό,τι το κάνει τώρα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η όλη διαδικασία στους Πέρις από την πρώτη στιγμή που τον είχαν ξεχωρίσει και τον είχαν πάρει στα draft ήταν, θυμάμαι, πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ εξειδικευμένη σε αυτό που ήθελε να κάνουν με τον Γουεμπανιάμα, το είπα. Είχαν... Καλά, έχω κάνει και καλύτερα. Αλίμονο. Τι γελάς τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Έχουν βάλει από δίπλα του μεγάλους αστέρες του παρελθόντος και πολύ, πολύ μεγάλους παίκτες που έχουν παίξει και στους Πέρες και για να τον βοηθήσουν να μάθει να κινείται και κοντά στο καλάθι, πέρα από το ταλέντο που έχει και για να κινείται μακριά από το καλάθι, για να μάθει όλα τα μυστικά, δηλαδή με στόχο να βελτιώσουν το ταλέντο του και τον τρόπο παιχνιδιού του, κάτι το οποίο το βλέπουμε σιγά σιγά αυτό να συμβαίνει και να εξελίσσεται. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε πάντως σίγουρα από αυτόν τον Γάλλο, ο οποίος έχει έρθει μάλλον στο NBA και κάνει ήδη την διαφορά στα παιχνίδια των Spurs. Σε μια άλλη είδηση από το NBA και πάλι, έχει να κάνει με τον Steve Kerr. Υπήρχε πολύ μεγάλο ζήτημα αν τελικά το συμβόλαιό του που έλεγε με τους Warriors θα ανανεωνόταν ή όχι. Η είδηση που έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, θέλει τον Steve Kerr να έχει συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια με τους Warriors, κάτι που σημαίνει ότι ο Steve Kerr θα παραμείνει για 13η σεζόν στην ομάδα του Golden State.

Από την Ευρώπη στη Μονακό τα πράγματα τα γνωρίσαμε ότι δεν είναι καλά. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουν να μην είναι καλά και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Η τελευταία είδηση που έρχεται από τον Πριγκιπάτο έχει να κάνει με τον Έλιο Κόμπο, ο οποίος είναι απλήρωτος και ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν θα κατέβει στην αναμέτρηση με την Παρί. Αυτό το αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η ΕΚΙΠ, η πιο έγκυρη γαλλική εφημερίδα, το πιο έγκυρο γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι μισθοί για τον Απρίλιο. Και έτσι λοιπόν αυτός έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει στο παιχνίδι με την Παρί που είναι στις 8 και 4 για σήμερα. Ο Έλιο Κόμπο, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που θα φύγουν από την Μονακό, όπως πιθανότατα θα συμβεί και με ακόμα περισσότερους, αν όχι όλους που βρίσκονται στο ρόστερ αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Μάλιστα έχει συμφωνήσει ήδη με την Ντουμπάι, φαίνεται, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του από τη νέα σεζόν.

0: Μία από τις τρεις κινήσεις που έχει κάνει η Ντουμπάη, η οποία στην πρώτη της παρουσία στην Ευρωλίγκα δεν κατάφερε να κάνει κάτι σημαντικό και πλέον κινείται και προετοιμάζεται για την επόμενη. Είναι και 15, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και πάλι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
16: Ναι.
15: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχετε στείλει κάποια μηνύματα για την ΑΕΚ. Οι φίλοι της ομάδας στέκονται στην χαμένη κούπα χθες. Δυστυχώς, λόγω μιας υποχρέωσης δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το παιχνίδι για να έχω μια άποψη για αυτό που λέτε. Γιατί έχετε στείλει μήνυμα ότι αν ο λόγος, λέει ένας φίλος, που έχει χαθεί η κούπα είναι και η απειρία των περισσότερων παικτών. Αν έχουμε να κάνουμε κάποια κριτική για την διαχείριση του αγώνα από τον Σάκοτα, ιδιαίτερα για το τέλος του αγώνα, γιατί λέει ότι αν ήταν ο Μπαρτζόκας ή ο Αταμάν θα τους είχαμε βγάλει στα μανταλάκια. Ναι, ειλικρινά δεν μπορώ να έχω κάποια άποψη για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι. Οπότε οτιδήποτε και να πω δεν θα είναι σωστό απέναντι και σε εσάς, απέναντι και στην ΑΕΚ και στον κύριο Σάκοτα. Φυσικά όμως μπορείτε να περιμένετε μέχρι τις 12 που θα έχετε ξυπνήσει ακόμα καλύτερα, θα έχετε πιει καφεδάκι, θα έχετε έτσι αράξει, θα είστε λίγο χαλαροί, θα το έχετε δει λίγο διαφορετικά το πράγμα και θα έρθει εδώ ο Παναγιώτης Κεφαλάς που σίγουρα θα έχει δει το παιχνίδι της ΑΕΚ και ο Χρήστος Ρομπόλης που ακόμα πιο σίγουρα έχει δει το παιχνίδι της ΑΕΚ και έχει γράψει μάλιστα και στο sportfm.gr ένα άρθρο για τον τελικό αυτό, για να μιλήσουν και για την αναμέτρηση αυτή, δηλαδή τον τελικό της ΑΕΚ και την παρουσία γενικότερα της Ένωσης στο Final Four του Basketball Champions League, αλλά και για οτιδήποτε έχει να κάνει με μπάσκετ. Δηλαδή θα ακούσετε για NBA που και ο ένας και ο άλλος το λατρεύουν. Τέλος πάντων, δεν το σχολιάζω. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με πρωτάθλημα μπάσκετ το οποίο δεν έχει να κάνει με μπάσκετ. Δεν υπάρχει σύστημα. Το αφήνω. Κράξτε με. Θα έχετε δίκιο. Δεν το δέχομαι και πάλι. Από εκεί και πέρα. Θα ακούσετε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις τώρα. Έχει περάσει την Ευρωλίγα στο Final Four. Έχει μπροστά του μόνο κάποια μάτσα για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Φυσικά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το πέμπτο μάτς. Με ρεπορτάζ και από τον Γιώργο Πετρίδη. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που πάντα συμβαίνει γενικότερα τα τελευταία 30 χρόνια αυτό το διάστημα, δηλαδή από τις 12 μέχρι και τις 2, έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και ρεπορτάζ από τους τρεις μεγάλους, δηλαδή από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Το λέω συνήθως με τη σειρά την οποία βγαίνουν τις καθημερινές αλλά και τις περισσότερες φορές και τα Σαββατοκύριακα. Άρα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και Αθανασίου ή τον Νίκο τον Παγκάκη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Γιώργο Τσακίρη σε αυτή την εκπομπή. Και τώρα εγώ για να τα μαρτυρήσω όλα, ήρθε και ο Σωτήρης Ταμπάκος εδώ και πόση ώρα έχει έρθει πριν από λίγα λεπτά. Είναι κανένα μισάωρο και στο σταθμό με τα γυαλιά ηλίου. Πριν από 2 λεπτά έβγαλε τα γυαλιά ηλίου, τα μπήκε στο στούντιο. Υποτίθεται ότι είναι η αλλεργία που δεν μπορεί να τον κάνει έτσι για να μην μπορεί να βγάλει τα γυαλιά του, τέλος πάντων. Ναι, ασχολίαστο. Και κανονίζει ήδη με τον επόμενο, αυτόν που ακολουθεί, δηλαδή τον κύριο Λιβάνιο, να έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ρεπορτάζ και στο επόμενο 2ωρο, δηλαδή από τις 10 μέχρι και τις 12.

Πάντως θα σταθώ σε ένα από τα μηνύματα που έχετε στείλει και συγκεκριμένα στο μήνυμα του Γιάννη από το Σάντερλαντ, που γενικότερα είναι ένας ακροατής που τον γνωρίζουμε και στέλνει συχνά μηνύματα σε όλες τις εκπομπές εδώ στο σταθμό και τον ευχαριστούμε κιόλας. Λέει ότι άμα είσαι ΑΕΚ, είσαι μπροστά 20 πόντους και χάνεις, είσαι μπροστά συν 6 στο πρωτάθλημα και φοβάσαι, χωρίς τίποτα, χωρίς κάτι άλλο. Προφανώς κάτι σημαίνει. Η συνέχεια μπορεί να εννοηθεί και ο καθένας να αντιλάβει όπως θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι λίγο περίεργο δηλαδή αυτό που συμβαίνει για την ΑΕΚ, να είσαι μπροστά στο τελικό με 20 πόντους και παρόλα αυτά να μην καταφέρεις να παίρνεις τη νίκη. Κάτι δείχνει ότι δεν πήγε σωστά. Αυτό θα μας το πούνε τα παιδιά που το έχουν παρακολουθήσει στο παιχνίδι. Είπαμε για να μην είμαστε άδικοι. Αλλά στο πρωτάθλημα, αν είσαι με το συν 6 μπροστά και φοβάσαι. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι και πάλι για να μην είμαστε άδικοι, είναι τέτοια τα παιχνίδια και έτσι το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον το πρωτάθλημα με τα play-off, που δεν είναι η κανονική διάρκεια που η ΑΕΚ θα μπορούσε να παίζει παιχνίδια στα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θα μπορούσε να πάρει σίγουρα τις νίκες. Έχει ακόμα μπροστά της άλλα τρία ντέρμπι, αν λάβει υπόψη μας για αυτό που έχει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Έχει μετά άλλο ένα με τον Ολυμπιακό και άλλο ένα με τον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπορεί να είναι τίποτα μα τίποτα δεδομένο. Σίγουρα είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει. Και αν θέλετε προσωπική άποψη, νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αλλά η αλήθεια είναι πως στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ, που έχω και αρκετούς γνωστούς και φίλους που είναι ΑΕΚ, ναι, λαμβάνω έτσι μια ανησυχία

Και πριν πάμε για να συνδεθούμε με το Sky, γιατί θα το κάνουμε αρκετά πιο νωρίς, γιατί την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε το βελτίο και θα με κράξει ο κύριος απέναντί μου. Έτσι, μπορεί να το βλέπετε χαλαρό ακόμα, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, κοιτάει, χαμογελάει. Λοιπόν, να σας πω κάτι καθαρά χρηστικό και έχει να κάνει με κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, σε κέντρο Αθήνας και περιοχές στον Πειραιά και στα νότια προάστια, θα υπάρχουν κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κάποιους δρόμους, και αυτό γιατί είναι ο διεθνής ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας. Οπότε λοιπόν, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα επηρεάσουν περιοχές που είναι στον Δήμο Αθηναίων Πειραιός, Μοσκάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Θα έχουμε γενικότερα σε κάποια διαστήματα θα κοπεί κυκλοφορίες, για παράδειγμα στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Βασιλίσσα Αμαλίας, στη Λεωφόρο, στην Αθανάσιο Διάκου μάλλον, μέχρι στο ρεύμα προς Λεωφόρο Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσα Αμαλίας, καθ' όλη το μήκος της. Επίσης βλέπω ότι θα είναι στην Αρδιτού προς Καλλιρόης, Ηλιουπόλεως. Βλέπω, για να πάμε και λίγο πιο νότια, στην Βουλιαγμένη, Συγκρού. Να κοιτάξω λίγο, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα κατεβατό. Ποσειδώνος, Τζαβέλα προς Γλυφάδα. Στην, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με Καλυθέα. Επίσης θα έχουν κλείσει πάλι στον Ποσειδώνο, στο ύψος της Καλυθέας. Σε πολλές περιοχές θα είναι καλό να το δείτε λίγο, γιατί είναι Κυριακή, πολλοί θα σχεδιάζετε να κάνετε κάποια βόλτα, και να σταματήσω να μιλάω για να συνδεθούμε με το Sky, γιατί με κοιτάς περίεργα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει ήδη επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πληρώμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο ως επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα από το περιστατικό, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα όσα έχει ζητήσει. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει εγκαταστάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιών του. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Win Sport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρύπω το!
10: τρίποντο! Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέγαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να έτσι βοηθηθείτε λίγο, αν και θα είναι προτιμότερο για να μπείτε και να διαβάσετε λίγο τις συγκεκριμένες ειδήσεις που έχουν ακριβώς τις ώρες που θα κλείσουν οι δρόμοι. Σε μια περίληψη των όσων λέγαμε, σήμερα να θυμίσουμε ότι είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Day Tour of Hellas 2026. Είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν από τον Πειραιά μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, από το πρωί μέχρι και το απογευματάκι. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν παραλιακά όλη την παραλιακή ζώνη και θα καταλήξουν νότια, νοτιοανατολικά, μετά στην Αττική, και ο τερματισμός είναι στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στην Αθήνα η κυκλοφορία θα διακοπεί, πώς το πάω αυτό τώρα, τέλος πάντων, σταδιακά και πλήρως σε κεντρικές λεωφόρους και πλατείες από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Στους δήμους Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλιού Φαλήρου, Αλίμου, οι διακοπές κυκλοφορίας και οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ισχύουν από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Λογικό, γιατί από εκεί ξεκινάει η διαδρομή των ποδηλατών. Και στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλ, Μεσογείας, Αρονικού, Λαυρεωτικής, οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν από τις 8.30 ώρα το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Μπαίνετε, προτιμότερο είναι για σας, εφόσον θέλετε να κάνετε μία βόλτα, και λογικό είναι μία τέτοια μέρα από και καλές καιρικές συνθήκες, προς αυτές τις περιοχές, σε κάποια ιστοσελίδα να ενημερωθείτε λίγο και να δείτε λίγο, για να μην ταλαιπωρηθείτε και στο τέλος σας βγει ξινή προσπάθεια αυτή που θα κάνετε για να περάσετε καλά το πρωινό της Κυριακής.

Ένας φίλος έχει στείλει: Διονύση, νομίζω κανένας μας δεν πίστευε πως θα έκανε μια τέτοια αντεπίθεση η Ρήτας, ούτε παίκτες της ΑΕΚ. Ομολογώ ότι και εγώ όταν είδα ότι η ΑΕΚ ήταν 15 πόντους μπροστά, δεν περιμένω ότι θα διαφοροποιηθεί αυτή η κατάσταση και νόμιζα ότι θα το κατακτήσει η Ένωση. Όπως είπα, δεν έχω δει το παιχνίδι. Ωστόσο, η αλήθεια πάντως είναι γενικότερα στο μπάσκετ πως αν μια ομάδα έχει μια διαφορά 20 πόντων και τελικά την χάνει, τότε ναι, πραγματικά η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στην ομάδα αυτή που δεν κατάφερε να διαχειριστεί τη διαφορά αυτή και να την διατηρήσει. Έστω, ναι, είναι πολύ λογικό να μειωθεί, να μην είναι στο συν 20 μέχρι και το τέλος του αγώνα, αλλά ως ένα βαθμό οφείλεις να διαχειριστείς αυτή τη διαφορά, να έχεις το momentum του αγώνα, έχεις τα πάντα που εκείνη την χρονική στιγμή είναι με το μέρος σου, το διαχειρίζεσαι και φτάνεις μέχρι το τέλος και παίρνεις την νίκη. Ωστόσο, σε όλα τα παιχνίδια στον αθλητισμό συνήθως υπάρχουν δύο ομάδες ή υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Παίζει ρόλο και το εάν αυτό το συν 20 στην ΑΕΚ ή γενικότερα η διαφορά που μπορεί να έχει μια ομάδα είναι πλασματική από την άποψη ότι ίσως και να μην αντικατοπτρίσει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού. Λέμε τώρα καθαρά, δεν μπορεί να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το μάτς αυτό, γιατί σας είπα ότι δεν το έχω δει. Ωστόσο, γενικότερα για συζήτηση για τον μπάσκετ, σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει μια ομάδα μια πολύ μεγάλη διαφορά, το πώς εξελίσσεται ένα τέτοιο μάτς, παίζει ρόλο και το αν η αντίπαλη ομάδα μέχρι τότε μπορεί να είχε καλή λειτουργία, αλλά να μην ήταν εύστοχη. Αν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη άρχισε να βάζει όλα τα σουτ και αντίστοιχα εσύ να είσαι άστοχος, τότε κάπου εκεί πέρα λίγο διαφοροποιείται το πράγμα.

Υπενθυμίζω πάντως, 10 με 12 έχει εκπομπή ο Αποστόλης Λιβάνιος. Θα ενδεχομένως να έχει και την ευκαιρία να μιλήσει και να ακούσετε και εσείς τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Λούκα Χατζή που βρίσκονται στην Ισπανία. Σήμερα θα επιστρέψουν τα παιδιά μας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα επιστρέφει και η αποστολή της ΑΕΚ από την Ισπανία, από την παρουσία της στο Final Four αυτό. Οπότε λοιπόν ενδεχομένως να έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τους δύο απεσταλμένους του Big Sport FM και του sportfm.gr για να συζητήσουν και να μεταφέρουν και την επόμενη μέρα από αυτή την προσπάθεια που έκανε η Ένωση για την κατάκτηση ενός ακόμα ευρωπαϊκού τροπέου. Και για τους μπασκετικούς, 12 η ώρα, Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς, οι δύο μπασκετικοί του σταθμού θα σας μεταφέρουν περισσότερα πράγματα για το μάτς αυτό. Σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία σε αυτό το δίωρο να ακούσετε τους δύο απεσταλμένους μας, και τον Λουκά και τον Μανώλη που ήταν στην Ισπανία για το χθεσινό παιχνίδι και το τι έφταξε τελικά και ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ήταν συν 20 μπροστά, δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο. Σίγουρα θα μιλήσουν και για τον Παναθηναϊκό και για το πέμπτο παιχνίδι που έχει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια την Τετάρτη στις 10 η ώρα. Και σίγουρα είναι και Τέταρτη και το θύμισα εγώ στο φίλο μου το πάνω, ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για λίγα λεπτά μέχρι και τις 10. Έχετε στείλει μηνύματα. Ένας φίλος ο Αλέξης λέει ότι μαχαιριά στην καρδιά το αποτέλεσμα χθες. Και ενημερώνει ότι δίνει 2 εισιτήρια για την αρένα για τους Iron Maiden που είναι το Σάββατο, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ημιτελικό και στους ημιτελικούς και στον τελικό του Final Four στην Αθήνα. Ωραίο τρίμερο αυτό. Εξαιρετικό, εξαιρετικό τριγμέρο. Ο φίλος ο Γιάννης λέει κάτι το οποίο πραγματικά, ναι, πρέπει να το μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό. Σε μια φανταστική συζήτηση χθες, η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα. Ναι, καλά, σε λίγο θα μας πεις ότι θα παίξουν οι μετάλλικα τρύπες. Λοιπόν, και ο φίλος ο Κωστής από τη Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης, πώς θα συνδυάσει αυτά δεν ξέρω ειλικρινά. Λέει αν πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το παιχνίδι στην Ισπανία και τι πιθανότητες δίνουμε. Θα σας πούνε περισσότερα σίγουρα οι ρομποκεφαλάδες ή οι κεφαλαιορομπόλιδες αυτό, για αυτό. Τώρα, προσωπική άποψη, φυσικά και μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το μάτς στην Ισπανία. Το έχει κάνει 2 φορές, μπορεί και να το ξανακάνει. Αν το κάνει αυτό, μάλιστα, θα είναι και η πρώτη φορά που μια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στο Final Four σε μια σειρά αγώνων που οι δύο ομάδες θα σπάνε συνέχεια την έδρα του αντιπάλου. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το έχει κάνει η Βαλένθια και τώρα έχουμε το 5ο μάτς. Τι θα πρέπει να συμβεί ή τι πιθανότητες δίνουμε. Έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα, δίνω περισσότερες πιθανότητες στη Βαλένθια. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το παιχνίδι εάν δείξει ένα πρόσωπο που είχε και στα δύο μάτς που πήρε τα παιχνίδια, τα δύο πρώτα. Σίγουρα θα πρέπει να είναι καλύτερος αμυντικά, να επανέλθει η άμυνα ακριβώς τα δεδομένα που είχε στα παιχνίδια αυτά, με τον συγκεκριμένο τρόπο που οι παίκτες έπαιζαν. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο να έχουν πολύ γρήγορες επιστροφές. Επίσης, επιθετικά, θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει απόλυτα συγκεντρωμένος από την αρχή του αγώνα. Εάν καταφέρουν οι πράσινοι να είναι εύστοχοι από την αρχή του αγώνα και να βρουν καλάθια στην αρχή του αγώνα, τότε σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα δυσκολέψει πάρα μα πάρα πολύ τους άπειρους παίκτες της Βαλένθια, άπειρους συγκριτικά με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αποκτήσει εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά συγκριτικά με τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το πράγμα. Και επίσης θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθεί μια λύση, γιατί λογικά ο Μαρτίνεθ θα έχει μια ίδια αντιμετώπιση απέναντι στα ατού του Παναθηναϊκού, και όταν λέμε ατού του Παναθηναϊκού μιλάμε για το Kendrick Nunn. Σίγουρα θα δούμε και πάλι ένα double team που δυσκολεύει σε πολλές περιπτώσεις τον Nunn και τον οδηγεί σε πολλά λάθη και κακές επιλογές. Εκεί θα πρέπει η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού να έχει ήδη μελετήσει κάτι που θα μπορέσει αυτό το πράγμα να το διορθώσει, να το λύσει. Να υπάρχει κάποιος παίκτης στήριγμα. Να, δεν ξέρω, δεν είμαι ο Αταμάν, δεν είμαι ο Σερέλης. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πρέπει περισσότερο ο Παναθηναϊκός να βασιστεί πέρα από τον Nunn, που είπαμε όσα είπαμε. Νομίζω ότι το κλειδί σε αυτά τα παιχνίδια θα είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα πρέπει να στερηθεί περισσότερο, όχι μόνο στο Λεσόρ που έδειξε και ότι στο τελευταίο παιχνίδι, στο τέταρτο μάτς, ότι μπορεί να τα βάλει με τους σέντερ της Βαλένθια, αλλά ακόμα περισσότερο στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα πρέπει κάποια στιγμή να παίξει κοντά στο καλάθι και με την εξυπνάδα που έχει, το μπάσκετ που γνωρίζει, αλλά και με τον τρόπο που μπορεί να κινηθεί και μακριά και κοντά στο καλάθι, κυρίως κοντά στο καλάθι, για αυτό το παιχνίδι να δώσει εύκολους πόντους ή να οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, καλύτερες επιλογές για σουτ από μέση απόσταση έστω από μακρινή απόσταση. Νομίζω ότι κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να οδηγηθεί σε μία νίκη. Ελπίζω, θέλω να το ελπίζω και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Ξέρω ότι με βάση τα όσα είπαμε την χθεσινή ημέρα, ότι πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον ελληνικό αθλητισμό και για την Ελλάδα να δούμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Final Four. Ας σκεφτούμε θετικά, ας σκεφτούμε ότι θα γίνουν όλα καλά, ότι θα υπάρχουν παρατράγουδα και ότι το καλό θα είναι να δούμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center να αγωνίζονται στο Final Four αυτό.

Αυτά για το παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι από χθες έχει γίνει γνωστό για τη Βαλένθια. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα της ομάδας. Παίζει με την Βασκόνια, αν η Λίγκα Ισπανική θα αλλάξει το ματς αυτό. Η Βαλένθια, η οποία ξεκάθαρα δίνει πολύ μεγάλη βάση στο παιχνίδι της Τετάρτης. Λογικό, θα είναι, βρίσκεται κοντά με μία νίκη. Παίζει στο Final Four, στο πρώτο Final Four στην ιστορία της. Οπότε είναι αποφασισμένη στη Βαλένθια πως αν διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα που έχει η ομάδα να παίξει η K22 στο μάτς του πρωταθλήματος με την Μπασκόνια. Θα δούμε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, για να ενημερωθούμε για την Βαλένθια και για το ρεπορτάζ της ομάδας πριν από την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης.

και για αυτό που λέγαμε για το Final Four, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και αν τελικά είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, να μην αγχώνονται οι κύριοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να διεξαχθεί αυτό το πράγμα καλά. Και αναφερόμαστε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που δήλωσε ότι είναι αγχωμένος για κάτι τέτοιο, και να υπάρχουν καλύτερες δηλώσεις που να μην μας αγχώνουν και εμάς. Γιατί αν η ηγεσία είναι αγχωμένη για κάτι τέτοιο, τότε φανταστείτε και οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι η ηγεσία και δεν λαμβάνουν αποφάσεις αν θα πρέπει να είναι αγχωμένοι ή όχι. Λέει ένας φίλος ότι αν δεν περάσουμε τη Βαλένθια θα αναγκάσω τον Ρίλιο να παίξει ένα τραγουδί του Σφακιανάκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό σε καμία περίπτωση. Και επίσης για να αναγκάσεις τον Ρίλιο να παίξει ένα τραγουδί του Σφακιανάκη πρέπει να είναι ο Ρίλος στο σταθμό και να κάνει εκπομπή. Γιατί χθες, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ο κύριος Ρίλος το έπαιξε, δεν το έπαιξε, το έπαιξε παραγωγός. Δηλαδή έχει σταθεί από εδώ και έβλεπε και δεν ήταν από εκεί για να έχει και το χειρισμό και να δίνει μικρόφωνο στον εαυτό του. Ήταν ο Πάνος απέναντί του, έτσι δεν κάνω λάθος. Το έπαιξε παραγωγός, έτσι. Βάρινε, όπως λέγαμε στο στρατό.

Από ξένες ομάδες τι υποστηρίζω? United. Εκεί, μόνο εκεί. Έχουμε μεγαλώσει με τον Καντονά και με τον Geeks. Λοιπόν, είναι και 57. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εσείς θα μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με το δελτίο ειδήσεων, το αθλητικό. Και στη συνέχεια ο ένας και μοναδικός, η μουχρίτσα του Big Win Sport FM, ο Αποστόλης Λιβάνιος. Και να μην ξεχάσουμε κάτι άλλο, σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Να τις αγαπάτε, να τις αγαπάμε και να τις το λέμε, γιατί είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Την παραμονή της στη Στίχημαν Super League κλείδωσε μαθηματικά η Κηφισιά που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας του Πανσεραϊκού για την 7η αγωνιστική των play-outs, αφήνοντας τους Εραίους στην προτελευταία θέση με 28 βαθμούς. Πολύτιμη νίκη για τον Πανετολικό, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τους Αγρινιώτες να φτάνουν τους 34 βαθμούς. ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1, με την ομάδα της Τρίπολης να ανεβαίνει 12η στην κατάταξη με 29. Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με τον Μπακασέτα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός επίσης για τους πράσινους, οι τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γέντβαϊ και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερες οι πιθανότητες για τετράδα στην άμυνα λόγω των ελλείψεων. Αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του απόψινού μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Ποντένσε. Να παίξουμε σαν να είναι τελικό, στο μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό παρόν, πραγματοποιήθηκε τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρίνα. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβης για τη γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ και ο Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν με ΙΤΕ και ο ΣΔΟΕΦ. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, αφού νίκησε 3-1 σε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της Novibet Volley League. Οι πράσινοι που έκαναν τον back-to-back έφτασαν στο 4ο double και πρώτο μετά το 1985. Η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς, τόνισε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην 11η του Άρη στο σημερινό παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Διαθέσιμος ο Μωρόν, αλλά ο Κουαμέ είναι το φαβορί για την επίθεση. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-10 της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, στις 16 Μαΐου το δεύτερο παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Λεμού. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Bradford στο Etihad για την 36η αγωνιστική της Premier League και είναι στο πλην 2 από την πρωτοπόρο Arsenal που παίζει σήμερα με τη West Ham. Στα άλλα μάτς, Liverpool-Chelsea 1-1, Brighton-Wolves 3-0, Sunderland-Manchester United 0-0 και Fulham-Bournemouth 0-1. Η Ίντερ επικράτησε 3-0 στην έδρα της Λάτσιο στη σημαντικότερη χθεσινή αναμέτρηση για την 36η αγωνιστική της Serie A. Καλιάρι Ουντινέζε 0-2 και Λέτσιο Γιουβέντους 0-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την 35η αγωνιστική της Λα Λίγα, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1, Ελτσέ Αλαβές 1-1, Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2. Στουτγκάρντ Λεβερκούζεν 3-1 και Βολφσμπουργκ Μπάγερν 0-1 για την 33η αγωνιστική της Bundesliga. Στα ημιτελικά του NBA για την Ανατολική Περιφέρεια, Cavaliers Pistons 116-109 και για τη Δυτική Lakers Thunder 108-131. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.

0: judge's gavel fell. Jury found him guilty.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 4,6. Είμαστε εδώ πρωινό Κυριακής, 10 Μαΐου. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 10 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά. Αρχικά να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Τύρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για περίπου 2 ώρες θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Ο Μάνος Μουσουράκης που έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα τον ακούτε δεν είναι εδώ. Είναι μέρος της αποστολής, το δίδυμο φωτιά που έχει πάει στην Μπανταλώνα για το Final Four του BCL. Οπότε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Είχαμε χτες το τελικό της ΑΕΚΟ που δεν τα κατάφερε. Είχε ένα παιχνίδι στα χέρια της η ομάδα του Dragan Sakota, αλλά το έχασε. Και με αυτό το σκληρό τρόπο απόλυσε τον τίτλο που έδειξε να είχε πιάσει με το ένα χέρι. Αλλά με αυτό το ντεμαράζ που έκανε η Ρίγα στο τέλος, κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι με ένα τρίποντο λίγο πριν το φινάλε και με τον Λεκαβίτσι στο τέλος να μην καταφέρει να ευστοχίσει έπειτα από το drive που έκανε, και με αυτόν τον τρόπο, λίγιζοντας την παράταση, η Ένωση ιτήθηκε στον τελικό και δεν κατάφερε να προσθέσει τον δεύτερο τίτλο του BCL στην συλλογή της.

Αργότερα, εφόσον ευνοήσουν και οι συνθήκες, θα έχουμε ένα από τα δύο παιδιά, είτε τον Μάνολο Σουράκη είτε τον Λουκά Χατζή, για να μας μεταφέρουν έτσι και το κλίμα από την πόλη της Ισπανίας την επόμενη αυτού του αγώνα. Φυσικά θα έχουμε και τα ρεπορτάζ που έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα τις Κυριακές, διότι υπάρχει full δράση. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr να βλέπετε και να διαβάζετε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο, και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο, όπου δεν υπάρχει κάποιο ραδιόφωνο να μας ακούτε, και από το εξωτερικό φυσικά, και ηλεκτρολογώντας το πλαίσιο που υπάρχει, στο ειδικό πλαίσιο, μας στέλνετε εντελώς δωρεάν το μήνυμά σας. Firing,

0: Όπως έκανε δηλαδή και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του και μας ρωτάει ποιο τραγούδι έπαιξε στην αρχή. Είναι από Iggy Pop, Living on the Edge of Night. Αυτό το τραγούδι είναι που άρεσε στον φίλο. Φυσικά υπάρχει δραστηριότητα, full δραστηριότητα στην Super League. Έχουμε έτσι την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στα playoffs τίτλου, όπως και στα playoffs για τις θέσεις 5-8, τα οποία έχουμε πει αρκετές φορές ότι πλέον δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα βαθμολογικά, προσφέρονται μόνο για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα οι προπονητές των ομάδων εν ώψη και της επόμενης σεζόν, από τη στιγμή δηλαδή που κατέκτησε το κύπελο Μπέτσον ο Όφη, επικράτοντας 3-2 του ΠΑΟΚ στον τελικό στην παράταση. Δεν κρίνεται κάποιο εισιτήριο για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός είναι πρώτος στο συγκεκριμένο γκρουπ με 25 βαθμούς. 22 έχει ο Άρης, 20 ο Όφη και 17 ο Βόλος. Άρης και Όφη αναμετρώνται σήμερα στις 5 και Βόλος Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Με τον Άρη να έχει επικρατήσει στο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Ηράκλειο 2-0, με 2-0 πέρασε από το Παγκρίτιο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος δείχνει κάποια βελτίωση στο τελευταίο διάστημα και είναι έτσι σε αυτή τη συνθήκη που αναφέραμε, δηλαδή ότι προσφέρεται τα παιχνίδια για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα οι προπονητές των ομάδων. Είχε εκμεταλλευτεί η ομάδα Θεσσαλονίκης και το γεγονός ότι ήταν ο Όφη στην Νιρβάνα έπειτα από την επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και πέρασε έτσι με 2-0, πετυχαίνοντας δεύτερη διαδοθήκη νίκη στο πρωτάθλημα. Φυσικά υπάρχει, όπως είπαμε, και τα play-offs τίτλου στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Όλγουν Αρίνα και την ίδια ώρα στο Γιώργης Καρισκάκης Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματά και θα επιστρέψουμε άμεσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Να υπενθυμίσουμε και τη βαθμολογία της Στοίχημαν Super League όσον αφορά τις θέσεις που οδηγούν το γκρουπ, δηλαδή που οδηγεί στον τίτλο. Έχουν διεξαχθεί τρεις αγωνιστικές, με την βαθμολογία να έχει διαμορφωθεί με την ΑΕΚ 67, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό 61 και τον Παναθηναϊκό να είναι στους 51 και να είναι οριστικά τέταρτος έπειτα και από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στα play-off του τίτλου. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει αγωνιστική και μεσοβδόμαδα αυτή τη φορά. Την ερχόμενη Τετάρτη υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7:30 και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι έτσι αγκαλιά με τον τίτλο, είναι καθαρά στο χέρι της. Δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά είναι εντελώς στο χέρι της ΑΕΚ. Περνάει εντελώς από τα πόδια της να σφραγίσει την επιστροφή της στους τίτλους στο πρωτάθλημα της Super League. Θα έχουμε αργότερα και τους ρεπόρτερ να δούμε τα τελευταία νέα των δύο ομάδων όσον αφορά την προετοιμασία που έχει γίνει για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Βέβαια, εντάξει, κρατάνε και κλειστά τα χαρτιά τους σε γενικές γραμμές οι προπονητές. Ο ΠΑΟΚ τους ή άλλους δεν βγάζει αποστολή εδώ και καιρό. Ο Ολυμπιακός, είδαμε τον Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρ να παίρνει όλους τους παίχτες μαζί για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ δεν γνωστοποιεί επισήμως τις απουσίες, ενώ ο Παναθηναϊκός ξέρουμε βέβαια ότι έχει πολλά προβλήματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, όπου θα προσπαθήσει να κάνει, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, μια μικρή υπέρβαση, διότι τον είδαμε να είναι ανταγωνιστικό στο πρόσφατο παιχνίδι των ομάδων, αλλά αυτή φορά έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Στα μπασκετικά φυσικά και υπάρχουν και τα απόνερα στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στο 2-2 έπειτα από την ισοφάριση σε 2-2 από τους Ισπανούς της προάλλες. Υπάρχει, και λέμε απόνερα, υπάρχει η αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος βγάζει έτσι δυσαρέσκεια για τα διαιτητικά. Είναι μια σειρά με αρκετή ένταση, με έτσι έντονη αντίδραση από τις δύο πλευρές. Είδαμε και χτες την αντίδραση του Παναθηναϊκού όσον αφορά τα διαιτητικά. Υπάρχει και μια τελευταία αντίδραση που έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά κάνει λόγο για καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος έστειλε σχετικό βίντεο έχοντας συγκεντρώσει τις φάσεις όπου θεωρεί ότι υπάρχουν λάθος σφυρίγματα στο Game 4, στο τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο πλευρές, το οποίο διεξήχθη στο Telecom Center, και έχει κάνει μια σχετική ανάρτηση όπου αναφέρει ότι υπήρξε ένα βίντεο το οποίο έστειλε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και λέει συγκεκριμένα ο ισχυρός άντρας του Τριφυλλιού ότι οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους. Αυτή είναι η κατάσταση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Οι φιλάθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η Ευρωλίγκα θα ερμηνεύσει αυτά τα σφυρίγματα. Εμείς ως επενδυτές στους συλλόγους μας, αλλά και μέτοχοι της Ευρωλίγκας, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στην διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς την Ευρωλίγκα και περιμένει με άμενη υπομονησία την επίσημη απάντησή της, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μετά τις και μισή θα έχουμε κανονικά τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρουν τα παιδιά από την Μπανταλώνα, την επόμενη της ήττα στη ΣΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρήγας, με την Ένωση να φτάνει κοντά στην κατάκτηση του τροπέου, αλλά να τα καταφέρνει. Θα έχουμε φυσικά και τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ σιγά σιγά, ξεκινώντας έτσι από το αθηναϊκό ντέρμπι. Σιγά σιγά εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι. Θα έχετε έτσι την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις, και θα επανέλθουμε για να ξεδιπλώσουμε έτσι τα νέα από την Super League και από το BCL, ξεκινώντας από το παιχνίδι το χθεσινό βραδινό της ΑΕΚ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Πειραιός ως και την Παραλιακή. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Επεισόδιο με πυροβολισμό και έναν τραυματία σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί στην Κυψέλη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλο στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας 34 ετών ημεδαπός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο δράστης αλβανικής καταγωγής 31 ετών διέφυγε και αναζητείται. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
12: If you're all in, we're all in.
11: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα.
18: Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια B-Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: B-Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 10.30, αφού ακούσατε έτσι και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, με τον νέαρχο Κυριαζόπουλο να την καθιστά τον Πάνο Μπουρνά. Νέαρχη, σε βλέπω, δεν ξέρω, κουρασμένο. Είχες πάει μετάλλικα χτες? Όχι, όχι. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, θα ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά, με τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL, το οποίο δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική Χατζή. Ωραίο, δυνατό, τη τηλεφωνική γραμμή, το Λουκά Χατζή, ο οποίος βρίσκεται στην Μπανταλώνα, είναι ένας από τους δύο επασταλμένους του Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη έχουν καλύψει πληρέστατα το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες και θα πάμε στον Λουκά να μας μεταφέρει το κλίμα της επόμενης σειράς της ΑΕΚ στον τελικό του BCL. Γεια σου Λουκά, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αποστολή, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς?
1: Καλά, καλά.
0: Για πες μας το κλίμα την επόμενη της σειράς της ΑΕΚ.
1: Το κλίμα, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι βαρύ. Είναι μια ήττα που δεν χωνεύεται εύκολα και με τον τρόπο που ήρθε, με την ΑΕΚ να κυριαρχεί για 30 αγωνιστικά λεπτά στο παρκέ, να έχει φτάσει μέχρι το συν 20, να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με ένα συν 18, να βρίσκεται, να έχει αγκαλιάσει ουσιαστικά την κούπα, και κάπου εκεί όλα πήγανε στραβά για την ομάδα του Dragan Sakota. Πολλά μπορείς να πεις για την έκβαση του αγώνα. Η άμυνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Η ΑΕΚ έχει παίξει εξαιρετική άμυνα σε όλο το τουρνουά και σε 70 αγωνιστικά λεπτά ουσιαστικά, και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα και για 30 λεπτά με έναντι στη Ρήτας. Όμως τα 10 λεπτά ήταν αυτά τα καταστροφικά που οδήγησαν την ομάδα στην απώλεια του τίτλου. Χαρακτηριστικό είναι πως είχε δεχθεί 45 πόντους στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα του τελικού και 47 στα τελευταία 15. Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων το τελευταίο δεκάλεπτο, καθώς η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλή άμυνα. Η Ρήτας όμως βρήκε τρομερό ρυθμό, επιθετικό ρυθμό, το οποίο είναι και λίγο αφύσικο για τα δεδομένα του μπάσκετ, πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό ματ με 8 στα 14 τρίποντα, πολλά εκ των οποίων με κρεμασμένους αμυντικούς πάνω τους, με ταπλό, πολλά τυχερά σουτ. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ έδειξε να ξεμένει από δυνάμεις. Είχε κλείσει το rotation, αλήθεια είναι, ο coach Sakota. Δεν είχε και καθαρό μυαλό. Δηλαδή είδαμε σε πολλές περιπτώσεις μπάλα να μην κυκλοφορεί, να βιάζονται οι παίχτες, να πηγαίνουν πολύ σε ISO καταστάσεις. Δεν κυκλοφόρησε η μπάλα σωστά. Και δεν πήγε στα χέρια των Νάναλ και Μπάρτλε, που εκεί θα περίμενες να φτάσει η μπάλα, ώστε να βρει ένα δίποντο, ένα τρίποντο και να πάρει μια επιθετική ανάσα στην αντεπίδεση της Ρήτας. Η ΑΕΚ τελείωσε το τέταρτο δεκάλεπτο και την παράταση με 7 στα 29 σουτ, ένα πάρα πολύ κακό ποσοστό, το οποίο επηρέασε και την άμυνά της, κάτι το οποίο το είδαμε πιο πολύ στο έξτρα πεντάλεπτο, εκεί όπου οι περιστροφές πλήγωσαν, οι αλλαγές, τα μαρκαρίσματα πλήγωσαν την ΑΕΚ. Χαρακτηριστικό είναι τα καλάθια του Γκουντάιτη στο ξεκίνημα της παράτασης, που είχε βρεθεί σε μισμάτς με τον Χαραλαμπόπουλο και πέτυχε 5 μαζεμένους πόντους. Έβαλε 2 καλάθια και ένα ήταν goal foul. Δεν πήγε ποτέ βοήθεια στον Έλληνα forward. Επομένως η ΑΕΚ έδειξε δηλαδή από την επίθεσή της, έχασε και το μυαλό και στην άμυνα, και κάπως έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Υπάρχουν πολλά ακόμη να πεις, όπως ότι ο Λεκαβίτσιος έπαιξε για αρκετή ώρα στο φινάλε, ενώ φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον αμυντικό του ρόλο. Δηλαδή καλό θα ήταν να είχε μπει ο Φιόνης λίγο νωρίτερα, όπως και ο Φίζελ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός χθες, ίσως έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Είχε και έτσι είδαμε και τον Λεκαβίτσιο στο τέλος με το σουτ που πήρε να γίνεται και μοιραίος, που παρότι ακριβώς κατάφερε να ξεμαρκαριστεί με το drive που έκανε, δεν ήταν έτσι το σουτ καλό.
1: Σωστή παρατήρηση, γιατί πολλά έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί για το γεγονός ότι πήρε το τελευταίο σουτ του Λεκαβίτσιους και ο προπονητής, ο coach Sakota, υπερασπίστηκε αυτή την επιλογή, γιατί ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν πήγε μπάλα δηλαδή στον Άναλι και στον Γκρέι, στον Μπάρτλι. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι ο Λεκαβίτσιος κάνει μια τρίπλα προς τα δεξιά, βλέπει ότι έχει διάδρομο και όντως έχει διάδρομο και πάει προς τα μέσα να τελειώσει τη φάση με floater. Δηλαδή δεν ήταν ότι πήρε μια τραβηγμένη επίθεση και θα το καθαρίσω εγώ. Το πήρε ακριβώς αυτό που λες, ναι.
0: Αλλά και με τον Άναλι να είναι και πολύ καλός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την Γκλάσκο την ξέρουμε προφανώς. Αλλά προφανώς, βρέθηκε προφανώς. Και σε βραδιά ήταν καυτός.
1: Να σου πω κάτι. Άμα είχε μπει δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα έλεγε κανείς γιατί το πήρε ο Λεκαβίτσιος ή ο οποιοσδήποτε. Δυστυχώς αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος
0: ναι, ναι.
1: Όλα. Όπως και το Φίζελ συμπληρώσω ότι είχε και 4 φάουλ. Και ναι. Ίσως αυτό λίγο αποφάρινε και το τεχνικό team της ΑΕΚ να τον ρίξει στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο και στα κρίσιμα. Αλλά ίσως έπρεπε να είχε μπει. Και ας έβγαινε ρε παιδί μου, ούτως άλλως δεν έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ας έμπαινε στο 1-2 λεπτά, ας έκανε το πάλι, ας έβγαινε. Αλλά ναι. Και ήταν πολύ καλός ο Φίζελ και στην άμυνα και έδωσε πολλές βοήθειες. Η αλήθεια είναι.
0: Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο η εμπειρία, η απειρία κάποιων παικτών της ΑΕΚ στην τελική ευθεία?
1: Όχι, γιατί η ΑΕΚ θεωρητικά και είναι, δηλαδή ήταν η πιο έμπειρη ομάδα από την
0: Ρήτα. Ναι, συνολικά ναι. Ναι,
1: το ίδιο μπορείς να ισχυριστείς και για τη Ρήτα, ότι και αυτοί άπειροι ήταν, αλλά βρεθήκανε στη ζώνη του Λυκόφωτος.
0: Mm.
1: Δηλαδή με το MVP της αναμέτρησης.
0: Ο Λυκόσιος.
1: Ο Λυκόσιος ακριβώς, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος δεν τον έχει για πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης των 7 πόντων. Κατάφερε και έκανε αυτό που κατάφερε, ας πούμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον ημιτελικό με την Τενερίφη είχε 0 πόντους. Και ξαφνικά έκανε αυτά που έκανε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις εύκολα ότι η κατέρευσε στην τελευταία περίοδο. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο παρά τα time out και κάποιες διακοπές, δηλαδή που εκεί πέρα λες θα καθαρίσει λίγο το μυαλό της, θα βρει ρυθμό που στην ουσία τι χρειάζεται την ΑΕΚ. Χρειάζονταν 2-3 σουτ να μπουν, 1-2 καλές άμυνες. Να ήταν και λίγο πιο τυχερή, θα το βάλω, δεν είναι δικαιολογία αυτό, θα βάλω τύχη μέσα γιατί πολλές φορές έπαιξε πραγματικά καλή άμυνα σε κάποια plays των Λιθουάνων, αλλά η μπάλα μπήκε με τρελό τρόπο, είτε με ταμπλό, είτε με κρεμασμένο αμυντικό και μπήκε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχασε ένα δικό της τρόπο, θα λέγαμε. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει κάτι αυτό για την πορεία, έκανε ονειρική πορεία μέχρι
0: ναι, εδώ. Σίγουρα. Μπορώ να στάθουμε στις διαδικές υπερβάσεις που έκανε η ΑΕΚ. Απλά όταν είσαι τώρα ένα βήμα από το. Έχεις τα ακουμπήσει το τρόπαιο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σκληρός ο τρόπος.
1: Απλά ναι, δεν πρέπει να υπάρχει κατά σοφολογία. Η ομάδα έχει θέσει γερές βάσεις. Μένει να δούμε και ο κότς Άκωτα τι θα αποφασίσει, αν θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά ή θα αναλάβει κάποιο ρόλο. Πάντως όπως και να έχει θα είναι. Στην ομάδα υπάρχει ένας κορμός παικτών, υπάρχει διάθεση να γίνουν επενδύσεις και τη νέα σεζόν, ανέβει δηλαδή και το αγωνιστικό budget και άμα συνεχίσει έτσι η ΑΕΚ να βρεθεί και σε άλλα Final Four στο μέλλον να διεκδικήσει. Πάντως okay, εγώ θα κρατήσω την εξαιρετική πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος της ομάδος. Χαιρόσου να ρε παιδί μου να τη βλέπεις, περίμενες πώς και πώς να δεις αγώνα BCL της ΑΕΚ. Γιατί είχε εξαιρετικό παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το μπάσκετ πολλό δε μάλλον. Μπορεί να κάνεις τρομερή εμφάνιση και για ένα κακό πεντάλεπτο, ένα κακό δεκάλεπτο, να τα χάσεις όλα. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι μετά το τέλος του αγώνα, μετά από μία-μία μισή ώρα ας πούμε, όταν η ομάδα πήγε στο ξενοδοχείο, περίπου 50 φίλοι, 60 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο κατάλημα εκεί της ομάδος και στήριξαν ψυχολογικά την ομάδα και τους παίκτες και αυτό έχει
0: και αυτό δείχνει είναι το πως το νιώθει ο κόσμος
1: ακριβώς,
0: σε μια δύσκολη συγκύρια, σε μια σκληρή ψυχολογικά ακριβώς. Δύσκολη κατάσταση
1: επειδή και πέρσι πήγαινα λόγω δουλειάς ξέρεις την Θανέλα Αρίνα φέτος το βλέπεις αυτό όχι στο βαθμό που θα περίμενες με βάση τη δυναμική της ομάδος και ο τρόπος που αγωνίζεται, το καλό μπάσκετ που αποδίδει, αλλά φέτος είδες ότι ο κόσμος είχε αγκαλιάσει παραπάνω σε σχέση με πέρυσι την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει και περισσότερο και του χρόνου και στο υπόλοιπο της σεζόν, έτσι, γιατί έχουμε και τα play-off στοίχημα TPL.
0: Και εννοείται ότι είναι αυτό που είπες ότι πρέπει να στηρίξει τον κορμό της ΑΕΚ, διότι τα αμέσως προηγούμενα χρόνια ήταν ένα ζήτημα ότι άλλαζε αρκετά το ρόστερ ΑΕΚ. Έχει μια καλή
1: ακριβώς.
0: Βάση.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Λυκό, κάτι άλλο υπάρχει ρεπορταζιακά από την Μπανταλώνα?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Επιστρέφει ναι. Και η ομάδα σιγά σιγά μαζεύει την.
1: Επιστρέφει το απόγευμα, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάει στα επόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Λυκό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο ανταποκριτής μας, ο Λουκάς, απεσταλμένος του Πηγούνιου Σπορ FM, ο Λουκάς Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην Μπανταλούνα μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη. Είδατε και το πλούσιο ρεπορτάζ μας, μετέφεραν τα δύο παιδιά αυτές τις ημέρες από την Ισπανία, συν τα όσα βλέπετε σας μεταφέρουμε και στο site του Πηγούνιου Σπορ FM και στα social media του σταθμού. Πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, πολύ μπόλικο έτσι υλικό από τα δύο παιδιά. Και κάνουμε έτσι κατευθείαν στροφή στα ποδοσφαιρικά. Ακούσατε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από την αναμέτρηση, από τον τελικό με την Ρήτα στην ΙΤΑ που γνώρισε η ΑΕΚ στο BCL και δεν κατάφερε να πάρει το τρόπο φτάνοντας μια ανάσα. Πάμε όμως, κάνουμε στροφή στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε δύο παιχνίδια για τα play-off της Stoiximan Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό είναι την επόμενη Τετάρτη. Έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Παγκάκη. Καλημέρα Νίκο, τι κάνεις?
2: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Κοίτα, υπάρχει ένα τραγούδι του Νότι Σφακιανάκη.
0: Όπα.
2: Που λέει, ναι, δώσε ένα τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη, έτσι λέει.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι, σε αυτό το μου δίνει ο Παναθηναϊκός. Θέλει να κάνει ένα αξιοπρεπές φινάλε. Παίζει μια ομάδα που είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα, αλλά δοκιμάζει και ο ίδιος και τα σκύλια του και τον εγωισμό του και τις κατοχές του, γιατί αλήθεια είναι ότι έχει πηγαίνει μια ντουζίνα απουσίες στην Ουρουγουάη Αρίνα. Σάντζες είναι νοκάουτ, ο Κάτρης εδώ και καιρό νοκάουτ, έκανε ανατομικό βασικά. Ο Ίγκασον με τον Πελίστη, τον Γελβάη, τον Τέσσερς, τον Σισοκό είναι στα πιτς. Ο Ερνάντεθ είχε την κόκκινη κάρτα στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, οπότε είναι και αυτός νοκάουτ. Και καλείται ο κόουτς που άψευτε να αναλυθεί ότι με την τριάδα ο Παναθηναϊκός είδε στην πρημέρα, γενικά αυξάνοντας την ισορροπία στην άμυνα και την παραγωγή των γκολ. Τώρα είναι η ώρα όμως να κάνει μια διαχείριση και έχει δύο πράγματα στο μυαλό του, και τριάδα και τετράδα. Ίσως του πηγαίνει σε αυτό το μάτι περισσότερο τετράδα σε μια πιθανή προσέγγιση, αυτή να το δούμε. Βασικά μετά από καιρό θα λείπει και ο Σάντζες και ο Μπακασέτας, οπότε θα αναγκαστεί να μακιγιάρει και λίγο την δεκάδα τους θέσεις. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε ότι για προσφορά του Ταμπόρδο να παίζει 10 καθαρό που λέμε, έτσι, σε ένα δημιουργικό ρόλο και όχι, και όχι δεξιά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, σύμφωνα με το είπε και ο Τσέριν, στις δηλώσεις του θέλει να δοκιμάσει τα δοχές του και να σταθεί αξιοπρεπέστατα, να βγάλει αυτό το τσαγανό στην έδρα της ΑΕΚ, στο σημερινό παιχνίδι, και να μην, και να τη δράσει τέλος πάντων. Θέλει επίσης το πρώτο του γκολ στα play-off και θέλει να πάρει και την πρώτη νίκη στα play-off. Εντάξει, κάτι που έχει καταφέρει ακόμα. Δύσκολη αποστολή.
0: Okay. Αυτό που μπορεί να υπάρξει οδηγός για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είδαμε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν έμεινε με 10 που ήταν έτσι απενοχοποιημένος από το πρέπει του αποτελέσματος, yeah, ότι mm-hmm, λειτουργήσε καλά και τον έχουμε δει να τον βοηθάει αυτό, yeah, τον Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα το βοηθήσει και τώρα.
2: Το συσπήρωσε αυτό που έγινε. Mm. Βέβαια, πρόσεξε, μπήκε στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Ναι.
2: Με την άκρη να πατά καλύτερα εκεί. Ίσως εντάξει, ξέρεις, μια φορά και το κίνητρο στο πισωμένο στο μυαλό σίγουρα πολύ μεγάλο. Το time είναι δύσκολο για αυτή τη διαχείριση. Δεν είναι κάτι εύκολο όταν έχεις χάσει το στόχο σου, το προσανατολισμό σου, αλλά από την άλλη στην επαγγελματία φωτοσφαιριστής και παίζει μια ομάδα μεγάλη. Οπότε πρέπει να τιμήσει φανέλα που λέμε, και αυτή είναι η λογική. Τώρα, σε ένα πιθανό σχήμα, νομίζω ότι θα είναι κάτω τα δοκάρια, αν μπορεί ο Παναθηναϊκός πάμε τετράδα, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια στα άκρα, τους δύο στόπερ που του έχουν απομείνει, τον Σινουσέδο Ντουμπά και τον Πάλμερ, αριστερά και δεξιά. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει το Σιόπιτο και στο μυαλό του στο παραμένο παιχνίδι να το κάνει, με ένα ντουέτο με τον Κουντούρι, 4-2-3-1, με δημιουργικό τον Ταμπόρδα στην κορυφή του Τετέι, αριστερά τον Αντίνο και δεξιά τώρα, αν δεν κάνει κάποια έκπληξη με Παντελίδη, δεν το πολύ βλέπω, νομίζω ότι θα βάλει το Σαρουρί λογικά. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Τώρα, αν θέλει ο κόσμος να πάει σε τριάδα, γιατί επαναλαμβάνω έχει δοκιμάσει και τα δύο, αν θέλει να πάει σε τριάδα, έχει λύσεις πάλι, πιο τραβηγμένες από τα μαλλιά. Δηλαδή, μπορεί να βάλει τον Καλάμπρια δεξιά και τον Ζαρουρί να παίξει στην πτέρυγα, το έχουμε δει να γίνει, ας πούμε, και με την Πέτης, έτσι, γιατί θα με γίνει με την Άρη. ή μπορεί να βάλει το Κότσιρα αν θέλει, το Καλάμπρια εσωτερικό, Σνόπερ και το Κότσιρα Ξαρό.
0: Ναι, τώρα έχει χρησιμοποιήσει και τον Καλάμπρια σε τριάδα.
2: Βέβαια, οπότε μπορεί να κάνει και ένα τέτοιο ανακάτεμα στις τράπλες αν θέλει ο Μπενίτες. Πάντα ξέρεις, εγώ την εντύπωση ώρες ο Μπενίτες ότι διαβάζει ενδεκάδες στο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και βάζει άλλα τελευταία στιγμή.
0: Παθαίνει ρε Χάγκελ λες δηλαδή.
2: Ναι, κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, τώρα γίνονται πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι από τη μία, επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο ίδιος, ότι βρήκαμε μια ισορροπία με την τριάδα πίσω ξεκάθαρη, αμυντικά, και όλα αρχίζουν να μην άμυνα και η σιγουριά στην ομάδα. Απ' την άλλη, τώρα εντάξει, έχει πάρα πολλές αποστολές. Δεν έχει φυσιολογικό να πει ότι είναι ένα παίκτη σόφα, α πούμε, το περιβρίσκεται έξω, που δεν τον έχει πάει καθόλου η χρονιά αυτή, πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή να ήταν απάνω αυτή τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα το προσεγγίσει το μάτσο
0: ο Μπενίδης. Πάντως προκαλεί εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που δεν ακούω για τον Τσέρι. Δεν είναι ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι και πολύ καιρό στο μάτσο με την
2: Ελλάδα. Κοίτα, είπαμε ότι είναι από τα 9-10.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, σίγουρα.
2: Μπορεί να δούμε και τον Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια είναι επίσης ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω μπορεί να πάει, αν θες, δεν έδωσα και εναλλακτικές, οκ, okay, γιατί είπαμε για πιθανή δεκάδα. Φυσικά μπορεί να παίξει και με Τσέρι να θες στο 8, να σου το πω έτσι, ή στο πιο δημιουργικά, να κρατήσει τον Ταμπόρδα δεξιά και να πάει αριστερά Μαντίνο. Μπορεί να το δούμε και αυτό, δεν μπορεί να το αποκλείσω. Απλά τώρα νομίζω παίζει με τη φωτιά με το να κάτσει να προσεγγίσει τον 50 αναλυτικά, τον έχει δοκιμάσει για σχήμα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε και πριν από τη σέντρα.
2: Θα το δούμε, λίγο πριν τη σέντρα θα το παρατάξω. Mm. Αλλά νομίζω είναι μια κοντινή προσέγγιση αυτή που κάνουμε και κυρίως το σκεπτικό, κατάλαβες.
0: Ναι. Ωραία, Νικόλα, να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να βγάλουμε Κέτσε, ο οποίος πρέπει να πετάξει.
2: Τίποτα. Να έχει καλυπτήσει ο Κέτσε, και συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό στο βόλιο που είχε μαχητική.
0: Πήρε τον τίτλο, ναι. Έγινε, Νικό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε κατευθείαν στα νέα της ΑΕΚ από τον Κώστα Κετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία. Είναι έτοιμος να πετάξει για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Καλημέρα, Κώστα, τι κάνεις?
3: Στη Ρώμη, για την ακρίβεια.
0: Α, έχεις κάνει την ενδιάμεση.
3: Ναι, ναι. Γιατί για να προλάβω το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα είναι σήμερα ένα παιχνίδι, το είπε και ο προπονητής χθες, το λέγαμε και όλη την εβδομάδα, είναι το παιχνίδι, για μένα το παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΚ σήμερα. Νομίζω είναι η νίκη της θα σημαίνει το αποφασιστικότερο βήμα για το πρωτάθλημα. Μετά θα θέλει ένα πόντο σε δύο αγωνιστικές. Ή και μπορεί
0: ανάλογα,
3: να
0: είναι
3: παλιές στο Καρεσκάκι, να της αρκεί και μόνο η νίκη σημερινή. Οπότε μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι άλλο για το πόσο κρίσιμο παιχνίδι είναι, πόσο σοβαρό παιχνίδι είναι. Για την προηγούμενη Κυριακή στη Λεωφόρο, παρότι και καλά έπαιξε σε μεγάλο διάστημα και πολύ καλές ευκαιρίες έκανε, και το κυριότερο έπαιζε και με πέθη παραπάνω 70 λεπτά 75, δεν κατάφερε να νικήσει. Αυτό τα λέει όλα και για την δυναμικότητα, ας πούμε, και γιατί ότι ένα ντέρμπι τέλος πάντων είναι πάντα ντέρμπι, και παρότι ο Παναθηναϊκός φέτος ουσιαστικά δεν διεκδίκησε στο πρωτάθλημα, παραμένει πάντα ο Παναθηναϊκός, όπως τα έχουμε δει και με τους άλλους αντιπάλους. Έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, έχει κόψει 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, 2 από την ΑΕΚ. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι αυτοί οι δύο να είναι οι μοναδικοί για φέτος. Δεν έχει προβλήματα η ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στα play-off έχει φτάσει η ΑΕΚ και στο πικ της απόδοσής της, όπως έχουμε δει στα τρία μάτς του πρώτου, ας πούμε, γύρου των play-off, να το πω έτσι, μίνι γύρου των play-off, στα τρία πρώτα μάτς. Έχει φτάσει και σε πολύ καλή κατάσταση ό,τι αφορά τους τραυματισμούς, ενώ βλέπουμε σε αντιπάλους συνεχώς να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και μυϊκών κυρίως, γιατί εντάξει, άλλοι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν σε οτιδήποτε.
0: Και είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό το γεγονός, υπό την έννοια ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς τη σεζόν με απαιτητικά μάτς, έτσι, με λόγω των προβλημάτων.
3: Ναι, και επίσης είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι και πολύ σοβαρό, γιατί έχει και τα τρία τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι back to back, δηλαδή είναι Δευτέρα, Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη και Κυριακή βάλει. Οπότε το να έχεις όλους τους παίχτες στη διάθεσή σου δίνει το δικαίωμα στον Νίκολη να κάνει και ρωτήσεις, να φέρνει παίχτες από τον πάγκο, να κάνει ό,τι αυτό που θέλει, δηλαδή έχοντας όλο το ρόστερ δικό του.
0: Έγινε καλή δουλειά το καλοκαίρι, φαίνεται.
3: Να υπάρχουν. Σε όλη τη χρονιά πιστεύω. Σε όλη τη χρονιά, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι ήταν παλιά, τώρα δεν είναι τόσο
0: πολύ, εντάξει,
3: έτσι, όπως ήταν. δεν φορτώνουν πια οι παίχτες για όλη τη χρονιά.
0: Mm.
3: Όλοι ουσιαστικά κάνουν προετοιμασία όλο το χρόνο.
0: Τι βλέπεις από την δεκάδα?
3: Από την δεκάδα, εντάξει, είναι η συνηθισμένη. Ο Στρακώσα Ρώτα, Ρέβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Βάργα και Κοϊτά.
0: Mm-hmm.
3: Αριστερό μπακ, πιστεύω θα παίξουν και οι δύο στα επόμενα τρία μάτς. Είναι ένα μικρό προβάδισμα σήμερα στο Μπένραϊς. Παρτενέρ του Βάργα δίνει ένα μικρό προβάδισμα στο Γιώβιτς.
0: Mm-hmm.
3: Και για αριστερά, Πινέδα, συγγνώμη, Περέιρα Γκατσίνοβιτς.
0: Ναι.
3: Ένας από τους δύο.
0: 50-50.
3: Sold out είναι το κήπεδο. Χθες πάλι στην προπόνηση είχε τρομερό κόσμο. Θα είναι και σήμερα ο κόσμος εκεί από νωρίς. 7.30 ώρα να φιλήσουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Ίδια ώρα και τα δύο μάτς και το Φάληρο. Και να δούμε τι θα βγάλει η σημερινή βραδιά.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Προλαβαίνεις ένα γρήγορο σχόλιο για μπάσκετ ή είσαι για να φεύγεις?
3: Εντάξει, τώρα τι σχόλιο να κάνεις. Νομίζω είναι ένα μάτς που γίνεται μια φορά σε έναν αιώνα.
0: Mm.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί. Δεν είμαι και ειδικός στο μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, την έχεις δει όμως όλη τη σεζόν την ομάδα.
3: Αφήνει μια τεράστια πίκρα.
0: Mm.
3: Και επειδή, όπως λες, έχω δει όλη τη σεζόν την ομάδα, νομίζω ότι στο Final Four ήταν την καλύτερη φετινή ΑΕΚ για 7 δεκάλεπτα. Και μια ΑΕΚ που δεν ξέραμε ότι υπήρχε. Δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε, όχι τη χειρότερη. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστείς ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια ΑΕΚ ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι το μπάσκετ έχουμε δει να συμβαίνουν και αλλού αυτά. Όχι πολύ συχνά, γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία σαν μια μεγάλη πληγή για την ΑΕΚ, για τον κόσμο της, για τους, και κυρίως για τους πρωταγωνιστές, για τον Σάκοτα, τον κύριο Αγγελόπουλο, τους παίχτες. Αλλά τι να κάνεις. Αυτά γίνονται, λέω και πάλι, σπάνια.
0: Ναι.
3: Και το σημαντικό είναι να μείνεις ο χαμένος στο τέλος.
0: Και με αυτό το σκληρό τρόπο.
3: Αυτά, ναι. Mm. Αυτά.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
0: Καλό ταξίδι. Αυτά λοιπόν και από την ΑΕΚ μέσω του Κώστα και Τζόγλου, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από την παρουσία του έτσι στην Πανταλώνα για το Final Four του BCL. Ακούσαμε τον Λουκά Χατζή από την Ισπανία, ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη που μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και τον Κώστα και Τζόγλου. Αυτά της ΑΕΚ και όσα έτσι έβαλε μια μικρή πινελιά για τα μπασκετικά. Εμείς θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή, τις απαραίτητες διαφημίσεις, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων μέσω του Παναγιώτη Κεφαλά και θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Look at your face, mate.
1: A class, isn't it?

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής Χάλιβα.

πραγματοποιήθηκε τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβιτς για τη γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος προπονητής. Πιθανότατα με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια λόγω των απουσιών. Απόλυτα τη τελευταία στιγμή ο Μπακασέτας για τους πράσινους που δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γετβάη και στο τιμωρημένο Ερνάντεθ. Αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ενώπιση του ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Στην τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Ποντένσε. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής τον ΠΑΟΚ με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ και ο Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν με Ιτέος Ντόεφ. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ματς Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τουμπά. Πικρό φινάλε στο ταξίδι της ΑΕΚ στο φετινό BCL καθώς ζητήθηκε 92-86 από την Ρίτας Βίλνιους στην παράταση στον τελικό Final Four της Μπανταλώνα παρότι ξεκίνησε στην τέταρτη περίοδο στο σύν 18. Πρώτο σκόρ για την Ένωση ο Νάναλι με 23 πόντους, 20 είχε ο Μπάρτλεϊ. Είναι σκληρό να χάνεις με τέτοιο τρόπο, αλλά η σεζόν ήταν καλή. Έβλεπα την ενέργεια να μειώνεται στο τέλος, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα Μάλαγα Τενερίφη 85-80 στο μικρό τελικό. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από τον τέταρτο μάτς των play-off με τη βαρύθια στο T-Center έστειλε ο Παναθηναϊκός Σάχτορ στην EuroLeague και περιμένει την επίσημη απάντησή της όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άντρας της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μια αλλαγή αναμένεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα του Άρη στην αναμέτρηση με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης με τον Κουαμέ να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και τον Μωρό να βρίσκεται στον πάγκο. Το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Σέντρα στις 10 με μετάδοση από Nova Sports 1. Στις 3 παίζουν Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 Μπιλμπάο Βαλένθια και στις 7.30 ο Βιέδο Χετάφε. Αυλαία στην 33η αγωνιστική της Μπούντες Λίγκα με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Φράιμπρουκ στις 4.30, Κολονία Χάιντενχάιμ στις 6.30 και Μάιντζ Ουνιόν Βερολίνου στις 8.30. Κάλυψη όλων από την Nova. Η Arsenal φιλοξενείται από τη West Ham στις 6.30 στο μάτς που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής Premier League. Στις 4 παίζουν Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται η 36η αγωνιστική της Serie A. Στη 1.30 Ελλάς Βερόνα Κόμο, στις 4 Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα, στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 10.15 Μίλαν Αταλάντα. Κάλυψη από την Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι μπάσκετοι.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, BWin Sport FM 94,6, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Με Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος φοράει ένα τζάκετ της Σκωτίας, παρότι δεν είναι τσιγκούνης ούτε στα συναισθήματα ούτε στα λεφτά, εδώ μαζί μας, κοντά μας. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Τρομπόλης.
0: Θα πάμε για ένα-δύο ώρα να πούμε πολλά για μπάσκετ. Είχαμε κάποιες, όχι κάποιες, πολλές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αυτή την εβδομάδα. Είχαμε πικρή κατάληξη για την ΑΕΚ χθες, δυσάρεστη για τον Παναθηναϊκό, που ακόμα όμως είναι ζωντανός. Θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα και φυσικά και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει προκριθεί ήδη στο Final Four. Μαζί με τη Φενέρ και τη Ρεάλ, που περιμένουν το τέταρτο της παρέας για να κλείσει το καρέ. Έχουμε και NBA, οι Lakers.
1: Ναι, έχει διάφορα.
0: Φίλε Παναγιώτη, οι Lakers σου χαιρετάνε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Χωρίς
1: Ντόντσιτς. Τόπος στα νιάτα.
0: Ναι.
1: Ας χαρούνε και λίγο τα παιδάκια την Οκλαχώμα, δεν πειράζει.
0: Τα παιδάκια την Οκλαχώμα, τόσο σκληρός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χωρίς Ντόντσιτς δεν περίμενε κανένας.
1: Όχι, θα μιλούσαμε για υπέρβαση. Δεν το συζητάμε. Έχει το momentum οι Thunder, ξέρουν τον δρόμο από πέρσι. Οπότε.
0: Εντάξει, έχουμε δύο σίγουρους ήδη στον τελικό σίγουρους. Δηλαδή, Thunder και Knicks νομίζω με 3-0 δεν γυρίζει, έτσι.
1: Ναι. Ναι, νομίζω και εγώ έτσι. Ναι.
0: Από 3-0 νομίζω δεν έχει γυρίσει και ποτέ.
1: Όχι.
0: Από 3-1 έχει γυρίσει από πλέον αρκετές φορές. Και φέτος ήδη δύο φορές, τρεις, πόσες γυρίσει.
1: Από 3-1 έχει γυρίσει.
0: Ναι. Το Pistons Cleveland είναι ανοιχτό. Το Spurs Timberwolves είναι ανοιχτό. Με πλεονέκτημα 2-1.
1: Κοίταξε,
0: και
1: θα είναι.
0: Και πλεονέκτημα έδρας.
1: Και θα είναι και ωραίο και στο μάτι. Οκ, οι Lakers είμαστε. Λατρεύουμε, υποστηρίζουμε από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Είπαμε, αντισταθήκαμε στην. Στην αυτοκρατορία του Τζόρνταν, όχι ότι δεν τον σεβόμαστε τον Air και δεν τον προσκυνάμε κάθε φορά που τον βλέπουμε. Αλλά γίναμε κάποιοι Lakers εκείνη την εποχή και μείναμε σε αυτό. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο και θέλουμε να δούμε το ματσάρισμα Thunder Spurs κακά τα ψέματα. Αυτό θέλουμε να δούμε,
0: ναι,
1: για τελικούς
0: δύσεις. Καλά, κοίτα, και η Μινεσότα να περάσει είναι ωραία ομάδα.
1: Ναι, okay,
0: είναι ωραία ομάδα.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά το Spurs Thunder εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, είναι το μέλλον.
1: Ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να το δω στη Δύση.
0: Γιατί η Thunder, δηλαδή, μπορεί να είναι ήδη πρωταθλήτρια, μπορεί να είναι το τεράστιο φαβορί να το πάρει και φέτος, αλλά είναι πολύ μικρός μέσος όρος ηλικίας και έχει και δεν ξέρω πόσα πικ τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή. Είναι χρυσή ευκαιρία για αυτή την ομάδα να κάνει δυναστεία. Να κάνει πραγματική δυναστεία. Δυναστεία δεν σημαίνει να πάρω 6 σερί, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά να πάρει και 5 από τα 7, ας πούμε, είναι πολύ εφικτό να το
1: προφανώς
0: κάνει. Αν διατηρήσει και τον κορμό, γιατί εντάξει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ναι, είναι η ομάδα, η υπομονή είναι αρετή και trust the process, ότι κλισέ μπορούμε να τις κολλήσουμε πάνω. Μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια και πριν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με παρατώντας χρονιές στην ουσία και περιμένοντας τα διάφορα draft picks τα οποία είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή καρπώνεται.
0: Ναι. Το κάνανε κι άλλοι, αλλά όχι τόσο επιτυχημένα.
1: Χαίρετε αυτούς τους καρπούς.
0: Οι Sixers για παράδειγμα. Έχουμε και τον Καπάτο, ο οποίος λέει: μιλήστε για μπάσκετ, λέει: αφήστε το NBA. Ενώ το NBA είναι handball, μάλλον.
1: Το NBA είναι hockey.
0: Ναι. Αν έρθουν οι Thunder στην Ευρώπη, θα κάνουν. περίπατο, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι άλλο. Α, εντωμεταξύ το σενάριο Celtics για Γιάννη Αντετοκούμπο για να πάει ο Τζέιλεν Μπράουν στο Μιλουόκι, πώς το άκουσες? Γιατί το έβγαλε ο Windhorse, δεν το έβγαλε κανένας τραχανοπλαγιάς.
1: Όντως. Για το Γιάννη πολύ καλό.
0: Για, το
1: για
0: Γιάννη,
1: μένα. Ναι. Για το Γιάννη για πάρα
0: τον
1: πολύ,
0: δεν
1: καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Για τον Μπράουν όχι. Για τον Μπράουν όχι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει τα πάντα. Δηλαδή και ένας παίκτης ο οποίος, ενώ υπάρχει ο Tatum, εκείνος τα ακούει συνήθως άμα γίνει κάποια στραφή.
0: Εκείνος τα ακούει, αλλά είναι πιο σταθερός από τον Tatum.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο αδικημένο σε αυτό.
1: Ναι, είναι αδικημένο σε αυτό. Είναι αδικημένο σε αυτό, γιατί όλοι είχαν πέσει πάνω στον Tatum. Γιατί από όψη ταλέντου, ναι, ο Tatum.
0: Ναι, μεγαλύτερο ταβάνι είναι ταλέντο, αλλά ακριβώς,
1: μια κλάση παραπάνω. Αλλά
0: ο
1: άλλος είναι πιο σταθερός. Ναι, ναι. Και στα δύσκολα έχει βάλει πλάτη και ήταν και κομβικός.
0: Θα μ' άρεσε στη Βοστόνη ο Γιάννης πάντως εμένα πολύ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι και η ομάδα, εντάξει, παραδοσιακή κτλ. Έχει καλό
1: υλικό.
0: Έχει καλό front office, έχει καλό προπονητή. Δηλαδή είναι μια καλή κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτή. Αν μιλάμε για απευθείας ανταλλαγή, γιατί δεν νομίζω ότι χωράνε εκεί πάρα πολλά ανταλλάγματα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δίνεις το Γιάννη που είναι μεγαλύτερο όνομα και καλύτερος παίκτης από τον Τζέιλεν Μπράουν, αλλά ο άλλος είναι και 4 χρόνια μικρότερος. 3, πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα αυτά προσμετρώνται. Να δούμε πώς θα πάει εκεί το πράγμα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε να πούμε και σύνδεση με Μπανταλώνα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά πριν από αυτό, ας πάμε στο break.
1: Ναι.
0: Για να αρχίσουμε να συζητάμε
1: πάμε,
0: και τα σοβαρά.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.

0: FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Τεχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
16: Ναι!
15: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως!
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix! Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι!
19: Coach!
18: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
18: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
23: Εδώ είμαστε.
24: Εδώ είμαστε.
23: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Mm-hmm. Καταρχάς, παιδιά, όποιοι μας παρακολουθείτε, ξέρετε ότι μιλάμε όταν κρίνουμε. Προφανώς όταν κρίνουμε εμείς, γιατί εμείς μιλάμε. Έτσι.
24: Ναι.
23: Ότι υπάρχει θέμα για τη διαιτησία, όταν κρίνουμε ότι υπάρχει θέμα για τον προπονητή. Μου λέει ένας φίλος εδώ, λέει, λες, έχεις πει τόσα για τον Αταμάν, λέει, και δεν πρέπει να μιλήσεις, λέει, πριν το πέμπτο παιχνίδι. Παιδιά, ο Αταμάν αντικειμενικά δεν έχει κάνει καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός περάσει στο πέμπτο παιχνίδι. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ευχαριστημένοι στον Παναθηναϊκό με τη δουλειά του Αταμάν φέτος? Να μιλάμε σοβαρά. Έχει ένα μπάτζετ τώρα 40 εκατομμυρίων ευρώ και πασχίζει να περάσει μια ομάδα η οποία έχει το 1 τρίτο του μπάτζετ του. Θεωρείτε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Εκπληκτικό ρόστερ γενικά από ταλέντο και ποιότητα.
23: Εννοείται.
1: Ενδεχομένως να είναι το καλύτερο στην
23: Ευρωλίγκα. Το καλύτερο. Μα αθρηστικά σε ταλέντο είναι το καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Άλλο αν έχει θέματα ανισορροπία σε κάποιες θέσεις. Δεν έχει, ξέρω εγώ, αμυντικά.
1: Όλες οι ομάδες δεν υπάρχει.
23: Ναι, προφανώς.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια και όσοι ομάδες το πήρανε δεν ήταν όλες τέλειες παντού.
23: Επίσης είναι μία κουβέντα αυτή και είναι άλλη κουβέντα η διαιτησία. Που και τα δύο επηρεάζουν ένα αποτέλεσμα, αλλά προφανώς όποιος δει το παιχνίδι της Παρασκευής και πει ότι δεν υπήρχαν λάθη διαιτητικά, δεν ξέρω αν έκριναν αποτέλεσμα ή όχι. Κατά με, σε ένα βαθμό, όταν κρίνεται και τόσο ωριακά ένα παιχνίδι, παίζουν ρόλο, επίσης έχει λάθος. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε από τη διαιτησία, ο Αταμάν έχει κάνει καλή δουλειά γιατί θα κέρδιζε. Όχι, ο Αταμάν δεν έχει παρουσιάσει σε δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν. Τι να κάνουμε. Λίγο σοβαρός να ήταν, θα κέρδιζε. Και ας είχε και 70-30 διαιτησία σε βάρος του. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις αυτές. Και για το χθεσινό παιχνίδι που λέτε, προφανώς και έχω πει και για λάθη του Σάκοντα. Αλλά ο Σάκοντα έχει κάνει όλη τη σεζόν και φέτος και πέρσι εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Ότι έγινε ένα καταστροφικό δεκάλεπτο που δεν είναι μόνο δική του ευθύνη. Προφανώς είναι και ευθύνη και των παιχτών, εννοείται. Αλλά έχει ευθύνη και ο Πάγκος προφανώς. Δεν αναιρεί ότι όλη η σεζόν δεν ήταν πολύ καλή. Η ΑΕΚ απέκλεισε στη διαδρομή 4-5 ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ. Τόφας, Άλμπα, Μάλαγα, Μπανταλώνα. Τέσσερις ομάδες.
1: Οι δύο τελευταίες ήταν και τα φαβορή να το σηκώσουν.
23: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, Μπανταλώνα ως οικοδέσποινα. Και
23: για 30
1: Μάλαγα...
23: λεπτά στο τελικό θα μου πείτε πρωτοφανής κατάρρευση. Ιστορικό κάζο, δεν το συζητάμε. Δεν περιγράφεται αυτό που συνέβη. Αλλά γίνανε όλα λάθος στο τέλος και οι άλλοι τα κάνανε όλα σωστά.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη, παιδιά, είναι και η αξία του νικητή. Να με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν δεν έβαζε αυτά, αν δεν είχε μάλλον την ποιότητα και το ταλέντο η Ρίτας να βάλει αυτά τα σούτ, θα χάσουμε 30 προφανώς.
23: Ακριβώς. Αλλά είναι και θέμα και ημέρας και τύχης και τα λοιπά. Γιατί, ας πούμε, δηλαδή βάζει ο Λουκόσκης το παλικάρι που είχε 7,3 πόντους μεσοωρός όλη τη σεζόν και ήταν άποντος στον ημιτελικό και σου βάζει 23 με 7 στα 10 τρίποντα στην τελευταία περίοδο και όλα πήγαν ασάλιωτα. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο Λουκόσκης ο κανονικός. Ο κανονικός Λουκόσκης είναι ένας μέτριος παίχτης.
1: Να σουτάρει με 40%, όχι με 70%, ρε παιδί μου. Το 40 το δέχεσαι, γιατί το παιδί δείχνει ότι είναι καλό σουτέρ και αυτό.
23: Ναι,
1: ο οποίο παρεπιπτόντως το είπα και χθες που συζητούσαμε με τον Κώστα Μιαούλη που σχολιάζαμε Josh το παιχνίδι.
23: Josh Giddy.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Ναι, το μαλλί είναι Josh Giddy, αλλά το στυλ του, το ότι είναι ένα παιδί με μαλάκι και σουτάρι έτσι κοντά στα δύο μέτρα, έχει και το ίδιο όνομα παρεπιπτόντως το μικρό όνομα. Είναι ίδιο με το σήμα για site. Σε μένα αυτό μου θύμισε τον παλιό Λιθουανό, ο οποίο παρεπιπτόντως πρέπει να παίζει ακόμα στα 44.
23: Παίζει ακόμα.
1: Κάπου παίζει, νομίζω ότι το έψαξα. Στην Ιταλία, στην Ορλαντίνα, κάτι τέτοιο. Βέβαια, χαμηλή κατηγορία. Μου θυμίζει αυτό που ήταν ένα εκπληκτικό σουτέρ παλιότερα και έπαιζε και στην τότε Λιέ του Βοσδρίτα. Απλά όλα είναι μία, πώς το λένε, μία μίξη πραγμάτων και εσύ φταίς προφανώς, αλλά και ο άλλος όμως δείχνει ικανός και άξιος να το πάρει.
23: Ναι, καλά, εννοείται. Έτσι. Εννοείται.
1: Και...
23: αλλά γίνανε, σου λέω, όλα τα απίθανα, δηλαδή, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπανταλώνα με ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο με ταμπλό του Κατσιβέλη, ας το πούμε, που έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι.
23: Και η Βαλένθια προχθές έβαλε με ταμπλό.
1: Ακριβώς. Ο Τόμσον θα του μέρει η μάνα στα χέρια.
23: Ποιο άλλο ήταν, ο Πραντίγια που αναπήδησε και ανέβηκε και κάτι. Δηλαδή όλα αυτά. Και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Με τον Όσμαν.
23: Με τον τρίποντο του Όσμαν με ταμπλό το παιχνίδι στην παράταση. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν το ρόλο του. Αλλά εγώ θα σταθώ σε κάποιε λεπτομέρειε, θα μου πείτε. Λεπτομέρειε δεν είναι τόσο σημαντικέ. Έγιναν λάθη. Δεν το συζητάμε. Θα τα αναλύσουμε και τώρα. Θα μιλήσουμε και αργότερα και με τον Μανώλη, το Μουσουράκι. Για παράδειγμα, τελευταία περίοδο. Ξεκινάει η ΑΕΚ χωρίς τον Άναλη μέσα. Για μένα, ξεκινάς με τον Άναλη μέσα για να τους αποτελειώσεις. Αν περάσει το πρώτο δίλεπτο, η διαφορά παραμείνει στους 14, 15, 16, έχουν τελειώσει. Δεν προλαβαίνουν, το νιώθουν εκεί ήδη και τελειώνει και το πράγμα.
1: Ναι.
23: Μπήκε η ΑΕΚ με λάθος πεντάδα. Είχε το Λεκάβιτζος μέσα 8-9 λεπτά στην τελευταία περίοδο. Το σημαδεύανε συνέχεια τις αλλαγές. Δεν μπορούσε να παίξει άμυνα η ΑΕΚ με αλλαγές γιατί. Δεν μπορούσε με το συγκεκριμένο σχήμα. Ήταν εκτός ο Χαραλαμπούπουλος και ο Φρίζελ που ήταν οι καλύτεροι της ΑΕΚ από τους καλύτερους στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Ο Φλιώνης δεν έπαιξε καθόλου στα τελευταία 15 λεπτά και ο Χάρντινγκ, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος και λόγω Φλιώνη, όχι μόνο λόγω Φλιώνη, αλλά και για λόγω Φλιώνη, άρχισε να βάζει τα πιθανά και τα πίθανα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τελευταίες φάσεις, να πούμε. Ναι. 1 και 15 πριν το τέλος. Αν δει κανείς, για μένα εκεί είναι η φάση που ίσως κρίνει.
1: Χάνεται το rebound, λες εσύ, μπράβο.
23: Πάνε Μπάρτλεϊ και Γκρέι να μαζέψουν.
1: Και πηγαίνει να χτυπήσει ο Μπάρτλεϊ εδώ μεταξύ.
23: Έχουν μαζί την μπάλα οι δυο τους για να μαζέψει το rebound. Να έχει 1 και 15 και την μπάλα δική της. Τελειώνει εκεί το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Ανταυτού βγάζουν την μπάλα έξω, τρώει ΑΕΚ τρίποντο. Για μένα εκεί ακούγεται παράξενο. Πολλοί προπονητές το λένε και το έχουν διδάξει κιόλας. όταν φτάνει εκεί το παιχνίδι, καλύτερα να κάνει φάουλ και να φας δύο βολές από το να γίνει τρίποντο. Από το να φας τρίποντο από μια ομάδα που έχει 8 στα 14 από το 30 και μετά.
1: Γιατί στη χειρότερη θα δεχθείς δύο πόντους και όχι
23: τρεις. Ακριβώς. Και οι κατοχές θα θέλουν δύο αυτοί για να σε πλησιάσουν.
1: Αυτό έλεγα και εγώ χθες με τον Κώστα.
23: Έτσι. Το καταλαβαίνω ότι την τελευταία φάση δεν πρόλαβε η ΑΕΚ να κάνει φάουλ, αλλά δεν γίνεται το Λουκώσιος, ο οποίος έχει μέχρι εκείνο το σημείο 6 στα 9. Να του δίνεις χώρο, έστω και το λίγο που δώσε τον άλλο να εκτελέσει. Δεν πρόλαβε να κάνει φαουλία.
1: Έπρεπε ακόμα και να φύγει. Δεν πρόλαβε να κάνει φαουλία. Αλλά άμα δεις όμως και την μπάσα, αυτή τη λόμπα, τη μακρινή λόμπα μισού γηπέδου, έπρεπε κάποιος να πηδήξει, ρε παιδί μου, εκεί λίγο να τον δυσκολέψει, στο να μην φτάσει εύκολα η μπάλα στα χέρια του. Κάτι.
23: Συμφωνούμε.
1: Δεν είδα κανένα να πηδάει προς την μπάλα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που διέκρινα εγώ ως λάθος στην καθοδήγηση του παιχνιδιού είναι. Σχεδόν κάτι τέτοιο το οποίο λες, από την άποψη ότι βλέπεις ότι η ΑΕΚ για 30 λεπτά είναι κυρίαρχη. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ είναι με διψήφια διαφορά και χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, στα δικά της νερά το παιχνίδι.
23: Να. Από την άμυνα,
1: δίνει ανάσες. Δίνει λίγες περισσότερες ανάσες σε Νάναλ και Μπάτλε. Να μπει και ο Γκρέι λίγο στο παιχνίδι. Έχει, γιατί ο Γκρέι δεν έγινε παράγοντας του παιχνιδιού. Ο Γκρέι, μιλάμε για τον MVP του top 16. Το MVP του top 16 δεν ήταν ο Γκρέι.
23: Δεύτερο σε ψηφοφορία για MVP
1: της. Μπράβο. Να μπει και λίγο ο Γκρέι στο παιχνίδι. Δώσε λίγο την μπάλα στον Γκρέι να μπει στο παιχνίδι. Να πάρουν ανάσες ο Νάναλ με τον Μπάρτλε. Γιατί τους είδαμε ότι στο καλό διάστημα της ΑΕΚ δεν χρειαζόταν να μείνουν. Είχε μία ροή το παιχνίδι. Είχε μία ροή η ΑΕΚ το παιχνίδι.
23: Είναι και κόπος για μένα. Μπορεί πολλοί να λένε ότι δεν είναι κόπος, αλλά είναι και κόπος.
1: Και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι εφόσον πήραν αυτά τα λεπτά στο παρκέ, στο καλό διάστημα της ΑΕΚ που για μένα ήταν αχρέαστο να ήταν έστω και ταυτόχρονα στο παρκέ, ας το μοίραζε. Για να τους έχεις φρέσκους στο τελευταίο κομμάτι. Να. Στην αντεπίθεση της Ρήτας, για να βάλουν τα σουτ.
23: Στο τέλος σκάσαν. Και ο Λεκάβης τους έσκασε.
1: Και στο τέλος έσκασαν όλοι. Αυτό ήταν το θέμα.
23: Γιατί η ΑΕΚ έχει πιο κοντό ρωτήσεων. Μπορεί να έχει καλύτερο ρόστερ από την Ελία του, από τη Ρήτας Βίλνιους τέλος πάντων. Αλλά έχει πιο κοντό ρωτήσεων. Χθες έβγαλε τον τελικό με 9 παίχτες.
1: Ναι.
23: Ουσιαστικά 7,5-8, αν το βάλετε κάτω. Δηλαδή. Σκορδίλης, Κουσμίσκας, Αρσενόπουλος δεν έπαιξαν καθόλου. Είναι δηλαδή
1: ας πούμε, ναι, μπράβο. Βλέπεις, παίζει με τον Κουντάιτης. Βάλε λίγο το Σκορδίλη να του κάνει τα φάουλ. Έστω να τον κουράσει, ρε παιδί μου.
23: Ακριβώς.
1: Αυτό, λίγο να πω αυτό. Ήθελα και λίγο Κατσίβελη παραπάνω, να σου πω την αλήθεια στο παιχνίδι. Δηλαδή,
23: σκάρτα
1: 15 λεπτά στο παιχνίδι του Κατσίβελη. Που και εκτελεστικά δεν το πήγε καλά που είχε 0-3 σου.
23: Αλλά.
1: Κράτα τον, γιατί βλέπεις ότι έχει βγάλει και μια άμυνα, για παράδειγμα, προς το τέλος.
23: Βάλτονα
1: και αυτόν.
23: Και στην τελευταία κατοχή, προφανώς και όταν έχεις 19,8 δευτερόλεπτα και έχεις Μπάρτλε και Νάναλ, δεν γίνεται να πηγαίνει η μπάλα στο Λεκάβητσο, παιδιά. Δεν γίνεται. Καλός παίκτης ο Λεκάβητσο, σε καλή μέρα μέχρι ένα σημείο επιθετικά. Δεν γίνεται όμως να πάει μπάλα εκεί. Πρέπει να πάει μπάλα στον Νάναλ και στον Μπάρτλε. Προφανώς και γίνανε λάθη, αλλά ξαναλέω, αυτό όλο δεν αναιρεί ότι έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει τεράστια πίκρα απογοήτευση, μπορεί να είναι και. Ψυχολογικό τραύμα ετών ολόκληρο, πρώτα για την ίδια την ομάδα. Τα παιδιά χθες, όποιος τα έβλεπε, ο Γκρέι δηλαδή, που είναι ο σκληρός τύπος που τον βλέπουμε όλοι και λέμε την ταμάρι.
1: Ναι, ήταν πολύ απογοητευμένος.
23: Σχεδόν έκλαιγε όταν μιλάγε στις κάμερες. Έτσι. Οι πρώτοι που στενοχωριούνται είναι αυτοί, γιατί ξέρουν ότι αδίκησαν την προσπάθεια.
1: Καταρχάς είναι ο υδρότας τους και η προσπάθειά τους, έτσι, δεν το συζητάμε.
23: Αλλά και επειδή είδα από χθες και το έχω γράψει και στο κείμενό μου πολλούς φίλους της ΑΕΚ, εντός εισαγωγικών πολλά φίλους της ΑΕΚ. Να λένε ντροπή, τι loser είναι αυτοί, και να σηκωθούν να φύγουν όλοι και μας ξεφτύλισαν και τέτοιο παιχνίδι δεν χάνεται και να πέσουν κεφάλια και χιλιαδιό.
1: Εντάξει, παιδιά, σε ένα τελικό παίζουν δύο, τι να κάνουμε, δεν γίνεται να παίξει ένα.
23: Επίσης, καμία ήττα δεν είναι ντροπή. Και ειδικά για μια σεζόν που η ομάδα έχει πάει τόσο καλά, για ένα δεκάλεπτο να ζητάμε κεφάλια και απολύσεις και τέτοια. Αυτά είναι καραγκιουζιλίκια. Και επίσης, περισσότεροι που τα γράφουν αυτά είναι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο του μπάσκετ. Το βλέπουν ότι είναι μακριά. Δεν έχουν πάρει διαρκεία σου τα πλέον εισιτήριο και κάνουν απλά την κριτική από τον καναπέ. Καλύτερα μια ομάδα να πορεύεται με αυτούς τους 1.000-1.500 που πηγαίνουν, που παίρνουν τα διαρκεία και τα λοιπά και στηρίζουν, παρά να έχει αυτούς τους ευκαιριακούς οι οποίοι θα εμφανιστούν στα πανηγύρια.
1: Καταλαβαίνουμε και
23: θα
1: εμφανιστούν και
23: σε τέτοιες αποτυχίες να κράξουν μόνο.
1: Για να μην είμαστε και απόλυτοι και αυτά, καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό ότι η ίδια η ΑΕΚ δημιούργησε αυτές τις προσδοκίες με τις εμφανίσεις της, γιατί δεν θα τις χάριζε κανείς τίποτα.
23: Εννοείται.
1: Ήταν η ομάδα που έπαιξε από τα καλύτερα μπάσκετ στη φετινή διοργάνωση.
23: Ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν, δεν το συζητάμε.
1: Ήταν πρώτη στη φάση των ομίλων, πρώτη στο top 16.
23: Αίτητη. Απέκλεισε την οικοδέσποινα.
1: Ναι, ακριβώς. Έκανε πολύ καλή πορεία στα προημιτελικά με την Μπανταλόνα. Ήταν καλύτερη, αν εξαιρέσουμε το μάτς την Μπανταλόνα, που okay. Έκανε ένα εκπληκτικό ημιτελικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία ξέρει πολύ καλά τη συγκεκριμένη διοργάνωση και πώς να παίξει τα Final Four.
23: Και με τριπλάσιο μπάτζετ διαθήκη Μπανταλόνα.
1: Για 30 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή.
23: Αλλά το χάσε το τέλος.
1: Το δεκάλεπτο, ναι. Το δεκάλεπτο και μετά το πεντάλεπτο της παράτασης ήταν καταστροφή.
23: Και καμία, ξανάλλω, καμία ήττα δεν είναι ντροπή, παιδιά. Καμία ήττα και από οποιονδήποτε δεν είναι ντροπή. Γιατί μιλάμε για αθλητισμό, πρωταθλητισμό, όπως θέλετε πείτε το. Ντροπή είναι να πέφτει η ομάδα στη Β' Εθνική, να έχει τα προηγούμενα χρόνια που πλέον έχει απαλλαγεί από αυτά, γιατί είχε κάποια ζητήματα και ο διοκτήτης και δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Τώρα τάλισε και η ομάδα έχει εύρυθμη λειτουργία, να έχει μπαν και τέτοια. Αυτά, ήταν, αυτά είναι ντροπή για μια ομάδα.
1: Και φυσικά, όντως, δεν μπορείς να μιλήσεις για ντροπή από μια ομάδα η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παίζει σε Final Four. Έτσι, γιατί
23: πέρσι
1: ήταν δεύτερη.
23: Τρίτη okay. Και πέρσι μέχρι το 35 ήταν μπροστά απέναντι στη Μάλαγα, που η Μάλαγα έχει τώρα τον Κάμερον Τέιλορ και τον Τάισον Κάρτερ και τον Σετκόφσκι που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα, σωστά.
23: Και λέμε τώρα ότι για μένα αυτό πρέπει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη. Τρίτος πέρσι, δεύτερος φέτος, του χρόνου γιατί όχι πρώτος. Ναι. Ανέβηκε το budget, να μείνει ο Σάκοτα, δεν ξέρω από ποιο ρόλο θα μείνει. Θα φύγουν κάποιοι παίκτες, λογικά. Ο Ρέικο Αγκρέι θεωρώ πολύ δύσκολο να μείνει.
1: Έτσι όπως
23: το εξέλαβα και από τις δηλώσεις
1: του Μπράβο. Ότι
23: είναι λογικό το παιδί να θέλει να πάει ταμείο που λένε.
1: Χρησιμοποιώντας και παρελθοντικό χρόνο, χθες δηλώσεις του, για όσους δεν άκουσαν, είπε: πέρασα πολύ ωραία δύο χρόνια στην ΑΕΚ.
23: Ακριβώς. Θα φύγουν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Εντάξει, ουδήσαν την κατάσταση, παιδιά. Και πέρσι ο κόσμος έκλαιγε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Που έφυγε ο Χέιλ και ήρθε ο Μπάρτλινγκ και καλύτερος. Έτσι. Τεχνογνωσία όταν υπάρχει και άνθρωποι σοβαροί και γίνεται σωστή δουλειά, που κάνει σωστή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει μια σταθερότητα στην παρουσία της στο BCL, με κάποιες μεταπτώσεις, κάποιες καλές χρονιές, κάποιες καλύτερες, κάποιες κακές. Οκ, okay, αλλά είναι εκεί. Θα ξαναπάει. Δεν είναι κάτι απίθανο. Χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία να πάρεις μια κούπα. Δεν θα έχεις απειρές στο μέλλον και πόσο μάλλον σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά μπορεί να τα ξανακαταφέρει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε break.
1: Πάμε.
23: Και γυρίζουμε. Ναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Η διαδρομή των ποδηλατών έχει προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκας καταγράφηκε στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας τραυμάτισε γυναίκα στο λαιμό. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επεισόδιο με πυροβολισμό και έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγη συννεφιά, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Win Sport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, ρε παιδιά, λέει όταν είσαι 18 μπροστά σε ένα δεκάλεπτο, λέει και χάνεις, δεν είσαι loser, αφού είναι στο DNA τους. Όχι, φίλε, δεν είσαι loser γιατί έχεις αποκλείσει την Μπανταλόνα και τη Μάλαγα που κάνουν 11 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να είσαι loser μια εβδομάδα και μια και δύο μέρες πίσω και να μείνεις loser την ίδια μέρα. Δηλαδή, μην τρελάθουμε.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχει και ένας αντίπαλος στο τελικό. Άμα παίξει ο αντίπαλος καλύτερα.
0: Και αν του πάνε όλα δεξιά, ενώ εσένα σου πάνε όλα στραβά, μπορεί να γυρίσει οποιοδήποτε.
1: Και η Ίνις Βαρέζε είχε πάει σε 10 σερί τελικούς, δεν τους πήρε όλους.
0: Ναι, ναι. Όπως λέει ο φίλος, τι να πει
1: η Τσέσκα,
0: του 12.
1: Η Τσέσκα, γενικά η Τσέσκα, τι να πει. Που και εκείνη, ναι, πόσο μάλλον το 12, που ήταν 19 πόντους μπροστά λίγο πριν το τέλος τρίτης περίοδου.
0: Και με μπάτζετ τρεις φορές, τέσσερις φορές τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι σύνηθες να γυρνάνε αυτές οι διαφορές
0: τελικούς. Είναι ιστορικές.
1: Συμβαίνει όμως, ρε παιδιά. Συμβαίνει. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή δεν είναι για πρώτη φορά στα χρονικά του αθλητισμού και του μπάσκετ να γυρίσει μια τέτοια διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση και σαφώς είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση αφενός γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ προηγήθηκε μέχρι 20 πόντους. Ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο στο συν 18. Είναι επίσης πολύ μεγάλη απογοήτευση γιατί όπως είπαμε η ίδια η ΑΕΚ δημιούργησε τις πολύ μεγάλες προσδοκίες με την εικόνα της και την εικόνα της τόσο στον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, τόσο στα 3 δεκάλεπτα με την Ρήτας, αλλά η Ρήτας κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι γιατί τζόγαρε που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο μια ομάδα σε αντίστοιχες περιπτώσεις παρά μόνο να τζογάρει και λέγοντας τζογάρει τι λέμε ότι για να χειρίσει μια τέτοια διαφορά από τους 16-18 πόντους, το μόνο που έχει να κάνει μια ομάδα είναι να σουτάρει διαρκώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το τζόγο θα τον πάρει. Αν δηλαδή.
0: Που είχε 4 στα 23, έτσι.
1: Μπράβο. Αν δηλαδή δεν μπουν τα σουτ, απλά θα χάσει με 30. Γιατί ναι. Σου λέει τι έχανα με 15, ναι, τι ναι, με 30, ναι. Χαμένος είναι ο τελικός. Αν μπουν όμως τα σουτ αυτά, που στην προκειμένη περίπτωση μπήκανε, τότε θα μπορέσω να είμαι σε θέση. Να διεκδικήσω το παιχνίδι. Και αυτό στην ουσία έγινε.
0: Η ΑΕΚ αν έκανε μόνο καθυστερήσεις και πήγαινε σε 24 επιθέσεις και την πέταγε στο Θεό την μπάλα, δεν θα είχαν.
1: Το λάθος όσο με τη ΑΕΚ είναι. Ναι, έπρεπε να κάνει φάουλ, να συμπληρώσει τα 5 ομαδικά από το πρώτο δίλεπτο που λέει ο λόγος.
0: Θα είχε συμπληρώσει νωρίς. Απλά ήταν λάθος φάουλ.
1: Ακριβώς. Βλέποντας δηλαδή και την. Βλέποντας και τη Ρήτας να ευστοχεί έξω από τα 6.75, θα έπρεπε να τη στέλνει συνέχεια στις βολές.
0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει: γιατί λέει δεν λέτε για τον Αταμάν, λέει έκανε καλή δουλειά. Το είπαμε ότι είχαν καλή δουλειά στα δύο μάτς της Ισπανίας, έκανε. Αλλά πού ήταν η καλή δουλειά στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι, παιδιά. Είδατε εσείς το ίδιο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι. Γιατί εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός κατέληψε για κάποιο λόγο την άμυνα αλλαγών που τον πήγε πολύ καλά στην Ισπανία. Επέστρεψε αυτά τα heads out, τα ρημαδιασμένα από όλη τη χρονιά, τον έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα. Πήγε σε ένα rotation πάλι πολύ περίεργο. Θυμήθηκε τον Τολιόπουλο, θυμήθηκε τον Μήτογλου που του είχε ο ίδιος απαξιώσει, του ξεγράψει όλο αυτό το διάστημα. Εμένα αυτό δεν μου δείχνει ότι ένας προπονητής έχει προετοιμάσει τα παιχνίδια. Έτσι.
1: Κοίταξε, ναι, αυτό. Η σειρά του Παναθηναϊκού είναι ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια με τις πινελιές του Αταμάν ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στη Βαλένθια και έφυγε με το 2-0.
0: Εννοείται.
1: Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ είναι ότι στο Telecom Center είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα χάσε με επανομοιότητα. Ήταν ακριβώς
0: ναι, το ίδιο σενάριο.
1: Σαν να βλέπαμε το ίδιο παιχνίδι.
0: Κυνηγάει.
1: Σαν να βλέπαμε το ίδιο παιχνίδι. Η μόνη διαφορά ήταν ότι στο τέταρτο παιχνίδι, για παράδειγμα, η Βαλένθια δεν ξέφυγε 17 πόντους. Και 18.
0: Με 15. Είχε ξεφύγει με 15 και πάλι. Και σε ένα σημείο πέρασε ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο και έχασε 4-5 ευκαιρίες. Μετά σκάσαν οι παίχτες γιατί ο Αταμάν πήγε σε ένα rotation για πολλή ώρα πάρα πολύ κλειστό που ο Λεσόρ, ο Όσμαν, ο Γκραντ κλατάρανε. Στο τέλος δεν είχαν δυνάμει στα παιδιά. Και ήρθε αυτή η ήττα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και γυρίζουμε με την κοζέρβα.
1: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε.
1: Και δεν χρειάζεται επίσης να το προσωποποιούμε συνέχεια. Οκ, okay, προφανώς οι προπονητές πάντα τα ακούνε, αλλά παιδιά υπάρχει και ευθύνη των παικτών. Τι να κάνουμε. Δηλαδή,
0: αλλά όταν πάντα μιλάμε, ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Ναι, οκ. Okay, να συμφωνώ ότι να πούμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη το έχει ο προπονητή. Αλλά δεν νομίζω
0: και
1: ότι
0: το προπονητή το επιλέγει. Και του παίχτε επιλέγει ο προπονητή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και γιατί μου λέει ένα φίλο, λέει τι να κάνει ο Παναθηναϊκός που είχε το Λεσόρ μετά από τραυματισμό και δεν έχει ψηλό. Ποιο του επέλεξε του ψηλού του Παναθηναϊκού. Ποιο πήρε τον Γιούρτσεβεν, ποιο πήρε τον. Τέτοιον, πώ το λένε.
1: Τον Χόλμς.
0: Τον Χόλμς. Το ξέχασα και το όνομά του.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε. Απλά όταν μιλάμε όμω και για υψηλό επίπεδο, οι παίκτε είναι και αντίστοιχου επίπεδου. Οπότε δεν χρειάζεται κάποια ειδική προπονητική οδηγία, α πούμε, ότι κάνει αυτό στην άμυνα ή κάνει αυτό στην επίθεση.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη, την οτροπία σε τι μεταδίδει στην ομάδα. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός έρχεται από 2-0 στη Βαλένθια και δίνει διήμερο ρεπό, λες και έγινε η δουλειά, είναι λάθος. Τι να κάνουμε. Και ξαναλέω, είναι μία κουβέντα αυτή και είναι άλλη κουβέντα η διαιτησία. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, γιατί και στον τρίτο γίνανε λάθη. Έτσι. Αλλά προφανώς και πρέπει να γίνει και συζήτηση για την αγωνιστική εικόνα. Μου λέει ένας φίλος, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο μάτς, λέει τι θα λες. Επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός και την Ευρωλίγκα να πάρει, ο Αταμάν φέτος δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Γιατί κοιτάμε όλη τη σεζόν τι έχει κάνει. Μπορεί στο τέλος να πανηγυρίζει και να σηκώνει τις δύο γροθιές του. Προφανώς όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καλή σεζόν, παιδιά. Με αυτό που έχουμε δει ως τώρα. Αν τώρα στο Game 5 και τα άλλα δύο τα πάρει και παίξει μπασκετάρα όπως έπαιξε στα δύο πρώτα μας στη Βαλένθια, θα πούμε ότι διόρθωσε τα κακό σχήματα και έκανε μια καλή, κακή κατάληξη. Αλλά η συνολική εικόνα είναι τώρα καλή για ομάδα 40 εκατομμυρίων. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Πάμε.
0: Έχουμε σήμερα τους προβληματισμένους Παναθηναϊκούς, τους πικραμένους αεκτήδες και έχουμε και τον άνετο και χαλαρό Νίκο Ζέρβα, ο οποίος
1: απολαμβάνει. Για πρώτη φορά στη ζωή του το απολαμβάνει αυτό.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Άνετο και χαλαρό μέχρι για κανένα δεκαήμερο ακόμα, γιατί αυτό, μετά έρχεται το άγχος.
1: Γιατί 3-0 δεν έχει κάνει ποτέ ο Ολυμπιακός στα πλοίο, γι' αυτό.
0: Τι κάνεις, Νικόλα, καλώς ήταν.
4: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
4: Καλά, χρόνια πολλά στις Μανούλες από μόλις.
0: Το ξεχάσαμε, το παραλείψαμε, εννοείται. Χρόνια πολλά.
4: Να έχουν υγεία και δύναμη.
0: Ακριβώς, όπως τα λες.
4: Για να απολαμβάνουν τα δώρα που μας έχουν κάνει.
0: Σωστό.
4: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε, ξεκουράζεστε να υποθέσω, έτσι.
4: Και ναι, η ομάδα, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ηρεμία πλέον. Οι προπονήσεις δεν είναι και πάρα πολύ, όπως έτσι, δυναμικές, είναι λέω χαλάρωμα. Από αύριο θα είναι πιο δυνατές, γιατί υπάρχει και παιχνίδι Τετάρτη.
0: Τετάρτη Σάββατο θα γίνουν τα μάτς.
4: Ναι.
1: Με το 14 και 15 νομίζω είναι. Όχι, και 16.
0: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει Παρασκευή και Κυριακή, λογικά.
4: Ναι. Έτσι είναι ο προγραμματισμός. Αν χρειαστεί ένα τρίτο παιχνίδι.
0: Δεν το βλέπω, αλλά.
4: Είναι και πολλές πιθανότητες, ναι. Θα γίνει μετά το Final Four. Αλλά εντάξει, είναι δύο παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός ως μια μίνι προπόνηση, να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να κρατήσουμε άλλο ρυθμό οι παίχτες. Και να πάνε με την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα στο μάτι του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, ο Γουόρ θα είναι διαθέσιμος. Νομίζω ότι θα από εβδομάδα μπει κανονικά στις προπονήσεις, δεν θα έχει θέμα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια αναμονή, απλά μια γλυκιά προσμονή για το Final Four στο Telecom Center, που είναι μια πρόκληση για τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε, να αποδείξει αυτή την πολύ καλή του κατάσταση στην αγωνιστική και στο Final Four, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Νικόλα, με τα εισιτήρια λίγο τι γίνεται, θέλω να μας πεις.
4: Αυτό από το σώμα μου το πες. Έχει αρχίσει και η διάθεση. Μέχρι σήμερα είναι η προθεσμία που έχουν οι κάτοικοι διαρκείας να κάνουν την αίτησή τους μέσω του site της Ολυμπιακός.
0: Για τα εισιτήρια λες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός σαν μία από τις 4 ομάδες. Ναι. Τα οποία είναι ούτε 700, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ
1: κάπου
4: λίγα.
1: Εκεί δικαιούνταν 700 με 800. Ήταν κάπου εκεί ακούγονταν ο αριθμός που έπαιρναν.
0: Κάπου εκεί, ναι.
4: Ναι, και επειδή το διευκρίνησα, μετράει, εντάξει, σίγουρα. Άμα σε κάτοχο διαρκείας πολλά χρόνια και η παρουσία στο Final Four. Δηλαδή κάποιος που έχει συνεχόμενα Final Four
0: έχει αυξημένες μπορεί να έχει πολύ περισσότερο.
4: Ναι, να πάρει από ότι κάποιον που μπορεί να έχει λίγο πιο ακριβό διαρκείας μεν, αλλά να μην έχει πάει Final Four. Έτσι.
0: Έχεις καθόλου εικόνα, καλά είναι πολύ δύσκολο να έχεις. Ή τέλος πάντων από την ΚΑΕ, αν έχουν κάποια έτσι πληροφόρηση για το ήδη ας πούμε μπορεί να είναι στο ΑΚΑ.
4: Επειδή δεν έχουν δώσει επίσημα στοιχεία στην Ευρωλίγκα ακόμα, είναι λίγο έολο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και το μάτι Τετάρτης να δούμε πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια.
0: Καλά, ναι, γιατί προφανώς αν δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, νομίζω ότι αλλάζει εντελώς ο χάρτης μετά.
0: Βέβαια.
4: Αλλάζει εντελώς.
0: Γιατί η Βαλένθια, όσο και να είναι, πάνω από 2.000 άτομα δεν νομίζω να κατεβάσει.
4: Και πολλά λες.
0: Εντάξει, επειδή έχουν δίψα, λέω, γιατί δεν είναι Ρεάλ Μπαρσελόνα που τα σνομπάρουν, αυτοί μπορεί και να πάνε, ας πούμε.
4: Η λογική λέει ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο ήδη σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι,
4: θα προτιμήσουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα δώσουν σε φίλους του Ολυμπιακού. Κάποιον γνωστό, κάποιον ξέρεις. Κάποιο φίλο. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουν πάρει εισιτήρια οι φίλοι του Ολυμπιακού αρκετά.
0: Δηλαδή και εκεί του Παναθηναϊκού προφανώς.
4: Ναι, νομίζω ότι
0: αν και είναι μήνες, έτσι δεν περιμένανε.
1: Ναι, στις φάσεις που έβγαλε.
0: Ακριβώς.
4: Αν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα είναι γεμάτο Έλληνες στο γήπεδο. Και η Φενέρ μαθαίνει ότι θα έχει αρκετή παρουσία. Υπήρχε εκεί μια φήμη στα τουρκικά μέσα ότι είναι 3.000. Το βλέπω λίγο υπερβολικό το νούμερο. Να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίτα, η Φενέρ έχει λαό. Είναι ψιλοχορτασμένη από πέρσι γιατί το πήρε. Αλλά είναι και δίπλα.
4: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε γι' αυτό ότι είναι ένα φτηνό.
4: Πολύ κοντά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
0: Και παιδιά είναι και Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Αθήνα, έτσι, καλοκαίρι, σχεδόν καλοκαίρι. Είναι ώρα εκδρομή για όλους.
4: Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να οθήσει ακόμα και φίλους της Ρεάλ να εξαντλήσουν τα 600-700 της Ρεάλ.
0: Ούτως ή άλλως, στο ποδόσφαιρο έχουν αποκλειστεί εδώ και καιρό από το Champions League.
4: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν το οικονομικό, ας πούμε, ενός ταξιδιού για Champions League. Οπότε δεν το αποκλείω και η Ρεάλ για πρώτη φορά να έχει μια δυναμική παρουσία.
0: Ενώ δυναμική.
4: Ναι. Εκεί ακριβώς. Ναι. Λόγω Αθήνας, λόγω καλοκαιριού, λόγω θάλασσας, λόγω πολλών πραγμάτων. Το θέμα είναι, ξαναλέω, αν όλα πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό, να δούμε το ελληνικό κράτος που θα αντιμετωπίσει αυτή την ιστορία. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση.
0: Είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά πρέπει αφού την αναλάβαμε, όταν την αναλάβαμε, να τη φέρουμε εις πέρας, έτσι.
4: Ναι, και θα πω και κάτι τώρα, επειδή είχα την τύχη χθες να είμαι στην αυλή του Μετάλλικα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή το Telecom Center γύρω-γύρω είναι εργοτάξιο. Με σκαμμένα πεζοδρόμια.
0: Γίνονται εργασίες, Νικόλα, για το lounge που θα είναι κάτω από το έδαφος για τους επίσημους. Αυτή είναι η βασική εργασία.
4: Όχι, δεν εννοώ το Telecom Center. Εννοώ από το κολυμπητήριο και πίσω. Όσοι πήγαν χθες δεν με καταλάβανε.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχει πολύ πολεμοφόδιο μέσα ότι γίνονται κάποια πράγματα.
4: Υπάρχει πολύ πολεμοφόδιο εκεί. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακών. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μέσα σε 10 μέρες που απομένουν θα έχουν στρώσει αυτοί οι δρόμοι. Γιατί μιλάμε για μεγάλη έκταση. Πολλά τετραγωνικά που είναι σκαμμένα με πέτρες.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτή την. Τη μεγάλη, έτσι,
0: και επίσης να πούμε ότι ανάμεσα στο Final Four υπάρχει συναυλία Iron Maiden στο ΒΑΚΑ. Δηλαδή Σάββατο.
4: Σωστά.
0: Ωραία,
4: σωστά.
0: Πώς τα καταφέραν και τα βάλαν όλα μαζί.
4: Σωστά.
0: Δηλαδή φαντάσου να έχουμε κανέναν αιώνιο τελικό την Κυριακή 24 Μαΐου και να έχει 22 ημιτελική, 23 συναυλία Iron Maiden στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ και 24 τελικό
1: Ευρωλίγκα. Πάμε για το Fear of the Dark, νομίζω. Εκεί πέρα.
4: Εύχομαι αυτοί που μας ακούν τώρα να έχουν προβλέψει. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ και να έχουν μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη να έχουν στρώσει δρόμοι εκεί γύρω-γύρω.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι και πολλές μέρες πάντως που απομένουν.
4: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Δηλαδή έχουμε ούτε 11 μέρες, 12 μέρες.
1: 22 του μήνα, παιδιά. Είναι η πρώτη μη τελική. Η πρώτη μη τελική.
0: Η τελική Παρασκευή είναι.
1: 22 του μήνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό. Για Φενέρ, τι έχεις να πεις, Νικόλα?
4: Εντάξει, είναι μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Θεωρώ ότι έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο κοντά της Άλγκυρης, αν και δυσκολεύτηκε στο κάουνας, φάνηκε. Βρέθηκε πολύ κοντά στο να γυρίσει η σειρά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά νομίζω ότι αυτό το πολύ κακό της διάστημα στο τέλος της κανονικής περίοδου
0: το έχει ξεπεράσει.
4: Οφειλόταν ξεκάθαρα λόγω της απουσίας του Μέλη και του Χολ, έτσι.
0: Ναι.
4: Από στιγμή που μπήκαν αυτοί οι δύο είναι σχεδόν η ίδια ομάδα με πέρσι, γιατί και ο Ντεκολό δίνει αυτά που έδινε ο Μακόλουμ σε κάποιο βαθμό. Και νομίζω ότι είναι ένας συμμετελικός που ο Ολυμπιακός πρέπει να υπερβάλλει αυτό. Δεν θα έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό με αυτό που είδαμε πριν από δύο μήνες στο ΣΕΦ, έτσι. Ο Ολυμπιακός νίκησε 147, γιατί θυμίζω ότι τότε, εξώ από τις απουσίες που υπήρχαν, η Φενέρ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ούτε τον Ντεκολό ούτε τον Κρυσίλβα.
0: Ναι.
4: Είναι μια πλήρης ομάδα με πάρα πολύ επιτυχημένες αλλαγές στην άμυνα. Και ο Ολυμπιακός όμως ότι έχει αρχίσει ήδη και δουλεύει σε αυτό το κομμάτι για το πώς θα αντιμετωπίσει.
0: Ωραία. Θα τα πούμε αυτά. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε.
4: Έχουμε καιρό, ναι, έχουμε καιρό.
0: Τετάρτη υποθέτω θα έχει και πολύ κόσμο, έτσι.
4: Ναι, για να μπιζάρει. Να μπιζάρει, εντάξει. Υπάρχει μια σκέψη για ανοιχτή προπόνηση πριν το Final Four του ΆΚΑ. Από στιγμή που δεν υπάρχει ταξίδι. Ξέρεις, μπορεί η ομάδα να. Τετάρτη, ας πούμε, να κάνει μια προπόνηση στο ΣΕΦ και να αποφασίσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να την ανοίξουν για τον κόσμο. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που έχει και η Media Day πλέον, την Πέμπτη.
0: Και την Τετάρτη έχει και καπάκι και ποδόσφαιρο, έτσι.
4: Α, ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι 5 το μπάσκετ και 7,5 το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
4: Σωστά. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος όντως με τον κόσμο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Έγινε, Νικό.
4: Εγώ, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν. Αυτά από τον Νίκο Ζέρβα. Σε λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου. Έτσι.
1: Πραγματικά θα είναι όλο αυτό το τρίμερο εκεί, Final Four.
0: Πραγματικά. Οι καντινιέριδες θα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πιστεύω. Οι άνθρωποι καλά να είναι να κάνουν δουλίτσα. Αλλά οκ, καταλαβαίνετε και εσείς θα γίνει χαμούλης. Γιατί και οι Iron Maiden, εντάξει, δεν θα έχουν όσο κόσμο μηχανή μετάλλικα, υποθέτω. Αλλά θα έχουν και αυτοί πολλοί.
1: Ναι,
0: δηλαδή θα είναι πλημμύρισα το σύμπαν. Πάμε σε Νίκο Αθανασίου.
1: Πάμε
0: να δούμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ο οποίος Έχει σήμερα το παιχνίδι με την ΑΕΚ 7.30 στην All Win Arena. Ένας Παναθηναϊκός με απουσίες, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο πλέον, αφού έχει χάσει και μαθηματικά κάθε ελπίδα για να είναι κάτι παραπάνω από ο τέταρτος στην διαδικασία των playoffs. Θα μας τα πει όλα ο Νικόλας. Έλα φίλε, τι κάνεις?
7: Γεια σου φίλοι μου, τι κάνεις, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
7: Για να μην νομίζει κανείς ότι σχολιάζω μόνο στα εύκολα τον μπάσκετ.
0: Εννοείται. Αθανασίου στα εύκολα, Αθανασίου και στα δύσκολα.
7: Λοιπόν, πίστη, τίποτα άλλο, δεν έχω να πω κάτι.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ακόμα, γιατί πολλοί το έχουν ξεγραμμένο, ότι έχει καλές πράξεις ο Παναθηναϊκός. Αρκεί να μπει καλά, όλο το θέμα είναι πώς θα μπει στο μάτς.
7: Να ξεγράφεις τώρα τον Παναθηναϊκό όταν παίζεις με τη Βαλένθια, παίρνει μια μπουράκι μαζί με τον Ολυμπιακό καλύτερο σημάδι στην Ευρώπη φέτος. Από την άποψη το πόσο ποιοτικό και όμορφο μπάσκετ παίζουν. Αλλά όταν
1: έχει νικήσει ήδη δύο φορές που... τραπεζιά εκεί πέρα. Δεν είναι δημοσιογραφή, έχει κερδίσει ήδη δύο φορές.
7: Ναι, δεν μπορεί να
0: έχει προσωπικότητες να το κάνουν.
7: Και να πω και κάτι ακόμα. Όταν σε δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ χάνεις με τρεις πόντους και στα δικά μου τα μάτια για 30-35 λεπτά δεν υπάρχει στο γήπεδο.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχει στο γήπεδο. Και με 100-0 διαιτησία πάλι στα δικά μου τα μάτια, δεν το λέτε εσείς, εγώ το λέω, μην παρεξηγηθείτε εσείς, παρεξηγούμαι εγώ. Είναι αυτό που λέει και ο Παναγιώτης. Έχεις προσωπικότητες. Αν βρεθούν στο βράδυ τους, ωραία, και τα υπόλοιπα κομμάτια κυλήσουν ομάλα, δεν μπορείς να πεις τι θα ξεγράψει.
0: Απλά δεν φτάνουν μόνο οι προσωπικότητες. Γιατί ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει πει ότι έχω προσωπικότητες, έχω ταλέντο και φτάνει, πρέπει να παίξει και λίγο μπάσκετ.
7: Αυτό βασικά ξέρεις τι γίνεται. Συμφωνώ, δεν παίζει να συμφωνώ περισσότερο με κάτι άλλο. Αλλά να πω το εύκολο κομμάτι, να παίξει άμυνα.
0: Ναι, εννοείται, από εκεί ξεκινάει.
7: Να παίξει άμυνα. Γιατί στην επίθεση καλός κακός με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο Παναθηναϊκός βασίζεται
1: πολύ. Έχει την ποιότητα στην επίθεση.
7: Ατομική ποιότητα. Mm. Αλλά στην άμυνα στα τελευταία δύο παιχνίδια, όταν δέχεις 90 σωστά και 89, κάτι δεν κάνεις καλά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, στα ποδοσφαιρικά, τα διάφορα. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί όποιο ενδιαφέρον και τον Τριφύλλη θα προκύψει στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου και μετά στο καλοκαίρι, έτσι προφανέστατα. Απόψε υπάρχει αυτό το μάτς με την ΑΕΚ 7.30 και δεν τα αγωνιστική των play-offs. Play-offs τα οποία ο Παναθηναϊκός αγνοεί τη χαρά του γκολ. Τρία παιχνίδια, 0 τέρματα. Είναι η μόνη ομάδα στο μήνυμα πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει μάτς. Έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Οπότε θα πρέπει καθαρά για λόγους γοήτρου να παλέψει με όλες τις δυνάμεις, να είναι αγωνιστικός, να είναι αξιοπρεπής και αν μπορέσει να πάρει την νίκη ή τέλος πάντων ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ένωση, την οποία φέτος δεν την έχει κερδίσει καμία φορά. Επενθυμίζω εγώ, δύο νίκες έχει ΑΕΚ και μία ισοπαλία αυτή πρόσφατη στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με πάρα πολλές απουσίες. Έμεινε έξω και ο Μπακασέτας λόγω ενοχλήσεων. Στόπερ διαθέσιμοι δεν υπάρχουν.
1: Δύο.
7: Έτσι. Δύο, όλοι και όλοι. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από καιρό να ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό με 4-2-3-1. Αν και, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και έχουμε συμφωνήσει, πολύ λίγα πράγματα λέει για την αγωνιστική ταυτότητα μιας ομάδας η διάταξη. Γιατί είτε παίζεις με 4-2-3-1, είτε παίζεις με 3-4-2-1 και περιμένεις το μισό γήπεδο και παίζεις άμεσα και περιμένεις τα πάντα από τον Τετέι, δεν αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα. Τώρα για την δεκάδα, ο Λαφόν αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος και δεξιός ο Καλάμπρια. Ο ένας στόπερ από τους διαθέσιμους θα είναι ο Πάλμερ και ο άλλος ο Τουμπά. Φοβερό το πως η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με Τουμπά Πάλμερ.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
7: Ναι.
1: Ο Ίγκας ήταν στον πάγκο στο ξεκίνημα της σεζόν.
7: Ναι. Ήταν στον πάγκο. Ο Βιτόρια τότε εμπιστεύτηκε τον Τουμπά με τον Πάλμερ και του βγήκε. Έτσι, γιατί στα παιχνίδια που έπαιξαν μαζί αυτοί οι δύο το καλοκαίρι.
0: Ναι, για να διάσταμε μια... καλά.
7: Βέβαια, είχε πολύ
1: είχαν
7: πολύ καλή χημεία, είχε πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία ο Παναθηναϊκός σε εκείνα τα μάτς και αυτό ήταν έτσι και το μεγαλύτερο του όπλο για να περάσει τη Σαχτάρ και την Σάμπτον Σπορ και να προκριθεί στο Europa League. Τώρα στη μεσαία γραμμή ο Τσέρνι με τον Κοντούρι έχουν προβάδισμα για να είναι οι δύο κεντρικοί χαφ του Τριφυλιού. Στο 10 αναμένεται να είναι ο Ταμπόρδα. Για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι κόντρα στην Καλυθέα στο κύπελο το Σεπτέμβριο στη φυσική του θέση. Αριστερός στο εξτρέμ λογικά θα είναι ο Αντίνο. Δεξιά λέω ότι θα έχουμε έκπληξη και θα δούμε τον Παντελίδη. Και λέω έκπληξη, όχι επειδή το παιδί δεν είναι για να παίζει στον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν
0: δίκαιο
7: αυτό που συμβαίνει εδώ και δύο μήνες, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Αλλά γιατί αυτό...
0: Από τον Ολυμπιακό έχει να παίξει, να θυμάμαι καλά. Από το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
7: Να παίξει, έχει να παίξει σίγουρα, επειδή τον έλειπα μπροστά στα μάτια μου, είχα πάει με το μικρό στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Όπου είχε χρησιμοποιηθεί ως δεξιός back half, για όνομα του Θεού θα έλεγε κανείς, όχι εγώ. Λοιπόν, οπότε και έχει προβάδισμα ο Παντελίδης. Αν δεν ξεκινήσει ο Παντελίδης, θα ξεκινήσει ο Ζαρουρή, που και αυτόν τον έχουμε ξεχάσει τα τελευταία παιχνίδια. Και center for θα είναι ο Τετέι. Αυτή θα είναι η...
0: Τριάδα την αποκλείεις να μπει ο Κότσιρας και να γίνει
7: την αποκλείω... Θα σας πω. Μέχρι και την Πέμπτη δοκίμαζε τριάδα. Παρασκευή, Σάββατο, όταν οριστικά και αμετάκλητα τέτοια νοκάουτ και ο Ίγκασον με διάστημα, όπως νοκάουτ είναι και ο Πελίστρη, υπενθυμίζω με θλάση, έχει δείξει μόνο τετράδα. Οπότε...
0: Okay. Λογικά τετράδα, ναι.
7: Λογικά θα βάλει τετράδα. Mm. Και στις δοκιμές του στην τριάδα δεν είχε δοκιμάσει ούτε τον Κότσιρα ούτε τον Καλάμπια. Είχε βάλει σε ένα διάστημα τον δοκιμό τον Κοντούρι. Τον Κοντούρι. Οπότε αυτή θα είναι...
1: Εντάξει, να τον πάρεις τον Κοντούρι από το κέντρο θα ήταν και, δεν θα ήταν και καλό.
7: Ναι, εντάξει, εκεί η λογική λέει, ρε παιδί μου, ότι όταν ψάχνεις ένα δεξιοπόδαρο στόπερ, λογικά βάζεις κάποιον...
1: Κάποιο αμυντικό χαφ, ναι, οκ, αλλά...
7: Όχι, όχι, κάποιο δεξιοπάκ.
1: Κάποιο μπακ, ναι, σωστό,
7: σωστό. Τον Καλάμπρια, δηλαδή, τον Κότσιρα, να μην πειράξει το άδειο.
1: Ο Καλάμπρια ή ο Κότσιρα ήταν στο μάτς με την Πέτης, νομίζω, κάπως έτσι δεν είχε ξεκινήσει.
7: Το μάτς με την Πέτης, έχουν περάσει και δύο μήνες και η μνήμη μου όλο και εξασθενεί, όσο δεν πηγαίνει.
1: Ναι, όχι, θυμάμαι ότι είχε βάλει κάποιον δεξιό μπακ.
7: Ο Καλάμπρια ήταν, Καλάμπρια και ο Ζαρουρί μπροστά του.
1: Ναι, κάπως έτσι νομίζω.
7: Που του πήρε την αποβολή ο Αμπντέ. Για αυτό το Παναθηναϊκό με 10 παίχτες.
0: Νικόλα, επειδή πλησιάζει και το τελευταίο μάτς με τη Λεωφόρο, περιμένουμε κάτι από τον Παναθηναϊκό.
1: Ή πότε θα περιμένουμε αυτή την προσφυγή,
7: την οποία έκανε, πώς το λένε αυτό που κάνουν. Ναι, για την αναστολή της τιμωρίας, αλλά δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αλλάξει κάτι. Αλλά νομίζω αρχές της εβδομάδας θα το ξέρουμε. Εντάξει, μια παράδεκτη απόφαση, να τα πω και εσάς Κυριακή από τη ΔΕΑΒ. Χωρίς καμία λογική,
0: καλά,
7: όπως
0: ναι,
7: και περισσότερες αποφάσεις της ΔΕΑΒ δεν έχουν καμία λογική, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να σας πάει μια ομάδα, όχι μια ομάδα, συγγνώμη, οπαδοί μιας ομάδας, 160 καθίσματα, άλλοι οπαδοί άλλης ομάδας, ξέρω εγώ, όχι της ίδιας, εν προκειμένου, να πετάνε έξω τους δημοσιογράφους από τα δημοσιογραφικά, σε άλλη ομάδα να πετάνε μπουκάλια στο hardball, στους παίκτες, της αντίπαλης ομάδας, και να μην γίνεται τίποτα και για δύο κροτίδες να κλείνει τη Λεωφόρο στο... κατά πάσα πιθανότητα τελευταίο επίσημο παιχνίδι ή τέλος πάντων τελευταίο ντέρμπι του Παναθηναϊκού εκεί. Εντάξει, θα μιλάμε για ακραία πράγματα, γιατί πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι τελευταίο παιχνίδι, γιατί τα έχουμε δει και πέρυσι να συμβαίνουν αυτά, για την χαζομάρα ενός, ωραία, τιμωρείς τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ωραία,
1: και 20.000 κόσμου.
7: Αυτό είναι. Τιμωρείς τους υγιείς φιλάθλους που έχουν πληρώσει από το εστέρημά τους για να πάρουν διαρκείας, για να πάρουν εισιτήριο. Επειδή ξέρετε πόσο κόσμος είχε κλείσει ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, κτέλ, ιστορίες, για να πάει σε αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Που είναι πολύ διάφορο. Αν Αντώνη Αντωνιάδη να είναι στο τελευταίο παιχνίδι, ξέρω εγώ τι να πω.
7: Εντάξει τώρα, αυτοί οι τύποι εκεί δεν έχουν ιδέα, ούτε από ποδόσφαιρο ούτε από αθλητισμό. Είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον φέτος υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε όλους. Πιο διαλλακτική, πιο ελαστική. Και με τον Παναθηναϊκό έχει συμβεί, για να είμαι δίκαιος. Και ξαφνικά ένα πρωί, πραγματικά, στο τέλος της χρονιάς και αυτό το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, μπήκαμε στα περσινά δεδομένα. Εγώ αυτά είναι πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά και είναι δεδομένο ότι η Λεωφόρος θα τιμηθεί όπως της πρέπει από τον Παναθηναϊκό και από τον κόσμο του. Απλά λες, ρε παιδί μου, ότι okay, εδώ τώρα δεν έγινε τίποτα. Ακόμα και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ έλεγαν, πού έγιναν αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή απορούσαν οι άνθρωποι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό...
0: Τώρα άμα τιμωρείς το σημάδι του μπουκαλιού και όχι αν φεύγουν 100 ή 1, είναι τώρα τι να λέμε. Αυτό είναι Ολυμπιακή αγώνα.
7: Τώρα, Χρήστο μου, 160 καθίσματα. Δηλαδή, στον κανόνα, στον νόμο, στη διάταξη, στο οτιδήποτε, να πάνε οπαδοί να σπάσουν το μισό γήπεδο, καμία τιμωρία.
1: Είναι πρόστιμο.
7: Μπράβο, είναι πρόστιμο. Αν πετάξει μια κροτίδα, και κλεισμένο το θυρών. Εντάξει, συγγνώμη, εγώ σε αυτά τα πράγματα. Και όχι να πετάξει κροτίδα να σημαδέψει κάποιον ή να χτυπήσει κάποιον. Δηλαδή αυτά τα στρόμπο που άναψαν οι παλιοί του Παναθηναϊκού ή αυτά τα πυροτεχνήματα τα βεγγαλικά που αναβοσβήνουν. Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Όχι, να σου πω κάτι για να το κλείσουμε. Θες να τιμωρήσεις για αυτή την πράξη, για την κροτίδα, για το στρόμπο. Όχι, εκτός από τον ίδιο το τιμωρείς, δεν το συζητάμε. Κλείσε το μέρος της κερκίδας το οποίο έγινε.
7: Έστω. Στη χειρότερη.
1: Έστω αυτό. Αυτό που κάνει είναι. Όχι όλο το γήπεδο. Αυτό ναι. Αυτό που κάνει η UEFA.
0: Κυρίως τιμώρησε αυτό που το έκανε, παιδιά. Γιατί
1: δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Και τιμωρηθεί μόνο η ομάδα, θα ξαναγίνει.
1: Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί, δεν το συζητάμε. Απλά λέω ότι.
7: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει να βρει ποιοι το έκαναν αυτό για να σε εισαγωγικά να του κόψει το γήπεδο, να του απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν κάμερες, ονομαστικό εισιτήριο και όλα αυτά, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί για τον έναν, δύο ανόητους όλες τις ομάδες να την πληρώνουν οι κανονικοί. Για να το κλείσω, σενάρια μεταγραφικά και προπονητικά 99,9 εκτός πραγματικότητας. Ωραία. Και επίσης πιο εκτός πραγματικότητας από το ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει προπονητή, δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή.
1: Μετά το τέλος σεζόν αυτό. Μετά το τέλος.
0: Σε μια ομάδα.
7: Ό,τι είναι να ανακοινωθεί και να αποφασιστεί, θα το ανακοινώσει και θα το επικοινωνήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα αυτό το διάστημα χαμηλώνει τους τόνους. Εντάξει, σε αντίθεση με αυτή την κατεύθυνση που την έχουμε περιγράψει μέσα από το ρεπορτάζ. Αλλά κλεισμένοι οι προπονητές και όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια.
0: Ωραία.
7: Ευχαριστούμε,
1: Νικόλα. Έγινε, Νικό μου, σε ευχαριστούμε.
7: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή μας και το δελτίο, γιατί μου στείλε μήνυμα ο Νίκος Ζέρβας με αφορμή την κουβέντα που είχαμε για τα εισιτήρια του Final Four. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου, 550 εισιτήρια.
0: Είπαμε,
1: επίσημα όσο μάλλον είναι πολύ.
0: Και για όλες τις ομάδες τόσα είναι.
1: Και
0: δεν
1: τόσο
0: θα είναι,
1: ναι, απλά ναι.
0: Έτσι.
1: Άρα τόσα δικαιούνται.
0: Αφού βγήκανε σε 4 διαφορετικές φάσεις, ναι. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν χορηγοί, αυτά από εδώ, από εκεί, πολιτεία που θα πάρει. Δεν μένει και πολύ για τον κόσμο, είπαμε.
1: Ωραία.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM, στη μία στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Κορυφώνεται η μάχη του τίτλου στην στοίχημαν Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην τέταρτη αγωνιστική των play-off. Σέντρα και στα δύο μάτς στις 7.30 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Κοσμοτέ Sport 3 αντίστοιχα. Στις 5 παίζουν Άρης Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και Κοσμοτέ Sport 4. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Να παίξουμε σαν να είναι τελικό στο μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό φαρούμενο που πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην Όργουν Αρένα. Στον δίδυμο Βάργα Γιώβιτς για την γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος προπονητής. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω των απουσιών. Από όλα τη τελευταία στιγμή ο Μπακασέτας για τους πράσινους που δεν υπολογίζουν τους τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γετβάι και στον τιμωρημένο Ερνάντεθ. Βασικό σε ρόλο δεξιού εξέμ πιθανότητα ο Παντελίδης. Αποστολή με όλους διαθέσιμους προσβεστές ανακοίνωσε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του απόψινου μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέσεις αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Μποντένσε. Απρόοδο της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ του Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό. Μεϊτέ ή ο Σντόεφ, παρτενέρ του Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Αύριο κυκλοφορούν τα εστία για το μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από το τέταρτο μάτς των play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center έστειλε ο Παναθηναϊκός Σάχτων στη EuroLeague και περιμένει την επίσημη απάντησή της όπως ανέφερε η ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μια αλλαγή αναμένεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα του Άρη στην αναμέτρηση με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελιδής με τον Κουαμένα απέναντι θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και τον Μωρό να βρίσκεται στον πάγκο. Το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής Λα Λίγκα. Σέντρα στις 10 με μετάδοση από Nova Sports 1. Στις 3 παίζουν Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 το Μπιλμπάο Βαλένθια και στις 7.30 ο Βιέδο Χετάφε. Αυλαία στην 33η αγωνιστική της Bundesliga με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Φράιμπουργκ στις 4.30, Κολονία Χάιντενχάιμ στις 6.30 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου στις 8.30. Κάλυψη όλων από την Nova. Η Arsenal φιλοξενείται από τη West Ham στις 6.30 στο μάτς που ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 4 παίζουν Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest Newcastle. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova.

Με 5-3 συνεχίζεται η 36η αγωνιστική της Serie A. Στη 1:30 Ελλάς Βερόνα Κόμο, στις 4 Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα, στις 7 Πάρμα Ρώμα και στις 14 Μίλαν Αταλάντα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι μπάσκετοι.

0: Γεια μας και πάλι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, ζήσαμε να δούμε τον Κοτζιά στο Sky τώρα. Να μην έχει hands free και να έχει
1: ναι,
0: το τηλέφωνο σπάνιο, σταθεί,
1: έτσι, σπάνιο. Και hands free το παλιό με το καλώδιο.
0: Το καλώδιο εννοείται.
1: Με το καλώδιο παραδοσιακός. Δεν παίρνει.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: ασύρματα.
0: Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, όχι Μουζουράκη, γιατί άμα ήταν ο Μουζουράκη θα μας έλεγε ένα τραγούδι.
1: Σωστό.
0: Ο συγκεκριμένος είχε μια αποστολή να κάνει, δεν την έφερε πέρα. Έλα, Μανώλη, τι κάνεις.
2: Πώς είμαστε, κάτσε από όλου, έχει κάτι κάτι εδώ.
0: Στην Μίμολα πήγες, πού πήγες.
3: Στον Grand Prix της Βαρκελόνης,
0: στην Βαλένθια.
3: Είναι ο Φερνάντο Αλόνσο από πίσω και κάνει δοκιμές.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα, φαντάζομαι.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ναι. Πού, τι έγινε, δεν φύγατε ακόμα.
2: Πώς είστε. Εκεί ακόμα μπανταλώνα, ακόμα μπανταλώνα. Ναι. Τώρα σε λίγο φεύγουμε.
0: Ωραία. Πώς είναι το κλίμα εκεί, δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου την ομάδα τις τελευταίες
2: ώρες. Σήμερα όχι. Ωστόσο ταξιδεύουμε το απόγευμα μαζί.
0: Α, με την ομάδα μαζί, ε.
2: Ναι, βέβαια φαντάζομαι πώς θα είναι.
0: Εντάξει.
2: Μια συνέχεια του χθεσινού. Δεν χρειάζεται να είσαι εδώ για να καταλάβεις πώς ήταν τα πρόσωπα. Καταρακωμένα πραγματικά και τραγική φιγούρα Dragan Sakota. Περίλυπος.
0: Και ο Γκρέι, φίλε, νομίζω σχεδόν έκλαιγε που σου
3: μιλάει. Στην τηλεόραση που τον είδαμε μετά στις δηλώσεις του, ο Γκρέι πραγματικά ήταν.
0: Δεν έβγαιναν τα λόγια. Δεν έβγαιναν τα λόγια.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πήγανε να μπουστάρουν και λίγο οι οπαδοί μετά καμιά πενταριά κάτι παραπάνω στο ξενοδοχείο, να στείλουν και ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα. Η ΑΕΚ, η οποία είχε χθες γύρω στους 1.300, είχαν έρθει κάτι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Γενικά γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή ανακοίνωσε και η διοργανώτρια αρχή. Κανένα χιλιάρι το πολύ να μην ήταν καλυμμένο με θέσεις.
0: Εντάξει, να σκεφτείς ότι αποκλειστήκαν οι ισπανικές ομάδες.
2: Κάτι ναι, δεν το περίμενα να
3: σκεφτείς. Πολύ κόσμο η Λιθουανία από ό,τι φαίνεται.
0: Πέρανε κόσμο η Λιθουανία.
3: Πολύ κόσμο.
2: Όχι τόσο όσο περιμέναμε και γράφουμε. Φέρανε κόσμο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή την πρώτη μέρα που είχαμε φτάσει γνωρίζαμε ότι θα έχουν στον ημιτελικό 1.500, αλλά λέγανε ότι αν προκριθεί ο ομάδος τελικό θα φέρουν μέχρι και 3.000. Τελικά ήταν γύρω στους 2 κάτι. Mm-hmm. Αλλά έχει και πολύ ντόπιο στοιχείο, δηλαδή και πολλούς φίλους μπεταλών που εγώ αυτό δεν το περίμενα.
0: Είχαν πάρει πολλή εισιτήρια και δεν τα πουλήσανε. Είναι το μάθα και εγώ αυτό.
2: Ναι. Και ήρθαν και δημιουργήσαν και ωραία ατμόσφαιρα και της Μάλαγα και με κοινό σύνθημα με την ΑΕΚ, το κλασικό που υπάρχει, και της Τενερίφη λιγότερο, εντάξει, okay. Αλλά γενικά ήταν γεμάτο το γήπεδο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και οι δύο πλευρές είχαν τα δικά τους δυναμικά συνθήματα. Ωραία όλα αυτά. Το φινάλε δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ.
0: Έχεις εξήγηση εσύ. Από μέσα, αν έχεις
2: δει καλύτερη, νομίζω.
0: Ναι, όχι, ενώ αν έχεις δει κάτι που εμείς δεν έχουμε δει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, πολλές φορές και τα πρόσωπα, όταν βλέπεις τη γλώσσα του σώματος, αν είδες κούραση, αν είδες πανικό, αν είδες τέτοια πράγματα που μπορεί να μην αποτυπώνονται.
3: Αυτό, τη γλώσσα του σώματος. Εγώ κούραση, ας πούμε, το κατάλαβα από την τηλεόραση.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είχε κούραση.
2: Κούραση και ψυχολογία. Εμένα, αν κάτι μου είχε κάνει εντύπωση τόσες μέρες, πραγματικά και το είχα μεταφέρει κιόλας, ήταν στον ψυχολογικό τομέα η βεβαιότητα που υπήρχε στα πρόσωπα των παικτών της ΑΕΚ. Εντάξει, οκ, η μπάλα χαμηλά, η μπάλα κάτω, αλλά ήταν χωρίς το παραμικρό άγχος, ούτε το δημιουργικό που λέμε άγχος.
0: Ναι. Αυτοπεποίθηση, όχι η αλαζονία.
3: Ναι, αυτό δεν είναι κακό.
2: Όχι η αλαζονία. Και ναι, αυτή την αυτοπεποίθηση την είδαμε να χάνεται στην τέταρτη περίοδο. Ήταν απόρρια της κούρασης, ήταν απόρρια του rotation που δεν έχει, του κοντού rotation που έχει η ΑΕΚ. Σίγουρα είναι πιο ποιοτική, σίγουρα είναι πιο έμπειρη ομάδα από την Ρήτας. Οκ, αλλά.
0: Και ο φυσικά

0: τα ψέματα. Οι 18, 15, ακόμη και 8 πόντους στο τελευταίο τετράλεπτο όταν προηγήσε, υπάρχει ένας φυσικασμός. Λες, είναι διαφορά, δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, παιδιά, για να γίνει μια τέτοια ανατροπή, πρέπει να είναι όλα τα άστρα σε μια ευθεία. Δηλαδή, να βάλουν οι άλλοι αυτά που δεν μπαίνουν, να κάνεις εσύ ό,τι λάθος μπορείς να κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όλα μαζί πρέπει να γίνουν, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι, και το λέγαμε πριν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Καταρχάς, ότι η Ρήτας δεν είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια... δεν έχει βρεθεί τυχαία.
0: Νομίζω είναι μια από τις κορυφαίες επιθέσεις του φετινού BCL.
1: Η καλύτερη επίθεση.
0: Αν όχι είναι καλύτερη.
2: Είναι η καλύτερη επίθεση και η δεύτερη καλύτερη επίθεση στην ιστορία του BCL πίσω από την περσινή Μάλαγα. Ναι, και λέγαμε πριν από το παιχνίδι το ότι η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει καταρχάς τα δύο γκάρτ που έχει η Ρήτας και τον έναν τον περιόρισε και με το παραπάνω τον Χάντιν και έφτασε τρεις περίοδος για να
1: πάρει μέσω βολών. Ένα πόντο από τα δεκάλεπτα.
0: Και βάλε 13 στο τετράλεπτο το φωτιά της Ρήτας. Στο τέταρτο δεκάλεπτο βάλε 20 πόντους.
2: Και από την άλλη το περιφερειακό σουτ που και σε αυτό είχε πάει εξαιρετικά η ΑΕΚ με την τρομερή άμυνα που είχε στις τρεις πρώτες περιόδους, αλλά εντάξει, τελευταία περίοδο έμπαιναν όλα. Πολλά ελεύθερα σουτ, δηλαδή εκεί πέρα δεν έβγαιναν τα αλλομαρκαρίσματα. Πολλά ελεύθερα σουτ, έμπαιναν όλα, είχαν βρει ψυχολογία. Και πέρα από την άμυνα που για μένα είναι πάρα πολύ κομβικό κομμάτι, δηλαδή το πόσο καλύτερα είναι η ΑΕΚ και μετά έπεσε στη διάρκεια περίοδο, ήταν και οι επιθέσεις. Για κάποιο λόγο βγαζόταν πάρα πολύ, έπαιρνε πολύ βιαστικές επιθέσεις.
1: Μα σούπα, αν πήγαινε σε μετρησή 18. Και έχοντας και την πρώτη κατοχή στην τέταρτη περίοδο και έκανε καθυστερήσεις, δηλαδή να πήγαινε σε 24 και απλά να πέταγε την μπάλα, θα έμπαινε και κάποιο, έτσι δεν θα ήταν όλα άστοχα, θα το κέρδιζε το παιχνίδι. Και παρόλα αυτά, με κάποια λάθη στο κέντρο, με κάποιες διαστικές επιθέσεις.
0: Και το οξύμορο επίσης, ξέρεις ποιο είναι, που βλέποντας μετά το φύλλο της στατιστικής και λες, μα πώς γίνεται να φτάσει εκεί, να γίνει αυτή η ανατροπή ή να φτάσει σε τέτοιο σκόρ η Ρήτας. Η ΑΕΚ έχει βγάλει παιδιά παιχνίδι 45 λεπτών με μόλις 9 λάθη. Δηλαδή δεν είναι ότι τους έδινε την μπάλα και βάζανε καλάθια στον εφηδιασμό.
1: Απλά είχε 7 στα 29 σου την τελευταία περίοδο.
0: Είναι αυτό.
1: Τι να συζητάμε. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, Μανώλη. Επειδή είσαι εκεί και πολλά πράγματα πολλές φορές δεν λέγονται, αλλά τα εισπράττεις περισσότερο από το ύφος που τα λένε. Έκανες μια συνέντευξη με τον Γκρέι. Είδες και το Σάκοτα. Είναι τα μεγάλα ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Σάκοτα θα συνεχίζει στο μπαγκό. Ο Γκρέι. Εγώ όπως τουλάχιστον το εξέλαβα, μου μοιάζει λίγο σαν αποχαιρετιστήριο το χθεσινό. Mm-hmm. Αν και έχει αγώνες, παίζει με τον Άρη την Πέμπτη, δεν έχει τελειώσει σεζόν. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο πρακτικά ρεαλιστικός στόχος της ΑΕΚ ήταν να πάρει τον BCL. Και δεν τα κατάφερε, οπότε τώρα ουσιαστικά παίζει και για το τίποτα πλέον.
2: Καταρχάς ρωτήθηκε ο Ντράγκαν Σακοτά για την επόμενη μέρα, mm-hmm. για τον ίδιο. Αλλά η ερώτηση δεν ήταν ακριβώς το αν θα είναι ο ίδιος.
1: Θα είναι συμβόλιο. Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, με τον τρόπο
1: θα είναι. Ναι.
2: Ναι, τώρα σε διαφορά το κομμάτι του αν θα είναι προπονητής στην ομάδα, εγώ αυτό που κατάλαβα από την απάντηση είναι ότι θα είναι. Υπό την έννοια ότι είπε ότι εντάξει είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, την υγεία μας να έχουμε, αν είμαστε υγιείς, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να... Ναι. Και το πολύ σημαντικό που είπε και είναι η μεγάλη αλήθεια και πρέπει στο τέλος της ημέρας, ok, κατονετήσει ένα χώρο γιατί έχει φτάσει δεύτερη σειρά σεζόν στην πηγή και δεν έχει πιει νερό. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία, αλλά αυτό που το Ντράγκαν Σακοτά ότι οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλες σωματείες όπως η ΑΕΚ δεν ζουν από το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα κρίνουν μια ολόκληρη σεζόν την επόμενη από ένα άστοχο σουτ στο
1: φινάλι. Προφανώς, εννοείται. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα για πανηγυρτζίδες. Αυτό είναι για πανηγυρτζίδες, δεν είναι για...
2: Ναι. Η απόφαση το αν θα είναι ή δεν θα είναι προπονητής, σε τι ρόλο θα είναι την επόμενη σεζόν, πιστεύω έχει παρθεί στο μυαλό του.
1: Mm-hmm. Ναι, και αν θες τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω ότι το χθεσινό πιο πολύ τον κάνει στο να παραμείνει παρά στο να φύγει. Αν το έπαιρνε, μπορεί και να το σκεφτόταν.
0: Την πέτυχα την αποστολή μου.
1: Τι άλλο να πετύχω έχει αυτό, μείνει, δεν αυτό. Έχει μείνει. Πρωτάθλημα να πάρει, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται. Οπότε σου λέει να περάσω έναν άλλο ρόλο, να φέρω και έναν νέο άνθρωπο κτλ.
2: Ναι.
1: Τώρα πάντως, για τον Γκρέι είναι άλλη κατάσταση του Γκρέι.
2: Αυτό πήγα να σου πω για τον Γκρέι. Η γλώσσα του σώματος δεν έλεγε ότι φεύγω ακριβώς, δηλαδή δεν το είπε με λόγια το ότι φεύγω, αλλά φαίνεται ότι καταρχάς εντάξει τελειώνει το συμβόλαιο. Φάνηκε λίγο το ότι είναι ρευστή προς το.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Γκρέι έχει τουλάχιστον 3 κρούσεις από ό,τι ξέρω εγώ από ομάδες Ευρωλίγκας. Και υπάρχει και το σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το παιδί θα πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι να παίξει και Euro, α πούμε, να είναι και πάλι στη δευτερότρητη βαθμίδα τέλος πάντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ή θα πάει. Αλλά έχει να κάνει και με τα λεφτά, έτσι. Γιατί δεν είναι ένα παιδί που έχει βγάλει εκατομμύρια. Δηλαδή στην ΑΕΚ το συμβόλαιό του είναι 400 κάτι. Αν α πούμε
2: τον
1: ΠΑΟΚ του δώσει ένα και στην Ευρωλίγκα του δίνουν 600 ή 700, μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι original 21. Έτσι. Είναι ένα παιδί επαγγελματία.
2: Ναι.
1: Θα κοιτάξει και την οικογένειά του ενδεχομένως. Όσο και αν μπορεί να πικράνει αυτόν τον κόσμο του ΑΕΚ. Έτσι.
2: Ρόμπο συμβόλαια έχουν Μπάρτλεϊ, Μπράουν Φίζελ,
1: Λιόνες Κατσίβελης,
2: Κορδίλης και Πετσάρσκι, οκ.
1: Okay. Ναι, αλλά Πετσάρσκι δεν πρόκειται να μην είναι δεδομένο.
2: Ναι, εγώ λέω
1: αλλά υπάρχουν πολλά καυτά ζητήματα, έτσι. Ο Νάναλι, ο Χαραλαμπόπουλος είναι κομβικοί παίχτες. Ο Γκρέι, όπως είπαμε, δύσκολα θα μείνει. Εντάξει, αν έχεις τεχνογνωσία τύπου Σάκοτα, μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε παίχτη. Τα λέγαμε και πριν. Πέρυσι ο κόσμο έκλαιγε που έφυγε ο Χέλ και ήρθε ο Μπάρτλε και ήταν καλύτερο. Mm. Έτσι.
2: Πήρε Σίλβα τα ίδια, Καπαγγέλε. Δηλαδή έχει βρει λύσει όταν
1: εννοείται,
2: φεύγουν.
1: Εννοείται. Εννοείται.
2: Okay. Και υπάρχει και όπω είχε πει και εσύ η πρόταση να αυξηθεί το μπάτζετ. Όπω επίση έχει πει και εσύ, αν είχε νικήσει χθε η ΑΕΚ θα έβαζε το συμβόλαιο του Ανάλη. Δηλαδή είναι και μικρέ λεπτομέρειε.
1: Παραπάνω που... από το συμβόλαιο του Ανάλη. Γιατί, γιατί ήρθε 1η Γενάρη, αυτό το λέω. Δηλαδή σε αιτήσια βάση ήταν γύρω στα 600 το συμβόλαιο του Νάναλη, 650 σε δεκάμινο. Αλλά επειδή είναι πεντάμινο ουσιαστικά, είναι λιγότερα τα λεφτά, έτσι.
2: Ναι. Αλλά κατά ψήματα τώρα εντάξει, πρέπει να βρεθεί τρόπο η άκρη για να μπει έξω στο NBA Europe. Δεν γίναμε σοφότεροι, επειδή έγινε και αυτό καλά, μίλησε και ο Πατρίκ ο Μηνινός, είπαν κάποια πράγματα για την επόμενη σεζόν, όπου δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Όχι,
2: το τόνισε κιόλας ότι. Ναι, δεν γίνεται να αλλάζει μέσα σε λίγους μήνες πριν από την έναρξη μια σεζόν το format. Οκ, το περιμέναμε κιόλας να αλλάξει για την επόμενη χρονιά, αλλά από την μεθεπόμενη, όταν και καλώς φαίνεται θα ξεκινήσει αυτό το νέο εγχείρημα,
1: ναι.
2: Η ΑΕΚ πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να. Δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου αλλά... εύκολο δεν είναι. Καλά, για απευθείας άδεια είναι πολύ δύσκολο. Αλλά να σου πω κάτι. Αφού δεν το πήρε φέτος η ΑΕΚ, αν μπορέσει να το πάρει του χρόνου, θα είναι πολύ πιο χρήσιμο. Γιατί του χρόνου μπορεί να δίνει ενδεχομένως και απευθείας θέση το BCL στο NBA Europe, έτσι.
2: Και όλα αυτά, εντάξει, η ΑΕΚ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και με ευρωπαϊκά τρόπια κτλ. Αλλά πρέπει να αντικατοπτρίζονται κάπως και στη μάχη του πρωταθλήματος. Και κάτω από ψέματα πρέπει να μπει στο NBA Europe, ώστε να αυξηθεί το budget. Το είπε και ο Σάκοτα, θα πενταπλασιαστεί μόνο και μόνο με την είσοδο της ομάδας. Οπότε από 3,1 να πάει στα 15, εκεί λες κάτι μπορεί να κοντράρει. Mm-hmm. Το παραπάνω.
1: Και εκτός αυτού και ο κόσμος θα είναι πιο κοντά, γιατί σου λέει θα κερδίζω και μια φορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα χάνω συνέχεια. Έτσι. Το χρόνο πάντως η ΑΕΚ με τα τωρινά δεδομένα λογικά θα μπει με το 5ο μεγαλύτερο μπάτζετ. Παρότι θα αυξηθεί, Άρης και ΠΑΟΚ λένε ότι θα πάνε στα 10, 11, 12 εκεί. Η ΑΕΚ δεν θα πάει.
2: Οπότε
1: πάνω
2: υπάρχει
1: από
2: και πολύ μεγάλη ανάγκη να αυξηθούν τα διαρκείας για τον χρόνο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι να κάνεις και εύστοχες επιλογές. Δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Έχει να κάνει και με το τι επιλογές κάνεις. Γιατί ας πούμε και ο Μπέβερ λέγανε 700 χιλιάρικα και ο Μπάρτ λέγανε 200 και ποιος έπαιξε καλύτερα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή, Μανώλη, και
3: στον Λουκά
1: και σε
3: σένα.
1: Κάνατε
2: πολύ καλή
1: επιστροφή. Κάνατε πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά να το φέρετε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Νέαρχε. Πάμε σε ένα μικρό break και γυρίζουμε με Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και να δώσουμε και δύο ανανεώσεις. Jimmy Clark στη Maccabi για τα επόμενα τρία χρόνια και ανανέωση και Μαόντο Λό με την Ζάλγκυρη.
1: Μαόντο Λό που θα είναι και μάλλον να βαθμιστεί και ο ρόλος του χρόνου αφού ο Φρανσίσκο δεδομένα χαιρετάει.
0: Να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κώστας Νικολακόπουλος. Σήμερα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ 7:30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Και με διάφορες δράσεις όπως πληροφορούμαστε, Κώστα. Έτσι, δεν είναι. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
23: Καλησπέρα, τι κάνετε. Ναι. Πράγματι, μην ξεχνάμε ότι και χθες είχε ο Ερυθρός Αστέρας δράσεις τέτοιες στο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα της Σερβίας με την Νόβι Παζάρ. Ενώ είναι, ότι είναι σήμερα μια αυτό το Σαββατοκύριακο εορταστικό για την αδελφοποίηση. 40 χρόνια είναι πλέον Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα θα έχουμε στο Καραϊσκάκη ένα από τα πιο εντυπωσιακά πληροφορίες. Και επίσης παρεμπιπτόντως να πω ότι έχουν δίνει περίπου 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, εκτός από τα διαρκείας εννοώ.
0: Ναι, έχουν μείνει 1000 εισιτήρια.
23: Ναι, ακριβώς. Οπότε θα είναι μια γιορταστική βραδιά με τον Ολυμπιακό βέβαια να θέλει πάνω απ' όλα να συνοδευτεί αυτή η βραδιά με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Το μάτς είναι αυτό που λέμε κάτι παραπάνω και από εξάποντο. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω τι εννοώ, είναι βέβαια όποιος πάρει 3 πόντους είναι 3 για εκείνον και 3 χάνει ο άλλος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αν ο Ολυμπιακός τα καταφέρει και πάρει τη νίκη, θα υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο τον ΠΑΟΚ να πάει ακόμα πιο δυνατά για να κερδίσει την ΑΕΚ την Τετάρτη, την οποία φιλοξενεί.
1: Για τη δεύτερη θέση πλέον, έτσι.
23: Διότι πολύ απλά ο ΠΑΟΚ θα χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη εάν θέλει να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός θα παίζει με τον Παναθηναϊκό και τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό λέω είναι ένα εξάποντο και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
23: Που δεν είναι εύκολο να βρεις ντέρμπι, ας πούμε, να είναι παραπάνω και από εξάποντο. Είναι όμως αυτό το μάτς τέτοιο.
0: Και με έναν Ολυμπιακό να υπολείπεται και στην ισοβαθμία του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, ό,τι
23: βεβαίως,
1: και να γίνει.
23: Με ισοπαλία σήμερα κατά πάσα πιθανότητα, βεβαιότητα δεν μπορούμε να το πούμε γιατί έχει άλλα μάτς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο Ολυμπιακός θα δεματίσει τρίτος, άρα θα χάσει την ευκαιρία και στα προκριματικά του Champions League και να χάσει και επίσης την ευκαιρία για μια πιθανή απευθείας είσοδο στο Europa League. Θα είναι δηλαδή πολύ άσχημο εδώ δυνηρό και το Ολυμπιακό.
0: Χάνετε λίγο το σήμα, Κώστα, χάνετε λίγο το σήμα, αν μπορείς να μετακινηθείς. Τον χάσαμε τελείως. Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι, γιατί συν της άλλης Ολυμπιακός, αν είναι δεύτερος, έχει μακράν από όλους τους άλλους το καλύτερο μονοπάτι για πρόκριση στο Champions League.
0: Ναι.
1: Λόγω και της βαθμολογίας του και όλων αυτών. Γιατί και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μπορούν να βγουν δεύτεροι, όπως είναι τα τωρινά δεδομένα, θα έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο. Ακόμα δυσκολότερο η ΑΕΚ, λιγότερο δύσκολο ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι σε δεδομένα στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός ακόμα πιο εύκολο, γιατί νομίζω γλιτώνει και ένα γύρο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, τον έχουμε πάλι.
0: Φύγαμε.
1: Εδώ. Μας κάνουν σαμποτάζ.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά.
23: Εγώ σας άκουγα να πω την αλήθεια μου.
0: Όχι, χάθηκε το σήμα κάποια στιγμή, έκανε διακοπές και μετά από κάποιο σημείο σε χάσαμε τέλος. Ναι.
23: Είπαμε λοιπόν ότι είναι από σήμερα θα εξαρτηθεί από το αποψινό παιχνίδι αν ο Ολυμπιακός πάει για τρίτος, αν ο Ολυμπιακός θα είναι δυνατά για δεύτερος και αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει
1: να
23: έχει ελπίδες αυτές τις λίγες και για πρώτος. Αυτό είναι. Ενδεκάδα να πω ότι θα βλέπαμε εκτιμήσεις τώρα κάνουμε, γιατί δεν έχει ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε ποιους ξένους θα κόψει ο Μεντιλίμπαρα από την αποστολή, γιατί τους πήρε όλους.
23: Ναι, νομίζω μόνο ο Κλέιτον είναι σίγουρος ότι θα είναι έξω και μάλλον μετά ο Ορτέγκα. Δηλαδή βλέπουμε Τζολάκι, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελκαμπή. Αλλά δεν θα μου προξενήσει έκπληξη να παίξει το Ταρέμι. Να παίξει στη θέση του Ελκαμπή ο Ταρέμι. Για αυτό το παιχνίδι σήμερα δεν θα μου προξενήσει έκπληξη. Δεν λέω ότι θα γίνει, λέω δεν θα μου προξενήσει έκπληξη.
1: Ο Ορτέγκα πληρώνει την εικόνα στην Τούμπα, να υποθέσω.
23: Πληρώνει διάφορες εικόνες, νομίζω να το πω έτσι.
0: Ναι, και γενικά με τον ΠΑΟΚ.
23: Ναι, διάφορες εικόνες.
0: Με τις παλιές που κάνει στην πάλι, πλάτη του.
23: Δεν μπορώ να σας το υπογράψω ότι δεν θα παίξει ο Ορτέγκα. Λέω ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα παίξει ο Μπρούνο. Μουζακίτη επίσης δεν αποκλείουμε στη μεσαία γραμμή, στη θέση ενός εκ των δύο, ειδικά του Γκαρθία ή του Έσε. Και δεν αποκλείουμε να παίξουν και ο Κωστίνια και ο Ροντινέη και να μην παίξει ο Ποντένσε. Ή ο Αντρέ Λουίς, που υποτίθεται λέμε είναι Ποντένσε ή Αντρέ Λουίς μια θέση.
1: Ο Ποντένσε ούτως ή άλλως δεν έχει χάσει τη θέση εδώ και καιρό.
23: Ναι, μπορεί να δούμε πάλι τον Ροντινέη με τον Κωστίνια. Όπως να δούμε, να μην δούμε Ροντινέη και να δούμε μόνο Κωστίνια. Οπότε είναι λίγο τα πράγματα σαφή. Μια μεγάλη έκπληξη θα ήταν ο Μπιανκόν αντί του Ρέτσου. Επίσης. Μια μεγάλη έκπληξη θα ήταν αυτή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας. Επαναλαμβάνω ότι για τον Ολυμπιακό το πράγμα είναι ξεκάθαρο σήμερα. Ή παραμένει ζωντανός ακόμα και για πρώτος, ή πάει καρφί για τρίτος. Είναι τεράστια βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός 4 μάτς φέτος δεν έχει κάνει στον ΠΑΟΚ σχεδόν τίποτα. Παρότι θα έλεγα στην Τούμπα έχει παίξει πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια. Στο Καραϊσκάκι στο 1 ήταν τις άξιες οι δύο ομάδες, έφεραν 0-0. Στο άλλο πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ 2-0. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είτε είναι καλύτερος του Ολυμπιακού είτε χειρότερος κερδίζει. Αυτή είναι η ουσία. Και τέλος πάντων νομίζω ότι είναι και θέμα εκτός όλων των άλλων που συζητάμε. Είναι και θέμα λίγο ποδοσφαιρικού και προπονητικού εγωισμού για τους παίκτες του Ολυμπιακού και για το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή το να μην κερδίσουν 5 φορές τον ΠΑΟΚ σε μία σεζόν είναι κάπως, να το πω έτσι, να μην πω...
0: Είναι αρνητικό, ιστορικό αρνητικό.
23: Να μην το πω ακριβώς τι θα έπρεπε να πω, αλλά...
0: Ναι, καταλάβω.
23: Δεν είναι τιμητικό αν μη τι άλλο. Δεν θα είναι καθόλου τιμητικό. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ, δεν τον υποτιμάω τον ΠΑΟΚ, αλλά την Μπαρτσελόνα να έχει παίξει ο Ολυμπιακός 5 φορές θα μπορούσε να κερδίσει ένα μάτς, πιστεύω. Ειλικρινά.
1: Για το Γιαζίτσι έχουμε κάτι νεότερο, το παιδί θα κάνει χειρουργείο. Έχει συμβόλαιο
23: για
1: τον χρόνο, έτσι.
23: Βεβαίως, κανονικά.
1: Ναι, κανονικά. Πέραστε κανένα στον άνθρωπο γιατί είναι σκληρό, έτσι, δύο φορές.
23: Ναι, βέβαια, πολύ, πολύ σκληρό. Ο καημένος και ο τουρκικός τύπος ασχολείται πάρα πολύ. Λέει για τον Εφιάλτη που περνάει τώρα 2 χρόνια, ο Γιαζίτσι κλπ.
1: Και ένα παιδί που έχει βοηθήσει κιόλας, έτσι, όσες φορές κλήθηκε, παρότι έπαιξε και σε λάθος, όχι σε γνωστή θέση τέλος πάντων.
23: Εντάξει, δεν είναι βασικός παίκτης, γι' αυτό δεν λέμε, αλλά μπορεί να είναι και μια απώλεια και για αυτά τα 3 τελευταία μάτς, γιατί ξέρουμε ότι όποτε μπαίνει μέσα, σχεδόν όποτε μπαίνει μέσα, μπορεί να...
0: Κάτι κάνει.
23: Δίνει λύσεις. Με την ΑΕΚ τώρα Ολυμπία, θα ήταν αλλιώς η βαθμολογία του πρωταθλήματος αν είχε μετρήσει το πολύ ωραίο
1: με τον Αστέρα.
23: Που έκανε με το δεξί.
0: Τον Αστέρα στην πρεμιέρα, στο Αγρίνιο με το κόρνερ στον Ελκαμπή.
23: Θα ήταν άλλη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Θα είχε η ΑΕΚ μείον 2, Ολυμπιακός συν 1, άρα η απόσταση θα ήταν 3 βαθμοί και όχι 6.
1: Ωραία.
23: Δηλαδή αν το συνδυάσουμε με τον γκολ που μέτρησε ενώ ήταν offside τον Μπάμπα προχθές στην Τούμπα, τις προάλλες στην Τούμπα.
0: Το 1-0.
23: Ναι, κάνει τον Ολυμπιακό πραγματικά να απορρεί πώς είναι δυνατόν ένα γκολ να μετράει να επηρεάζει ο τερματοφύλακας και ένα γκολ στο οποίο να μετράει το άλλο που επίσης υποτίθεται επηρεάζει ο τερματοφύλακας. πάντων δεν βγάζουμε άκρη με αυτά. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα αντιδράσει το θέμα διετσίας και επίσημα. Αυτά μπορώ να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
23: Είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Το φάγαμε, το χωνέψαμε κιόλας στο δελτίο το πολιτικό. Οπότε πάμε σε break και γυρίζουμε για να πάμε στο φινάλε με τους Γιώργηδες. Πετρίδη και Τσακίρη.
22: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Winsport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
24: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
24: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το βάλε!
28: Αποκάρφωμα!
29: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
30: Τρελάνε μας!
31: Τρίποντο!
30: Μεχάρα μου!
32: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
33: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
34: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
33: Παίζουμε.
34: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
33: Μα...
34: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
35: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
2: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
22: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Make your move. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε και κάποιες ειδησούλες για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τον Φώστερ που έκλεισε.
1: Κλείνει Φώστερ, ναι.
0: Πολλά λεφτά για μένα. Καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Θυμίζω ότι πέρσι ήταν στην πορεία της Χάμπολ Τελαβή που πήρε το EuroCup πρωταγωνιστής. Τους καλύτερους παίκτες. Είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό. Άλλο επίπεδο Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε. Καλή κίνηση, αλλά νομίζω επειδή ακούγεται για 7ψήφιο συμβόλαιο νούμερο, νομίζω πολλά για το Φώστερ. Αλλά τέλος πάντων, okay, θα δούμε και στα, και τα υπόλοιπα. Καλάθης παίζει, Μπαζίνας είναι κλεισμένος ουσιαστικά. Παπαγιάννης υπάρχει ένα σενάριο, θα δούμε. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη. Για να πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει καυτά ζητήματα με τον Παναθηναϊκό να παίζει την Τετάρτη στη Βαλένθια και να παίζει ουσιαστικά όλη τη χρονιά για την Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά κι εγώ.
0: Θα γίνει ανοιχτή προπόνηση, Γιώργο? Σε ξεκινάω με το, επειδή ρωτούν πολλοί φίλοι εδώ πέρα. Αν θα γίνει κάποια ανοιχτή προπόνηση για μπουστάρισμα εν ώψη της αναχώρησης της ομάδας.
2: Είναι μια σκέψη. Τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να αποφασιστεί όμως σύντομα, γιατί η αποστολή αποχωρεί την Τρίτη.
0: Ε?
2: Ναι. Οπότε πρέπει να αποφασιστεί άμεσα.
0: Από κόσμο, εκεί.
2: Θα έχει ο Παναθηναϊκός κανονικά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς, γιατί ξεσαγοράζει πολύ μεμονωμένα εισιτήρια.
0: Πολλοί αγοράζανε, στο λέω γιατί μου είπε ένας φίλος μου ότι πήγε να αγοράσει και του ήρθε mail και λέει δεν σας δίνουμε.
1: Ναι. Κάτι έκανε και μια ανακοίνωση Βαλένθια ότι πρέπει να είσαι μέλος της Βαλένθια για να πάρει εισιτήριο για αυτό το μάτς. Γιατί... Δηλαδή ρωτούσαν μέχρι και ο παδί της Βαλένθια από κάτω γιατί δεν μπορώ να πάρω εισιτήριο.
0: Θέλουν να δώσουν μάλλον μόνο σε αυτούς. Δεν θέλουν να πάνε τα εισιτήρια σε Παναθηναϊκούς σε άλλες θέσεις πέρα από τις γνωστές που θα έχει ως φιλοξενούμενος, ας πούμε. Ναι, βάσει κανονισμού τέλος πάντων.
2: Έχει ένα κομμάτι στο πάνω διάζωμα που είναι φιλοξενούμενος. Ο Παναδούς.
0: Απλά επειδή στα προηγούμενα δύο στη Βαλένθια είχε και κάποιους διάσπαρτους, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολλούς, αρκετούς.
0: Ναι. Και πλέον θέλουν να κόψουν αυτούς, υποθέτω, για να ξέρεις. Να έχουν πιο πορτοκαλί κοινότητα, να το πω έτσι. Το γήπεδο.
2: Ναι, ναι. Πολύ πιθανό αυτό να συμβεί. Δεν το θέλουν δηλαδή οι Ισπανοί. Εντάξει, τώρα είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση. Είναι με την πλάση του Δίκο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βγάλει χαρακτήρα, να βγάλει προσωπικότητα για να πάρει την πρόκληση στο Final Four. Υπάρχουν δύο κομμάτια, το ένα έχει να κάνει με την διαιτησία και το άλλο με το αγωνιστικό. Για το αγωνιστικό, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στα δύο μάτς του Telecom Center όπως έπρεπε. Επέτρεψε στους Ισπάνους να κάνουν αυτό που θέλουν, το παιχνίδι τους. Για μένα είναι καθοριστικό στο τέταρτο μάτς το σημείο που ο Παναθηναϊκός εκεί προσπερνά 53-52 και έχει 6 χαραμένες επιθέσεις.
0: Ναι. Εκεί είναι η κούραση, λες, Γιώργο? Γιατί νομίζω ότι είναι και η κούραση. Γιατί πήγε ένα σχήμα πολύ καλά και το κράτησε ο Αταμάν ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι θα πρέπει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και δεν πήγε μπάλα και στον Άν, ο οποίος νομίζω από αυτές τις επιθέσεις δεν έχει πάρει καμία θέμα καλά. Ο οποίος ήταν ζεστός εκείνη την ώρα.
0: Ναι, είχε 11 στην τρίτη περίοδο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ήταν, είχε ένα τρίποντο μόνο στο πρώτο ημίχρονο, κάτι τέτοιο.
2: Δύο πόντους είχε πετύχει.
0: Δύο πόντους, μπράβο, ναι. Ένα κάρφωμα, αυτό το κάρφωμα στην αρχή, δεν εντυπωσιακό.
2: Ίσως αν πήγαινε μπάλα στον Άννα, μπορούσε και εξής λίγο να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα και να δώσει την απαραίτητη στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε τώρα το κακό, έγινε το 2-2. Προσπάθησε ο τέλος του Παναθηναϊκού και να κάνει την ανατροπή. Ίσως ο κ. Χίλης δεν θα μπορούσε να πασέσει τον Ρουκαβόπουλο.
1: Έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, αλλά εκείνη την ώρα, όταν λύγει ο χρόνος, δεν βλέπεις τόσο εύκολα γήπεδο. Βλέπεις πώς θα τελειώσει εσύ τη φάση. Συνήθως οι περισσότεροι αυτό κάνουν δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν χάθηκε εκεί το μάτς, παιδιά μου. Εκεί πήγες να το σώσεις, δηλαδή έχουν γίνει άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το άλλο κομμάτι λοιπόν που λέγαμε για διαιτησία. Εντάξει, νομίζω ότι καταρχάς δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση και πραγματικά αυτό είναι από τα. Ανήκουστα να μην έχει πάρει ο Κέντρικ Ναν, ένας από τον κορυφαίο σκοράνο και κορυφαίο σκοράνο στην Ευρωλίγκα, να μην έχει πάρει φάουλ για 2,5 αγώνες. Δηλαδή είναι, όχι βόλες, φάουλ. Έτσι.
0: Έχει εντελέσει μια βολή τεχνικής ποινής τελευταία στη Βαλένθια. Αυτή ήταν όλη
2: η. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά. Ο άλλος πήγε να του πάρει στο χέρι του τρίποντο, έτσι, ο Μπαντιό. Ναι. Άλλες δύο φάσεις είναι γκολ, δεν το αδίνουν.
0: Και για τον Μπαντιό, επειδή λένε πολλοί ότι είναι high five, παιδιά, high five δεν είναι από πλάγια. High five είναι μόνο αν το χέρι του παίχτη, αφού φύγει
1: σπάσει
0: μπάλα,
1: σπάσει ο καρπός
0: και συναντηθούν στον αέρα, αλλά αρκετά μακριά από το κορμί του παίχτη. Ναι, εδώ είναι από τα πλάγια ο Μπαντιό, άρα δεν υπάρχει high five. Είναι ξεκάθαρο φάουλ.
2: Ναι. 102 αγωνιστικά λεπτά λοιπόν, αν χωρίς να υπάρχει φάουλ. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Την ίδια στιγμή ο Ιωσή έχει χρωθεί με 8 φάουλ. Και το λέω για τον Άρη γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος...
1: Στο τρίτο μάτς είχε αποβληθεί, αν θυμάμαι. Στο τρίτο μάτς είχε αποβληθεί.
2: Ναι. Παίρνει επιθέσεις, έχει την μπάλα στα χέρια του. Δεν είναι ένας παίκτης που θα μπει μέσα και δεν θα ακουμπεί στην μπάλα. Έτσι, για να πάρει φάουλ. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει να το... να δώσω απαντήσεις Ευρωλίγκα. Όχι, ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα βίντεο με τα παράπονά του στην Ευρωλίγκα για τα δυτικά λάθη. Και περιμένει απαντήσεις τώρα από τη διοργανωτική αρχή. Καλά, δεν θα αλλάξει κάτι. Εντάξει, ούτως ή άλλως κάνει μπάμα, ας πούμε, ότι σε όλη τη σειρά η διετησία δεν είναι προφανώς υπέρ του Παναθηναϊκού. Και είναι φανερό ότι και από τους ορισμούς δηλαδή των διετών τι συμβαίνει, έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Περιμένουμε κάτι διαφορετικό τακτικά από Παναθηναϊκό. Δηλαδή, στα δύο πρώτα μάτς η άμυνα αλλαγών λειτουργήσε εξαιρετικά. Στα δύο τελευταία, για κάποιο λόγο, αν εξαιρέσουμε μόνο το φινάλε του τρίτου αγώνα που μπήκε ο Σερέλης, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με αυτή την αλλαγή, την εγκατέλειψε αυτή την άμυνα σε μεγάλα διαστήματα ο Παναθηναϊκός. Και πήγε στο χέτζαρο το οποίο όλη τη χρονιά δεν έχει βγει.
2: Νομίζω γενικά η άμυνα με αλλαγές απέδωσε αρκετά στα δύο πρώτα μάτς, οπότε δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός το άλλαξε αυτό.
0: Ναι.
2: Ίσως και γιατί, ας πούμε για παράδειγμα στο τέταρτο μάτς, χρειάστηκε νωρίς με 4 φάουλ ο Χουάντσο και δεν είχε δυνατότητα ο Αταμάν να πάει σε σχήμα
1: Χουάντσο με το...
2: Ναι. Αλλά θεωρώ ότι απέδωσε, οπότε δεν ξέρω τώρα θα επιμείνει αυτό με το head out, γιατί με το head out δεν του βγήκε. Δεν έλαβε ψέματα.
0: Και πολλές επιλογές και παιχτών, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι μπαίνει πρώτα ο Γκριγκόνης, στο τρίτο παιχνίδι μάλλον, και μετά ο Ρογκαβόπουλος.
2: Μετά ο Ρογκαβόπουλος, ναι.
0: Στο τέταρτο παιχνίδι μπαίνει πρώτα ο Μίτογλου και μετά ο Φαρίτ που στα δύο μάτς της Βαλένθια ήταν καλός. Ο Τολιόπουλος, το οποίο το παιδί το έχει ξεχάσει και παίζει ελάχιστα και στο πρωτάθλημα, τον βάζει ξαφνικά μέσα σε ένα πανικό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει και κάποιος πρέπει να δώσει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είσαι. Ότι αντιδρά σπασμωδικά και όχι βάσει ενός συγκεκριμένου πλάνου. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε. Έχει και φαίνεται τεράστια ζωή ο Αταμάν. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ειδικά αυτό που είπες με τις επιλογές του στα σχήματα και στους παίκτες και στο rotation και σε αυτά, έχει κάνει αρκετά λάθη. Στα δύο πρώτα παιχνίδια που ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο μάτς,
0: κάνει
2: το αντίθετο. Ενώ έκανε πολύ καλές επιλογές τώρα. Τα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ είχε λαφασμένες επιλογές. Για παράδειγμα αυτό με τον Τολιόπουλο ξεκινάει καλά το παιχνίδι στο πρωτομήχρονο. Τον ξεχνάει στον πάγο και βάζει το σόρτς κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Ίσως θα μπορούσε
1: και η χρησιμοποίηση του σόρτς δεν ήταν ίδια σε σχέση με τα παιχνίδια στη Βαλένθια που ήταν κομβικός και στα δύο παιχνίδια στην Βαλένθια ο σόρτς. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια εδώ στο ΆΚΑ επανήλθε στο μοτίβο κάνει λάθος επιλογή, δεν ευστοχεί σε ένα drive, σε αυτό, αλλαγή.
0: Ναι. Και με τον Ρογκαβόπουλο το ίδιο έγινε. Έτσι. Τον έβαλε δηλαδή, έχασε ένα σουτ και τον ξανά βάλε μετά την τελευταία κατοχή. Δηλαδή, ήσαν αυτό που λέμε τιμωρητικές αλλαγές πολλές φορές.
1: Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια μειώνεται το rotation, αλλά για παράδειγμα, shorts, στο τέταρτο μάτς που κοιτάω εδώ, 6-47. Ρογκαβόπουλος 7.53 λεπτά συμμετοχής και Φαρίτ 3.55 και Μίτογλου 3.13 παρά είναι πολύ κοντό το rotation. Ναι. Δηλαδή, δώσ' τους 2-3-4 λεπτά λίγο παραπάνω.
0: Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με 12 παίχτες και είναι και πιο αθλητική από σένα, πώς θα αντεπεξέλθεις
1: μέσα σε 40 ώρες. Να πάρουν ανάσες και οι άλλοι, γιατί Όσμαν 35, Γκραντ 26, Ναν 36, Λεσόρ 31 λεπτά και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε, μάλλον είχε προηγηθεί παιχνίδι 48 ώρες πριν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Τα είπατε όλα τώρα, πραγματικά δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Είναι θέμα το rotation Παναθηναϊκού, κοντά ειδικά σε αυτήν την ομάδα, η οποία χρησιμοποιεί 11-12 παίχτες. Και αλλάζει συνέχεια σχήματα και έχει αρκετή φρεσκάδα έτσι στο, στο φινάλε του αγώνα. Για να δούμε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μάτς. Σίγουρα βάλεθε τώρα το φαβορί, σίγουρα βάλεθε και τον πρώτο λόγο.
0: Για μένα είναι 50-50 να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω καθόλου φαβορί τον ένα ή τον άλλο. Απλά νομίζω ότι όλο το παιχνίδι και πιστεύω θα συμφωνήσεις θα κριθεί από το πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός. Αν μπει όπως μπήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια και τους βάλει την αμφιβολία, ή αν θα μπει όπως μπήκε στα δύο τελευταία, που τους έδωσε θάρρος, αυτοπεποίθηση και ξεχάσανε και την ευρικότητα και την απειρία τους και τα πάντα. Εκεί είναι για μένα όλο το κλειδί.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά στα μεγάλα σούτ, γιατί για παράδειγμα στο δεύτερο μάτσο Παναθηναϊκός τα έβαλε όλα.
1: Τα έβαλε όλα.
2: Πήγε και ένα τυχερό με τον Όσμαν. Στο τέταρτο μάτσο έβαλε 3-4 τυχερά, πραγματικά πολύ τυχερά σούτ.
0: Τρία ορειβατικά έβαλε από το τέλος της τρίτης περίοδου που έβαλε ο Μπαντιό, ένα του Πραντίγια και ένα του Τόμσον με το ταμπλό. Είναι και ρέντα κάποια πράγματα, τι να κάνουμε.
2: Αυτά κύριε.
0: Αναχωρείς και εσύ τρίτη να υποθέσω, ε.
2: Ναι.
0: Άντε να δούμε,
1: έγινε,
0: με το καλό. Αν μπορείς ο Παναθηναϊκός να την πάρει την νίκη.
2: Να σε καλά. Και ένα πολύ κρίμα για την ΑΕΚ, πραγματικά πολύ κρίμα. Γιατί...
0: Ναι, καλά, ναι. Εσύ την έχεις ζήσει και από το ρεπορτάζ όλα τα χρόνια. Είναι πολύ... μια σύνδεση παραπάνω. Ήταν σκληρή αλήθεια. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, αν θα γίνει το Final Four στην Αθήνα, ρωτούν πολλοί, επειδή υπάρχει μια φημολογία κτλ. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις να μην γίνει στην Αθήνα και να γίνει πού.
1: Δηλαδή, την τελευταία στιγμή, τώρα 10 μέρες πριν,
0: έχει πληρώσει κόσμος αεροπορικά από την Τουρκία, από την Ισπανία, από το αυτό. Έχει πληρώσει κόσμος από το ένα άλλο. Θα του πει τι δεν θα γίνει στο ΆΚΑ και πού θα γίνει. Δεν έχουμε και άλλο ένα γήπεδο έτοιμο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, έχουμε ένα γήπεδο πολύ καλό που είναι τα λιώσια, αλλά είναι 9.000 θεατών και το ΆΚΑ είναι το διπλάσιο. Έχουμε ένα σεφ το οποίο δεν είναι στην κατάσταση ακόμα, αλλά θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Οπότε
1: πάμε σε πολύ μικρό break και επιστρέφουμε να κλείσουμε με Γιώργο Τσακίρη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Και εδώ μεταξύ είχαμε και προημερών ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ για τη Χάμπολ Τελαβίβ, όπου προτίθεται, λέει, να αυξηθεί το μπάτζετ του χρόνου στα 76 εκατομμύρια ευρώ. Και
0: το
1: μπάτζετ, το μεικτό, αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, αλλά και το αγωνιστικό δεν θα είναι κανένα πεντάρι, άμα πάει έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, κάπου εκεί δηλαδή θα ανέβει το μπάτζετ. Και σύμφωνα πάντα με τους Ισραηλινούς, ο Τούρου με τον Wainwright έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο, θα ανακοινωθεί δηλαδή επέκταση της συνεργασίας τις επόμενες ημέρες. Σύννεφα για Μίτσιτς. Δεν είναι δεδομένη και κλειδωμένη παρουσία.
0: Δεν θα κάνω να το.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτά γράφουν οι Ισραηλινοί.
0: Ναι, καλά,
1: αυτό είναι το ρεπορτάζ.
0: Καλά, ότι είναι απογοητευτικό ο Μίτσιτς είναι.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ το οποίο γράφουν οι Ισραηλινοί για την Χάπολη του χρόνου. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έχει σήμερα μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Εγώ θα ξεκινήσω αλλιώς. Γιώργο, πιστεύεις ότι το χθεσινό, γιατί είναι ένα πλήγμα ψυχολογικό για τον κόσμο του ΣΑΚ, μπορεί να επηρεάσει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο? Εγώ πιστεύω πως όχι, αλλά. Εσύ θα μου τα πεις καλύτερα από εκεί που είσαι και έχεις πράξει κλίμα ήδη. Τι κάνεις, φίλε?
5: Ναι. Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το επηρεάσει, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό και το άθλημα και το διακύβευμα και το...
0: Ναι. Είναι και είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά είναι άλλη συνθήκη, έτσι όπως και να το κάνουμε.
5: Ναι, μωρέ, εντελώς διαφορετική συνθήκη, εντελώς διαφορετικά τα πρέπει. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως το ποδοσφαιρικό κοινό έχει μεγάλη διαφορά από το μπασκετικό γενικότερα και ειδικότερα. Υπό την έννοια ότι ξέρουν πολύ καλά ότι σε παιχνίδια πρέπει να βράζει ένα γήπεδο και να συμμετέχει το κοινό στο παιχνίδι, το συμβαίνει. Τώρα σε ένα φάλα αυτό που είναι μοιρασμένος κερκίδες, ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να είσαι δυνατός, αλλά τώρα στην έδρα σου, εγώ νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι όπως θα με τη Ράγιο και όπως θα με τον ΠΑΟΚ. Θα βράζει δηλαδή η Φιλαδέλφια και θα είναι και ο 12ος παίκτης για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν προχωρήσει σε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη διάρκεια των play-offs. Έχουν κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχουν πετύχει μια αξιοθαύμαστη και αξιοσύλλεκτη, θα έλεγα εγώ, για τα υπόλοιπα κλαμπ συσπήρωση στην ΑΕΚ, που την οδηγεί στην επιτυχία μέχρι στιγμής. Το σημαντικό είναι να συνεχίσει η ομάδα όπως είναι ακριβώς σε όλη τη διαδικασία των play-offs, με εξαίρεση τα τελευταία 10 λεπτά, θα πω εγώ, με τον Παναθηναϊκό, 15, που είχε κάποια προβλήματα στο αμυντικό transition και επέτρεψε και μια-δυο φάσεις. Αν η ΑΕΚ είναι αυτή που ήταν μέχρι στιγμής σε όλη τη διαδικασία, όχι μόνο των play-offs, αλλά εγώ θα πω με εξαίρεση τα ατομικά λάθη σε δύο παιχνίδια, στο Βόλο και στο Περιστέρι, καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τετράμινου-πεντάμινου, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το να καταλήξει και να κόψει πρώτο το νήμα. Κάτι μπορεί να συμβεί και σήμερα, όπως γνωρίζετε, αν και εφόσον την ευνοήσει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα που εκείνη θα έχει κάνει τη δουλειά της με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Μόνο έτσι θα στέφεται από σήμερα η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, δηλαδή να έχει κερδίσει εκείνη ισοπαλία, και να έχει ισοπαλία στο Καραϊσκάκης. Εντάξει, το βασικότερο και το πιο απαραίτητο και αναγκαίο είναι η ΑΕΚ να κάνει το τρίποντο της σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ώστε να απομένει μετά ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια έχει με τον ΠΑΟΚ εκτός και με τον, με τον Ολυμπιακό εντός, στην εβδομάδα αυτή που ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα μας, μιας και θυμίζω τα παιχνίδια είναι Τετάρτη, τα παιχνίδια είναι Τετάρτη Κυριακή στα καπάκια δηλαδή, χωρίς διακοπή. Προβλήματα δεν υπάρχουν στο κοιτανόμα προς το τόπεδο. Είναι ένα αποτέλεσμα δουλειάς πολύ σημαντικής και από τον κύριο Τζουρούδη και, το ιατρικό του Τσάικ και από την ιδιοκτησία που επένδυσε πολύ στα τμήματα και στα μηχανήματα αποκατάστασης και στο τμήμα και στο μηχάνημα αποκατάστασης που έχει φέρει στα σπάτα και από Δίδυ Καρπούς. Οπότε ο κόουτς έχει να αποφασίσει ανάμεσα στους καλύτερους δυνατούς που έχει. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και το ρεπορτάζ δηλαδή της ασκής τακτικής, ο κόουτς θα ξεκινήσει με το 400 δοκάρια δεξιά, το ρότο αριστερά, έναν εκ των πύγιου Penrise. Χθες είχε τον πύγιο από ό,τι έμαθα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Ρέλβας με τον Μουκουντή. Στα χάπο Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά ο Κοϊτά. Αριστερά ο Περέιρα. Και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Είναι το δίδυμο που έχει δοκιμαστεί, δουλευτεί περισσότερο. Πέρα από αυτό το σημείο ότι χθες σε κάποια φάση δουλεύτηκε αρκετά και το Ζήν Γιώβιτς. Ίσως από τον πάγκο ανέρθηκε και πρέπει να βγει ο Βάργα, ξέρεις, σε κάποιο χρονικό σημείο του αγώνα. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλά προδουλευμένη η ομάδα, είναι ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς αλλά και το team του για, για το επίπεδο δουλειάς που έχει διαπιστώσει όλες τις προηγούμενες μέρες και περιμένει απλά να βγει η ομάδα, όπως το πει και ο ίδιος και το δήλωσε, ουσιαστικά με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν παίζει στην Ογουίν Αρίνα, έχει καταφέρει να δείξει εδώ και αρκετό καιρό το πολύ πολύ καλό της και ανταγωνιστικό της πρόσωπο που της φέρνει μόνο νίκες. Θυμίζω ότι ποντάρει πολύ και στην λειτουργία της ανασταλτικά, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που και στα τρία μάτσους πλέον δεν έχει δεχτεί γκολ, αλλά και από πριν, από το τελευταίο παιχνίδι, είναι τέσσερα μάτσους χωρίς να δεχτεί γκολ. Και είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός, γιατί παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει να βάλει σε παιχνίδι γκολ από το παιχνίδι με τον Λιβαδιακό, ας πούμε.
0: Τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Γιώργο, το γεγονός ότι από ό,τι μας έλεγε και ο Νίκος Αθανασίου νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός πάει για τετράδα σήμερα λογικά. Αλλάζει κάπως τη σκέψη, τον προσανατολισμό του Νίκολιτς, όχι σε επίπεδο προσωπών απαραίτητα. Ξέρεις, επίπεδο τακτικής.
5: Ναι, όχι, δεν αλλάζει κάτι. Για την ΑΕΚ δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζει για την ΑΕΚ είναι μην τυχόν και μείνει πάλι ο Παναθηναϊκός με 10.
0: Εντάξει,
5: αυτό είναι ένα πρόβλημα ανταπόκριση της ΑΕΚ. Γιατί απενεχοποιεί για μένα την δυνατότητα να παίξει ταμπούρι ουσιαστικά από Παναθηναϊκός άμυνα.
0: Εντάξει, ο φιλοξενούμενος λογικά δεν θα έχει και τόσο μεγάλη αναστολή. Περισσότερος γηπεδούχος θα την είχε αυτή την αναστολή.
5: Ναι, απλά όταν είσαι 11 με 11, παιδί μου, σου βγαίνει και αυτόματα, ξέρεις. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι, ξέρεις.
1: Κάποιος θα με καλύψει.
5: Ναι, να κάνω και τρεις πάσεις, να βγω και λίγο προς τα έξω. Σε πάει το παιχνίδι και μόνο.
0: Ανακλαστικό.
5: Ακριβώς, γιατί σου λες δεν μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα. Θα σε πάρει από κάτω και μόνο αυτό. Δηλαδή, όσο και να γλιτώνεις, όσο και να διώχνεις και να διώχνεις και να διώχνεις, θα πεις εντάξει, δεν είναι υποδοσφαιρικό αυτό. Παίζω, ξέρεις. Σε πάει το θυμικό και η σκέψη. Όταν είσαι με 10 όμως δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Οποιαδήποτε ομάδα εννοώ, έτσι, δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκό.
0: Και κάτι τελευταίο, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είναι τρία παιχνίδια τώρα σε 8 μέρες πρακτικά, βλέπεις κάποιο είδους διαχείριση σε συγκεκριμένες θέσεις? Δηλαδή, ας πούμε, Μαρίν, Πινέδα θα παίξουν και στα τρία, αν είναι υγιείς προφανώς τα παιδιά, ή θα τους κάνει κανένα
5: διαχείριση? Θα σου μπορούσα να σου απαντήσω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα αν είχαμε τρεις. Όσο δεν έχω τις μετρήσεις, δεν μπορώ να σου πω. Θα σου πω μόνο βάσει ουσιαστική σκέψη και λογική. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάποιον no coach αν δεν είναι, ξέρεις, τα κόκκινα ή αν δεν. Μιλάμε για τρεις τελικούς, έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
5: Θα το θεωρώ απίθανο έως ανέφικτο να συμβεί αυτό, αν είναι στο 100% όλοι. Τώρα, αν έχει στα όρια τον Πινέδα, αν έχει στα όρια τον Μαρίν, αν έχει στα όρια έναν εκ των half extreme που χρησιμοποιεί, όπως είναι ο Κοϊτά και ο Περέιρα. Αν δει ότι ένας εκ των δύο stopper ή back δεν έχει ζήτημα, προφανέστατα και θα βάλει έναν παίχτη ή θα τον βάλει μέχρι το 60 που θα του δώσει και το ιατρικό team ή θα βάλει ένα παίχτη για να τον αντικαταστήσει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, επειδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική και σε μετρήσεις και σε, από όσο ξέρω τουλάχιστον, έτσι, από το ρεπορτάζ μου. Η Κιτινό Μαύρη νομίζω ότι και στα τρία μάτς θα πάει με τους παίκτες που θεωρεί στο 100% και για βασικό.
0: Και από τη στιγμή, ρε Γιώργο, που θέλει να το καθαρίσει και όσο γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή είτε την Κυριακή είτε την Τετάρτη, θα βάλει τα καλύτερα του όπλα και σου λέει: αν το πάρω την Τετάρτη, μετά την Κυριακή μπορώ να βάλω και το.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Και τα πιτσιρίκια που
5: λένε. Ούτως ή άλλως, ξέρεις, μπορεί και στο Φαλήριο να έρθει ένα Σάσο, για παράδειγμα. Έτσι, κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει τη διάθεση του ΠΑΟΚ όπως αντιλαμβάνεσαι την Τετάρτη στο μάτσο με την ΑΕΚ, θέλω να την αποδυναμώσει, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ θα θεωρήσει πολύ δύσκολο να διεκδικήσει έστω την δεύτερη θέση. Θα έχει απογοήτευση,
0: θα έχει...
5: Θα είναι δύσκολο να μπει με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε ως συνήθως. Πρέπει να δούμε πώς θα τελειώσει και το μάτι στο Φάλιρο για να μπορούμε να ξέρουμε, όπως και τη ΑΕΚ βέβαια, έτσι, γιατί η ΑΕΚ θα πάει κερδίσει. Πολλά λέγονται και γράφονται πριν από το μάτι, όπως και η Λεωφόρο λέγονταν βλακίες και είδαμε ότι ήρθε όχι μόνο 0-0. Λίγο έλειψε, το κλέψει ο Παναθηναϊκός σε μια-δύο στιγμές του. Mm-hmm. Καλύτερη ήταν η ΑΕΚ συνολικά. Αλλά λέγανε γραφανική υποστήριζαν αυτοί. Και αυτοί οι καφενιακοί τύποι υποστήριζαν ότι θα κερδίσει και θα περάσει by far από το ηλιοφόρο γιατί δεν θέλουν να το πάρουν οι άλλοι και κάτι τις βλακίες. Όπως θα μ' ακούσει και για την Τούμπα ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι. Μιλάμε για χαζομάρες οι οποίες είναι ελαδιστά καθαρά, καφενιακού επίπεδου. Και σήμερα λέγονται με τις απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός, θα δεις και δεν το ξέραμε ότι είχαν αυτές τις απουσίες στην πράσινη πριν. Τώρα τις απέκτησαν. Μιλάμε για... πραγματικά για λατιστάν και καφενιακού χαρακτήρα όμως αναφορές απέναντι σε μια ομάδα που δεν νομίζω να έχει δώσει δικαίωμα σε κανέναν, είτε είναι ο Παναθηναϊκός αυτός είτε και οι άλλες, αλλά εγώ λέω τον Παναθηναϊκό γιατί και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να τον κερδίσει στα τρία παιχνίδια σερί, έτσι πήρε τα δύο αλλά το τρίτο δεν κατάφερε να τον κερδίσει, ούτε ο ΠΑΟΚ κατάφερε να τον κερδίσει όλα τα μάτια που είχε παίξει μαζί του, ούτε ο Ολυμπιακός φυσικά.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μια ήττα σε αυτά τα τελευταία 13 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω γιατί εντάξει καλό είναι να λέμε βλακίες και να θέλουμε να αναδείξουμε ότι κάτι πάει να γίνει που δεν μας αρέσει αλλά νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της σχολιάς έχουν επιβεβαιωθεί παύλα αποκαλυφθεί κάποια πράγματα που δεν μπορούν να δίνουν βάση σε τέτοια είδους καφενιακού χαρακτήρα σε ένα.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
1: Είναι Γιώργα ρε.
0: Να σε καλά και εσύ.
1: Γεια, καλό μεσημέρι.
0: Να μαζεύουμε.
1: Πάμε.
0: Τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παράλληλα. Ευχαριστούμε
1: πάμε.
0: Κύριο Νέαρχο που βάλει γυαλί, πολύ γοητευτικό όπως πάντα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Έτσι, εξαιρετικό.
1: Σοφιστική.
0: Τον Ταμπάκο που έχει την καλύτερη χωρίστρα της ελληνικής τηλεόρασης κιόλας, γιατί βγαίνει και στην Κοσμοτέ TV και του ραδιοφώνου φυσικά. Δεν το βλέπετε εσείς βέβαια, αλλά εμείς το βλέπουμε εδώ πέρα. Εξαιρετική χωρίστρα. Ριτ Φόρεστερ για τους παλιούς.
1: Ναι.
0: Από τόλμη και γοητεία.
1: Έτσι.
0: Παγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Τρομπολής.
0: Καλά να είμαστε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.

0: Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κεφαλιά, το λάθος γκολ, 1-0 η Ατλέτικο. 1-0 η Ατλέτικο. Δεν ξέρω σε ποιον πιστώνεν με τον γκολ, τον Κοντίν. Ο Ουρουανός νικάει τον Κασίγιας παρά την εκτείναξη του αρχηγού της Ρεάλ απόψε. Μόντριτς στο κόρνερ. Κεφαλιά, 1-1 η Ρεάλ. Το ποδόσφαιρο ποτέ μη πει ποτέ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ρεάλ ισοφαρίζει με τον Ράμος από το πουθενά. Στην απελπισία της απάνω ουσιαστικά με το κόρνερ, με τη σέντρα, σηκώνεται ο Ράμος. Η Ατλέτικο δεν μπορεί για πρώτη φορά ουσιαστικά στο παιχνίδι να βρει μια απάντηση σε αυτή την πίεση της Ρεάλ. Μωράτα, η μπάλα πήγε στον Τι Μαρία. Πέρασε! Να ο Τι Μαρία, το σούτο Κουρτουάη, κεφαλιά 2-1 η Ρεάλ! Με τον Γκάρεθ Μπέιλ, τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Η κεφαλιά του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στο 111. Η Ρεάλ προηγείται με 2-1 και πλέον την αγκαλιά με το κύπελο. Μόντριτς, πλέον είναι 5 παίκτες Ατλέτικο που έχουν μείνει μπροστά, δεν έχουν δύναμη να γυρίσουν. Το σούτ του Μαρσέλο, απόκρουση, γκολ, 3-1, στο 117 έπεσε ο Κουρτουά, δεν μπόρεσε. Η Ρεάλ πετυχαίνει το τρίτο γκολ και πλέον λατέθημα το 10ο κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων. Μασέλο πήρε και κάρτα πριν για τον πανηγυρισμό. Πέναλτι. Πέναλτι για να έχει την ευκαιρία ο Ρονάλντο να πετύχει και αυτός ένα γκολ. Λοιπόν, Ρονάλντο 4-1. 4-1 η Ρεάλ τριαμβευτικά θα πάρει το 10ο κύπελο Ευρώπης στην ιστορία της. Αλεμπαναμάνω, μέχρι το 118 το μάτι ήταν ουσιαστικά ένα ντέρμπι. Ένα πέναλτι του Γκάμπη.
4: Δηλαδή, ευκαιρία κάνεις να πέσεις 3-1 σε τελικό. Γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ σύγκριση του Ρονάλντο Μέσο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, γενικότερα ως προσωπικότητα.
3: Ήθελε και αυτός ο σκοράρης τελικά. Και τώρα ο Πλατινί θα δώσει το κύπελο στον αρχηγό της Ρεάλ, τον Ίκερ Κασίλιας. Η Ρεάλ για 10η φορά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Περίμενε 12 χρόνια από τη βραδιά της Γλασκόβης και τον γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν. Να σηκώσει το τρόπαιο, το κάνει απόψε. Ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια στο ενδιάμεσο για να μπορέσει να ξαναζήσει αυτή τη στιγμή. Και έτσι με το κύπελο στα χέρια των παιχτών του Κάρλο Αντσελότη ολοκληρώνεται αυτή η σεζόν του

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, Κυριακή 10 Μαΐου. 10 λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε για περίπου μια ώρα μαζί. Είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Παρέα με τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει την μουσική. Είναι μια βραδιά που πήγε πολύ με το μπάσκετ, με την σειρά των play-off της EuroLeague. Τον Παναθηναϊκό να μην τα καταφέρνει απέναντι στην Βαλένθια. Η ομάδα της Ισπανίας με πολύ μικρότερο budget καταφέρει να φέρει το match στη σειρά στην ευθεία. 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο παιχνίδι δίχως αύριο, την προσεχή Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός που πρέπει να είναι πάρα πολύ βελτιωμένος σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά, ψυχικά, για να μπορέσει να φτάσει να είναι αυτός που θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, να είναι δηλαδή με τις άλλες τρεις ομάδες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί εδώ και μέρες. Πλήρωσε πολλά ο Παναθηναϊκός, δεν είχε ηρεμία στο κεφάλι του, πέρα από τα αγωνιστικά που έχει τα ζητήματά του από την αρχή της σεζόν, τα πάνω και τα κάτω του. Η ΑΕΚ που βρέθηκε χθες τον τελικό της του BCL στην Μπανταλόνα, κατάφερε να αφήσει έξω την Μπανταλόνα, την διοργανώτρια, να μην βρεθεί δηλαδή στο Final Four, η ισπανική ομάδα. Νίκησε στον ημιτελικό τη Μάλαγα, που για πολλούς ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά ήταν πολύ επιβλητική εμφάνιση της Ένωσης. Χθες το παιχνίδι για 30 λεπτά ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα από την Vilnius. Μια ομάδα που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Η ΑΕΚ που δεν είχε έτσι καθαρό μυαλό, σκέψη, και δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Φτάσει να είναι 18 βαθμού, 18 πόντους μπροστά από την Ρίτας, και στην τελευταία περίοδο σαν να έκλεισε ο διακόπτης και δεν πήγε τίποτα καλά για την Ένωση. Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον BCL η ΑΕΚ, που σίγουρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα της συνολικά τη φετινή σεζόν στην διοργάνωση.

Η Ρήτας λοιπόν είναι η μεγάλη νικήτρια, θεαμβευτής στο φετινό BCL. Η Ρήτας λοιπόν είναι η μεγάλη νικήτρια, θεαμβευτής στο φετινό BCL που διεξήχθη στην Μπανταλώνα και θα έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ αν πράγματι θα παραμείνει ο Δράγκαν Τσάκοτα στο πόστο του ως προπονητής της Ένωσης. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά όλα θα γίνουν στις συζητήσεις με καθαρό μυαλό. Υπάρχουν και υποχρεώσεις στην BCL, στην GBL, στο εχώριο πρωτάθλημα. Και φυσικά η εβδομάδα κλείνει το Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε τα play-out, σήμερα έχουμε τα play-off. Και βέβαια η αγωνία κορυφώνεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δύο σημαντικά παιχνίδια στις 7.30 ώρα και τα δύο. Στην Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ που δέχεται τον Παναθηναϊκό και στο Ιωσκάσκα και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ.

θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας από το site του Big News Sport FM, www.bigsportfm.gr, και πάνω δεξιά που λέει το live ραδιόφωνο ανοίγεται ένα νέο πεδίο και από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big News Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημείο που δεν πιάνετε στους 4,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Βεβαίως θα πάει η σημερινή βραδιά με πάρα πολύ play-off, με τα παιχνίδια στην κορυφή και τα υπόλοιπα μάτς. Θυμίζω ότι υπάρχουν τα play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, τα δύο μάτς στις 5 για τις θέσεις 5-8, και βέβαια τα πάντα κορυφώνονται σε 7,5 ώρα σε Νέα Φιλαδέλφια και Φάλιρο. Αν για παράδειγμα η ΑΕΚ νικήσει στον Παναθηναϊκό και έρθει σοπαρία του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, θα είναι από σήμερα πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2025-2026 και τα δύο γήπεδα θα είναι κατάμεστα. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια. Και το ενδιαφέρον εκεί εστιάζεται, στην κορυφή του πρωταθλήματος, ποιος θα κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Στο εξωτερικό υπάρχει σπουδαίο ντέρμπι στην Ισπανία για την 35η αγωνιστική, κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Την στιγμή που στην Αγγλία γίνεται μεγάλη μάχη με την Arsenal, την City. Η Arsenal φιλοξενείται σήμερα από την West Ham. Ψάχνεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Σέντρα στις 18:30.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
11: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
12: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μεγάλο ενδιαφέρον και στην ουρά της βαθμολογίας της στοίχημα Super League με την διεξαγωγή των play-out. Χθες η Κηφισιά με το διπλό στις Σέρες εξασφάλισε την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, τη στιγμή που ο Πανσεραϊκός έχασε έδαφος, έπαιζε στο γήπεδό του, διεκδικούσε, ήθελε τους τριβαθμούς και δεν πήρε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν ο Πανσεραϊκός είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, 13ος με 28 βαθμούς. Η ομάδα του Αστέρα πήρε την ισοπαλία στην Λάρισα κοντρά στην ΑΕΛ Νόβιμπετ και καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός είναι σημαντικός. Μπορείς να μην κερδίσεις ένα παιχνίδι, αλλά απ' την άλλη καλό να μην το χάνεις. Το λέει αυτό ο Φερνάντο Σάντος, το λένε γενικώς οι προπονητές. Άμα κάποιο μάτς δεν μπορείς να το κερδίσεις, να μην το χάσεις. Και σε αυτή τη διαδικασία που δεν είναι σύντομη όπως στα play-off, υπάρχουν αρκετές αγωνιστικές. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην 7η αγωνιστική. Ακόμα υπάρχουν τρία παιχνίδια, τρεις αγωνιστικές για τις ομάδες. Μετράει πάρα πολύ το να μαζεύεις πόντους και ο βαθμός είναι σημαντικός. Έτσι μπορείς να κάνεις ταμείο στο τέλος. Άρα ο Αστέρας πήρε το θετικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ πήρε ένα βαθμό. Παραμένει όμως στην ουρά της βαθμολογίας με 26 βαθμούς. Ο Αστέρας με την χθεσινή ισοπαλία πήγε 29. Είναι ένα βαθμό πάνω από τους δύο τελευταίους, τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Αν για παράδειγμα τελείωνε το πρωτάθλημα, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ θα πήγαιναν στην Super League 2 και θα παρέμενε η ομάδα της Αρκαδίας στην στοίχημα Super League. Αλλά οι ισορροπίες αλλάζουν γιατί είναι πολυλεπτές από παιχνίδι σε παιχνίδι, από αγωνιστική σε αγωνιστική. Και βλέπετε οι διαφορές πόσο μικρές είναι, στο συν 1, στο μείον 1, μείον 2, συν 2, το πολύ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι άμα δεν μπορείς να κερδίσεις, να πάρεις κάτι από το κάθε παιχνίδι. Θα αναφέρω την αγωνιστική που έρχεται για τα play out, την 8η αγωνιστική, η οποία είναι μεσοβδόμαδα, είναι εμβόλυμη. Την 3η, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Εδώ για παράδειγμα, αν ο Αστέρας Άκτορ νικήσει, γίνεται φαβορή για να παραμείνει στην κατηγορία και να ρίξει τον Πανσεραϊκό. Αν δεν πάρει δηλαδή ο Μαράτος Ελλών αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και η Φυσιά Ατρόμητος που δεν έχει ενδιαφέρον. Ένα σχετικά διάφορο παιχνίδι για την ιστορία τους, απέξουν δύο ομάδες στην Νεάπολη και το παιχνίδι του Πανετολικού με την ΑΕΛ. Ο Πανετολικός που έκανε σημαντικό βήμα παραμονής με το διπλό χθες στο Περιστέρι και με ανατροπή απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ που θέλει την νίκη. Πιθανότατα να μην ζητάει του βαθμού τη ΑΕΛ στο μάτι στο Αγρίνιο. Συνεπώς περιμένουμε μια αγωνιστική με πολύ ενδιαφέρον και για το τι θα συμβεί στην ουρά.

0: Τα παιχνίδια για τα play-off στις 5-8 για την τέταρτη αγωνιστική δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρης Όφη που σας είπα και Βόλιος Λεβαδιακός στις 5. Θα τα δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια για τον play-off για τον τίτλο. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μετά τις 2.30 θα μιλήσουμε για αυτά. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο εξωτερικό, υπάρχει το παιχνίδι στην Σκωτία, το μεγάλο παιχνίδι του Derby, Celtic Rangers, στο 25ο λεπτό 1-1. Έχουμε ήδη 2 γκολ στην Σκωτία για την 36η αγωνιστική. Στην Ιταλία, στο ημίχρονο, Ελλάς Βερόνα Κόμο 0-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Φιωρεντίνα Τζένοα και Κρεμονέζε Πίζα, 7 Πάρμα Ρώμα και 14ο Μίλαν Αταλάντα. Πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής επίθεση από τα μπακ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Win Sport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wins Sport FM στους 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back, μέρος δεύτερο. Έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι με την εξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Δεν θα έχουμε ελληνική παρουσία, δεν τα κατάφερε η εθνική μας ομάδα να βρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Θα κλείσει το πρωτάθλημα στη Στοίχημαν Super League με τα play-off που υπάρχει φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή που θα κατακτήσει τον χώριο τίτλο, αλλά το καλοκαίρι θα έχει πολύ μπάλα στο Μουντιάλ, γίνεται κάθε 4 χρόνια, είναι μια μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο, θα έχει όμως ελληνικό στοιχείο το Μουντιάλ. Και τουλάχιστον αυτό είναι καλό, να υπάρχει Έλληνας εκπρόσωπος σε ένα κορυφαίο τουρνουά στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς προημερών η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Δόνη.

0: θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας επί της ουσίας στην Αμερική, στον Καναδά και το Μεξικό, σε ένα πολύ δύσκολο γκρουπ για την Σαουδική Αραβία, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση για έναν Έλληνα προπονητή να κοουτσάρει μια εθνική ομάδα και όχι την εθνική Ελλάδος. Και μαζί μας είναι ο Γιώργος Δονής και είναι η χαρά μας που θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Είναι φυσικά, αν δεν κάνω λάθος, στο Ριάντ ή κάπου εκεί, για να συζητήσουμε για την απόφασή του να αναλάβει την καθοδήγηση της Σαουδικής Αραβίας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σαουδική Αραβία και από το Ριάντ. Ναι.
0: Αυτό είναι στο Ριάντ. Coach, εκείνη η βάση σας, φαντάζομαι, όλο αυτό το διάστημα. Γίνονται τα ταξίδια για να μιλήσετε με τους ποδοσφαιριστές, αλλά εκεί είναι που χτίζεται την ομάδα για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, μετακινηθήκαμε μετά την υπογραφή του συμβολέου από την Γιαμάν που μέναμε στην προηγούμενη μας ομάδα τη Χαλής και μένουμε τώρα μόνοι μας στο Ριάντ. Εδώ είναι τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Γιατί έπρεπε να γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις, είτε με παίκτες, είτε σκεφτείτε χθες όλη τη μέρα ήταν η κλήρωση του Asia Cup, πως έχουμε εμείς το πανευρωπαϊκό των εθνών, έχουμε το πανασιατικό που γινόταν η κλήρωση εδώ στη Σαουδική Αραβία, γιατί
0: κύριε Δονή, δεν είναι τώρα καλή γραμμή μας. Δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί κάποια στιγμή. Αν μετακινηθήκατε τώρα, αλλά χάθηκε λίγο το σήμα μας. Αν μπορούμε να το ξαναπάμε πάλι. Δεν ήταν τόσο καλός ήχος. Έχετε μετακινηθεί, να σας καλέσω πάλι. Θα σας καλέσουμε πάλι, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Θα κάνουμε την προσπάθεια να καλέσουμε ξανά τον ομοσπονδιακό προπονητή της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργο Δονή, γιατί στο Ριάντ είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας.

0: Λέγαμε, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Δόνη, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Σαουδικής Αραβίας, ότι είναι πολλά ταξίδια και οι συζητήσεις που κάνετε με τους ποδοσφαιριστές, στα στελέχη.
1: Ναι, είχαμε όλο αυτό το διάστημα πολύ τρέξιμο, είτε για να παρακολουθήσουμε παιχνίδια, παρότι τους ξέρω τους ποδοσφαιριστές, αλλά επίσης και πολλές συναντήσεις με τους παίχτες, γιατί ουσιαστικά την πρώτη προπόνηση θα κάνουμε μαζί στην Αμερική στις 26 Μαΐου. Όπου εκεί θα έχουμε τρία φιλικά παιχνίδια. Και είναι πολύ σημαντικό λίγο για να ακούσει και την άποψη των παιχτών, ώστε και οι δύο πλευρές να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε τουλάχιστον να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξή μας. Έχουμε μια μεγάλη διοργάνωση, μένει σε ένα δύσκολο όμιλο, αλλά είναι σημαντικό βήμα με βήμα εμείς να βελτιωθούμε ως ομάδα.
0: Έτσι όπως καταλαβαίνω, μιλάμε για ένα 20ήμερο φωτιά, δηλαδή είναι σαν να έχετε δουλέψει ήδη μια σεζόν γεμάτη με τις επαφές, να μπείτε στο κλίμα, γιατί είναι διαφορετικό τώρα το πόστο σε σχέση με ό,τι κάνατε μέχρι τώρα στην καριέρα σας.
1: Η αλήθεια είναι το 24ωρο είναι πάρα πολύ γεμάτο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολύ λίγες ώρες ύπνο. Συν ότι πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά σε σχέση με την προετοιμασία που ετοιμάζουμε στην Αμερική, συν ανάλυση των αντιπάλων που έχουμε για τα επίσημα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, είναι μια ωραία διαδικασία, γιατί αυτό που μας συνέβη είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να παίρνεις την εμπιστοσύνη όχι μόνο από την Ομοσπονδία αλλά από όλο τον κόσμο στη Σαουδική Αραβία. Και εμείς από τη δικιά μας πλευρά θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό έργο. Έχουμε 4 διοργανώσεις μπροστά μας. Το δύσκολο σημείο νομίζω είναι τώρα, που έχουμε πολύ μικρό χρονικά διάστημα για να προετοιμάσουμε την ομάδα.
0: Κύριε Δόνη, πώς πήρατε την απόφαση να πείτε το ναι στην πρόταση της Ομοσπονδίας? Εγώ καταλαβαίνω, μεταξύ άλλων, σε σχέση τώρα με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας, επέλεξε το Γιώργο Δόνη γιατί είστε αρκετά χρόνια, μια δεκαετία, βέβαια είχατε κάποια κενά, αλλά είστε 10 χρόνια που ξέρετε το περιβάλλον των ομάδων. Και είναι σημαντικό ένας ομοσπονδιακός προπονητής να ξέρει τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την Σαουδική Αραβία. Σίγουρα θα υπήρχαν και άλλες προοπτικές και άλλοι προπονητές, Ευρωπαίοι κυρίως, για τη θέση. Αλλά θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο ότι γνωρίζετε πολύ καλά το περιβάλλον στη Σαουδική Αραβία, τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές.
1: Κοιτάξτε, Στέρι, εγώ αυτό που αντιλαμβανόμουν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έχω περάσει από διάφορα επίπεδα ομάδων. Έχω περάσει από την καλύτερη ομάδα που ήταν η Κιλάλ, από μεσαίες δυνάμεις, από ομάδες που δεν μπορούσαν να έχουν υψηλούς στόχους, και προσπαθούσαμε σε κάθε ομάδα να βάζουμε την ταυτότητά μας, και αν μη τι άλλο πάντα με ενδιαφέρει εμένα ως προπονητής να βελτιώνω τους παίχτες μου ανεξαρτήτου ηλικίας, και το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι ποτέ δεν έχουμε διαχωρίσει τους ξένους από τους Άραβες. Άρα λοιπόν υπήρχε πάρα πολύ καλή κριτική όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτό που παρουσίαζαν οι ομάδες μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά την εξέλιξη ειδικότερα των Αράβων. Και υπήρχε μια συνολική καλή άποψη και από την πλευρά της Ομοσπονδίας και από το φιλάθλο κόσμο, αλλά πάρα πολύ και από τους Άραβους ποδοσφαιριστές. Και όλα αυτά παίξανε το ρόλο τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εγώ πάντα πίστευα ότι κάποια στιγμή ότι θα έρθει αυτή η πρόκληση, γιατί το αντιλαμβανόμουν στη χώρα από την αποδοχή που έχω από τον κόσμο, και από την άλλη αυτό μας δημιουργεί και μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί όλος ο φιλέδος κόσμος περιμένει πράγματα από εμάς, και ειδικότερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελο που έχουμε 2 διοργανώσεις, που είναι το Αραβικό Κύπελο και το Πανασιατικό.
0: Εκείνο μεγάλο στόχος, το Πανασιατικό κυρίως,
1: ναι, και τα 2 κύπελα αυτά για να φέρουμε τίτλο στη χώρα.
0: Κύριε Δόνη, έχετε μια μακρά πορεία ως προπονητής. Στα 56 είναι μια συνειδητή απόφαση να αφήσετε πάγκο ομάδας, την καθημερινότητα που λέμε, και να είστε πλέον ομοσπονδιακός προπονητής? Και έτσι θα ήθελα να μου πείτε και ποιες είναι οι πρώτες διαφορές που εντοπίζετε αυτό το διάστημα σε σχέση με το σύλλογο.
1: Όχι, δεν είναι μια συνειδητή απόφαση. Είναι μια ουσιαστικά η καθολική αποδοχή εδώ. Δεν μπορούσες να έχεις άλλο περιθώριο να πεις όχι σε μια χώρα που σε εκτιμά τόσο πολύ και σε σέβεται τόσο πολύ όλα τα χρόνια που έχουμε περάσει εδώ πέρα. Δεν ήταν μια απόφαση η οποία σκεφτόμουν ότι θα φύγω από την καθημερινότητα στο ρόλο του Ομοσπονδιακού. Προσπαθώ να προσαρμοστώ, ναι, γιατί εγώ θέλω την καθημερινή τριβή. Είναι πολύ πιο εύκολο να βελτιώσεις μια ομάδα και τους παίχτες όταν έχεις καθημερινή τριβή. Αλλά είναι,
0: είναι μια πρόκληση.
1: Είναι μια πρόκληση μεγάλη, ώστε να δούμε λίγο και διαφορετικά το ποδόσφαιρο από μια άλλη ποδοσφαιρική λογική, την εθνική ομάδα, ναι, όπου σε ένα χρήσιμο, σε σύντομα χρονικά διαστήματα, δεν είναι μόνο τη φιλοσοφία παιχνιδιού θα μπορέσεις να περάσεις την ομάδα, αλλά πώς θα φέρεις το αποτέλεσμα. Μου μοιάζει λίγο στο μυαλό μου όταν ήμουν προπονητής στο ΑΠΟΕΛ, ναι, όπου από παιχνίδια του πρωταθλήματος που δεν ήταν μεγάλης δυναμικότητας, πήγαινα σε παιχνίδια Champions League, όπου μέσα σε 3-4 μέρες, 5 μέρες έπρεπε να προετοιμάσω την ομάδα μου
0: σε διάφορες
1: ναι, άλλες συνθήκες.
0: Ξέρετε, πολλές φορές οι προπονητές όταν χαράζουν μια πορεία, πλέον είστε ομοσπονδιακός προπονητής, το διατηρούν, δεν το αλλάζουν και παραμένουν ως ομοσπονδιακοί προπονητές. Αυτό το έχετε σκεφτεί καθόλου, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα?
1: Όχι, όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Εντάξει, αν θα έλεγα ότι ποιοι είναι οι προσωπικοί μας στόχοι, σαν προσωπικός μου στόχος, σαν προπονητής τώρα στην εθνική ομάδα, είναι να μείνω για αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα, γιατί πιστεύω ότι μέσω της δουλειάς μας θα μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό δεν επιτευχθεί, όχι, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου έτσι.
0: Το συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας είναι για τον επόμενο 1,5 χρόνο ή παραπάνω?
1: Είναι για τον 1,5 χρόνο, συν οψιόν, ανάλογα τι θα καταφέρουμε. Είναι 4 διοργανώσεις μπροστά μας.
0: Και όπως μου το λέτε τώρα, πιθανότητα ένας στόχος καριέρας για έναν προπονητή είναι να εργαστεί για την Εθνική Ελλάδα ένας Έλληνας προπονητής. Το έχει πάντα στο μυαλό του. Το έχετε δηλώσει και παλαιότερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, το να προσφέρεις την υπηρεσία σου στη χώρα σου και να την προσωπεύεις στη χώρα σου δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Και πάντα το είχα το μυαλό μου και ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής όταν είχα ξεκινήσει από τις μικρότερες κατηγορίες. Νομίζω ότι το είχα πει ότι είναι και η μεγάλη ευθύνη και η μεγάλη χαρά αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, γιατί το να αντιπροσωπεύει στη χώρα σου για μένα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Στο Μουντιάλε υπάρχει ένας δύσκολος όμιλος με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι. Με τι θα είστε ικανοποιημένος εσείς και οι συνεργάτες σας στο Μουντιάλε, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει τη Σαουδική Αραβία. Ξέρει τις ευρωπαϊκές ομάδες, ξέρει ομάδες από τις υπόλοιπες χώρες.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πλέον η Σαουδική Αραβία δεν είναι άγνωστη στον κόσμο. Γιατί
0: κάνει πράγματα.
1: Είναι τρίτο Μουντιάλ συνεχόμενο στην πορεία. Συν ότι έχει πάρα πολλές συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Έχει περάσει πριν αρκετά χρόνια και στην πρώτη φάση, μετά από σπουδαία αποτελέσματα που είχαν κάνει. Στα τελευταία δύο παγκόσμια κύπελα η ομάδα έκανε στον όμιλο από μία νίκη, η τελευταία ήταν η πολύ μεγάλη που είχε κάνει με την Αργεντινή στην πρεμιέρα, και επίσης και στη Ρωσία στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχε κάνει πάλι μία νίκη. Η ομάδα βρίσκεται σε μία διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Θα έλεγα να είμαστε και απέναντι σε αντιπάλους που είναι πολύ δυνατοί, ειδικότερα η Ισπανία και μετά η Ουρουγουάη, ναι, ναι, και εξυπνή, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να περάσουν ως τρίτες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, μπορεί η ομάδα να βγει εύκολα τρίτη στον όμιλό της.
1: Ουσιαστικά ο βασικός μας στόχος εμάς είναι να δείξουμε σημάδια βελτίωσης και στο κομμάτι της νοοτροπίας μας, ναι, αλλά και στην τακτική μέθοδο που θέλει να ακολουθήσει ο προπονητής.
0: Γενικώς οι Σαουδάραβες σε ποια σημεία μπορούμε να πούμε ότι ποντάρουν για να καταφέρουν να πετύχουν κάτι σε μια διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, οι Σαουδάραβες γενικώς το βασικό στοιχείο που έχουν οι περισσότεροι παίκτες είναι παίκτες με καλή τεχνική. Και στο κομμάτι μετά της προσωπικότητάς τους, ειδικά οι περισσότεροι παίκτες τώρα προέρχονται από τις μεγάλες ομάδες, όπου έχουν συμπαίχτες, τεράστιους παίχτες, μεγάλους σταρ, οι οποίοι έχουν έρθει στη Σαουδική Αραβία. Αυτό τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον επαγγελματισμό και στην νοοτροπία τους, που αυτό που απομένει όταν υπάρχει η σωστή καθοδήγηση και εμπιστεύονται τον προπονητή, είναι έτοιμοι μετά να μπουν μέσα στο γήπεδο και να δώσουν τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το συνολικό πλάνο γενικώς γύρω από το αραβικό, από το σαουδοαραβικό DNA των ποδοσφαιριστών.
0: Η οργάνωσή τους γενικώς είναι σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε αυτό ξεχωρίζουν οι Σαουδάραβες. Οι καταστάσεις, τα γήπεδα, όλα αυτά, οι συνθήκες.
1: Κοίτα Σωτήρη, εγώ τις τελευταίες εβδομάδες που είμαι στην Ομοσπονδία έχω μείνει έκπληκτος. Δηλαδή πολλές φορές αυτά που βλέπουμε μπροστά μας με τους συνεργάτες μας είναι σαν ένα όνειρο όπου βλέπεις τόσο μεγάλα πράγματα και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που συναντάς, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της οργάνωσης αλλά και της πολυτέλειας, που είναι δύσκολο να μπορούσα να τα φανταστώ από παιδί ότι θα τα συναντήσω ποτέ στη ζωή μου.
0: Και βλέποντας και την πορεία σας, όταν ξεκινήσατε το 2002 στον Ηλυσιακό, τα πρώτα σας βήματα ως προπονητής μετά την καριέρα σας, είχατε την πορεία σας στη μεγάλη κατηγορία, στην Super League, ομάδες όπως η ΑΕΛ με κύπελο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, τον Ατρόμητο. Το σκεφτόσασταν ότι θα ήσταν προπονητής σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση καριέρας σας? Δεν είναι εύκολο.
1: Κοίταξε, πάντα ήμουν από παιδί ο άνθρωπος, το παιδί και αργότερα όσο μεγάλωνα ο ποδοσφαιριστής που πάντα έκανα όνειρα και έβλεπα λίγο, κάθε φορά τοποθετούσα διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή βρέθηκα σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής να γίνω πρώτος Έλληνας που να παίξω στην Premier League, που ήταν κάτι πολύ μεγάλο για την εποχή, για Έλληνες που δεν είχαν βγει έξω.
0: Σωστό.
1: Σαν προπονητής όταν είχα ξεκινήσει από τον Ηλυσιακό, πάντα είχα το μυαλό μου σαν στόχο ότι να εξελιχθώ, να βελτιωθώ, και ο πρώτος μου στόχος ήταν να γίνω προπονητής στον Παναθηναϊκό,
0: mm-hmm.
1: το οποίο και αυτό το κατάφερα κάποια στιγμή μαζί με το επιτελείο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, περάσαμε από διάφορα διαφορετικά επίπεδα mm-hmm. ομάδων, τεράστια εμπειρία η Λάρισα.
0: Με κύπελο, και δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Όφη το πήρε φέτος, επέτρεψε μια επαρχιακή ομάδα στην κορυφή.
1: Τεράστια εμπειρία ο Ατρόμητος, όπου μια ομάδα όπου όχι μεγάλη ομάδα αλλά με καλούς ανθρώπους, με καλές συνθήκες, τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα και πήγαμε σε δύο τελικούς. Μεγάλη εμπειρία του Ατρόμητος και της Champions League. Γενικώς γίνανε βήματα. Πάρες φορές μας πήγανε μπροστά, άλλες φορές μας πήγανε λίγο πίσω για να ξαναπάρουμε φορά. Όσοι πάντα σαν άνθρωπος θεωρώ ότι αν έχεις προδοξίες και πάθος και να βάλεις στόχους, θεωρώ ότι μετά δεν είναι λαός οργανισμός. Πάντα θα σκεφτώ κάτι μεγαλύτερο. Το μεγάλο που σκεφτόμουν πάντα ήταν να μπορέσω να είμαι προπονητής στην Αγγλία, αλλά δεν το καταφέρα, ειδικά στην Champions League, που ήταν ένα στόχο για μένα όταν ήμουν νεότερος.
0: Επειδή δεν έχουμε καλό σήμα τώρα, θα σας κάνω μια προσπάθεια να σας καλέσω, γιατί δεν ακούμαστε καλά, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κάναμε το διαλυματάκι μας που είναι απαραίτητο με τον Νέαρχο Γιαζόπουλο και επιστρέφουμε.
2: Για να δούμε τι μπορεί να έρθει στην ελληνική ομάδα από αυτή τη φάση 10 λεπτά ακριβώς μετά από την άτυχη στιγμή του αυτογκολ από το Ζαγοράκι. 35 λεπτό, 1-0. Ο Δόνης τελικά θα κάνει το σουτ και είναι το 1-1! Είναι το 1-1 για τον Δόνη, ένα εντυπωσιακό σουτ του Δόνη που δίνει στέλνει την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα του Μάιχελ, ο οποίος αν και την άφηκε δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. 35 λεπτό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Τεσκάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Μας βάζει δύσκολα η τηλεφωνία, η σύνδεση με το Ριάντα, αλλά εμείς θα τα καταφέρουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Δόνη. Λέγαμε ότι όνειρό σας είναι η Championship κάποια στιγμή, ή γενικώς η Αγγλία να κοουτσάρετε. Εκεί χαθήκαμε λίγο.
1: Αυτό το είχα σαν παιδί. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ γενικά όταν είσαι ζωντανός οργανισμός, mm-hmm. πρέπει πάντα να έχεις στόχους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γενικώς με τις γραμμές πάντως τηλεφωνικές, να ξέρετε, mm-hmm. από τη στιγμή που έγινε ο πόλεμος και μετά, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά όσο ήταν πριν.
0: Μιας και το πιάσατε αυτό το θέμα, θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς ήταν γενικώς η κατάσταση όλο το προηγούμενο διάστημα με τον πόλεμο στο Ιράν? Επηρεάστηκε πάρα πολύ η χώρα?
1: Η Σαουδική Αραβία όχι ιδιαίτερα, αλλά εμείς είχαμε έντονο φόβο, mm-hmm. Και ήταν μια δύσκολη κατάσταση, γιατί η προηγούμενη μας ομάδα ήταν στα σύνορα με τον Μπαχρέιν,
0: ναι.
1: και εκεί βομβαρδίζανε συνέχεια, και επίσης φανταστείτε από τη δικιά μας περιοχή πάνω έγιναν τουλάχιστον από πάνω μας 3-4 φορές αναχαιτήσεις.
0: Mm-hmm. Μια δύσκολη συνθήκη.
1: Ήταν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δύσκολη.
0: Λέγαμε για το ταξίδι σας στο προπονητικό από τον Λυσιακό μέχρι και σήμερα. Υπήρχε πιθανότητα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια ίσως, το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ελληνικό σύλλογο? Υπήρξε κάποια έτσι επαφή, γενικώς κάποια συζήτηση που μπορεί να έχω σταθεί στην Ελλάδα?
1: Όχι, και δεν ήταν και στη σκέψη μου.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Όχι, γιατί έβλεπα ότι εδώ τα πράγματα κυλάνε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήδη είχα όλο το τελευταίο διάστημα αρκετές προτάσεις από καλές ομάδες στη Σαουδική Αραβία. Προέκυψε το καλύτερο σε ό,τι αφορά mm-hmm. την επιλογή αυτή της εθνικής ομάδας.
0: Στα play-off μεγαλώνει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπάρχει το μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολάη, στην Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζουν στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, σήμερα αν κερδίσει και το άλλο μάτς, έρθει ισόπαλο, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα είναι από σήμερα πρωταθλήτρια. Πώς έχετε έτσι δει, όσο γίνεται από μακριά, την κατάσταση στην ελληνική λίγκα?
1: Νομίζω να αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήμουν από αυτός που πίστευα ότι στην αρχή ότι η ΑΕΚ θα μπορεί με αυτές τις αλλαγές που κάνει
0: mm-hmm.
1: να είναι τόσο σύντομα διεκδικήτρια του τίτλου αμέσως.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο τους, γιατί το έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Είναι η πιο σταθερή ομάδα
0: mm-hmm.
1: εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ μου άρεσε πάρα πολύ όπως έπαιζε στο καλό του διάστημα, αλλά δεν έχει επιδείξει τη σταθερότητα που θα έπρεπε ώστε να μπορεί να είναι μπροστά για τον τίτλο.
0: Πώς το κρίνετε αυτό, δηλαδή αυτή η αλλαγή στάσης ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σταθερός έχει να κάνει και με το όσα συνέβησαν εκτός γηπέδου, με τον θάνατο των φίλων του ΠΑΟΚ στο ταξίδι?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο τι συνέβη στον ΠΑΟΚ, γιατί να μην κρυβόμαστε ότι όλες οι ομάδες, από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου μέχρι τις πιο μέτριες, οι παίκτες που έρχονται από πίσω δεν είναι ίδιοι. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε πολλούς τραυματισμούς, η ομάδα δεν είχε.
0: Το Ζήφκοβιτς, όπως τα τέλεια κτλ.
1: Ναι. Δεν είχε ούτε την ίδια ποιότητα, ούτε την ίδια χημεία. Mm-hmm. Και αυτό για μένα είναι πολύ φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή συμβαίνει στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Νομίζω ότι εκεί ήταν το μεγαλύτερο θέμα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός γενικώς δεν είναι μια ομάδα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Από την αρχή της σεζόν δεν έχει δείξει αυτό το, πώς να το πω ακριβώς, ότι εγώ είμαι το απόλυτο φαβορί μετά τον περσινό τίτλο. Και
0: έχασε πάρα πολλούς βαθμούς στο γήπεδό του και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο δεν το έχει τα πρώτα χρόνια.
1: Και γενικώς η εικόνα του δεν δικαιολογεί στο να είναι πρωταθλητής. Mm-hmm.
0: Ο Παναθηναϊκός που σίγουρα δεν είναι στο στόχο εδώ και αρκετό καιρό, με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει,
0: είναι ομάδα που την αγαπάτε και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι καταλαβαίνετε από τον Παναθηναϊκό έτσι όπως κυλάει η σεζόν. Και θα έχει πάρα πολλή δουλειά η ιδιοκτησία για την σεζόν, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το πρόβλημα έχει αρχίσει και μεγαλώνει στο Παναθηναϊκό. Γιατί και τι εννοώ ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Ενώ πλέον υπάρχουν τα χρήματα και τα χρήματα είναι αρκετά, mm-hmm. είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές στο πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει πώς είναι το εσωτερικό, αλλά είναι φανερό ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα και το προπονητικό επιτελείο, αλλά και το τεχνικό επιτελείο γύρω από τους προπονητές, mm-hmm. που να υπάρχει αυτή η χημεία, που να καταλάβεις ότι υπάρχει αυτή η φιλοσοφία που είναι ζήτημα χρόνου, ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο πρωταθλητισμός και θα έρθει μια δυνατή ομάδα. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Ότι
0: είναι δηλαδή πρώτο το θέμα της οργάνωσης και μετά το αγωνιστικό, λέτε. Δηλαδή πρέπει να οργανωθεί καλύτερα.
1: Όχι, για, για μένα είναι το θέμα το αγωνιστικό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα οργάνωσης. Mm-hmm. Για μένα πλέον, όταν ο ιδιοκτήτης βάζει χρήματα, πρέπει το τεχνικό επιτελείο, ό,τι αφορά γύρω από τον προπονητή, σύν τον προπονητή που επιλέγεται, να μπορεί να φέρει αυτή τη φιλοσοφία την αγωνιστική, που να κάνει τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι ακόμα και όταν έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα, κάτι δεν πηγαίνει καλά σε σχέση με το αγωνιστικό πλάνο και τις επιλογές των προπονητών. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τα στελέχη του και τον προπονητή.
1: Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορεί κανένας να συζητήσει την αξία του προπονητή, του συγκεκριμένου, του κ. Μπενίτος, που έχει πετύχει τόσα πράγματα, mm-hmm. αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο πόσο επιτυχημένος είναι ένας προπονητής, αλλά πώς μπορεί η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας με το επιτελείο γύρω, mm-hmm. να μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και αγωνιστικό και οργανωτικό που να φέρει την επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν το έχει βρει.
0: Mm-hmm. Είναι κατανοητό. Τελικό UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal. Τι να περιμένουμε? Ήταν ο φανταστικός, ο τρομερός ο ημιτελικός της Παρή με την Bayern. Οι πιο φορμαρισμένες ομάδες, έτσι όπως κυλάει η σεζόν αυτή τη στιγμή. Τελικά θα παίξουν η Παρή με την Arsenal, η Ατλέτικο έμεινε εκτός. Πώς το βλέπετε?
1: Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσε η Bayern να γεφτάσει τον τελικό. Ναι. Γενικώς έτσι όπως την έχω δει ως ομάδα. Πολύ ωραίος ο τελικός. Εγώ, επειδή είμαι φαν από μικρό παιδί της Arsenal, υποστηρίζω την Arsenal, λόγω Arsène Wenger.
0: Μεγάλα outsider,
1: ναι, νομίζω
0: είναι ένα μάτσι, okay,
1: μεγαλύτερη εμπειρία η Παρή, το φαβορεί, αλλά θα ήθελα να το πάρει η Arsenal.
0: Και θεωρώ ότι η φανέλα της Παρή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι ένα μεγάλο κλαμπ με αυτά που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.
1: Λογικό, με τους τίτλους και ήρθε και το Champions League, και με την ποιότητα που έχει, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα πλέον.
0: Στην ομάδα που ήσασταν μέχρι πρώτη στην Αλ Καλίτσι υπάρχουν τρία Ελληνόπουλα. Ο Φορτούνης, ο Μασούρας, ο Κουρμπέλης. Θα επιστρέψουν, λέτε, και οι τρεις.
1: Νομίζω ότι ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Ο Φορτούνης και ο Δημήτρης, ο Κουρμπέλης, έχουν τις σκέψεις τους στην επιστροφή από ό,τι γνωρίζω.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές αυτά τα πράγματα διαφοροποιούνται. Νομίζω ότι ο Μασούρας, επειδή είναι νέος στη Σαουδική Αραβία, έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα έχει αρκετές προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τα άλλα παιδιά θα έχουν. Νομίζω τα άλλα παιδιά είναι η επιλογή τους να σκεφτούν περισσότερο την Ελλάδα. Έτσι, αυτή τη διέστηση έχω, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί και τα δύο τα άλλα παιδιά, αν θα ήθελαν να μείνουν στη Σαουδική Αραβία, σίγουρα θα είχαν προτάσεις, γιατί έχουν κάνει καλό πρωτάθλημα όλοι τους.
0: Κύριε Δόνιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε αυτό το διάστημα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πετύχετε τους στόχους με την Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Θα είμαστε εκεί καρφωμένοι στην πρεμιέρα με την Ουρουγουάη στις 16 Ιουνίου, το πρώτο παιχνίδι στο τουρνουά. Να πάτε καλά, να το ευχαριστηθείτε όλο αυτό και να πετύχετε τους στόχους με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Ξέρεις το πόσο σε εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα να σου πηγαίνουν καλά και σε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Δόνη που αναλαμβάνει την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ένας Έλληνας που θα είναι στο Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι. Να ευχαριστώ τον Έχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Κάναμε ένα over, αλλά άξισε τον κόπο. Θα ακούσουμε τώρα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και αμέσως μετά εδώ, Άρης Ασβεστάς, θα σας πει τι έγινε χθες και στους Μετάλλικα.
11: Η Winsport FM 94,6.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κορυφώνεται η μάχη του τίτλου στη Στίχημαν Super League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Σέντρα και στα δύο μάτς στις 7.30 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και 3 αντίστοιχα. Στις 5 παίζουν Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός για την τέταρτη αγωνιστική στον play-off στις θέσεις 5 ως 8, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και Κοσμοτέ Sport 4. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από Big Win Sport FM. Να παίξουμε σαν να είναι τελικό, στο μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό παρόν, πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβης για τη γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος προπονητής. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι της All Win Arena λόγω των απουσιών. Απώλεια της τελευταίας στιγμής ο Μπακασέτας για τους πράσινους που δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γκέτβαϊ και στον τιμωρημένο Ερνάντεθ. Βασικό σε ρόλο δεξιού εξτρέμ πιθανότατα ο Παντελίδης. Αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αποψινού μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Ποντένσε. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής τον ΠΑΟΚ με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ και ο Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό με η Τέιος Δόεφ, παρτενέρ του Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από το τέταρτο μάτς των play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center έστειλε ο Παναθηναϊκός ακτόρ στην Ευρωλίγκα και περιμένει την επίσημη απάντησή της, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μία αλλαγή αναμένεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα του Άρη στην αναμέτρηση με τον Όφη στο Κλεάνδρης Βικελίδης, με τον Κουαμέ να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και τον Μωρόν να βρίσκεται στον πάγκο. Το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Λα Λίγα. Σέντρα στις 10 με μετάδοση από Nova Sports 1. Σέντρα αυτή την ώρα στο Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, στις 5 και 4 ο Μπιλμπάο Βαλένθια και στις 7.30 ο Βιέδο Χετάφε. Αυλαία στην 33η αγωνιστική της Bundesliga με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Φράιμπουργκ στις 4.30, Κολονία Χάιντενχάιμ στις 6.30 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου στις 8.30. Κάλυψη όλων από την Nova. Η Arsenal φιλοξενεί τα Betty West Ham στις 6.30 στο μάτς που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 4 παίζουν Crystal Palace Everton, Burnley Aston Villa και Nottingham Forest, Newcastle. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την OVA. Με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται η 36η αγωνιστική της Serie A σε εξέλιξη. Βερόνα Κόμο 0-1 περίπου στο 75ο λεπτό. Στις 4 Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα, στις 7 Παρμαρώμα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς και θα πάμε παρέα έως τις 5 για το επόμενο 2ωρο. Δηλαδή θα παρακολουθήσουμε την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα, και βεβαίως θα αποτελέσουμε και ένα είδος pre-game εν όψη των αποψινών πάρα πολύ κρίσιμων αγώνων για τα play-off της Super League. Κρίσιμων έως και καθοριστικών, γιατί μπορεί η αγωνιστική να βγάλει πρωταθλητή. Μπορεί όμως και όχι.

Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος με τον Παναγιώτη Κεφαλά έχουν αναλάβει την οργάνωση της παραγωγής αυτής.

Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που μας βρήκε χθες, αυτό που μας χτύπησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στη συναυλία των Metallica αναφέρομαι. Let my heart go. Μια μυθική βραδιά και μπορούν να το μάρτυρες όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί χθες το βράδυ. Μια μυθική βραδιά, μια βραδιά πάρα πολύ σπάνια, που μπαίνει πολύ εύκολα στις κορυφές στις κορυφές τα συναυλιακά δρόμενα της χώρας διαχρονικά. Πραγματικά ήταν ένα τρομερό live, μια τρομερή συναυλία, ένα αδιανόητο event και στο μέγεθός του, αλλά και, και στην ουσία του. Υπάρχουν και χειρότερα βέβαια. Άλλοι προσπαθούν να συνέλθουν από τη χθεσινή ήττα της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μια πραγματικά πολύ αναπάντεχη ήττα. Αναπάντεχη λαμβάνοντας υπόψη πώς κυλούσε το παιχνίδι. Μέχρι εκεί που άρχισαν οι Λιθουανοί να μαζεύουν την διαφορά, να το πάνε στην παράταση το μάτς και τελικά να το πάρουν.

άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ. Άτυχη, ναι, άτυχη, αλλά και με ευθύνες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ έβγαλε τα μάτια της μόνη της. Ήταν ένα μάτς το οποίο ήταν καλύτερη και μπορούσε να το πάρει και μπορούσε να το πάρει και εύκολα. Και παρόλα αυτά το έκανε δώρο στην ουσία.

Άρη, άσε τα pre-game και κάνε post-game για Metallica. Ε, τι άλλο να σας πω ρε παιδιά, τώρα τα λόγια είναι περιτά που λέγεται το τραγούδι, πραγματικά όμως εδώ πέρα. Όχι, δεν τους είδα πρώτη φορά τους Metallica, τους είδα δεύτερη φορά, τους είχα δει και πριν 16 χρόνια. Άλλο επίπεδο, άλλο μέγεθος. Ακόμα και από... και από τότε, από το 2010. Δηλαδή οι Metallica πλέον δεν μπορούν να παίξουν σε κανένα άλλο χώρο, είναι αδύνατον να μπορούν να χωρέσουν σαν μέγεθος σε άλλο χώρο παρά μόνο σε μεγάλα στάδια. Το μέγεθός τους αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα για μια λαοθάλασσα, για μια θάλασσα ανθρώπων απ' άκρη σ' άκρη του γηπέδου. Όλες οι κερκίδες, να μην πέφτει καρφίτσα, να μην υπάρχει κενό κάθισμα, όλες οι κερκίδες, και όχι όπως συνήθως συμβαίνει στις συναυλίες όπου το ένα πέταλο είναι πάντα άδειο γιατί εκεί μπαίνει το stage. Λοιπόν, εδώ είχαμε κάτι τελείως άλλο, γι' αυτό και μιλάμε για ένα μέγεθος αδιανόητο σε ό,τι αφορά τον κόσμο που έδωσε το παρόν. Εδώ το stage ήταν στο κέντρο, που σημαίνει ότι όλες οι κερκίδες γύρω γύρω ήταν γεμάτες και φυσικά η αρένα πραγματικά ήταν σαν μια θάλασσα ανθρώπων. Είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά η ουσία δεν είναι αυτή, είναι η απόδοση του συγκροτήματος. Ήταν θετικό το ότι από εδώ ξεκινούν το tour τους για το 2026. Από εδώ το ξεκίνησαν, ήταν η πρώτη τους συναυλία μετά από μήνες. Λοιπόν, κάτι που σημαίνει ότι ήρθαν ξεκούραστοι, με έξτρα όρεξη και διάθεση, οπότε αυτό μετουσιώθηκε κιόλας και πάνω στο stage, σε μια τρομερή απόδοση. Τα τραγούδια που όσοι είναι fans αγαπούν, ένα ας το πούμε best of. Τι best of, δηλαδή στους Metallica για να κάνεις ένα best of πρέπει να βάλεις 50 τραγούδια, αλλά ήταν 15 τραγουδάκια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους. Ήταν ένα τρομερό live. Και διαβασμένοι. Αυτό για μένα έχει πολύ, πολύ ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή δεν ήρθαν να κάνουν ένα live και να φύγουν. Ασχολήθηκαν με αυτό το live. Ασχολήθηκαν πριν. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του κιθαρίστα τους για το ξεκίνημα της μουσικής, για τον Πυθαγόρα, για τη θεωρία της μουσικής, για το τι ξεκίνησε από εδώ, από αυτή τη χώρα, από την Αθήνα, από την Ελλάδα, για τη μουσική κουλτούρα. Και βεβαίως και το γεγονός ότι ο ίδιος μαζί με τον μπασίστα τους έπαιξαν το σιρτάκι, έπαιξαν τρύπες, δηλαδή οι άνθρωποι ασχολήθηκαν. Ήρθαν εδώ και είπαν να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο και να πούμε κάτι ιδιαίτερο, και αυτό ακριβώς έκαναν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δείχνει κιόλας ότι η μπάντα δεν είναι κορεσμένη, δεν κάνει ό,τι κάνει από υποχρέωση ή λόγω της καριέρας, η οποία πρέπει να συνεχίζεται για να μπαίνουν τα λεφτάκια, ας πούμε, στα ταμεία. Οι άνθρωποι πραγματικά το ζουν ακόμη κανονικότατα.

0: Sport FM 94,6.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Να δω.

0: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Η Winsport FM 94,6.

Άριο Δουβίκας έβαλε γκολ, μου λέει εδώ ο φίλος μου. Και βεβαίως έβαλε γκολ ο Δουβίκας. Όχι απλά έβαλε γκολ. Ήταν το γκολ με το οποίο η Κόμο νίκησε εκτός έδρας στη Βερόνα 1-0. Το γκολ του Δουβίκα στο 71ο λεπτό. Αυτός καθόρισε το μάτς. Το παιχνίδι μόλις τελείωσε. Βερόνα Κόμο 0-1. Είναι τελικό το αποτέλεσμα για την τρομερή Κόμο, την φετινή Κόμο, η οποία με αυτή τη νίκη είναι στην πέμπτη θέση με 65 βαθμούς. Δεν γεννάται ζήτημα για το αν θα βγει στην Ευρώπη. Του χρόνου θα παίζει στην Ευρώπη η Κόμο. Το θέμα είναι σε ποια διοργάνωση, γιατί έτσι όπως το πάει μπορεί να παίξει και Champions League στο τέλος. Απέχει 2 πόντους από τη Μίλαν, η οποία βέβαια έχει μάτς λιγότερο, και 3 πόντους από την Juventus.

Κατά τα άλλα, εκτός από αυτό το μάτς στην Ιταλία, το οποίο και ολοκληρώθηκε, δηλαδή το Βερόνα Κόμο που ήρθε 0-1, παίζει στην Ισπανία η Μαγιόρκα με τη Βιγιαρεάλ. Είναι στο 27ο λεπτό το μάτς, χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι στη Σκωτία για τα play-off του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Η Celtic προηγείται 3-1 της Rangers. Το μάτς είναι στο 70. Celtic Rangers 3-1 αυτή τη στιγμή, 70 λεπτό. Τι άλλο έχουμε, play-off και στην Ελβετία. Λουγκάνο Σεν Γκάλεν 0-0 στο 30. Αυτά είναι τα πιο, ας πούμε έτσι, σημαντικά από όσα γίνονται αυτήν την ώρα στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και μεγάλο μάτς στα play-off του Βελγίου. Η Γάνδη με την Άντερλεχτ είναι 1-1 στο ημίχρονο τώρα.

0: Δεν έχει μόνο play-off σήμερα για τις θέσεις 1 έως 4, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος δηλαδή και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχουμε και τα άλλα τα play-off, αυτά που γίνονται για να γίνονται, γιατί δεν έχουν πλέον κανένα νόημα, καμία ουσία. Αναφέρομαι στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, τα οποία είναι παντελώς αδιάφορα. Οι ομάδες παίζουν έτσι για το γοητρό τους. Στις 5 είναι και τα δύο παιχνίδια, το Βόλος Λεβαδιακός και το Άρης Όφη, δηλαδή σε μια μισή ώρα περίπου από τώρα ξεκινούν. Και τα match on play-off για το 1 έως 4 έχουν κοινή ώρα έναρξη σήμερα, 7 και μισή και τα δύο, και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτά, αλλά θα το κάνουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, στο οποίο πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως. Like a sleep
1: twitch. Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Winsport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Φέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Φέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Φέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με. Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ έχει γίνει 0-1. Η Βιγιαρεάλ έχει ανοίξει το σκορ στην Λα Λίγκα, στην Ισπανία. Το μάτς αυτό είναι στο 36ο λεπτό. Το Celtic Rangers, το μεγάλο ντέρμπι στη Σκωτία, στα play-off, είναι 3-1. Η Celtic προηγείται 3-1 στο 79. Να δούμε τι άλλο έχει σε εξέλιξη. Βελγικά play-off. Γάνδι Άντερλεχτ 1-1 στο ημίχρονο. Η Άντερλεχτ αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Και τα ελβετικά play-off. Λουγκάνο Σενγκάλεν 0-0 στο 40. Αυτά έχουμε αυτήν την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε εξέλιξη. Στις 4 ξεκινάει η Premier League. Στη Γαλλία όλα τα μάτσα απόψε είναι στις 10 το βράδυ. Όλα έχουν κοινή ώρα έναρξης. Στη Γερμανία από τις 4.30 και μετά. Λοιπόν, και στην Ιταλία σας είπα, Βερόνα Κόμο 0-1 με τον γκολ του Δουβίκα που έκρινε το μάτς. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι αργότερα. Και στην Ολλανδία όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης 6 παρατέταρτο. Στις 6 παρατέταρτο ξεκινούν όλα τα μάτς της αγωνιστικής.

Να πούμε ότι, εντάξει, το είπαμε προηγουμένως για την θέση στην οποία βρίσκεται πλέον η Κόμο, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι και μαθηματικά η Κόμο εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της παρουσία για του χρόνου. Θα βγει σίγουρα στην Ευρώπη, δεν απειλείται πλέον. Το μόνο που μένει να δούμε είναι σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστεί. Ουσιαστικά δηλαδή σε ποια θέση θα τερματίσει, για να δούμε και την διοργάνωση. Να μείνει εκτός Ευρώπης πλέον και μαθηματικά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και για το Δουβίκα δε, αυτό το γκολ που πέτυχε σήμερα και έκρινε το μάτς με την Βερόνα ήταν το 13ο του στο φετινό πρωτάθλημα στην Ιταλία.

Έχει και ντέρμπι στην Ισπανία. Λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 10, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, το κλασικό. Και διαβάζω ότι οριστικά η Ρεάλ θα αγωνιστεί χωρίς τον Εμπαπέ. Δεν έβγαλε, λέει, όλη την τελευταία προπόνηση και θα είναι εκτός αποστολής ο Κιλιάν Εμπαπέ. Συνεπώς η Ρεάλ θα τον στερηθεί, αλλά στην αποστολή θα είναι ο Κουρτουά για πρώτη φορά από τις 17 Μαρτίου που είχε τραυματιστεί.

Με ρωτάτε τι βλέπω στα ματς σήμερα, στη Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκι κτλ. Παιδιά, αφήστε τα όλα αυτά. Δεν είμαστε για προβλέψεις. Ας τις αποφύγουμε καλύτερα για να είμαστε όλοι μετά. Εντάξει. Ούτε να έχουμε πέσει έξω, ούτε να έχουμε πέσει μέσα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τα ματς αυτά είναι τελείως ανοιχτά. Φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και το καταλαβαίνουμε σε κάθε ματς, σε κάθε αγωνιστική, ότι τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Οπότε λίγο υπομονή, να δούμε απόψε το βράδυ μία αγωνιστική η οποία είναι πλέον από εδώ και στο εξής. Κάθε μάτς δεν είναι απλά σημαντικό, είναι και καθοριστικό για την έκβαση του πρωταθλήματος. Καθοριστικό, δηλαδή μπορεί να καθορίσει οριστικά το τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα. Σήμερα δηλαδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αν νικήσει η ΑΕΚ το Παναθηναϊκό και το μάτς στο Καραϊσκάκι έρθει ισοπαλία, το πρωτάθλημα τελειώνει. Το κατακτάει η ΑΕΚ και μαθηματικά πλέον. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα δώσει παράταση στην αγωνία. Θυμίζω δε ότι το πρωτάθλημα τελειώνει μέσα στο επόμενο επτάήμερο. Είναι τρεις αγωνιστικές. Η τέταρτη είναι σήμερα, η πέμπτη είναι την Τετάρτη που μας έρχεται και η τελευταία είναι την άλλη Κυριακή. Οπότε σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα ξέρουμε οριστικά τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ποιος θα αγωνιστεί πού κτλ. 7:30 σήμερα κοινή ώρα έναρξης, 7:30 την Τετάρτη και τα δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, και 7:30 και την άλλη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

Θυμίζω ότι η διαφορά είναι στους 6 πόντους τώρα. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 61. Ο Παναθηναϊκός έχει 51. Πιο πίσω δεν κυνηγάει τίποτα. Είναι η μοναδική αδιάφορη ομάδα στην τετράδα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να τερματίσει σε κάποια άλλη θέση. Τέρατος θα τερματίσει. Έχει κριθεί και το ευρωπαϊκό του εισιτήριο.

Θυμίζω ότι η ΔΕΑΒ έχει επιβάλει μια ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό. Μια ποινή που είναι να την εκτίσει την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μια ποινή η οποία έρχεται και άλλες φορές το έχουμε πει, δεν το λέμε τώρα. Έρχεται κάπως αναπάντεχα με την έννοια ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει τίποτα normal σε αυτές τις ποινές, με την έννοια ότι υπάρχει επιβολή ποινών με έναν τρόπο πάρα πολύ παράξενο, τρόπο ο οποίος προβληματίζει, τρόπο ο οποίος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα ένας εξορθολογισμός στις ποινές. Βλέπουμε γεγονότα να συμβαίνουν τα οποία δεν τιμωρούνται με ποινή έδρας, τιμωρούνται με πρόστιμο μόνο. Βλέπουμε κάποια άλλα τα οποία φαινομενικά είναι πιο light περιστατικά και παρόλα αυτά τιμωρούνται με ποινή έδρας. Λοιπόν, πρέπει λιγάκι να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Όταν καταστρέφεις μια κερκίδα, ας πούμε, σπάς εκατοντάδες καθίσματα, αλλά η ΔΕΑΒ κρίνει ότι δεν τα πέταξε σε κανένα κεφάλι, οπότε δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλει μόνο πρόστιμο. Και όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος πετάξει μία κροτίδα, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση έτσι κι αλλιώς, τότε επιβάλλει αγωνιστική. Αλλά υπάρχουν ακόμα πιο έτσι, παράξενες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τις ποινές. Ανομαλίες κανονικά. Γιατί είναι μια ανώμαλη κατάσταση αυτή. Δηλαδή, πετάς ένα μπουκάλι το οποίο είναι άδειο, δεν τιμωρείται η έδρα σου. Πετάς ένα μπουκάλι το οποίο είναι μισογεμάτο, τιμωρείται η έδρα σου. Γιατί θεωρεί η ΔΕΑΒ ότι από τη στιγμή που είναι μισογεμάτο, υπάρχει κίνδυνος να κάποιος να τραυματιστεί. Λοιπόν, για όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην νομοθεσία το καλοκαίρι που έρχεται, εν ώψη της επόμενης σεζόν. Έτσι να μην έχουμε τώρα αυτές τις χαζομάρες. Δεν το πιάνω καν το γεγονός ότι αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό της τελευταίας αγωνιστικής και θα ήθελε πάρα πολύ να το παίξει με κόσμο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι είχε υποθεί τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή που άκουγα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να προσφύγει στο διοικητικό εφετείο και να ζητήσει τουλάχιστον μία αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Θα δούμε αν αυτό θα συμβεί, αν θα την πετύχει αυτή την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ο Παναθηναϊκός, ώστε να μπορούμε μετά με βεβαιότητα πλέον να πούμε ότι το μάτς της άλλης Κυριακής θα γίνει και κλεισμένο.

Φίλε μου, μου λες κανονικά από απόψε έπρεπε τα μάτς να γίνονται την ίδια ώρα. Από απόψε γίνονται την ίδια ώρα τα μάτς. Στις 7.30 είναι και τα δύο. Θα έχεις κάτι, έχεις μπερδέψει. Και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι στις 7.30 και τα δύο.

ασβεστά στην υπόθεση Χουάνκαρ, αν είχε τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Όχι απλά είχε τιμωρηθεί, είχε χάσει το μάτς στα χαρτιά, είχε φάει δύο αγωνιστικές και του είχε αφαιρεθεί και ένας βαθμός. Αλλά αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είχε προσφύγει στο ΚΑΣ ο Ολυμπιακός και τον πήρε πίσω τον βαθμό που του είχε αφαιρεθεί. Αυτά προέβλεπαν τότε και οι κανονισμοί, το πειθαρχικό δίκαιο. Λοιπόν, είχε τιμωρηθεί πάρα πολύ αυστηρά για την διακοπή εκείνου του αγώνα λόγω της κροτίδας. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι, έτσι, γιατί ο Άνκαρ, αυτή είναι η υπόθεση.

Τελικό αποτέλεσμα στη Σκωτία στα play-off, Celtic Rangers 3-1. Η Celtic παίρνει μεγάλη νίκη. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία τώρα στα play-off. Πώς έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, όλοι έχουν από 36 μάτς. Πρώτη η Hearts με 77. Και μακάρι να πάρει και το πρωτάθλημα, λέω εγώ. Να το πάρει και κανένας άλλος δηλαδή στη Σκωτία. Όχι κάθε φορά οι δύο ίδιοι. 77 η Hearts, 76 η Celtic. Μόλις ένα πόντο πίσω είναι. Οι Rangers 69, πολύ πίσω. Η Motherwell 58. Η Hibernian έχει 54 και η Falkirk έχει 49. Να τους πούμε και αυτούς. Η μάχη είναι εκεί τώρα. 76 Celtic, 77 Hearts. Να δούμε.

1-1 είναι η Μαγιόρκα με την Βιγιαρεάλ στο ημίχρονο. Ισοφάρισε η Μαγιόρκα. Στο Βέλγιο, Γάνδι Άντερλεχτ 1-1 και αυτό στο 62. Και στην Ελβετία, επίσης play-off και εκεί, Λουγκάνο Σενγκάλεν 0-0 στο ημίχρονο.

0: ξεκινούν σε πολύ λίγο, σε ένα-δύο λεπτά, τρία μάτς in Premier League. Τρία κρίσιμα παιχνίδια για την παραμονή στην κατηγορία, για την ευρωπαϊκή έξοδο, για τα εισιτήρια για την Ευρώπη. Παίζει Crystal Palace με την Everton, παίζει η Burnley με την Aston Villa, παίζει και η Nottingham Forest με την Newcastle. Και στις 18:30 έχουμε το West Ham Arsenal. Αυτά στην Αγγλία. Τώρα στις 4 επίσης, στην Serie A, στην Ιταλία, η Κρεμονέζα υποδέχεται την Πίζα και η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Τζένοα. Στις 7 έχει Πάρμα Ρώμα και στις 10 παρατέρα το βράδυ η Μίλαν υποδέχεται την Αταλάντα. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, η ώρα πήγε 4. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κορυφώνεται η μάχη του τίτλου στη Στοίχημαν Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Σέντρα και στα δύο μάτς στις 7.30 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και 3 αντίστοιχα. Στις 5 παίζουν Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 ως 8, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και Κοσμοτέ Sport 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Να παίξουμε σαν να είναι τελικό στο μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό παρόν, πραγματοποιήθηκε η τελευταία ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβιτς για τη γραμμή κρούσης καταλήγει ο Σέρβος προπονητής. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ στο ντέρμπι της All Win Arena λόγω των απουσιών. Απώλεια της τελευταίας στιγμής ο Μπακασέτας για τους πράσινους που δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Γέτβαϊ και στον τιμωρημένο Ερνάντεθ. Βασικό σε ρόλο δεξιού εξτρέμ πιθανότατα ο Παντελίδης. Αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του απόψινού μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Βάσκος τεχνικός ποιους παίκτες θα κόψει λόγω του περιορισμού των ξένων. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Μπρούνο και Ποντένσι. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής τον ΠΑΟΚ με τον Σάντσες να μένει εκτός αποστολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Νοκάουτ και ο Γιακουμάκης που συνεχίζει ατομικό με η ΤΕ Ιος Ντόεφ, παρτενέρ του Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μάτς της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από το τέταρτο μάτς των play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center έστειλε ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην Ευρωλίγκα και περιμένει την επίσημη απάντησή της. Μία αλλαγή αναμένεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα του Άρη στην αναμέτρηση με τον Όφη στο Κλεάντης Βικελίδης. Με τον Κουαμέ να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και τον Μωρόν να βρίσκεται στον πάγκο. Το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Λα Λίγα. Σέντρα στις 10 με μετάδοση από Nova Sports 1. Στο ημίχρονο Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Στις 5 και 4 Μπιλμπάο Βαλένθια και στις 7.30 ο Βιέδο Χετάφε, αυλαία στην 33η αγωνιστική της Bundesliga με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Φράιμπουργκ στις 4

και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα. Νωρίτερα Βερόνα Κόμο 0-1. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο φίλος μου εδώ λέει να μην το πάρει η Hearts. Αν το πάρει η Celtic θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα περάσει σε πρωταθλήματα τη Rangers μετά από 98 χρόνια. Φέτος η Celtic του χρόνου ευχαρίστως, λέει η Hearts. Γιατί ρε φίλε, ας το πάρει φέτος η Hearts και να το πάρει του χρόνου η Celtic και να ξεπεράσει τη Rangers σε πρωταθλήματα. Έχει ανάγκη το σκοτσέζικο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι είναι ένα πρωτάθλημα σχετικά υψηλού επίπεδου, με πάρα πολύ κόσμο, να γεμίζει τα γήπεδα κτλ. Αλλά δύο ομάδες εκεί κυριαρχούν. Λοιπόν, το να ξεπετάγεται μια φορά το τόσο και μια τρίτη είναι θετικό. Ο Διαμαντής μου λέει, φεύγοντας με χαμόγελο από

μετάλλικα που πάγωσε από το χαμένο τελικό της Βασίλισσας. Α, αδερφέ μου, τι να κάνεις. Πάντως, κρίνοντας από την θλίψη σου, καλύτερα που σου είναι μετάλλικα, τουλάχιστον πέρασες καλά εκεί. Για φαντάζομαι να μην είχες πάει μετάλλικα και να έχεις κάτσει να δεις τον τελικό της ΑΕΚ, ας πούμε, και να τρώγες αυτή την ψυχρολουσία στο τέλος. Εντάξει, τουλάχιστον την ώρα που η ΑΕΚ έχασε το μάτς, εσύ πέρναγες καλά. Είναι σημαντικό αυτό.

Λοιπόν, στην Αγγλία 11-12 λεπτά είναι που έχουν ξεκινήσει τα μάτς και έχουμε ήδη δύο γκολ. Το ένα το έχει πετύχει η Everton. Crystal Palace Everton 0-1. Και το άλλο το έχει πετύχει η Burnley, η οποία προηγείται 1-0 της Aston Villa. Nottingham Forest Newcastle 0-0, όλα αυτά στο 12ο λεπτό. Γάνδι Άντερλεχτ 1-1 στο 77 στο Βέλγιο. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 στο 48. Έχουν ξεκινήσει και τα δύο Ιταλικά. Το Κρεμονέζε Πίζα και το Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0 και τα δύο στο 13ο λεπτό. Και μόλις τώρα η Λουγκάνο ανοίγει το σκορ 1-0 της Εν Γκάλεν στα play-off του ελβετικού πρωταθλήματος.

Πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ταμπάκου μίλησε στον αέρα του Big Winnie Sport FM ο Γιώργος Δόνης. Και δεν μίλησε απλά, είπε πάρα πολλά πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αξίζει να τα διαβάσετε ή και να τα ακούσετε, διότι στην ιστοσελίδα του σταθμού στο sporttavlefm.gr έχει ανέβει σε κείμενο η συνέντευξη του Γιώργου Δόνη, αλλά και έχει ανέβει και το ηχητικό, έτσι, όσοι δεν ήσταν συντονισμένοι, να την ακούσετε. Τώρα τι να σας πω, έχει μιλήσει ο Γιώργος Δόνης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας και το πώς πήρε αυτή την απόφαση να κάνει αυτό το βήμα, για τον στόχο που έχει εν ώψη Μουντιάλ. Ρωτήθηκε για το αν έχει στο μυαλό του την Εθνική Ελλάδος, για το αν έχει το τελευταίο διάστημα επαφές με κάποιον ελληνικό σύλλογο. Βεβαίως ρωτήθηκε για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη μάχη του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, και βεβαίως ρωτήθηκε και είπε πολλά για τον Παναθηναϊκό.

Στις 7.30 σήμερα οι δύο πολύ πολύ μεγάλες μάχες για τα play-off του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα είναι ο Γιώργος Μαραθιανός αλλά και ο Διονύσης Δεσύλλας. Θα μας μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στην Αγία Σοφιά. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Και αυτό στις 7.30 σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου εδώ για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Πολύ καθοριστικά παιχνίδια. Μπορεί να κρυθούν τα πάντα απόψε. Πολύ πιθανό όμως να μην κρυθεί τίποτα. Και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη και την άλλη Κυριακή. Σας παραπέμπω στο sportpavlefm.gr, την ιστοσελίδα του σταθμού, όπου εκεί θα διαβάσετε τα πάρα πολλά πράγματα για τα δύο απόψινα ντέρμπι στα play-off του πρωταθλήματος. Θα διαβάσετε ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα των ομάδων και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Πώς αναμένεται να παραταχθούν οι ομάδες στα απόψινα μάτς, στα απόψινα ντέρμπι. Τι προβλήματα έχουν, τι σκέψεις κάνουν οι προπονητές, οι καλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ρεπορτάζ των ομάδων, των τεσσάρων μεγάλων που παίζουν στα play-off. Έχουν καταγράψει τα πάντα. Υπάρχει και αρθρογραφία. Υπάρχουν και θέματα άλλα που αφορούν τα δύο αυτά ντέρμπι. Υπάρχει πολύ πλούσια θεματολογία στο sportpavlefm.gr.

στις 5, δηλαδή σε 40 λεπτά περίπου από τώρα, παίζουν στο Πανθεσσαλικό στάδιο ο Βόλος με τον Λεβαδιακό και στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Όχι ότι ασχολείται και κανένας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύο μάτς και όσα ακόμη ακολουθούν για αυτή τη διαδικασία, για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, που δεν έχουν κάποιο διακύβευμα, δεν κρίνεται κάτι. Οι ομάδες παίζουν μόνο παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού ως γνωστόν με την κατάκτηση του κυπέλου ο Όφη τσίμπησε ένα εισιτήριο και μάλιστα το καλό για το Europa League. Οπότε η πέμπτη θέση δεν βγάζει στην Ευρώπη. Συνεπώς, όποιος έχει τερματίσει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 δεν έχει καμία σημασία, παρά μόνο για το, έτσι, για το πρεστίζ, ας πούμε, που λέμε. Για την ιστορία, να θυμίσω ότι ο Λεβαδιακός σε αυτή τη διαδικασία είναι πρώτος με 25 βαθμούς. Ο Άρης έχει 22, είναι 3 πόντους πίσω του. Ο Όφη έχει 20 και ο Βόλος 17.

Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα, 20 λεπτό, 21ο, 0-0 και τα δύο στην Ιταλία. Το Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 στο 58. Και τα μάτς στην Premier League, 22ο λεπτό, Crystal Palace Everton 0-1, Burnley Aston Villa 1-0 και Nottingham Forest Newcastle 0-0.

Χθες στα play out είχαμε δύο διπλά και μια ισοπαλία. Η Κηφισιά ανοίξει στις Σέρες. Άσχημο, κακό αποτέλεσμα για τον Πανσεραϊκό. Μεγάλο αποτέλεσμα για την Κηφισιά, βέβαια, αντίστοιχα. Ο Πανετολικός νίκησε στο Περιστέρι 1-2. Ένα μάτς στο οποίο, εντάξει, ο Ατρόμητος ήταν τελείως αδιάφορος. Θα πάρει κατά τα φαινόμενα την πρωτιά στα play out. Δεν νομίζω να απειληθεί από την Κηφισιά. Και το ισόπαλο 1-1 στην LFC Arena ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα Άκτορ. Σε ένα μάτς το οποίο και οι δύο ήθελαν την νίκη. Δεν τους βολεύει ιδιαίτερα η ισοπαλία, στον Αστέρα περισσότερο, γιατί εντάξει, ήταν ένα εκτός έδρας ντέρμπι για εκείνον και πήρε το βαθμό. Να πούμε ότι τελευταία παραμένει η ΑΕΛ, έχει 26 πόντους. Απέχει 2 πόντους από τον Πανσεραϊκό που έχει 28. Αυτοί οι δύο πέφτουν αυτή τη στιγμή και σώζεται ο Αστέρας που είναι τρίτος από το τέλος που έχει 29. Απέχει δηλαδή έναν πόντο από τον Πανσεραϊκό και 3 πόντους από την ΑΕΛ. Καταλαβαίνετε ότι όλα ανοιχτά παραμένουν και σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα έχει πάλι play out την Τρίτη μεθαύριο. Είχε χθες και έχει μεθαύριο. Στην Τρίπολη ακόμη ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Αστέρας Πανσεραϊκός. Στο γήπεδο της Νεάπολης η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Αυτό είναι το αδιάφορο μάτς σε αυτή τη διαδικασία. Και το τρίτο παιχνίδι είναι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ. Ακόμη μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για τους Βυσσινοί. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, εξακολουθούν και έχουν τα play out. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στο τέλος. Ποιοι θα είναι οι δύο που θα χαιρετήσουν

Άρη, η απόδοση της ΑΕΚ από το 1-13 πήγε στο 1-25, του Ολυμπιακού από το 9 στο 6 και του ΠΑΟΚ από το 17 στο 10. Πώς το εξηγείς αυτό? Ρε αδερφέ, ξέρω εγώ τώρα τι κάνουν οι στοιχηματικές. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω καμία απολύτως εξήγηση. Έτσι. Και δεν ξέρω καν αν είναι έτσι, αλλά εντάξει, για να το λες. Λοιπόν, δεν πολύ κοιτάζω ή ασχολούμαι με τις αποδόσεις. Οι αποδόσεις αυξομειώνονται, όχι πάντα με τις πιθανότητες που έχει το κάθε αποτέλεσμα, αλλά και με τα λεφτά που πέφτουν σε κάποια σημεία, σε συγκεκριμένα σημεία.

Στα play-off στην Ελβετία, η Σενγκάλεν ισοφαρίζει σε 1-1 τη Λουγκάνο στο 70ο λεπτό. Στην Ιταλία η Πίζα μένει με 10 παίχτες νωρίς. Κρεμονέζε Πίζα είναι το μάτς, 0-0. Από το 24 με δύο κίτρινες του Μποζίνοφ η Πίζα θα συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Σύνταγμα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Λόγω αεροπορικής επίδειξης στον Φλίσβο, στις 7.30 ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Ποσειδώνα στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Νηραίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Σήμερα επαναπατρίζεται ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Θα μεταφερθεί από την Τενερίφη με αεροσκάφος στο Αϊτχόφεν της Ολλανδίας και από εκεί με στρατιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει πως βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από λίγο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη έχει αποστείλει την απάντησή της στους διαμεσολαβητές στο Πακιστάν. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλλιθέα με αυτόματο όπλο Ούζι και τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα. Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα μετέβη σε νοσοκομείο με γιόταχη αυτοκίνητο. Αναζητείται από την αστυνομία ο 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε 34χρονο επίσης μοτοσυκλετιστή στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Δύο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν 97 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Winsport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο. Απόψε στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Να δω

0: είναι καλό.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Η Crystal Palace έχει ισοφαρίσει σε 1-1 την Everton στο 31ο λεπτό. Η Burnley εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Aston Villa. 0-0 το Nottingham Forest Newcastle. Γάνδι Άντερλεχτ 1-1 τελικό για τα play-off του βελγικού πρωταθλήματος. Ολοκληρώθηκε αυτή η αναμέτρηση. Έχει ξεκινήσει εδώ και 9 λεπτά το Αμβούργο Φράιμπουργκ στη Γερμανία, χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Στην Ισπανία στο 75 πλέον, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, ενώ στην Ιταλία η Κρεμονέζε εκμεταλλεύεται πολύ γρήγορα το αριθμητικό της πλέον έκτημα και προηγείται πλέον 1-0 της Πίζα. Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Όλα αυτά στο 38-39 στην Ιταλία.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στην έναρξη των αναμετρήσεων για τα play-off, για τις θέσεις 5 έως 8. Μάτς τα οποία, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν διακυβεύεται κάτι, δηλαδή. Όποιος και να τερματίσει πρώτος, όποιος και να τερματίσει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν αλλάζει κάτι, παρά μόνο έτσι για το γόητρο που λέμε. Είναι μάτς τα οποία έτσι, δεν έχουν ιδιαίτερη ουσία βαθμολογική. Λοιπόν, θα πάμε όμως αυτά, γιατί δεν γίνεται να τα ματαιώσουμε, δεν γίνεται να τα ακυρώσουμε, πρέπει να διεξαχθούν υποχρεωτικά. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός είναι οι δύο αναμετρήσεις που ξεκινούν στις 5 και θα πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί μας περιμένει ο Αλέξης Σαββόπουλος. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, από την Θεσσαλονίκη και το σχεδόν άδειο Κλεάνθης Βικελίδης, παρότι θέλουμε ένα 20 λεπτό για να ξεκινήσει το μάτς. Προτελευταία υποχρέωση εντός έδρας για τον Άρη. Η απογοήτευση είναι δεδομένη, ο κόσμος απέχει και σήμερα και μάλιστα απέχει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από το παιχνίδι. Βαθμολογικό ουσιαστικά ενδιαφέρον δεν υπάρχει, εντάξει, πέρα από το πρεστίζ, το γόητρο, τίποτα. Περισσότεροι φίλοι του Άρη, τα έχω πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, περιμένουν να τελειώσει, να ολοκληρωθεί η σεζόν για να δούμε τι θα γίνει σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν, από το ιδιοκτησιακό μέχρι το αγωνιστικό, το θέμα προπονητή και όλα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν από τη μεθεπόμενη Δευτέρα και έπειτα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πάντως τα αντιμετωπίζει όπως και κάνει από την αρχή των play-offs με την σοβαρότητα που πρέπει, με την ενδεκάδα πάνω κάτω που του έχει δώσει δύο νίκες και μια ισοβαλία σε αυτά τα τρία παιχνίδια των play-offs και με μια αναγκαστική αλλαγή, καθώς λείπει ο Καντεβέρε που είναι τιμωρημένος και θα πάρει τη θέση του ο Κουαμέ. Οι υπόλοιποι 10 είναι οι ίδιοι που έπαιξαν και την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο κοντά στον Όφη. Δηλαδή ο Αθανασιάδης παραμένει στο τέρμα, ο Φατιγκά δεξιά και ο Φρίντεκ αριστερά στην άμυνα. Ο Ρόζ με το Φαμπιάνο και σήμερα το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Όπως ο Γένσεν με το Ράσιτ συνθέτουν το δίδυμο των Χαφ στη μεσαία γραμμή. Ο Πέρεθ σε αυτό το ρόλο που του έχει δώσει ο Γρηγορίου στα τελευταία μάτς στο 10 πίσω από τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ δεξιά και ο Ντουντού στην αριστερή πλευρά της επίθεσης για τον προπονητή του Άρη, που έχει και τον Μεντίλ ξανά διαθέσιμο, αλλά και τον Χόγκλα που έλειψαν από το προηγούμενο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Για τον κυπελούχο Όφη, ο Χρήστος Κόντες παρατάσσει το Λίλο κάτω από τα δοκάρια με το γνωστό 3-4-3. Κρίσμανης, Λαμπρόπουλος και Πούγκουρας οι τρεις στόπερ. Ο Αθανασιάδης θα πάρει όλη την πλευρά αριστερά, ο Σεγγέλια τη δεξιά. Ο Κανελόπουλος θα είναι στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Ανδρούτσο, δίδυμο, στον άξονα. Ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης, ο Νους αριστερά και ο Φούντας δεξιά στην επίθεση. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή του Όφη, με τον κύριο Κόκκινο να σφυρίζει από τη Χαλκιδική, με Μουσιάδη και Κλεπετσάνη. Πρώτη φορά πρέπει να τους ακούω αυτούς, Άρη, βοηθή.
0: Άμα σου πω και εγώ που ασχολούμαι περισσότερο με αυτούς.
1: Άμα σου πω επίσης τον τέταρτο, δεν μου λέει τίποτα, είναι ένας κύριος Ελευθέριος Κατόπης.
0: Ναι, από τις τέταρτους βάζουν από την δεύτερη κατηγορία, από τη Super League 2. Ναι.
1: Με Σιδηρόπουλο και Τσιμεντερίδη, γνωστή και μη εξαιρεταία αυτή, στο VAR. Αυτά ως μια πρώτη εικόνα, λίγη συννεφιά στη Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ καλή θερμοκρασία.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Ήταν ο Αλέξης Σαββόπουλος με τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνθης Βικελίδης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Καμία ήττα δεν έχει υποστεί στα 9 παιχνίδια που έχει δώσει για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 ο Άρης και παραμένει η μοναδική αίτητη ομάδα σε αυτό το group. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί κόντρα στον Όφη. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Wins for FM 94,6. Und da blieben Glauben, Glauben.

Να σας πω ότι το Αμβούργο έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Φράιμπουργκ, 16ο λεπτό είμαστε εκεί. 1-2 έχει γίνει το Λουγκάνο Σενγκάλεν για τα ελβετικά play-off στο 87. Μάλιστα, τώρα μόλις η Φράιμπουργκ ισοφαρίζει σε 1-1 το Αμβούργο. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Κρεμονέζε Πίζα 1-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στην Ισπανία παραμένει το 1-1 στο Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ στο 81, ενώ τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πώς δεν έχει αλλάξει. Βεβαίως και έχει αλλάξει. Έχει ισοφαρίσει η Άστον Βίλα την Μπέρνλι. Μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Crystal Palace Everton 1-1, Burnley Aston Villa 1-1 και Nottingham Forest Newcastle 0-0.

0: Το άλλο μάτς των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 είναι το Βόλος Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάμε για εκεί μια βόλτα να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία λίγο πριν την έναρξη αυτών των αναμετρήσεων. Ο Ευθύμης Χούτας μας περιμένει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Γεια σου Ευθύμη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη, σε ένα και τους ακροατές του Big Wings for FM. Δεν έχουν κάνει φυσικά ακόμα είσοδο οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Τελείωσαν όμως το καθιερωμένο την καθημερινή προθέρμανση. Έχουν πάει στα αποδυτήρια. Σε λίγο θα τους δούμε να βγαίνουν από τη φυσούνα. Πάμε εμείς να δούμε τις ενδεκάδες, πώς θα παραταχθούν Βόλος και Λεβαδιακός σε ένα παιχνίδι που έχουμε πει από την τρίτη αγωνιστική μετά δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που Όφη κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος και παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο Λεβαδιακός που έχει την πέμπτη θέση και θέλει να παραμείνει εκεί για το Βόητρο. Ο Βόλος που είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν την περασμένη αγωνιστική στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας με τον Βόλο να χάνει με το βαρύ στο σκορ 5-2. Ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, παρατάσσει την ομάδα με τον τερματοφύλακα τον Μορέιρα στο δεξιάκρο της άμυνας στα αγωνιστήριο Μίγα στα αριστερό Αμπάντα. Ο Χέρμασον, το τριανταφύλλο, θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Κόμπα Γρόσδης, οι δύο παίκτες του άξονα. Γκονζάλες θα κινείται στην αριστερή πλευρά, ο Τζόκα στη δεξιά. Ο Κύρκος θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Κύρκος που πέτυχε τα δύο γκολ του Βόλου στο περασμένο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Και στην κορυφή επανέρχεται ο Ουρτάδο. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Αβαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, παρατάσσει την ομάδα με τον αστυνομικό τον Άνακερ, δεξιά παίξει ο Βίγος, αριστερά ο Μανθάτης, Τσιβελεκίδης και Λιάγκας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Τζοκάι Νίκας, οι παίκτες του άξονα, ο Μπάλτσι θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο, ο Βέρμπης θα κινείται στην αριστερή πτέρυγα, ο Λαγιούς στη δεξιά και ο Πεντρόσο θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Από πλευράς Βόλου στον πάγκο θα καθίσουν Σιαμπάνης, Απαθανασίου, δύο τερματοφυλακές, Τσοκάνης, Λάμπρου, Χουάνπι, Βαϊνόπουλος, Μαρτίνες και Λεγκίση. Και για το Λεβαδιακό, Λοντίκιν, Σούρδης, Κορνέζος, Τσάπρας, Όσμπολτ, Λαμαράνα, Σιμελίδης, Μάγνουσον, Παλάσιος, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος και Γκούμας. Διετής αναμέτρησης Μελέτης Γιουματζίδης, πρώτος βοηθός Ηλίας Κωνσταντίνου, δεύτερη βοηθός Γεωργία Κομισοπούλου, τέταρτος διετής Άγγελος Μπακογιάννης, στο ΒΑΡ ο Στέφανος Κουμπαράκης και η ΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς Άρη.
0: Ευθύμη, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από το Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Λεβαδιακός, Άρης Όφη, στις 5.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού K17 κατέκτησε το πρωτάθλημα στην κατηγορία της, το πρωτάθλημα K17 της Super League, και μάλιστα το κατέκτησε αίτητη. Η ομάδα του Παναθηναϊκού έφερε 1-1 στη Λάρισα σήμερα. Ο Νεμπής για τον Παναθηναϊκό ισοφάρισε στο 83, και με αυτό το βαθμό κατακτά και μαθηματικά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα K17 της Super League.

Και είναι σημαντικό με την έννοια ότι η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού σπάει φέτος ένα δίπολο που είχε δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, μια δωδεκαετία περίπου, όπου τα πρωταθλήματα τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στις μικρότερες ηλικίες και συγκεκριμένα στην K17. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίρνει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, είναι το δεύτερό του σε αυτή την κατηγορία και έρχεται 17 χρόνια μετά το πρώτο.

Κανένας από αυτούς που μου γράφεις, φίλε μου, δεν απονέμει το τρόπαιο του πρωταθλητή στην ΑΕΚ. Εάν η ΑΕΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, το τρόπαιο του πρωταθλητή το απονέμει ο πρόεδρος της Super League, και αν αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό για πολλούς και διάφορους λόγους, το απονείμει ο αναπληρωτής πρόεδρος της Super League ή αναπληρώτρια στην προκειμένη περίπτωση.

0: Άρη, πώς ήταν θες, οι Θεούλιδες έπαιξαν τρύπες, τυχερίως πήγαν και άκουσαν τρύπες από Μετάλλικα, λέει ο Γιώργος από Νέα Ιωνία. Εντάξει, φίλε, εγώ δεν τρελαίνομαι με τρύπες κτλ. Τρελαίνομαι όμως για Μετάλλικα και ήταν τέλεια. Έτσι δεν το συζητάμε. Ήταν μυθικά. Αν θα πάω στους Iron Maiden, ναι, θα πάω και στους Iron Maiden, γιατί όπως και η Metallica, έτσι και η Iron Maiden, πιθανολογώ ότι δεν τους ξαναδούμε ποτέ από κοντά. Ότι είναι η τελευταία φορά αυτή που έρχονται τόσο οι μεν όσο και οι δε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να πάω. Λοιπόν, θα διακόψουμε τώρα για πολύ λίγο, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Και όταν επιστρέψουμε θα πάμε στα γήπεδα των play-off για τις θέσεις 5 έως 8.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο Big Win.
6: Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο,
7: συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Ημίχρονο στα μάτς της Premier League. Crystal Palace Everton 1-1, Burnley Aston Villa 1-1 και Nottingham Forest Newcastle 0-0. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Στην Bundesliga, 28ο λεπτό, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Και αυτό. Στην Ισπανία, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 και αυτό. Στο 94 είμαστε εκεί, 4ο λεπτό καθυστερήσεων. ημίχρονο και στην Σέρια, στην Ιταλία, Κρεμονέζε Πίζα 1-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Στο Λουγκάνο Σενγκάλεν, στα play-off του ελβετικού πρωταθλήματος, η Λουγκάνο έχασε πέναλτι στο 99. Στο 1 το λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι 1-2 εκεί το σκορ, προηγείται η Σενγκάλεν.

0: Κύριε Σβεστά, θέλετε να μας πείτε πού προβλέπετε ότι το τρόπο το παραδίδει ο πρόεδρος της Super League ή το υποθέτετε, σκεπτόμενος την ΕΠΟ και το κύπελο και το πετάτε έτσι. Ρε αδερφέ μου, τι λες. Τι να απάντησω. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως ακριβώς τα είπα. Ο διοργανωτής του πρωταθλήματος, δηλαδή η Super League, ο πρόεδρός της, είναι αυτός που κάνει την απονομή. Το ίδιο και στο κύπελο. Στο κύπελο ο διοργανωτής, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, είναι αυτός που κάνει την απονομή. Τώρα, στο κύπελο είδαμε ότι υπήρξε μια συμφωνία με τον Τζόρτζογλου και το παρέδωσε ο Τζόρτζογλου, όπως και στη Super League. Δεν το απονέμει πολλές φορές ο πρόεδρος της Super League, αλλά για άλλους λόγους, στους οποίους όλοι μπορούμε να τους καταλάβουμε εύκολα. Δηλαδή, στην προκειμένη, δεν μπορεί ο Μαρινάκης, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, να το απονείμει στην ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και πιθανόν, ας πούμε, να το απονείμει η αναπληρώτρια, η Κάτια Κουξένογλου ή, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Ανάλογα τι θα συμφωνηθεί. Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ξεκινούν τα παιχνίδια για τα play-off για τις θέσεις 5-8. Βόλος Λεβαδιακός και Άρης Όφη είναι οι δύο αναμετρήσεις. Πριν δώσω το μικρόφωνο μου σε ένα από τα δύο γήπεδα, σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις τρεις παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς μαζί με τον Έρχο Κυριαζόπουλο και την Βαλεντίνα Νικολαγοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης που θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο. Θα δώσουμε για σέντρα τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, στον Αλέξη Σαββόπουλο, Άρης Όφη. Αλέξη.
2: Επιστροφή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες ενώπιον του διαιτητή του κ. Κόκκινου για να εκκινήσει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Έχουμε τρία μάτς μέσα σε μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, που για τον Όφη θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη με την κατάκτηση του κυπέλου και την ευρωπαϊκή προοπτική που ανοίγεται πλέον μπροστά στην ομάδα της Κρήτης, που έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή τουλάχιστον στην League Phase του Conference League της επόμενης σεζόν. Για τον Άρη, ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει, είναι μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά. Ενώ τώρα σφυρίζει για πρώτη φορά ο κύριος Κόκκινος και ο Όφη στην πρώτη επίθεση ανακτά γρήγορα την κατοχή. Όμως ο Άρης με τον Φρίντεκ, ο Ρόουζ έρχεται πρώτου η Σέκα, που σήμερα περιθέσει τους Αλσίδους στην κορυφή της επίθεσης, να παραχωρεί το πρώτο πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Με την πρώτη ευκαιρία θα θυμίσουμε λίγο ξανά και τις ενδεκάδες με τις οποίες οι δύο ομάδες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται από τον Γένσεν στον Τιάγκο Νους από τα δεξιά, εκεί στη διεκδίκηση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Με μαρτύρεται ο αρχηγός του Άρη, ο Φαμπιάνο, και μαζί με τον Ρόζ, παλιότεροι παίκτες πλέον στο ρόστερ του Άρη, ο οποίος παίζει με τον Αθανασιάδη στο τέρμα και σήμερα, με Ρόζ και Φαμπιάνο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φρίντεκ, δεύτερο σερί παιχνίδι, ο Τσέχος στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Φατιγκά δεξιά, ο Ράτσι με τον Γένσεν στα χάμπροστά τους, ο Πέρεθ, ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκαρέ και ο Ντουντού είναι στις δύο πτέρυγες. Να δούμε λίγο με σεγγέλια το πρώτο φάουλ που έχει κερδίσει. Ο Όφ είναι μαζί με το Φούντα πίσω από την μπάλα και είναι μια καλή ευκαιρία για να φέρουν την μπάλα στην εστία προς την περιοχή του Άρη. Ο Σεγγέλα με το αριστερό αφήνει τελικά στο Φούντα, είναι ωραίο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν θα κάνει καλή έξοδο ο Αθανασιάδης, θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Κρισμανής, αλλά πάει να περάσει έξω. Δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας ο Αθανασιάδης, αλλά δεν είχε και καλή ισορροπία στο σώμα του. Ο κεντρικός αμυντικός, ένας από τους τρεις, ο Κρίσμανης, που είναι μια πολύ καλή σεζόν. Και η μπάλα πέρασε εκτός. Φαμπιάνο πιέζει την πρώτη μπάλα του Άρη. Ο Όφη αλλά περνάει. Ο Κουαμέ, ο παίκτης της Φιωρεντίνα, με τα χαρακτηριστικά κουτσιδάκια στο μαλλί. Ο Όφη κόβει. Ο Σεγγέλα θέλει να κάνει την τρίπλα για να αποφύγει το Φρίντεκ. Κερδίζει ένα πλάγιο. Ο Άρης όμως, γιατί η μπάλα προσέκρουσε στα πόδια του Γεωργιανού, και αυτός κομβικός στη φετινή σεζόν του Όφη, ο Λεβάν Σεγγέλια. Ρόουζ με Αθανασιάδη. Ο Ρόουζ, ο οποίος πιθανότητα θα συνεχίσει την Καλαμάτα την επόμενη σεζόν, λύγει το συμβολαιό του με τον Άρη. Και ο Αθανασιάδης στην προσπάθεια να βρει τον Κουαμέ. Θα πάρει μια κεφαλιά ο επιθετικός του Άρη. Και η μονομαχία βγαίνει νικητής τελικά ο Όφη. Και η μπάλα στα πόδια του Αθανασίου και από εκεί πίσω στον Κρίσμανιτς. Τώρα έρχεται δεξιά, είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Πιέζει τώρα ο Άρης προσπαθώντας λίγο να δυσκολέψει τους παίκτες του. Όφη, μπάλα φτάνει στο Λίλο. Νερός κάνει με ψυχραιμία και τρίπλα στο Μπέρεθ. Και τώρα διώχνει με τα πόδια σε ένα σημείο που ο Ρόους θα πηδήξει πρώτου Ισέκα. Πάρει μια κεφαλιά ο Φάτι.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δίχως τέρματα, λοιπόν, το πρώτο τρίλεπτο στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη στην Θεσσαλονίκη. 0-0 το δίχως σκορ, μάλλον, οι δύο ομάδες. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6. Δύο παιχνιδάκια σε εξέλιξη για τα playoffs των θέσεων 5 έως 8. Ακούσαμε για λίγο πως έκανε σέντρα το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για λίγο και στον Βόλο, στον Ευθύμη Χούτα, για να μας πει πως εξελίσσεται εκεί το μάτς των Θεσσαλών απέναντι στο Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Ευθύμη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Με το Βόλο να ξεκινά το παιχνίδι με δύο ευκαιρίες στο πρώτο λεπτό, 13ο δευτερόλεπτο. Ο Ουρτάδο βρίσκεται στη θέση βολής. Του βάλε όμως την κόντρα ο Λιάγκας και παραχώρησε το κόρνερ. Χάθηκε ευκαιρία εκεί για τον Βόλο. Με την εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα έφτασε στον, από την εκτέλεση του Τζόκα έφτασε στον Ουρτάδο, ο οποίος έκανε το σουτ σε καλή θέση. Ο Άνακερ έπεσε στην δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν οι δύο καλές στιγμές του Βόλου

0: του Λεβαδιακού. Δύο ομάδες οι οποίες, όπως έδειξαν στο προηγούμενο παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βιωτίας, παίζουν ελεύθερα, δεν έχουν βέβαια να χάσουν τίποτα, γιατί δεν δίνει τίποτα η πέμπτη θέση. Είδαμε 7 γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική στη Λιβαδιά, και με το ίδιο σκεπτικό παρατηρώ ότι μπήκαν και οι δύο ομάδες να παίξουν έτσι επιθετικά με στόχο να προσφέρουν γκολ και θέαμα. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι στην επίθεση, η μπαλιά καταλήγει όμως στα χέρια του Μορέιρα, ο Πορτογάλος, ο οποίος κάνει τη δεύτερη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα, απόκτημα του Ιανουαρίου, στη σκιά του Μάριου Σιαμπάνη, δεν είχε συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Χέρμανσον, που επέστρεψε αυτός στο βασικό σχήμα σήμερα, δίνει για τον Κόμπα που έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα, ο Αργεντινός παίζει κάθετα για τον Τζόκα, ο Τζόκα ξεφεύγει εκεί από τον αντίπαλό του, κρατά την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πολύ ωραία ελευθερώνει για τον Αμπάντα που έχει ανέβει και είναι αμαρκάριστος από εκεί. Τώρα θα κάνει τη σέντρα Αμπάντα στην περιοχή, θα παραχωρήσει το κόρνερ η άμυνα του Λεβαδιακού. Είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Βόλου στο παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά και αυτό, και πάνε το εκτελέσει ο Τζόκα, για να έχουμε τώρα αρκετό κόσμο στα καρέ του Άναγκερ. Έχουν προωθηθεί και όλοι οι ψηλώσιμοι παίχτες του Βόλου, όλοι οι παίχτες του Λεβαδιακού είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Άναγκερ. Και ο Τζόκα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά, όπως είπα. Κάνει νόημα πώς θα εκτελεστεί στους συμπαίκτες του. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, θα διώξουν με το κεφάλι το σούτ από μακρινά του Κόμπα. Οι κόντρες ευνοούνται εκεί, οι φιλοξενούμενοι που θέλουν να βγάλουν στην κόντρα επίθεση. Και να τώρα δεν υπάρχει offside, αλλά βγαίνει γρήγορα ο Μορέιρα και παραχωρεί το πλάγιο, καθώς διάβασε τη φάση. Ενώ έχουμε παίχτη του Λεβαδιακού πεσμένο στο χόρτο, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Γιουματζίδης, διακόπτει το παιχνίδι για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Καταρχάς πάει να δει αν ο παίχτης χρειάζεται να μπει το ιατρικό επιτελείο ή όχι, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Ο Λαγιούς είναι ο οποίος σηκώθηκε, και τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάι που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα, με εκτελεστή τον Παναγιώτη Βίχο, τον ακραίο οπισθοφύλακα. Ο Βίχος εκτέλεσε το πλάγιο, ξαναπήρε μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Γιάγκα, τον αρχηγό. Τώρα σε θέση άμυνας ο Βόλος, ο Μανθάτης παίζει δεξιά. Η κίνηση που κάνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού για να βρουν τους διαδρόμους, όμως οι διάδρομοι είναι κλειστοί. Ο Γιάγκας παίζει κάθετα, και ενάτρο Λεβαδιακός έξω από την περιοχή. Η μπάλα πάει στα δεξιά, το γύρισμα με το κεφάλι, ο Τριανταφύλου διώχνει, όχι όμως καλά, ο Λεβαδιακός που επιμένει, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Λαγιούς θα βγάλει πιο έξω την μπάλα, ο Λεβαδιακός έξω από την περιοχή του Βόλου, η κίνηση, πάει να γίνει κάποιος ούτε, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, Δίχως. Ο Βίχος από τα αριστερά βγάζει τη σέντα στην περιοχή, το σούτ από τον Νίκα, και τελικά έχουμε την μπάλα out. Ο Γιώργος Νίκας ήταν αυτός που έκανε το σούτ, τελικός αποδέκτης μέσα στην περιοχή, είναι πεσμένος και στο χόρτο. Διακοπή λοιπόν μία ακόμα στο παιχνίδι, αλλά ο Νίκας από αυτή την κυκλοφορία, την καλή κυκλοφορία που είχαν οι παίκτες του Λεβαδιακού και από την σέντρα του Βίχου, δεν μπόρεσε εκεί να κάνει το σούτ όπως...
1: Ευκαιρία λοιπόν για τον Λεβαδιακό κόντρα στον Βόλο. Ο Νίκας, αν και πεσμένος εκεί, προσπάθησε κάπως να σπρώξει την μπάλα προς την εστία, αλλά την έστειλε out και για λίγο χτύπησε δίχως τέρματα. Συνεχίζουν Άρης και Όφης στη Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ωστόσο, η κίτρινη είναι αρκετά πιεστική προς την εστία των κριτικών.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μικρόφωνο λοιπόν στον Αλέξη Σαββόπουλο για να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Έλα, Αλέξη.
3: Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη από το πείσμα του Κουαμέ, ο οποίος παρά την αρχικά απώλεια της κατοχής πίεσε τον Ανδρούτσο. Έκλεψε με προβολή, την έστειλε στον καρέ. Αυτός απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο. Μια πολύ ωραία τρίπλα. Σούταρε με το κακό του πόδι όμως το δεξί και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Όφη, του Λίλο, στο 10. Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη έτσι καλή στιγμή για τον Άρη με τον Γκαρέ. Ο Άρης είναι πιο επιθετικός, πιέζει, κλέβει μπάλες, προσπαθεί όπως και τώρα με τον Κουαμένα, υποδέχεται ωραία, φέρνει την μπάλα στο δεξί

0: Κάνει το σούτ ο Κουαμέ, η μπάλα περνάει έξω, α, πολύ κακό σούτ. Ενώ είχε το χώρο να εκτελέσει ο Κουαμέ, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Άρης καταγράφει και δεύτερη καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Γκαρέ λοιπόν στο 10 με ένα ωραίο σούτ έξω και τώρα ο Κουαμέ από επίσης μια πίεση του Άρη ψηλά να κλέψουμε τις μπάλες και γρήγορη εκτέλεση από τον Κουαμέ, ο οποίος μπορούσε βέβαια να πασάρει και δεξιά, επέλεξε να τελειώσει την μπάλα τη φάση μόνος του, αλλά στόχησε. Τώρα Όφι, ένα ακόμη λάθος, βγαίνει και απομακρύνει ο Ρόουζ, αλλά σε ένα χώρο που εκείνο κρίσμανιτς για τους φιλοξενούμενους. Στο Λαμπρόπουλο και από εκεί στο Μπούγκουρα. Άλλαξε την μπάλα οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της ομάδας του Χρήστου Κόντι, ο Σεγγέλια με τον Κανελόπουλο. Παίζει αυτός βασικός, ο Καρχάλιος είναι τον πάγκο. Σαλσίδο επίσης τον πάγκο. Λάθος τώρα από τον Λίλο, Ντουντού. Ένα ακόμη κακή επιλογή εδώ από τον Βραζιλιάνο. Φούντας. Έχει βγει και τον ακολουθεί ο Φρίντεκ, έχοντας αφήσει μάλιστα τη θέση του. Την μπάλα πηγαίνει στον Αθανασίου, μια σέτρα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά βγαίνει γιατί αντιλαμβάνεται τι πάει να συμβεί ο Αθανασιάδης και μαζεύει την μπάλα γιατί είχε κάνει την κίνηση ήδη ο Σεγγέλια. Σε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Σε αυτά τα 12 σχεδόν λεπτά, οι δύο μας δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Τα πάντα έχουν κρυθεί ούτως ή άλλως. Η προμηθέας δεν δίνει απολύτως τίποτα. Ο Άρης να συνεχίσει αυτή την καλή εικόνα στα play-offs και ο Όφι φυσικά ο σκυπελούχος να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο αυτό της περασμένης αγωνιστικής που έχασε εύκολα μάλιστα από τον Άρη στο Παγκρίτιο. Μπάλα τώρα στον Φρίντεκ. Ο Τσέχος έχει μετά να διανύσει. Αυτό του λέει και ο Γρηγορίου καθώς πέρασε εκεί μπροστά από τον πάγκο του Άρη. Ντουντού, σκόρερ του Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Φαμπιάνο δίνει στο Φατιγκά. Ο Γένσεν κόβει την πάσα του Γένσεν για τον Γκαρέ, ο Ανδρούτσος σε πλάγιο. Όλα αυτά από δεξιά για τον Άρη. Με τον Νοά Φατιγκά. Μένει και σήμερα ο Τεχέρος στον μπάγκο. Φατιγκά κάνει μια προσποίηση αποφεύγοντας τον Νους. Μια δεύτερη. Περνάει και δεύτερο και τρίτο. Κάνει ένα εντυπωσιακό σόλο. Μπάλα φτάνει στον Γκαρέ με κάποιο τρόπο. Γκαρέ, ο οποίος πάρα πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Οι προσποιήσεις του Γκαρέ. Αυτό τώρα με το δεξί ήταν περισσότερο σέντρα σουτ. Μπάλα πέρασε έξω. Στο 13. Ο Άρης, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από τον Όφης αυτά τα 13 λεπτά. Έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες και συνεχίζει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Γρήγορη κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Κουαμέ τον ακολουθεί ο Κρίσμανιτς και τον βγάζει πολύ μακριά από την περιοχή. Ο Κουαμέ βέβαια έχει την δυνατότητα να παίξει και περιφερειακά. Φατιγκά. Ο Γένσεν. Στον πάγκο είναι σήμερα και ο Μωρόν μετά από τρία παιχνίδια. Ο Πέρεθ, ο Γένσεν, υπάρχει υπόδειξη. Είναι εκτεθειμένος ο Φινλανδός. Σηκώνεται το σημειάκι από το δεύτερο βοηθό. Σταματά αυτή η επίθεση των γηπεδούχων. Και ο Λίλο, ο οποίος και σήμερα υπερασπίζεται την εστία του Όφη. Ο Χριστογιώργος είναι στην αποστολή, είναι στον πάγκο. Ο Άρης έχει αναπληρωματικούς τον Μάικιτς, τον Γκαράι, τον Δόνι, τον Τεχέρο, τον Γαλανόπουλο, τον Σούντμπερκ, τον Μωρόν, τον Γιαννιώτα, τον Μεντίλ, τον Μπουσαΐ, τον Χόγκλα και τον Μαμαντού Νίνκ. Τώρα μια καλή παλιά για τον Ισέκα. Έχει δύο παίκτες να τον ακολουθούν. Θέλει να γυρίσει. Ο Ρόουζ του βάζει την κόντρα αλλά με φάουλ ο Νους σύμφωνα με τον ρέφερι. Για τον Όφη αναπληρωματική είναι ο Κατσικάς, ο Χριστογιώργος, ο Μαρινάκης, ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Κοστούλας, ο Καραχάλιος, ο Αποστολάκης, ο Μπαΐνοβιτς, ο Νέιρα, ο Ρωμάνο, ο Θεοδωσουλάκης και ο Σαλσίδο. Καθώς συμπληρώνουμε το τέταρτο στην Θεσσαλονίκη, στο Κλέανης Βικελίδης.
1: 15 λεπτά λοιπόν χωρίς σκορ στο Κλάνθης Βικελίδης. Άρης και Όφη παραμένουν στο 0-0. Εγώ να σας πω ότι από τις 5 μέχρι και τις 7 θα έχω τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδεξιά εκπομπής, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είμαι ο Κώστας Ζαγιάρης και παρέα θα δούμε τα παιχνίδια των play-offs για τις θέσεις 5 έως 8. Πλέον αγκαρία, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι αναμετρήσεις, καθώς υπενθυμίζω ότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος έχει βάλει οριστικό φινάλε στην όποια πιθανότητα και ελπίδα υπήρχε για να δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση της Στίχημαν Super League για φέτος. Οπότε απλά συνεχίζουν να βγάλουν όλη τη διαδικασία οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη ζώνη των playoffs. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω: Crystal Palace Everton 1-2, Burnley Aston Villa 1-2, Forest Newcastle 0-0, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1 στη Γερμανία. Στην Ισπανία δεν έχουμε κάτι σε εξέλιξη. Στην Ιταλία, Κρεμονέζε Πίζα 2-0. Η Πίζα με 9 παίκτες. Η Κρεμονέζε παλεύει για να σωθεί. Έχει τη Λέτσε να κυνηγά για να την βάλει από κάτω στη ζώνη του υποβιβασμού. Φιωρεντίνα και Τζένοα είναι στο 0-0, με τη Φιωρεντίνα να σώζεται και μαθηματικά πλέον και να παραμένει σέρια. Κάτι που φάνταζε πολύ πολύ δύσκολο στην αρχή της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Και με αυτά θα πάμε σιγά σιγά σε μια επιστροφή προς τον Βόλο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Ευθύμης Κούτας είναι στο Πανθεσσαλικό και παρακολουθεί την αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Ευθύμη, είχε τεράστια ευκαιρία πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Λεβαδιακός για να ανοίξει το σκορ, έτσι.
3: Ακριβώς, είμαστε στο 18ο λεπτό. Διατηρείται το 0-0, αλλά ο Λεβαδιακός έχασε την πιο κλασική ευκαιρία του παιχνιδιού στο 16ο λεπτό. Να δούμε την προσπάθεια αυτή όμως τώρα. Η μπαλιά που βγαίνει μέσα στην περιοχή του Λαγιούς δεν κάνει καλό κοντρόλ και η μπάλα καταλήγει out. Αλλά νομίζω, ναι, out είναι, σήκωσε και σήμερα βοηθός. Τέλος πάντων, να πούμε ότι στο 16ο λεπτό ήταν η μεγάλη κλασική ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Ωραία προσπάθεια, ανάπτυξη από τους φιλοξενούμενους. Συμπαλεύθηκε στο Βίχο από τα αριστερά, αυτός έκανε την παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί όπως ερχόταν ο Μπάλτσι, έπιασε το πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι του Μορέρα. Ήταν η πολύ μεγάλη στιγμή, θα έλεγα, για τον Λεβαδιακό, η κορυφαία στιγμή στο παιχνίδι του μέχρι τώρα, για να ανοίξει το σκορ. Ενώ νωρίτερα στον 10ο λεπτό, να σου τον Γκονζάλες, μπλόκαρε ο τροματοφύλακας ο Άνακερ. Ουσιαστικά τρεις τελικές προσπάθειες έχει ο Βόλος, μία μάλλον δεν θέλω τελική, γιατί έκανε την κόντρα στο πρώτο λεπτό ο Λιάγκας και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Δύο τελικές προσπάθειες και μία από πλευράς Λεβαδιακού. Και τώρα είναι ο Μορέρα αυτός που στείλει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός παραμένει στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πριν από τα σημερινά παιχνίδια. Βέβαια η πέμπτη θέση, όπως είπε και ο Κώστας, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό τελείωσε από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο. Μία νίκη ο Λεβαδιακός, μία ισοπαλία και μία ήττα ο απολογισμός του σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των play out. Καμία νίκη ο Βόλος. Ξεκίνησε με ισοπαλία με τον Όφη στο Πανθεσσαλικό και συνέχεια δύο ήττες από τον Άρη, 3-2 στο Κλάνης Μικελίνης και 5-2 από τον Λεβαδιακό στην Βιωτία. Ο Λεβαδιακός τώρα που μαρκάρονται εκεί, μαρκάρονται οι παίχτες του και κερδίζουν το φάουλ από την δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Λεβαδιακού. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ανοιχτό. Και οι δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν, θέλουν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, θέλουν να φτάσουν στον γκολ. Μέχρι στιγμής όμως γκολ δεν έχουμε στο Πανθεσσαλικό.
1: Τώρα μπαλιά... Γκολ υπάρχει όμως στη Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε κατευθείαν στον Αλέξη Αβόπουλο. Αλέξη.
4: Μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Άρη στην κόντρα επίθεση φέρνει το πρώτο γκολ. Απόλυτα δικαιολογημένη εξέλιξη με βάση την εικόνα της αναμέτρησης. Το 19 ο Μπένχαμιν Γκαρέ είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την τελική πάσα και εκτέλεσε από τον Κουαμέ, ο οποίος χρεώνεται και την assist σε μια πάρα πολύ ωραία εκδηλωμένη αντεπίδεση. Η πάσα στο χώρο από τον Πέρεθ στον Γκαρέ, αυτός έδωσε στον Κουαμέ, ξανά στον Κουαμέ, στον Αργεντίνο και αυτός εκτέλεσε στέλνοντας την μπάλα στην δεξιά πλευρά της εστίας του Λίλο που δεν μπορούσε να τρέσει, παρότι έκανε επαφή με την μπάλα και έτσι ο Άρης καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Στο 19, επαναλαμβάνω, με απόλυτα δικαιολογημένη εξέλιξη, γιατί ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτά τα σχεδόν 20 λεπτά. Ήταν ωραίο και το τελείωμα του Μπένχαμιν Γκαρέ, που είναι το δεύτερο του γκολ με την φανέλα του Άρη. Ο Αργεντίνος Ανικός από τη Βάσκο Νταγκάμα με πρόθεση του Άρη ήδη εκδηλωμένη να αγοράσει τα δικαιώματά του από τώρα.
0: από τις λίγες καλές προσθήκες που έχει κάνει ο Άρης στη φετινή σεζόν. Αυτή ήταν η προσθήκη του Γενάρη, θυμίζω, στην εμβόλυμη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. 1-0 λοιπόν ο Άρης προηγείται με γκολ στο 19 του Μπένχαμιν Γκαρέ. Τώρα είμαστε στο 21. Ο Όφη αρκετά παθητικός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Να δούμε τώρα την αντίδρασή του. Με σεγγέλια από τα δεξιά ο αριστεροπόδαρος γυρίζει πίσω καθώς πιέζεται από τον Ράτσιτς στον Πούγκουρα και αυτός στον Κρίσμανιτς. Παλαβρόπουλος. Κανελόπουλος. Ο Άρης πιέζει αρκετά καλά, δεν επιτρέπει στον Όφη να τον απειλήσει. Μέχρι στιγμής έχει κλέψει αρκετές μπάλες. Με αυτόν τον τρόπο έχει χάσει δύο ευκαιρίες και έχει βάλει και ένα γκολ. Ο Άρης, όπως γενικά στα τέσσερα αυτά παιχνίδια, με το σημερινό 4 τον play-off, έχει πολύ καλύτερη εικόνα από την πολύ μέτρια όλη τη σεζόν. Ήρθε λίγο αργά νομίζω αυτή η αγωνιστική βελτίωση. Ο Λίλο, καθώς πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα πηγαίνει στον Κρίσμανιτς, αυτός με τα αριστερό. Φαμπιάνο, Γκαρέ, Γένσεν, κάνει κίνηση ο Κουαμέ. Εκεί πηγαίνει η μπάλα, δεν είναι εκτεθειμένος ο Κουαμέ. Όχι τώρα, σηκώνεται το σημειάκι, τελικά ήταν εκτεθειμένος. Κουαμέ, στον οποίο χρεώνεται η assist στο γκολ του Γκαρέ. Πούγκουρας γυρίζει και πάλι στον τερματοφύλακά του και αυτός δίνει στον Κρίσμανιτς. Όρθιοι και οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες του. Σαφώς λίγο πιο συνοφριωμένος ο Κόντις από την εικόνα της ομάδας του. Εδώ πήγε να αλλάξει την μπάλα ο Φούντας με τον Ισέκα. Δεν βγήκε η συνεργασία. Φρίντεκ κλείνεται. Λίγα βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα στον Πέρεθ. Αυτός θα πάρει φάουλα από τον Πούγκουρα που τον ακολούθησε πολύ μακριά, για να μην του επιτρέψει να γυρίσει. Και αυτός βελτιωμένος ο Πέρεθ στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το ρόλο πίσω από το center forward, αλλά παραμένει. Και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο για ένα παίκτη με το δικό του βιογραφικό, με πέρασμα τη Ρώμα, τις ακαδημίες Μπαρτσελώνα έχει βγει ο Πέρεθ, θυμίζω. Την περίφημη Λα Μασία, 0 γκολ, 0 assist. Φούντας, η πάσα που βγαίνει για τον Νους, θα την προλάβει ο Αργεντινός. Θανασίου γυρίζει, ο Ράτσιτς έχει επιστρέψει και κόβει, που αμέ κατεβάζει ωραία. Και ανοίγει επίσης πάρα πολύ ωραία στο τουτού που έχει χώρο και είναι και γρήγορος ο Βραζιλιάνος. Κάνει κίνηση και ο Πέρα θα δώσει ένα στήριγμα. Ο τουτού εκτελεί πάνω στα σώματα, η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Κακή επιλογή εδώ του Ντουντού, ο οποίος καθυστέρησε μάλιστα. Παρότι είχε πολύ χώρο μπροστά του, είχε μείνει. Είχαν μείνει αρκετοί παίκτες μπροστά για τον Όφη και ήταν εκτεθειμένα τα μετόπισθεν. Το κέρδος για τον Άρη στο 24 είναι ένα πλάγιο. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από τα αριστερά με τον Μάρτιν Φρίντεκ. Ο Τσέχος, το οποίο επίσης λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δύσκολα θα ανανεωθεί. Εκτελεί με πολύ δύναμη, αλλά κατευθείαν στα χέρια του Λίλο. Πως παίζει μάλιστα και αυτός πολύ γρήγορα με τα χέρια στον Νους για να βρει την άμυνα του Άρη σε μια ανισορροπία. Τώρα γυρίζουν σιγά σιγά. Έχει καλό αμυντικό transition εδώ ο Άρης. Ο Αθανασίου βάζει την προβολή. Ο Ράτσιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον Νους, ο οποίος κερδίζει ένα κόρνερ για τον Όφη. Στο 25 να μια ευκαιρία για την φιλοξενούμενη ομάδα να απειλήσει με αυτή την στημένη μπάλα την εστία του Άρη. Πάει ο Φούντας να το εκτελέσει, πάει κοντά του και ο Σεγγέλια. ένας δεξιοπόδαρος και ένας αριστεροπόδαρος. Δύο παίκτες που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς αμφότεροι μένουν ελεύθεροι σε ένα μήνα. Ο Φούντας τελικά θα πάρει την εκτέλεση. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι διώχνει ο Γένσεν, παραχωρώντας ένα πλάγιο. Αθανασίου. Στον Κανελόπουλο και αυτός λίγο πιο πίσω στον Λαμπρόπουλο. Πούγκουρας. Πάω σαν λίγο να παγώσει το ρυθμό ο Όφη, ο Ανδρούτσος. Στο Φούντα. Ανδρούτσος και πάλι. Λαμπρόπουλος. Κρίσμανιτς. Φούντας. Τώρα Όφη κυκλοφορεί λίγο την μπάλα για πρώτη φορά τόσο πολύ στο μάτς. Και ωραία η πάσα του Ανδρούτσου δεξιά για το Φούντα. Κόβει την επικίνδυνη σέντρα ο Ρόουζ. Ο Κουαμέ αποφεύγει ωραία τον Σεγγέλια. Αποφεύγει πάρα πολύ ωραία και τον Ανδρούτσο που το ρίχνει κάτω με φάουλ. Ωραίο εδώ το σόλο του Κριστιαν Κουαμέ. Εδώ θα μπορούσε να βγει και η κίτρινη κάρτα. Την χαρίζει ο διαιτητής στον Ανδρούτσο. Κουαμέ πάρα πολύ ωρεξάτος. Αυτός έχει και κίνητρο, δεν έχει πάρει πολλά μάτς.
1: Το 1-0 για τον Άρη λοιπόν παραμένει στην Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, μετά τον γκολ που έχει δεχθεί ο Όφη, κάπως προσπαθεί και κρατά την μπάλα στα πόδια του και παίρνει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθεί να παίξει και εκείνος λίγο περισσότερο από ό,τι το έκανε στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, μέχρι να δεχτεί και το εντυπωσιακό γκολ από τον Γκαρέ και σε εκτέλεση και σε δημιουργία. Πολύ ωραίο το γκολ που πέτυχαν οι κίτρινοι, με το οποίο προηγούνται με 1-0 αυτή τη στιγμή κόντρα στους κριτικούς και κυπελούχους Ελλάδος για 2026. Πάρα πολύ ανοιχτό είναι και το παιχνίδι στον Βόλο αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στους Θεσσαλούς και το Λεβαδιακό.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Ευθύμη Χούτα για όσα γίνονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έλα, Ευθύμη.
3: 0-0 είμαστε στο παιχνίδι, ο Λεβαδιακός έξω από την περιοχή τώρα με το Μανθάτη, η μπάλα πάει στο Λαγιούς, ο Λαγιούς θέλει να κάνει το σούτ, φεύγει η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Μορέρο, ο οποίος είναι και τη φάση, έπεσε στη γωνία του, η μπάλα όμως πέρασε out. Καλή στιγμή το Λεβαδιακό, τελική προσπάθεια στο 29 της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι του, όπως είπες και εσύ Κώστα, που το παρακολουθείς τηλεοπτικά, έχει ρυθμό, έχει ευκαιρίες, έχει προσπάθειες, και να πω ότι στην μικρή προϊστορία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες εδώ στο Πανθεσσαλικό, 4 παιχνίδια έχουν γίνει όλα και όλα, δεν υπήρχε κανένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Ήταν 2 νίκες για τον Βόλο και 2 νίκες για τον Λεβαδιακό, και το παράξενο είναι ότι τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια ήταν το σκόρ ήταν ή 1-2 ή 2-1 και με ανατροπές. Δηλαδή πέρυσι και φέτος προηγήθηκε ο Βόλος 2 φορές, το γύρισε το παιχνίδι ο Λεβαδιακός. Την περίοδο 22-23 είχε προηγηθεί με το Μουτίνιο ο Λεβαδιακός, το είχε γυρίσει ο Βόλος στη συνέχεια με τον Τζοκάνη και τον Ντέλετιτς. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια του παιχνιδιού αν θα έχουμε κάποιο τέρμα ή κάποια ομάδα φύγει νικήτρια σε ένα παιχνίδι, παραλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον και κίνητρο. Ο Κόμπα στη μεσαία γραμμή για τους και ανέρυθρους παίζει αριστερά με τον Αμπάντα. Ο Αμπάντα που είναι πολύ ξεχασμένος, θα πω, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν το μαρκάρει. Ο Λαγιούς που έχει αναλάβει, υποτίθεται, την επιτήρησή του, τον έχει αφήσει πάρα πολλές φορές να παίρνει μπάλα, άσχετα αν οι σέντρες του δεν είχαν ευτυχή κατάληξη για τον Βόλο. Τώρα στη μεσαία γραμμή, ο Γρόζης κάνει λάθος και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out και είναι για την ομάδα του Λεβαδιακού από τα αριστερά, με τον Βίχο να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Βίχος άλλαξε. Εκεί η μπάλα φτάνει στον Κόμπα, ο Κόμπα που θα έλεγα ότι είναι ο κινητήριος μοχλός του Βόλου στη μεσαία γραμμή, πήρε και το φάουλ, ο Αργεντινός το εκτέλεσε γρήγορα για τον Γρόσδη. Ο Γρόσδης έχει χώρο μπροστά του, περνά τη μεσαία γραμμή, επιλέγει να παίξει αριστερά, εκεί όμως που δεν γίνεται καλό κοντρόλ από τον Κύρκο και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. Ο Λεβαδιακός του εκτέλεσε το πλάγιο, η μπάλα γυρίζει πίσω στον οδοφύλακα τον Άνακερ. και αυτός με τα πόδια θα δώσει για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης θα κατεβάσει μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή, αλλά με οργανωμένη την άμυνα του Βόλου. Ψάχνει επιλογή ο Τσιβελεκίδης, έδωσε στον Νίκα αυτός για το βήχο, πάνε τον πιέσει ο Γκονζάλες, γυρίζει Τσιβελεκίδη μπάλα και τσοκάει στο χώρο εκεί της μεσαίας γραμμής, δίνει για τον Λιάγκα, ο αρχηγός ανεβαίνει, πάει πιο δεξιά για τον Μανθά την μπάλα. Κυκλοφορία μπάλας από τους παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορούν να βρουν ένα διάδρομο, γιατί είναι πολύ καλά οργανωμένη η άμυνα του Βόλου. Προσπαθούν πάντως να βρουν τον τρόπο να τη διασπάσουν. Εδώ έχουμε σφύριγμα και φάουλ που κερδίζει ο Βέρμπιτς από τα αριστερά, μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Βόλου, πολύ πλάγια κοντά στο πλάγιο out, αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Λεβαδιακού. Αυτός που θα ζήσει την μπάλα να το εκτελέσει είναι ο Βίχος και κάνει και συστάσεις στον Γκονζάλες ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Γιουματζίδης. Και ο Βέρμπιτς εκεί τα λέει με τον διαιτητή, σε λίγο θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ο Βίχος είναι πάνω στην μπάλα, θα σφυρίξει λέει ο διαιτητής και θα εκτελεστεί το φάουλ, αυτό λέει στον Παναγιώτη Βίχο. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής, ο Βίχος το εκτελεί και γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί που είναι ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας στο χώρο της μισής γραμμής για τον Τσιβελεκίδη, πάνε τον πιέσει ο Ουρτάδο και πάλι η μπάλα πηγαίνει στο Λιάγκα. Η κάθε παλιά του είναι κακή, κόβεται από τον Κύρκο, αλλά αυτός συνέχεια χάνει την μπάλα από τον Νίκα. Ζητούν φάουλ οι παίκτες του Βόλου, αλλά ο διαιτητής συνεχίζει το παιχνίδι. Τσοκάει για τον Νίκα, ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού. Μες στην περιοχή ο Πεντρόζο, θέλει να γυρίσει, γυρίζει την μπάλα σε ένα χώρο εκεί, κεφαλιά. Η μπάλα πρέπει να βρει και δοκάρι. Αν είδα καλά, αλλά η μπάλα συνεχίζει, η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε, Βέρμπιτς έξω στην περιοχή, σηκώνει μέσα στην περιοχή, εκεί ο Μορέρα μπλοκάρει. Έχω την αίσθηση ότι η μπάλα πρέπει να βρει και το δοκάρι. Έγινε η παράλληλη σέντρα από τα αριστερά του Πεντρόζο. Εκεί μπήκε στη φάση, έχω την αίσθηση ο Μανθάτης και το κεφάλι στην μπάλα στο δοκάρι. Αυτή την αίσθηση έχω, χωρίς να έχω το replay της φάσης, γιατί δεν έχουμε monitor. Αλλά η μπάλα πρέπει να βρει το δοκάρι στην κεφαλιά του Μανθάτη.
1: Ο τρόπος που έφυγε η μπάλα προς τα πίσω, Ευθύμη, δείχνει δοκάρι, αλλά είδα και αμυντικό ακριβώς μπροστά από το δοκάρι. Δεν ξέρω αν είναι κόντρα σε εκείνον, αλλά ο τρόπος που η μπάλα επέστρεψε με την ταχύτητα που είχε, έδειξε δοκάρι. Ναι,
3: ναι. Ο Μανθάτης νομίζω ότι είναι κάτι κεφαλιά. Στο 33 λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό να ανοίξει το σκορ με το δοκάρι που έχει στο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός που επιμένει, η μπάλα πηγαίνει στον Τσιβελεκίδη, Βίχος. Ο Βίχος θέλει να περάσει, θα πάρει φάουλ από τον Γκονζάλες, ένα φάουλ που είναι πολύ πλάγια και έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Από εκεί θα δοθεί δυνατότητα στο Βίχο πιθανότητα ή στο Βέρμπιτς να εκτελέσει ένα φάουλ και να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Μορέιρα. Οι παίκτες του Βόλου και του Λεβαδιακού παίρνουν θέση στα όρια της μεγάλης περιοχής για αυτή την εκτέλεση. Για να δούμε. Ο Λεβαδιακός που προσπαθεί να πιέσει τα τελευταία λεπτά και να βρει το διάδρομο και τη φάση για να ανοίξει το σκορ. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής για να εκτελεστεί ο φάουλ από το Βέρμπιτς, το εκτελεί με στην περιοχή μπάλα, περνά από όλους, γίνεται ένα σούτ, διώχνει ο Χέρμανσον, αλλά η μπάλα καταλήγει και πάλι στο Μανθάτη, σε παίχτη του Λεβαδιακού. Ο Μανθάτης παίζει ωραία το 1-2, κερδίζει τσιμπά την μπάλα, θέλει να μπει στην περιοχή. Εκεί ο Αμπάντατορ σταματά, έχει και την μπάλα και ελευθερώνει, αλλά καταλήγει πλάγιο out για το Λεβαδιακό. Πλάγιο από τη δεξιά πλευρά και πάει ο Μανθάτης να το εκτελέσει. Όμως ο διαιτητής έχει σφυρίξει, δεν ξέρω, κοιτάζει, προφανώς ενημερώνεται από το ΒΑΡ για κάποια φάση που ελέγχθηκε χωρίς να υπάρχει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έξω την περιοχή μπάλα του Βόλου, Τσιβελεκίδης, έχει περάσει τώρα ψηλά πολύ ο Λεβαδιακός, μπάλα πάει στο Βίχο στα αριστερά, ο Βίχος βγάζει σέντρα, σουτ, κεφαλιά που πήγε να γίνει εκεί, αλλά βγαίνει ο Μορέιρα πρώτου Λαγιούς και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μορέιρα, ο οποίος μπλόκαρε την περασμένη αγωνιστική
1: Μπλοκάρει ο Μορέιρα λοιπόν και το 0-0 παραμένει στο Βόλος Λεβαδιακός. Έπειτα και από το replay που είδα, δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν ήταν τελικά δοκάρι. Είδα την κίνηση του αμυντικού με τα χέρια στην πλάτη να πηγαίνει κατευθείαν στην πορεία της μπάλας, οπότε ίσως και τελικά να βρει και στο δικό του πόδι. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουν δύο ομάδες χωρίς σκορ στο Πανθεσσαλικό. Ο Άρης παραμένει μπροστά κόντρα στον Όφη στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, πλέον έχει να αντιμετωπίσει έναν πολύ διαφορετικό Όφη που πιέζει και δημιουργεί και χάνει ευκαιρίες. Αλέξη Αβόπουλε, τι γίνεται στο Κλάνης Βικελίδης?
4: Στο Κλάνης Βικελίδης είμαστε στο 35. Έχουμε ακόμη ένα δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Όφη μετά το 25 είναι σαφώς πιο βελτιωμένη. Και πριν από λίγο είχε και μια πολύ καλή στιγμή με τον Τιάγκο Νούς, όπως είπε, σε ένα γυριστό. Αντέδρασε σωστά ο Αθανασιάδης. Ένα σούτ επίσης του Φούντα στο 32, εκτός περιοχής αλλά ψηλά. Ήταν οι δύο πρώτες φορές που ανησύγησε ο Αθανασιάδης και οι γηπεδούχοι γενικότερα. Τον Όφη, ο οποίος ήταν παθητικότατος στα πρώτα 25 λεπτά και κινδύνευσε να δεχτεί και άλλο τέρμα. Πέρα από αυτό που, με το οποίο αρχίζει προηγείται με 1-0 του Μπενχαμίν Γκαρέ από την ασίστ του Κουαμέ στο 19. Είμαστε στο 36. Σουάρης πηγαίνει και με το πόδι πατημένο στον γκάζι συνεχώς. Εδώ τώρα ο Κουαμέ θα πάρει μια κεφαλιά, ο Σεγγέλια με τον Ντουντού. Νικητής στην μονομαχία ο Γεωργιανός. Κανελόπουλος ανοίγει στον Αθανασίου. Όφη τώρα βρίσκει περισσότερους χώρους. Έρχεται και βοηθάει ο Γένσιν στο μαρκάρισμα. Ωραία ο Ράτσιτς, ο Πέρεθ, ο Ντουντού. Έφευγε μόνος του ο Γένσεν, κακή επιλογή εδώ του Ντουντού, ο οποίος δεν είσαι καλημέρα. Και τώρα Όφη στην αντεπίθεση με τον Ανδρούτσο να ανοίγει στον Αθανασίου. Γλιστράει ο Φατιγκάλα, έρχεται και του αποσπά την μπάλα ο Ράτσιτς. Ζητάει κάτι ο Αθανασίου, δεν ξέρω τι. Ο Πέρεθ τον ακολουθεί μακριά, ο Πούγκουρας τώρα γυρίζει στη θέση του. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον σκόρερ, τον Γκαρέ, η πάσα κάθετα για τον Πέρεθ να την κόψει και να εκτελέσει. Έρχεται ο Λαμπρόπουλος και παραχωρεί το κόρνερ από τα δεξιά για τον Άρη. Από ο Άρη και τι ώρα ο Άρης επιστρέφει στην περιοχή του Όφη, κερδίζοντας ένα κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Κάρλες Πέρεθ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Το κέρδισε δηλαδή. Πάει κοντά του σκόρερ ο Γκαρέ, με τον οποίο να διορθώσει το τρίτο, όχι το δεύτερο γκολ. Και βάλει και το εκπληκτικό πρώτο κοντά στην Κηφισιά. Και βάλει ένα πρωταγωνιστή κοντά στον Λεβαδιακό. Εδώ τώρα το γέμισμα, η απομάκρυση, μπαλαστρώνεται στον Φρίντεκ. Το σουτ, μπαλά έξω. Δυνατό ευθύβολο το σουτ με το αριστερό του Φρίντεκ. Μπαλά περνάει έξω στο 38. Από τους θετικούς και ο Φρίντεκ. Γκαρέ, ο οποίος παρότι ήρθε το Γενάρη, έχει γίνει ήδη δεύτερο σκόρερ με 300. Γενικά σε μια ομάδα που δεν σκοράρει πολύ φέτος, ο Σουάρης. Φαμπιάνο με Ισέκα, νικητής ο Βραζιλιάνος του Άρη. Ο Ροζ, ήδη από την έκφρασή του κατάλαβαμε όλοι ότι έκανε μια στραβοκλωτσιά, αλλά η μπάλα είναι στα πόδια του παικτών του Άρη. Ο Πέρεθ γυρίζει, δίνει στο σκόρερ. Ο Γκαρέ θέλει να φέρει στο αριστερό, δίνει στο Γένσεν. Το γύρισμα, η μπάλα κόρνερ. Ξαναπατάει, ξαναεβαίνει στην επίθεση και ανεβάζει στροφές ο Άρης στα τελευταία λεπτά, μετά από ένα δεκάλεπτο που ανήκει στον Όφη, το 25 έως το 35. Τσογκαρέ στην εκτέλεση του κόρνερ. Τρεις διαφορετικοί παίκτες έχουν πάρει τις στατικές φάσεις μέχρι στιγμής. Ο Φρίντεκ, ο Πέρεθ και ο Γκαρέ. Με πολλά φάλτσα διώχνει δύσκολα ο τερματοφύλακας του Φρίντεκ. Νέο σου την παραπάνω στα πόδια. Ο Ντουντού στον Πέρεθ. Νέο γέμισμα. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Δεν ήταν καλή γιατί πιεζόταν όσο χρειάστηκε. Αλλά κάνει λάθος ο Λίλο και τώρα ο Πέρεθ έχει χώρο. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, δίνει στον Κουαμέ.
1: Γκολ στο Βόλο, πάμε στο Πανθεσσαλικό, Ευθύμη Χούτα.
3: Γκολ στο Πανθεσσαλικό, το πετυχαίνει ο Λεβαδιακός στο 40 λεπτό. Σκόρερ ο Πεντρός με ένα πολύ ωραίο ανάποδο τσιπ σουτ ψαλιδάκι θα το χαρακτήριζα. Η μπάλα πηγαίνει στην δεξιά γωνία του Μορέιρα. Ωραία ήταν η ανάπτυξη του, των παιχτών του Λεβαδιακού από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα έφτασε στην περιοχή. Εκεί ο Πεδρόζο με ένα ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο το γκολ, πολύ όμορφο γκολ από τον Πεδρόζο που σκοράρει για το Λεβαδιακό και κάνει στο 40 το 0-1. Για την ομάδα του Λεβαδιακού που ήταν καλύτερη στα τελευταία λεπτά, προσπαθούσε να πετύχει τον γκολ και το πετυχαίνει με τον Φαμπρίτσιο Πεδρόζο και κάνει το 0-1. Αλλά ήταν πολύ ωραία η ανάπτυξη από τα δεξιά, όλη η προσπάθεια, η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή του Μανθάτη, εκεί έγινε το λάθος από την άμυνα του Βόλου και το εκμεταλλεύτηκε ο Πεδρόζο και πέτυχε τον γκολ με το οποίο ο Λεβαδιακός μπαίνει ως οδηγός στο παιχνίδι λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Λεβαδιακός που βρίσκει γκολ και θα ψάξει τώρα αντίδραση η ομάδα του Βόλου με τον Αμπάντα να βγάζει μια παλιά στα αριστερά. Εκεί μπάλα πάει, είναι ο Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο άλλαξε με τον Τζόκα. Ο Τζόκα για τον κόμπακ στην περιοχή, μπάλα. Γκονζάλες κρατά. Θα την χάσει προσωρινά εκεί από το Βίχο. Τελικά νικητής βγαίνει ο Βίχος από τη μονομαχία και βγάζουν άμυνα οι παίχτες του Λεβαδιακού παραχωρώντας το πλάγιο out. Ένα πλάγιο που είναι από την δεξιά πλευρά, το εκτέλεσε γρήγορα ο Μίγας για τον Γρόσδη. Ο Γρόσδης για τον Κίρκο, αυτός για τον Γρόσδη και πάλι απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του. Πάντα Γρόσδης έξω στην περιοχή για τον Γκονζάλες, μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Γκονζάλες δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Γρόσδη, μπάλα καταλήγει out. Δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα ο Γκονζάλες. Γενικά το βλέπω ότι και πολλά τι κάνει και γενικά δεν έχει τον νεύρο που είχε ο Αργεντινός στα προηγούμενα παιχνίδια που τον είχαμε παρακολουθήσει. Γενικά πάντως είναι ένα πιο χαλαρό παιχνίδι, λογικό είναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Κατευθείαν από το Βόλο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει γκολ για τον Άρη Αλεξαβόπουλος.
4: Δεύτερο γκολ για τον Άρη που από το 35 και μετά έκλεισε και πάλι τον Όφη, χάνοντας ευκαιρίες. Ο Κουαμέ, μια πολύ ωραία κεφαλιά από μια εξίσου καλοζυγισμένη σέντρα του Ντουντού που χρεώνεται μια assist, νικάει στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο αλλά και τον Λίλο και κάνει το 2-0 λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, μετουσιώνοντας το καλό οκτάλεπτο του Άρη από το 35 και μετά. Ο Άρης αναπάτησε το πόδι στο Γκάδι, έχασε μια ευκαιρία πριν από ένα λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματά του από πάσα του Ντουντού. Ο Γένσεν σούταρε πάνω στην κίνηση, έδιωξε δύσκολα ο Λίλος εκόνο, αλλά στην επόμενη φάση ο Ντουντού, ο οποίος και πάλι σημάδεψε σωστά στο κεφάλι του Κουαμέ αυτή τη φορά, και ο Κουαμέ, ο οποίος είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Άρη, γίνεται τώρα εκτελεστής και κάνει το 2-0 για τον Άρη. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Άρης βάζει τις βάσεις για να κάνει την τρίτη νίκη σε 4 μάτς στα play-off. Νίκη βέβαια η οποία δεν έχει, παραλαμβάνω, αν θα επιτευχθεί κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα, αλλά επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση του Άρη στα play-off. Πάσα τώρα ωραία στον Αθανασίου, προσπαθεί Όφη να βγει στην επίδεση, η σέντρα του Αθανασίου κόβεται από τον Φατιγκά σε πλάγιο. Ο Κρίστιαν Κουαμέ γίνεται και αυτός σκόρερ, ο Νιγηριανός. Τώρα κάνει επέμβαση ο Αθανασιάδης, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Από τα δεξιά για τον Όφη, προσπαθεί τώρα πριν κλείσει το ημίχρονο να βγάλει ακόμη μία αντίδραση. Αν εξαιρέσει κανείς εκείνο το δεκάλεπτο, το διάστημα δηλαδή από το 25 στο 35 που ανέβηκε, πήρε μέτρα Όφη, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα και είχε μία-δύο καλές στιγμές, με το μία κεφαλιά η μπάλα περνάει έξω από το Λαμπρόπουλο. Ο Άρης πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, συνολικά δηλαδή, και απόλυτα δικαιολογημένα προηγείται με αυτό το 2-0. Για τον Κριστιαν Κουαμέ ήταν το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Άρη. Για assist και στο προηγούμενο παιχνίδι στο Παγκρίτιο, έχει και σήμερα, έχει δηλαδή ένα γκολ και δύο assist. Ο
0: παίκτης από την ακτή Ελεφάντους του. Και αυτός με σπουδαίο βιογραφικό. Έχει πέρασμα και από Τζένοα και από τη Σασουόλο και από την Άντερλεκτ και την Ίντερ φυσικά. Ο Ντουντού σε ένα τακουνάκι. Τώρα αρχίσαν και τα κολπάκια οι ποδοσφαιριστές του Άρη πιο απελευθερωμένοι. Ο Φρίντεκ. Καθαρό λέει ο διαιτητής στο μαρκάρισμα του Φούντα. Ο Ισέκα. Ο Φούντας στον άξονα. Ανελόπουλος. Στέλνει τους παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Δεν θα παίξουμε άλλο στο πρώτο ημίχρονο. 2-0 προηγείται ο Όφη στο 19 από την ασίστ του Κουαμέ. Ωραία το τελείωμα από τον Γκαρέ. Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 42. Δημιουργός ο Ντουντού, εκτελεστής με κεφαλιά ο Κουαμέ. 2-0 προηγείται μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Ο Άρης του Όφη. Μικρόφωνο σε σένα, Κώστα.
1: Προβάδισμα δύο μετρεμάτων λοιπόν για τους κίτρινους κοντά στους κριτικούς. 2-0 ο Άρης στον Όφη. Πάμε και στο Βόλο να δούμε πόσο ολοκληρώθηκε εκεί το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Βόλο και το Λεβαδιακό. Έλα, Ευθύμη Χούτα.
3: Ολοκληρώθηκε, Κώστα, το πρώτο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Λεβαδιακός προηγείται με 0-1. Με τον κόλ που πέτυχε ο Φαμπρίτσιο Πετρόλ 41 με ένα πολύ ωραίο ανάποδο γυριστό πλασαριδάκι μέσα στην περιοχή από την σέντρα που έγινε από τα δεξιά και την λάθος εκτίμηση της φάσης από τους αμυνόμενους του Βόλου. Ο Λεβαδιακός που ήταν καλύτερος από τα μέσα του μηχρόνου και μέχρι το φινάλε πάει στα αποδυτήρια προηγούμενο στο σκορ και ο Βόλος καλείται να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο μηχρόνο αν θέλει να μην φύγει τιμένος από το γήπεδό του. Θα επανέλθουμε, Κώστα, για την περιγραφή του δεύτερου μηχρόνου.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην ανάπαυλα λοιπόν οι δύο αναμετρήσεις για την ζώνη των play-offs στις θέσεις 5 έως 8 με τον Άρη να έχει μετουσιώσει σε προβάδισμα δύο τερμάτων την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Όφη. Ο Όφη προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως μετά το πρώτο γκολ που δέχτηκε, αλλά λίγο πριν την ανάπαυλα βρίσκεται ή μάλλον βρέθηκε και με δύο γκολ πίσω. Υπενθυμίζω το 19 ο Γκαρέ με μονοκόμμα το αριστερό πλασέ από ωραία δημιουργία. Έκανε το 1-0 42 ο Κουαμέ με τρομερή καρφωτή κεφαλιά στο γάμα. Διπλασία στα τέρματα για τους Θεσσαλονικείς. Αντίθετα, ο Βόλος κόντρα στον Λεβαδιακό έχει δει τον Πεντρόσο στο 40 να πετυχαίνει ένα ανάποδο ψαλίδι, να βρίσκει την μπάλα με το δεξί πόδι έπειτα από κεφαλιά πάσα που δέχτηκε εντός περιοχής και κάπως έτσι οι βιωτοί βρίσκονται μπροστά στο σκορ στο Πανθεσσαλικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Big Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξυνταξία της εκπομπής. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Στην ανάπαυλα οι δύο αναμετρήσεις για τα playoffs των θέσεων 5 έως 8. Μερικές ώρες πριν μπούμε πλέον στον πυρετό των νέων Super Derby για τα playoffs της ανάδειξης του μεγάλου πρωταθλητή για φέτος. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα στις 7.30 όπως την ίδια ώρα αντιμετωπίζει και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, με την ΑΕΚ ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις αργά το βράδυ να έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα της στοίχημα του Super League. Λοιπόν, στα περισσότερα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Μόλις τελείωσε το Crystal Palace Everton 2-2, με την Palace να παίρνει βαθμό που τη βοηθά στην κατάσταση στα χαμηλά, ώστε να παραμείνει ηρεμή. Η Everton συνεχίζει όσο της το επιτρέπουν οι συνθήκες να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι στα τελευταία λεπτά. Αρκετά εντυπωσιακό το παιχνίδι. Στο 2-2, λίγο πριν το φινάλε, είναι και το Burnley Aston Villa. Προφανώς η Άστον Βίλα δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για αυτή την ισοπαλία με την υποβιβασμένη Μπέρνλι και με την άνευ μόνιμου προπονητή ομάδα στο Τέρφ Μουρ. Παρ' όλα αυτά, η Άστον Βίλα προφανώς έχει να σκέφτεται τον μεγάλο τελικό του Europa League μετά το έπος, τον εντυπωσιακό ημιτελικό με τη Φόρεστ, τα Φερόλα Τούμπα και τη διέλυσε την ομάδα του Βίτορ Περέιρα με το 4-0 στην εντός έδρας Ρεβάν. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει σοφαρίσει εδώ και μερικά λεπτά τη Νιούκαστλ στο 1-1, πολύ σημαντικός βαθμός και για τη Forest αυτός, ώστε να ξεμπερδέψει και εκείνη από την κατάσταση στα χαμηλά. Φυσικά σε 35 λεπτά από τώρα κάνει σέντρα το πιο σημαντικό παιχνίδι επί αγγλικού εδάφους, το West Ham Arsenal, με τους κανονιέριδες να έχουν δει τη City να μειώνει στο -2 από εχθές το βράδυ, τον Guardiola να λέει το περίφημο Come on Irons, να στηρίζει τα σφυριά για να προκαλέσουν σοκ στην Arsenal και να έχουμε τη μεγάλη ανατροπή σε μερικές μέρες από τώρα στην κορυφή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε Αμβούργο Φράιμπουργκ 2-1 για την Bundesliga. Κολονία Χάιντερχάιμ 6.30 και 8.30 Mainz Union Βερολίνου. Έχουμε πλέον του πρωταθλήματος στην Ελβετία με Young Boys Βασιλεία 0-0 στο 25 και το Sion Thun 2-0 στο 25 λεπτό. Έχουμε Bilbao Valencia 0-0 στο 38 λεπτό για την Ισπανία. Φυσικά το Super Derby, το Super Classico στις 10 η ώρα το βράδυ, με την Μπαρσελόνα να έχει και εκείνη δυνατότητα στις 12 στην αλλαγή της ημέρας να είναι επίσημα πρωταθλήτρια Ισπανίας. Δεν υπήρξε νομίζω κάποια αμφιβολία ή δεν έδωσε κάποιο δικαίωμα μέσα σε σεζόν να θεωρήσει κάποιος ότι θα είχαν αυτόν τον τίτλο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και να δείτε κι εσείς, μπορείτε στο sportpavlofm.gr, την δυσάρεστη είδηση του χαμού του πατέρα του Hansi Flick τις προηγούμενες ώρες. Παρ' όλα αυτά, ο coach των Blaugrana ενημέρωσε την ομάδα του πως θέλει να είναι κανονικά στον πάγκο της Μπαρσελόνα και να την καθοδηγήσει στο μεγάλο μάτς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ στην Ιταλία από νωρίς η Κόμο για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει εξασφαλίσει η ευρωπαϊκή παρουσία, συνεχίζει να διεκδικεί, δεν έχει τόσες ελπίδες, αλλά μπορεί, και όσο υπάρχει ελπίδα αυτή πεθαίνει τελευταία, οπότε συνεχίζει και για το Champions League να το κυνηγά. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά η εντυπωσιακή ομάδα της Κόμο, της πανέμορφης πόλης Κόμο, είναι στην Ευρώπη για τη νέα σεζόν. Κρεμονέζε Πίζα 2-3-0 τελικό, δύο αποβολές για την Πίζα, με νέα παίκτες ολοκλήρωσε το μάτς. Η Κρεμονέζε όσο μπορεί και εκείνη παλεύει για να κρατηθεί στην κατηγορία, όπου παραμένει πλέον η Φιωρεντίνα με το 0-0 απέναντι στην Τζένοα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης στο Αρτέμιο Φράγκη. Οι Βιόλα τελικά γλίτωσαν, γιατί περί τέτοιας κατάστασης πρόκειται. Κατάφεραν, έβγαλαν δύναμη όταν ήταν απαραίτητο, είχαν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, είχαν τεράστια αδυναμία να εμφανίσουν ένα αγωνιστικό πρόσωπο στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο να βρίσκονται στην Σέρια.

Ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Γκέλα η Βίλα, χάνεται τέταρτη θέση. Μα δεν υφίσταται θέμα τέταρτης θέσης, υφίσταται θέμα πεντάδας. Η Αγγλία, ως γνωστόν, επίσημα πλέον, οριστικά από την UEFA λόγω του ranking της, έχει 5 εισιτήρια για το επόμενο Champions League. Αυτό την ένοιαζε την Aston Villa σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Φυσικά μπορεί να βρεθεί και στο Champions League μέσω της κατάκτησης του Europa League. Παρ' όλα αυτά, είναι 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, στο συν 4. Όλα εξαρτώνται από εκείνη, να μην επιτρέψει την Bournemouth να κάνει όνειρα. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά είναι και το 2-2 με την Burnley και ειδικά μετά από την υπερπροσπάθεια μεσοβδόμαδα στα ημιτελικά του Europa League. Οπότε, ναι, μεν γκέλα ως αποτέλεσμα, αλλά όχι, ρε παιδιά, δεν νομίζω ότι προβληματίζονται ιδιαίτερα οι Villans για το αποτέλεσμα αυτό. Να υπενθυμίσω κάτι που έγινε πολύ νωρίτερα σε ένα από τα ντέρμπι της ημέρας, το Celtic Rangers στη Γλασκόβη. 3-1 με ανατροπή για τους καθολικούς. Δεν έκαναν το χατήρι στην ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Τη Hearts, η οποία εχθές το βράδυ έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας, βρέθηκε προσωρινά στο συν 4 από τη Celtic. Τώρα η Celtic μείωσε στον πόντο, οπότε είναι δραματικό το φινάλε στην Σκωτία, με την ομάδα του Κιζηρίδη να διεκδικεί το πρώτο της πρωτάθλημα από το 1960 και μαντέψτε, τελευταία αγωνιστική υπάρχει Super Match Hearts Celtic, οπότε αν συνεχίσουν έτσι, προφανώς το πρωτάθλημα θα κριθεί μέχρι και το τελευταίο λεπτό σε μεταξύ τους αναμέτρηση.

Σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές των ομάδων σε Κλεάνθης Βικελίδης και Πανθεσσαλικό επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, οπότε σε πολύ λίγα λεπτά θα κάνουμε τις νέες συνδέσεις μας με τα γήπεδα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο στις δύο αναμετρήσεις. Είναι το ορεκτικό, είναι το ζέσταμα, η προθέρμανση πριν από τα τεράστια παιχνίδια που ακολουθούν στις 7:30 στη Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στο Φάληρο. Υπενθυμίζω ενδεχομένως να υπάρχει και μαθηματικά πρωταθλητής αργά το βράδυ ανάλογα με τον τρόπο που θα εξελιχθούν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.

0: αρκετά πασχετικά σχόλια πάντως. Παιδιά, νομίζω ότι από το πρωί και από χθες το βράδυ έχουν υποθεί πάρα πολλά. Τώρα πλέον έχει περάσει προφανώς. Ναι, μπορούμε να κάνουμε λόγο και για την προσπάθεια της ΑΕΚ, την απειρία της, δεν ξέρω, την απειρία ορισμένων παικτών, τους λόγους για τους οποίους κατρακύλησε έτσι στην τέταρτη περίοδο. Ναι, μπορούμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουν αναλυθεί εκτενώς και από πολύ πιο αρμόδιους από μένα μπασκετικά στον Big Win Sport FM 94,6. Προφανώς και προέχει η επικαιρότητα, αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, η δράση η οποία βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστροφή λοιπόν σιγά σιγά στα γήπεδα. Ξεκίνημα από τον Βόλο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Ευθύμη Χούτα, είδα και αλλαγές για τους γηπεδούχους.
2: Αλλαγή νομίζω, μία αλλαγή.
0: Μία, ωραία, ωραία.
2: Ο Λάμπρου μπήκε. Είδες τι έλεγα Κώστα, ότι είναι λίγο νοχελικός και δεν είναι ιδιαίτερα κινητικός σήμερα ο Γκονζάλες. Αυτό το παρατήρησε φυσικά και προπονητής στον πάγκο ο Κώστας Μπράτσος.
0: Βάζει παίκτη από τον οποίο μπορείς να περιμένεις αν βλέπεις ότι ο άνθρωπος ο οποίος επέλεξε σαν ταυτού δεν τραβάει, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Νομίζω ότι ο Λάμπρου μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ένας παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία, είναι και ένας γρήγορος επιθετικός και προσπαθεί από εκεί την πλευρά να την ενισχύσει. Για μένα το πρόβλημα που είχε ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο ήταν στη μεσαία γραμμή, διότι οι Γρόσδης και Κύρκος δεν είναι τα παιδιά τα οποία έτσι μπορούν να έχουν τις ηγετικές ικανότητες στο να δημιουργήσουν παιχνίδι. Δηλαδή ο Χουάνπι που είναι στον πάγκο είναι σαφώς το δεκάρι που λείπει από το Βόλο στο σημερινό παιχνίδι. Βέβαια είμαστε τέλος περίοδου. Πολύ σωστά και ο Κώστας Μπράτσος να δοκιμάσει τους νεαρούς, να δει αν αυτοί οι παίκτες μπορούν και του χρόνου να είναι στο ρόστερ. Ο Κύρκος μάλιστα τον είχε δικαιώσει στο περασμένο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, πετυχαίνοντας 2 γκολ στη Λιβαδιά. Επαναλαμβάνω όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι στο δημιουργικό κομμάτι του Βόλου και εκεί λείπει ένας παίκτης δημιουργός. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος, αν δούμε τον πάγκο του, έχει 2 τερματοφύλακες και έχει και άλλους 5 παίκτες. Το Βαϊνόπουλο που είναι νεαρός, το Λυγκίση που είναι από την ΚΑΠΑ 19, επαγγελματίες μένα, αλλά που παίζουν συνήθως στην ΚΑΠΑ 19. Και εκεί λοιπόν υστέρησε ο Βόλος. Να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα η μπάλα είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού. Ανακύρτω ο τερματοφύλακας με τα πόδια παίζει για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας για τον Μανθάτη, πάνε το μαρκάριο Λάμπρου, γίνεται το λάθος, πήρε ο Λάμπρου, ωραία εκεί, αλλά στη συνέχεια σταματά τη φάση ο διαιτητής και δίνει φάουλ εις βάρος του Βόλου. Ο Αμπάντα έκανε το φάουλ πάνω στον Λαγιούς. Το φάουλ είναι για το Λεβαδιακό, αρκετά πλάγι και κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή των φιλοξενουμένων και τώρα ο Μανθάτης αφήνει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Για τον Λιάγκας το εκτέλεσε, αλλάζει παιχνίδι, αλλά είναι κακή η μπαλιά του για το Βίχο. Η μπάλα περνά πλάγιο out και είναι για το Βόλο ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής και πάει ο Μίγας να το εκτελέσει. Ο Βόλος που θα ψάξει τον γκολ της Σοφάρης, από την άλλη Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που ξέρει και παίζει γρήγορα στους ελεύθερους χώρους και αν βρει χώρους μπορεί να τιμωρήσει τον Βόλο. Όπως τον τιμώρησε με την ολιγορία στην άμυνα και το λάθος διώξιμο του Κάργα, η μπάλα έφτασε εκεί στον Πεντρόζο και στο 41 πέτυχε τον γκολ με ανάποδο ψαλίδι, τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Τώρα ο Βόλος που προσπαθεί να βγει επιθετικά, όμως κόβεται η προσπάθεια και να τώρα στην αντεπίθεση με τον Πεντρόζο, η μπάλα βγαίνει στα δεξιά και πούνε ο Λαγιούς. Λαγιούς καθυστερεί όμως, κρατά τον έλεγχο της μπάλας, τον πιέζει ο Αμπάντα, αφήνει για τον Μανθάτη που έχει ανέβει. Μπάλτσι αυτός που δίνει στα αριστερά. Βίχος θα γυρίσει την περιοχή, θα διώξει ο Χέρμανς με το κεφάλι. Ο Τσοκάι όμως κερδίζει την μπάλα και παίζει και πάλι.

0: Βάζει παιχνίδι στα αριστερά, εκεί που είναι ο Βίχος. Βίχος παίζει με τον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς θέλει πάλι στα αριστερό, κάνει σέντρα, θα διώξει. Σέντρα σούτ ήταν, έδιωξε ο Μορέιρα, Λαγιούς μέσα στην περιοχή, Λαγιούς σουτάρει και η μπάλα περνά παράλληλα, ούτε καν out, πλάι out πέρασε η μπάλα. Από σούτ που κάνει ο Λαγιούς μέσα στη μικρή περιοχή, η μπάλα παίρνει ανάποδα φάλτσα και καταλήγει πλάι out. Αλλά στη σέντρα σούτ του Βέρμπιτς, εκεί παραλίγο να ευνηδιαστεί ο Μορέιρα και έσκασε να πήδει η μπάλα μπροστά του, έδιωξε ο Πορτογάλος και συνέχεια ο Λαγιούς δεν μπόρεσε από πλεονεκτική θέση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Άλλη μια ευκαιρία το Λεβαδιακό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 49. Ένα πλάγιο το Βόλο από τα δεξιά με εκτελεστή τον Μίγα. Ο Μίγας γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μορέιρα, τον φύλακα. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Λεβαδιακού να πιέσουν.
1: Με ευκαιρία λοιπόν για τον Λεβαδιακό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, στην Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη και το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και εκεί έγιναν κινήσεις από τον Πάγκο. Έχουν μπει φορτσάτες οι δύο ομάδες. Ακούμε Αλέξη Σαββόπουλο από το Clans Βικελίδης. Έλα, Αλέξη.
3: Στο 50 έχουμε φτάσει. Συμπληρώσαμε το 5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Μία αλλαγή για τον Άρη και δύο για τον Όφη. Για τον Άρη πέρασε έξω Πέρεθ. Προφανώς κάποιο πρόβλημα τραυματισμού πρέπει να αντιμετώπιζε. Ο Γιαννιώτα στη θέση του και εσωτερική αλλαγή με τον Γκαρέ πλέον στο 10 και πήγε στην πλευρά να παίξει ο Γιαννιώτα που είχε ένα σουτ πριν από λίγο εκτός. Εστίας, δύο αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι. Απέστερα τον έναν από τους τρεις της άμυνας, τον Λαμπρόπουλο περνώντας τον Κοστούλα στο παιχνίδι. Ενώ στη θέση του Ανδρούτσου πέρασε και ο Αποστολάκης και παίζει αυτό στα χαφ πλέον δίπλα στον Κανελόπουλο. Πρώτες κινήσεις και από τους προπονητές. 2-0 προηγείται ο Άρης μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Με Κουαμέ και Γκαρέ. Γκαρέ και Κουαμέ. Αν θέλετε, δύο ωραία γκολ αμφότερα για τους γηπεδούχους που τώρα είναι στην επαναφορά με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Αρκετοί αναπληρωματικοί και από τις ομάδες έχουν ήδη σηκωθεί και κάνουν προθέρμανση. Να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις από πλευράς των δύο προπονητών. Ο Φατιγκά εδώ μαζί με τον Νου σε μια δυνατή μονομαχία. Φάουλ που κάνει ο παίκτης του Άρη στον Τιάγκο Νους. Από τα αριστερά με τον Αθανασίου και τον Φούντα πάνω από την μπάλα τώρα για αυτή τη στημένη μπάλα των φιλοξενούμενων στο 51. Όφε που είχε αυτό το καλό δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Άρης ήταν αυτός που είχε ουσία εκτός από τα γκολ και άλλες καλές στιγμές. Ο Φούντας αφήνει στον Αθανασίου με το αριστερό, αυτός χαμηλά διώχνει ο Φρίντεκ. Μπαλά ξανά στα πόδια των παικτών του Όφη. Αθανασίου κόβει ο Γιαννιώτας, Ντουντού ψάχνει στηρίγματα τώρα. Ντουντού στον Γκαρέ, δεν είναι καλή πάσα του Ντουντού. Πλάγια για τον Όφη. Το έφευγαν τρεις παίκτες του Άρη. Έκανε τη χειρότερη επιλογή ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει την πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο γκολ του Άρη, του Κουαμέ. Και τώρα ο Όφη με Κοστούλα, Πούγκουρας, πάει ο Πούγκουρας τώρα, κεντρικός στόπερ στην τριάδα. Αποστολάκης, Σεγγέλια, ωραία η κάθετη, την αντιλαμβάνεται ο Φατιγκά, ήταν για τον Νους, έκοψε ο Φατιγκά. Φρίντεκ, Κουαμέ, ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Όφη, χάνει την μπάλα. Και τώρα Όφη, με τον Κανελόπουλο, μονομαχία με τον Γκαρέ, παίζεται λέει ο κόκκινος. Ντουντού από τα δεξιά, τρέχει πάνω του ο Κρίσμανης, ο Ντουντού είναι γρήγορος. Θέλει να τον παίξει τα πόδια, τον κόβει προσωρινά όμως ο κεντρικός αμυντικός του Όφη. Μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών του Άρη. Ντουντού, Γκαρέ και ο Φατιγκά.

0: Μπαλά ξανά στον Γκαρέ. Αυτός στον Κουαμέ. Εκτός περιοχής ο Κουαμέ. Τον ακολουθεί ο Κρίσμανιτς. Κουαμέ από τους πιο δραστήριους, κινητικός πολύ, σκόρερ. Μπαίνει στους διακριθέντες αν μη τι άλλο. Ωραία κίνηση τώρα του Ντουντού. Ο Γιαννιώτας να παίξει με τη μία. Δεν περνάει η πάσα του. Κόβει ο Σεγγέλια και ανοίγει για τον Αθανασίου. Είναι πολύ δυνατή αυτή η μπάλα για να την προλάβει ο αριστερός, ο πιστοφύλακας του Όφη. Πλάγια για τον Άρη. Με τον Φατιγκά. Φαμπιάνο Φατιγκά. Φαμπιάνο κατεβάζει ο Γκαρέ. Γένσεν. Ράτσιτς. Δύο κεντρικοί χαφ του Άρη αλλάζουν την μπάλα και μεταφέρουν το παιχνίδι στην άλλη πλευρά αριστερά, στον Φρίντεκ. Ράτσιτς στον Ρόουζ. Γκαρέ. Φάουλ που κερδίζει από τον Κρίσμανιτς. Ο Αργεντινός. Ο Γένσεν είναι πάνω από την μπάλα. Συμπληρώνουμε το δεκάλεπτο του δεύτερου μηχρόνου. Πάντα στο 2-0 ο Άρης, κοντά στον Όφη. Τέταρτη αγωνιστική. Πλέον σε θέση 5-8. Γκαρέ, Γένσεν. Με κίνηση ο Φατιγκά. Πολύ δυνατή αυτή.
1: Γκολ στο Βόλο, Ευθύμης Χούτας.
2: Στο 55 δεύτερο γκολ για το Λεβαδιακό. Ολιγορία στην άμυνα του Βόλου. Ο Μπάλτσι κάνει την πάσα και ο Πεντρόζο σε κοινή εστία θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 0-2, δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Πεντρόζο, αλλά η assist είναι από τον Μπάλτσι, ο οποίος θα μπορούσε να έχει σουτάρει κιόλας, αλλά προτίμησε να σιγουρέψει τον γκολ βλέποντας αμαρκάριστο του συμπαίκτους του μέσα στη μικρή περιοχή, του πάσαρε την μπάλα και ήταν εύκολη υπόθεση εκεί από πολύ κοντά ο Πεντρόζο να κάνει το 0-2 και έτσι να δώσει ένα αέρα δύο τερμάτων στο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που στο ξεκίνημα δεν ήταν καλύτερο, στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλύτερο στο Βόλο. Ο Βόλος μπήκε πιο σε αυτό το δεκάλεπτο πιο δυνατά με στόχο να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά τα λάθη στην άμυνα τα πληρώνει ο Βόλος και σήμερα, όπως τα πλήρωσε και στο περασμένο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το προηγούμενο παιχνίδι του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά. Εκεί μάλιστα έκανε και τρία πέναλτι ο Βόλος εκείνο το μάτς. Λοιπόν, συνέχισε το παιχνίδι τώρα. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα του Βόλου είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί το έχει κερδίσει κατά κράτος το κέντρο η ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν οι παίκτες του Βόλου. Τώρα η παλιά που βγαίνει ωραία από τον Αμπάντα για τον Λάμπρου. Λάμπρου πάτησε περιοχή, τον κάλυψε ωραία το χώρο ο Μανθάτης και η μπάλα καταλήγει out. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των παικτών του Βόλου. Πεντρόζο, ο οποίος σκοράρει έτσι σήμερα και τα δύο τέρματα του Λεβαδιακού. Παίζει στην κορυφή της επίθεσης, γιατί στον πάγκο είναι και ο Όσμπολτ και ο Ζέγκοβιτς. Δεν προτιμήθηκε δηλαδή ο βασικός φορ ο Όσμπολτ για να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και δικαιώνει τον προπονητή του ο Πεντρόζο με τα δύο γκολ που επιτυχαίνει στο σημερινό μάτς. Ένα φάουλ και δύση τώρα ο Λεβαδιακός και ο Λιάγκας θα το εκτελέσει. Αν καταφέρει και φύγει νικητής από το Πανθεσσαλικό ο Λεβαδιακός, θα σημειώσει την τρίτη του νίκη στο Πανθεσσαλικό στη σύντομη προστορία των δύο ομάδων. Και πέρυσι και φέτος νικητής πέρασε από το Βόλο και πάει να το κάνει φέτος για δεύτερη φορά. Ο Μανθάτης από τη δεξιά πλευρά βρίσκει πολύ ωραία τον Λαγιούς. Ο Λαγιούς έχει τον τριανταφύλλο. Πάει σε ένα εναντίον ενός. Ο Λαγιούς θα γυρίσει. Διώχνει ο Μορέιρα. Και η μπάλα φτάνει στο Λάμπρου. Ο Λάμπρου που έχει τον Αμπάντα επιλογή θα γεμίσει όμως ένα χώρο που κινείται εκεί ο Τζόκα, αλλά καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Άνακερ, καθώς η μπάλα αναπήδησε, έσκασε το έδαφος χόρτο και κατέληξε την αγκαλιά του τροματοφύλακα του Λεβαδιακού. Αυτός με τα χέρια έδωσε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και τώρα ο Μανθάτης για τον Μπάλτσι. Άλλαξε ο Μπάλτσι με τον Τσοκάι. Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιβελεκίδης, παίζει για το Βέρμπιτς, δεν υπάρχει offside, το Βέρμπιτς γίνεται κάτοχος μπάλας στα αριστερά και θα κερδίσει corner. Έχω την αίσθηση το πρώτο corner του Λεβαδιακού στο παιχνίδι. Τρία έχει κερδίσει ο Βόλος, ένα έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός, αυτό το πρώτο του. Και τώρα θα μπει στο παιχνίδι ο Χουάνπι στη θέση του Κύρκου. Νομίζω ότι άργησε να κάνει την αλλαγή αυτή ο Μπράτσος. Νομίζω ότι χρειαζόταν από το ξύμα του δεύτερου μηχρόνου τουλάχιστον να μπει ο Χουάνπι για να σου λουπώσει λίγο το κέντρο οργανωτικά, γιατί ο πολύπυρος παίκτης από τη Βενεζουέλα είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει οργανωτικά την ομάδα. Ο Κύρκος δεν έχει την εμπειρία. Είπαμε ότι τον χρησιμοποίησε από το βασικό σχήμα ο Μπράτσος, θέλοντας να επιβραβεύσει τα δύο γκολ που είχε πετύχει στο διάστημα που αγωνίστηκε στο προηγούμενο μάτς με τον Λεβαδιακό. Χωράμε λοιπόν στη θέση του Κύρκου και είμαστε στο 60. Στο 60 είμαστε. Και αυτό το corner ετοιμάζεται να εκτελέσουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, πλασαριστά για τον Πετρόζο. Μπάλα είναι έξω στην περιοχή του Βόλου. Μανθάτης θα γεμίσει σε ένα χώρο που εκεί ο Λιάγκας που ήταν προωθημένος για το corner δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό. Δεν μπορούσε, ήταν πολύ να την παλιά. Καταλήγει out. Και είμαστε πλέον στο 60, όπως είπαμε, 0-2. Ο Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό.
1: Μία ώρα λοιπόν συμπληρωμένη στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Βόλος Λεβαδιακός 0-0. Στα δύο ζευγάρια που αναμετρώνται αυτή τη στιγμή για τα play-offs. Ένα δοκάρι που είχε ο Άρης. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Αλέξη Αβόπουλο. Στα δύο ζευγάρια λοιπόν που αναμετρώνται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη επικράτηση Λεβαδιακού και Άρη, καθώς είχαν πάρει νίκες στα αντίστοιχα παιχνίδια της αμέσως προηγούμενης αγωνιστικής και τώρα προηγούνται και έχουν ασφαλές προβάδισμα κόντρα στους αντιπάλους τους. Ανηφορίζουμε λίγο πιο πάνω, πάμε προς Θεσσαλονίκη.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Αλέξης Αβόπουλος μας λέει και για το δοκάρι του Άρη, αλλά και για τον Φορτσάτο Άρη, που παρά το 2-0 δεν έχει σταματήσει να φτιάχνει επιθέσεις και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ. Έτσι, Αλέξη.
0: Έτσι είναι συνεχώς. Θα πήγε να βάλει μια γκολάρα ο Ράτσης πριν από λίγο. Ακριβώς. Ένα φοβερό αριστερό μονοκόμματο σουτ. Την παλατράνταξε το δεξί δοκάρι της εστίας του Λίλου. Ο Ράτσης, όπως διαθέτει γενικά πάρα πολύ δυνατά πόδια, άμα βρει χώρο, εκτελεί και από μέση και από μακρινή απόσταση και έχει βάλει γκολ φέτος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε εδώ να βάλει μια γκολάρα. Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει να είναι καλύτερος σε αυτό το τέταρτο που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχουν πολλά νεύρα από το νους χωρίς λόγο. Έχει ανοίξει ένα μπιφ και με το Φατιγκά και με το Φαμπιάνο, τώρα τα λέει. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Ένα μάτς το οποίο δεν έχει ουσιαστικό διακύβευμα βαθμολογικό. Τώρα και ο Κόντις κάνει κάποιες χαρακτηριστικές χειρονομίες, λέει κάτι και στο Φαμπιάνο. Αν υπάρχει λόγος πραγματικά. Ίσως θα μπορούσε ο Κόντις να αποσύρει το νους. Φαίνεται πολύ εκνευρισμένος. Το 2-0 παραμένει για τον Άρη, είμαστε στο 61. Θα μπει, από ό,τι βλέπω, ο Μάρτιν Χόγκλα. Και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μπουσαΐντα, από ό,τι βλέπω καλά. Θα κάνει άλλες δύο αλλαγές ο προπονητής του Άρη. Φαμπιάνο με το κεφάλι. Γκαρέ. Ο μακριά πιεζόμενος από τον Αθανασίου γυρίζει στον τερμοφύλακα του Αθανασίου. Όντως ο Μπουσαΐντα είναι. Όπως θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στα τελευταία δύο μάτς, αυτό το μεσοβδόμαδο, στη Τετάρτη δηλαδή στο Βόλο, αλλά και με το Λεβαδιακό τελευταία αγωνιστική. Το προανήγγειλε και στη δηλώση του ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γουρίου, ότι στα δύο τελευταία μάτς θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Φατιγκά. Γιαννιώτας. Γένσεν. Ο Ντουντού στον Γένσεν και πάλι. Γκαρέ, Φατιγκά. Κακή συνεργασία. Γκαρέ, Φατιγκά, έβαλα πλάγια για τον Όφη. Ευκαιρία να γίνουν τώρα οι δύο αλλαγές των γηπεδούχων. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει για να πάρει τη θέση του ο Χόγκλα. Βγαίνει ο Γένσεν. Χόγκλα, ο οποίος είχε ένα θεματάκι στο γόνατο και δεν έπαιξε στο Παγκρίτιο. Παίρνει τώρα, θα πάρει περίπου μισή ώρα παιχνιδιού, όπως επίσης θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Ότμαν Μπουσαΐντ για να βγει ο Ντουντού από το μάτς. το 63 οι αλλαγές αυτές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ντουντού, ο οποίος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο γκολ του Άρη. Την
1: λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία στην ενεξελίξη δράση στα κήπεδα της Στοίχημαν Super League, γιατί υπάρχει πλέον επίσημα η εντεκάδα του Ολυμπιακού για το μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κώστα Νικολακόπουλε, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα Κώστα. Είναι η ενδεκάδα που είχαμε πει το μεσημέρι σε γενικές γραμμές, με μια έκπληξη θα έλεγα, ότι παραμένει, ότι μένει στον πάγκο ο Ζέλσον, που ίσως είναι και ο εξτρέμ του Ολυμπιακού σε καλύτερη κατάσταση από όλους. Πιθανότατα έχει και εν όψη των δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ίσως την Τετάρτη και, και την ΑΕΚ την Κυριακή, θέλει να κάνει rotation, κάποια ενόχληση τελευταία στιγμή, θα το δούμε, γιατί αυτή η κίνηση μας ευνηδίασε. Κατά τα άλλα έχουμε αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που έχασε στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή, διότι είναι ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα, ο Μποτένσε όπως είπαμε αντί του Ζέλσον. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Τζολάκης τερματοφύλακας, Κωστίνια Ροντινέη δεξιά πλευρά, Μπρούνο και Ποντένσε η αριστερή πλευρά. Αλλάζει δηλαδή, παραμένει όλη η δεξιά πλευρά, αλλάζει η αριστερή πλευρά. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Ρέτσο Σπιρόλα σέντερ μπακ, Γκαρθία Έσε μεσαία γραμμή, Τσικίνιο πίσω από τον σέντερ φόρ Ελκαμπή. Οπότε αυτή είναι η τελική επιλογή, αυτές είναι οι 11 τελικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ.
1: Οπότε ένας φορ και ένα δεκάρι, έτσι, για την ώρα ξεχνάμε, μα ξεχνάμε. Αφήνει το σενάριο του διπλού, του δεύτερου επιθετικού.
4: Ναι, δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
1: Okay.
4: Αυτό το σενάριο εδώ και κάμποσο καιρό δεν υπάρχει.
1: Ωραία, ναι. Ωραία. Κώστα Νικολακόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Κώστα Νικολακόπουλο για την ενημέρωση που μας έκανε σχετικά με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, Τζολάκη στα goal post, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο, Νιεμαέτσι, Γκαρσία και Έσε στα χαφ, Ροντινέη, Ποντένσε, Τσικίνιο και μοναδικός προωθημένος ο Αγιούμπ Ελκάμπι. Λοιπόν, προς τα πού να πάμε τώρα? Άντε, πάμε προς τον Βόλο σιγά σιγά.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μικρόφωνο ξανά στον Ευθύμη Χούτα για την περιγραφή του μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Ευθύμη, πάντως οι βιωτοί δεν κατεβάζουν ιδιαίτερα ταχύτητα. Τους βλέπω αρκετά συχνά κοντά στην περιοχή του Βόλου.
2: Ναι, συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό που από τα μέσα του δευτερού ημιχρόνου και μέχρι τώρα με τα δικό που έχουν πετύχει και παραμένουν έτσι όχι μόνο σε θέση οδηγού αλλά και καλύτεροι στο παιχνίδι, καθώς ο Βόλος προσπαθεί αλλά δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Βέβαια είχαμε, όσο δεν είχαμε περιγραφεί, στο 61 μια εκτέλεση φάουλ πολύ πλάγια θέση από τον Χουάνπι, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Άννακερ και η μπάλα βρήκε το ριζόντιο του δοκάρι και είχα στην ευκαιρία ο Βόλος να μειώσει το σκορ. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βόλος πριν από δευτερόλεπτα έκανε και δύο αλλαγές, καθώς ο Τσοκάνης και ο Λεγκίση πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χέρμασον και του Τζόκα, ενώ και νωρίτερα ο Λεβαδιακός έφυγαν από το μάτσο ο Τσοκάη και ο Βέρμπιτς και πέρασαν ο Λαμαράνα με τον Κούμα. Αυτές είναι οι αλλαγές στο παιχνίδι και ο Χουάντ βέβαια που αντικατέστησε τον Κύρκο στο 60 λεπτό. Ο Χουάνπι τώρα βγάζει μια ωραία παλιά στα δεξιά, θα βγει σέντρα στην περιοχή. Εκεί δεν μπορεί να πάρουν τη κεφαλιά επέκταση του Βόλου. Κατεβάζει όμως ωραία την παλιά ο Λάμπρου. Είναι εκτός περιοχής και κλεισμένος από δύο παίκτες. Δίνει στον Αμπάντα. Ο Αμπάντα και πάλι για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου για τον Χουάνπι. Αυτός για τον Αμπάντα. Πήρε και πάλι ο Χουάνπι. Και έξω από την περιοχή στο Γρόσδι. Λάμπρου. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής και έχουμε πλάγιο που είναι για την ομάδα του Βόλου. Ναι. Ένα φάουλ με ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Βόλος στην αριστερή πλευρά. Και αυτός πάνω το εκτελέσει είναι ο Αμπάντα. Έχει κλειστεί πάρα πολύ καλά από τους κεντρικούς αμυντικούς του Βόλου, του Λεβαδιακού Ουρτάδο. Δεν έχει φανεί πέρα από τη φάση, τις δύο φάσεις του πρώτου λεπτού. Από εκεί εξαφανισμένος ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα. Και γενικά δεν έχει δημιουργήσει στο παιχνίδι του ο Βόλος. Προσπαθεί να αναπτυχθεί, αλλά λίγες οι καλές στιγμές επιθετικές. Ουρτάβο για τον Χουάνπι, ο Χουάνπι για τον Κόμπα, Αυτός παίζει πλάγια, λίγο πιο πλάγια για τον Τριανταφύλου, Χουάνπι, σε άμυνα ζώνη τώρα οι παίκτες του Λεβαδιακού. Μέχρι και ο Πεντρόζο έχει γυρίζει πίσω για να βοηθήσει ανασταλτικά την ομάδα. Και ένα πλάγιο κερδίζει ο Βόλος από τα αριστερά. Εκτελεστής ο Αμπάντα. Είμαστε στο 69. Παραμένει το 0-2 το Λεβαδιακό μετά την κόρη του Πετρόλου, 41, και στο 55 ο Λάμπρου θα χάσει την μπάλα από το Μανθάτη. Θέλω να τρέξω στην επίθεση παίκτες του Λεβαδιακού. Η μπάλα φτάνει στο Μπάλτσι. Έχουν πολύ καλή κυκλοφορία οι παίκτες του Νικό Παπαδόπουλου. Ωραία, ο Μπάλτσι έκανε το τούνελ από τα πόδια του βέρεση μπάλα του Κόμπα. Ο Μπάλτσι δεν μπορεί να συνεργαστεί, αλλά παίρνει φάουλ. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο διαιτητής και θα πάρει και κάρτα ο Αμπάντα. Για το φάουλ που έκανε στον Μπάλτσι αρχικά άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Γιουματζίδης, αλλά από τη στιγμή που χάθηκε η μπάλα για το Λεβαδιακό, σφύριξε την παράβαση και το φάουλ είναι αρκετά μετά πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Μορέιρα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός που είναι καλύτερη ομάδα σήμερα στο παιχνίδι. Αν φύγει νικητής από εδώ θα διατηρήσει αυτή την πέμπτη θέση, την τιμητική πέμπτη θέση θα έλεγα, καθώς είπαμε δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ομάδα που καταλακτήσει την τέταρτη θέση, την πέμπτη θέση σε αυτό το γκρουπ. Στην το τείχος βάζει τη γραμμή ο Γιουματζίδης που θα στηθεί το πρόχειρο τείχος των δύο παικτών του Βόλου και ο Βίχος είναι αυτός που είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Οδηγίες από τον διαιτητή για τα μαρκαρίσματα και εφόσον σφυρίξει θα εκτελεστεί το φάουλ. Σφυρίζει ο Γιουματζίδης. Ο Βίχος έτοιμος να το εκτελέσει. Ο αριστερός πισωφύλακας το εκτελεί τώρα, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Διώχνουν το κεφάλι οι αμυνόμενοι του Βόλου. Χουάνπι γίνεται το φάουλ πάνω στον παίχτη του Βόλου και παίρνει ανάσα εκεί άμυνα των Κιανέριθρων με τον Μορένα στην την μπάλα για να εκτελέσει. Παίζει πλασαριστά για τον Αμπάντα.
1: Σταθερά λοιπόν μπροστά στο σκορ ο Λεβαδιακός στον Βόλο, 2-0 οι Βιωτοί και είναι εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα την αναμέτρηση 20 λεπτά πριν από το φινάλε. Ασφαλές προβάδισμα όπως δείχνει και η εικόνα της αναμέτρησης για το Λεβαδιακό, ασφαλές προβάδισμα και για τον Άρη θα πω, θα τολμήσω να το πω, στο 70 αν και ο Όφη δείχνει κάποια σημάδια να συνεχίσει να μην αφήσει σε ηρεμία τους κίτρινους και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από αυτό το παιχνίδι. Θα βάλω σε όλα αυτά μια ανωτελεία ωστόσο, καθώς υπάρχει πλέον επίσημη και εντεκάδα από τον Παναθηναϊκό για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Διονύσης Δεσύλλας μας ενημερώνει σχετικά. Έλα Διονύση.
5: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεκάδα του Παναθηναϊκού λοιπόν λαφών κάτω από τα δοκάρια. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντουμπάι 2 στόπερ δεξιά, Καλάμπρε αριστερά, Κυριακόπουλος. Τέριν Ταμπόρδα Κοντούρη στα χαφ, Παντελίδης που είναι η έκπληξη, παίρνει θέση ως δεξιός εξτρέμ, Αντίνο αριστερά και ο Τετέι αριστερά. Άρα με αυτή τη διάταξη φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει με τετράδα στην άμυνα, τρεις στα χαφ και φυσικά οι δύο εξτρέμ πιο επιθετικός για τον Τέρι με την άκρη.
1: Να φανταστώ Διονύση μεσαία γραμμή Ταμπόρδα πιο μπροστά από Τσέριν και Κοντούρη.
5: Ναι, λογική είναι αυτό. Τσέριν Κοντούρη να είναι η κεντρική χαφ και μπροστά του ο Ταμπόρδα. Δηλαδή σε ένα 4-2-3-1.
1: Ακριβώς.
5: Και πλέον περιμένουμε να μπούμε να μετρήσουμε αντίστοιχο, να μπούμε στην τελική ευθεία για το μάτς.
1: Διονύση Δεσύλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με τους 11 που ξεκινούν για το Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτά τα λεπτά που αρχίζουν και γίνονται γνωστές οι 11 των ομάδων. Οπότε πάμε και προς Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για την 11 του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αφήνει εκτός 11 τον Τάισον και τον έχει στον πάγκο και παίζει ο Ιβανούσιτς. Άρα Παυλένκα και Τσιόρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Κένι, ο Μεϊτέ παίζει με τον Ζαφύρη, Κωνσταντέλιας Ζίφκοβιτς Ιβανούσιτς και ο Γερεμέγεφ. Επαναλαμβάνω, στον πάγκο μένει ο Τάισον μαζί με τον Πέλκα, τον Τέλορ, τον Χατσίδη, τον Μύθου, τον Σάστρε, τον Βολιάκο, τον Παταούλα και τους γκολκίπερ, τον Μοναστριλή, αλλά και τον Τσιφτσίνη.
1: Δημήτρη Τσοβατζόγλου, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με τους 11 που παρουσιάζονται για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου κόντρα στον Ολυμπιακό. Και κλείνουμε για αυτή την τετράδα των ομάδων που έχουν τα πολύ μεγάλα ντέρμπι στις 7:30 με τον Γιώργο Τσακίρη και την ενημέρωση σχετικά με τους 11 της ΣΑΕΚ. Μια ΣΑΕΚ η οποία έχει τη δυνατότητα το βράδυ αργά, ανάλογα με τα αποτελέσματα, να έχει στεφτεί και πρωταθλήτρια. Έλα, Γιώργο.
7: Γεια σας Κώστα μου, ναι. Όπως θα πάμε το μεσημέρι είναι ο Στρακός και Καλοδοκάρια, αριστερά ο Πίλιος, δεξιά Ρώτα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρέλβας με το Μουκουτί, στα χάφα Μαρή με τον Πινέδα, αριστερά ο Περέιρα, δεξιά ο Κοϊτά, Γιώβιτς Βάρκα, ξεκινάνε με τον Μάρκο Ρίγκο Λάκη, τους Αγγελόπουλο Μπρινιόλη, Γεωργίε Βίτα, Γκρούγιτς, Ζωάο Μάριο, Μάταλο, Γιούμπης, Σκουτέσα, Ελίας, Ορκές, Δίνη στον πάγκο.
1: Γιώργο Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι και η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το μάτσα απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά, σε πολύ πολύ λίγο θα είναι αναρτημένες όλες και στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM 94,6. Θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στα γήπεδα και πάμε προς τη Θεσσαλονίκη. Αλέξη Αβόπουλο, το μικρόφωνο σε σένα.
8: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 74. Ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται με 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια, δεν έχει ούτε το ρυθμό ούτε τις φάσεις που είχε το πρώτο. Το φοβερό σου του Ράση του 60 στο δοκάρι και μια προσπάθεια του Νους που βγήκε τέτα δε με τον Αφανασιάδη και τον έκοψε ο τερματοφύλακας του Άρη. Ήταν ό,τι έχουμε ουσιαστικά δει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες γενικότερα σε πιο χαμηλό τέμπο. Σε λίγο θα μπει και ο Νέιρα στο μάτς, από ό,τι βλέπω. Μπήκε και ο Τεχέρος θέση του Φατιγκά πριν από λίγο από πλευράς Άρη, με τον Όφη στην επίθεση. Πουστολάκης ανεβάζει τον Κρίσμανιτς τώρα, παλαρίχεται στον Αθανασίου αριστερά μπροστά του Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κάνει την προσποίηση στο Γιαννιώτα ο Αθανασίου. Ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ και πάρα πολύ ωραία επέμβαση του Αθανασιάδη από τον Καραχάλιο το σουτ που πέρασε και αυτός στη θέση του Κανελόπουλου πριν από λίγο. Φοβερή επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Ο Αθανασιάδης επιβεβαιώνει πολύ καλή κατάσταση στην οποία γενικά βρίσκεται όλη τη σεζόν από τη στιγμή που άρχισε να παίζει ξανά. Φοβερό σουτ του Καραχάλιου, μονοκόμματο, δυνατό στην γωνία την αριστερή. Έπεσε όμως με καλά ρεφλέξ εκεί ο Αθανασιάδης με ένα πλονζόν και έδιωξε σε κόρνερ, κρατώντας το 0 για την εστία του. Εκτελεί ο Σεγγέλια, μπαλά περνάει την άλλη πλευρά και καταλήγει πλάγια. Την άλλη πλευρά αριστερά ήρθε η μπάλα και τώρα θα μπει ο Νέιρα στο μάτς. Πολύ πυρός Νέιρα για να βγει ο Νους. Βγάζει ο Κόντις τον Αργεντίνο και βάζει τον επίσης Αργεντίνο, αλλά και λίγο κριτικό πλέον μετά από τόσα χρόνια. Στο 75. Συνεχίζεται το μάτς με το πλάγιο που κερδίσει Όφη. Ο Αφανασίου, η κόντρα, ο Γιαννιώτας, διώχνει μακρύνοντας ένα χώρο που είναι ο Κρίσμανης για να μαζέψει την μπάλα. Ο Νέιρα στην πρώτη επαφή. Ο Στολάκης με την πίεση του Χόγκλα δίνει στον Κοστούλα. Σεγγέλια με τον Φούντα. Ωραία συνεργασία των δύο. Σεγγέλια την μπάλα στο καλό του πόδι του αριστερό. Ο Φούντας αυτός θα σεντράρει προς την περιοχή. Την μπάλα θα φτάσει στην άλλη πλευρά. Μαζεύει ο Αθανασίου. Τη γυρίζει στον Κρίσμα. Τώρα ο Άρης είναι όλος πίσω από την μπάλα. Πούγκουρας τον Κοστούλα με τον Κοστούλα να κάνει μια πολύ κακή πάσα με το οποίο σημάδευε μάλλον το Φούντα, ήθελε να βρει κακή πάσα μπαλά στον Αθανασιάδη 13 λεπτά πριν το φινάλε των τσιμπλούς των 90 λεπτών στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει σημαντικό προβάδισμα νίκης. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χάσει και τα δύο μάτς από τον Όφη και εντός και εκτός. Και μάλιστα το εκτός, το ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης, ήταν μια βαριά ήττα με 3-0. Εδώ πάλι λίγο να μπερδευτούν, αλλά δεν μπερδεύονται τελικά. Ο Φαμπιάνο με τον Τεχέρο τη βγάζουν την άμυνα και ο Φαμπιάνο γυρίζει τον Αθανασιάδη. Αυτός με τα πόδια σημαδεύει. Το Γιαννιώτα ήθελα, αλλά η μπάλα έχει περάσει τελικά τη γραμμή. Είναι πλάγιο για τον Όφη.
0: πιο πίσω υποδεικνύει ο ρέφερι στον Αθανασίου. Λάθος από πλευρά Σόφη. Γκαρέ, ωραίες οι τρίπλες, ένα φοβερό σόλο του Γκαρέ, ο οποίος εξουδετερώνει τρεις ποδοσφαιριστές από τις κόντρες. Η μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο στο Γιαννιώτα από τα δεξιά στην περιοχή. Αυτός γυρίζει 3-0. Δεύτερο γκολ από τον Γκουαμέ, που είναι απόλυτος πρωταγωνιστής. Βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο μάτς. Και ο Άρης πετυχαίνει και τρίτο τέρμα από ασίστ του Γιαννιώτα. Ο Κριστιαν Γκουαμέ αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Εκμεταλλεύεται την απουσία του τιμωρημένου Καντεβέρε. Ο κόντρα βέβαια η μπάλα έφτασε στον Γιαννιώτα. Μια ακόμη πίεση που άσκησε ο Άρης, αλλά όλα ξεκίνησαν από τον εντυπωσιακό σόλο του Γκαρέ στο ξεκίνημα της φάσης. Και ήρθε ως τρέιλερ ο Γκουαμέ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα με το αριστερό. Την ασίστ του Γιαννιώτα. 3-0 για τον Άρη. Πολύ καλή εμφάνιση. Καθαρή νίκη από ό,τι φαίνεται.
1: Και από το τρίτο γκολ του Άρη στο τρίτο γκολ του Λεβαδιακού στο Βόλο, ακούμε τον Ευθύμη Χουτά.
2: Τρίτο γκολ για τον Λεβαδιακό, ο οποίος όπως λέγαμε δεν σταματά, είναι συνεχώς πολύ επικίνδυνο, βγαίνει στην επίθεση. Ο Πεντρόσο βρήκε τον Μπάλτσι, αυτός ωραία προσποιήθηκε, πάσαρε στο Βίχο και ο Βίχος όπως στο πανομοιότυπο γκολ με το δεύτερο, ο Βίχος μόνος στη μικρή περιοχή δεν είχε τίποτα άλλο παρά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει διαστάσεις θριάμβου στο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που δεν έχει αφήσει το πόδι από τον Γκάζια, αμήνεται πάρα πολύ σωστά. Ο Βόλος προσπαθεί αλλά δεν μπορεί. Μεγάλο το πρόβλημα, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά στο δημιουργικό κομμάτι. Και ο Λεβαδιακός που δείχνει ότι είναι και πολύ καλύτερη ομάδα, πιο οργανωμένη, με καλύτερη τακτική προσέγγιση στο παιχνίδι, έχει πετύχει 3 γκολ και πλέον θα φύγει το Πανασσαλικό με αυτή την νίκη γοήτρου, αλλά δείχνοντας ότι δίκαια αυτή η ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και αν δεν πετύχει γκολ ο Βόλος, από τότε που έχει έρθει στην ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, 4 παιχνίδια κανονικής διάρκειας στο Πανθεσσαλικό με Άρη, Όφη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, είχε σκοράρει ο Βόλος, όπως σκόραρε και με τον Όφη στα play out. Αν δεν σκοράρει θα είναι το πρώτο παιχνίδι επί Μπράτσου εποχή που δεν καταφέρνει ο Βόλος να βρει γκολ στο γήπεδό του. Αλλά επαναλαμβάνω, ένας Βόλος με πολύ λίγα πρόσωπα να έχουν μείνει στην ομάδα, πολλοί έχουν φύγει και γενικά με πολλές αδυναμίες όσον αφορά το ρόστερ. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Πάλτσι. Ο Πάλτσι που έχει τις δύο ασίστ, εξαιρετικό παιχνίδι από τον παίκτου Λεβαδιακού. Και έχουμε ακόμη ένα λάθος από πλευράς Βόλου. Ο Μίγας δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Καταλήγει πλάγιο. Πολλοί παίχτες του Βόλου σε κακή ημέρα σήμερα. Γενικά η ομάδα δεν είχε καθόλου καλή παρουσία. Με πολλά αμυντικά προβλήματα, με πολλά προβλήματα στην οργάνωση και γενικά δεν μπορούσε η ομάδα να δημιουργήσει. Οπότε πλαγιοκόπησε την άμυνα του Λεβαδιακού, τα αριστερά με τον Αμπάντα, τα δεξιά με τον Μίγα. Οι σέντες ήταν πάρα πολύ κακές και δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει μια παλιά αξιόλογη στην καρδιά της άμυνας του Λεβαδιακού για να αξιοποιηθεί ο Ουρτάδο, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου. Βέβαια δεν έχει τροφοδοτηθεί ο παίκτης από τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια του παιχνιδιού τώρα με τον Βόλο, με τον Χουάνπι, να δίνει στο Βαϊνόπουλο, πέρασε αυτός πριν από λίγο στο παιχνίδι ο νεαρός, πήρε ο Αμπάντα, αλλά γλίστρησε, θα χάσει την μπάλα. Και να τώρα ο Πάλτσι και πάλι στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά, έχουν γυρίσει και έχουν μαρκάρει τον παίχτη, ο Αμπάντα τον μάρκα συγκεκριμένα, γύρισε στο Μανθάτη, αυτός στον Λιάγκα. Και σε λίγο θα έχουμε και ακόμη αλλαγή από πλευράς Λεβαδιακού. Βλέπω ότι παίρνει θέση ο Χρήστος Παπαδόπουλος να περάσει το παιχνίδι σε λίγο. Το παιχνίδι μου συνεχίζεται. Υγιεινός περίπατος θα έλεγα για την ομάδα του Λεβαδιακού, που δείχνει ότι τουλάχιστον σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ γανότερος από τον Βόλο. Και έχει φιλοδορήσει το Βόλο 5-3-8 γκολ μέσα σε μία εβδομάδα. Μανθάτης γυρίζει πίσω στον Άνακερ. Αυτός θα διώξει από το τέρμα του. Τριανταφύλλου πήρε την κεφαλιά. Χουάνπι, η Γρόζης ήταν, έκανε το λάθος. Να, ο Πάλτσι τώρα. Αλλά η άμυνα του Βόλου έχει γυρίσει. Αλλά πάει αριστερά. Πήρε και πάλι ο Πάλτσι. Σε οργανωμένη άμυνα του Βόλου πλέον η επίθεση του Λεβαδιακού. Από το Λιάγκα. Τώρα η μπάλα πάει στην μεσαία γραμμή για τον Νίκα. Αυτός γυρίζει πίσω της Βελεκίδη. Έχει περάσει το παιχνίδι για τον Λεβαδιακό και ο Σιμελίδης. Μανθάτης για τον Νίκα. Σιμελίδης αριστερά, η μπάλα στο Βίχο. Η σέντρα του Βίχο είναι καλή. Ω, ένα σούτ εκεί που πήγε να πιάσει θα ήταν εντυπωσιακό αν πήγαινε προς την εστία. Η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα out. Δεν τα πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε. Και έχουμε τώρα αλλαγές, δύο αλλαγές ακόμα για το Λεβαδιακό. Φεύγει ο Πεντρόζο που έκανε το σούτ πριν από λίγο. Και θα περάσει στο...
1: Και αφού έχουμε αλλαγές στο Πανθεσσαλικό με το Λεβαδιακό να είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Να σε επιστρέψουμε λίγο και στη Θεσσαλονίκη επίσης 3-0 για τον Άρη κόντρα στον Όφη. Ακούμε τον Αλέξη Αβόπουλο.
0: Χέρι-χέρι πάνε οι δύο ομάδες που παλεύουν για την τιμητική πέμπτη θέση. Εάν ο Άρης κερδίσει σήμερα, από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει έχοντας αυτό το 3-0, και τώρα παραλίγο να κάνει και ένα λάθος ο Όφη, να κλέψει ο Γιαννιώτας, σώζουν την κατοχή τελικά οι παίκτες του Όφη. Και ο Άρης κερδίσει την Τετάρτη το Βόλο, η πέμπτη θέση θα κριθεί τελευταία γνωστή την ισοβαθμία με τον Λεβαδιακό, την έχει ο Άρης θυμίζω, σε περίπτωση που φτάσουμε μέχρι εκεί. Ο Μαμαντού Νίνκ ήταν η τελευταία κίνηση από πλευράς του προπονητή του Άρη, ο Πιτσιρικάς, ο Σενεγαλέζος, ο οποίος πέρασε στη θέση του Μπένχαμιν Γκαρέ που καταχειροκροτήθηκε από τους πρωταγωνιστές. Νομίζω αν και τον τελευταίο MVP τον παίρνει ξεκάθαρα ο Κριστιάν Κουαμέ με γκολ, δύο γκολ και ασίστ. Ο πρώην παίκτης της Φιωρεντίνα. Τώρα Όφη με Κρίσμανιτς, Αποστολάκη, Νέιρα, αλλά έρχεται αριστερά στον Αθανασίου. Μπροστάρω τον Τεχέρο. Το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι, μια σέντρα, μια στραβοκλωτσιά απομάκρυνσης του Ρόου σε κόρνερ για τον Όφη την άλλη πλευρά. Στο 84 είμαστε δεξιά. Όφη ψάχνει και αυτός ένα τέρμα. Γενικά αν εξαιρέσω εκείνο το δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ λίγα πράγματα, ο κυπελούχος Ελλάδος προσπάθησε να γυριστώ εδώ, ο Καραχάλιος διώχνουν με τον Μπουσαΐντ. Σώζει ο Αποστολάκης πρώτου νίκ τελευταία στιγμή, γιατί έφυγαν δύο παίκτες του Άρη μόνοι τους. Πάλι Όφη τώρα. Κόβει ο Ράτσιτς και παίρνει και το φάουλ. Οι παίκτες του Άρη παραμένουν σοβαροί, συγκεντρωμένοι, προσιλωμένοι, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και κάποιο ενδιαφέρον. Δείχνουν μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα στα τέσσερα αυτά παιχνίδια των play-offs. Και αξίζει, νομίζω, Κώστα, και ένα credit και στο Γρηγόριο για το γεγονός ότι καταφέρει να κρατήσει την ομάδα του σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να τη βελτιώσει κιόλας. Τωρέα πάσα στο Ράτσιτς. Θέλει να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κάνει μια... κερδίζει μια κόντρα, αλλά κάνει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Ο Ούρος Ράτσιτς, ο πανύψηλος Σέρβος. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Άρης προηγείται 3-0 του Όφη. Αδίαστο λάθος τώρα από τον Κοστούλα. Και πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με τον Φρίντεκ. Στον Κουαμέ, που έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις μονομαχίες και χαμηλά και στον αέρα. Πολύ καλή εμφάνιση. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Μπουσαΐντ. Και κάρτα. Βλέπει ο Κοστούλας για το μαρκάρισμα αυτό. Τα πάντα έχουν κριθεί, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία 3 λεπτά περίπου συν τις καθυστερήσεις στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τον Άρη να έχει κερδίσει και ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, με το Γιαννιώτα να είναι πάνω από την μπάλα. Τέταρτη ασίστ στο τρίτο γκολ του Γιαννιώτα φέτος. Μπαλακοντράρι. Κλέβει και πάλι όμως ο Μπουσαΐντ. Ο Άρης δεν σταματάει, συνεχίζει. Γιαννιώτας, ωραία τρίπλα. Με την μπάλα στο δεξί, σουτάρι, μπάλα κάπου κοντράρι. Και φτάνει στην αγκαλιά του Λίλο.
8: Και ο Γιαννιώτας πάντα όποτε μπαίνει με κίνητρο, με όρεξη. Παρότι τα πάντα έχουν κριθεί.
1: Αυτό ακριβώς, Αλέξη. Είναι παίκτης ο οποίος σε όποια κατάσταση κι αν είναι η αναμέτρηση, όποιο κι αν είναι το σκορ, ό,τι κι αν μπορεί να διακυβεύεται ή όχι, ο Γιαννιώτας έχει πάντα την ίδια διάθεση. Είναι αυτό ακριβώς που σχολιάζεις.
8: Πολύ ωραίο γκολ του Νέιρα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Άρη. Και ο Νέιρα με μια πολύ ωραίο σουτ με το δεξί μειώνει στο 88. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα από τον Νέιρα. Δούμε, τσεκαριστεί και η φάση. Θέλω την πρόβα να δω από ποιον ήταν η πάσα. Τον εκτέλεσε κυριολεκτικά εμψυχρό που λέμε τον Αθανασιάδη. Τσεκάρεται λίγο η φάση. Είναι γκολ. 3-1. Φοβερή εκτέλεση από τον Πολύπυρο Νέιρα. 3-1. Πετυχαίνει το γκολ όφι. Με ωραία γκολ σήμερα πάντως γενικά και από τις δύο ομάδες. Παραλαμβάνω, χωρίς σκοπιμότητα. Πιο απελευθερωμένοι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Προσφέρουν και θέαμα. Φάουλ τώρα που κερδίζει όφι. Με τον σκόρερ του, τον Νέιρα, πίσω από την μπάλα είναι και ο Αθανασίου. Όπως πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Νέιρα, Ράτσης και ο με το κεφάλι, μια τρίπλα κόβει πάρα πολύ ωραία ο Μπουσαΐ, την τρίπλα του Νέιρα καθαρά κιόλας. Και τώρα Κουαμέ. Φίνει στον Ράτσιτς. Παπιάνο, Τεχέρο, πίσω στον Αθανασιάδη. Αυτός με τα πόδια στον Φρίντεκ. Χόγκλα, Νίνκ, Μπουσαΐντ. Οι Αφρικανοί στον άξονα πλέον για τον Άρ. 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Τεχέρο από την πάσα του Μπουσαΐντ. Ξανά ο Μπουσαΐντ αφήνει στον Γιαννιώτα. Και αυτός το Ράτσιτς έξω την περιοχή όλα αυτά. Μπουσαΐντ. Ράτσιτς. Τεχέρο, υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρωτοβοηθό. Νέιρα. Κάνει κίνηση ο Αθανασίου, Τεχέρο, δεν τον προλαβαίνει. Η μπάλα φτάνει έξω από την περιοχή στον Αποστολάκη τώρα, ο οποίος από τα αριστερά μπροστά του τον Φρίντεκ. Η σέντρα του Αθανασίου με το κεφάλι ο Τεχέρο, Γιαννιώτας προς τα πίσω. Νέιρα αποφεύγει τον Κουαμέ, κόβει ο Χόγκλα. Φρίντεκ στον Κουαμέ που κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Καραχάλιου. Ο Άρης θα κάνει την τρίτη του νίκη σε 4 μάτς και μια ισοπαλία στην πρεμιέρα στη Λιβαδιά, και εκεί νομίζω τα δοκάρια και τις ευκαιρίες που είχε θα δικαιούταν να πάρει και εκεί την νίκη. Και συνεχίζει να είναι στο κατόπι του Λεβαδιακού στη μάχη αυτή την άτυπη για την πέμπτη θέση. Η οποία Κώστα δεν δίνει τίποτα, δίνει ένα μπόνους από το τηλεοπτικό. Δεν ξέρω αν έχει καμία σημασία αυτό για τις ομάδες. Για τον Άρη τουλάχιστον υπάρχει αυτό στη συμφωνία για τα τηλεοπτικά. Φαμπιάνο στον Φρίντεκ. Στις τελευταίες στιγμές, καθώς έχουμε μπει στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στη Θεσσαλονίκη. Γιαννιώτας προσποιείται, φύνει στον Μπουσαΐντ. Θέλει να του κάψει ξανά την μπάλα. Μπουσαΐντ βγαίνει, μαζεύει με τα χέρια ο Λίλο. Αποστολάκης στον Κοστούλα. Κοστούλας θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Αθανασίου
0: με τον Τεχέρο, αφήνει στον άξονα, μπαλά έρχεται στο Σεγγέλια, η τρίπλα, αλλά η μπάλα βγαίνει out από την πάρα πολύ καλή άμυνα του πολύ θετικού και σήμερα Μάρτιν Φρίντεκ, που τουλάχιστον θα αποχαιρετήσει τον Άρη από ό,τι φαίνεται με ψηλά το κεφάλι, με δύο καλές εμφανίσεις στα παιχνίδια με τον Όφη. Περιμένουμε το τελευταίο στήριγμα από τον κύριο Κόκκινο, το οποίο το ακούτε τώρα. Ο Άρης πολύ καλύτερος από τον Όφη, κερδίζει με 3-1, με τον Γκαρέ να ανοίγει το σκορ στο 19, με ωραίο σούτ από την ασίστ του Κουαμέ. Το 2-0 για τον Άρη, με κεφαλιά του Κουαμέ από πολύ ωραία σέντρα του Ντουντού. Το 3-0 από τον Κουαμέ από την ασίστ του Γιαννιώτα και η μείωση του σκορ με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Νέιρα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Άρης Όφη 3-1. Μικρόφωνο σε σένα, Κώστα.
1: Άλεξ Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης Άρης Όφη. 3-1 για τους κίτρινους. Χάλασε το clean sheet, αλλά όχι οι εντυπώσεις που έδωσαν οι κίτρινοι. Πάμε όμως και στον Βόλο να δούμε πώς ολοκληρώνεται και εκεί το μάτς του Βόλου με το Λεβαδιακό. Δεν είχαμε δράση για περίπου ένα τρίλεπτο, αλλά.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 0-3. Ο Λεβαδιακός ολοκλήρωσε το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές. Να πω ότι αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στο Λαμαράνα ο διαιτητής Γιουματζίδης για ένα φάουλ που άρχισε να τσοκάνει. Τον κάλεσε ο Κουμπαράκης στο ΒΑΡ να δει τη φάση, έκανε on-field review και αναβαθμίστηκε η κάρτα από κίτρινη σε κόκκινη. Έμεινε με 10 παίχτες λοιπόν ο Λεβαδιακός με αποβολή του Λαμαράνα στο 93, αλλά το σκορ δεν άλλαξε, 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Ο Φαβρίτσιο Πετρόζο με τα 2 γκολ στο 41 το 0-1 και στο 55 το 0-2 και ήρθε και ο Βίχος στο 79 να κάνει το 0-3. Τα 2 γκολ, το 2 και το 3-0 ήταν assist από τον Μπάλτσι. Πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός, κακός ο Βόλος με κακές επιλογές, αμυντικά κενά, χάνει το παιχνίδι. Αυτό είναι, να πω Κώστα κυρίες και κύριοι, η δεύτερη ήττα του Βόλου φέτος το Πανθεσσαλικό με 3-0. Είχε χάσει από τον Ατρόμητο με 19 Ιανουαρίου με 0-3, ξαναχάνει με 0-3 και σήμερα. Και φυσικά είναι μετά από πολύ καιρό δεν πετυχαίνει γκολ ως γηπεδούχος ο Βόλος. Αυτά λοιπόν τελικό αποτέλεσμα από το Πανθεσσαλικό. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ο Λεβαδιακός πάει στους 28 βαθμούς. Ο Βόλος μένει στους 17 και στην 8η θέση.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 3-0 λοιπόν είναι η νίκη για τον Λεβαδιακό στον Βόλο, κόντρα στους Θεσσαλούς. 8 γκολ για τον Βόλο, για τον Λεβαδιακό απέναντι στον Βόλο στις 2 μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Λεβαδιακός πέρασε με σχετική άνεση και σκοράροντας αρκετά εύκολα από το Πανθεσσαλικό. Η εικόνα που παρουσίασε είναι και εκείνη η οποία τον έχει τοποθετήσει στην βαθμολογία, σε αυτή την άτυπη πλέον βαθμολογία. Τον play-offs των θέσεων 5 έως 8 στην 5η θέση, στους 28 βαθμούς λοιπόν η Βιωτή, στους 25 ακολουθεί ο Άρης, ο οποίος πήρε και δεύτερη νίκη κόντρα στον Όφη με το τελικό 3-1 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Η κριτική, έχοντας κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδος και έχοντας ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, είναι στους 20, ενώ ο Βόλος ακολουθεί στην 8η θέση στους 17 βαθμούς. Πολύ πολύ γρήγορα πάμε να δούμε μερικά σκοράκια από την Ευρώπη. West Ham Arsenal 0-0 στο Λονδίνο. Πριν από λίγα λεπτά είχε και ένα διπλό δοκάρι σε κεφαλιές του Τροσάρι. Η Arsenal πολύ καλύτερη από τη West Ham, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει γκολ που θα την κάνει να ηρεμήσει. Η Κολονία Χάιντενχάιμ είναι στο 1-1 στην Bundesliga. Πάμε στην Ισπανία, όπου η Βαλένθια προηγείται της Bilbao στο σκορ με 1-0, αλλά για τους Βάσκους προέκυψε πολύ σημαντικό πρόβλημα, και όχι τόσο για τους Βάσκους όσο για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς ο Νίκο Βίλιαμς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Στην Ολλανδία, όπου όλα τα μάτς είναι σε εξέλιξη σε αυτή την αγωνιστική, πάμε. Άγιαξ Ουτρέχτ 0-0, Go Ahead Eagles Eindhoven 1-2, 2-0 η Groningen την Nijmegen, Excelsior Volendam 1-1, Brenda Herenveen 1-0, Twente Sparta Rotterdam και Telstar Heracles δίχως σκορ, Feyenoord Alkmaar 0-1 και Fortuna Sittard Zwolle 2-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την Ολλανδία.

0: σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα πλέον η σέντρα στα γήπεδα της Στοίχημαν Super League και εσείς μπορείτε να δείτε και από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 4,6 τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στην Φιλαδέλφια και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Λοιπόν, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς ντέρμπι, έρχεται η Game Zone και ο Νίκος Ράλης για να πάτε παρεούλα εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας από τις 7 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ με την εξέλιξη των αναμετρήσεων, με μπόλικο ρεπορτάζ, με μπόλικα σχόλια φυσικά και με το ενδεχόμενο να υπάρχει πρωταθλητής από απόψε στη Στοίχημαν Super League. Από τις 5 η ώρα είχα στην αξιταξίες εκπομπή στην Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου, ήμουν ο Κώστας Ζάγιαρης, σας κράτησα παρέα μαζί με τις περιγραφές των αναμετρήσεων Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός μαζί με Αλέξη Σαββόπουλο και Ευθύμη Χούτα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο ΠΑΟΚ μετρά τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στα play-off του πρωταθλήματος και κινδυνεύει με το χειρότερο σερί στην ιστορία του στη διαδικασία. Θα το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός για να φτάσει στη νίκη. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 3 λεπτάκια μετά τις 7. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η Game Zone της Κυριακής 10 Μαΐου.

Και με αυτή την φωνή από όρια των χθεσινών τσιρίδων θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο.

Μετράμε αντίστροφα για την τρίτη από το τέλος αγωνιστική, έτσι μου αρέσει να το λέω περισσότερο. Τρεις μείνανε για το φινάλε ενός πολύ συναρπαστικού πρωταθλήματος, έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Ενδέχεται να έχουμε πρωταθλήτρια σήμερα, μαθηματικά. Ενδέχεται όμως και να μην έχουμε και να συνεχιστεί η μάχη και την ερχόμενη εβδομάδα, όπου εκεί πια όλα θα ξεκαθαρίσουν. Θυμίζω έχει και εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη και μετά φινάλε σε μια εβδομάδα την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε μισή ώρα, λιγότερο από μισή ώρα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην All Win Arena και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Είχαμε και τα δύο ματσάκια τα διάφορα στο 5-8, εκεί όπου πια τα πάντα έχουν κρυθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Γίνονται απλά για να γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Ο Όφη, ο οποίος παραμένει μεθυσμένος και νομίζω έτσι θα κλείσει τη σεζόν, δεν βλέπω να ξεμεθάει. Ιτήθηκε δεύτερη φορά από τον Άρη, στο Βικελίδης αυτή τη φορά. 3-1. Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στην άλλη πλευρά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος από τότε που και μαθηματικά έχασε την Ευρώπη, μια χαρά, τρένο. Πάλι έβαλε πολλά γκολ. Την περασμένη αγωνιστική είχε βάλει μια πεντάρα, θυμίζω, στον Λεβαδιακό. 5-2 είχε νικήσει. Τώρα του ρίξε 3 στο Πανεσσαλικό. Έχει φτάσει στα 60 γκολ με αυτά και με αυτά. Είναι πρώτο στο μίνι πρωτάθλημα με 28 βαθμούς. Ο Άρης έχει 25. Ο Όφη έχει 20. Ο Βόλος 17. Αυτά για το τυπικό και ξεμπερδέψαμε με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ξανά συνδέσεις με τα δύο γήπεδα, εκεί όπου έχουμε τα μεγάλα ντέρμπι, εκεί όπου μπορεί να κρυθούν τα πάντα, μπορεί και τίποτα, ξαναλέω, ακόμα. Θα κάνουμε σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιώργος Μαραθιανός, Διονύσης Δεσίλας είναι εκεί, να θυμηθούμε ενδεκάδες, να μας μεταφέρουν το κλίμα 25 λεπτά πριν τη σέντρα. Χαίρετε, κύριοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Νίκο, δεν βγαίνει η φωνή σου, ε.
0: Δεν βγαίνει. Άμα καταφέρω και βγάλω εκπομπή, Διονύση μου, σήμερα θα είναι βάρο.
1: Το κατάλαβα.
2: Εντάξει, να έχει υποστηρίξει το συγκρότημα. Πόνταρε πολλά, νομίζω, στον Νικοράλη. Πόνταραν οι μετάλλικα.
0: Στο τρίτο τραγούδι είχε κλείσει η φωνή, δεν είχα. Στο τρίτο.
2: Ναι. Λοιπόν, να δούμε αν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα και σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διότι, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ πιθανό στη λήξη του σημερινού αγώνα να έχουμε είτε ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα της ΑΕΚ, είτε ανατροπή σε ένα κομμάτι των δεδομένων για την κατάκτηση του τίτλου, είτε ακόμα και στέψη αν η ΑΕΚ νικήσει και το άλλο παιχνίδι έρθει ισόπαλ. Όλα τα ενδεχόμενα αυτά.

0: Πίλιος ή ο Πεντράης, ο Έλληνας μπακ είναι αυτός που παίρνει θέση στην άμυνα της Ένωσης. Κατά τα άλλα, όλες οι άλλες επιλογές του Νίκολιτς είναι οι αναμενόμενες. Θυμίζω ξανά στα γρήγορα το σχήμα της Ένωσης με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τον Ρώτα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά, Ρέλβας και Μουκουντή, οι δύο στόπερ, Πινέδα και Μαρίν στα χαφ. Δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά παραμένει ο Περέιρα, ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ στα play-off. Και το δίδυμο στην επίθεση, όπως είπαμε, ο Γιώβιτς με τον Βάργα.
1: Από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, όπου αυτό το μάτς αλλά και όλα τα μάτς μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως μάτς για το γόητρο και για την αξιοπρέπεια του. Δεν έχει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός, γιατί οριστικά θα είναι στην τέταρτη θέση και θα είναι στο Conference League, στα προβληματικά δηλαδή το καλοκαίρι. Μία ενδεκάδα για τους πράσινους με το Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπάι, δύο στόπερ, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Τσέριν, Κοντούρης και Ταμπόρδα στα χαφ. Παντελίδης μετά από καιρό στο βασικό σχήμα στη μία πλευρά, στην άλλη ο Αντίνο και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα είναι με τετράδα στην άμυνα. Θα το δούμε. Η περίπτωση να είναι με τριάδα είναι να πάει ο Καλάμπρια ως τρίτο στόπερ και να πάει ο Παντελίδης και να πάρει όλη τη δεξιά πλευρά. Είναι πράγματα που θα τα δούμε τη σέντρα του αγώνα. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της προθέρμανσης. Οι παίκτες ΑΕΚ έφυγαν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε λίγο θα πάνε στα αποδυτήρια. Τώρα πηγαίνουν οι παίκτες ΑΕΚ στα αποδυτήρια. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για το μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Ωραία, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε περίπου 20 λεπτά ξανά για τη σέντρα στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Θα συνδεθούμε και με τον Νίκο Σταματέλο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκη σε λιγάκι να πάρουμε και τις ενδεκάδες από το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νικόλα, από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θέλουμε περίπου 20 λεπτά για την έναρξη της αναμέτρησης. Μιας αναμέτρησης που θα δώσει στον νικητή τη δυνατότητα να διεκδικήσει, να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αν υπάρξει νικητής. Ο πιο ρεαλιστικός στόχος είναι να πάρει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματική φάση του Champions League. Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ. Στα άκρα της άμυνας δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα. Και τους Γιώρα και Μιχαηλίδης συμπληρώνουν την τετράδα στην άμυνα με η Τέκε Ζαφίρη στα δύο χαφ, Ζεύκοβιτς και Ιβανούσετς τα άκρα της επίθεσης. Και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η εκλεκτή για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, που φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα που έχει φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να σπάσει αυτή την κακή παράδοση, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Κωστίνια δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά, Ρέτσος και Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Όσα και Γκαρσία τα δύο χαφ, ο Τσικίνιο είναι πίσω από τον Ελκαμπή και στα άκρα της επίθεσης παραμένει ο Ροντινέι όπως ήταν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό στην αρχική ενδεκάδα ο Ντανιέλ Ποντένσε. Πασχαράκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτιν, Σιπιόνι, Λούις, Βέζο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Ταρέμι, η αναπληρωματική του Ολυμπιακού, Τσιφτσής, Μοναστερλής, Σάστρε, Πολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οσδόεφ, Μπιάνκο, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης και Μύθου, η αναπληρωματική στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται η προθέρμανση των δύο ομάδων, συνεχίζεται και η προσέλευση των φίλων του Ολυμπιακού υπό τους ήχους των αεροπλάνων που εδώ στο γειτονικό Φλίσβο θα κάνουν επίδειξη και είναι κομφαντικός ο θόρυβος.
2: Πετάνε πάρα πολύ χαμηλά, Νίκο, πάρα πολύ χαμηλά.
3: Και ούκο λίγες φορές ήταν τόσο δυνατός ο θόρυβος που εντάξει, όλοι δεν κοίτουσαν τον αγωνιστικό χώρο, θα μου πεις προθέρμανση είναι, ναι, οκ. Okay. Κοίτουσαν στον αέρα και ψάχναν τα αεροπλάνα.
2: Λογικό είναι, λογικό. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και με σένα σε λίγα λεπτά ξανά. Με τη σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι πολλά αεροπλάνα, είναι αυτή η επίδειξη που κάνουν κάθε χρόνο. Και εδώ και μια ώρα τουλάχιστον έχει αυτό τον εκοφαντικό θόρυβο. Έτσι, περνάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά από το έδαφος, πάρα πολύ χαμηλά. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Μόλις μία ήττα έχει υποστεί η ΑΕΚ στις 10 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη η Ένωση. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Θυμίζω, η μοναδική συνθήκη για να κατακτήσει από απόψε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα είναι να νικήσει φυσικά εκείνη τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι και να λήξει σώπαλο. Έτσι, μόνο με αυτή τη συνθήκη τελειώνει σήμερα η ιστορία. Θα τα δούμε αυτά. Γύρω στις 9.30 θα ξέρουμε. Να πω ότι στο 42 το λονδρέζικο ντέρμπι, το οποίο κρίνει μια ολόκληρη χρονιά ενδεχομένως και για τους δύο, είναι στο 0-0. West Ham εναντίον Arsenal. West Ham καίγεται γιατί πέφτει, ή τότε να μην έχει πάρει κεφάλι στη μεταξύ τους μονομαχία. Η Arsenal καίγεται γιατί θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Για την ώρα η West Ham κάνει το χατήρι του Pep Guardiola, ο οποίος χθες έκανε κάτι περίεργα και συνέδειξη που έκανε Up the Irons. Το δεις, Κυριακό? Έκανε κάτι. Κάτι δικά του εκεί, έγινε West Ham για μια μέρα. Παραμένει το ισόπαλο 0-0, τίποτα το ιδιαίτερο για την ώρα στο Λονδίνο. Το Bilbao Valencia ολοκληρώθηκε πριν από λίγο 0-1. Πάει αυτό. Παίζει επίσης αυτή την ώρα στην Ισπανία. Το είχα σημειώσει γιατί τελειώνει και εκεί η ιστορία σιγά σιγά. Παίζει Σανταντέρ εκτός έδρας με τη Λεγανές. Μόλις τώρα το 1-2. Γκολ-γκολ έγινε στο 99. Η Σανταντέρ είχε προηγηθεί 2-0. Ανεβαίνει η Σανταντέρ και ανεβαίνουμε και η Λακουρούνια επιτέλους. Κυριάκο μου, εκεί προσπαθούμε να μας φάζουν λίγο όμως. Έχουμε πολλά παράπονα. Γιατί μάλλον εκεί θέλουμε Αλμερία. Αλλά το παλεύει. Έκανε μεγάλο διπλό στην Κάντιθ προχθές. Λοιπόν. Στην Αυστρία, να πω επίσης, όπου γίνεται μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα, όλα τα μάτς είναι αυτή την ώρα. Leeds, Salzburg 2-0, Rapid Viennis, Austria Viennis 0-1, Hartberg, Sturm Graz 2-3. Είμαστε στη μία ώρα παιχνιδιού, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση εκεί. Πρώτη παραμένει η Lask Leeds και δεύτερη είναι η Sturm. Μεταξύ των δύο είναι η ιστορία. Άλλη μια αγωνιστική έχουμε εκεί για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, αυτή και άλλη μία.

Είναι αεροπορική επίδειξη στον Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας, όπου συμμετέχουν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, οι θρυλικοί Red Arrows, αυτά τα είδα, της ΡΑΦ, περάσανε εδώ πάνω, οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ και ΒΕΔΑΛΟΣ. Ναι, είναι συνολικά, λέει πόσα είναι συνολικά. Όχι, δεν λέει, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι σύγχρονα μαχητικά, F-16, Phantom και Rafale. Πάνω από μία ώρα είναι αυτή η ιστορία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά είναι πολύ σωθόρυβος. Σε πιάνει λίγο το στομάχι σου. Φαντάσου αυτή εκεί πάνω. Εκπαίδευση. Ρε φίλε, δεν ακούς τη φωνή μου. Τι με ρωτάς αν άξιζε χθες. Δεν ακούς τη φωνή μου. Ήταν συγκλονιστικό live. Ιστορικό live. Και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό όχι μόνο το γεγονός ότι οι μπάρμπες δεν καταλαβαίνουν τίποτα και είναι στα καλύτερά τους. Ήταν καλύτερα από το 2010. Η φωνή του Χέρσφιλντ έβγαινε καλύτερα, ας πούμε. Λάθη κάνανε, αλλά τώρα εντάξει, αυτά τα πιάσα εγώ. Και άλλοι τα πιάσανε. Αλλά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο κόσμος παραλυρούσε, ρε. Παραλυρούσε δηλαδή και οι ίδιοι νομίζω ότι το γούσταραν πολύ. Δεν το βιώνουν αυτό το πράγμα σε άλλες πόλεις. Δηλαδή, άμα παίζουν κάθε δύο χρόνια, ας πούμε, στο Άμστερνταμ που τους είχα δει εγώ πριν τρία χρόνια, δεν ήταν το ίδιο. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς δεν είχε τον ίδιο κόσμο. Είχε 40-45 χιλιάδες κόσμο τότε. Τώρα το χθεσινό ήταν ανεπανάληπτο. Είχαν τρελαθεί. Δεν φεύγανε από τη σκηνή. Κάτσανε εκεί πέρα. Ευχαριστούσαν ξανά μανά. Ανκόρ δεν είχε. Παρότι και ο κόσμος περίμενε. Αλλά δεν φεύγανε. Πρέπει να έχουν ρίξει χιλιάδες πένες και μπαγκέτες και τέτοια. Βγάζανε εκεί ξανά. Και... Είναι ρε παιδί μου από τα live που θα μείνουν στην ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα, θέλω να σας τη χαλάσω δηλαδή. Όσοι δεν καταφέρατε να βρεθείτε εκεί, αλλά είναι από τα live που θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη για πάντα. Like τι να πούμε για το κλασικό, αδερφέ. Δεν μιλάει κανείς. Τι να πούμε. Οι Ρεάλ είναι σε μαύρα χαλιά. Πλακώνονται όλοι μεταξύ τους εκεί πέρα. Α, η Μπαρτσελόνα να κερδίσει σήμερα, να πάρει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Και καλή νύχτα. Τι να πούμε για το κλασικό. Εδώ έχει Super League, ρε. Πιο κλασικό, με δουλεύετε.

Εντάξει ρε παιδιά, τώρα συγκρίνετε το 99 με το χθεσινό. Ήταν μια επαγγελματική εμφάνιση, καταπληκτική. Και πάντα σε αυτά κοιτάς και το γύρω-γύρω. Ήταν και ο κόσμος δηλαδή, έκανε κύμα ο κόσμος. Λες και ήμασταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Εμένα αυτό το πράγμα μου θύμισε, που δεν ήμουνα στο γήπεδο τότε, το βλέπα από την τηλεόραση, αλλά το ΆΚΑ θύμισε πολύ έντονα αυτές τις εικόνες. Ήταν φοβερό, φοβερό. Υπήρχε πολύ μεγάλη δίψα, ρε παιδί μου. Αποδείχθηκε περίτρανα τελικά αυτό, στο γήπεδο, στο χορτάρι. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί γινόταν όλη αυτή η κουβέντα, ποιοι θα πάνε στους μετάλλια και θα πάει ο ένας και δεν θα πάει ο άλλος και θα πάνε αυτοί που ακούνε, πώς το λένε, pop και μπουζούκια και δεν ξέρω. Άσχετα με αυτό τώρα, ήταν πολύ ωραία εικόνα, είχε πάρα πολλά παιδιά αίρεσης, 15-16 χρονών και πιο μικρούς, πάνω στους ώμους των πατεράδων τους, με τις μανάδες τους. Είδα πιτσιρίκια εγώ που είχαν συγκινηθεί, είχαν τσουτσουριάσει ολόκληρα. Και είχαν συγκινηθεί, ξέρεις, με τους γονείς τους. Τρομερό, τρομερό. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστη η εικόνα. Πολύ ευχάριστη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Ναι, εντάξει ρε παιδιά, τώρα χθες ήταν ειδική ημέρα. Λέει ο ένας δεν υποστήριξαν τις προηγούμενες μπάντες. Του Godzilla του υποστήριξαν μια χαρά πέρυσι. Πέρασαμε καταπληκτικά. Και χθες, ωραία, ήταν πολύ ωραία. Οι Knock Loose είναι πολύ ωραίοι. Θα ήθελα να του δω μόνος τους κάπου, σε κάνα κλειστό χώρο. Ήταν πολύ νωρίς, δεν του προλάβω εγώ. Δεν πήγαμε στο Λιοπύρι. Πολλοί κόσμοι πήγαν από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή είχε κόσμο και από τις 3 το μεσημέρι. 2. Ενώ οι πόρτες ανοίγαν 4. Μιλάμε τώρα. Πολλοί κόσμοι, επειδή πέρασα και νωρίς. Πιο αργά πήγα εγώ. Πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, να σας πω ότι η Ρώμα άνοιξε το σκορ μόλις κόντρα στην Πάρμα, κάνει το 0-1. Το Χρόνιγκεν, η Μέγκεν γίνεται 2-1, μειώνουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε ημίχρονο στο Λονδίνο, West Ham Arsenal, κουλουριά 0-0. Και στην Bundesliga ημίχρονο. Κολονία Χάιντενχάιμ στο 1-2. Να πω και τα άλλα Ολλανδικά. Λοιπόν, Άγιαξ Ουτρέχτη 0-0, Go Ahead Eagles Eindhoven 1-3, Excelsior Volendam 1-1, Brenda Herenfen 1-0, Twente Sparta Rotterdam 4-0, Telstar Heracles 0-0, Feyenoord Alkmaar 1-1, Fortuna Sittard Zwolle 3-1. Είμαστε τώρα σε κάποια στο 80, σε κάποια λίγο πιο πίσω, γιατί είχαμε διακοπή στο Brenda Herenfen, είναι στο 66 ας πούμε αυτό. Τα υπόλοιπα είναι εκεί γύρω. Α, και το Telstar Heracles είναι στο 65, τα άλλα είναι στο 80. Ένα τελικό στο Βέλγιο, Adverb Charleroi 0-1. Πάει αυτό. Στο μίνι πρωτάθλημα για το Conference. Και Γάνδι Άντρελεχτ 1-1. Στο μίνι πρωτάθλημα για τα playoff του πρωταθλήματος. Πάει αυτό. Το Λεγανέ Σανταντέρ τελείωσε 1-2. Σανταντέρ φουλάρι για τη μεγάλη επιστροφή. Α, Γκόλι Χέρενφεν 1-1. Στην έδρα της Μπρέντα στο 67. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. 23 είμαστε. Βλέπουμε εικόνες από τα δύο γήπεδα και από τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Καραϊσκάκι. Εορταστικό το κλίμα στη Φιλαδέλφια. Πολλοί κόσμος, κασκόλ, κιτρινόμαυρα χαρτάκια βλέπω έχουν σηκώσει τώρα στο πέταλο οι οργανωμένοι. Όμορφες εικόνες. Να θυμίσω τα αποτελέσματα νωρίτερα στην Premier League τα απογευματινά. Crystal Palace Everton 2-2. Burnley Aston Villa επίσης 2-2. Και Nottingham Forest Newcastle 1-1. Τρεις ισοπαλίες δηλαδή. Στα τρία ματσάκια που προηγήθηκαν.

Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την All Win Arena με Διονύση Δεσίλα και Γιώργο Μαρθιανό. Κύριε. Όχι, όχι. Έχουμε ένα θέμα στην επικοινωνία μας. Κάνει διακοπές το μηχάνημα. Θα το φτιάξουμε ευθύς αμέσως.

Αδερφέ, τώρα για την μπασκετική ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα το παιχνίδι. Χάζευα λίγο στο κινητό μόνο το live score και το live του Δημήτρη Παπαδή μας στο site του Big Win Sport FM. Μιλάμε τώρα για αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κρίμα, πολύ κρίμα. Κάποια στιγμή, έτσι και με διπλανούς δηλαδή που έβλεπαν και εκείνοι το μάτς με τον ίδιο τρόπο, παρακολουθούσαν. Είχαμε πει ότι το πήρε ΑΕΚ και το πήρε και με εντυπωσιακό τρόπο. Και επειδή είναι μπάσκετ όμως, είδες καμιά φορά. Έκαναν οι άλλοι μια τρομερή αντεπίθεση. Η ΑΕΚ σάστησε, πάγωσε, χάλασε το μυαλό της. Οι άλλοι ξέραμε ότι είναι μια πολύ εκρηκτική ομάδα, η Ρήτας, ότι τα κάνει κάτι τέτοια ξεσπάσματα. Και χθες όταν έκανε το ξέσπασμα, της πήγαν όλα καλά, τα βάζει όλα. Βρήκε μεγάλα καλάθια και έκανε μια. Εντάξει, αυτό που έκανε η Ρήτας είναι μεγάλη της μαγιά. Έτσι, αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Η ΑΕΚ από τη δικιά της πλευρά, όπως το έγραψε και ο Χρήστος Ρομπόλης, από το τέλεια πήγε στη συντέλεια. Αυτό ακριβώς.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, Κυριάκο, και να πάμε σιγά σιγά στα γήπεδα. Για βάλε.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σχεδόν στα δύο γήπεδα. Θα πάμε πρώτα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στον Νίκο Σταματέλο. Έλα, Νίκο.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί είναι
0: βεβαίως.
2: Δυνατή η φασαρία εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έχουν βγει δύο ομάδες και στην θύρα 7. Έχει υψωθεί ένα πολύ ωραίο πανό και κορεό στην εξέδρα. Έχει σχηματιστεί για την φιλία 40 ετών που συμπληρώνεται με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Πολύ ωραία εικόνα πραγματικά. Όποιος δεν μπορεί να τη δει τώρα, όποιος μας ακούει από το ραδιόφωνο, σίγουρα είτε σε κάποια ιστοσελίδα, είτε αργότερα στους τηλεοπτικούς δέκτες, καλό θα είναι να τη δει, να ζητήσει. Πολύ ωραίες εικόνες από τους φίλους του Ολυμπιακού. Μετράμε αντίστροφα για να αρχίσει η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς με τον Ρέτσο σε ανταλλαγές λαβάρων μαζί με τον διαιτητή τον Μαρτίνεφ, τον Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεφ, το διαιτητή της αναμέτρησης των Ισπανών, όπου μακρύνονται διαφημιστικές πινακίδες και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο σφύριγμα. Να θυμίσουμε τις δύο ενδεκάδες στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κέννη δεξιά, Μπάμπα αριστερά και Τζβέρα και Μιχαηλίδης κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφη νομιτέ με το Ζαφύρι. Ο Ζίβκοβιτς δεξιά στην επίθεση, ο Ιβανούσετς αριστερά και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Για τον Ολυμπιακό είναι ο Τζολάκης στην εστία και από εκεί και πέρα έχουμε δεξιά τον Κωστίνια που παραμένει στην θέση του. Αριστερά ο Μπρούνο πήρε τη θέση του Ορτέγκα. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε και Γκαρσία στα χαφ. Ο Ροντινέη δεξιά στην επίθεση, ο Ποντένσε αριστερά, ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Πηγαίνει ο Παυλένκα να πάρει τη θέση του στην εστία που είναι μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού και στην απέναντι πλευρά ο Πασχαλάκης. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι όρθιοι, αποθανατίζουν το έργο, την πολύ ωραία δουλειά, την πολύ ωραία εικόνα που προσφέρουν οι οργανωμένοι στο πέταλο. Σιγά σιγά όλοι παίρνουν τη θέση τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός περιμένει το OK από τους βοηθούς του, από τους τερματοφύλακες, από τον άνθρωπο της Super League. Όρθιος ο Λουτσέσκου μπροστά από τον πάγκο του. Για την ώρα καθιστός ο Μεντιλίμπαρ και όλα είναι έτοιμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο θέλουν την νίκη για να μείνουν στο κυνήγι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα ή να πάρουν προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ ήταν στη σέντρα, η μπαλιά του Κωνσταντέλια έστειλε την μπάλα απευθείας πλάγιο out από δεξιά του, εκτέλεσε ο Κωστίνια για τον Ελκαμπή. Θα χάσει την μπάλα, θα κάνει και φάουλ στον Κωνσταντέλια στα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά στην πρώτη στατική φάση που θα φέρει κόσμο στα όρια της περιοχής του Τζολάκη. Γυρίζει και ο Ελκαμπή πίσω για να βοηθήσει την άμυνά του σε αυτή την στατική φάση των φιλοξενούμενων. Συγγνώμη. Ο Ζίβκοβιτς είναι πάνω στην μπάλα, λογικά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Ζαφύρης. Στα όρια της περιοχής του Τζολάκη προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δεύτερο λεπτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Τζολάκης θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ανεβαίνει ο Μπρούνο, ψάχνει τη γρήγορη πάσα ο Τζολάκης. Τον εμπόδισε ο Γερεμέγεφ. Τροφοδοτεί με τα χέρια αριστερά τον Μπρούνο που έχει ελεύθερο γήπεδο για να περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Μπρούνο κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Βρίσκει μπροστά τον Μιχαηλίδη η σέντρα. Απομάκρυνε ο Ζαφύρης, πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρσία πίσω στη μεσαία γραμμή, στο χώρο που κινείται ο Πιρόλα και αυτός παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο, ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Πλάγια δεξιά στον Κωστίνια, ο Ελκαμπή κοντά του. Ο Κωστίνια κάνει μια κίνηση για να ξεφύγει από τον Ιβανούσετς. Ροντινέι, πολύ ωραία ξανά η πάσα για τον Κωστίνια. Ο Πορτογάλος θα γυρίσει. Κοντένσε προσπάθησε με το ψαλιδάκι. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Ουσιαστικά στο δεύτερο λεπτό είναι η καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Κοντένσε. Αλλά δεν απειλήθηκε ο Παυλένκα. Από την απόπειρα των φιλοξενούμενων να κινηθούν απειλητικά προς την περιοχή του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν φλάγιο out. Μπρούνο θα απομακρύνει την μπάλα, ζητάει φάουλ. Ο Ισπανός διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Ο Βλένκα με τα πόδια θα απομακρύνει στο γύρισμα του Κεντζιόρα. Πιρόλα και Γερεμέγεφ μονομάχησαν. Τράκαραν ο Μπρούνο με τον Ρέτσο. Τζολάκης για τον Μπρούνο. Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς για να πιέσει. Γυρνά εκεί που βρίσκεται ο Πιρόλα. Όπως ο Ιταλός, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη, με τον Μπρούνο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Μπρούνο ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπέκτη, αναζητά τον Ελκαμπή, ο οποίος θα πάρει κεφαλιά πάσα για τον Τσικίνιο. Κλείστηκε, έχασε από τον Μετέ, ο Κένι απομάκρυνε.
0: Πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Στο τέταρτο λεπτό έχουμε μπει εδώ στην Όλγουιν Αρίνα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αξιόλογη φάση μέχρι τώρα στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται τώρα στην επίθεση, μια κάθε την παλιά που γίνεται στην απέναντι πλευρά. Θα την προλάβει ο Αντίνο να προσπαθήσει να γυρίσει, όμως ο Ρότα θα του βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει. Πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι σε αυτό το ξεκίνημα. Ήδη πολλές δυνατές μονομαχίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο πλευρών και αρκετά λάθη. Τώρα ένα ακόμα που πήγε να κάνει ο Περέιρα, το διόρθωσε ο Πινέδα. Παίρνει στην αδερφή σύνθεση συνέχεια. Θα πέσει το ένα από το μαρκάρισμα που του κάνει εκεί ο Τσέριν. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα για κίτρινη κάρτα. Γιατί ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας εδώ από τον μέσο του Παναθηναϊκού. Στην προσπάθεια να ανακόψει την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά, όπως κάνει ο επίθεση η ομάδα του Νίκολη. Εκτελείται με μια κοντινή πάσα και τώρα ο Μουκουντή δίνει δίπλα του στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά στο γήπεδο, προσπαθεί να πιέσει για να εμποδίσει την ανάπτυξη. Ο Μουκουντή αλλάζει συνεχώς πάσεις με τον παρτενέρ του και τώρα κουβαλάει την μπάλα λίγο πιο μπροστά, ανοίγοντάς στον Πινέδα. Ο Πινέδα από θέση δεξιού μπακ περιμένει, βλέπει ότι δεν έχει στήριγμα και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω για τον 300. Και πάλι Πινέδα από δεξιά, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κοϊτά, ο οποίος θα φύγει στην πλάτη της άμυνας, θα προλάβει την μπάλα. Όχι, είναι πολύ δυνατή τελικά. Δεν θα μπορέσει να την προλάβει πριν φύγει εκτός της ελληνικής γραμμής, είναι out. Ήταν καλή σκέψη εδώ από τον Πινέδα, ο οποίος προσπάθησε να παίξει την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Παλιά όμως ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε και κατέληξε out. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στην Όλγουιν Αρίνα.
4: Να πούμε ότι ξεκάθαρα φαίνεται, γιατί είχαμε ένα ερωτηματικό, ο Παναθηναϊκός παίζει με τετράδα στην άμυνα, με τον Καλάμπρια δεξιά. Είναι ο Τσέριν, ο Κοντούρης και ο Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή, άρα δεν έχει τριάδα πλέον ο Παναθηναϊκός όπως είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και όπως είπε ο Γιώργος, είναι ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής πάει πολύ στην ένταση και για τις δύο ομάδες.
0: Πάμε Καραϊσκάκη.
1: Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο έκτο λεπτό, με τον Τσικίνιο να σουτάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παυλένκα. Ο Ολυμπιακός πατά καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχει την κατοχή της μπάλας, απείλησε με τον Τσικίνιο, το 0-0 διατηρείται. Παυλένκα έτοιμος για το ελεύθερο βολέ.
0: Φιλαδέλφια.
4: Ό,τι μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι μια κίνηση από αριστερά. Έγινε μια σέντρα από ένα ανέβασμα του Κυριακόπουλου, η μπάλα πέρασε από τον Τετέι, ήρθε στο δεύτερο δοκάρι ο Παντελίδης για να κάνει το κοντρόλ μεταξύ μεγάλης και μικρής περιοχής, σούταρε σωστά τοποθετημένος ο Στρακόσια, μπλόκαρε. Είναι η πρώτη φάση στο παιχνίδι από μια καλή ομαδική ενέργεια του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 7, στο 0-0, η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Πίλιο από αριστερά. Μια κάθετη πάσα δυνατή για τον Περέιρα, ελέγχει ο Πάλμερ Μπράουν, δίνει στο Λαφόν ο οποίος γεμίζει. Λαφόν θα δώσει ύψος την μπάλα. Θα διεκδικήσει ο Παντελίδης μαζί με τον Πίλιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από αριστερά. Να λοιπόν η πρώτη φάση στο παιχνίδι είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα γυρίσει τώρα πίσω από τον Πινέδα το Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Πολύ φασαρία από τον κόσμο της Ένωσης. Πρώτα πάνω του Αντίνο. Θα πετάξει κάρτα για τον Μαρίν. Έχει στην πλάτη του τον Τσέριν, ο οποίος τον δυσκολεύει. Ο Μαρίν θα μείνει όρθιος, έχει πάρει φάουλ. στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Εκτελείται γρήγορα. Έξυπνα θα δώσει τον Κοϊτά, ο οποίος θέλει να σπριντάρει να φτάσει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοϊτά. Σουτάρει ο Κοϊτά, ο Λαφόν σε κόρνερ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ένα σιρτό σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή. Στην αριστερή γωνιά στο 7. Ένα λεπτό μετά την ευκαιρία του Παντελίδη, ΑΕΚ απαντάει, ο Λαφόν απομακρύνει σε κόρνερ. Από μία φάση για, για την κάθε ομάδα. Ωραία ενέργεια του Κοϊτά. Καλό σουτ ο Λαφόν σε ετοιμότητα με τα αριστερό χέρι. Απομάκρυνε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά για την ΑΕΚ. Με τον Μαρίν. Πολυκοσμία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής. Βγαίνει ο Λαφόν με γροθιές. Απομακρύνει ο Αντίνο. Απομακρύνει ακόμη περισσότερο και μάλιστα κυνηγάει μια μπάλα μαζί με τον Πινέδα. Είναι γρήγορος ο Αντίνο. Είναι και ο Πινέδα. Ο Αντίνο θα κάνει φάουλ στον άσο της ΑΕΚ στην προσπάθειά του να του πάρει την μπάλα. Το 0-0 διατηρείται. Στο 6 ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Παντελίδη, στο 7 ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Σε ετοιμότητα οι δύο goalkeeper και δύο περιπτώσεις. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και δεξιά με τον Ρότα. Θα δίνει πίσω στον Μουκουντή. Μαρίνη στη μεσαία γραμμή. Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Τα μπόρδα σε αυτό το σύστημα του Παναθηναϊκού κινείται πίσω από τον Πετέι. Σε ένα πιο περιφερειακό ρολό. Μπάλα φτάνει δεξιά στον Ρότα πάνω του Αντίνο. Ρότα θα κλείσει και θα δώσει στο Μουκουντή. Μουκουντή στο ύψος μεσαίας γραμμής κρατάει. Παίρνει ο Πινέδα από δεξιά. Βαθιά μπαλιά του Πινέδα θέλει να βρει τον Ρότα που είχε ανέβει. Ο Τουμπά θα πάρει κεφαλιά. Θέλει να βγάλει transition ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσέριν να κουβαλάει. Τσέριν θα βγάλει δεξιά για τον Παντελίδη. Κάνει κίνηση ο Καλάμπρια. Δεν βγήκε η αντίπιση για τον Παναθηναϊκό. Παίρνει και πάλι ο Τσέριν. Κοντούρι, Τσέριν. Σε σέντ επίθεση ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τουμπά. Κυριακόπουλος. Σκάβει ο Κυριακόπουλος, δεν πέρασε η μπαλιά του για τον Ταμπόρδα. Ο Πινέδα απομάκρυνε με το κεφάλι σε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από αριστερά ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Για τον Παναθηναϊκό, πάντα στο 0-0. Εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Κυριακόπουλος στο πλάγιο, Αντίνο, ωραία ενέργεια του Αντίνο, πέφτει, θα πάρει φάουλ, ωραία ενέργεια. Απέφυγε τον Ρότα, έπεσε πάνω του και ο Πινέδα να φάει για τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο για σέντρα είναι. Από αριστερά στο ύψος της περιοχής ΑΕΚ, από την ατομική ενέργεια του Αργεντινού. Σε βάλε πλάτη τον Ρότα, αυτός τον τράβηξε από τη φανέλα. Και το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ θα φέρει τώρα πολύ κόσμο στην περιοχή του 300. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Τσέριν έχει πάει για την εκτέλεση. Δύο είναι οι παίκτες ΑΕΚ στο τύπος. Οι δύο κεντρικοί χάφορ, Μπελίν, Πινέδα και ο Μαρίν. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για τους πράσινους. Ο Τσέριν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής 300 με γροθιές. Έξω την περιοχή ο Καλάμπρια στρώνει στον Αντίνο. Σου του Αντίνο οι κόντρες. Η μπάλα μέσα στην περιοχή τώρα θα απομακρυνθεί όπως από τον Βάρκα που είχε γυρίσει πίσω και θα φτάσει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Κυριακόπουλος. Είμαστε στο 10 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
0: Θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια στο 10ο λεπτό ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Πάμε στο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός πιέζει. Νίκος Σταματέλος.
5: Μόλις μπήκαμε στο 11ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας. Δεν έχει μπλοκάρει ο Τζολάκης από σούτ αντιπάλου μέχρι στιγμής. Πατά καλύτερα, πατά πολύ καλύτερα, ψάχνει τρόπο να πληγώσει την άμυνα, όπως τώρα με τη βαθιά παλιά. Είναι offside όμως ο Ελκάμπη. Ο δεύτερος βοηθός σήκωσε την σημαία. Σταμάτησε η επίθεση του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι στο 6ο λεπτό είχαν μια πολύ καλή στιγμή με τον Τσικίνιο με σούτ μέσα από την περιοχή του Παυλένκα. Πιέζουν ψηλά τον ΠΑΟΚ. Δυσκολεύουν την κυκλοφορία των παικτών του Λουτσέσκου. Αυτή είναι η εικόνα σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. ΠΑΟΚ προσπαθεί τώρα με τον Κετζιόρα. Με η ΤΕ. Κετζιόρα θα αφήσει για τον Παυλένκα. Κετζιόρα ξανά με τον Τσικίνιο να τρέχει για να πιέσει τον Πολωνό. Βαθιά παλιά για τον Γερεμέγεφ. Κέρδισε ο Πιρόλα Μπρούνο για τον Ρέτσο. Ρέτσος καμιά 15 μέτρα έξω από την περιοχή του Τζολάκη. Δεξιά στον Κωστίνια η βαθιά μπαλιά εκεί όπου ο Μιχαηλίδης ελέγχει και θα απομακρύνει. Ζαφίρης, Μπάμπα από αριστερά για τον ΠΑΟΚ ξανά στον άξονα στο να μαρκάρει στο Ζαφίρη. Τρέχει ο Έσε για να του κλείσει το δρόμο. Ψάχνει στήριγμα. Αναζητά δεξιά τον Κένι. Ο Μπρούνο πρώτος στην μπάλα. Η κάθετη είναι για τον Ποντένσε. Δυνατή, αβίαστο λάθος από τον Μπρούνο. Καλές προϋποθέσεις υπήρχαν για τον Ολυμπιακό, αλλά η πάσα του Μπρούνο έστειλε την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο out από δεξιά για τον ΠΑΟΚ μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Παυλένκα και της μεσαίας γραμμής. Ο Κένι ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Στο 10ο λεπτό πάντα το 0-0. Γερεμέγεφ γύρισε κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κέρδισε την μπάλα από το λάθος του Έσε. Τη διατήρησε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά την έστειλε εκεί που ελέγχει ο Πιρόλα και αφήνει για τον Τζολάκη. Έσε. Αριστερά. Πλάγι αριστερά στον Μπρούνο. Πιρόλα. Τζολάκης. Ρέτσος. Μπροστά του ο Κωνσταντέλιας στέλνει την μπάλα πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Τον έκλεισε ο Ιβανούσετς. Ρέτσος, Τζολάκης με τον Κωνσταντέλια να κινείται προς το μέρος του. Πιρόλα από αριστερά πλέον ο Ολυμπιακός και πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Ποντένσε, ο Ολυμπιακός θέλει να χτίσει παιχνίδι από την άμυνά του. Γκαρσία θέλει να αλλάξει δεξιά για τον Κωστίνια. Πλάγιο out από την παρέμβαση του Ιβανούσετς. Από δεξιά για τον Ολυμπιακό τεκτελεί γρήγορα ο Ροντινέη για τον Έσε. Έσε πιο πίσω στον Ρέτσο και αυτό στον Πιρόλα. Ξανά Ρέτσος κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάνει κίνηση αριστερά ο Μπρούνο, αυτόν αναζητά. Πέρασε η μπάλα από τον Μπρούνο και τον Κένι. Πλάγιο out από δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Περίπου στέψεις μεγάλης περιοχής του Παυλένκα. Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Κένι. Θέλει να αλλάξει με τον Ζιβκοβιτς, Κένι. Τρέχει ο Μπρούνο και ο Γκαρσία, δεν συνεργάστηκαν, δεν συνεννοήθηκαν οι δυο τους. Προσπάθησε ο Ποντένσε, κέρδισε την μπάλα. Γκαρσία αριστερά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Έσε θα αφήσει στον Ρέτσο. Πλάγια δεξιά αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στον Κωστίνια, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ιβανούσετς. Πίσω η μπάλα στο ύψος μεσαίας γραμμής στον Ρέτσο, συγκλίνει στον άξονα. Πιρόλα, Μπρούνο, κρατά ο Μπρούνο, θα ανοίξει για τον Ποντένσε. Από αριστερά ο Πορτογάλος, κλεισμένος από τον Ζιβκοβιτς, κρατά, προσπαθεί να αποφύγει το σέρβο, άνοιξε την μπάλα. Έχασε τον έλεγχο, η μπάλα κατέληξε out. Απόπειρα του Ολυμπιακού στο 15ο λεπτό για να απειλήσει. Ενώ υπάρχει παίχτης του ΠΑΟΚ, ο Κένι νομίζω ότι είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Σηκώθηκε και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ.
0: Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα. 1/4 στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ίδιο λεπτό 0-0. Και το West Ham Arsenal 0-0 και αυτό στο 55. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Το 15ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στην All Win Arena. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό μετά από ένα πολύ δυνατό πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο πρόλαβαν οι δύο ομάδες να χάσουν από μια σπουδαία ευκαιρία. Πρώτα ο Παναθηναϊκός απείλησε με το κοντινό σου του Παντελίδη, έπειτα από την ωραία σέντρα του Κυριακόπουλα από αριστερά, ο οποίο ήταν όμως πάνω στον 300, και λίγα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ απάντησε με τον Κοϊτά να φέρει στην αντεπίθεση, να φτάνει σχεδόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και να κάνει ένα σιρτό σου στην αριστερή γωνία, το οποίο όμως βρήκε σε ετοιμότητα των Λαφών, που έκανε μια πολύ ωραία απόκρουση και κράτησε το 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρά τα πολλά του προβλήματα, έχει μπει αρκετά δυνατά στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ δείχνει αγχωμένη σε αυτό το πρώτο τέταρτο. Λογικό είναι και η ομάδα που έχει το πολύ μεγαλύτερο, το μόνο βαθμολογικό διακύβευμα σήμερα. Και τώρα μια ωραία αντεπίθεση για τους πράσινους. Με το ταμπόρδα να κάνει την παλιά στον Ντεϊτέι. Πολύ δυνατά όμως θα μπει στην μονομαχία ο Ρέλβας. Θα αποσπάσει την μπάλα από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια ο Παντελίδης θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρότα. Ο Παντελίδης, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρές. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο με τον Αντίνο έχει έρθει στα αριστερά και ο Αργεντινός μετακινήθηκε στα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι τώρα βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα στις αντεπιθέσεις, και αυτό είναι ένα ζήτημα για την ΑΕΚ. Έχει αρκετούς ταχύς παίκτες, και τον Παντελίδη από τη μία πλευρά και τον Αντίνο από την άλλη, όπως και τον Ντετέι στην κορυφή της επίθεσης. Η Ένωση από την απέναντι πλευρά έχει απειλήσει μέχρι τώρα σε σετ παιχνίδι περισσότερο. Και τώρα αυτό προσπαθεί να κάνει με τον Μαρίν, να ξεκινάει μια επίθεση από τα δεξιά. Ανοίγει για τον Μουκουντή. Ψηλά ανεβασμένος ο Καμερουνέζος, πασάρει και πάλι στον Μαρίν από τα δεξιά. Ανεβαίνει μερικά μέτρα ο Ρουμάνος, προσπαθεί να παίξει για τον Βάργα, για τον Γιώβιτς, με συγχωρείτε, ο οποίος ήταν ψηλά στο γήπεδο. Κόβεται σε πρωτοχρόνο, αλλά κρατάει την κατοχή. Και τώρα η μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά αριστερά, εκεί όπου ο Ρέλβας, κοντρολάρει και περιμένει να ανέβουν να τον πιέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Διαγώνια παλιά με ρίσκο για τον Κοϊτά, αλλά περνάει. Ο Κοϊτά όμως συνέχεια θα κάνει κακή πάσα για τον Βάργα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός και πάλι προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Τετέι. Είναι μόνος του με τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Ο Τετέι να πέσει το ένα, όπως θέλετε, λέει ο διαιτητής, ο οποίος έκρινε ότι δεν υπήρξε κάτι αμφισβητούμενο τώρα εδώ. Εδώ ο Τετέι πήγε να τα βάλει σχεδόν μόνος του με την άμυνα της ΑΕΚ. Έχασε την μπάλα. Και τώρα εκείνη έρχεται στα αριστερά. Άτσαλο κοντρόλα από τον Πίλιο, ο οποίος όμως στη συνέχεια θα, θα βάλει το σώμα του και θα πάρει το φάουλ από τον Αντίνο. Επιτελείται με κοντινή πάσα στον Πινέδα. Έχει κόμμα Μεξικάνος τώρα από τον άξονα. Περιμένει στην παράσταση. Δίνει τον Κοϊτά. Εκείνος πολύ ωραία αποφεύγει τον Κυριακόπουλο. Πάει δεξιά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Έχει δύο αντιπάλους πάνω του. Θέλει να περάσει από τον Τουμπά, ο οποίος θα τον κόψει και στη συνέχεια θα απομακρύνει σε ένα σημείο που μονομαχεί ο Τετέι με τον Μουκουντή. Θα πέσει στο έδαφος ο Τετέι και φάουν για τον Παναθηναϊκό και κίτρινη κάρτα για τον Μουκουντή, ο οποίος εδώ ρίσταρε πολύ. Προσπάθησε να βγει πρώτος στην μπάλα στη μονομαχία με τον Τετέι. Ένα σκηνικό που το είδαμε πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και στο προηγούμενο μάτι των δύο ομάδων στη Λεωφόρο. Εδώ ο Τετέι όμως σκέφτησε αυτή τη μονομαχία. Ο Μουκουντή αναγκάστηκε να τον τραβήξει στη συνέχεια. Είναι σωστή η κίτρινη κάρτα. Και είναι και αυτός ένας πονοκέφαλος για τον Μάρκο Νίκολης από εδώ και πέρα. Δεδομένου του τρόπου που αγωνίζεται ο Τετέι, τη ταχύτητα τη αντεπιθέσεις. Τώρα μια μικρή διακοπή, δεν ξέρω γιατί, έχει γίνει μια μικρή αψιμαχία του ταμπόρδα με τον Πάκο και ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω, οι παίκτες ΣΑΕΚ που βρίσκονται εκεί, ο Μάνταλος και ο Βίντα, διαμαρτύρονται στον τέταρτο ότι κάτι είπε ο ταμπόρδα. Ο Αργεντινός τώρα συζητά με τον διαιτητή του αγώνα, τον Γερμανό Όσπερς. Όλα αυτά στο 19 εδώ στην Old Win Arena και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Θα επιστρέψουμε παιδιά 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε Καρεσκάκη.
5: Είμαστε στο 19ο λεπτό και εδώ το 0-0 διατηρείται με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας. Η εικόνα που περιγράψαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μέχρι την περιοχή του Παβλέγκα βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν οι Ερυθρόλευκοι, αλλά δεν έχουν καταφέρει με εξαίρεση τη φάση του 6ου λεπτού με το σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή να απειλήσουν όπως θα ήθελαν την εστία των φιλοξενούμενων. Ένα φάουλο έχουν κερδίσει παίχτες του ΠΑΟ κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Με τον Ζαφίρη να σηκώνεται στη μονομαχία με τον Τσικίνιο. Ο Μιχαηλίδης έχει πιάσει κουβέντα με τον διαιτητή. Τώρα θα πάρει κάποια μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ψάχνει το Ζιβκοβιτς, πολύ δυνατή η πάσα, μπάλα απευθείας out. Καμιά απειλή για την άμυνα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση. Τζολάκης ζητά από Ρέτσο και Πυρόλα να πλησιάσουν προς τη μεσαία γραμμή. Θα αφήσει την μπάλα στην δεξιά γωνία της μικρής του περιοχής και θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα για το ελεύθερο βολέ. Περιμένει και τον Μπρούνο να περάσει και αυτό στη μεσαία γραμμή. Ελκαμπή προσπάθησε, πήρε την κεφαλιά. Τσικίνιο, Ποντένσε, ανεβαίνει από αριστερά ο Μπρούνο. Προτιμά τον Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ελκαμπή θα διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Θα γυρίσει η Ροντινέ, κεφαλιά πάσα εκεί που και την ώρα θα απομακρύνει. Τρέχει ο Κωστίνια να γεμίσει ξανά με το κεφάλι. Τσικίνιο ελέγχει στα όρια της περιοχής. Θα βγάλει έξω στον Γκαρσία, αυτό στη δεξιά. Έσε την σέντρα Μιχαηλίδης. Απομάκρυνε, προσπαθεί ο Έσε να μπει ξανά στην φάση να κερδίσει. Ο Γκαρσία στον άξονα να τροφοδοτήσει αριστερά τον Ποντένσε. Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς προς το μέρος του Πορτογάλου. Κρατά ο Ποντένσε, πατά περιοχή από αριστερά. Θέλει να γυρίσει. Ο Ελκαμπή ψάχνει το σουτ. Μπερδεύτηκε με τον Ροντινέη. Έκανε κίνηση ο Ροντινέη. Τελικά άφησε την μπάλα. Έκοψε και τη φορά του Ελκαμπή στον σουτ. Και τώρα προσπαθεί ο Γερεμέγεφ με τον Ζίβκοβιτς να βγάλει τον πάγο στην αντεπίθεση. Φάουλ από τον Γκαρσία.
0: Πάμε Φιλαδέλφια για μια φάση για την ΑΕΚ.
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Περέιρα, ο οποίος έβγαινε στην αντεπίθεση από τον άξονα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έφτασε μέσα στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, αλλά ήταν αδύναμο το σούτ και πάνω στον Λαφόν, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν μια φάση με όχι τόσο καλή εκτέλεση από τον Αργεντινό, αλλά με μια εντυπωσιακή ενέργεια να προηγείται. Θα έλεγε κανείς ότι τον εξάντλησε αυτό το σόλο που έκανε και δεν είχε αρκετή δύναμη για να κάνει μια εκτέλεση με καθαρό μυαλό. Έστειλε την μπάλα πάνω στον Λαφόν, αλλά ήταν η δεύτερη. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο μάτς. Μέχρι τώρα στο 21 έγινε αυτό. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει αρχίσει ένα πλάγιο out από την αριστερή πλευρά. Η ΑΕΚ στο τελευταίο διάστημα του αγώνα το έχει ισορροπήσει στο μάτς μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο που θα έλεγε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός βγήκε καλύτερα. Και τώρα οι πράσινοι έχουν και πάλι την κατοχή από δεξιά με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μια μαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι, κόβησε τον πρώτο χρόνο ο Ρέλβας. Κακό κοντρολά από τον Κοντούρη στη συνέχεια. Θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα ένα πλάκι out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Όλα αυτά στο 22.
4: Πάντα λοιπόν στο 0-0. Έχουν αλλάξει πλευρές για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο εξτρέμ έχει πάει δηλαδή ο Παντελίδης δεξιά και ο Αντίνο αριστερά. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει τρεις φάσεις. Στο 6 ευκαιρία για τον Παντελίδη. Τον Παναθηναϊκό στο 7. Ο Ποϊτά, έλειψε ο Λαφών και πριν από λίγο το πλασέ του Περέιρα την ωραία ατομική ενέργεια μπλόκα ρεύκολα Λαφών. Περέιρα από αριστερά παίρνει μπάλα, έχει τον Καλάμπρια στην πλάτη του. Κρατάει, πέφτει κάτω φάουλ και Καλάμπρια. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού και από αριστερά ένα φάουλ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή του Τριφυλιού, πάντα στο 0-0. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και οι δύο θέλουν να βγουν μπροστά.
0: Πάμε Καραϊσκάκη.
5: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Παυλένκα. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Τσέχο τερματοφύλακα, ο οποίος όμως κατάφερε με υπερένταση να διατηρήσει ανέπαυτη αιστεία του. Ολυμπιακός κλέβει ξανά με τον Ποντένσε. Θέλει να πατήσει περιοχή. Ποντένσε το σουτ. Νέα επέμβαση. Νέο σουτ. Ξανά επέμβαση από τον Παυλένκα. Κωστίνια, τρίτο σουτ out. Φάση διαρκείας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέσα σε 40 δευτερόλεπτα έχει πολύ καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Αλλά ο Παυλένκα λέει όχι σε όλες τις προσπάθειες των Ερυθρόλευκων. Ένα 40 δευτερόλεπτα διάστημα, 40 δευτερόλεπτων με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί, αλλά να μην μπορεί να παραβιάσει ξανά την αιστεία του ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα σε αυτά τα 23,5 λεπτά είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό το σκορ είναι στο 0-0. Ο Τσέχος τώρα προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίχτη στο ελεύθερο βολέ. Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από την ύψος της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Ο Μπρούνο θέλει να το εκτελέσει. Πίσω στον Τζολάκη ο Κωνσταντέλιας κινείται προς το μέρος του. Γκαρθία με τη μία. Ο Παυλένκα ελέγχει. Με τα πόδια θα απομακρύνει εκτός περιοχής. Ποντένσε καίνει με το κεφάλι, θέλει να απομακρύνει. Μπρούνο, ενώ έχει χτυπήσει το κεφάλι νομίζω ο Ποντένσε, κοστίνει από δεξιά, δεν θα περάσει κάθετη. Ο Ποντένσε είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν το έχουν αντιληφθεί. Κοστίνει, άλλαξε με το Ροντινέι, θέλει να γυρίσει, πέρασε η μπάλα στην απέναντι πλευρά, τρέχει ο Μπρούνο, ο οποίος είχε μείνει πίσω για να δει την κατάσταση του Ποντένσε. Και τώρα έχουμε διακοπή στο 25ο λεπτό. Έσπρωξε ο Ζίβκοβιτς τον Ποντένσε, ο οποίος έπεσε πάνω στο πόδι του Μπρούνο.
0: Πάμε για ένα κόρνερ στη Φιλαδέλφια.
4: Στο 25, πάντα στο 0-0, έχουμε ένα κόρνερ από αριστερά και ο Πίλιος από τον Παντελίδη. Κόρνερ με τον Μαρίνα από αριστερά, κοντά του είναι και ο Κοϊτά. Πολυκοσμία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Για αυτό το κόρνερ με τον Μαρίν πάνω από την εκτέλεση, πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση. Πλασαριστά τελικά στον Πίλιο. Τελειώσει και πάλι στο Μαρίν. Σέντρα το τελευταίο είναι καλή στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά πάνω από το δοκάρι από τον Γιώβιτς. Καλή κομπίνα Γνάεκ. Πήρε την κεφαλιά ο Γιώβιτς από καλό σημείο αλλά πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Η μπάλα, καλή κομπίνα πάντως, φάνηκε ότι είναι δουλεμένο αυτό το οποίο έκαναν οι παίκτες. Σάικ απλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση του Γιώβιτς. Κεφαλιά του πέρασε πολύ ψηλά. Ο Λαφών έτοιμος σε ένα ελεύθερο.
0: Πάμε στο Καραϊσκάκη. Νίκο, βλέπω ο Μπρούνο έχει χτυπήσει άθελά του τον Ποντένσε.
5: Έχει σπρώξει ο Ζίβκοβιτς τον Ποντένσε. Σωστά. Κάνει βήματα προς τα πίσω. Κάνει προς τα εμπρός κίνηση ο Μπρούνο και έτσι έχουν χτυπήσει. Έτσι χτύπησε στο κεφάλι.
0: Είναι πολύ ζαλισμένος ο Ποντένσε, τουλάχιστον από αυτό που μπορούμε να δούμε από την τηλεόραση.
5: Δεν έχει σηκωθεί ακόμη.
0: Ναι, ναι.
5: Του προσφέρει ο κύριος Θέος με τον κύριο Λικουρέση τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε διακοπή.
0: Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Στο 26 στην All Win Arena παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ ένταση σε αυτό το πρώτο σκέλος αυτού του 45 λέπτου, με τον Παναθηναϊκό να έχει οπισθοχωρήσει μερικά μέτρα στο τελευταίο διάστημα αλλά να συνεχίζει να είναι πολύ επικίνδυνο στην αντεπίδεση. Η ΑΕΚ, την οποία έχει πάρει την κατοχή στο τελευταίο διάστημα του ματς, κυκλοφορεί την μπάλα και έχει κερδίσει κάποια κόρνερ και φάουλ περιμετρικά της περιοχής χωρίς να έχει καταφέρει να τα αξιοποιήσει. Λοιπόν, νωρίτερα είχε μια άσπρη κεφαλιά του Γιώβιτς. Τώρα ο Μαρίν βρήκε χώρο από τον άξονα, σπάει την μπάλα στα δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Ρότα στον Γοητά, εκείνος αφήσει την μπάλα ήταν ντριμπλάρι τον Κυριακόπουλο, αλλά κνάφισε και πέρασε εκτός γηπέδου το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πολύ νευρικότητα. Μέχρι τώρα στο παιχνίδι, ειδικά από την πλευρά της ΑΕΚ, ξέρουν οι παίκτες της Ένωσης ότι όσο περνάει ο χρόνος θα προσθέσει ακόμα περισσότερη ένταση. Τώρα ο Μουκουντή, ωραία πάσα για τον Περέιρα, ο οποίος είναι ο καλύτερος της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι, και ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Ωραία κίνηση του Περέιρα σαν εξτρέμ, μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να τριμπλάρει. Τον κλείνουν δύο παίκτες της ΑΕΚ, περνάει πάρα πολύ ωραία στον Πίλιο. Εκεί θα πει στην περιοχή από αριστερά, δίνει στον Πινέδα, το σούτ από τον Πινέδα και πάλι πάνω στον Λαφόρ. Μία ακόμα καλή συνεργασία και μια εκτέλεση υπό καλές προϋποθέσεις από τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία όμως ξανά είναι πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και εδώ, όπως συνέβη νωρίτερα και με το σούτ του Περέιρα, ο Λαφόν είναι την μπάλα να έρχεται κουτί πάνω του. Επιμένει από δεξιά με το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Ρουμάνος παίζει κάθετα για τον Βάργα, ο οποίος τώρα κινείται σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Φτάει και πάλι για τον Μαρίν, ο οποίος έχει χώρο. Θα βάλει σωστά το σώμα, την μπάλα από τις κόντρες φτάνει στην περιοχή. Πρώτος ο Πάλμεν Μπράουν, ο οποίος απομακρύνει σε ένα σημείο όπου ο Ρότα ελέγχει και χωρίς να ρισκάρει.
0: Πάμε Καραϊσκάκη.
5: Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς για τον ΠΑΟΚ έρχεται στο 28 λεπτό με τον Κένι, ο οποίος πάτησε περιοχή, απέφυγε έναν αντίπαλό του, έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα όμως μακριά από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη. Ξαναλέω όμως, είναι η πρώτη ουσιαστική απειλή. Η μπάλα ήρθε στο αριστερό πόδι του Κένι, ο οποίος δεν μπόρεσε να απειλήσει όπως θα ήθελε. Είναι πάντως το πρώτο σημάδι από τους φιλοξενούμενους πως θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά το εξαιρετικό πρώτο 25 λεπτό από τους Ερυθρόλευκους. Μπρούνο στο χώρο του κέντρου θα προτιμήσει να γυρίσει την μπάλα από μακριά πίσω στον Τζολάκη, ο οποίος κινείται εκτός περιοχής. Είμαστε στο 21 λεπτό. Τζολάκης βαθιά μπαλιά ψάχνοντας δεξιά τον Έσε, απομάκρυνε ο Μπάμπα. Κωστίνια Γκαρσία δυνατά με τη μία ψάχνει τον Ροντινέη, καλύπτει ο Μιχαηλίδης και προτιμά να στείλει την μπάλα πλάγιο out από τον αρισκάρι την πίεση από τον αντίπαλό του. Πλάγιο out από δεξιά κοντά στο σημείακι του κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη έχει κοντά του τον Κωστίνια και αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει ο Πορτογάλος αυτό το πλάγιο out, ο οποίος δεν βλέπει ερυθρόλευκο να κάνει κίνηση, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ποντένσε. Ζαλίζεται. Έκατσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Στο 30 λεπτό είμαστε.
0: Επικίνδυνη στιγμή για τα καρέ του Παναθηναϊκού. Πάμε Φιλαδέλφια.
3: Όντως μια πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, παρόλο που δεν πρόλαβαν οι παίκτες να κάνουν εκτέλεση. Άλλαξαν με αστραπιά την ταχύτητα την μπάλα μέσα τα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Γιώβιτς με τον Βάργα, αλλά ίσως το παράκαναν εκεί με την ομαδικότητα. Κάποιος θα έπρεπε να εκτελέσει. Η τελική κόντρα έγινε στα πόδια του Μαρίν. Η μπάλα έφτασε εν τέλει την αγκαλιά του Λαφόν. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ θα έπρεπε να έχουν ζητάρει νωρίτερα, είτε ο Γιώβιτς, είτε ο Βάργα, είτε εν τέλει ο Μαρίν. Δεν το έκανε κανένας και χαραμίστηκαν αυτές τις πολύ καλές προϋποθέσεις για να πλησιάσει η ΑΕΚ στον γκολ. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνεται τώρα το 30 λεπτό και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Ένωση και τις Πράσινους, που Παναθηναϊκός, ο οποίος στο τελευταίο τέταρτο έχει οπισθοφορήσει, βγαίνει και σπανιότερα στην αντεπίθεση πλέον, ενώ στο πρώτο διάστημα του αγώνα το έκανε με συνέπεια. Τώρα ο Πινέδα έχει την κίνηση του ο Ρότα έχει την κίνηση του Πινέδα και του δίνει την μπάλα. Ο Κοϊτά κρατάει, αλλά επειδή είναι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και πάλι ο Κοϊτά και πάλι από τον άξονα. Ωραία πάσα δεξιά, όχι, είναι πιο δυνατή αυτός που χρειαζόταν για τον Ρότα. Εδώ αν ο Κοϊτά ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα έπαιζε σε ένα χώρο όπου ο Ρότα δεν είχε κανέναν αντίπαλο για να μπει στην περιοχή. Επιβόλαια πάσα από τον Αφρικανό, η οποία φεύγει έξω, λάγιο out με τον Παναθηναϊκό, το 31.
4: Ενώ το μάτς ήταν μέχρι το 17, το 20 κάπου και μοιρασμένο, στο αριστερό δεκάλεπτο ανοίξει την ΑΕΚ, η οποία έχει ανεβάσει ρυθμούς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, σημαδεύει συνεπώς το τετέι, η ΑΕΚ κάνει φάσεις, 300 την περιοχή του γεμίζει, πάντα στο 0-0, γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ Μπράουν θα πάρει μια κεφαλιά με ψυχραιμία, βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Πες κάνει κοντρόλ. Δίνει στον Κοντούρι, αυτός τον Πάλμερ. Περεσάρια, Πάλμερ απομακρύνει. Σε ένα σημείο που θα πάρει μια κεφαλιά ο Ρέλβας, κατεβάζει ο Τσέριν, έρχεται το Πινέδα να κλέψει. Θέλει να του κλέψει ο Παντελίδη, την μπάλα στον Τετέι. Θέλει να βγάλει ο Παναθηναϊκός προϋπόθεση. Τετέι, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, πάντα Τετέι. Σου του Τετέι out. Με το αριστερό, όχι καλό, θα πω ότι τελική για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλή εκτέλεση όμως. Το 32 από το κλέψιμο του Παντελίδη από τον Πινέδα πήρε την μπάλα. Ο Τετέι έφτασε στην περιοχή. Είχε επιλογές. Προτίμησε να σου πάρει με τα αριστερή μπάλα αρκετά μακριά, πάνω από τα δοκάρια της εστίας του 300, στο 32. Ρέλβας, στην περιοχή της ΑΕΚ. Δίνει στον Περέρα που έχει χαμηλώσει μέτρα για να πάρει μπάλα να βοηθήσει την ανάπτυξη ΑΕΚ. Πρώτα με τον Αντίνο. Παράλληλα για τον Ρέλβας στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας κρατάει χωρίς να πιέζεται. Πανταρέλβας δίνει δίπλα του στον Μουκουντή. Μουκουντή αφήσει πιο δεξιά στο Ρότα. Πάει τώρα ο Περέιρα δεξιά για να πάρει μπάλα. Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Όταν στέκεται δίνει και πάλι στον Μουκουντή. Αλλάζει την μπάλα η αμυντική της ΑΕΚ. Στο 34 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Περέιρα έχει πάει από δεξιά και πάλι για να πάρει μπάλα. Με κυνηγάει ο Αντίνο. Λέβαια ο Αντίνο να πάρει ο Καλάβρια. Είναι στον Παντελίδη. Θέλει να βγει ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά στην κόντρα. Αντίνο. Έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Οι παίκτες της. Δεν βγαίνει κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος για τον Τσέριν. Τσέριν κάνει μια προσπίση στον Γιώβιτς. Είναι στον Κυριακόπουλο και πάλι. Αυτός θα πάρει πλάγιο από το δυναμικό μαρκάρισμα του Κοϊτά. Για τον Παναθηναϊκό αριστερά.
0: Θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκη.
5: Είμαστε στο 33ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό να έχει προχωρήσει σε μια υποχρεωτική αλλαγή. Ο Ζέρσον Μάρτινς πήρε τη θέση του Ποντένσε, ο οποίος ζαλισμένος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ρέτσος τώρα για τον Ολυμπιακό, κάτω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Πιέζεται από τον Κωνσταντέλια, γυρίζει την μπάλα στον Τζολάκη, ο οποίος κινείται εκτός περιοχής. Τζολάκης αναζητά δεξιά τον Κωστίνια, κεφαλιά πάσα για τον Ροντινέη. Πάνω από τη μεσαία γραμμή κινούνται πλέον οι Ερυθρόλευκοι. Ροντινέη για τον Κωστίνια, κάνει κίνηση ο Τσικίνιο, κρατά ο Πορτογάλος. Έσε από δεξιά, κρατά πάντα ο Έσε, ο Μεϊτέ τον περιμένει. Έσε, Ροντινέη με τον Μπάμπα στην πλάτη του, Μάρτινς στον άξονα, κλείστηκε πίσω στον Ρέτσο. Δεξιά για τον Έσε, πλάγια δεξιά στον Κωστίνια, αρκετά μέτρα πλέον πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η Κωστίνια έχει χώρο για τη σέντρα, κάνει μια προσποίηση, θέλει να πατήσει περιοχή. Δεν είναι καλό το γύρισμα, κερδίζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ και προσπαθεί τώρα ο Μπάμπα να βγάλει τον ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση με τον Κωνσταντέλια. Τον σταμάτησε ο Γκαρσία, καίνει για τον ΠΑΟΚ που επιμένει πίσω στον Παβλένκα. Ο Τσέχος με τα πόδια, εκεί που έστειλε την μπάλα ο Πιρόλα, κοντρολάρει. Δεν είναι και καλύτερη δυνατή πάσα, αλλά ο Τζολάκης παίζει αρκετά μέτρα εκτός εστίας. Θα βγει και θα απομακρύνει σε πλάγιο out από αριστερά για τον ΠΑΟΚ, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παβλένκα. Με τον Μπάμπα να τροφοδοτεί τον Μιχαηλίδη. Παβλένκα βλέπει δεξιά τον Κένι, τρέχει να τον κλείσει ο Μάρτινς, Ζιβκοβιτς, Ζαφίρης θέλει να σηκώσει την μπάλα για τον Κένι. Ο Μπρούνο ελέγχει, δεν είναι το καλύτερο δυνατό γύρισμα, βγαίνει και απομακρύνει με τα πόδια ο Τζολάκης. Μάρτινς και Ζαφίρης μονομάχησαν, ζήτησαν φάουλ οι Ερυθρόλευκοι, η μπάλα στον Παβλένκα, ο οποίος θα τροφοδοτεί στον Γκετζιόρα. Ο Πολωνός. Δεν υπήρχε συμπαίχτης του εκεί. Κοίταξα το γήπεδο, μήπως υπήρχε κάποιος πεσμένος και πέταξε την μπάλα εκτός λόγω τραυματισμού, αλλά έκανε ένα βία στο λάθος απλά ο Πολωνός. Μάρτινς από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Ζαφίρη. Κρατά, κάνει ωραία κίνηση. Θα γυρίσει. Απομάκρυνε ο Μεϊτέ. Πιο μακριά ο Ζιβκοβιτς. Δεν υπάρχει συμπαίχτης του. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τσικίνι, ο Μπρούνο. Πίσω στον Πιρόλα, όλα αυτά στο 36ο λεπτό. Τζολάκης, βαθιά παλιά ψάχνοντας στον Ελκαμπή. Ελέγχει ο Παβλένκα, αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Συχνά πυκνά ο Ολυμπιακός ψάχνει τη βαθιά παλιά. Είτε με τον Τζολάκη είτε με τον Πιρόλα. Από μια τέτοια βαθιά παλιά στο 23ο λεπτό ήρθε το τέταρτο του Ελκαμπή. Παβλένκα και Τζιόρα από δεξιά. Ζαφίρης, δυνατή η πάσα για τον Κένι. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πάνω από την μεσαία γραμμή ο Μπρούνο για τον Γκαρσία. Ο Βάσκος πιέστηκε από τον Γερεμέγεφ. Τζολάκης, Γκαρσία, Ρέτσος πλάγια δεξιά, πλησιάζει στη μεσαία γραμμή, νέα βαθιά παλιά, κέρδισε ο Μπάμπα, προσπαθεί να μπει στη φάση Ο ΕΣΕ και θα παραχωρήσει πλάγιο από αριστερά για τον ΠΑΟΚ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παβλένκα. 37ο λεπτό πάντα το 0-0. Γκανέζος αναζητά ξαμαρκάριστο στην παίκτη. Κύριε Μέγεφ πήρε την κεφαλιά, ελέγχει ο Πιρόλα. Μάρτινς στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. ΕΣΕ, Κωστίνια, ξανά ΕΣΕ. Μάρτινς από δεξιά θέλει να συνεργαστεί με τον Ροντινέη από μακρινά, παίκτης του ΠΑΟΚ. Γκαρσία θα μπει ξανά στην φάση. Μπάμπα από μάκρινε, Ζαφίρης όπως να φύγει μπάλα μακριά. Ρέτσος γεμίζει ξανά με το κεφάλι. Ροντινέη και Ζαφίρης. Ο Μπάμπα θα απομακρύνει. Γερεμέγεφ και Ρέτσος απομάκρυνε προς

0: Φιλαδέλφια ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 και στο Λονδίνο στο 78 λεπτό West Ham Arsenal, τίποτα δεν έχει αλλάξει εκεί. Ζόρια, πολλά ζόρια. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Στο 39 στη Νέα Φιλαδέλφια και μόλις ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή φάση με ένα μακρινό σουτ του Ποντούρη, ο οποίος βρήκε χώρο και δεν το σκέφτηκε, έκανε ένα δυνατό σουτ από τα 30 μέτρα περίπου. Ο Στρακώσα φαινόταν να ελέγχει τη φάση, αλλά δεν το ρίσκαρε περισσότερο. Απέκρουσε σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία. Ένα κόρνερ για τους πράσινους, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Τσέριν. Όλα αυτά στο 39, και ενώ παραμένει το 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Στρακώσα για αυτή την εκτέλεση. Είναι το πρώτο κόρνερ του Παναθηναϊκού στο μάτς. Με πάσα προς τα έξω για τον Καλάμπρια. Έχει χώρο ο Ιταλός για να κάνει τη σέντρα. Θα την επιχειρήσει, δεν είναι καλή όμως. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Περέιρα και φεύγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι και αν είχαν στο μυαλό τους εδώ οι παίκτες του Μπενίτεθ, δεν έπιασε. Με αυτή την μικρή κομπίνα και την κακή σέντρα του Καλάμπρια, ο οποίος είναι αυτός που θα πάει και για την εκτέλεση του πλαγίου. Ένα πολύ δυνατό μάτς, ξαναλέω, εδώ στην Ολυμπιακή Αρίνα, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια έχασε μέτρα, η ΑΕΚ τον πίεσε, είχε και τις καλύτερες ευκαιρίες. Αλλά στο τελευταίο διάστημα και πάλι είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Τώρα ο Πινέδα ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος δεν έχει συμπαράσταση και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Να πω ότι υπάρχει και μια ακόμα πιο δύσκολη συνθήκη πλέον για την ΑΕΚ, δεδομένου ότι λίγο νωρίτερα αντίκρισε κίτρινη κάρτα και ο Ρέλβας για ένα μαρκάρισμα στον Παντελίδη. Κάτι που σημαίνει ότι το αμυντικό δίδυμο της Ένωσης είναι κιτρινισμένο για το υπόλοιπο του μάτς. Ο Μουκουντή την είχε δει νωρίτερα. Τώρα ο Κοϊτά ανοίγει πάρα πολύ ωραία στον Ρότα. Ο Ρότα έχει χώρο από τη δεξιά πλευρά. Θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Όχι, εκεί που δεν βρίσκεται κανένας. Εδώ ο Ρότα είχε παίκτες για να μπορέσει να βρει στη μικρή περιοχή. Γύρισε την μπάλα στο μόνο σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης. Αλλά στη συνέχεια η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να βγάλει αντεπίθεση δεν στέφεται με επιτυχία. Η μπάλα έρχεται στα πόδια του Ρέλβας και εκείνος την αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Πινέδα, ο Μεξικανός που έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο τελευταίο διάστημα του μάτς. Βρίσκει τον Περέιρα. Ο Περέιρα μπαίνει από τον άξονα. Η πάσα του δεν είναι καλή. Κόβεται, έρχεται τελικά δεύτερη ευκαιρία. Αλλά η απόπειρα που κάνει στη συνέχεια ο Περέιρα να βρει τον Γιώβιτς δεν είναι επιτυχημένη. Είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η πάσα του και καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφών. Πολύ νευρικότητα, πάρα πολλά λάθη και αποφάσεις σπασμωδικές στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου. Το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως από την ΑΕΚ, η οποία έχει πάρα πολύ άγχος. Στο 41 η Ένωση βρίσκεται και πάλι στην επίθεση με τον Πινέδα. Κάθε την πάσα για τον Περέιρα, εκείνος προσπαθεί να κάνει τον κοντρόλ, δεν ήταν απλό. Η μπάλα έρχεται στα δεξιά, εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράου θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ.
2: Όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι κοντράρι.
1: Έχει κοντράρι, είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καλάμπρια εκτελεστή. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι παίκτες του Νίκολιτς, ο οποίος ζει πάρα πολύ έντονα το μάτς μέχρι τώρα. Ο Ταμπόρδα έχει γυρίσει προς τα πίσω για να γίνει αποδέξη της μπάλας. Την ξαναδίνει στον Καλάμπρια και εκείνος γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Μουκουντή παίρνει τη μονομαχία από τον Αντίνο. Και τώρα ένα πολύ επιπόλαιο γύρισμα προς τα πίσω. Ευνοείται ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει την ευκαιρία να μπει στην περιοχή. Τριμπλάρει τον Ρότα. Καθυστερεί ο Ταμπόρδα, δίνει στον Αντίνο. Εκείνος δοκιμάζει να κάνει μια τρίπλα και ένα γύρισμα. Η μπάλα τελικά από τις κόντρες έρχεται στα πόδια του Πίλιου. Εδώ πολύ επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ της Ένωσης. Στη συνέχεια ο Πινέδα θα αποφύγει τον Καλάμπρια. Εκείνος θα κάνει ένα φάουλ σκοπιμότητας για να ανακόψει την αντεπίθεση και θα μπει και εκείνος στο μπλοκάκι του Όσμερς. Κίτρινη κάρτα για τον Ιταλό μπακ, ο οποίος τώρα δεν αφήνει να εκτελεστεί γρήγορα αυτό το φάουλ. Νωρίτερα πάντως ήταν πάρα πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτήν την αντεπίθεση έχασε χρόνο όμως ο Ταμπόρδα και μαζί την ευκαιρία να πετύχει ακόμα πιο ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα μια ωραία πάσα του Περέιρα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα μπει στην περιοχή, θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Καλάμπρια. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες της Ένωσης. Παίζεται, λέει ο Όσμερς, κάτω εκεί ξανά για τους κοιτικό μαύρους. Συνέχεια ένα δυνατό μαρκάρισμα που κάνει ο Κοντούρης στον Βάργα και φάουλ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή και αριστερά. Έντονες διαμαρτυρίες τώρα για την προηγούμενη φάση, την οποία εννοείται ότι θα περιμένουμε και εμείς κάποιο replay για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ο Πίλιος, ο οποίος μπήκε με πλεονέκτημα από τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έπεσε στο έδαφος. Θα δούμε αν έχει κάνει κάτι επιλείψιμο ο Καλάμπρια. Φαίνεται να τον αγγίζει με το χέρι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι από αυτή την επαφή πέφτει ο Πίλιος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Θα χρειαστεί να δούμε βεβαίως τι άποψη έχει και ο Κατρίν Ραφάλσκι.
0: Άνω τελεία να πω ότι Arsenal με τον Τροσάρ ανοίγει το σκορ στο 83. West Ham Arsenal 0-1. Παραμένουμε Φιλαδέλφια.
1: Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ σε πολύ καλή θέση από την αριστερή πλευρά και εκεί βρίσκεται ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει

0: προσφέρει πολλά γκολ με τέτοιο τρόπο φέτος, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που το είδαμε να συμβαίνει. Τώρα καλείται να κάνει μια καλή σέντρα μέσα στην περιοχή, εκεί όπου βρίσκεται όλος ο κόσμος πλέον. Μόνο δύο παίκτες της ΑΕΚ, εκτός από αυτούς που βρίσκονται πάνω από την μπάλα, είναι εκτός των καρέ του Λαφών. Όλα αυτά στο 44. Ο Πίλιος φεύγει, θα σεντράρει ο Μαρίν στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Βάργα, θα φύγει out. Εδώ ο...
1: Ήταν από πίσω το Μουκουντή. Αν την άφηνε στο Μουκουντή, ίσως να είχε για την ΑΕΚ καλύτερη κατάληξη, δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν ήξερε πιθανότατα εδώ ο Βάργα, τη συνέβαινε στην πλάτη του. Έκανε
1: γιατί ερχόταν ο Μουκουντή από πίσω, αν δούμε και πάλι το replay που θα μας δείξουν. Ερχόταν ο Μουκουντή από πίσω με φόρα προς την εστία. Βλέπεις.
0: Όντως, ναι. Είναι σαν ο Βάργα να έκοψε
1: σαν
0: το
1: αμυντικός.
0: Μουκουντή. Ναι, σαν αμυντικός. Σωστό.
1: Ήταν μόνος στο Μουκουντή.
0: Ήταν μόνος του για να εκτελέσει ο Καμερουνέζος. Χάθηκε λοιπόν αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 44 και είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις στατικές φάσεις η ομάδα του Νίκολιτς. Έχει αρκετές μέχρι τώρα και φάουλ και κόρνερ. Τώρα κεφαλιά του Τετέι για τον Αντίνο. Εκείνος κοντρολάρει πάνω στη γραμμή. Αποφεύγει τον Ρότα. Στη συνέχεια οι κόντρες ευνοούν τον Ταμπόρδα. Αλλά έρχεται πολύ ωραία ο Πινέδα. Θα πάρει την μπάλα. Στη συνέχεια όμως δεν μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα φύγει εκτός, αλλά έχει κοντράρει, λέει ο Όσμερς. Και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Εκτός και αν έχει δώσει φάουλ. Όχι, πλάγιο είναι, κανονικά. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να πιέσουν. Ενώ έχουμε μπει στο 45ο λεπτό πλέον. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιμένουμε να δούμε πόσα θα είναι και τα λεπτά της καθυστέρησης για αυτό το πρώτο μέρος. Ένα ακόμα πλάγιο για την ΑΕΚ από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα δεξιά, το οποίο θα εκτελέσει και αυτό Ρότα. Περιμένει για συμπαράσταση. Τελικά ψάχνει τον Βάργα. Δύο λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Τώρα ωραία ο Γιώβιτς απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ για την ΑΕΚ. Εδώ ο Γιώβιτς προστάτευσε πάρα πολύ ωραία την μπάλα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους συνολικά. Έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Κοντούρη και κέρδισε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Είναι ακριβώς στην ίδια απόσταση με το προηγούμενο που εκτέλεσε ο Μαρίν, αλλά από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Και είναι ο ίδιος ο Ρουμάνος βεβαίως που θα ξαναφέρει την μπάλα στην περιοχή, ενώ έχουμε μπει ήδη στο δίλεπτο του έξτρα χρόνου. Και πάλι πολλοί κόσμος στα καρέ του Λαφών. Είναι και ο Ρότα πάνω από την μπάλα, αλλά το βλέπω δύσκολο να τον αφήσει ο Μαρίν να πάρει την εκτέλεση. Νωρίτερα ήταν καλό το χτύπημα του Ρουμάνου. Ο Βάργα επί της ουσίας έκοψε τον Μουκουντή λίγο πριν εκείνος κάνει τελική. Να δούμε αν και τώρα θα είναι μια εξίσου καλή εκτέλεση. Φεύγει ο Ρότα, σεντράρει στην καρδιά της περιοχής αυτή τη φορά ο Βάργα. Είναι παλιά από τον Βάργα τώρα και 1-0 για την ΑΕΠ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχει σηκωμένο σημαίακι όμως. Υπάρχει σηκωμένο σημαίακι από τον βοηθό. Περιμένουμε να δούμε τώρα. Γιατί στην εκτέλεση την ώρα που έφευγε η μπάλα από τα πόδια του Μαρίν είναι πολύ δύσκολο να έχει κάποιος άποψη για το τι ακριβώς συνέβη. Ο βοηθός ο οποίος σήκωσε το σημαίακι ήταν μια πολύ καλή κεφαλιά από τον Βάργα. Σκαστή, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Λαφών. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Περιμένουμε, είναι πάρα πολύ οριακή η φάση. Θα δούμε και φυσικά θα χρειαστεί και η γραμμή από το...
2: Είμαι αυτόματο, είμαι αυτόματο κατευθείαν τώρα αυτό. Πολύ γιατί δύσκολη φάση, πολύ δύσκολη
0: είναι,
2: φάση.
0: Είναι ένας μικρός χαμός εκεί μέσα στην περιοχή, πάρα πολλά σώματα. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις ποιο εξ αυτών προεξέχει.
2: Στο Καραϊσκάκι να πω ότι έχουμε δύο λεπτά καθυστερήσεις, σε δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν. Πάμε τώρα, α όχι δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο, θα παραμείνουμε Φιλαδέλφια να δούμε τι θα γίνει με τον γκολ της ΑΕΚ.
0: Πολύ μεγάλη αγωνία όπως καταλαβαίνει κανείς για μια φάση που μπορεί να κρίνει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Ανάλογα με την εξέλιξή της. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Όσμερς ο οποίος περιμένει να δει τι θα του πει ο συμπατριώτης του, ο Κάτριν Ραφάλσκι, Γερμανός, ο οποίος βρίσκεται στο ΒΑΡ, έχοντας φυσικά πρώτα εικόνα από τη γραμμή του ημιαυτόματου offside. Ξαναλέω ότι είναι μια πάρα πολύ ωριακή φάση. Ο Βάργα, ο οποίος κάνει την εκτέλεση, έρχεται από πίσω, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο τελευταίος αμυντικός του Παναθηναϊκού μέσα σε αυτό το μικρό όμιλο.
1: Πρέπει να είναι οριακά πιο μπροστά.
2: Κατευθείαν στο Καραϊσκάκι του... για ημίχρονο.
3: Τέλος πρώτου ημιχρόνου 0-0 με τον Ολυμπιακό. Να είναι πολύ καλύτερος, αλλά να μην έχει καταφέρει να παραβιάσει σε αρκετές φάσεις την ευκαιρία την εστία του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ ένα σούτ στο 28 λεπτό με τον Κέννη. Τίποτε άλλο.
2: Ευχαριστώ τον Νίκο Σταματέλο. Ξανά Φιλαδέλφια.
1: Περιμένουμε. Πρέπει να είναι. Όχι. Οι παίκτες πανηγυρίζουν για κάτι. Όχι. Πανηγυρίζει ο Κοϊτά, αλλά δεν έχει δείξει κάτι ο διαιτητής.
0: Δεν είναι ο Κοϊτά κοντά στον Όσμερς, οπότε...
1: Ναι, πανηγύριζε εκεί, δεν κατάλαβα τώρα κάτι, άκουσε. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή.
0: Offside, offside.
1: Φαινόταν από το replay ότι ο Βάρκα ή ο Όμος ή το κεφάλι του ελαφρώς ήταν πιο μπροστά. Μιλάμε για οριακή φάση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το ΕΜΕ αυτόματο.
0: Περιμένουμε και εμείς να δούμε το replay με τη γραμμή. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που τοποθετήθηκε, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να έχει αμφιβολία. Δεν θα μετρήσει λοιπόν αυτό το γκολ. Λέγαμε πόσο κομβικό ήταν για την ΑΕΚ να αξιοποιήσει κάποια στιγμή μία από τις αρκετές στημένες μπάλες που είχε περιμετρικά της περιοχής του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μαρίν έκανε μια τέλεια σέντρα και ο Βάρκα μια ακόμα ωραιότερη κεφαλιά. Αλλά όπως αποδεικνύεται ήταν εκτεθειμένος και δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ. Τώρα κάποιες διαβουλεύσεις με τον Όσμερς και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι ζητάνε οι φιλοξενούμενοι. Τώρα ο διαιτητής κάνει νόημα στον Λαφόν να εκτελέσει το ελεύθερο. Έχουμε συμπληρώσει σχεδόν 4 λεπτά έξτρα χρόνου. Να δούμε πόσο ακόμα θα αφήσει να παιχτεί ο Όσμερς. Γιατί η φάση έγινε λίγο περίπου στο πρώτο λεπτό από τα δύο που είχαν υποληθεί. Καθυστερεί ο Λαφόν, κάτι που δημιουργεί εκνευρισμό στην εξέδρα.
1: Μετά, ο Μπενίτεθ λέει για τα λέιζερ.
0: Ναι.
1: Αν καταλαβαίνω καλά από τα νοήματα που κάνει στο διαιτητή, ότι. Ναι, βλέπω και το πρόσωπο του Λαφόν τώρα. Βλέπει κάποια λέιζερ.
0: Γεμίζει τώρα ο Λαφόν στην αριστερή πλευρά. Η κεφαλιά θα γίνει από τον Τετέι, απομακρύνει ο Πίλιο σε ένα σημείο που μοναχεί ο Βάργα με τον Πάλμπερ Μπράουν. Ο Ούγκρος θα προσπαθήσει συνέχεια να πάρει την κατοχή, αλλά θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε, από τη δεξιά πλευρά. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. 4,5 λεπτά έχουμε συμπληρώσει, πέραν του 45 λεπτού. Και τώρα η μπάλα έρχεται στα πέναντι πλευρά αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Εκείνος έχει χώρο και τον αξιοποιεί. Ανοίγει αριστερά του στον Αντίνο. Πάνω στη γραμμή του πλαγίου ο Αργεντινός. Περιμένει συμπαράσταση και απέναντί του τον Ρότα. Θα του βάλει την κόντρα ο Μπακτισάεκ. Ο Κοϊτά θα προσπαθήσει στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί την κόντρα και να βγει στην επίθεση. Ήταν η τελευταία ενέργεια που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο εδώ στην All Green Arena. Μετά από ένα πρώτο 50 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις πάρα πολύ μεγάλης έντασης, με πάρα πολλές δυνατές μονομαχίες και αρκετές φάσεις για αυτό το διάστημα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος με το κοντινό σου του Παντελίδη πάνω στον Στρακώσα. Η ΑΕΚ στη συνέχεια είχε μια ακόμα μεγαλύτερη φάση με το σιτό σου του Κοϊτά που απέκλεισε ο Λαφόν. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού που επενέβη λίγο αργότερα και σε ένα σου του Περέιρα και γλίτωσε την ομάδα του. Αυτές ήταν οι πρώτες φάσεις για το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. 0-0 ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάλιστα, ολοκληρώθηκαν και τα δύο πρώτα ημίχρονα στα δύο γήπεδα, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκη. 0-0, δεν έχουμε δει ακόμη γκολ. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λοιπόν, στη Φιλαδέλφια ένα πρώτο ημίχρονο με πολλές μονομαχίες, πολλή ένταση. Δεν νομίζω ότι το 0-0 λέει όλη την αλήθεια. Και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει το σκορ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε νευρικά. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά. Μετά το 15 πήρε τον έλεγχο η Ένωση. Δημιούργησε φάσεις με Περέιρα, Πινέδα. Ο Λαφόν ήταν ξανά σταθερός. Συνεχίζει από το προηγούμενο μάτς σε ό,τι πήγε προς την εστία του. Ο Παναθηναϊκός δείχνει μια διάθεση να τρέξει στο transition. Ο Κοντούρης κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο Τετέι έχει κερδίσει πάλι πάρα πολλές μονομαχίες. Και στο τέλος είχαμε αυτή τη φάση όπου έτσι για πολύ λίγο με το ημιαυτόματο το είδαν. Δεν μπορεί να το δει ανθρώπινο μάτι αυτό. Το γκολ της ΑΕΚ δεν μέτρησε. Συνολικά ένα ντέρμπι με ρυθμό, με ένταση. Και τους δύο γκολκίπερ να είναι σε καλή βραδιά. Όλα ανοιχτά για το δεύτερο μέρος. Τώρα στο Καραϊσκάκη, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, το παιχνίδι που είδαμε στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ επιθετικά, πίεσε ψηλά, δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Ο Παυλένκα για άλλη μια φορά, όπως και πριν από μερικές ημέρες, κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ με εντυπωσιακές επεμβάσεις. Η αποχώρηση του Ποντένσε νομίζω ότι άλλαξε λίγο την επιθετική ροή έτσι των Ερυθρόλευκων. Είχε όρεξη ο Ποντένσε. Μετά το 30 ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, πήρε μέτρα, απείλησε τα πλάγια. Κωνσταντέλιας άρχισε να μπαίνει πιο πολύ στο μάτς. Εντάξει, φάση του ημιχρόνου είναι σίγουρα η τριπλή απόκρουση του Παυλένκα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη. Στο 93 West Ham Arsenal 0-1, άλλα 3 λεπτά καθυστερήσεις έχει εκεί. Η Arsenal με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 93 κρατάει ένα διπλό μισό πρωτάθλημα για να πάει στους 79 βαθμούς, να αφήσει τη City στους 74 και με μάτς περισσότερο, αλλά σε απόσταση ασφαλείας ενώπιση των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε κάτι και να επιστρέψουμε να δούμε και λίγο στοίχημα, να πάρουμε και μια ανάσα.
6: Η Winsport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Bwin Sport FM 94,6.

Όποτε έχασε η West Ham στο 95, τραβάνε τα μαλλιά του οι οπαδοί τη West Ham, γιατί η West Ham πέφτει. Τραβάνε τα μαλλιά του. Πω, έχασε την μπάλα ο. Όποτε γίνεται τρομερή ευκαιρία, διπλή, τριπλή για τη West Ham. Τι μπήκε, γκολ. Απίστευτο, γκολ για τη West Ham στο 95. Δεν μπορώ και να φωνάξω. Γκολ για τη West Ham στο 95, ισοφαρίζει σε 1-1. Wilson, ουρλιάζουν οι τη Arsenal στον διαιτητή, δεν ξέρω γιατί, για φάουλ τώρα. Στον τερματοφύλακα, ε. Ο οποίος έχει χάσει, ο goalkeeper της Arsenal έχει χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του μετά από εκτέλεση corner. Θεωρούν οι της Arsenal ότι από την πίεση που του ασκήθηκε χάνει την μπάλα. Άρα πρέπει ο διαιτητής να δώσει φάουλ. Τώρα εδώ, άντε τώρα να γίνει Κυριάκο σε κάνα ελληνικό πρωτάθλημα. Απαπαπα, να τρίχιασα.

Λοιπόν, τώρα έχει ανέβει και ο. Μπερδεύτηκα γιατί έχει ανέβει και ο goalkeeper της, της West Ham. Για να... ναι, είναι φάουλ, παιδιά. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Κρίμα για τη West Ham. Ιστορική ομάδα. Μάλλον πέφτουμε άμα δεν μετρήσει τον goal. Χαιρετάμε οριστικά, αλλά εδώ έχει γίνει φάουλ. Του έχει βάλει το χέρι στο λαιμό ο άλλος και δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα ο goalkeeper. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ και πλεονέκτημα. Εδώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πλεονέκτημα για τον τερματοφύλακα. Ο Αρτέτα είναι σίγουρος, το έχει δει κιόλας. Αυτό κάνει νόημα. Οι οπαδοί της West Ham παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία. Τώρα από αυτό το μακρινό replay που μας δείχνουν εδώ μεταξύ, τι να βγάλουμε άκρη, ρε παιδιά. Το άλλο το replay. Δείξε μας το άλλο το replay, ρε άνθρωπε. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε φτάσει στο 96. Βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιανού το χέρι είναι. Δεν είναι του Μαυροπάνου σίγουρα. Ο Μαυροπάνος έρχεται από πίσω, τον έχει αγκαλιάσει. Αυτός με το μουσι, ναι. Ο Wilson πρέπει να είναι. Ναι. Ο Μαυροπάνος έρχεται από πίσω, σαν τρέιλερ. Τον κρατάει ένα Σάρσαν, τον έχει πάρει αγκαλιά. Χαμός γίνεται στη μεγάλη περιοχή. Όπως προανέφερα, έχει ανέβει και ο goalkeeper της West Ham, ο οποίος πήγε να πάρει αυτό στην κεφαλιά. Δηλαδή και αυτός θα μπορούσε να έχει κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Arsenal, στο Ράγια. Ο οποίος, ξαναλέω, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από την εκτέλεση corner και έρχεται εκεί. Ποιος είναι κιόλας. Ο Wilson είναι. Ο Wilson είναι αυτός ο οποίος πρόχνει την μπάλα στα δίχτυα. Το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε. Μιλάει ο VAR με τον AVAR, μας τον δείχνουν στο δωματιάκι. Φαντάζεσαι αν το κάναμε και στη. Ναι, δείχνουν και τα πρόσωπά τους τώρα. Είναι και σκληροπυρηνική της West Ham. Ναι. Πάει να το δει ο διαιτητής. Προφανώς λοιπόν από το VAR έχουν πει στον διαιτητή ότι δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ και ότι υπάρχει φάουλ στον Ράγια. Θα πάει ο ρέφερι να το τσεκάρει.

Εδώ τώρα τσεκάρουν τη φάση ξανά και ξανά, γιατί ξέρουν όλοι ότι κρίνεται ένα πρωτάθλημα και, ένα συμποϊβασμό, έτσι, μια παραμονή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η West Ham έτσι κι αλλιώς ήταν με την πλάτη στον τοίχο, όχι ότι με τον βαθμό θα σωζόταν. Δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ. Αυτό δεν είπε. Όχι, όχι. Ή τους κάνει νόημα. Όχι, δεν είπε αυτό. Τώρα θα μας πει ο ρέφερι. Τους κάνει νόημα ότι. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει και τέτοιο ανακοίνωση. Άντε και στα δικά μας εδώ πέρα να κατεβαίνει το μικροφωνάκι ο Φωτιάς, μετά από εξέταση της φάσης, μπλα μπλα μπλα, ακυρώνεται τον γκολ. Και εδώ στο αποδοκιμασίες. Λοιπόν, δεν έχουμε γκολ. Τέλος, 0-1. 0-1. Η Arsenal κρατάει ένα διπλό χρυσάφι. Δεν έχει τελειώσει βασικά το παιχνίδι. Γιατί εδώ και 4 λεπτά περίπου δεν έχουμε μάτς. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν. Ο αρχηγός, ποιος είναι αυτός, ρε εσύ? Α, κάτσε να τον βρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε ποιος είναι ο Μάστορας. Ο οποίος βέβαια, και να μην έκανε το φάουλ, λέω εγώ τώρα, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Ναι. Εσύ λες, Κυριάκο, ότι θα την έπιανε την μπάλα αν δεν του έκανε φάουλ. Δεν το επιτρέπει. Σίγουρα, ναι. Είναι φάουλ 100%. Απλά σκέφτομαι εγώ ότι μήπως έχανε την μπάλα ούτως ή άλλως. Ναι, παιδιά, η φωνή μου από χθες είναι. Από τι να είναι η φωνή μου? Όχι, φώναζα εδώ στον Κυριάκο στο στούντιο. Του είχα βάλει τις φωνές πριν. Λοιπόν, ποιος είναι, ρε εσύ? Θα τον βρούμε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σου πω αμέσως. Ο Πάμπλο είναι που μπήκε αλλαγή, ο Βραζιλιάνος. Λοιπόν, ο Πάμπλο λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ στον Ράγια, δεν μετράει τον γκολ, είμαστε στο 100. West Ham Arsenal 0-1.

Να πω ένα τελικό στη Bundesliga, Κολονία Heidenheim 1-3. Το Mainz Union Βερολίνου ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά, είναι στο 0-0 φυσικά. Ο Βιέδο Χετάφε στην Ισπανία 0-0 και αυτό, στο ημίχρονο. Εδώ έχουμε το κλασικό στις 10, δεν έχει κάτι άλλο. Το Πάρμα Ρώμα είναι 1-1 στο 72. Να σας πω τελικά στην Αυστρία, εκεί όπου η Leeds παραμένει super duper φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα από τη Sturm. Leeds, Lask Leeds, Salzburg 2-1, Rapid Austria 0-2, Hartberg Sturm 2-4. Μία αγωνιστική πριν το τέλος η Lask Leeds, ενώ ο West Ham πιέζει μια σέντρα, διώχνουν τις Arsenal, ένα μπουμπούλα εκεί όπου έχουν πάθει τρικυμία, εν κρανίο οι κανονιέριδες. Λοιπόν, η Lask Leeds είναι πρώτη με 36, δεύτερη είναι η Sturm Graz με 34. Και πάμε να σας πω και τα τελικά στην Ολλανδία, να φύγουν και αυτά. Δεν έχω κοιτάξει γιατί ματαιώθηκε τελικά το Μπρέντα Χέρετ, με το οποίο είχε και διακοπή, δεν ξέρω μήπως λόγω καιρού. Μου το βγάζει εδώ ματέωση. Άγιαξ Ουτρέχτη 1-2, Γκο έχει εντύπωση Σάιτκοφεν 1-4, Χρόνιγκεν Ναϊμέγγεν 2-1, Εξέλσιορ Φόλενταμ 1-1, Τβέντε Σπάντα Ρότερνταμ 4-0, Τέλσταρ Χέρακλης 3-0, Φέγενορντ Αλκμαρ 1-1, Φορτούνα Σιτάρτ Σβόλε 3-2. Τέλος. Μία νίκη, κάτι παραπάνω από μισό πρωτάθλημα για την Arsenal, 0-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου με τα χίλια ζόρια, με τον γκολ του Τροσάρ στο 83, με τον γκολ του Wilson στο 94 που δεν μέτρησε τελικά για φάουλ στον δανοφύλακα της Arsenal. Η Arsenal δεν νομίζω πια, το λέμε μήνες βέβαια, και όλο βρίσκει τρόπους να ξαναβάζει στο κόλπο τη City. Η Arsenal πια είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, αφού δεν στραβοπάτησε και σε αυτό το παιχνίδι, δεν νομίζω πια να μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα. Η Arsenal πάει σε 79 βαθμούς, η City έχει 74, έχει και ένα μάτς λιγότερο. Δύο αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε στην Premier. Η West Ham παραμένει σε δύσκολη θέση, είναι τρίτη από το τέλος με 36 βαθμούς, η Tottenham έχει 37, η Tottenham η οποία παίζει αύριο με τη Leeds εντός έδρας και έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο συν 4 και να τελειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δουλειά μετά, και εκείνη δεν νομίζω ότι θα μπορεί να κινδυνεύσει. Η West Ham θα παίξει τώρα την άλλη εβδομάδα στη Newcastle εκτός έδρας.

Διάβασα ένα πολύ ωραίο τώρα εδώ μεταξύ που μου σκάσε εδώ πέρα. Θα σ' αρέσει και σαν Κυριάκο. Δύσκολη μέρα λέει να είσαι μόνο Maiden και West Ham. Επειδή είναι μετά τη συναυλία των Metallica, τώρα ξέρει, πλακώνονται μεν με του δε. Ακολουθεί και το live σε δύο εβδομάδες των Maiden. Και οι δύο μια χαρά είναι. Ε, σούπερ. Αυτά εδώ δεν χωράνε οπαδικά έτσι όπως το λες. Και χθες αποδείχθηκε στο ΆΚΑ ότι μπορούμε να κάνουμε συναυλίες με οπαδούς και όλων των ομάδων. Ε, είδες τι ωραία.

0: Λοιπόν, το παιχνίδι της Μπρέντα με την Χέρενφεν έχει διακοπεί πολλές φορές στη διάρκεια του, μέχρι που τελικά οι διαιτητές το διέκοψαν οριστικά, και ενώ το σκορ ήταν στο 2-0, γιατί οι οπαδοί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υποβασμό του συλλόγου, πετούσαν διαρκώς καπνογόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, τα κάνουν αυτά οι Ολλανδοί. Το ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε ΔΕΑΒ εκεί πέρα, ούτε πειθαρχικές, ούτε τίποτα. Η Μπρέντα, θυμίζω, έχει πέσει, έτσι, όχι η Χέρενφεν, προς Θεού, η Χέρενφεν. Φουλάρουμε για conference. Έχει βγει ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε να βγει και η ΑΕΚ. Βλέπω έχει βγει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Πάμε και Διάκο να ακούσουμε κάτι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε συνδέσιμη γήπεδα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, στο Καρισκάκη θα ξεκινήσει πιο γρήγορα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Νίκο Σταμάτελο. Έλα, Νίκο.
2: Όπως τέλειωσαν το πρώτο μέρος, έτσι συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Με τον Ολυμπιακό να παρατάσσεται με Τζολάκη, Κωστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρσία, Τσικίνιο, Ροντινέη, Μάρτινς, που από το 31ο λεπτό πήρε τη θέση του Ποντένσε και τον Ελκάμπη. Και ο ΠΑΟΚ είναι με Παυλένκα, Κέννη και Τζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφίρ, Κωνσταντέλια, Ζήβκοβιτς, Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι περιμένουν να αρχίσουν και τα δύο μάτς μαζί. Γιατί όλα είναι έτοιμα, έχουν βγει οι ομάδες, έχει βγει ο Ισπανός με τους βοηθούς του. Αλλά επειδή είναι παιχνίδια που μπορεί να κρίνουν και τον τίτλο και οτιδήποτε άλλο στις θέσεις για την Ευρώπη, φαντάζομαι γι' αυτό δεν έχει σφυρίξει για το δεύτερο ημίχρονο ακόμη.
0: Ναι. Καλά το λες. Τώρα βγαίνουν και οι της ΑΕΚ, οπότε μαζί θα ξεκινήσουν τα δύο μάτς. Μένουμε σε ένα, Νίκο.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, είχε φάσεις αρκετές για να πετύχει κάποιο γκολ. Η κορυφαία ήταν στο 22ο λεπτό. Όλες οι καλές στιγμές στο 22ο λεπτό ήταν μέσα σε διάστημα 40 δευτερολέπτων. Στο τέτα-τέτ του Ελκαμπή ο Παυλένκα απέκρουσε και στη συνέχεια έχουμε σούτ του Ποντένσε, σούτ του Τσικίνιο πάνω στο Παυλένκα και στη συνέχεια σούτ του Κωστίνια, η μπάλα κατέληξε αυτό. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Ελέγχει ο Μπάμπα στο αριστερό άκρο της αμύνας του ΠΑΟΚ. Στη βαθιά παλιά εκεί που προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας, Πιρόλα πίσω στον Τζολάκη. Στα όρια της περιοχής του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, βαθιά παλιά θα περάσει από τον Μιχαηλίδη.
0: Πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Πριν λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε και εδώ στην Ολυμπιακή Αρίνα το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Με τις δύο ομάδες να έχουν επιστρέψει στο τερίν χωρίς αλλαγές. Η ΑΕΚ θυμίζω ότι έχει κυτρινισμένους από το πρώτο μέρος και το Ρέλβας και το Μουκουντή. Και κάτι τέτοιο προφανώς και εγκυμονή κινδύνους με τον Μπελά που ονομάζεται Τετέι να φεύγει πολλές φορές στην αντεπίθεση. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο λέγαμε και νωρίτερα ότι παρά το 0-0 δεν ήταν καθόλου κακό. Η ΑΕΚ είχε τις καλύτερες ευκαιρίες συνολικά για να ανοίξει το σκορ και αυτό το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις με την κεφαλιά του Βάργα, το οποίο δεν μέτρησε τελικά ως offside. Τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί δείχνει να πονάει από μια προηγούμενη φάση ο Κοντούρης. Δεν ξέρω, Διονύση, που είναι
4: με το Μαρίν, νομίζω μια σύγκρουση έπεσα θελά το Μαρίν πάνω του.
3: Ναι, του λέει ο Κοντούρης ότι χρησιμοποίησε τον αγώνα του.
4: Ναι.
3: Σηκώθηκε όπως και να έχει ο νεαρός χαφ του Παναθηναϊκού και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Όσμερ θα αφήσει την μπάλα για τον Στρακώσα. Η ΑΕΚ η οποία είναι λογικό και εύλογο ότι έχει αρκετό άγχος. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις, σε φάσεις με πολύ καλές προϋποθέσεις κοντά στην περιοχή που ήθελαν απλά μια καλή τελική απόφαση. Είτε αυτή ήταν μια πάσα είτε μια εκτέλεση, οι οποίες τελείωσαν με νευρικές επιλογές από τους παίκτες του Νίκολιτς. 2-3 σουτ τα οποία έγιναν με πολύ καλές προδιαγραφές αλλά κατέληξαν πάνω στον Λαφόν. Το επιβεβαιώνω αυτό που λέω. Και βέβαια ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ καλή επέμβαση στην καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο μάτς συνολικά, σε εκείνο το σιρτό σουτ του Κοϊτά στην γωνία. Τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει από αριστερά με τον Ταμπόρδα. Πάει πάνω του ο Ρότα. Ο Ταμπόρδα καθυστερεί, σεντράρει τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι προσπαθεί να κάνει την κεφαλιά. Δεν θα βρει όμως την μπάλα. Εκείνη θα φύγει στην απέναντι πλευρά και θα περάσει την τελική γραμμή. Είναι out. Ήταν καλή η σέντρα που έκανε ο Ταμπόρδα. Σε ένα σημείο που ο Τετέι δεν έκανε καλή εκτίμηση για το πώς θα μπορούσε να κάνει και τελική. Στο 48 αυτή η φάση. Και τώρα η ένωση από αριστερά με τον Πίλιο προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση, αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αλλάζει το παιχνίδι στη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Μένει ψηλά ο Παναθηναϊκός για να πιέσει με τον Αντίνο. Η μπάλα στον Κοϊτά, έχει στην πλάτη τον Κυριακόπουλο. Προσπαθεί να τον αποφύγει, έρχεται να τον βοηθήσει και ο Ταμπόρδα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Κοϊτά, ο οποίος όμως θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Διαμαρτύρεται για φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι του έκανε κάτι εκεί ο Κυριακόπουλος. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελεί ο ίδιος ο Έλληνας μπακ για τον Τσέριν. Στη συνέχεια ο Κοϊτά μαρκάρει, θα πάρει την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει εκεί ο Όσμερς. Και τώρα έχει καλές προϋποθέσεις η ΑΕΚ με τον Αφρικανό να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Τουμπά, θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον στόπερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος την απομακρύνει στη συνέχεια και τώρα την βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο. Εδώ ο Κοϊτά άργησε να σκεφτεί τι θα κάνει, αν θα έκανε ο ίδιος εκτέλεση, αν θα γύριζε την μπάλα στην περιοχή. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον κοντράρει ο Τουμπά. Εκτελείται το πλάγιο με τον Περέιρα πάνω στη γραμμή. Κλείνεται από δύο ο Αργεντινός. Θα κάνει μια πάσα, όμως δεν είναι καλή για τον Μαρίνι. Μπάλα θα περάσει απευθείας out. Κακή συνεννόηση εκεί από τους δύο παίκτες της Ένωσης. Ο Μαρίνο, ο οποίος είχε πάει εκεί για να βοηθήσει και να γίνει κάποια συνεργασία, αλλά δεν ήταν καλή η επιλογή του Περέιρα. Ο Αργεντινός πάντως μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ο κορυφαίος στο πρώτο ημίχρονο. Μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στα playoffs. Τώρα ο Πινέδα έχει χώρο από τη δεξιά πλευρά, κάνει μια από τις γνωστές του επελάσεις. Τον καταδιώκει εκεί ο Αντίνο και καταφέρει να τον καθυστερήσει, αλλά θα τον περάσει τώρα ο Πινέδα. Θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή από δεξιά. Ακόμα είναι απέναντι του Αντίνο. Η σέντρα κοντράρει πάνω στον Αντίνο και τώρα όπως.
0: Πάμε στον Καραϊσκάκη.
2: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 50 λεπτό με τον Ροντινέι να τροφοδοτεί τον Ελκαμπή, ο οποίος θα κάνει το σουτ και προλαβαίνει πάνω στη γραμμή ο Κετζιόρα να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Με τον Ελκαμπή να προλαβαίνει όλους τους αντιπάλους. Εκτελείται το κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομακρύνει ο Μπάμπα. Προσπαθεί ο Ελκαμπή να διατηρήσει την κατοχή του Ερυθρόλευκους. Μπρούνο θα κάνει το σουτ. Κακό σουτ, έχει κοντράρει μπάλα. Είναι δύσκολο να έχει κάνει τόσο κακό σουτ. Παίρνει περίεργα φάλτσα, δεν φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Από αριστερά ο Ολυμπιακός επιμένει. Κακή πάσα για τον Ζέρσον Μάντζος, ο οποίος όμως τρέχει, προλαβαίνει. Θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πέρασε η μπάλα. Δεν βγήκε out, τη διατήρησε εντός αγωνιστικού χώρου ΕΣΕ. Φάση διαρκείας, Κωστίνια, το σουτ, πάλι κόντρα ρε, η μπάλα απομακρύνουν όπως με τον Μιχαηλίδη, παίχτες του ΠΑΟΚ, πλάγιο out, εκτελείται γρήγορα. ΕΣΕ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο προσπαθεί να αποφύγει έναν αντιπαλό του, έρχεται ο Μιχαηλίδης για να κερδίσει, να απομακρύνει όπως. Ρέτσος παίρνει την κεφαλιά, πλάγιο out. Για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 51 λεπτά είναι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του, αλλά στο φωτεινό πίνακα το 0-0 δεν έχει αλλάξει. Και επειδή υπάρχει και η δεύτερη θέση, και μην το ξεχνάμε αυτό, στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι. Μπάμπα θα κερδίσει ο Γκαρσία. Κωστίνια, Τσικίνιο, κεφαλιά πάσα για τον Ροντινέι. Φάουλ από τον Μπάμπα στον Ροντινέι και κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά. 52ο λεπτό. Ο Ροντινέι είναι πεθυμένος στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έχουμε κάποιες αψημαχίες τώρα. Να δούμε. Προσπαθεί ο Ρέτσος με τον Τζολάκη να ηρεμήσουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης έχει φύγει από την εστία του. Ο Μπάμπα κάτι λέει τώρα με τον Γερεμέγεφ. Ο Γκανέζος αμυντικός έχει τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Και τώρα έχει καλέσει ο Ισπανός κοντά τους δύο αρχηγούς. Και κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος όμως είναι πολύ μακριά και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι. Νικόλα, αν δώσει κάποιο κοντινό η Κοσμοτέ TV, για ποιον παίχτη έδειξε κίτρινη κάρτα ο Ισπανός παίχτη του Ολυμπιακού, εκτός από τον Μπάμπα. Στον Πυρόλα. Στον Πυρόλα νομίζω είναι. Ο Ρέτσος διαμαρτύρεται τώρα στον Ισπανό. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Εδώ και κανένα δίλεπτο δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Φαντάζομαι ότι είναι στον Πυρόλα. Γκαρσία. Έχουμε και αψημαχία του Γκαρσία με τον Μεϊτέ και πηγαίνει μετά ο Πυρόλα στο Μεϊτέ. Μάλιστα. Και πρέπει να έχει βγάλει κίτρινη και στο Μεϊτέ και στον Πιρόλα ο Ισπανός. Πέρα από τον Μπάμπα για το φάουλ στον Ροντινέη. Κίτρινη στον Πιρόλα, ναι. Και νομίζω και κίτρινη στον Μεϊτέ. Τρεις κίτρινες κάρτες. Στον Μπάμπα είναι για φάουλ, στον Πιρόλα και στον Μεϊτέ για ψυμαχία. Και τώρα έχει καλέσει κοντά του και τον Ζίβκοβιτς. Εξετάζουν κάτι για στο VAR. Γιατί δεν βλέπω να συνεχίζεται η αναμέτρηση. Κάνα τρίλεπτο. Μεϊτέ. Αυτή την κίνηση του Μεϊτέ. Να δούμε. Κίνηση, έχει κολλήσει το κεφάλι του στον Γκαρσία και κάνει κίνηση σαν να θέλει να τον χτυπήσει. Φαντάζομαι για να μην παίζεται παιχνίδι αυτό κοιτούν στο VAR. Και είναι εδώ και αρκετή ώρα που την εξετάζουν τη φάση. Περιμένει ο Ισπανός τους συμπατριώτες του στο VAR, τον Μουνουέρα και τον Γκαρσία. Πάντα το 0-0 στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Η διακοπή ξεπερνάει το τρίλεπτο. Έχει βάλει το χέρι στο ακουστικό ο Ισπανός. Ο Μπάμπα είναι πάνω στην μπάλα. Νομίζω ότι είναι μόνο φάουλ και οι κάρτες που έβγαλε, τίποτα άλλο. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Πάμε στη Φιλαδέλφεια, αφού ακόμα δεν έχουμε παιχνίδι στο Καραϊσκάκη.
4: Στο 55 είμαστε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Από δεξιά από μια σέντρα κάπου κόντρα ριμπάλα, μια σέντρα του Πίλιου. Προηγουμένως Παναθηναϊκός και δύο σουτ του Παντελίδη και τα δύο out. Το ένα μακρινό πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια, το άλλο μέσα την περιοχή και από δεξιά πάνω από τα δοκάρια. Να δούμε το κόρνερ για την ΑΕΚ, είμαστε στο 0-0. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Κόρνερ από δεξιά για την ΑΕΚ με τον Μαρίν. Πολύ κοσμία θα φέρει αυτό το κόρνερ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μαρίν πλασαριστά για τον Περέιρα, του διστρώνει και πάλι. Κάνει το κοντρόλ, σέντρα του Μαρίν, δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτά μπερδεύτηκε εκεί, πήγε να πάρει μια κεφαλιά, δεν την πήρε καλά. Την απομάκρυνε την μπάλα. Και είναι το πλάγι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Το 0-0 παραμένει. Ένα πλάγι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά, στο ύψος δικής του περιοχής. Με τον Καλάμπρια να πηγαίνει για την εκτέλεση. Ψηλά οι παίκτες για να δυσκολέψουν την επιλογή του Ιταλού. Καλάμπρια λέει στους συμπαίκτες που να ανέβουν πιο ψηλά προφανώς για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο με δύναμη. Καλάμπρια για τον Τσέριν τελικά του τη στρώνει. Παίρνει ο Καλάμπρια, κάνει κοντρόλ, γεμίζει. Σημαδεύει τον Τετέ, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Από δεξιά περνάει ο Τετέ για τον Παντελίδη. Μπαλά βγήκε, πλάγιο για την ΑΕΚ. Από αριστερά. Πλάγιο το οποίο εκτελείται για να πάρει ο Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Και να αφήσει το Ρέλβα. Και πάλι Μουκουντή. Δεξιά στον Ρότα, πάει πάνω του Αντίνο. Ο Ρότα θα παίξει για τον Ρέλβας, με τον Τετέι πάνω του, πιο πίσω στην περιοχή της ΑΕΚ, στον Στρακόσια, πρεσάρουνι του Παναθηναϊκού τώρα, μια απομάκρυση με στόχο τον Βάργα, κεφαλιά του Πάλμερ, ο Καλάμπρια με τα κουνάκι, σε ένα σημείο όμως που βρίσκεται ο Μαρίν, ο οποίος το κεφάλι δίνει στον Πινέδα. Πινέδα θα βγάλει δεξιά, ανεβαίνει ο Ρότα τώρα για την ΑΕΚ, με ταχύτητα Ρότα από δεξιά τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ρότα βγάζει για τον Κοϊτά, έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κοϊτά στον Κυριακόπουλο, οι κόντρες, ο Τουμπά, παίρνει ο Κυριακόπουλος, τον πιέζει ο Κοϊτά. Απομακρύνει ο Κυριακόπουλος τελικά, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όμως συμπαίκτης του, παρά μόνο ο Μουκουντή. Αυτός αφήνει στον Μαρίν, από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μαρίν κρατάει, παίζει κοντά του για τον Κοϊτά που έχει τον Αντίνο τώρα πάνω του. Ο Αντίνο βάζει ωραία το κορμί του. Αποφεύγει ο Κοϊτά χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Κάνει και τη σέντρα χαμηλά. Απομάκρυση από τον Τουμπά σε κόρνερ.
0: Πάμε Καραϊσκάκη.
2: Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή να τροφοδοτεί τον Τζέξον Μάρτιν. Ο οποίος στην πρώτη φάση, στην πρώτη απόπειρα να απειλήσει τον Παβλένκα. Είδε τον Κένι να μπλοκάρει το σουτ. Στη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
0: Για το κόρνερ στη Φιλαδέλφια.
3: Στο 58 η εκτέλεση με τον Μαρίνα βρίσκεται στο σημειάκι. Πάρα πολλοί κόσμοι στα καρέ του Παναθηναϊκού για αυτό το κόρνερ. Το οποίο έχει ξεσηκώσει και την εξέδρα ο Μαρίν στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Έρχεται στον Πίλιο, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά. Out. Εδώ ο Πίλιος τη βρήκε στρωμένη την μπάλα και θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό το σουτ. Την άφησε να σγκάσει στο έδαφος και όταν συμβαίνει αυτό είναι λίγο δύσκολο να μην πάρει ύψος. Περνάει ανεκμετάλλευτη και αυτή η στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν ανέβει κάποια μέτρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δείχνει να οπισθοχωρεί και να ψάχνει περισσότερο τις αντεπιθέσεις, με τον Τετέι να είναι συνεχώς ο παίκτης που ψάχνουν οι πράσινοι. Και τώρα εκεί θα πάει η μπάλα, θα πάρει όμως την κεφαλιά ο Μουκουτί από το ελεύθερο του Λαφών. Συνέχεια οι κόντρες όμως ευνοούν τον Κυριακόπουλο. Δίνει στον Ταμπόρδα από αριστερά, έχει δύο παίκτες πάνω του. Σταματάει όμως το παιχνίδι ο Όσμερς, διότι έχει γίνει μια.
0: Καραϊσκάκη.
2: Ο Ολυμπιακός επιμένει. Ο Παβλέγκα σταμάτησε πριν από λίγο το σουτ του Τσικίνιο. Ξανά η κατοχή στους Ερυθρόλευκους με τον Έσε για τον Ρέτσο πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ξανά στον Έσε. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Πυρόλα, όλοι πάνω από τη μεσαία γραμμή πλην Τζολάκη. Μάρτινς από αριστερά με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς, προσπαθεί να ξεφύγει από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ ο Πορτογάλος. Μπρούνο, Μάρτινς ξανά προσποιείται στον Ζαφίρι, ψάχνει κάποιο στήριγμα, στέλνει την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Θα βγάλει τη σέντρα απλωμένο πόδι από τον Ζίβκοβιτς, πλάγι ΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εκτελείται γρήγορα Μάρτινς, κλεισμένος από τον Ζαφίρι, συγκλίνει στον άξονα, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο και αυτός αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Κωστίνια, ο οποίος θα κερδίσει μια κόντρα, θα βγάλει και την σέντρα από Μακρίνιο και Τζιόρα μπροστά από τον Ελκαμπή. Νέο γέμισμα με το κεφάλι. Ο Ροντινέη κερδίζει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Από δεξιά κλεισμένος Κωστίνια, του δίνει επιλογή πάσας. Η παλιά δεν είναι καλή, κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Γκαρσία πάει δυνατά. Πλάγιο για λογαριασμό του Ολυμπιακού από δεξιά, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του σε αυτά τα 60 λεπτά. Αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει, να εξαργυρώσει αυτή την ανωτερότητα. Ρέτσος στην μεσαία γραμμή θα τροφοδοτήσει τον Πυρόλα στο χώρο του κέντρου.
0: Φάση για τον Παναθηναϊκό, πάμε Φιλαδέλφια.
3: Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ της ΑΕΚ, αλλά δεν έγινε εκτέλεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Μουκουτί, αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει τώρα από δεξιά με τον Τεντέι να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί εκεί την αδράνεια του Ρότα, αλλά θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Η μπάλα θα φτάσει στον Στρακώσα και εκείνος παίζει γρήγορα για να ψάξει άκρη την αντεπίθεση από αριστερά με τον Πίλιο να ανεβαίνει. Έχει στήριγμα τον Περέιρα. Κοντρολάει ο Αργεντινός πάνω στη γραμμή και προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα από τον Τεντέι. Φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα. Σωστό από τον Όσμερς. Εδώ ο πανέξυπνος Περέιρα κατάλαβε ότι είχε το προβάδισμα από τον αντίπαλό του. Έφερε την μπάλα μπροστά το κορμί του. Τον ανάγκασε να τον ανατρέψει και κέρδισε ένα φάουλ και μαζί και την κάρτα του αντιπάλου του σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Ενώ βρισκόμαστε στο 61 και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ νευρικό παιχνίδι, ειδικά από την πλευρά της ΑΕΚ.
0: Καραϊσκάκη.
2: 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 61ο λεπτό με τον Ροντινέη με κεφαλιά κινούμενο στην πλάτη των αμυντικών του ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Πριν από ένα λεπτό λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να εξαργυρώσει την ανωτερότητά του. Έρχεται όμως με την κεφαλιά του Ροντινέη να ανοίξει το σκορ στο 61ο λεπτό. Φωτιά στις εξέδρες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ζητούσε από το ξεκίνημα. Παίρνει τον γκολ, παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Νέα δεδομένα στην αναμέτρηση και πλέον βλέπουμε δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζει ο Λουτσέσκου. Γιατί η ισοπαλία βόλευε τον ΠΑΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης, όχι τον Ολυμπιακό σε περίπτωση ισοβαθμίας. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Το γκολ του Ροντινέη με την κεφαλιά, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη του Μπάμπα. Πολύ ωραία κίνηση center for από τον αμυντικό του Ολυμπιακού, extreme και απόψε. Και έτσι έχουμε το 1-0 και να δούμε τις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Σντόεφ και ο Τάισον. Έξω ο Μεϊτέ, μέσα ο Σντόεφ και ο Τάισον στη θέση του Κένι. Όχι, του Ιβανούσετ, συγγνώμη.
0: Πάμε Φιλαδέλφια.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 0-1 με τον Τετέι στο 63. Ήταν μια επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με τον Παντελίδη δεν απομάκρυναν καλά οι παίκτες ΑΕΚ. Έπιασε ένα σούτ ο Τσέριν μέσα από την περιοχή και αριστερά. Στο δοκάρι η μπάλα στρώνεται στον Τετέι, ο οποίος με κεφαλιά τη στέλνει στα δίχτυα και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με σκόρερ τον Τετέι από μια εξαιρετική αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Και ανοίγει το σκορ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-0 και τον Τετέι να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Κίκ στο, κοντά στο κόρνερ. Ο επόπτης του λέει πάει τώρα και στο 300 πάνω του. Του λέει να φύγει. Υπάρχει μια ένταση. 0-1 λοιπόν. Το σούτ τσέρνει στο δοκάρι. Πήρε το rebound το Τετέι με το κεφάλι. Κίτρινη κάτω στο 300 τώρα από τον διαιτητή. Και έχουμε νέα δεδομένα πλέον στο ντέρμπι. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται. Και την ΑΕΚ να ψάχνει ανατροπή, γιατί η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία κυνηγάει, θέλει το πρωτάθλημα, διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πάνω να ακούσει το γόητρο του παίζει.
3: Χρειάστηκε να γίνει και μια σειρά λαθών εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ για να φτάσουμε στο σημείο της πρώτης εκτέλεσης που πήγε η μπάλα στο δοκάρι και μετά ο Τετέι να ανοίξει το σκορ. Πρώτα ο Ρώτα έκανε μια επιπόλαιη απομάκρυνση με το κεφάλι. Στη συνέχεια αδράνησε και ο Πινέδα αφού την μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών. Άφησε τον Τετέι να εκτελέσει. Και τώρα η ΑΕΚ είναι αντιμέτωπη μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεδομένου και του αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι. Εάν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, η απόσταση θα μειωθεί στους 3.
4: Εντάξει, υπάρχει δρόμος βέβαια.
3: Βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και η ισοπαλία κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν η διαφορά θα είναι 3 ή 4, διότι θα δώσει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να πάει και για ισοπαλία στην Τούμπα. Πάρα πολύ μπέρδεμα.
0: Πάμε καλά, Ισκάκη.
5: Τεράστια χαμένη ευκαιρία ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν τροφοδότησε τον Τσικίνιο, πήγε να ξεφύγει από τον Παυλένκα, ο οποίος δεν επέτρεψε στους Ερυθρόλευκους να πετύχουν δεύτερο γκολ. 1-0 διατηρείται το σκορ από το 61ο λεπτό με τον γκολ του Ροντινέη. Ήρθε στη συνέχεια και τον γκολ στη Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνετε, δεν έχει πανηγυριστεί άλλη φορά γκολ του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης. Έγινε και αυτό απόψε για ευνόητους λόγους. Ο Ελκαμπή σε αυτή τη φάση κοιτάει τον Τσικίνιο, πηγαίνει με τρόπο που σαν να χάνει τον βηματισμό του και να δίνει τον χρόνο που ήθελε ο Παυλένκα να βγει και να του πάρει την μπάλα. Και ήρθε η ώρα του Ταρέμι, αν πρόλαβα να δω καλά, ότι ο Ταρέμι είναι αυτός που πήρε οδηγίες για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Ελκαμπή έχει πολλές φάσεις απόψε και δεν έχει καταφέρει να γράψει το όνομά του στον πυράκα τον σκόρερ. Και είμαστε στο 65ο λεπτό, μόλις συμπληρώσαμε 65 λεπτά, πάντα το 1-0 του Ολυμπιακού από το 61ο λεπτό με τον γκολ του Ροντινέη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, Μάρτινς θα παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά. Ο Κέννη θα το εκτελέσει γυρνώντας την μπάλα πίσω στον Κετζιόρα. Ακόμη πιο πίσω στον Παυλένκα. Κετζιόρα στο δεξιά άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Σντόεφ. Κέννη. Κυκλοφορούν σωστά την μπάλα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Γερεμέγε, πολύ ωραία για τον Οσδόεφ. Τρέχει ο ΕΣΕ για να καλύψει τον Οσδόεφ, ο οποίος είναι μόνος. Την πάσα με το τακουνάκι για τον Ζίβκοβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κωνσταντέλια. Απομάκρυνε όπως ο Κωστίνια. Πλάγι out από αριστερά. Ο Μπάμπα το εκτελεί γρήγορα για τον Τάισον. Κωνσταντέλιας πάει στο 1-1-2-1, θέλει να πατήσει περιοχή με αντίπαλο τον Κωστίνια, να ξεφύγει από όποιον βρει στο διάβα του. Παραμένει στην περιοχή, θα βγάλει έξω το σουτ, κοντράρει μπάλα. Γερεμέγεφ, Τζολάκης, θα βγει. Υπάρχει offside. Έχει τελειώσει η φάση, υπάρχει offside. Ο Τζολάκης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, είναι και ο Γερεμέγεφ στο 67ο λεπτό. Έχουμε νέα διακοπή.
0: Πάμε Φιλαδέλφια.
3: Η ΑΕΚ πιέζει σε ένα δίλεπτο αφού του μπήκε ο Ζήνη στη θέση του Περέιρα και στην πρώτη του ενέργεια έκανε ένα εντυπωσιακό κλέψιμο. Έβγαλε την αντεπίθεση, αλλά στη συνέχεια η πάσα που έγινε για τον Μαρίν και η σέντρα από τον Ρουμάνο δεν ήταν καλή. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να αντιδράσει στην ψυχολογία του γκολ που δέχτηκε πριν από 3 λεπτά από τον Τετέι. Ο κόσμος, ο οποίος από την πλευρά του προσπαθεί να τη σπρώξει από την εξέδρα. Και τώρα ο Ρώτα εκτελεί ένα πλάγιο out από δεξιά ψάχνοντας τον Βάργα. Η κεφαλαία θα γίνει από τον Τσέριν, δεύτερη από τον Κυριακόπουλο. Και τώρα ακόμα πιο μακριά από τον Τσέριν, σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρέλβας. Περιμένει και τελικά ανοίγει στα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει απέναντι τον Καλάμπρια. Θα μπει στην περιοχή ο Αφρικανός, θα κάνει όμως κάτι που δεν είναι ούτε σέντρα ούτε σουτ. Είναι κάτι ενδιάμεσο και θα φύγει πάνω από την εστία του Λαφών. Και αυτή μια επιβεβαίωση της νευρικότητας, του άγχους και της κακής ψυχολογίας πλέον στους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον Παναθηναϊκό σε ένα σημείο που η αλήθεια είναι ότι φαινόταν να έχει πιστοχωρήσει η ομάδα του Μπενίτεθ να βρίσκει αυτό το γκολ, χάρη και σε μια σειρά, όπως είπα νωρίτερα, δικών της λαθών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζει και μια αλλαγή με τον Σιώπη, έτοιμο να μπει στο παιχνίδι, θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Ζήνη κοντρολάρει τώρα υπό την πίεση του Κυριακόπουλου, γυρίζει προς τα πίσω στον Τρότα και τώρα ο Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος, όλα αυτά στο 68, εδώ και 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον γκολ του Τετέι. Ο Ρέλβας και πάλι από τα μετόπισθεν, αφήνει στον Μαρίν και πάλι ο Μουκουντή ανοίγει τώρα από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου περιμένει ο Πινέδα. Κάθετα για τον Τζίνι, ανοιχτό κοντρόλ, κλέβει ο Τσέριν και δίνει στον Ταμπόρδα. Με τη μία ο Κοντούρης, άνοιγμα στα αριστερά για τον Αντίνο, ο οποίος θα πάει πρώτος στην μπάλα από τον Ρότα, αλλά θα δοκιμάσει κάτι πολύ φιλόδοξο, θα τον κόψει ο Μπακτισάεκ και δίνει στον Πινέδα. Γυρίζει όμως ο Αντίνο για να πιέσει, αναγκάζει τον Πινέδα με μεγάλη δυσκολία να κάνει την πάσα. Ένα δυνατό τάκλινγκ από τον Τετέι, ο οποίος έχει κάρτα και τώρα γι' αυτό ακούτε τις διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Η πάσα τώρα από την απέναντι πλευρά στον Γιώβιτς. Κοντρολάρει ο Σέρβος και αφήνει στον Πινέδα. Πάρα πολύ κακή εμφάνιση από τον Γιώβιτς σήμερα.
4: Παναθηναϊκός ετοιμάζει διπλή αλλαγή, Σιώπης και Ζαρουρί.
0: Καραϊσκάκη.
5: 1-1 για τον Μπάουκ με τον Κωνσταντέλια σε μια ταχύτατη αντεπίθεση με τον Τάισον, ο οποίος πήρε την κόντρα από τον Κωστίνια. Έκανε και τη σέντρα ο Κωνσταντέλιας με εξωτερικό φάλτσο, με το εξωτερικό του ποδιού, του δεξιού ποδιού. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει στο 61ο λεπτό ο Πάουκ. Είναι η δεύτερη φάση του Πάουκ στο παιχνίδι και καταφέρνει να βρει γκολ. Νέα δεδομένα ξανά στην αναμέτρηση. Πλέον και οι δύο θέλουν την νίκη, όχι μόνο για την δεύτερη θέση, αλλά και με το αποτέλεσμα, το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, για να μείνουν ζωντανοί στην υπόθεση τίτλος.
0: Στη Φιλαδέλφια, Νίκο.
5: Στη
0: Φιλαδέλφια. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
5: Μπροστά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού κινηθεί ταχύτατα ο Κωνσταντέλιας και με πολύ ωραίο τελείωμα ισοφαρίζει. Ενώ έγινε και στο 67ο λεπτό η αλλαγή, έξω ο Ελκαμπή, μέσα ο Ταρέμι. 20 λεπτά ακόμη χωρίς τις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κάνει ένα και φαντάζομαι για να μην έχει δώσει συνέχεια ο Τσικίνιο και ο Ισπανός. Α, τώρα λένε οκ. Okay. Άρα έχουμε, δεν υπάρχει κάτι, κάποια παράβαση στον γκολ του ΠΑΟΚ. Τζολάκης. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Ταρέμι. Θα πάρει κεφαλιά πάσα. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Ζαφύρης αριστερά στον Μπάμπα. Κωνσταντέλιας.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ. Υπέροχα ξεδιπλωμένη αντεπίθεση. Ο Βάργα μπήκε μόνος του από δεξιά. Θα μπορούσε και ο ίδιος να εκτελέσει από πλάγια θέση. Έκανε το γύρισμα τελευταία στιγμή που έβαλε την κόντρα ο Τουμπά και παραχώρησε το κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Μαρίν. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η προηγούμενη φάση. Όλα αυτά στο 71. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 και ο Ρουμάνος ετοιμάζεται να γεμίσει στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα θα περάσει από όλους και θα φτάσει στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου περιμένει ο Πίλιος. Αφήνει για τον Ρέλβας, ο οποίος έχει μείνει ψηλά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο ο Ρέλβας και βγάζει προς τα πίσω στον Ρότα. Παραμένουν πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έρχεται στα δεξιά, εκεί όπου είχε μείνει ο Μαρίν από το κόρνερ. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνει με το κεφάλι ο Τουμπά και ο Τετέι θα την κοντρολάρει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωραία ενέργεια εδώ από τον σκόρερ του Τριφυλιού, ο οποίος και στο ανασταλτικό κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα ο Ταμπόρδα θα κάνει ένα φάουλ στον
0: φάση για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο.
5: Ήταν μια φάση διαρκείας όπου ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να απειλήσει, να βγάλει φάση στην εστία του Τζολάκη. Κράτησαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ την μπάλα στα όρια της περιοχής, χωρίς όμως την τελική που θα ήθελαν. Και τώρα ο Τάισον δεν θα κάνει τον κοντρόλ με το κεφάλι, το πλάγιο από δεξιά. Είναι για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ με την είσοδο του Οσντόεφ και του Τάισον παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε μέχρι το 68ο λεπτό. Κωστίνια στο πλάγιο out. Θα απομακρύνει ο Μιχαηλίδης όπως. Ρέτσος για τον Πυρόλα. Ανοίγει αριστερά για τον Μπρούνο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Τρέχει ο Ζήμκοβιτς για να του κλείσει το δρόμο. Μπρούνο στην μεσαία γραμμή κρατά, σταματά την προσπάθειά του. Ψάχνει τρόπο να βρει κάποιον συμπαίκτη. Ο Έσε στο χώρο του κέντρου γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ροντινέη. Ξεφεύγει από έναν αντίπαλό του, ξεφεύγει από έναν.
0: Φιλαδέλφια!
3: Γκολ για την ΑΕΚ με τον Τσίνι στο 72. Ήταν μια σέντρα που έγινε στην καρδιά της περιοχής. Ο Γιώβιτς προσπάθησε να κοντρολάρει. Αρχικά οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι. Η μπάλα έγινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Τσίνι δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Με ένα φοβερό φαλτσαριστό πλασέ. Την κάρφωσε στη δεξιά γωνία του Λαφόρ. Έκανε το 1-1 και βάλε φωτιά στις εξέδρες. Υπέροχο τελείωμα από τον Αφρικανό, ο οποίος δείχνει εδώ πόσο άδικο ήταν που δεν ξεκίνησε στο παιχνίδι. Με το στήθος, είναι για να το πω καλύτερα, με την κοιλιά ο Γιώβιτς έστρωσε την μπάλα. Με αυτή την τόσο πολύ συζητημένη κοιλιά έκανε μια ασίστ για τον Ζήμι, ο οποίος σούταρε με δύναμη στην δεξιά γωνία του Λαφόρ, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο από το να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 72 και βάζει φωτιά στις εξέδρες σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι.
6: Το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ.
3: Τα δεδομένα της στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένουν τα ίδια. Η ένωση βρίσκεται στο σύν 6 και έχει μπροστά της 17 λεπτά σε τις όποιες καθυστερήσεις για να βρει μια νίκη που, αν μείνει και το ίδιο αποτέλεσμα στο άλλο μάτς, μπορεί να τη στέψει από σήμερα πρωταθλήτρια.
4: Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Σιώπης και Ζαρουρή, έξω Κοντούρης και Παντελίδης.
3: Συνέχεια τώρα με τον Βάργα να μονομαχεί ο Ζήνη, μπαίνει πολύ δυνατά στη συνέχεια, θα κερδίσει. Έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα του Παναθηναϊκού, Ζήνη σε μόλις 5 λεπτά συμμετοχής. Ένα γύρισμα τώρα προς τα πίσω, ελέγχει ο Ρέλβας και αφήνει για τον Στρακώσα. Ο Στρακώσα και πάλι για τον Ρέλβας. Ακούτε και την εξέδρα η οποία έχει πάρει φωτιά με αυτή την εξέλιξη. Με το κεφάλι τώρα ο Γιώβιτς για τον Βάργα. Κόβουν πέντε του Παναθηναϊκού, αλλά η ΑΕΚ κρατάει την κατοχή με τον Πινέδα. Ανοίγει στα αριστερά για τον Κοϊτά. Εκείνος έχει χώρο και το ανέβασμα του Πίλιου. Ο Κοϊτά θα προτιμήσει να κρατήσει. Παίζει κάθετα. Κόβουν τελευταία στιγμή πέντε του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ επιμένει και πάλι με τον Κοϊτά να γυρίσει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει, περιμένει και αφήνει για τον Μαρίν. Και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Ρότα. Έχει απέναντί τον Κυριακόπουλο, συνεργάζεται με τον Ζήμη. Ο οποίος πάρα πολύ ώρα γυρίζει για τον Ρότα μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει έναν αντίπαλο να γυρίσει. Όχι, δεν είναι κανένας εκεί για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βάση με φοβερές προοπτικές εδώ για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Η μπάλα και πάλι σε κυκλινό με πόδια με τον Ρέλβας να ανεβαίνει και να αφήνει στο Μαρίν. Τον γκολ της ισοφάρισης έχει δώσει φτερά στα πόδια των παικτών του Νίκολιτς. Και η είσοδος του Ζήμη έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζήμη, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, με τον Κοϊτά να έχει πάει αριστερά, αφότου βγήκε από τον Μάτσο Περέιρα. Τώρα ο Ρότα, υποπίεση από τον Αντίνο, γυρίζει στον Στρακώσα, θα πάρει τον φάουλ. Εδώ ο Αργεντινός πήγε δυνατά σε αυτή τη μονομαχία. Στο 75, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1.
4: Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ένωσης δίνει στον Ρέλβας. Έχει πάρει φωτιά τώρα το γήπεδο. Η ΑΕΚ προσπαθεί από αριστερά. Η σέντρα είναι καλή. Ο Λαφόν βγαίνει. Ο Ζήνη καινή εστία δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Λαφόν βγήκε. Δεν τη βρήκε την μπάλα. Ο Ζήνη από δεξιά σούταρε σε καινή εστία στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 76 να κάνει ανατροπή.
3: Δεν χάνεται αυτό πέρα στο
4: σύνολο. Από τη λάθος, ναι, από τη λάθος έξοδο του Λαφόν.
3: Νομίζω, Διονύση, ότι θα μπορούσε και να κάνει και κοντρόλ. Διότι ήταν εξουδετερωμένη και ο Λαφόν και η άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να τη σταματήσει ή να γυρίσει στη συνέχεια στον Βάργα.
4: Εντάξει, ήταν άτυχος εδώ για το πλασέ που έκανε, βρήκε στο δοκάρι. Από την άστοχη έξοδο του Λαφόν. Η ΑΕΚ πιέζει. Ο Μαρίν θέλει να παίξει κάθετα. Θα πάρει και πάλι ο Ζήνη από την απομάκρυνση του Αντίνο. Ζήνη από δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Ζήνη, δεύτερο δοκάρι out. Σταματάει αυτή η πίεση της ΑΕΚ των τελευταίων λεπτών. 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Τετέι στο 63, Ζήνη στο 72. Δοκάρι είχε ο Τσέρι στο γκολ του Παναθηναϊκού πριν το βάλει ο Τετέι. Δοκάρι τώρα.

0: Τον Αντίνο, αυτός με τη μία για τον Τσέριν. Τσέριν και πάλι για τον Αντίνο από αριστερά. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό επί τα πόρα. Ωραία, θα θελήσει να βρει τον Αντίνο, αλλά είναι πιο δυνατή η πάσα του. Του Κυριακόπουλου βάζει το κορμί του Πινέδα. Η μπάλα είναι out, ελεύθερο για την ΑΕΚ. Με το 300 να τη στείνει στη μικρή του περιοχή, να δίνει στο Μουκουντή.
1: Πάμε Καραϊσκάκη.
2: Πολύ ωραίο σούτ από τον Κωνσταντέλια σε ετοιμότητα ο Τζολάκης. Απέκρουσε στη συνέχεια, ήταν offside ο Ζεύκοβιτς και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Έξω ο Τσικίνιο, μέσα ο Μουζακίτης. Και να δούμε ο Μπιανκόν, λογικά τον Κωστίνια. Ναι. Μέσα ο Μπιανκόν, έξω ο Κωστίνια. Η αλλαγή σε αυτό το 78 λεπτό με Μουζακίτη και Μπιανκόν να παίρνουν τη θέση των Τσικίνιο και Κωστίνια. Και λογικά θα παίξει δεξιμπακ ο Μπιανκόν. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 φαίνεται ότι έχει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί τους χώρους που υπάρχουν στον άμυνα του Ολυμπιακού. Μπιανκόν τώρα στη βαθιά παλιά. Μιχαηλίδης απομακρύνει το κεφάλι. Μουζακίτης. Μιχαηλίδης ξανά. Κοντράρει ο Έσε. Θα κερδίσει δεξιά. Πηγαίνει μπάλα. Έχει τον Μπάμπα στην πλάτη του. Θα γυρίσει για τον Ροντινέη. Ροντινέη κλεισμένος από τον Ζαφίρη. Μπιανκόν. Μουζακίτης. Ψύχρεμα δεξιά στον Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος έχει χώρο για την σέντρα. Την πραγματοποιεί. Περνάει μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 79ο λεπτό στην προβολή του Ζέλσον Μάρτινς. Μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Ακόμη μια καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους. Τον Μάρτινς να κάνει το πλασέ πάνω από την μπάλα. Δίπλα από το δεξί δοκάρι. Μπάλα κατέληξε out. Παυλένκα στο ελεύθερο βολέ. Ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Γερεμέγε. Αυτό το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ από αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Αλλά δεν βλέπει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη, οπότε θα αφήσει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα για τον Τάισον. Μπάμπα, Κωνσταντέλιας. Εξαιρετική πάσα για τον Μπάμπα, αλλά έρχεται ο Μπιανκόν να του αποσπάσει την μπάλα. Τάισον θα γεμίσει με το κεφάλι. Γερεμέγε, Φοσντόεφ, τον κύκλο της περιοχής. Καίνει το σούτ, απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι και τώρα θέλουν να βγάλουν την αντεπίθεση με τον Μάρτινς. Θέλει να περάσει από τον Ζαφίρη, δεν υπάρχει φάουλ. Αν υπάρχει φάουλ, είναι και κάρτα. Ναι, το έδωσε με καθυστέρηση και κίτρινη κάρτα στο Ζαφίρη. Ακόμη μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ο Ισπανός, ο οποίος λέει ότι δεν ακούμπησε τον αντίπαλό του. Το φάουλ είναι στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. 10 λεπτά ακόμη χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Ο Πιρόλα πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια εκτελώντας αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Κοντά του δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Μουζακίτης. Ο Ιταλός ψάχνει τον Ταρέμι, ο οποίος θα πάρει κεφαλιά πάσα. Ο Μιχαηλίδης θα απομακρύνει.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδελφία.
3: Μια επικίνδυνη αντεπίθεση της ΑΕΚ με πάρα πολύ καλές προοπτικές από τον Μαρίνο, ο οποίος πήγε στο ένας με έναν με τον Πάλμερ Μπράουν. Αλλά ο αμυντικός του Παναθηναϊκού εδώ αντέδρασε εξαιρετικά. Όχι μόνο ότι πήρε τη μονομαχία, αλλά ανάγκασε τον Ρουμάνο να σουτάρει out. Εδώ ο Μαρίν έκανε λάθος επιλογή. Θα έπρεπε να ψάξει ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Εκβίασε το σουτ από πλάγια θέση και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε καν το corner. Μια πάρα πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ, αν και όχι με καλή εκτέλεση στο 81. Και τώρα ο Λαφόν εκτελεί αυτό το ελεύθερο.
0: Και να πούμε ότι πέρασε και ο Γιάγκουσιτς αντί του Αντίνο. Και έχει πάει ο Ζαρουρή αριστερά τώρα και ο Γιάγκουσιτς από την άλλη πλευρά, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο Κυριακόπουλος προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Κακή όμως η απομάκρυνση από τον Μπακτισάκη. Κερδίζουν και πάλι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Τετέι να ψάχνει τον Ζαρουρή. Κερδίζουν οι παίκτες της Ένωσης. Γύρισμα προς τα πίσω στον Μουκουντή και εκείνος ακόμα πιο πίσω στους 300. Με τη μία ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στον χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Σιώπη, αλλά ο Σιώπης θα πάρει την κεφαλιά. Τώρα ένα μπέρδεμα, προσπαθεί να υποφεληθεί ο Ποητά. Πάει να μπει στη φάση και ο Ζήνη. Θα μπει και θα το κάνει όντως. Η μπάλα από την κόντρα είναι για την ΑΕΚ. Μία ακόμα φορά που ο Ζήνη πραγματικά λες και κάνει bullying στους αντιπάλους του. Εδώ πήγε με πολύ λιγότερες πιθανότητες αυτή τη μονομαχία και κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Καταλυτική είσοδος του Αφρικανού, όχι μόνο επειδή πέτυχε τον γκολ, έχει αλλάξει μόνος του την εικόνα της ΑΕΚ. Τώρα ο Πάλμερ Μπράουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία αμυντική ενέργεια, ελευθερώνει και δημιουργεί και συνθήκες αντεπίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρή από αριστερά, Έχει το ανέβασμα του Κυριακόπουλου. Κρατάει ο Ζαρουρή, έρχεται προς τον άξονα. Τον έχει κλείσει ο Μαρίν. Θα κάνει

0: Δυνατό σουτ, πάρα πολύ καλό ήταν. Η μπάλα να φύγει λίγο έξω, λίγο πάνω από την αριστερή συμβολή των δοκαριών του Στρακώσα. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βρει ένα δεύτερο γκολ στο 82. Ο Ζαρουρί, ορθολογικά πράττοντα, έπρεπε να πασάρει στον Κυριακόπουλο, αλλά είχε εμπιστοσύνη στο πόδι του και με αυτό το αριστερό σουτ δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές για τον Παναθηναϊκό να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ζητούν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ σε ένα πέσιμο του Βάργα. Παίζεται, λέει ο Όσμερς. Και πάλι ο Κυριακόπουλος γεμίζει. Κόβει με το κεφάλι ο Πινέδα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Τσέριν. Τρίτη από τον Ρότα, αλλά και πάλι σε αντίπαλο. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σιώπη να αφήνει στον Κοντούρη. Στον Ταμπόρδα, συγγνώμη. Ο Ταμπόρδα κρατάει, έρχεται προς τον άξονα, αφήνει για τον Τσέριν και εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Ζαρουρί. Όλα αυτά στο 83. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στο 1-1. Βαθιά παλιά στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου περιμένει ο Καλάμπρια. Ωραία κοντρολάρει με το στήθος. Θα του βάλει την κόντρα στη συνέχεια ο Πήλιος, παραχωρώντας ένα πλάγιο out.
1: Τζούριτς και Πάντοβιτς έτοιμοι. Θα φύγει ο Ταμπόρδα για να περάσει θέση στον Τζούριτσιτς. Μια αλλαγή θα είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και ο Πάντοβιτς θα περάσει αντί του Τετέη. Και ενώ είμαστε πάντα στο 1-1. Τετέη, ο οποίος αποδοκιμάζεται.
2: Να πω αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση στα δύο γήπεδα, με τις ισοπαλίες ΑΕΚ 68, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62. Αυτή είναι η βαθμολογία. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 στο 84, θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε λίγο στο Καραϊσκάκη.
3: Το 84 λεπτό και στον Γεωργίος Καραϊσκάκης. Πάντα το 1-1 με τον Ολυμπιακό να ψάχνει το δεύτερο γκολ, με τον Γκαρσία να έχει την κατοχή της μπάλας, να αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πηγαίνει πλάγια αριστερά, έχει τον Μάρτινς δίπλα του και τον Μουζακίτη. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ πιέζουν ψηλά. Μάρτινς πλάγια αριστερά στην ατομική προσπάθεια για να ξεφύγει από δύο αντιπάλους. Βρίσκεται μπροστά του τον Κένι. Κρατά ο Πορτογάλος, ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί ο Κετζιόρα, απομακρύνει. Μουζακίτης με το στήθος, θέλει να κερδίσει μια κόντρα. Προλαβαίνει και ανοίγει δεξιά για τον Ροντινέη. Καθυστερεί ο Βραζιλιάνος. Γκιανκόν από δεξιά στην σέντρα. Προσπάθησε ο Ταρέμ για την κεφαλιά, μπάλα θα φύγει ψηλά. Πάνω από την εστία του Παυλένκα. Στο 85ο λεπτό. Ο Τσέχος δεν βιάζεται. Έχει αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Περιμένει και τους συμπαίχτες του να περάσουν τη μεσαία γραμμή. Παυλένκα στο ελεύθερο βολέ. Ψάχνει το Γερεμέγεφ. Απομακρύνει ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης δεν κάνει καλό κοντρόλ, κέρδισε ο Ζίβκοβιτς από δεξιά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Θα ξεφύγει και από τον Μπρούνο, Ζίβκοβιτς πάντα από δεξιά, βρίσκει μπροστά του τον Μουζακίτη. Ζίβκοβιτς για τον Μπιάνκο που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σαφίρη. Ζίβκοβιτς στη σέντρα από δεξιά, απομάκρυνε ο Ρέτσος, ο Σντόεφ το σούτ κάπου κόντραρε η μπάλα. Πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, σε χέρι. Όπως λέει ο Ισπανός, έχει κοντράρει μπάλα. Στο 86ο λεπτό έχουμε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Και να δούμε ένα replay. Μαρτίνεθ ήταν απόλυτος, σφύριξε αμέσως. Να δούμε το σούτ του Οσντόεφ. Όχι, νομίζω πως όχι. Να δούμε ξανά, νομίζω από αυτό το replay θα φανεί καλύτερα. Με τίποτα δεν υπάρχει χέρι. Νομίζω δεν, η μπάλα δεν χτυπά ούτε καν στο κολλή. Όχι, χτυπά στο χέρι του Ρέτσου. Νομίζω δεν είναι πέναλτι. Δεν ξέρω, Νικόλα, και εσύ από το στούντιο.
2: Νίκο, συμφωνώ. Από αυτό που βλέπω τουλάχιστον, ναι, στο replay.
3: Τον κάλεσε ο συμπατριώτης στο ΒΑΡ.
2: Και ενδέχεται να είναι και έξω από την περιοχή, Νικό.
3: Και σε αυτό έχεις δίκιο. Νομίζω ότι οριακά είναι εκτός. Αλλά θα δούμε τώρα και την απόφαση του Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ.
2: Σε κάθε περίπτωση ο Βαρίστας κάτι έχει δει, γι' αυτό φωνάζει τον διαιτητή. Είτε το ένα είτε το άλλο.
3: Προφανώς του έχει πει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι κολλημένο το αριστερό χέρι του Ρέτσου στο κορμί του. Και νομίζω ότι είναι και εκτός, αλλά.
2: Με βάση αυτό που βλέπουμε τώρα στο τσεκάρισμα, ναι, κοιτάνε για το αν είναι χέρι ή όχι.
3: Αν υπάρχει χέρι, ναι.
2: Όχι αν είναι μέσα ή έξω.
3: Είναι κολλημένο το χέρι του στο, στο κορμί. Θα δούμε την απόφασή του του Ισπανού. Δείχνει το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι. Άρα έχουμε corner. Και αυτό δείχνει και στον Κωνσταντέλια. Λέει ότι έχει κολλημένο το χέρι του, γιατί ο Κωνσταντέλιας του λέει ότι έκανε κίνηση να ξεκολλήσει το χέρι από το κορμί.
2: Δεν
3: του.
2: Υπάρχει πέναλτι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει το 1-1 στο 88. Corner για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Στο 88 και εδώ στην Όλγουν Αρίνα, corner για την ΑΕΚ από αριστερά, από, μια, από ένα γύρισμα του Πίλιου που κόπηκε τελευταία στιγμή. Ο Μάνταλος, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στο παιχνίδι μαζί με τον Ζωάο Μάριο, έχει πάει για την εκτέλεση. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έρχεται στον Ρότα. Εκείνο θα κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει στα σώματα. Νέο γύρισμα ο Πινέδα. Χαμός μέσα στην περιοχή. Συνέχεια στο παιχνίδι λέει ο Όσμερς. Η μπάλα έρχεται έξω στον Πίλιο. Γεμίζει ο Πίλιο στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα κάνει το πλασέ. Ο Ρότα. Χαμός γίνεται μέσα στην περιοχή. Ο Λαφόν τελικά θα μπλοκάρει. Απίστευτη φάση για την ΑΕΚ να κάνει το 2-1 στο 88. Έγινε ένα πραγματικό χαμό στη μικρή περιοχή του Λαφόν, ο οποίος κατάφερε τελικά και μπλόκαρε και τώρα μένει πεσμένο στο τερέν. Περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει, γιατί σε πρώτο χρόνο είναι πολύ δύσκολο να βγάλει συμπέρασμα. Πάρα πολλές κόντρες. Η μπάλα έμεινε ζωντανή εκεί, αλλά δεν μπόρεσε κανένας από τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνει μια καλή εκτέλεση. Έγινε μια πρώτη προβολή από τον Γιώβιτς πάνω στον Λαφόν και αυτή ήταν η πραγματικά σπουδαία ευκαιρία. Ο Γιώβιτς εδώ από κοντά προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Λαφόν έκανε μια σπουδαία επέμβαση και στη συνέχεια της φάσης καπάκωσε και την μπάλα. Διπλή, πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος κρατάει το 1-1 στην προσπάθεια του Μουκουντή μετά να πάρει την επαναφορά. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι στο 89. Σεντράρει ο Λαφόν στο χώρο του κέντρου. Ο Ρέλβας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβιτς τη δεύτερη. Απομακρύνει όπως ο Καλάμπρια. Σε ένα σημείο που δεν θα υπάρξει συνέχεια, γιατί ήταν εκτεθειμένος, λέει ο βοηθός, ο Πάντοβιτς, offside. Η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ, η οποία έχει ένα λεπτό για το, μέχρι το 90 λεπτό, σύν τους όποιες καθυστερήσεις, για να βρει ένα γκολ που, αν μείνει το αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη, μπορεί να τη στέψει από σήμερα από τα αθλήτρια. Τώρα ο Πινέδα στην απέναντι πλευρά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος και σήμερα έχει τοποθετηθεί στο κέντρο, όπως συνέβη και στη Λεωφόρο από τον Νίκολιτς, τότε που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ρέλβας στον Μουκουντή, ανεβασμένος ο Καμερουνέζος από τη δεξιά πλευρά, επαναφέρει την μπάλα στον παρτενέρ του, τον Ρέλβας. Κακή πάσα στην απέναντι πλευρά, θα την προλάβει όμως ο Πίλιος πριν βγει πλάγιο. Διορθώνει και πάλι ο Ζωάο Μάριο. Έρχεται προς τον άξονα ο Πορτογάλος, προσπαθεί να τακτοποιήσει το παιχνίδι και ανοίγει στην δεξιά πλευρά, όπου έχει ανέβει και πάλι ο Μουκουντή. Δυνατή πάσα του Μουκουντή. Θα προλάβει όμως ο Ρότα ακριβώς πάνω στη γραμμή και θα βρει τον Πινέδα. Ο Πινέδα έχει πολλούς αντιπάλους μπροστά του. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Στο μισό γήπεδο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή εκεί όπου αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Ο Πίλιος από την απέναντι πλευρά. 6 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ο Πινέδα από την απέναντι πλευρά στον Ρέλβας. Δυνατή πάσα αλλά την προλαβαίνει ο Πορτογάλος. Πολλές κοντινές μπαλιές από τους παίκτες της ΑΕΚ προσπαθούν να βρουν ρήγμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ζήνη από τον άξονα έχει τραβηχτεί πάρα πολύ εκτός περιοχής για να βοηθήσει στις συνεργασίες. Ο Πινέδα και πάλι, ο Γιώβιτς θα πέσει στο έδαφος, φάουλ για την ΑΕΚ σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Μάνταλος ήταν που το κέρδισε αυτό το φάουλ με την εμπειρία του εδώ. Ο αρχηγός της ΑΕΚ τσίτησε την μπάλα, ανάγκασε τον Τζούρισιτς να τον ανατρέψει. Φάουλ για την ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Έχει βγει από το παιχνίδι ο Μαρίν που θα μπορούσε εδώ να σεντράρει. Αλλά υπάρχει σε αυτό ο Μάνταλος, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά με εξίσου μεγάλη συνέπεια και την κάνει και για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μπει ήδη στο εξάλεπτο των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ έχει μια ακόμα στημένη μπάλα εκτός της περιοχής και αριστερά με τον αρχηγό της πάνω από αυτήν. Σεντράρει ο Μάνταλος, ο Ρέλβας θα κάνει μια κεφαλιά πολύ κακή. Αν και ήταν μόνος του εδώ ο Πορτογάλος, θα στείλει την μπάλα out.
2: Πάμε Καραϊσκάκη και εκεί 6 λεπτά καθυστερήσεις.
3: Και εδώ 6 λεπτά καθυστερήσεων και κάποιον απέβαλε ο Ισπανός από τον πάγκο.
2: Νομίζω ο Λουτσέσκου είναι, Νίκο.
3: Μπορεί να... δεν έχει αποβάλει τον Λουτσέσκο.
2: Όχι.
3: Όχι, όχι, γιατί κάποιον έδειξε πίσω.
2: Α, okay, δηλαδή, okay, okay.
3: Ήρθε δίπλα στο Λουτσέσκο και έδειξε κάποιον στο βάθος του πάγκου. Γι' αυτό είμαι σίγουρος.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι εκεί ο Λουτσέσκο, κανονικά. Εντάξει.
3: Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Το εκτελεί ο Μιχαηλίδης ψάχνοντας τον Κωνσταντέλια. Ο Μπιανκόν θα πάρει την κεφαλιά. Γκαρσία όπως βιαστικά τρέχει ο Κεντζιόρα. Με το κεφάλι θέλει να γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Παυλένκα. Στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάντα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Παυλένκα στο δυνατό βολέρ. Έγινε το λάθος, αλλά δεν μπόρεσε ο Ροντινέι να ελέγξει την μπάλα. Τάισον τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Διαβάζει ο Ρέτσος, καλύπτει. Τζολάκης με τα πόδια θα απομακρύνει. Ο Σντόεφ με τον Ροντινέη. Ο Σντόεφ ψύχρεμα θα κερδίσει. Ο Μπιανκόν μπροστά του. Έρχεται και ο Γκαρσία. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη και της μεσαίας γραμμής. Ο Μπιανκόν θέλησε να εκτελέσει γρήγορα. Δεν είδε ξεμαρκάρι στο Ερυθρόλευκο. Αναζητά τον Ροντινέη. Κέρδισε ο Σντόεφ. Τάισον, ο Σντόεφ. Κωνσταντέλιας έκανε το λάθος. Μπρούνο για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος θέλει να κινηθεί γρήγορα από τον άξονα να πετάξει την μπάλα μπροστά. Είναι γρήγορος ανάμεσα σε δύο. Ταρέμι, δεν υπάρχει offside. Ταρέμι σε άδεια αιστεία. Όχι, offside. Offside. Σκομμένη σημαία. Άργησε να σηκώσει ο βοηθός. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τον γκολ από τον Ταρέμι. Να δούμε και ένα replay. Δεν βλέπω να διαμαρτύρεται ο Ταρέμι. Καμία αμφισβητούμε, ούτε καν αμφισβητούμε δεν τη λες σε αυτή τη φάση. Είναι ξεκάθαρα offside. Ο επιθετικός του...
2: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επικίνδυνη φάση και δυνατός ο Αλμάριο. 2-1 στο 93 από τον Αλμάριο. Η ΑΕΚ επηρεάζει το πρωτάθλημα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μία ακόμα ματιά παλιά στην περιοχή. Από την μπάλα έμεινε ζωντανή. Εκεί μετάφτηκε ο Αλμάριο. Ένα ψύχρεμο ζήτησε δεξιά γωνία. Την έστειλε στα δίχτυα. 2-1 για ΑΕΚ. 2-1 στο 94. Ορθόδοξο τρόπο, το έκανε και με συστηματικό τρόπο. Εδώ όμως το κατάφερε με μια πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εδώ παίρνει την πρώτη κεφαλιά από τον Ζήνη. Βάζει το σώμα του όπως χρειάζεται για να στρωθεί η μπάλα στον Ζουάο Μάριο. Και εκείνος με κρύο αίμα, κάτι που τον χαρακτηρίζει, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Και ίσως να στέλνει και το πρωτάθλημα μια και καλή στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Ένας μικρός χαμός στη Νέα Φιλαδέλφια για αυτό το γκολ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται κι εσείς υπό την προοπτική σε δύο λεπτά από τώρα να έχουμε στέψει. Λύτρωση στην All Win Arena. Και σε αυτό το γκολ είναι δραστική συμμετοχή του Ζήνη. Ο Ζήνη πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ζόβιτς στη συνέχεια έβαλε το σώμα του όπως έπρεπε. Αυτό το σώμα, ξαναλέω, που τόσο πολύ έχει συζητηθεί για τις διαστάσεις του, εδώ το χρησιμοποίησε με τέλειο τρόπο για να στρωθεί η μπάλα στον Ζωάο Μάριο. Και εκείνος από το πουθενά πάει να γίνει ο μεγαλύτερος ήρωας της σεζόν για την ΑΕΚ. Απίστευτα πράγματα στην All Win Arena. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά, αν όχι να το κατακτήσει από απόψε, να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος στις εξέδρες φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γεμίζει ο Λαφόρ μετά τη σέντρα που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο Ζωάο Μάριο, ο Μάνταλος απομακρύνει όπως τώρα στην απέναντι πλευρά. Και μένουν τώρα ψηλά οι παίκτες της ΑΕΚ για να πιέσουν σε αυτό το πλάγιο. Να δούμε πόσο χρόνο θα αφήσει ακόμα ο Όσμερς να παιχτεί. Ενώ βλέπουμε σε replay και τη φάση του γκολ για το ενδεχόμενο να ήταν εκτεθειμένος ο Γιώβιτς, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι καλυπτόμενος ο άνθρωπος που έδωσε την assist. Τώρα εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα κοντράρι. Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο μάτς, θα πιάσει την κεφαλιά. Και ο Βάρκα θα προλάβει την μπάλα πριν φύγει out. Θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο άκριο τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάβρια γεμίζει. Κόβει ο Ρότα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Τσούρισιτς. Δίνει ύψος τώρα ο Πινέδα. Την μπάλα από το κεφάλι του Βάρκα, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Ζήνη. Από μακρύ τον Πάλμερ Μπράου. Κεφαλιά από τον Πίλιο. Δεύτερη από τον Μουκουντή, ακόμα πιο μακριά. Ο Βάρκα στην απέναντι πλευρά. Να δούμε, είμαστε στα 6,5 λεπτά τώρα από τα 6 που έχουν δοθεί. Αφήνει το παιχνίδι ο
2: Έχει τελειώσει το μάτσο Καραϊσκάκη 1-1. Συνεχίζει Γιώργο.
0: Οπότε η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα από το να στεφεί πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην όλη την αρίνα. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της Ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωτοκλήτρια Ελλάδος. Δεν είναι για την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ακούτε τι γίνεται στην όλη αρίνα. Είναι λύτρωση. Είναι χαμός. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί δεν μπορεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, να πετύχει μια τεράστια νίκη στην ανατροπή από τον Παναθηναϊκό. Για πέμπτη φορά πρωταθλήτρια. Ακούτε την ετεστινόλμη αρίνα. 24 ώρες μετά το εφιαλτικό φινάλε στο τελικό του κυπέλλου μπάσκετ, εκεί όπου όλοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ τα έβλεπαν όλα μαύρα, σήμερα βλέπουν το σύμπαν να τους θα επιστρέφει όλα πίσω. Έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ομάδα του Νίκολιτς δεν βαρετήθηκε ποτέ σε αυτήν τη σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε σήμερα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα, τον Τσίνη, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε μέσα πήρε αβάρηστα την άμυνα του Παναθηναϊκού. Άλλαξε μόνος του την εικόνα του μάτς. Ήταν ο άνθρωπος που ισοφάρισε από την ασίς που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς που έκανε την ασίς για το 1-1. Ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων, στο 94, και εκεί ο ίδιος κανένας φέτος, ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ ξανά τα λεφτά του, θα ποτέ κανένας τα λεφτά του, ότι μπορεί να έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο στο 94 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του λαφών. Λύτρωσε την όλη αρίνα και ο άνθρωπος που έστεψε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ για το 2026. Γίνεται χαμός στο κέντρο του γηπέδου, όπου οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, οι συνεργάτες του, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι ένα κουβάρι, πανηγυρίζουν μαζί με 32.000 κόσμου τη στέψη της Ένωσης, την επιστροφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια γεμάτα βάσανα, η αλήθεια είναι, μετά από ένα πρωτάθλημα που χάθηκε προδιετίας μέσα από τα χέρια της Ένωσης. Αυτό όμως δεν μπορούσε με τίποτα να χαθεί. Η Ένωση η οποία φτάνει στην τέταρτη 3 νίκες, 3 ισοπαλίας, και έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ, αυτό που σήμερα πέτυχε ο Τετέι, αλλά δεν μπόρεσε να την εμποδίσει από το να σηκώσει την κούπα. Δεν θα το κάνει σήμερα κυριολεκτικά, αλλά ήδη έχει στεφτεί πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2020. Γίνεται ένας τρόπος καλός μέσα στο κήπεδο, με κάποιους φίλους του Γιάννης του ΣΑΕΚ να έχουν μπει μέσα, να μην μπορούν να κρατηθούν. Είναι εικόνες καλμένες από τα όνειρα κάθε φίλου της ΣΑΕΚ όταν έβλεπε την ομάδα του να επιστρέψει στο σπίτι της το 2023. Τετραετία. Από τότε που επέστρεψε, δείχνοντας πόσο σημαντικός ήταν και αυτός ο παράγοντας στα χρόνια που έπαιζε από εδώ και από εκεί. Σήμερα εδώ στο σπίτι της η Ένωση και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο και με τον πιο αναμφισβήτητο, νομίζω, ότι ήταν πραγματικά η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για το 2026. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2000.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και τον Διονύση Δεσίλα για την μετάδοση ενός συγκλονιστικού ντέρμπι και ενός ακόμη πιο συγκλονιστικού φινάλε για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Να το κατακτά 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ένωσης.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 2-1 η νίκη για την ΑΕΚ στο τέλος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έκανε τη μεγάλη ανατροπή και σε συνδυασμό με το 1-1 στο Καραϊσκάκι στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας με 70 βαθμούς στην κορυφή. Η Ένωση, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παναθηναϊκός 51. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε είναι αν ο ΠΑΟΚ θα ή ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, μένουν δύο αγωνιστικές. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε σχόλιο από τον Γιώργο Τσακίρη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήτανε πολύ η πίεση, αλλά δεν την έπνιξε την ΑΕΚ, Νίκο μου. Δεν την έπνιξε. Την έκλεισε με τα αθλήτρια και να είναι καλά. Ειλικρινά το λέω και όχι προσωπικό ύφος, ο Ανδρέας Τετέι που σκόραρε εκεί στην υπέροχη φάση που έκλεισε με το δοκάρι του Τέν. Και αφυπνίστηκε η ΑΕΚ και όλοι μαζί, και ο Πάγκος, θα πω εγώ, και ο Νίκολη. Και έκανε δύο αλλαγές και δύο αλλαγές του έδωσαν το πρωτάθλημα, τη νίκη πρωτάθλημα για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ζήνιο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το υπέροχο γκολ που βάζει και φέρνει το μάτι στα ίσα. Και βέβαια ο Σάο Μάριο, ο οποίος έρχεται σαν τρέιλερ στην εκπληκτική ασίστ του Γιώβιτς, ο οποίος ξέρει ότι εκεί ο Λαφόλ έχει τοποθετήσει σωστά και αντί να κάνει κεφαλιά προς το τέρμα, την κάνει προς τα πίσω στον ανενόχλητο Σάο Μάριο για να τελειώσει τη φάση. Στιγμές υπέροχες, στιγμές μοναδικές στη Νέα Φιλαδέλφεια που αντιλαμβάνεστε, με τους πρωταθλητές να είναι μία αγκαλιά με τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φτάσει κανείς στα ποδητήρια έχοντας έστω τα παπούτσια του, που λέει ο λόγος. Είναι μία φιέστα, πλήρη φιέστα για την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2026. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν απόλυτα δίκαιο και έγινε απόλυτα πράξη για την καλύτερη ομάδα της φετινής σεζόν. Για την ομάδα που στα play-off δέχτηκε το πρώτο της γκολ σήμερα στη διαδικασία ενώ το play-off και όμως δεν γονάτισε, δεν λύγησε, βρήκε κόντρα στην ατμόσφαιρα υπό την έννοια του πολύ σκεφτός από σήμερα δεν βρήκε κόντρα στην πίεση που είχε για να το κάνει και να τελειώσει το πρωτάθλημα, την ψυχή, το σθένος, την αντίδραση και όχι μόνο το έφερε στα ίσα το μάτς αλλά το πήρε κιόλας με τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Δεν θα ξημερώσει το βράδυ αυτό με την καλή έννοια το λέω. Θα είναι όλο το βράδυ γλέπει για την ΑΕΚ, τη Νέα Φιλαδέλφεια να γλέπει με τον κόσμο, τους παίκτες, τον πρόεδρο, όλους τους πρωταγωνιστές και εμείς, γιατί πραγματικά το μεγάλο μεγάλο όπελος ΑΕΚ αυτό που έφερε αυτό το πρωτάθλημα είναι αυτή η συσπήρωση. Η συσπήρωση αυτή δίπλα και γύρω από την ομάδα. Τεράστιο παρδίκαιο και αντρικό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολη. Αυτά Νίκο μου. Τα υπόλοιπα μετά.
2: Έγινε Γιώργο, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ένα πρώτο σχόλιο από τον Γιώργο Τσακίρη για την πρωταθλήτρια Ελλάδα ΑΕΚ. Είναι απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο. Φαντάζομαι και έξω από αυτό και θα πάνε μέχρι το πρωί σίγουρα. Με οπαδούς της ΑΕΚ έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Ένωση, 14ο ξαναλέω πρωτάθλημα και τρίτο μέσα στον 21ο αιώνα, έτσι να το λέμε και αυτό, 2018-23-26 για την ΑΕΚ, η οποία πανηγυρίζει το δεύτερο πρωτάθλημα μέσα στο καινούριο της σπίτι στην All Win Arena. Βλέπουμε και τον Μάρι Λιόπουλο, ο οποίος με ένα κασκόλ της ΑΕΚ σηκωμένο ψηλά κάνει γύρω-γύρω όλο το γήπεδο και αποθεώνεται από τους φίλους της Ένωσης. Θα συνεχίσουμε φυσικά με σχόλια μέχρι το βράδυ. Θα πάμε παρεούλα έτσι κι αλλιώς με όλα τα σχόλια για την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ και για το άλλο παιχνίδι φυσικά στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί όπου με το 1-1 ουσιαστικά η ΑΕΚ έγινε πρωταθλήτρια αφού νίκησε εκείνη το Παναθηναϊκό. Πάμε κατευθείαν, Κώστας Κετζόγλου. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
6: Νίκο, τελικά καλά τα πήγες.
2: Τι εννοείς?
6: Τη χρονιά
2: εννοείς.
6: Καλά πήγε η σεζόν, λέω, η πρώτη εκεί πέρα στη βραδινή ζώνη.
2: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο. Έχουμε το με εξαίρεση το περσινό που κρίθηκε λίγο νωρίς, είναι απίστευτα τα πρωταθλήματα από τότε που έγιναν τα play-off. Και φέτος που γίνανε σε τέσσερις ομάδες, ακόμη καλύτερα, είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Και θα έλεγα ότι είναι και μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με το σταυρό στο χέρι. Όπως είχε πει ο Κώστας Γεννεράκης το 1992, έτσι και φέτος χωρίς να υπάρχει πουθενά. Και τα αντιμετωπίζεται με ειρωνία, χλεβασμό και από τα κέντρα, ας πούμε, αποφάσεων. Κατάφερε να πάρει αυτό το πρωτάθλημα, να το καθαρίσει και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, με την ισοπαλία που έφεραν οι άλλοι δύο στο Καρεσκάκι, αφού να σκεφτείς ότι ήταν σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με ένα 0 και αμέσως έβαλε γκολ και ο Ολυμπιακός. Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν άντεξε αυτή την πίεση. Η ΑΕΚ την άντεξε, γύρισε το παιχνίδι, έβαλε αυτή την κολάρα ο Ζήνη, μετά είχε τεράστιες ευκαιρίες, είχε το δοκάρι του Ζήνη, είχε την άλλη που είναι τριπλή ευκαιρία, ο Ταγιώβης. Και στο τέλος ο Ζωάο Μάριο, ο πιο cool παίχτης της ομάδας, με αυτή τη μαγική ενέργεια που κάνει ο Γιώβιτς και του στρώνει την μπάλα με το ψαράκι, έβαλε το λυτρωτικό γκολ, έληξε για το παιχνίδι στο Καρεσκάκι και τώρα η μόνη μάχη πλέον είναι για τη δεύτερη θέση ή την τέταρτη, γιατί η τρίτη θέση είναι τέταρτη. Η ΑΕΚ θα παίξει ρόλο σίγουρα σε αυτό από εδώ και πέρα, αλλά το σημαντικό είναι ότι καταφέρνει η ΑΕΚ και παίρνει το δεύτερο πρωτάθλημα στα 4 χρόνια εδώ στην Φιλαδέλφια, και το κυριότερο, παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα χωρίς τον Δημήτρη Μελισανίδη το 1992. Είναι απίστευτο αυτό το επίτευγμα του Μάρου Λιόπουλου, απίστευτο πραγματικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί παίρνει και το πρωτάθλημα και με το σταυρό στο χέρι, το οποίο αυτός το έχει ονομάσει ευαγωνίζεται, και το παίρνει τη δεύτερη μόλις τη χρονιά στην ΑΕΚ, έχοντας απέναντι τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, του Βαγγέλη Μαρινάκη, τόσα χρόνια μια ομάδα που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ΠΑΟΚ που κυριαρχεί και στο 10 χρόνια κάνει πρωταθλητισμό και εδώ και 2 χρόνια έχει και την ΕΠΟ δική του ουσιαστικά με τον πρώην υπάλληλό του πρόεδρό της, και απέναντι και στο Παναθηναϊκό που και σήμερα κατά τη γνώμη μου έδειξε ότι έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του, να το πω έτσι, με την πορεία που έχει κάνει. Ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει η ΑΕΚ στα play-off, ο Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες που είχε. Και τελικά λήγησε στο τέλος από τη θέληση των παιχνών της ΑΕΚ να μην συμβιβαστούν και από τη φοβερή Φιλαδέλφια, από τον κόσμο της ΑΕΚ που πραγματικά τους κατάπιε σήμερα στο τέλος. Πραγματικά είναι μεγάλες στιγμές που ζούμε. Το χρειαζόμασταν λίγο παραπάνω και μετά.
7: Το χθεσινό,
6: Το χθεσινό σοκ.
7: Ναι, ναι.
6: Ιδίως εμείς που ήμασταν εκεί. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, έτσι ο αθλητισμός, γι' αυτό είναι φανταστικός. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζουν τα συναισθήματα. Σε τέτοιο ακραίο βαθμό δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να το
7: Κώστα, κάνει. Κώστα, έχω μια απορία την οποία την έχω εγώ και τη στέλνουν και εδώ αρκετοί. Μήπως ξέρεις δηλαδή. Η στέψη πότε θα γίνει? Τελευταία αγωνιστική τώρα με τον Ολυμπιακό?
6: Δεν νομίζω να υπάρχει κύπελο εδώ πέρα έτοιμο. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει.
7: Και εγώ έτσι νομίζω ότι σήμερα, επειδή ρωτάνε και για σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει σήμερα.
6: Νομίζω η Φιέστα θα πρέπει να γίνει με τον Ολυμπιακό.
7: Τελευταία αγωνιστική, ναι.
6: Ναι.
7: Εντάξει, αν μάθουμε κάτι εννοείται θα το μεταφέρουμε. Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κύριε Νίκο, κρατάμε ότι έγινε πρωταθλήτρια.
7: Εντάξει, να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και σχόλια από τον Κώστα και Τζετζόγλου. Έχουμε και το σχόλιο από τον Γιώργο Τσακίρη. Ο κόσμος δεν έχει φύγει από το γήπεδο. Είναι χιλιάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ που έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές, λίγο δεκαετία 90. Πάλι με την ΑΕΚ. Το θυμάμαι εγώ έτσι πολύ, πολύ έντονα αυτή την εικόνα. Έχουν φύγει φυσικά οι παίκτες, δεν είναι κανείς στο γήπεδο, μόνο ο κόσμος οπαδοί είναι που βγάζουν φωτογραφίες και πανηγυρίζουν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σχόλια τώρα, πρέπει να ασχοληθούμε και με το άλλο μάτς φυσικά, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εκεί όπου ξαναλέω η ισοπαλία, αυτή ήταν η μοναδική συνθήκη όπου έβγαζε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, έτσι, να κερδίσει η ΑΕΚ το Παναθηναϊκό και να έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στο Φάληρο, όπως και έγινε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, με τον Ολυμπιακό να προηγείται, τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει. Λοιπόν, σε λιγάκι θα έχουμε σχόλια και για αυτό το παιχνίδι.

0: Πάμε, σχόλια. Κώστας Νικολακόπουλος για το ισόπαλο 1-1 στο Καραϊσκάκη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, τι κάνεις.
0: Καλά Κώστα, καλά είσαι.
1: Ανίκανος είναι η λέξη που νομίζω ταιριάζει στον Ολυμπιακό, στο σημερινό παιχνίδι. Ανίκανος να κρατήσει το υπέρ του σκορ, το οποίο είχε διαμορφωθεί μετά από μια πολύ καλή παρουσία στα 60 λεπτά του, στα 65 λεπτά του αγώνα. Ο Ολυμπιακός εύκολα θα μπορούσε στο 65 να κερδίζει τουλάχιστον 2-0. Μετά το πρώτο γκολ, μοναδικό γκολ του Ροντινέη, ο Ελκαμπή έχασε δύο καταπληκτικές ευκαιρίες. Ήταν καταστροφή ο Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό σήμερα. Πραγματικά καταστροφή. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει γκολ ποτέ. Άργησε να τον αλλάξει ο προπονητής και στο πρώτο ημίχρονο τα ίδια έκανε ο Ελκαμπή. Και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, εδώ και μήνες που βλέπουμε το ίδιο έργο. Κρίμα γιατί βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός να παίζει καλά, να μην παίζει όμως μέχρι το τέλος καλά, να κάνει λάθη στη φάση του 1-1. Η αντίδραση του Κωστίνια ήταν χαρακτήριστη για αμυντικό, δηλαδή έτσι όπως πήγε πάνω στη φάση, καθόλου αποφασιστικά. Ο Ροντινέη αντί να είναι στον, πώς το λένε, να μαρκάρει τον Μπάμπα, ήταν στο ημικύκλιο της έντρας. Ο Ρέτσος αντί να βγει να παίξει offside, είχε κάτσει πίσω και πώς το λένε, έκανε το, άφησε τη φάση του ΠΑΟΚ να εξελιχθεί, ήταν κανονικά η σέντρα του Μπάμπα. Ο Γκαρθία, ο οποίος ακολουθούσε από κοντά τον Κωνσταντέλια, πήγε δεύτερο στην μπάλα. Ο Τζολάκης δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή τι, πόσα λάθη έπρεπε να συμβούν για να έρθει το 1-1, αν δεν μπορείς να κρατάς το γήπεδό σου 10 λεπτά το 1-0, είσαι άξιος της μοίρας σου. Ο Ολυμπιακός και δεν το έκανε 2-0 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Χασογκόλη εδώ και μήνες Ελκαμπή. Τι να κάνουμε, είναι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, τι να το κάνουμε, είναι πρώτο σκόρ. Εδώ και μήνες ο Ελκαμπή δεν βάζει γκολ με τίποτα. Σε κενή εστία, στην Τούμπα ξέρω εγώ κλπ. Άμα πρώτο λοιπόν δεν μπορείς να κρατήσεις το υπέρ σου σκορ 10 λεπτά στο γήπεδό σου και δεν μπορείς προηγουμένως να κάνεις ένα γκολ σε δύο καθαρές ευκαιρίες στο 63 και στο 64, είσαι άξιος της μοίρας σου πραγματικά, δηλαδή πραγματικά λέμε ότι είσαι άξιος της μοίρας σου. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού, στα πρώτα 25 λεπτά του παιχνιδιού, στο μισό πρώτο ημίχρονο, πραγματικά πάρα πολύ καλός. Το ίδιο έγινε και για 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ήταν ένα διάστημα στο οποίο μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 3 γκολ ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον 3, να πήγαινε δηλαδή 3-1, άντε να πω, επειδή και ο ΠΑΟΚ είχε μια ευκαιρία με τον Γκένι. Ο ΠΑΟΚ με δύο ευκαιρίες έβαλε ένα γκολ, τσίμπησε την ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός και θα πάρει και τη δεύτερη θέση πιθανότατα, γιατί βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει ένα μάτς. Τι να κάνουμε, ένα ντέρμπι δεν μπορεί να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Φέτος έχει παίξει 5 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και δεν έχει κερδίσει με οποιαδήποτε συνθήκη. Είτε προηγείται δεν κερδίζει, είτε τρώει γκολ πρώτος και χάνει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα μπορούσε ακόμα και σήμερα, αν κρατούσε το σκορ, να διεκδικούσε το πρωτάθλημα ως το τέλος, αλλά ούτε αυτό μπόρεσε να κάνει πραγματικά. Δεν περιποιεί η τιμή για το Μεντιλίμπαρ που δεν έχει κερδίσει 5 παιχνίδια του Λουτσέσκου, οπωσδήποτε. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ να μην έχει κερδίσει ένα προπονητή 5 φορές και είσαι στον πάγκο του Ολυμπιακού και όταν δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα αντίπαλο, αλλά με τον ΠΑΟΚ που ούτε καν είναι πρωταθλητής. Δεν περιποιεί η τιμή για τους παίκτες του Ολυμπιακού το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ήταν το γκολ της ισοφάρισης, ήταν τραγικό πραγματικά. Από πλευράς αντίδρασης εννοώ, σας είπα πριν για τους μισούς παίκτες ενδεκάδας του Ολυμπιακού που αδράνησαν, το Ροντινέι, το Κοστίνια 2, το Ρέτσο 3, τον Γκαρθία 4, Ζολάκι 5, η μισή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι, από τη μία είναι άδικο το αποτέλεσμα για μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε πάλι ο Ολυμπιακός, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να λέμε, βαρεθήκαμε τα ίδια ας πούμε. Είναι άδικο το αποτέλεσμα, ωραία, συνέχεια το ίδιο γίνεται και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει μια νίκη, δεν παίζει πάνω από 65 λεπτά με τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο το είχαμε δει και στην Τούμπα προχθές, το ίδιο είχαμε δει και στην Τούμπα στον πρώτο γύρο. Τα παιχνίδια δεν τελειώνουν στο 65-70 λεπτό όμως. Τι να κάνουμε. Και είδαμε και τον διαιτή να δίνει ένα πέναλτι τραγικό, πραγματικά, που το βρήκε. Ευτυχώς ο ΒΑΡ κράτησε την αξιοπρέπεια, ας πούμε, της διαιτησίας. Πρέπει να σου πω ότι είναι το τρίτο ντέρμπι Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ που διαιτεύει ο ίδιος διαιτής και έρχεται ισόπαλο στο Καραϊσκάκι. Τα είχα πει από την περασμένη εβδομάδα. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πάει φουλ να τερματίσει τρίτος, να παίξει προκριματικά Europa League από τις 23 Ιουλίου. Αυτό βλέπουμε. Αν αλλάξει κάτι στα δύο τελευταία παιχνίδια, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Πραγματικά, μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η πιθανότερη εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός είναι άξιος της μοίρας του. Δεν μπορεί να κερδίσει, είτε καλά παίζει, είτε μέτρια παίζει, είτε άσχημα παίζει, δεν μπορεί να πάρει ένα ντέρμπι τώρα. Έχει δώσει φέτος πόσα ντέρμπι ο Ολυμπιακός, 11, πόσα, 6 και 4, τώρα 10 και ένα στο κύπελο 11 και έχει πάρει 2 ντέρμπι. Δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με 2 νίκες στα 11 ντέρμπι. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν προβλέπεται από κανένα πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα.
1: Χάνει εκεί ο Ελκαμπή σε όλα τα ντέρμπι, χάνει γκολ 3-4 σε κάθε παιχνίδι και επιμένει και παίζει και είναι ο Ελκαμπή ο πιο βασικός παίχτης του Ολυμπιακού.
0: Κώστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου. Δεν έχει φύγει άνθρωπος από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και αυτοί που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί που είναι στην εξέδρα τώρα φωνάζουν συνθήματα. Μαζί για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, 14ο πρωτάθλημα. Μπορείτε να μπείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6 για όλο το ρεπορτάζ και να δείτε και τον γκολ του Ζωάο Μάριο, ένα ιστορικό γκολ, γιατί είναι αυτό το γκολ που χαρίζει τελικά το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εννοείται θα συνεχίσουμε σχόλια. Να λοιπόν που μία εβδομάδα ή αν θέλετε δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε έχουμε πρωταθλήτρια. Το λέγαμε πριν το ξεκίνημα της εκπομπής όλη την εβδομάδα ότι η συνθήκη είναι αυτή, να λήξει όπαλ το μάτσο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Έγινε τελικά αυτό, αλλά ο τρόπος που έγινε. Τώρα συγγνώμη, θα το πω δηλαδή. Τι φλανάχει Πρέμιερ Λίγκ, ρε παιδιά. Πραγματικά ένα φινάλε για ταινία. Όπως έχουμε βάλει και στον τίτλο του site για την ΑΕΚ που νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ο τρόπος που έγιναν, εξελίχθηκαν τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ το ίδιο λεπτό όπου ο Παναθηναϊκός πάγωσε τη Νέα Φιλαδέλφια. Το μετά είναι για ταινία. Λοιπόν, μεγάλη μάχη περιμένουμε τώρα τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αλλά πλέον δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό η μάχη της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία που την κράτησε αφού πήρε την ισοπαλία. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Τετάρτη με την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Φιλαδέλφια για τη φιέστα της ΑΕΚ. Έτσι. Να δούμε λοιπόν πού θα κάτσει μπίλια για τη δεύτερη θέση. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο, μια και το φέρει κουβέντα, από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τον δικέφαλο του Βορρά. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο το έχουμε ξεφτυλίσει πολλές φορές με διάφορα ειρωνικά σχόλια. Mm-hmm. Τέτοιο πράγμα όπως ζούμε εδώ δεν το ζει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη. Με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες να δίνουν τέτοιες μάχες στο τέλος και να υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός, τέτοια αναλλαγή συναισθημάτων. Ας μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα επιτέλους.
0: Μαζί σου, εγώ το είπα και πριν. Τι φλανάχη Premier League, Δημήτρη.
2: Ναι, βεβαίως. Ας δούμε και τα θετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και παραλίγο θα πηγαίνα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Σωστά, σωστά.
2: Παραλίγο, για δύο λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι ότι δεν το πήρε άξιο η ΑΕΚ. Mm-hmm. Όπως ακριβώς το Πουλουτσέσκο έχει διαχειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις όλη τη χρονιά. Όχι όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Άντεξε και έχει αυτή τη διαφορά. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε έκανε και σήμερα την ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν παίζει καλά ο ΠΑΟΚ. Σήμερα υπέφερε για 60 λεπτά για πολλούς και διάφορους λόγους. Νομίζω ότι ένας κυρίαρχος που τον κράτησε ο Παυλένκα είχε να κάνει με το ότι έπαιζε με λιγότερους παίκτες στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιζε, δεν ήταν το παιχνίδι 11 με 11 για 60 λεπτά. Πραγματικά υπήρχαν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που τους βλέπουμε και περπατάνε. Άργησε να κάνει τις αλλαγές ο Λουτσέσκου. Άργησε και του έκατσε έτσι ώστε πριν τις αλλαγές να δεχθεί και το γκολ. Γιατί πραγματικά μετά έγινε αγώνας. Mm-hmm. Έπαιζε και ο ΠΑΟΚ με 11. Όταν μπήκε ο Τάισον και ο Σντοεφ. Και το διεκδίκησε. Και πραγματικά είχε πολύ καλές στιγμές στο τέλος. Δεν κατάλαβα πως έφτασε στις 9 τελικές ο ΠΑΟΚ. Κι όμως στο φινάλι είχε πολλές και καλές στιγμές για να κερδίσει. Έμεινε όρθιος. Πραγματικά υπέφερε απόψε, πραγματικά τον κράτησε ο Παυλένκα που και αυτός έχει μπει αργά στη χρονιά. Δεν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να παίξει τελικό κυπέλλου χωρίς τον Παυλένκα. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση και το βλέπουμε κάθε φορά και κάθε βραδιά. Κρατάμε, επειδή η μάχη δεύτερη θέση συνεχίζεται, το ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία ότι επιβάλλεται να ανεβάσει απόδοση, επιβάλλεται να βρει τους 11 την Τετάρτη που είναι σε καλύτερη κατάσταση από μια ομάδα ψιλοαποκαμωμένη ή από μερικούς ποδοσφαιριστές που πραγματικά περπατάνε στο γήπεδο, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Εννοείται ότι δεν είναι απλά τα πράγματα όταν παίζεις και με την ΑΕΚ εντός, ακόμα και με την ΑΕΚ που μπορεί να πανηγυρίζει και δεν έχει άγχος, και με τον Παναθηναϊκό επίσης στην Λεωφόρο. Έστω και στο φινάλε πρέπει να βρει τον τρόπο τη σύνθεση ο ΠΑΟΚ να πάρει τα δύο παιχνίδια για να βγει δεύτερος και να έχει ένα όραμα για την επόμενη, ένα μεγαλύτερο όραμα για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Δεν είναι καλά, υποφέρει, αντέχει ακόμα για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά, ακούσαμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε με αυτό το 1-1 κρατάει το προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Λοιπόν, να ρίξω λίγο μια ματιά καθώς πάμε για τις 10. Σε δύο λεπτά ξεκινάει και το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Αν έχουμε κάτι σημαντικό να σας πω από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη μόνο στη Γερμανία, να πω το Mainz Union είναι στο 1-1 στο 61ο λεπτό. Το Βιέδο Χετάφε έληξε 0-0. Στην Ισπανία ο Βιέδο τελείωσε το μάτς με 9 παίκτες. Το Μίλαν Αταλάντα έχει ήδη γκολ 0-1 στο 14. Γκένκ Βέστερλο 2-0 στο 82. Είχαμε μια ήττα σοκ για τη Ρεάλ από την Μπρέογκαν στην ΑΣΕΜΠΕ. Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού, θυμίζω, στον ημιτελικό του Final Four. Με 97-101. Το Βίρτους Μπολόνια Βαρέζε 104-85. Ορίστε. Η Φενέρ, είπα. Η Φενέρ είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού και είπα για Ρεάλ εγώ. Εντάξει, τα έχω χαμένα, χάρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκάλα. Λοιπόν, Τρέντο Μιλάνο 84-74, τελικά είναι αυτά στην Ιταλία. Το Μπεσίκτας Γαλατά, να το πω και αυτό στο μπάσκετ, το 82-89. Σε μια τελευταία αγωνιστική στην Τουρκία, δεν προλαβαίνω τώρα. Μπείτε στο site του Big Wings Sport FM, έχει γίνει το έλα να δει το μπάσκετ στην Τουρκία. Μονακό Παρί 89-99 στα μισά τη τέταρτη περίοδου. Μπόσνα Παρτίζαν 73-87, τελικό είναι αυτό. Και κάπου εδώ κλείσαμε με το στοίχημα. Οπότε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε για περισσότερα σχόλια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πρωτάθλημα. Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι πρωταθλητές. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα από το να στεφθεί πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την Ένωση. Από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της Ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και δεν για την τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Όλμουιν Αρίνα. Είναι λύτρωση. Είναι χαμός. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Μια ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, να πετύχει μια τεράστια νίκη ανατροπή από τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Ιστορικό σποτάκι. Κόσμια όλης δίπλα μου, πανέτοιμος για το δικό του σχόλιο. Χαίρετε κυρία.
2: Γεια σας.
1: Συζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, θα το πω τώρα στον αέρα, δεν είναι και μυστικό, μπορεί να το έχεις πει και εσύ, ότι αν η ΑΕΚ πάρει το φετινό πρωτάθλημα, θα είναι ίσως, δεν θα πω το μεγαλύτερο, γιατί δεν ξέρω, δεν τα θυμάμαι όλα, μόνο ότι έχω διαβάσει από τα παλιά, ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που έχει πάρει, για τον τρόπο με τον οποίο το κατακτά και για τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει η σεζόν, έτσι.
2: Είναι για τρεις πολύ σημαντικούς διαφορετικούς λόγους.
1: Πάμε.
2: Ο πρώτος είναι για το λόγο που μόλις ανέφερες. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τελειώνει η περσινή σεζόν είναι ό,τι πιο εφιαλτικό μπορεί
1: κατάθλιψη.
2: Να συμβεί σε ομάδα.
1: Ναι.
2: Είναι για κατάρρευση. Είναι γιατί πρόκειται για μια ομάδα με καινούριο προπονητή, με κομμάτια που μπήκαν στο ρόστερ της και σε κανέναν δεν γέμιζαν το μάτι. Να σου θυμίσω, Κουτέσα, με χρονολογική σειρά. Μετά έρχεται ο Ρέλβας, μετά ο Πενδάης, οι δύο πάνε στην προετοιμασία. Έρχεται ο Μαρίν, πρόσεξε, επειδή δεν μπορεί να πάρει το μόρο Ιάκ, επειδή δεν μπορεί να προχωρήσει και τα λοιπά, σου λέει φέρτο να τον έχουμε και τελικά με τον Πινέδα συνθέτουν το δίδυμο του πρωταθλημάτους με 48 και 46 μάτς αντίστοιχα, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχω χάσει τον
1: κάπου τόσο είναι,
2: στα παιχνίδια τους. Παίρνει τον Γιώβιτς, παίρνει τον Γκουρουγίτς που, okay, δεν της βγήκε καθόλου και στο τέλος είναι η κουβέντα που γίνεται και μας έχουν μεταφέρει τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ ότι θέλεις επιθετικό έναν ακόμα ή το Ζωάο Μάριο, τον οποίο το γνώριζε από την πολύ μικρή συνύπαρξή τους στο ρωσικό πρωτάθλημα και λέει φέρε μου το Ζωάο Μάριο αν υπάρχει δυνατότητα. Ο Ζωάο Μάριο δεν παίζει στην Ευρώπη καθόλου, μπορεί να μην έχει σε μεγάλο μέρος της χρονιάς την απόδοση που θα περίμεναν πολύ, αν και έχει κάποια καλά παιχνίδια, όταν μπήκε αλλαγή δηλαδή που κατάφερε να προσφέρει πράγματα, αλλά σημασία έχει ότι σήμερα βάζει τον γκολ το οποίο στρέφει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Ο τρίτος λόγος και πάρα πολύ σημαντικός είναι ότι ο δεύτερος λοιπόν είναι μεταγραφής που ξέρεις, δεν γέμιζαν το μάτι, αλλά είναι συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή είναι το απόλυτο παράδειγμα του πόσο μεθοδικά, χωρίς να δαπανίσεις πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να φτιάξει μια φοβερή ομάδα. Φυσικά έχουμε και το Βάργκας το χειμώνα που έρχεται με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συν τις δύο μεταγραφές του Γεωργίεφ και του Σαχαμπό, οι οποίοι είναι πιο πολύ για τη νέα σεζόν. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το κάνει Νίκο κόντρα στους εφιάλτες, στους δαιμονές. Γιατί έχουμε πρωτάθλημα χαμένο το 2005 με απίθανο τρόπο, με τον γκολ του Νατσούρα με τον Ενικό. Έχουμε την ιστορία του 8 που πριν φτάσουμε στο τέλος που γίνεται η ιστορία με τον Βάλνερ, Ιάκ έχει πετάξει βαθμούς από εδώ και από εκεί με κάθε πιθανό και απιθανό τρόπο. Σου θυμίζω τον γκολ του Ζεντήλ στο τέλος με τον Άρη στο 92ο λεπτό, ήττα από τον Πανιόνιο κτλ. Που ό,τι και να έχει γίνει με την υπόθεση του Βάλνερ, αυτόν τον τίτλο θα τον έχει πάρει. Για να φτάσουμε στο 24 που ήταν πολύ βαρύ το πλήγμα για τον τρόπο που χάθηκε το πρωτάθλημα. Ιάκ επειδή έχει βιώσει πολλά τέτοια λοιπόν και επειδή το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με πολύ μαύρες προϋποθέσεις μετά την χθεσινή απώλεια για το σύνολο του οργανισμού, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό καμιά φορά πάει και ντόμινο, καταφέρνει σήμερα ανατρέποντας το ματς να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Για αυτούς τους τρεις λόγους, δηλαδή για το πώς μεταμορφώθηκε μεταγραφικά και ήταν 100% επιτυχημένη η στόχευσή της. Για το γεγονός ότι ξεκίνησε με τόσο άσχημες προϋποθέσεις τη σεζόν, όπου έπρεπε να περάσει τρεις γύρους. Και τρίτον, για τον τρόπο που ήρθε αυτό το πρωτάθλημα, που είναι ένα κλασικό πρωτάθλημα έτσι όπως πάνε να κλείσουν τα παιχνίδια, στο οποίο μπορεί να μπει στις ράγες για να το χάσει, καταφέρει να το κερδίσει. Για αυτούς τους τρεις λόγους, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα που έχει πάρει μέχρι τώρα. Βγάζω έξω άλλους παράγοντες, για τους οποίους θα μπορούσα να ζητήσω πολύ άνετα, όπως η πολύ κόντρα διαιτησία που είχε για πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς. Αλλά αυτό που μένει είναι ότι η ΑΕΚ δεν λύγησε και εκπορεύτηκε σε όλη τη σεζόν με το μοτό του προπονητή της να παλεύει, να μην τα παρατά και να πιστεύει με όποια σειρά θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση και για τον Ριμπάλτα και για τον Νικολίτς και πάνω απ' όλα για τον Μάριο Λιόπουλο που στη δεύτερη του σεζόν μετά από το πολύ στραβό ξεκίνημα άφησε τα κλειδιά σε αυτούς που πρέπει και το πήρε.
1: Μάλιστα. Περισσότερα μετά.
2: Περισσότερα μετά.
1: Με τον
2: θα
1: κόσμο.
2: Κιόλας,
1: να γράψει και άρθρο. Εντάξει.
2: Μην τα πούμε όλα για να διαβάσουμε.
1: Έτσι, ναι, μην τα λες όλα. Ένα τρέιλερ μόνο από Μιαούλη. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Μετά τις 12 θυμίζω θα είναι εδώ. Θα ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Με Βαλεντίνα. Κώστας Μιαούλης με. Αθανασίου, μάλιστα. Και Τσανάκας, ο οποίος είναι στο Μεσσηνία Challenge, είναι σε φάση επιστροφής. Μπορεί να είναι τηλεφωνικά. Λοιπόν, να πω ότι μαθαίνω από Φιλαδέλφια μεριά ότι έχει εκκαινωθεί ο αγωνιστικός χώρος και υπάρχει σκοπός να βγει η ομάδα για γύρο θριάμβου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει με έναν τους παίκτες ξεχωριστά ή αν θα βγουν όλοι μαζί. Πάντως δεν έχει φύγει ο κόσμος, απλά έχουν επιστρέψει όλοι στις εξέδρες και κάθονται και περιμένουν, πανηγυρίζουν, ούτε ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι εκεί. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πρέπει να έχει πάνω του 10 κασκόλ. Έτσι περασμένα στο λαιμό του, το ζει έντονα και έχει κάνει και δηλώσεις. Σε λιγάκι θα μεταφέρω όσα έχει πει ο ισχυρός άνδρας ΣΑΕΚ. Λοιπόν, να πω επίσης ότι ξεκίνησε το κλάσικο, εντάξει, 0-0 στο 6ο λεπτό, πιο κλάσικο τώρα, μόνο Σούπερ Λίγκα. Μίλαν Αταλάντα 0-1 στο 24, αν είχα

πρώτο ημίχρονο. Και πάλι όμως στο τέλος έχασε και αυτό το μάτς. Έμεινε στο πλήν 19 που, από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που δείχνει το μέγεθος της αταγούδης επιτυχίας της ομάδας και για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο τέλος της σεζόν και κυρίως για αυτό που η ομάδα δείχνει και σήμερα και δείχνει και σε άλλα παιχνίδια, είναι ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, να έχει συγκεκριμένο, έχουν συγκεκριμένους ρόλους στους παίκτες στο γήπεδο και να μην, ας πούμε, έχουμε άλλο πρόσωπο στο πρώτο 20 λεπτό, άλλο πρόσωπο στο τελευταίο 20 λεπτό, διαφορετικά πρόσωπα μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε σχέση με άλλα παιχνίδια δεν ήταν καλύτερος. Για το πρώτο ημίχρονο που μπήκε φνηδία στην ΑΕΚ με το pressing που έκανε και το έκανε καλά και είχε και παίκτες που πήγαν καλά. Ο Παντελίδης για παράδειγμα, ο οποίος έπαιξε, τον θυμήθηκε ο Μπενίτες σήμερα και τον έβαλε, έκανε ό,τι μπορούσε για την ομάδα και έχει συμμετοχή στο γκολ, στο μοναδικό γκολ που γυμπεί. Ο Αντίνο δημιούργησε προβλήματα στην πλευρά του Ρότα και ήταν και πάρα πολύ καλά πειθαρχημένος, πολύ στο τακτικό κομμάτι, είχε επιστροφές. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Κοντούρης, ο οποίος ειδικά όταν είχε την πάρα στα πόδια ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος, και ο Τσέριν. Απλά το μόνο πρόβλημα που είχε στο πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός είναι ότι όταν αμυνόταν αυτοί οι δύο, δεν βρισκόταν ένας από τους δύο μπροστά από τα στόπερ με αποτέλεσμα η Άκη να έχει χώρο για να σουτάρει. Όμως ο Λαφόν δεν απειλήθηκε, δεν ανησύχησε ούτε από το σουτ του Κοϊτά ούτε από το σουτ του Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να σκοράρει στη φάση του Παντελίδη στο πρώτο λεπτό, στο έκτο λεπτό, όπως και στη φάση του Κοντούρη. Στο δεύτερο μήχρονο οι δύο ομάδες, η Άκη φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ αγχωμένη. Εγώ αυτό κατάλαβα σήμερα, και πιεσμένη από το πρέπει της νίκης για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο βγήκε με στόχο να προσέξει ακόμα περισσότερο την άμυνά του και να βρει το γκολ, το βρήκε. Σε μια πολύ ωραία προσπάθεια του Παντελίδη από αριστερά που έφυγε. Την μπάλα στο Τσέριν, το σούτ στο δοκάρι και ο Τετέι με κεφαλιά κάνει το 0-1. Αυτό το γκολ λοιπόν αντί να δώσει boost στο Παναθηναϊκό, ψυχολογία και να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην ΑΕΚ, ξεσήκωσε ψυχολογικά την ΑΕΚ. Μετά η Άκη ήταν πολύ πιο αποφασισμένη, έφερε και παίκτης από τον πάγκο Νίκολιτς που για μένα κάνει διαφορά, όπως ο Ζήνη, ο οποίος ήταν πηγή κινδύνων για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα Μπενίτες έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο παίκτες που βοηθούσαν είτε στο αμυντικό κομμάτι όπως ο Αντίνο, είτε όταν η ομάδα μείνει μπροστά όπως ο Παντελίδης. Έφερε παίκτες και έβαλε παίκτες που είχαν να παίξουν καιρό. Ο Παναθηναϊκός όσο πέρναγε η ώρα έπεφτε η απόδοσή του, δεν υπήρχε και συνοχή στην ομάδα πλέον και με συνοδικές διαδικασίες μετά έγινε το 1-1 στο 22ο λεπτό από σουτ του Ζήνη και στη λήξη του αγώνα έγινε το 2-1, αλλά φαινόταν όμως το παιχνίδι πάει για να το υπάρχει και μια φάση πανεκκόνου του Ζαουρί και τίποτα άλλο, φαινόταν ότι είχε πέσει το καναβάτσο επί της ουσίας. Και ολοκλήρωσε ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι ακόμα ο Παναθηναϊκός με ήττα. Δεν περιλείπει τιμή το γεγονός ότι σκόραρε για πρώτη φορά στο τέταρτο ντέρμπι στα play-off. Είναι ντροπιαστικό το πλήν 19 από την κορυφή για μια ομάδα που έχει 40 εκατομμύρια ευρώ budget. Είναι φανερό ότι υπάρχει πλήρης αποτυχία, παταγώδης επιτυχία στο ότι έγινε το καλοκαίρι και από αυτούς που έγιναν. Κάποιοι αποχώρησαν, καλώς αποχώρησαν. Από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και καμία βελτίωση ουσιαστική και σταθερή. Δεν λέω για σήμερα, λέω γενικά. Από τον Οκτώβριο και μετά που άλλαξε ο προπονητής βλέπουμε καλά 20 άρθρα, καλά τέταρτα καμιά φορά και κάποια παιχνίδια τα οποία είναι απογοητευτικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός τώρα θα πρέπει να κοιτάξει τα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί, έστω μια νίκη που αναζητείται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι φοβερό, και να κοιτάξει να βρει έναν προπονητή, γιατί νομίζω ότι και η επιλογή του Μπενίτες ήταν λάθος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όπως και του Βιτόρια και του Αλόνσο, να κοιτάξει να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα αξιοποιήσει το ρόστερ που έχει και με τις προσθήκες που θα γίνουν να παρουσιάσει μια ομάδα που θα γουστάρει ο κόσμος να τη βλέπει, και όχι μια ομάδα που θα τη βλέπει ο κόσμος και θα λέει άντε να τελειώνει το μαρτύριο. Δεν λέω απαραίτητα για σήμερα, γιατί αλήθεια είναι ότι το Παναθηναϊκός σήμερα στο πρώτο μήκο ήταν καλός. Λέω γενικά όμως για τα αποτελέσματα, γενικά για την εικόνα του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, που μας έχουν

0: σε αυτό το πλήν 19 μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός πρέπει να την ξεχάσει και θα πρέπει να ληφθούν αυτή τη φορά σωστές αποφάσεις για να μην λέμε του χρόνου τέτοια εποχή τέλεια. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι άλλο που έχει περάσει στα ψηλά και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αναφέρομαι στο πρωτάθλημα που πήρε K17, εκεί όπου πραγματικά ελήφθησαν σωστές αποφάσεις το καλοκαίρι. Ο Τάκης Φίσας έδωσε, ουσιαστικά πήρε τον Θοδωρή Ελευθεριάδη, τον κορυφαίο στο θέμα ακαδημιών στην Ελλάδα. Αμέσως φάνηκε η διαφορά. Οι ακαδημίες που δεν έκαναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια και ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν στον Παναθηναϊκό. Ο Ελευθεριάδης έβαλε σε τάξη τα πράγματα, με τον Τάκη Φίσα έφερε έναν προπονητή εξαιρετικό, τον Άγγελο Ζαζόπουλο. Ο τρόπος που παίζει K17, το έχω ξαναπεί, θα έπρεπε να είναι ο τρόπος που παίζει η πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, με κάτω την μπάλα, και παίρνει ένα πρωτάθλημα δικαιότατο, αίτητη, έτσι. Σε ένα παιχνίδι σήμερα που το είδα, το οποίο έγινε πάνω σε ένα χωράφι, και είναι ντροπή για τις ομάδες να βάζουν μικρά παιδιά να παίζουν σε χωράφια, εννοώ για τη Λάρισα, με ένα γκολ του Νεμπή, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός επιθετικός, με παιδιά τα οποία έρχονται, όπως ο γείτονας, ο τερματοφύλακας, ο Μπινιάρης, το αμυντικό χαφ, ο Τσίγκας στο στόπερ, και ο Λάβδας, ο Νεμπής μπροστά μαζί με το Φώτη Ψώνον, έπαιξε ο Χριστόφος Καραγκούνης, ο γιος του Γιώργου Καραγκούνη, παιδιά τα οποία αν προσεχθούν και με τη σωστή καθοδήγηση θα μπορούν να επανδρώσουν την πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι πλέον οι ακαδημίες αρχίζουν και λειτουργούν σωστά και ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια από αυτό θα βγει κερδισμένος. Αυτό μπορώ να πω και το λέω.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και σχόλια από τον Τάσο Νικολογιάννη και κατευθείαν πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο να μας μεταφέρει δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος αυτή την ώρα κάθεται έξω από τη Φυσούνα στην All Win Arena και υποδέχεται έναν έναν τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι πράγματι βγαίνουν τελικά για να κάνουν γύρω θριάμβου. Είναι μια φιέστα πριν τη φιέστα ουσιαστικά, που μάλλον θα γίνει σε μια εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά.
1: Μπράβο. Για πάμε.
2: Λοιπόν, ξέσπασμα Μάριο Λιόπουλου.
1: Okay.
2: Μετά το ματς.
1: Ξέσπασμα, τι ξέσπασμα, χαράς ή...
2: Θα τα διαβάσω.
1: Πάμε,
2: όλα,
1: ναι, πάμε,
2: όλα
1: πάμε.
2: Και αυτούς. Πάμε. Μίλησε, κάνω ένα μικρό πρόλογο. Μίλησε για νέα εποχή στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Ωραία.
2: Αρχίζω. Σήμερα μοιράσαμε σε 25.000 οπαδούς τις λέξεις υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Είναι κάτι κασκόλ τα οποία μοίρασε η ΑΕΚ πριν την έναρξη του.
1: 30.000, 25.000 κασκόλ.
2: Έτσι,
1: ναι, κάπου εκεί. Ναι, okay, okay.
2: Σε όλο το γήπεδο, φαντάζομαι, εκτός από το πέταλο εννοεί που κάνανε άλλο κορέο. Αυτό έδεξε η ΑΕΚ σε όλη τη την πορεία. Κατάφερε και ξερίζωσε όλα τα συστήματα, το παρασκήνιο και τα κυκλώματα. Αυτό είναι το μάγκικο πρωτάθλημα, αφιερωμένο σε όλη την νεολαία για μια νέα εποχή στον ελληνικό αθλητισμό, για τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Για να μπορούν να οραματίζονται τα παιδιά να διεκδικούν έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Κοιτάξτε και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, φθινόμενοι στους δημοσιογράφους, να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά, για να πάει η χώρα μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε. Αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να διεκδικεί και να έχει στόχους. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω όλοι οι οπαδοί που έχουν το ΕΦ αγωνίζεστε. Οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα. Όλοι είμαστε μια γροθιά απέναντι σε όλους. Φτάσαμε εδώ σαν λιοντάρια, σαν αετή που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματά κανείς. Αυτά ήταν τα λόγια του Ιωπλου μετά την κατάκτηση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Να είσαι καλά. Ακούσαμε Στέφανο Χωριανόπουλο με όσα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Να πω και μια ατάκα από τον Νίκολιτς, τον τεχνικό της ΑΕΚ, ο οποίος είπε: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου δεν είναι όπως αυτός. Ευχαριστώ τον κόσμο, τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο». Έχει πει πολλά πράγματα. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Ξαναλέω, έχει στηθεί ένα πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποθεώνει ο κόσμος τους παίκτες που ξαναβγαίνουν, έκαναν το μπάνιο τους και επιστρέφουν ένας-ένας, βγαίνουν. Καλά, δεν ξέρω αν έκαναν το μπάνιο τους, μπορεί να πανηγύριζαν οι άνθρωποι στα αποδυτήρια, μάλλον αυτό έγινε. Ξαναβγαίνουν τώρα ένας-ένας για μια φιέστα, ξαναλέω, πριν τη φιέστα που φαντάζομαι θα γίνει στο μάτς με τον Ολυμπιακό, εκεί που η ΑΕΚ θα σηκώσει και το πρωτάθλημα. Έχει βάλει γκολ ο Ράσφορντ εδώ μεταξύ, στο ντέρμπι. Μπαρσελόνα Ρεάλ είναι 1-0. Έχουμε φτάσει στο 16ο λεπτό. Το Μίλαν Αταλάντα είναι 0-2 στο 34. Θα συνεχίσουμε φυσικά με σχόλια και ό,τι ρεπορτάζ προκύπτει από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρίως εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, Βάιο Τούτσικα δίπλα μου είναι τα γυαλιά του Κώστα μας. Τα ξέχασε. Μάλιστα. Κώστα Μιόλη. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Ελλάδα 2-3-0. Ελληνική κυβέρνηση προσφέρει αφιδώς καρδιολογικές εξετάσεις στον κόσμο που παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Θα μπορούσαν να τους χειριστούν. Έχουν πει πολλά. Θα μπορούσαν να πούν και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, πάντως να μείνουμε λίγο πέρα από τη συγκλονιστική χρονιά που κάνει η ΑΕΚ. Τον πανάξιο τίτλο που κατακτά. Διότι θυμίζουμε και εδώ πρέπει να θυμίσουμε πριν αρχίσουμε την κρίνια, γιατί χωράει κρίνια. Mm-hmm. Πριν αρχίσουμε να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε από την τέταρτη θέση των προβλέψεων στην αγωνιστική περίοδο, λόγω της καταστροφικής περσινής κατάληξης στο play-off, λόγω της αλλαγής προπονητή, της κρίνιας που υπήρχε για τις επιλογές, ότι ο Νίκολης έχει φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ, ότι δεν παίρνουμε τους παίχτες που θέλουμε, ότι έχουμε μείνει με δύο χαφ, ότι καταφέρει ο Νίκολης. Μένει πιστός σε αυτό που είχε υποσχεθεί στους φίλους της ΑΕΚ. Καταφέρνει, περνάει την πρώτη πίστα, την βάζει στην Ευρώπη. Περνάει τη δεύτερη πίστα, προχωράει στην Ευρώπη. Καταφέρνει και φτιάχνει ένα σύνολο το οποίο αντέχει στους κραδασμούς και καταφέρνει και παίρνει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πανάξιο. Και μάλιστα το παίρνει απέναντι στον καλύτερο φετινό Παναθηναϊκό του play-off. Mm-hmm. Ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση αυτό που έγινε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και εδώ μια μικρή γκρίνια που θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το match αν ο Νίκολιτς είχε βάλει το ζήν από την αρχή στο μάτς. Δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Επειδή εγώ το έβλεπα λίγο το παιχνίδι εξής και δεν είχα αυτή την ένταση του ανθρώπου που περιμένει η ομάδα του να πάρει το πρωτάθλημα, ήταν πεντακαθαρό, ολοφάνερο ότι με το που μπήκε ο ζήν στο μάτς, άρχισε το bullying στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το τελευταίο μήνα συμπεριφέρεται και είναι όσο ο MVP της ΑΕΚ, αδιαφεσβήτητα, 2-0 η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, είναι αδιαφεσβήτητα ο MVP της ΑΕΚ στο φινάλε του πρωταθλήματος και είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος. Περιμέναμε από την αρχή της χρονιάς να βγει ως blue chip για την Ένωση. Τελικά βγαίνει στο φινάλε της χρονιάς. Να μείνουμε όμως στο γεγονός ότι το πρωτάθλημα αυτό μας χάρισε στην τέταρτη αγωνιστική των play-off μια αγωνιστική όπως τη ζηλεύουμε. Τη βλέπουμε στο εξωτερικό και τη ζηλεύουμε. Μια αγωνιστική που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός αποκτάει τρομερό αβαντάζ για να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να πάρει το πρωτάθλημα. Προηγείται με τον Ροντινέη και καπάκι ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει τον γκολ. Και εκεί το πράγμα αρχίζει και γίνεται όπα, τι πάθαμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κινήσεις από τον πάγκο έφεραν την ΑΕΚ ξανά στη θέση οδηγού. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Παναθηναϊκό ότι δεν έκανε την προσπάθειά του. Ήταν εξαιρετικό σήμερα. Αυτό που μπορεί να πει για το παιχνίδι είναι ότι μια ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα κάνει αυτό που κάνει η ΑΕΚ σήμερα. Και αξίζουν και πάλι χίλια μπράβο στους ανθρώπους της ομάδας που έτρεξαν το φετινό σχεδιασμό. Με τα λάθη του, με τις αυλεψίες. Με ξέρω εγώ, τα προβλήματα, οκ, okay, όλα καλά. Αλλά ήταν πολύ λιγότερα από όσα κάνουν όλοι οι άλλοι. Έκανε λάθος ο Λουτσέσκου που έκαψε την ομάδα του για να διεκδικήσει ένα κύπελο που τελικά έχασε.
0: Ναι.
1: Έκανε λάθος ο Μεντιλίμπαρ που προσπάθησε από το καλοκαίρι και μετά να φτιάξει έναν Ολυμπιακό που θα παίζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ή μάλλον προσαρμόστηκε σε αυτό που ο Ολυμπιακός του πρόσφερε. Ένα δεύτερο επιθετικό υψηλής κλάσης όπως είναι τα Ρέμι. Μπήκε πολύ στο μυαλό του αυτό το πράγμα και του χάλασε την ισορροπία στην ομάδα. Προσπάθησε να το γυρίσει ξανά στην βασική του επιλογή στο φινάλε της σεζόν, αλλά είχε χαθεί η πίστη στον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό διακυγνώσκω. Ο Ολυμπιακός σήμερα στα πρώτα 60-65 λεπτά του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε βάλει 4-5 γκολ, αν ήταν ένας Ολυμπιακός όπως ο περσινός στο play-off, δηλαδή με την πίστη ότι δεν με σταματάει κανείς. Είναι πολλές και καλές οι χαμένες ευκαιρίες που έχει η ομάδα του Χωσέλιου με τη Λίμπαρ. Και νομίζω ότι τις χάνει διότι οι παίχτες του Ολυμπιακού σκέφτονται πολύ, πολύ περισσότερο το ότι κυνηγάνε σε έναν αγώνα που δεν προλαβαίνουν και λιγότερο ξέχασαν το ποδόσφαιρο. Okay. Αυτό συνέβη γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα μάτια του. Όπως το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το ξαναλέω ότι για μένα είναι μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά του Λουτσέσκου. Είναι μια αποτυχημένη χρονιά του Μεντιλίμπαρ. Διότι στο ξεκίνημα της σεζόν θυμίζω ότι είχαν το μεγάλο αβαντάζ. Του δεσίματος. Ο Ολυμπιακός για δεύτερη συγχρόνια χρονιά δεν είχε προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ μετά την γκρίνια της περασμένης σεζόν είχε φτάσει σε μια, πώς να το πω, κατάσταση πολύ πιο ποδοσφαιρική με τον Λουτσέσκου να του ζητάνε και να το δέχεται να ασχοληθεί μόνο με τα ποδοσφαιρικά και όχι με τα υπόλοιπα, πάρκινγκ και λοιπές ιστορίες τέλος πάντων που έγιναν πέρσι. Είχαν ομάδες πολύ καλές, τις διαχείριστηκαν λάθος και οι δύο. Και βλέπουμε τον Νίκολιτς να παραγυρίζει ένα τίτλο. Ο Νίκολιτς, ο οποίος στη διαχείριση της δικής του ομάδας, ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι το καλύτερο ρόστερ του πρωταθλήματος, δεν είναι το πιο πλήρες ρόστερ του πρωταθλήματος, είναι όμως το ρόστερ το οποίο έβγαλε την καλύτερη ποιότητα, γιατί η ΑΕΚ τελειώνει τη χρονιά με δύο κεντρικά στόπερ και όχι ουσιαστική πώς να το πω, αντικατάσταση.
0: Κάλυψη,
1: αυτούς,
0: ναι,
1: κάλυψη
0: ναι,
1: αυτούς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με δύο βασικά back, 2,5 βασικά back, με δύο half τα οποία συμπλήρωσαν πάνω από 3.000 λεπτά. Με ένα σωρό ζητήματα. Όμως θα διαχειρίστηκε σωστά ο Νίκολιτς και πήρε το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει τώρα για το. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, πώς να το πω, το ενδιαφέρον δεν έχει εκλείψει. Υπάρχει μεγάλη μάχη,
0: βέβαια,
1: η οποία είναι σε εξέλιξη. Και εδώ θα παίξει ρόλο τώρα το πώς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ποιος από τους δύο θα καταφέρει να συνέλθει πιο γρήγορα. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά η αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι το 65 δείχνει ότι είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση. Ότι δεν με ψήνει ότι την απελευθερωμένη ΑΕΚ που πετάει στα σύννεφα μπορεί εύκολα να την βάλει από κάτω. Και δεν μου λέει και τίποτα ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τον παρουσιάζεται και πλέον με πλήγμα ψυχολογικό μεγάλο, μετά το τέλος του απόψινου παιχνιδιού, θα μπορέσει να περάσει το επόμενο του Παναθηναϊκού. Διότι κατά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μάθει να κυνηγάει το πρωτάθλημα. Όταν δεν μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που δεν ξέρει να κάνει. Το έχουμε δει και παλιότερα. Δεν του λέει καν τη δεύτερη θέση. Σαν σύλλογος.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Το έχουμε δει παλιότερα όταν μπήκε στα play-off πρώτη φορά το 2010, βγήκε τελευταίος. Δεν του λέει κάτι, δεν τον εξητάρει το σύλλογο το να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Οπότε λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ποιος θα συνέλθει πιο γρήγορα από τους άλλους και μάλλον πόσες δυσκολίες θα τους βάλουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που περνάνε μια τελείως διαφορετική φάση. Η ΑΕΚ που είναι μεθυσμένη από το κατάξυμα του πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός ο οποίος ψάχνει να βρει αυτή την αγωνιστική βελτίωση που παρουσιάζει τα τελευταία δύο παιχνίδια σε ένα βαθμό, να την κάνει και μια νίκη για να μην φύγει χωρίς νίκη από το πρωτάθλημα. Ωραίο πρωτάθλημα, μια χαρά, πρωτάθλημα, πολύ ωραίο. Τελείωσε νωρίς, γιατί είχε ακόμα δύο αγωνιστικές, αλλά τελείωσε αξία με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσότσικα. Μας είπε η κόλαση ότι η Μπαρτσελόνα έβαλε και δεύτερο γκολ κοντρα στη Ρεάλ στο 24. Η Μπαρτσελόνα που το σηκώνει σήμερα, εννοείται με νίκη επί της Ρεάλ. Λοιπόν, από Mainz Union 1-2 την ίδια στιγμή. Ο Λουτσέσκου έχει δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV αμέσως μετά το 1-1 στο Καραϊσκάκι. Διαχειρίστηκε καλύτερα τις καταστάσεις υπό προπονητής του ΠΑΟ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είχαν λιγότερα παιχνίδια στην Ευρώπη. Τους βοήθησε και αυτό. Είχαν μια συνέπεια στην αποδοσία τους. Προφανώς εννοεί λιγότερα παιχνίδια, εννοεί το χειμώνα, επειδή η ΑΕΚ γλίτωσε την ενδιάμεση φάση και πήγε παρακάτω. Κάνω εγώ τη μετάφραση. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εμείς πληρώσαμε το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φλεβάρι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την επιστροφή μας, αλλά η διαφορά των βαθμών ήταν τέτοια που δεν μας το επέτρεψε. Δεν είναι εύκολο να παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό που παλεύει και αυτός για το πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο καλοκαίρι που έρχεται ως ο Νούπο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τις εξελίξεις.

0: Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Ηρακλή Αντίπα για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Μπάουκ στο Καραϊσκάκη και την απώλεια του τίτλου, έτσι. Γεια σου, Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, που άμα το ζήσει λίγο πτυχρά, ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που έχει πληρώσει πολλές φορές τη φετινή σεζόν. Δεν λέω σε πάρα πολλά μάτια, αλλά είπα πολλές φορές. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Όσο αποτελεσματικός είναι την περσινή σεζόν, φέτος δεν είναι αποτελεσματικός. Δηλαδή το σημερινό μάτι, ότι λύγει 1-1. Είναι ένα πορείς. Είναι ένα πορείς κυρίως, ας πούμε, μέσα τον γκολ της ισοφάρισης του Κωνσταντέλια. Γιατί μετά ο ΠΑΟΚ πάτησε καλύτερα και πήρε και ψυχολογία για ένα διάστημα μετά το 70. Αλλά μέχρι το 70 λεπτό ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 60, στο 60 με τον Ροντινέη. Αλλά προηγουμένως έχουν χαθεί τώρα ευκαιρίες που όταν θέλεις να μείνεις ζωντανός στη μάχη του τίτλου, δεν γίνεται να χαθούν. Ή δεν γίνεται να χαθούν όλες. Δηλαδή δεν μπορεί να χαθεί η διπλή ευκαιρία στην αρχή που τη βγάζει ο Παβλένκα. Δεν μπορεί να χαθεί το τέτα-τέτ του LKB. Δεν μπορεί να χαθεί στο δεύτερο εμίχρονο από το λάθος του Παβλένκα και το κλείψιμο του Ροντινέη πάλι το πλαστέ του LKB που κοντράρει. Δηλαδή, πόσες ευκαιρίες πρέπει να κάνεις. Και στην Τούμπα Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ ενώ είχε χάσει τρεις ευκαιρίες για να κάνει το 0-1. Τρεις ευκαιρίες για να κάνει το 0-1. Όταν ας πούμε στα δύο τελευταία παιχνίδια που ο Ολυμπιακός θέλει, δεν έχει περιθώρια για την παραμικρή απώλεια, χάνει έτσι με τόσες ευκαιρίες, θα την πατήσεις. Ήταν μια αγωνιστική των έντονων συναισθημάτων, γιατί και όταν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός έφυγε γκολ η ΑΕΚ, εκείνη τη στιγμή η διαφορά ήταν στους 3 βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κρατούσε πλέον μετά από καιρό την τύχη στα χέρια του, γιατί έκανε δύο νίκες και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και στο τέλος της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, δηλαδή το και έληξε και όλες τις ισόπαλες ομάδες, το ιδανικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, και βάλε και τον γκολ η ΑΕΚ στο τέλος και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η εικόνα και ο Ολυμπιακός όντως έφτασε και χάσει πάρα πολλούς βαθμούς φέτος στην κανονική διάρκεια και κυρίως αλλά και στα ντέρμπι. Έχει χάσει αρκετούς βαθμούς σε σχέση με την περσινή συγκομιδή του. Αλλά οφείλω να πω ότι στα τελευταία, ότι από τηλεφόρο και μετά ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο, αλλά κέρδισε μόνο τον Παναθηναϊκό. Έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο, βελτιωμένο, ήταν καλός τηλεφόρο, ήταν καλύτερο στην Τούμπα. Ήταν πολύ καλό σήμερα, το μεγαλύτερο διάστημα, και δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος του ΜΑΤ και με γνωστή πλέον την απώλεια του πρωταθλήματος, υπήρξαν μικρές αποδοκιμασίες, αλλά υπήρχε και πολύ χειροκρότημα στους παίκτες που πήγαν και στους οργανωμένους, που πήγαν και να χαιρετήσουν τον κόσμο και που ήταν και στα επίσημα. Υπήρχε όμως χειροκρότημα, δεν υπήρχε μια αναγνώριση για την προσπάθεια των παικτών. Ήταν καλό το Ολυμπιακός μέχρι το 70 λεπτό. Και μάλιστα και μετά το 1-0 έχει και άλλη ευκαιρία με τον LKB. Εκεί που πήγε να περάσει το Παβλένκα. Που μπορούσε να τη σπάσει δεξιά. Αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πρέπει να δω όλες τις υπόλοιπες μέρες. Θα συζητήσουμε και για το τι θα γίνει.
0: Ηρακλή, επειδή εσύ τον έχεις ζήσει τον Ολυμπιακό και επειδή το συζητούσαμε πριν με τον Βάιο για το πώς θα είναι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Όπου δεν έχει μαθηματικές ελπίδες για το πρωτάθλημα. Ότι δεν του λέει κάτι δεύτερη θέση, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Είναι και δύσκολη στη δεύτερη θέση. Καλά, του λέει κάτι, γιατί είναι προκριματικά τη Champions League.
0: Σίγουρα, ναι. Απλά σαν οργανισμός λέει ότι στην ψυχολογία του, στο DNA του. Πιστεύεις ότι τώρα στον Ολυμπιακό, ας πούμε, πρέπει να το βάλουν στο μυαλό του, γιατί το είπε με τη Λίμπαρο, ότι δεν τελείωσε η σεζόν. Πρέπει να βγούμε δεύτερη, είπε.
1: Την προπονητή είναι θέλει να κρατήσει την ομάδα, ξέρεις ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια. Ναι, θα είναι διαφορετικό. Υπάρχει την Τετάρτη, είναι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και τα διάφορα παιχνίδια δεν είναι αδιάφορα. Ενώ τα διάφορα βαθμολογικά, όταν παίζουν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μη συνηθισμένη στον Ολυμπιακό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, έχει δύο παιχνίδια τώρα Τετάρτη Κυριακή. Τα οποία υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι, ξέρεις, ότι να πάω να τερματίσω δεύτερο. Δεν είναι στο DNA.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αν πάει ο Παξάν παίξει την Αγγλική τρίτος, μπορεί να πάει και να πάει στο γύρο. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τρεις βαθμούς...
0: Τελειώνει η ιστορία. Ναι.
1: Αν κερδίσει, ας πούμε.
0: Αν κερδίσει την ΑΕΚ, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί είμαστε ισόβαθμοι. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θέλει 4 βαθμούς, αλλά εντάξει, τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Και δεν ξέρεις και αν και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να κάνει τις νίκες που χρειάζεται. Θα τα δούμε από την άλλη εβδομάδα και από το τελειώσουν. Θα έχουν ξεκαθαρίσει, θα το πει σε αρκετά θέματα, ξέρεις, στον Ολυμπιακό. Και θα πρέπει να ξέρεις, θα μαθούν και αποφάσεις και για το ρόστερ. Αλλά
0: καλά,
1: και
0: ναι,
1: όλα αυτά θα έχουμε.
0: Ωραία, πάνω. Ωραία, ωραία. Έγινε, Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Okay. Ευχαριστώ. Ακούσαμε το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα και κατευθείαν πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου. Γεια σου, Μπάμπη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωχ, τι να σου πω, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4-11 ντέρμπι και έχει πάρει 2.
0: Είναι πολύ αρνητικό ρεκόρ.
2: Με τον ΠΑΟΚ έχει κάνει 5 και δεν έχει πάρει κανένα.
0: Ναι.
2: Και με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 2 παιχνίδια ήταν και καλύτερος, έτσι. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός βάζει τον ΠΑΟΚ μέσα στο τέρμα του για 30 λεπτά και κάνα 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά που χάνει ο Έλκα Μπί σήμερα και με τους υπόλοιπους και τα λοιπά και το εγωιστικό που κάνει εκεί που βγαίνει απέναντι στον τραδοφύλακα που θα την δώσει δίπλα την μπάλα, μπαίνει ο άλλος με την μπάλα στα δίχτυα, πραγματικά με ξεπερνάνε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός με αυτή την περίπτωση. Όπως πρέπει να τον αφήσει λίγο στον πάγκο να ξεθολώσει το μυαλό του.
0: Τώρα 2 παιχνίδια έμειναν όμως.
2: 2 παιχνίδια, τι πάνε από 2 παιχνίδια. 2 παιχνίδια και τα λοιπά. Κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Που δύσκολα θα την πάρει τώρα, έτσι. Τη δεύτερη θέση. Γιατί πάει η ΑΕΚ να παίξει με τον ΠΑΟΚ, έχει τελειωμένο το θέμα. Αν πεις την έχεις και εσύ τελειωμένη, ας πούμε, έτσι. Okay. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και η ισοβαθμία είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό που είδα εγώ σήμερα πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει. Καταρχήν είδαμε πάλι την ίδια ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν άλλαξε ούτε την τρίχα του αυτό. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο Μάρτινς και βάλε τον Ποντένσα, ο οποίος ξεκίνησε καλά, έφαγε μια κεφαλιά εκεί από τον Μπρούνο, από ποιον την έφαγε και πήγε σπίτι του. Γενικά είδα μια ομάδα που έχει θέμα με τον γκολ. Και έχει θέμα με τον γκολ ενώ έφτιαχνε σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έφτιαξε σήμερα ευκαιρίες. Έφτιαξε ευκαιρίες. Έβαλε τον ΠΑΟΚ από κάτω. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο δεν αντέδρασε καθόλου. Γυρνάγανε την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω. Τη χάνανε, την έπαιρνε ο Ολυμπιακός και δημιουργούσαν ευκαιρίες. Τουλάχιστον 3 στο πρώτο ημίχρονο και άλλες 3 στο δεύτερο ημίχρονο. Από αυτές έχεις ένα γκολ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε παρακάτω δηλαδή για αυτό το πράγμα. Και πολλά επιπόλαια, δηλαδή το γκολ που τρώει πάλι ο Ολυμπιακός, πρέπει να έχουν κάνει λάθος οι μισοί παίκτες του Ολυμπιακού, οι μισοί του πάγκου και οι μισοί που δεν συμμετείχανε. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε. Όλοι λάθος. Ρέτσος, Ροντινέη, πώς τον λέγανε τον άλλον, τον Κωστίνια, Τζολάκης, όλοι κάναν από ένα λάθος και φάγανε γκολ. Okay. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά με 2 ευκαιρίες έχει κάνει ένα γκολ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι πρέπει να αλλάξει άκρα ο Ολυμπιακός, αλλά okay, δεν ξέρω αν είναι η ώρα για τέτοιες κουβέντες. Αλλά okay.
0: Θα είναι σίγουρα σε μια εβδομάδα πάντως. Ό,τι και να γίνει.
2: Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει πράγματα. Διότι αν δεν αλλάξει πράγματα, και αυτό που πρέπει να αλλάξει κυρίως είναι ότι πρέπει να βάζουν και άλλοι γκολ.
0: Ότι δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τον Ελκαμπή, ειδικά όταν περνάει τέτοιο φεγγάρι.
2: Τον φορτώσανε τον Ελκαμπή, τον εαυτόσανε, τον αγχώσανε τον αυτός και δεν κάνει ούτε τα αυτονόητα πια. Δηλαδή το αυτονόητο είναι είσαι απέναντι από την τροματοφύλακα και έχεις τον δρεασκελισμό, μπορείς να πας αριστερά, μπορείς να πας δεξιά και πας να κάνεις τον Τζιοβάνι. Δεν μπορείς να κάνεις τον Τζιοβάνι, ρε στον Ελκαμπή. Δεν το έχεις αυτό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Όχι ο Ζιωβάνι και πριν 50 χρόνια ο Πέλε, πώς το λέγα, πώς το λέει ο Γιώργος.
0: Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ.
2: Αν να κάνεις τον LKB να γίνεις ήρωας σε τέτοιο μάτς, δηλαδή για να μείνεις στην ιστορία, θα μείνεις στην ιστορία ότι έχασες ένα σκασμό γκολ. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσουμε εννοείται με σχόλια. Να πω τελικό στη Γερμανία Mainz Union 1-3. Μίλαν Αταλάντα ημίχρονο 0-2. Αυτό δεν το έχω πει καθόλου. Η Πόρτο, πρωταθλήτρια Πόρτο, έχασε από την Αβές στην Πορτογαλία 3-1. Γκένκ Βέστρελο 3-0, Ουνιόν Μαλίν 3-0, τελικά είναι και αυτά. Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 στο 37, πολύ γρήγορα στο 40 στη Γαλλία, όλα τα μάτς την ίδια ώρα στις 10 ξεκίνησαν. Ανζέρ Στρασβούργο 0-0, Μέτς Λοριάν 0-1, Μονακό Λίλ 0-0, Οσέρ Νις 1-1, Παρί Μπρέστ 0-0, Ρεν Παρίσι 0-0, Τουλούζ Λιόν 1-0, Χαύρι Μαρσέιγ 0-0. Και τι χρωστάω, αυτό που χρωστάω είναι η Βαλένθια. Λοιπόν, η Μπασκόνια υποχρέωσε τη Βαλένθια σε τρίτη σερή εντός συνόρων ήττα, λίγες μέρες πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό. Έχασε 88-86 Βαλένθια, η οποία παρότι ο coach έλεγε ότι θα βάλει τα δεύτερα τους πιτσιρικά, στα ρεπορτάζ τέλος πάντων στην Ισπανία, έλεγαν ότι η Βαλένθια θα κατέβει με τα δεύτερα για να ξεκουραστούν οι βασικοί. Έπαιξαν αρκετοί οι βασικοί. Μοίρασε το χρόνο στους παίκτες ο Μαρτίνεθ, άφησε εκτός μόνο τον Μπαντιό από ό,τι βλέπω εδώ. Παρ' όλα αυτά ήρθε η ήττα από την Μπασκόνια με 88-86. Θυμίζω την Τετάρτη το μεγάλο παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Μια ατάκα από Περέιρα. Πολύ ικανοποιημένος, πολύ χαρούμενος ο Περέιρα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις και γι' αυτό η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Μια ατάκα έτσι. Βλέπω τώρα διάφορες δηλώσεις εδώ από τους πρωταγωνιστές. Σε λίγο θα δείτε και βίντεο από τη Νέα Φιλαδέλφια με την Φιέστα πριν τη Φιέστα, όπου βγήκαν οι παίκτες με μπλουζάκια πρωταθλήτρια 2026 και τον Ηλιόπουλο να στέκεται και να προσκυνά τους παίκτες της ΑΕΚ στη Φυσούνα. Τους υποδέχτηκε εκεί και τους προσκυνούσε. Γι' αυτό που πέτυχαν 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Θυμίζω 48 έχει ο Ολυμπιακός, 20 ο Παναθηναϊκός, 14 πια η ΑΕΚ, 4 ο ΠΑΟΚ, 3 ο Άρης, 1 η Λάρισα.

0: Sport FM 94,6.
1: Αν όχι να το κατακτήσει από απόψε, να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα από το να στεφθεί πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την Ένωση. Από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της Ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν είναι την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Τον την αρίνα. Είναι λύτρωση. Είναι χαμός. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Μια ξεκίνησε πως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, να πετύχει μια τεράστια νίκη να τροπεί από τον Παναθηναϊκό.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Μπράβο, Χάρη μου. Εδώ ήμασταν. Εδώ είμαστε. Τι να κάνω, ρε Χάρη. Δεν ακούς εδώ φωνή που έχω. Ερωτική. Ε. Έχεις βγάλει μπάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έκανα καργάρι εκεί το πρωί. Πάλευα. Το κατάλαβα από το δεύτερο τραγούδι. Χθες λέω την κάτσαμε. Πώς θα κάνουμε εκπομπή, αύριο δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα με την Game Zone του Big Wings Sport FM 94,6. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Διάκος Σταθερόπουλος στις επάλξεις, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Εννοείται θα συνεχίσουμε σχόλια, ρεπορτάζ. Έχει ανέβει live εικόνα από Allwin Arena μέσα από το κανάλι της ΑΕΚ. Μπορείτε να δείτε την κυτρινόμαυρη γιορτή που έχει στηθεί εκεί με συνοδικές διαδικασίες. Μια πολύ μεγάλη γιορτή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, φαντασμαγορικό σοου βλέπω εδώ. Έχει μείνει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Το πάρτι συνεχίζεται και έξω, φυσικά. Έξω από την νέα Φιλαδέλφια. Α! Ένα δικό μας παιδί βλέπω εδώ στο σοου της ΑΕΚ, μέσα από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube. Άρια Σβεστά βλέπω. Ο οποίος έχει στήσει εκεί, είναι εκεί σε ένα τραπεζάκι μέσα στο γήπεδο, στο αγωνιστικό χώρο. Και μεταφέρει όλη τη γιορτή. Τη ΑΕΚ, λοιπόν. Βαλεντίνα μου, συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε σχόλια. Ήδη έχουν ανέβει τα σχόλια τα περισσότερα. Μπορείτε να μπείτε να τα ξανακούσετε. Και συνεχίζουμε. Επειδή ρώτησε εδώ και ένας φίλος αν θα έχουμε Καρπετόπουλο. Δεν γίνεται να μην έχουμε Καρπετόπουλο. Τέτοια μέρα, τέτοια βραδιά. Αντώνης Καρπετόπουλος, χαίρετε κύριε.
1: Γεια σας κύριε Ράλη, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Χοροπηδούσε τη Μετάλλικα, έμαθα.
0: Άστα να πάνε. Δεν ακούσε εδώ φωνή που έχω.
1: Ναι. Φώναζες και εσύ τι κρίμα.
0: Και τι κρίμα φωνάξαμε και πολλά φωνάξαμε και με έκλεισε η φωνή και πάει.
1: Ωραία. Σε 20 χρόνια που θα έρθουν η Μετάλλικα, που θα είναι 112 χρονών ο μικρότερος, ελπίζω να είσαι πάλι και να το χάσεις.
0: Εντάξει, δεν θα είναι 100, 80 θα είναι. 80 κάτι.
1: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί... Τη Μετάλλικα θα πήγαινε στο δημοτικό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Προφανώς.
1: Στο δημοτικό.
0: Συμπληροφορώ πάντως ότι από ό,τι έμαθα από παλιότερους που έχουν πάει στις προηγούμενες συναυλίες τους, ότι είναι στα καλύτερά τους. Δηλαδή ότι ήταν καλύτεροι, ας πούμε, και από το 10
1: το
0: και από πιο πριν.
1: Το πιστεύω. Δηλαδή... μετά από μια ηλικία, όταν συνεχίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, την κάνεις γιατί το γουστάρεις.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι δηλαδή υποκλιματική υποχρέωση.
0: Σωστό, σωστό. Λεφτά έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Λεφτά έχουν
1: και
0: πολλά.
1: Πραγματικά γουστάρεις όλο αυτό το τζέντζελο. Οπότε είσαι και...
0: Μια χαρά.
1: Και πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα για τα παιχνίδια τι να σου πω. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε για την ΑΕΚ με έναν ονειρόδη τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να το θυμούνται για πάντα όσοι το ζήσαν. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κερδίσει σήμερα τον Παναθηναϊκό. Ας πούμε, όχι, δεν το λέω με βάση την εικόνα της, λέω ότι θα μπορούσε δυνητικά, ας πούμε, να παίξει ένα παιχνίδι όπως εκείνο που είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ, να κερδίζει από το ημίχρονο, να πάρει το μάτς, να είναι 2-0, να περιμένουν όλοι τι θα γίνει στο Φάληρο, να υπάρχει, ας πούμε, αγωνία για το αν θα μείνει το ισόπαλο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι και άλλα τέτοια. Έγινε τίποτα από αυτό. Ήρθε ένα γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις, το οποίο ήταν λυτρωτικό, ήρθε μια ανατροπή μετά την είσοδο του Ζήνη και έτσι σου μένει ως οπαδό της ΑΕΚ η βεβαιότητα, η χαρά, πες το πως θέλεις, ότι το κέρδισες εσύ το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν ήταν ένα πρωτάθλημα στο οποίο είχε κάτι να κάνει έστω και στον επιλογό του με το ότι θα συνέβαινε, ας πούμε, σε ένα άλλο παιχνίδι κτλ. Η ΑΕΚ το πήρε σε ένα μάτς που κέρδισε με ανατροπή, όπως με ανατροπή έχει πάρει φέτος του κόσμου τους βαθμούς. Και αυτή είναι η τεράστια διαφορά της στη βαθμολογία από τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, που δεν έχει πάρει κάποια στιγμή ανατροπή. Θυμίζω την ανατροπή με τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο παιχνίδι, τον γκολ της καθυστερήσεις, για την ακρίβεια. Περισσότερο, θα λέγαω ότι περισσότερο και από ανατροπές, η ΑΕΚ κερδίζει παιχνίδια από την αρχή της χρονιάς με γκολ στο τέλος. Μερικά από τα οποία είναι και με ανατροπές, όπως με την Κηφισιά, για παράδειγμα, αλλά έχει και άλλα μάτς τα οποία είναι γκολ στο φινάλε, είτε ας πούμε τη σώζει από ήτες, είτε τις δίνει νίκες, με τον Πανετολικό, με τον Βόλο, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό σήμερα και αυτά από μνήμης. Άμα τα κοιτάξουμε θα βρούμε και άλλα, την Κηφισιά σαφώς, θα βρούμε και άλλα. Αυτό δείχνει πίστη, δείχνει ότι υπάρχει κόσμο στον πάγκο, υπήρχε κόσμο στον πάγκο που ερχόταν και άλλες παιχνίδια, το σημερινό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, δύο αναπληρωματικοί αυτοί που βρίσκουν τα γκολ της νίκης, και φυσικά ένας εύστροφος προπονητής, ο οποίος έχει πάντα στο μυαλό του, αυτό το είχα πει, όχι για να ευλογήσω τα ανύπαρκτα γένια μου, αλλά το είχα πει από πάρα πολύ νωρίς για τον Νικόλητς, ότι δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, αλλά ήταν ένας τύπος ο οποίος από την αρχή της χρονιάς σου έδινε να καταλάβεις ότι είχε στο μυαλό του πάντα αυτό που λέμε plan B. Είτε όταν η ομάδα του έπρεπε να γυρίσει αποτελέσματα, είτε όταν έπρεπε να κρατήσει αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας ανήσυχος, είναι ένας ανήσυχος προπονητής, ο οποίος κοιτάζει κάθε φορά τι μπορεί να αλλάζει, να αλλάξει όχι με βάση το ένστικτο, αλλά με βάση τη γνώση, την πολύ καλή γνώση ας πούμε του υλικού του. Σήμερα η αλλαγή του Ζήνη είναι κίνηση ΜΑΤ. Ο Ζήνη γυρίζει το παιχνίδι θεαματικά, αναστατώνει την άμυνα του Παναθηναϊκού, σκοράρει, έχει δοκάρει, είναι ο παίκτης παραπάνω που η ΑΕΚ χρειάζεται στο τέλος. Έχει μπει στη θέση του Περέιρα ώστε να παίξει με τρεις κυνηγούς κανονικούς η ΑΕΚ στο φινάλε. Παίρνει ένα ρίσκο εκεί, αλλά είναι ένα λελογισμένο ρίσκο. Και ο Μάνταλος είναι ένα λελογισμένο ρίσκο και ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, είναι ένα λελογισμένο ρίσκο. Δηλαδή δεν είδαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ΑΕΚ να παίζει με τρία center forward, δεν είναι τον Ελίασον και τον Κουτέσα για να γίνουν οι κυνηγοί, δεν ξέρω και εγώ, πέντε. Είδαμε πράγματα τα οποία ήταν στη βάση μιας λογικής ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα οι παίχτες αξιοποιούν τις ευκαιρίες, οι παίχτες έχουν την ευθύνη, ας πούμε, της αποστολής. Ο προπονητής πρέπει απλά να έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο και να το βλέπεις και να το καταλαβαίνεις. Εκμεταλλεύτηκε ο Νίκολιτς εν προκειμένου και την απόφαση του Μπενίτεθ να πάρει το μάτς. Δηλαδή ο Μπενίτεθ έχει παρουσιάσει μέχρι τον γκολ του Τετέι ένα Παναθηναϊκό πολύ ισορροπημένο, καλύτερο από ότι στη Λεωφόρο, και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά τη στιγμή που παίζει με 10 παίκτες. Στη Λεωφόρο έμεινε παίκτη λιγότερο στο 14. Έχει πολύ στόχευση ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Παίζει πολύ με τον Τετέι που τρέχει τα στόπερ της ΑΕΚ, τους φορτώνει με κάρτες από νωρίς, εκμεταλλεύεται τους χώρους με τον Κυριακόπουλο από τη μία και με τον Αντίνο από την άλλη που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά εικόνα πολύ καλής ομάδας, αλλά μετά την ισοφάριση ο Μπενίτε θέλει να πάρει το μάτς. Δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, η ισοπαλία εν προκειμένου, και ίσως και λογικό, παίζει και αυτός κατά κάποιο τρόπο την συνέχεια του στον Παναθηναϊκό και θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Γι' αυτό στο τέλος παίρνει και αυτό στα δικά του ρίσκα, με τέσσερις κυνηγούς οι οποίοι έρχονται από τον Πάγκο, τον Τζούρισιτς, τον Ζαρουρί, τον Σέρβο, τον Μικρό. Ό,τι έχει, εν πάση περιπτώσει, το βάζει. Δεν είναι ο πλέον ενδεικμένος τρόπος για να αμυνθείς απέναντι στην ΑΕΚ που εκείνη τη στιγμή παίζει το πρωτάθλημα και σου έχει πάρει και τον αέρα. Και αυτό στο τέλος πληρώνεται. Αλλά το ξαναλέω, η ΑΕΚ κάνει το δικό της και αυτό είναι που έχει σημασία. Το αποτέλεσμα στο Φάληρο δείχνει και συμβολικά είναι η εικόνα όλου του πρωταθλήματος. Δηλαδή η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα γιατί έχει πίστη, έχει βεβαιότητες, χτίζει αυτοπεποίθηση, δεν χάνει, κερδίζει παιχνίδια και κερδίζει και βαθμούς στο φινάλε απέναντι σε δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που δηλώνουν ότι την κυνηγάνε, αλλά που ακόμα και στο παιχνίδι αυτό, στο οποίο παίζουν την ίστατη ελπίδα τους, γνωρίζοντας ότι για να την έχουν πρέπει να κερδίσουν, δεν κερδίζει κανένας. Δηλαδή αυτός ο συμβολισμός για να είναι πολύ χαρακτηριστικός. Δεν λέω ότι το 1-1 είναι απαραίτητα ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο Φάληρο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και θα έπρεπε να κερδίσει. Δηλαδή έχει χάσει του κόσμου τις ευκαιρίες, έχει χάσει 4 γκολ ο LKB, έχουν χάσει ευκαιρίες ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ποντένσε. Δεν είναι ο συνηθισμένος Ολυμπιακός που έχουμε δει σε προηγούμενα ντέρμπι. Αλλά είναι πάλι μια ομάδα η οποία δεν έχει αποτελεσματικότητα, όπως δεν έχει από το ξεκίνημα της χρονιάς σε αυτού του τύπου τα παιχνίδια. Και τελευταία δεν έχει και αμυντική σιγουριά. Δηλαδή σήμερα υπάρχει ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κέφια. Δεν κάνει φοβερά πράγματα, αλλά κάνει 2-3 ενέργειες που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε από τους υπόλοιπους, ούτε από τον Ζιβκοβίτς που βρήκε τον πελάτη με τον Μπρούνο, ούτε από τον Γερέι Μέγεφ που κάπου χάθηκε, ούτε φυσικά από τον Ιβάνουσιτς που ως διαμαγιές βρέθηκε στην αρχική εντεκάδα γιατί χτύπησε ο Τάισον. Αλλά αρκεί ο Κωνσταντέλιας με ένα μαγικό του για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και από τη στιγμή που γίνεται αυτό, ο Λουτσέσκο εμφανέστατα σκέφτεται τη δεύτερη θέση. Παίζει ο ΠΑΟΚ στο τέλος, όχι άμυνα, δεν είναι ότι κλείνεται και παίζει ξέρω εγώ κανένα ταμπούρι φοβερό, αλλά σίγουρα κατά τη γνώμη μου με το μυαλό στην ισοπαλία που για τον ίδιο στην προοπτική της δεύτερης θέσης δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι ρισκάρι. Δηλαδή, φτάνει κάποια στιγμή να πλησιάσει και την νίκη με το ανεκδίκητο αυτό σφύριγμα του Ισπανού που δίνει πέναλτι και ευτυχώς το ΒΑΡ τον διορθώνει και γλιτώνει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκρίνιας που θα σπάγαμε.
0: Ήταν και κοντά εδώ μεταξύ.
1: Ναι, ναι, ήταν και κοντά.
0: Ήταν κοντά, πώς το είδε.
1: Το
0: κανένα και εμένα τι είπες.
1: Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι το ξεγελάει το άλλο χέρι του ρεκόρ.
0: Μάλλον.
1: Το οποίο είναι απλωμένο. Ναι, αλλά βρίσκει από την μπάλα. Κατάλαβες. Εκεί στο δευτερόλεπτο ο Ισπανός μόνο ότι έχει φάτσα τη φάση κάνει λάθος. Αλλά δεν τον διορθώνει το ΒΑΡ, δεν σημαίνει και τίποτα. Δεν γίνεται και τίποτα. Και το παιχνίδι λίγη ισόπαλο και ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια ομάδα που ήθελε να κερδίσει αλλά δεν είχε τρόπο, όπως δεν είχε και σε προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή Ολυμπιακός, και μια ομάδα η οποία βολεύτηκε με την ισοπαλία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πίστευε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα εδώ και θα έλεγα και αρκετό καιρό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ την ιστορία της τύχης του στο πρωτάθλημα την έχει αφήσει στην Νέα Φιλαδέλφια και τώρα θα πάει να πάρει τη δεύτερη θέση, πράγμα το οποίο είναι και αρκετά πιθανό γιατί έχει να παίξει με την ΑΕΚ που θα είναι με τα πανηγύρια στο κεφάλι στη Θεσσαλονίκη και μετά με τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που μπορεί, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν θα γίνεται κλεισμένο θυρών γιατί ο Παναθηναϊκός λέει θα κάνει ένθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίξει με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν πηγαίνει για τίποτα. Είναι δηλαδή μάλλον ο βολικότερος αντίπαλος που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει η σεζόν. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια και ευτυχώς έχουμε τα play-out στο οποίο υπάρχει ακόμα κάποιο ενδιαφέρον.
0: Καμός γίνεται. Κάτι
1: να ασχολούμαστε. Yeah. Εκεί γίνεται. Εκεί είναι οι τρεις αυτοί. Ξανά είναι τρεις. Ο Πανετολικός με τη νίκη στο Περιστέρι ξέφυγε. Η Κηφισιά δεν το συζητάμε. Ο Αστέρας τσούκου τσούκου ξεφεύγει. Μοιάζει ότι θα μείνει. Δεν έχει όμως ακόμα καταφέρει να σφραγίσει, ας πούμε, εισιτήριο παραμονής. Και τώρα θα έχουμε και τα τελευταία τρία παιχνίδια, mm-hmm. στα οποία τα παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα. Πράγμα που, να ξέρεις, έχει για μένα σημασία, διότι μέχρι τώρα, από το ξεκίνημα του play-out...
0: Κάποιος ήξερε τι έχει κάνει ο άλλος...
1: Αυτός που ήξερε τι έχουν κάνει οι άλλοι, έπαιρνε το αποτέλεσμα που ήθελε, σαντανικά.
0: Σωστά.
1: Κάτσε να το δεις, έχει γίνει 4-5 φορές. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει στη Λάρισα, ο Πανετολικός κερδίζει τον Ατρόμητο, ο Αστέρας κερδίζει τον Ατρόμητο. Όλοι, ρε παιδί μου, για ένα λόγο που προφανώς έχει να κάνει και με το κίνητρό τους. Δηλαδή, όταν ξέρεις τι χρειάζεσαι, μπορεί και να προσαρμοστείς, ας πούμε, στη συνθήκη. Όποιος παίζει τελευταίος έπαιρνε το αποτέλεσμα που ήθελε. Από εδώ και πέρα δεν θα γίνει αυτό και θα έχει κάποια δραματική ένταση στο φινάλε. Αρχής γενομένης από την άλλη εβδομάδα που νομίζω ότι υπάρχει ένα Αστέρας Πανσεραϊκός στο πρόγραμμα.
0: Σωστά.
1: Το οποίο είναι πραγματικό μπαράζ παραμονής. Αν ο Αστέρας το πάρει, μετά κρατάει νομίζω και αυτό την τύχη στα χέρια του. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάτι να λέμε και δεν είναι τα πράγματα όπως στη ζώνη 5-8 που με το που πήρε όφη το κύπελο, τα over βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια.
0: Ο Λεβαδιακός έχει βάλει 8 γκολ σε δύο αγωνιστικές.
1: Σε δύο αγωνιστικές. Ο Λεβαδιακός είχε αναθυμίσει την ομάδα του πρώτου γύρου. Ο Άρης μεταμορφώθηκε και κάνει 3 νίκες. Που δεν είχε κάνει σε όλο το πρωτάθλημα 2 συνεχόμενες.
0: Είδες, άμα δεν έχεις πίεση και άγχος.
1: Ακριβώς. Mm. Όλα αυτά είναι υπέροχα, αλλά δείχνουν γιατί είχαν κάνει και κακό πρωτάθλημα. Γιατί έφυγε αυτό που είπες. Γιατί δεν αντέχουν την πίεση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: έγινε. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου και να σας πω ότι είχαμε ντου των παικτών προφανώς συνέντευξη τύπου και μπουγέλο στον Μάρκο Νίκολιτς, μουσκεμα τον κάνα τον προπονητή της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, μεθυσμένη πολιτεία είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Η Άκη στρέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αφού με γκολ του Ζωάο Μάριο στο 90-3 επικράτησε του Παναθηναϊκού 2-1 στην Όλγου Αρένα με ανατροπή και έφτασε στους 70 βαθμούς, 8 περισσότερους από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Καϊσκά και έμειναν στους 62 για την 4η αγωνιστική των playoffs στη στοίχημα Super League. Άρισοφ 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 για την 4η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8. Μάγικο πρωτάθλημα για εξαιρίζει όλα τα συστήματα για μια νέα εποχή. Το μήνυμα του Μάριο Ηλιόπουλου μετά τη μαθηματική επιβεβαίωση της κατάκτησης του τίτλου από την Ένωση. Κανένα στήλο στην καριέρα μου όπως αυτός. Ευχαριστώ τον κόσμο, τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο. Υπογράμμισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Τα λόγια του χρυσού σκόρερ Ζωάο Μάριο. Φανερά απογοητευμένος από την έκβαση του μάτς με τον ΠΑΟΚ που άφησε τον Ολυμπιακό εκτός σύλλου και με μειονέκτημα στη μάχη για δεύτερη θέση. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν τελείωσε η σεζόν. Πρέπει πρώτα να βγούμε δεύτερη και μετά θα κάνουμε απολογισμό, σημείωσε ο Βάσκος. Ικανοποιημένος από τη θέληση που έδειξαν οι παίκτες του απέναντι στην ΑΕΚ, εμφανίστηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε του αγώνα. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί μέχρι το φινάλε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα, τόνισε. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάλλου Τσέσκου συνεχάρη την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το φινάλε του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Εμείς πληρώσαμε το κακό διάστημα που ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την επιστροφή, αλλά η διαφορά ήταν τέτοια που δεν μας το επέτρεψε, τόνισε ο Ρουμάνος. Βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται από το τέταρτο μάτσο των πλέον με τη Βαλένθια στο Τέλικο Μοσέντερ έστειλε ο Παναθηναϊκός άκτορ στην Ευρωλίγκα. Η Ισπανική ομάδα ιτήθηκε 88-86 από την Μπασκόνια για την Άσεμπε Λίγκα. Τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο Μπράξον Κι. Προφύλαξε αρκετούς παίκτες δίνοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Φαβορή για wildcard στην EuroLeague ΠΑΟΚ σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ειδικά σε περίπτωση που η κάτοχος του EuroCup Burg δεν δηλώσει συμμετοχή τη νέα περίοδο. Το κλασικό Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0 στο ημίχρονο δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 305ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Σε άλλο σημαντικό παιχνίδι, Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1 για τη 203η στην Bundesliga, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Η Άρσεναλ νίκησε 1-0 τη West Ham στο πιο σημαντικό μάτς στο σημερινό πρόγραμμα της 206ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και βρίσκεται στο σύν 5 από τη City με μάτς περισσότερο. Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 2-2, Μπέρνλι Άστον Βίλα 2-2 και Νότιγχαμ Φόρεστ Νιούκασλ 1-1 στα άλλα παιχνίδια. Σε εξέλιξη Μιλάν Αταλάντα στο 0-2 για 36η στη Σέρια, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Πάρμα Ρώμα 2-3, Βερόνα ακόμα 0-1 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Να πω ότι η ΑΕΚ όχι μόνο επιστρέφει στην κορυφή της Ελλάδας, αλλά βρίσκεται πλέον και μια ανάσα από ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πλεονέκτημα εν ώψη των προκριματικών του Champions League. Τα έχει αναλύσει φυσικά όλα ο Ανδρέας Δημάτος, ο συνάδελφος που τα γνωρίζει αυτά, τα παίζει στα δάχτυλα. Το βασικό σενάριο περιμένει η ΑΕΚ αφορά τη Σκωτία, καθώς η Χάρτς πρέπει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ώστε η ΑΕΚ να είναι οριστικά στους ισχυρούς, στο γκρουπ των ισχυρών, στα play-off του Champions League. Κάτι που θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες της για να προκριθεί στη League Phase. Έτσι. Εφόσον συμβεί αυτό, δηλαδή είναι ισχυρή η ΑΕΚ, η πιθανή αντιπαλή της στα play-off θα είναι σαφώς πιο βατή, με ομάδες όπως η Viking, η Lask, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα βέβαια, όλες είναι καλές ομάδες. Και η Χάρτς είναι πολύ καλή ομάδα, το έχει αποδείξει φέτος η Σκωτία. Αλλά αλλάζει πολύ το πράγμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι ισχυρούς. Viking Lask, βλέπω εδώ, Hearts και ζευγάρια από τον τρίτο προκριματικό που θα έρθουν, δηλαδή Τσέλι, Ομόνια, Σάμρο Κρόβρες κτλ. Εάν η ΑΕΚ είναι ισχυρή, αποφεύγει ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατσιλάβας και η Λεχ Πόζναν. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε. Βαγγέλης Ναρατζιάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Λύσω μια πορεία. Παρακαλώ. Μόνο τη Χάρτς έχει εκκρεμότητα, δηλαδή. Όλα τα λεφτά μόνο αυτό το μάτς περιμένει. Αυτή την έκβαση περιμένει και η Σκωτία.
0: Θα σου πω. Η ΑΕΚ περιμένει νομίζω και την Αυστρία, εκεί όπου η Λας Κλίτς πλέον είναι πολύ μεγάλο φαβορή, γιατί μένει μια αγωνιστική.
1: Αυτό τη βολεύει.
0: Ναι. Η Λάσκ και η Γιόρ στην Ουγγαρία. Διαβάζω και εγώ την ανάρτηση που έκανε ο Ανδρέας Δημάτος. Η Λάσκ και η Γιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους εν ώψη του φινάλε που είναι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Άρα ουσιαστικά πιο πολύ Σκωτία παίζει.
0: Ναι, αν η Χάρτς στη Σκωτία κάνει το θαύμα και δεν ιτηθεί στο Χάμπτεν Πάρκ τώρα από τη Σέλτικ. Έκανε γκέλα, μεγάλη, ναι, ακριβώς. Αν δεν ιτηθεί στο Χάμπτεν Πάρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ, το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο. Αυτό.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι. Το βασικό φυσικά της βραδιάς ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα δικαιότατα. Ήταν η ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και αυτό είναι που μετράει στο πρωτάθλημα ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχε τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έβγαλε τη μεγαλύτερη ένταση, είχε τη μεγαλύτερη συνοχή ως οργανισμό συνολικά. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και έτσι λοιπόν αυτό είναι και το σωστό και το δίκαιο. Αυτός που παίζει καλύτερα και είναι ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο να είναι και πρωταθλητής. Αυτό συνέβη φέτος με την ΑΕΚ που είναι δίκαια πρωταθλητρία της σεζόν. Σε μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με την Ένωση να έρχεται σε δεύτερο πλάνο, καθώς όλοι είχαν ως φαβόροι τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και σε δεύτερο πλάνο την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την υπέρβαση, έτσι και να βγάλει λίγο και το περσινό από την πολύ κακή χρονιά και το προπερσινό που είχε χάσει απροσδόκητα ο τίτλο. Άρα λοιπόν μπράβο στην ΑΕΚ για την θετική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα στο απόψινο παιχνίδι νομίζω ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο στα δικά μου μάτια θα ήταν δική γη ισοπαλία, διότι και στις καθοριστικές στιγμές του παιχνιδιού και στις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν στις δύο περιοχές και ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε ένα σχέδιο μέσα στο γήπεδο, είχε καλή συνοχή και πάλι στις γραμμές του από την άμυνα ως στη μεσαία γραμμή. Ασφαλώς και το κομμάτι του το δημιουργικό είναι ένα ζήτημα στον Παναθηναϊκό που δεν είναι τωρινό. Το παιχνίδι το όψινο στο τέλος κρίθηκε γιατί από τη μία υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν στα καλύτερά της, ήταν η πρωταθλήτρια, η οποία ήξερε ότι με ένα γκολ θα βρει τον γκολ το πρωτάθλημα, και από την άλλη ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι απογοητευμένος, είναι εξαιρεμένος και είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει ποδοσφαιρικό προσανατολισμό. Και στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι το μάτς εμπολής για τον Παναθηναϊκό κρίθηκε στο 70 λεπτό όταν αδικαιολόγητα ο Μπενίτεθ βγάζει από το παιχνίδι στον Κοντζόρι που ούτε τραυματίας ήταν ούτε κάρτα είχε. Και να πω ότι συνολικά στα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ ο προπονητής του Παναθηναϊκού στα δικά μου μάτια εκτίθεται από το γεγονός ότι επί τρεις μήνες έπαιζα στα μάτια του 3-4-2-1, 3-4-1-2 και τα λοιπά και δεν είχε πάει στο σχηματισμό όπως αυτό που βλέπουμε στα δύο τελευταία μάτια με την ΑΕΚ με την τετράδα στην άμυνα. Εκτίθεται από το γεγονός ότι ο Τσέριν με τον Κοντούρη σε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, όσο ήταν και οι δύο ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο Παναθηναϊκού, ήταν ισόπαλος και στα δύο μάτς απέναντι στους δύο καλύτερους κεντρικούς μέρους του φετινού πρωταθλήματος που είναι ο Μάρι με τον Πινέδα. Και νομίζω ότι έκανα σε μεγάλο βαθμό και τη διαφορά στην έκβαση όλης της χρονιάς για την ΑΕΚ. Εκτίθεται από το γεγονός ότι είχε παρκαρισμένο τον Ντουμπά για να παίζει στα μάτια ο Ερνάντεφ που έκανε τα λάθη του ένα πίσω από το άλλο. Εκτίθεται από το γεγονός ότι ο Παντελίδης μπορεί σήμερα να μην έβγαλε μάτια, αλλά όσο κυλούσε το μάτι γινόταν και καλύτερος και απέδειξε ότι δεν ήταν ένας παίκτης που έπρεπε να είναι παρκαρισμένος. Είχε ξαναπαίξει πριν 2,5 μήνες στη Λεωφόρο με τον Πανατολικό πριν την Μπέτις, όπου εκεί ήταν η πιο πειραματική δεκαετία της χρονιάς. Τώρα για να μην ακούσω τίποτα για τον Γιάκουσιτς, έχει παίξει το παιδί, είχε παίξει μέχρι σήμερα 70 λεπτά σε 5 διαφορετικά παιχνίδια.

0: Green, αλλά πρέπει να πάει σε ένα πιο μοντέρνο project, ας πούμε, για την επόμενη του μέρα, ώστε να μην πάνε στο βρόντο και τα αρκετά χρήματα που πάει το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ναραζιά για τον Παναθηναϊκό και την ήττα από την ΑΕΚ. Γενικά για αυτή τη σεζόν, μια σεζόν πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, και αυτός μπαίνει σε μια διαδικασία από την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα να τελειώσει το πρωτάθλημα, και έχει πολύ ενδιαφέρον και εκεί να δούμε τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του ρόστερ. Είναι πολλά, πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό και όποιον τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, όπου αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός εκεί, με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί θα ξεκινήσουν και πολύ νωρίς τη σεζόν. Έτσι, το θυμίζω αυτό. Ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς την προσπάθεια που θα κάνουν στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει. Α, όχι, πώς δεν έχει αλλάξει. Το 65 Μίλαν Αταλάντα έχει γίνει 0-3. Μάλιστα. Μπαρσελόνα Ρεάλ πάντα στο 2-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 50 λεπτό στη Γαλλία σε όλα τα μάτς. Κοινή ώρα είναι 6:10. Θυμίζω. Αντζέρ Στρασβούργο 0-1. Μέτς Λοριάν 0-1. Μονακό Λίλ 0-0, ο Σερνής 1-1, Παρίς Ζερμέν Μπρέστ 0-0, Ρεν Παρίς 0-1, Τουλούς Λιόν 1-0, Χαύρι Μασέγ 0-0, με πέναλτι όμως τώρα για τους φιλοξενούμενους. Να πω τις χαρητήρια στην ΑΕΚ, έδωσε και ο Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής του Παναθηναϊκού, όπως έκανε και ο Λουτσέσκου μετά το μάτσο του Καραϊσκάκη. Δήλωσε ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, γιατί τα έδωσαν όλα στο παιχνίδι. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού. Φιλεμάκι, άσε τώρα τι επιβάλλει ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Στην Ελλάδα είμαστε. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. 100 χρόνια. Νομίζω.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Προφανώς και αφού τα παιχνίδια είναι νωρίς πλέον και μέχρι το φινάλι του πρωταθλήματος, θα προλαβαίνω να βγάζω και Σταύρο Χοντροθύμιο να συζητάμε για Super League, αλλά κυρίως για τη μεγάλη μάχη που δίνει τότε να μια παραμονή. Αλλά δεν ξέρω τώρα σήμερα τώρα τι να πανηγυρίσει τώρα. Ότι παίρνει Arsenal το πρωτάθλημα ή ότι μένει στην κατηγορία. Χαίρετε.
1: Τιμώ. Χαίρετε. Το προτιμώ, φίλε.
0: Τι προτιμώ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να πάρει Arsenal το πρωτάθλημα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το έχει πάρει ακόμα. Αλλά προτιμώ. Δεν ξέρω γιατί είμαστε στην τούρλα του Σαββάτου που λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι βάζει γκολ η West Ham ισοφαρίζει το 95 και το παίρνει πίσω το VAR.
0: Το έκανα live μετάδοση.
1: Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει την εκείνη τη στιγμή λίγο.
0: Και είπα κιόλας ότι είναι πεντακάθαρη. Φάση υπάρχει φάουλ. Πεντακάθαρο στο τερματοφύλακα.
1: Στην αρχή, εγώ νομίζω ότι είναι φάουλ του τερματοφύλακα στο τερματοφύλακα. Και λέω, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Λέω, πολλό θα μετρήσει. Δεν έχω δει το χέρι από πίσω του παίκτη του Βασκά. Και το βλέπω εδώ, το βλέπω εκεί. Λέω, τι το εξετάζουν. Λέω, δεν υπάρχει φάουλ. Και μετά βλέπω αυτό το άγιο χεράκι.
0: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει. Ποιος θα μου το έλεγε.
0: Αρκεί να κερδίσεις αύριο τη Λίτς, έτσι μην κάνεις καμιά τρέλα αύριο.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Πόσες φορές πανηγυρίζουν οπαδοί γκολ της αντιπάλης ομάδας. Το ζήσαμε και σήμερα νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι στο Καρασκάκη όταν έβαλε γκολ.
0: Μα ακούστηκε, πέρασε τον αέρα, Σταύρο μου.
1: Αυτό λέω, δηλαδή δεν. Λοιπόν, οπότε κοίταξε, είναι μια ωραία μέρα για να είσαι εδώ. Σπάνια στις μέρες.

0: Και είναι και μια ωραία μέρα εάν δεις έξω από χρώματα, έξω από ομάδες για το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτή η αλλαγή συναισθημάτων, αυτή η έκρηξη στο 94 στην Νέα Φιλαδέλφεια, ακόμα και το πώς πήγαν τα παιχνίδια, διότι είναι άλλο να είναι σβηστό κάποιο παιχνίδι, σου δίνει λίγο την δυνατότητα να πεις εσύ μπορούμε να κάνουμε και πέντε ωραία πράγματα. Άκουσα και νωρίτερα τους συναδέλφους που λέγανε ότι όντως έχουμε βιώσει φέτος ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εντάξει, όχι στο απόλυτο, στον απόλυτο βαθμό, αλλά το έχουμε βιώσει. Έτσι, μην είμαστε αχάριστοι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως πάει, πήγε τελικά το πράγμα, έχει υποδοθεί και δικαιοσύνη. Νομίζω πανάξει η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι και ωραίος ο τρόπος που τελικά κατακτάζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να το χάρηκαν ακόμα περισσότερο οι φίλοι της ΑΕΚ που μπήκε ένα γκολ έτσι στις καθυστερήσεις παρά να έχει γίνει ένα σβηστό 2-0 από το ημίχρονο και το άλλο παιχνίδι της να ήταν χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια ΑΕΚ που δεν μπήκε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και νομίζω μπήκε και ο Παναθηναϊκός καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Σε ένα πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού που αν και με 4 στην άμυνα, κάτι που έχουμε καιρό να το δούμε, λειτουργήσε το πλάνο νομίζω. Ήταν ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και καλά το προγύρωσε στα κύρια στην αρχή. Τον γκολ του Τετέι αφήνισε την ΑΕΚ και έκανε αλλαγές ο Νίκολιτς και πλέον εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να πατήσει λίγο τον γκάζι, παιδί μου. Να βγει λίγο πιο μπροστά, να πιέσει, να δημιουργήσει φάσεις. Και όσο περνούσε ο χρόνος στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι φαινόταν πως η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα έβρισκε και τουλάχιστον ένα γκολ. Και μετά όσο έβαζε τον Παναθηναϊκό στην περιοχή του, ήταν εντάξει, όχι θέμα χρόνου, αλλά τέλος πάντων άφησαν συνεχώς τις πιθανότητες της να σκοράρει και σε συνδυασμό με το 1-1 στο Γιώργο Καρασκάκη τελικά να αναδειχθεί η πρωταθλήτρια. Επειδή έβλεπα ταυτόχρονα και τα δύο μάτσα όσο μπορούσα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όπως και στην Τούμπα έτσι και σήμερα ήταν πολύ καλύτερος του ΠΑΟΚ, ειδικά μέχρι τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου και σε αυτήν την αναμέτρηση. Έχασε πολλές ευκαιρίες, κάτι που δεν μας συνηθίζει. Συνήθως δεν έβγαζε πολλές ευκαιρίες, ενώ σήμερα έβρισκε ευκαιρίες. Είχε σε θέση βολής τον Ελκαμπή που επίσης δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει τέτοιες ευκαιρίες και τελικώς δεν αξιοποίησε ούτε την υπεροχή που είχε όπως έγινε και στην Τούμπα στο πρώτο μήνα, στην Τούμπα βέβαια, γιατί στο δεύτερο ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός. Σήμερα λοιπόν δεν αξιοποίησε τις πάρα πολλές ευκαιρίες και ενώ βάζει όμως τον γκολ, προηγείται με ένα 0. Εκείνη την ώρα μαθαίνει ότι στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν κερδίζει, οπότε ξέρεις, είναι και λίγο, όχι απλά κερδίζει. Κάποια στιγμή είναι και πίσω στο κόρο, οπότε σου λέει ότι είμαστε στους 3 βαθμούς και να που το πετάμε ένα άνοιχτο καθώς υπάρχει και παιχνίδι μεταξύ των δύο. Τώρα ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ. Μετά το παιχνίδι ξέρεις, είναι λίγο μία σου και μία, μόλις δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σκοράρει. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες στο φινάλε του πρωταθλήματος δεν έκανε το φίνις που θα έπρεπε, παιδί μου. Και δεν εννοώ μόνο από άψη 20 βαθμών και απόδοσης και επίδοσης και πώς να σου πω τώρα, να βγάλουν το πάθος που θα έπρεπε, να βγάλουν το πείσμα. Γι' αυτό σου λέω ότι δικαιότατα νομίζω η ΑΕΚ παίρνει αυτόν τον τίτλο. Τώρα το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τους δύο είναι δεύτερη θέση που μπορεί και για πολλούς να είναι ξενέρωμα, ειδικά όταν έχει συνηθίσει να μετράς πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ που στα 100 χρόνια ήθελε, ρε παιδί μου, κάτι παραπάνω από αυτή τη χρονιά. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία το τι ευρωπαϊκό στήριο θα πάρεις και ειδικά εάν μπορέσει να διεκδικήσει και να μπει στην εκθέση του Champions League. Δεν ξέρω τώρα το ξενέρωμα ή το πώς έχει βγει για όλη η χρονιά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και στις δύο ομάδες, εάν θα τους βοηθήσει ή αν θα καταφέρει να τους δώσει το κίνητρο αυτό που χρειάζεται για να πάρουν δεύτερη θέση. Mm. Από την άλλη, νομίζω πρέπει να δώσουμε ένα πόντο σήμερα στον Παναθηναϊκό, διότι σε μια διάταξη που δεν έχουμε συνηθίσει, φάνηκε αρκετά συμπαγής και μέχρι να μπει ο Δίνη που μετά τον ανακάλυψε λίγο είναι αλήθεια, έδειξε καλά στοιχεία. Σε ένα παιχνίδι που ξαναλέω θεωρητικά ήταν ο μόνος αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι και όχι μόνο και μόνο και δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάλυψες απόλυτα. Με κάλυψες απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σταύρος Κοντροθύμιος με το δικό του σχόλιο για όσα είδαμε σε αυτή την αγωνιστική όπου τελικά κρίθηκαν πολλά, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα τέλος πάντων, γιατί έχουμε ξαναλέω πρωταθλήτρια. Είναι η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Έχει στηθεί ένα τεράστιο πανηγύρι, πάρτι, γιορτή, όπως θέλετε, πείτε το, στη Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα. Και νομίζω ότι πάμε σε μια εβδομάδα που θα είναι όλη γιορτινή για την ΑΕΚ και εν ώψη της φιέστας της ερχόμενης Κυριακής. Φαντάζομαι τότε θα γίνει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Απλά η λογική λέει ότι θα γίνει εκεί η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα σηκώσει και η ΑΕΚ την κούπα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σε μια εβδομάδα. Υπάρχει live εικόνα στο site του Big Wings Sport FM. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε όσα συμβαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει μείνει ακόμη κόσμος, έχει πάρα πολύ κόσμο και έξω από το γήπεδο. Καλά, φαντάζομαι στη Νέα Φιλαδέλφια τώρα δεν θα κοιμηθεί άνθρωπος. Λοιπόν, είναι τρομερές οι εικόνες για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Να μεταφέρω μια είδηση που αφορά τον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Υπάρχει αγωνία στη Βαλένθια. Ο Μπράξτον Κι έγινε πόστερ, τραυματίστηκε και δεν ξανάπαιξε στο παιχνίδι την Μπασκόνια, που σας είπα νωρίτερα, όπου η Βαλένθια έκανε τρίτη σερία εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Μπράξτον Κι. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έγινε η φάση. Ο Έντουαρτς πήγε να κάνει ένα κάρφωμα εντυπωσιακό και δέχτηκε να ακούσει ο χτύπημα στο πρόσωπο ο Μπράξτον Κι. Μπορεί να μην και τίποτα, αλλά το κρατάμε και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για την Τετάρτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σχόλια, πάμε στον Νίκο Αθανασίου για το δικό του. Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε μου, με την ωραία φωνή, τη μεταλλική.
1: Σ' αρέσει.
2: Σάκουα και πριν.
1: Καλά, την κρατήσουμε είναι.
2: Χαίρομαι που το ευχαριστήθηκες. Και
1: ευχαριστηθήκαμε όλοι.
2: Να σου μείνει για μια ζωή.
1: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
2: Καλά, επειδή δεν αντέχω άλλο τη μιζέρια κάθε Κυριακή, θα ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα και σε όποιον αρέσει. Εμένα μου αρέσει, γι' αυτό ξεκινάω έτσι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, καταρχήν ένα τεράστιο μπράβο στην ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού, η οποία κατέξε σήμερα το πρωτάθλημα, με τον βαθμό που πήρε στη Λάρισα. Μια εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών.
1: Κάτι υπάρχει εκεί, Νίκο, κάτι καλό υπάρχει, γιατί παρακολουθώ και εγώ όλη τη χρονιά.
2: Έχει ψωμάκι, ναι.
1: Έχει ψωμάκι.
2: Ο κόσμος, αν θέλει να κάτσει να δει, υπάρχουν 4 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, στο YouTube, από το Puskas Cup που έπαιξε πρόσφατα εκεί αυτή η ομάδα. Και μπορεί όποιος θέλει και έχει τον χρόνο να κάτσει να δει μια ομάδα η οποία παίζει πραγματικά ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο από τις οδηγίες του coach Ζαζόπουλου και μια δουλειά που αποφέρει έτσι πρωταθληματικούς καρπούς, γιατί η ουσία όσον αφορά την Ακαδημία δεν είναι αυτή, δεν είναι τα πρωταθλήματα. Είναι προφανώς να μπορείς να αξιοποιείς αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα από την ημέρα που ανέλαβε ο Τάκης Φίσας και έδωσε τα κλειδιά της Ακαδημίας στον Θόδωρο Ελευθεριάδη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τα φυτώρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, έρχεται αυτός ο τίτλος. Μα πάνω απ' όλα έρχονται παιδιά τα οποία πραγματικά κάτι έχουν. Το Παναθηναϊκός θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μονοπάτι ποδοσφαιρικό για να φτάσουν αυτά τα παιδιά και να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για να τους δούμε κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα, παιδιά όπως είναι ο γείτονας, ο τερματοφύλακας, ο Μπινιάρης, ο κεντρικός χαφ, ο Φώτης, ο Σεντερφόρ, ο Νεμπής που βάλε σήμερα τον γκολ και χάρισε το πρωτάθλημα, ο γιος του Γιώργου του Καραγκούνη. Γενικά είναι παιδιά τώρα, όλα τα παιδιά αυτής της ομάδας φανατικά έχουν κάτι και είναι έτσι η ευχάριστη είδηση του Σαββατοκύριακου για τον Παναθηναϊκό, αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΚΑΠΑ 17. Θα συνεχίσω σε ευχάριστο τόνο. Θα πω ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ είναι απόλυτα δίκαιη. Μια ομάδα που το ποδοσφαιρικό της σχέδιο δικαιώθηκε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το θέατσι μέχρι 8 του Conference League και πια λίγα εκατοστά για παράδειγμα δεν πέρασε στους 4. Ένας προπονητής, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος με πολλά από τα παιδιά της περσινής ομάδας, που αν θυμάσαι, σίγουρα τη θυμάσαι τη συζήτηση μετά το 0 στα 6 της ΑΕΚ, στα play-offs, ήταν όλοι για να φεύγουν.
1: Όλο το καλοκαίρι αυτό συζήτησε.
2: Μπράβο, κανείς δεν έκανε. Ήρθε ένας προπονητής ο οποίος έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε με συγκεκριμένο συμβατό αγωνιστικό μοντέλο, με μεταδοτικότητα, με 100% θετική επιρροή, με πάρα πολλούς παίκτες από την περσινή ομάδα και 3-4 πολύ δυνατές μεταγραφές. Κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε επί της ουσίας αυτό που έγινε το βράδυ, για να συνδυάσω και λίγο τα πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι έτσι, απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, γιατί νομίζω καμία άλλη ομάδα φετινή, που το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός, είχαν τη συνέχεια και τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που είχε η ΑΕΚ από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα ποιος μπορεί να έπαιξε λίγο πιο θεαματικό ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία ουσία το να παίξεις ένα μήνα θεαματικό ποδόσφαιρο ένας και ένα μήνα θεαματικό ποδόσφαιρο άλλος, όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία για 9 μήνες κάνει σταθερά κάποια πράγματα από καλά έως πάρα πολύ καλά και γεννά συνέχεια πρωταγωνιστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για το παιχνίδι τώρα, και όσον αφορά την πράσινη έτσι, οπτική γωνία, Έχουμε φτάσει τέταρτη αγωνιστική στο μίνι πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έχει δύο πόντους, δύο σοπαλίες και δύο ήττες. Είναι στο πλήν 19 από την ΑΕΚ, στο πλήν 12 από τους άλλους, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
1: Τόσο.
2: Σήμερα κατάφερε να βάλει ένα γκολ. Εντάξει, θα μπορούσε και αυτός να είναι ένας λόγος περηφάνειας ή να συζητάμε για κατόρθωμα. Την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός, στη μεγάλη του εικόνα, θεωρώ πραγματικά δίχως νόημα και ουσία να βγω σε αυτό το μικρόφωνο ή μετά που θα έρθω να κάνουμε 12-2 να πω ότι ήταν ανταγωνιστικός, ότι χτύπησε το μάτς, ότι είχε αξιοπρέπεια. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα τα είχε, αλλά μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος, ξαναλέω, σε 4 αγωνιστικές δεν έχει νικήσει κανέναν. 3-4 έχει κοντρά στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Για το μάτς τώρα αυτό καθ' αυτό, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ξεκίνησε με μια διάθεση να πρεσάρει ψηλά την ΑΕΚ, μετά το 15ο λεπτό γύρισε αρκετά μέτρα πίσω, αλλά είχε καλή συνοχή, καλές αποστάσεις, αρκετές κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες και σε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ στο πρώτο μέρος τους δύο τους, συγγνώμη, κεντρικούς αμυντικούς, και δεν απειλήθηκε και απείλησε μόνο στη μεγάλη στιγμή του Παντελίδη στο 5 και ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον Κοντούρη. Στο δεύτερο ημίχρονο ενώ καταφέρει να προηγηθεί σε μία από τις λίγες καλές του στιγμές, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα που στα ντέρμπι παράγει με το σταγονόμετρο και αυτό δεν είναι συμπέρασμα ενός, δύο ή τριών παιχνιδιών. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός του Ράφα σε 11 ντέρμπι. Μία ομάδα η οποία αδυνατεί να παράγει πάνω από ένα expected goal ένα παιχνίδι. Όταν λοιπόν δεν παράγεις, όταν λοιπόν δεν δουλεύεις επιθετικά, όταν δεν έχεις συνδυασμούς, όταν δεν έχεις αυτοματισμούς, όταν δεν κάνεις ευκαιρίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίρνεις τα παιχνίδια. Βρίσκει λοιπόν αυτόν τον goal με τον Ντετέι σε ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνει και ο Πήλιος. Υπάρχει ένας κανόνας στις στατικές φάσεις, όποιος γίνεται κάτοχος της μπάλας μετά από μία απομάκρυνση, το μόνο που πρέπει να κάνει απλά να μην χάσει την μπάλα. Εντάξει, ο Πήλιος εκείνη την ευκαιρία στον Παντελίδη να τρέξει στο γήπεδο. Νομίζω η εικόνα του Παντελίδη σήμερα επιβεβαίωσε αυτό που λέμε όλοι, ότι αδίκως έχει εξαφανιστεί. Δοκάρι από τη σουτάρα του Τσέριν και ο Τετέι, ο άνθρωπος που έσωσε τα προσχήματα για τον Παναθηναϊκό φέτος, τον βάζει μπροστά στο σκορ και εκεί ο Παναθηναϊκός γυρίζει ολοκληρωτικά πίσω, δεν αλλάζει δεύτερη πάσα, κρεμιέται από τα δοκάρια θα μπορούσα να πω για σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού και η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και μια δουλεμένη ομάδα και μια ομάδα που έχει το κίνητρο για να πάρει απόψη το ποτάμι, φέρνει το μάστα ίσια με φοβερό σου του Ζήνη. Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι εκεί, δεν έχει και σημασία, αλλά κάνει κάτι περίεργο ο Πάλμερ και στρώνει την μπάλα στο Ζήνη. Μέχρι το 85 ο Παναθηναϊκός, έτσι λίγο με τις πρώτες αλλαγές, με την είσοδο του Σιώπη ας πούμε και του Ζαρουρί, κάπως το ισορροπεί, γιατί βγάζει αρκετό εκνευρισμό, αρκετά μεγάλη νευρικότητα, έχει στοιχεία του παιχνιδιού που είχε και στη Λεωφόρο στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή θέλουμε να τελειώσουμε το ποτάμι και θέλουμε να το τελειώσουμε τώρα, δεν μας νοιάζει το πώς. Και από 85 μέχρι το 95 η ΑΕΚ βάζει την μπάλα κάτω, νομίζω ηρεμεί, τη βοηθούν αρκετά οι αλλαγές που κάνει και απέναντι σε μια κλειστή άμυνα όπως αυτή του Παναθηναϊκού καταφέρει να βρει δύο πολύ μεγάλες στιγμές. Έτσι, η πρώτη του Γιώβιτς που τη βγάζει ο Λαφόν και η δεύτερη που πάλι ο Λαφόν κόβει τον Ρώτα, προσπαθεί να τον τριπλάρει και βάζει ένα γκολ χάρη στην τεράστια ατομική ποιότητα του Γιώβιτς, ο οποίος έχει βάλει πλάτη, ήταν ένας πάρα πολύ καλός σέντερ, Νίκο. Τον Πάλμερ Μπράουν και πεσμένος στο έδαφος στρώνει την μπάλα με το κεφάλι, μου θύμισε μια assist που είχε κάνει ο Σπόρα από το 2023 στο Μαντσίνι σε ένα Παναθηναϊκό Σπάου και εκεί ο Ζωάο Μάριο, εντάξει, έχει πάρα πολύ εύκολο έργο από τη μικρή περιοχή να κάνει το 2-1. Εντάξει, είναι ακόμα μια μίζερη ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλο το βάρος, όλο το ενδιαφέρον πέφτει στην επόμενη μέρα και θα έχουμε νομίζω πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μετά τις 12. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Θα τα πούμε, θα τα πείτε μάλλον μετά τις 12 με Κώστα Μιαούλη. Εδώ θα ανοίξετε τις γραμμές για τους ακροατές του Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, Βαλεντίνα, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα λίγα. Κάτι έχουμε. Ωραία. Να πω ότι το Χαβρί Μαρσέγ είναι 0-1. Πριν από λίγο έχασε πέναλτι Χαβρί. Μαρσέγ το έβαλε το δικό της το πέναλτι. Η Χαβρί έχασε το δικό της. Μπαρσελόνα Ρεάλ πάντα στο 2-0 στο 65. Μπαρσελόνα πολύ κοντά στο να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Μίλαν Αταλάντα πάντα στο 0-3. Έχει ένα ματσάκι NBA. Τελειώνει σε λίγο το ημίχρονο. Πολλά με λίγα είναι. Φιλαδέλφια 76ers New York Knicks 43-63. Η Νέα Υόρκη που προηγείται στη σειρά των αγώνων με 3-0 θα κάνει το 4-0. Αντίο, γεια σας.

0: Η λογική λέει ότι θα έχει Super Cup. Απλά για το καλοκαίρι μην το δίνεις και σκηνικό κορδόν. Δεν νομίζω ότι το καλοκαίρι θα κάνουν Super Cup. Πάλι, μάλλον λέω εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι. Πάμε για Γενάρη. Δεν νομίζω ότι μέσα στο κατά καλό καιρό τώρα και με τον Όφη να παίζει και αυτός Ευρώπη και να έχει τα play-off, να βάλουν παιχνίδι πότε, πριν της Παναγίας. Χλωμό το βλέπω. Πάντως από την ΕΠΟ αυτό που ξέρουμε είναι ότι θέλουν να κάνουν Super Cup και επειδή δεν θα είναι και ψηλού κινδύνου, γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε. Κώστας Βαϊμάκης. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Να συμπληρώσω και εγώ σε όσα άκουγα νωρίτερα, σε ό,τι είχε να κάνει πρώτα με την ΑΕΚ. Πολύ δίκαιο όλο αυτό που έγινε ως προς το πρωτάθλημα εννοώ. Mm-hmm. Και με ωραίο επικολληρικό τρόπο από αυτούς που γράφουν ιστορία και μνημονεύονται και για χρόνια σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Κυρίως διότι ξέρεις, στην ΑΕΚ παρότι και να τελείωνε το παιχνίδι σώπαλο ας πούμε και να ήταν διαφορά στους 6 βαθμούς, πάντα ο ΑΕΚτζής κάνει σενάριο στο μυαλό του για ότι μπορεί να πάει στραβά στα επόμενα παιχνίδια ας πούμε και ζει με μια αγωνία. Σήμερα του φύγει αγωνία διότι η ομάδα του φρόντισε να διώξει την αγωνία με τον τρόπο που αγωνίστηκε στο τέλος και με τον τρόπο που επιτέθηκε και με τη βοήθεια πήρε από τον πάκο και με τη βοήθεια που πήρε από την κλάση των παιχτών. Δηλαδή η είσοδος του Ζήνη είναι μια ιδέα του Νίκολιτς, ο οποίος βγάζει εξτρέμ για να φορτώσει ουσιαστικά την ομάδα του με έναν ακόμα επιθετικό. Το δεύτερο γκολ είναι η κλάση του Γιώβιτς, ο οποίος εκεί που έχει φτάσει με το σώμα του όπως έχει γυρίσει κάνει την ιδανική πάσα. Τη στιγμή που φαντάζομαι ας πούμε οι 9 στους 10 επιθετικούς εκεί θα προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να σκοράρουν, ξέρω εγώ, πέφτοντας με το κεφάλι, με οτιδήποτε άλλο, εκείνος έχει το καθαρό μυαλό να γυρίσει την μπάλα σε ένα παίχτη ο οποίος είναι μόνος του πίσω και όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι και το επιστέγασμα ενός πρωταθλήματος το οποίο αξίζει απόλυτα με βάση την εικόνα της όλη τη χρονιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού, ήταν ένας θαραλέος Παναθηναϊκός σήμερα. Ήταν ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ στα play-off, είχε ευκαιρίες αρκετές, είχε κάποιες ιδέες περισσότερες από προηγούμενα παιχνίδια. Φάνηκε να τον βοηθάει η τετράδα στην άμυνα γιατί του πρόσθεσε έναν παίχτη ακόμα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Άσχετα από τα μπόρτα δεν βρήκε πολλούς χώρους. Όμως υπήρχε ένας παίχτης παραπάνω και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και μια έννοια παραπάνω από την άμυνα της ΑΕΚ. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι όταν αναγκάστηκε ο Μπενίτες να παίξει με τετράδα πίσω μετά την αποχωρή του Ερνάντες, ο Παναθηναϊκός στάθηκε. Παρότι ήταν 10 παίχτες, δεν είχε προβλήματα πίσω. Δεν είχε μια άμυνα προβληματική επειδή του έλειψε ας πούμε ο τρίτος στόπερ. Οπότε κάτι σήμερα οι απουσίες των διαφόρων αμυντικών που δεν είναι διαθέσιμοι και κάτι έτσι φαντάζομαι και η εικόνα του προηγούμενου μάτς που ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά με τετράδα στην άμυνα του έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά τετράδα στην άμυνα η οποία σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Φαντάζομαι ότι αν είχε επιλογές στον πάγκο ο Μπενίτεθ στο σημείο που ο Νίκολιτς έχει περάσει μέσα το Ζήνη και ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0, πολύ ευχαρίστως θα άλλαζε το σύστημά του από τετράδα και θα το έκανε πεντάδα, αλλά δεν είχε παίχτη στον πάγκο να το κάνει αυτό, οπότε έμεινε με την τετράδα και το πλήρωσε στο τέλος γιατί έβαλε πολλούς παίχτες στην περιοχή του Λαφών και κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση και τις εμπνεύσεις ας πούμε των παιχνών της ΑΕΚ που ήταν πολλές και καλές. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αυτά τα δύο παιχνίδια που απομένουν να προσπαθήσει να κάνει τουλάχιστον μια νίκη στα play-off γιατί θα είναι άσχημο για την, σε μια άσχημη χρονιά τέλος πάντων να κλείσει χωρίς καμία νίκη στα play-off. Νομίζω ότι πρέπει να το κυνηγήσουν οι παίχτες του είτε στο επόμενο μάτς στο Καραϊσκάκη είτε στο τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο έστω και αν είναι και κλεισμένο το θεωρώ με τον ΠΑΟΚ και μετά από όλο αυτό έχει να κοιτάξει τι θα κάνει με το άμεσο μέλλον του, δηλαδή θα να πάρθει ή να ανακοινωθεί η απόφαση που έχει να κάνει με τον προπονητή, να βρεθεί ο άνθρωπος, αν φύγει ο Μπενίτεθ, ο άνθρωπος ο οποίος θα τον αντικαταστήσει και ο οποίος πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν γιατί ξεκινάνε πολύ νωρίς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, να δει τι ανάγκες έχει στο ρόστερ του και να προσπαθήσει να τις καλύψει επίσης το συντομότερο δυνατόν διότι θα έχει να περάσει μια δύσκολη διαδικασία αρκετών προκριματικών γύρων στο conference για να είναι στην Ευρώπη και να μην το κλωτσίσει όλο αυτό το πράγμα από νωρίς και να επιχειρήσει μια ολική ανασύνταξη για να παρουσιάσει μια εικόνα που θα είναι καλύτερη προφανώς από τη φετινή που θα είναι μια ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και που θα ξεκινήσει με διαφορετικές βάσεις από ό,τι ξεκίνησε πέρυσι και από ό,τι κύλησε όλη η χρονιά. Αυτά λίγο πολύ για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Νομίζω ότι, ξαναλέω, άσχετα από τι ομάδα υποστήριζε ο καθένας, να παραδεχτούμε όλοι ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα η οποία ήταν και η πιο σταθερή και η πιο παθιασμένη. Αυτό που έκανε σήμερα το έχει ξανακάνει να πετύχει γκολ στο τέλος. Και μια ομάδα η οποία μέσα σε όλη τη χρονιά, παρά τις δυσκολίες που είχε από το ξεκίνημα με την Ευρώπη, με νέο προπονητή, με νέο ρόστερ κτλ., κατάφερε να αντιπεξέλθει με έναν έτσι πολύ σοβαρό και πιστικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Καλό σου βράδυ. Πρώτο θέμα στη Μότσαρτς που το Νικολίτς, ο μεγαλύτερος τίτλος της καριέρας του, αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα. Για τη μεγάλη επιτυχία του προπονητή Τσάικ και ο ίδιος, θυμίζω, στην δήλωσή του στην Κοσμοτέ TV είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος τίτλος της καριέρας του. Έχει πάρει κι άλλους και πολλούς, μάλιστα. Στη συνέντευξη τύπου, και αφού τον μπουγέλωσαν οι παίκτες, είπε: οι παίκτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές, αφιερωμένος σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους. Η ατάκα του Μάρκο Νίκολης και μια φωτογραφία βλέπω εδώ με τον ίδιο πανευτυχή να φοράει μπλουζάκι πρωταθλητές 2026. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νίκος Παγκάκης. Χαίρετε, κυρία, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Λοιπόν, καταρχάς θα δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν πιο σταθερή ομάδα φέτος και το πήρε δίκαιο το πρωτάθλημα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, σήμερα στάθηκε όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με 10 παίκτες. Νομίζω στάθηκε αξιοπρεπώς, πάλεψε η ομάδα. Δύο πράγματα έλειψαν τον Παναθηναϊκό. Μάλλον δύο πράγματα που είχαν θετικό ρόλο για μένα και χάθηκε στο σημερινό μάτς. Κάνουμε μια ανάλυση για το παιχνίδι τώρα, για όλη τη χρονιά βέβαια. Το πρώτο είναι, νομίζω, σίγουρα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο κίνητρο και αυτό μετράει πάντα στα τέρμπι, στο γήπεδο της, αν κατάμεσο γήπεδο. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό το ότι προηγήθηκε, κάποια στιγμή ξέμεινε από δυνάμεις, νομίζω, θα το σε επίπεδο προσώπων. Και νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είχε βάλει πολλούς παίκτες μέσα, ο Μπανίδης που δεν είχε αριθμό, ότι αυτό επηρέασε και ο Γιάνγκουσης και ο Παντελίδης και ο Ζαρουρή που είχαν προβληματισμό και πολλά παιδιά, τέλος πάντων, με το που έγιναν οι αλλαγές, ο Πάντοβιτς είδε την ομάδα ότι κάθισε πίσω. Εντάξει, ήταν λίγο συνδυαστικό γιατί είχε άκυτο κίνητρο, είχε μάθει προφανώς ότι γινόταν στο Καραϊσκάκης. Αν την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει αυτή τη χημεία που ήθελε. Και κάπως έτσι συνδυαστικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε αυτό το παιχνίδι. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, άφησε την αίσθηση σήμερα ότι το πάλευσε το μάτς, δεν το άφησε στη μοίρα του, όπως και το προηγούμενο μάτς. Και ούτως ή άλλως αυτό ήταν το ζητούμενο τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Ο Παναθηναϊκός να είναι μαχητικός, να παλέψει για τη φανέλα του, για να βγει η χρονιά, να τελειώνει, να ξεμπερδεύει, να βάλει παρακάτω, να οργανώσει τη νέα χρονιά. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι βασανιστήριο αυτό που γίνεται. Γιατί έχεις χάσει όλους τους στόχους σου και πρέπει υποχρεωτικά να δίνεις το παρόν σε κάθε παιχνίδι και πάντα να είσαι μάχημο για τη φανέλα, για τον κόσμο σου κτλ. Νομίζω σήμερα, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε το παιχνίδι που λέμε. Δεν το άφησε να βάλει στη μοίρα του. Ωστόσο, ο συνδυασμός και η απουσία προσώπων, η έλλειψη, το μικρό rotation νομίζω του Μπενίτεθ γενικά, δεν βοήθησε σήμερα την ομάδα που χρειάστηκε περισσότερα άτομα να είναι σε καλό ρυθμό για να μπορέσουν να ισορροπήσουν την πίεση, να εξορροπήσουν την πίεση της ΑΕΚ στο φινάλε. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο για μένα. Από εκεί και πέρα, πάντοτε παίζει τώρα μια ομάδα που προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και έχει και ποιότητα η ΑΕΚ, το ξέρουμε. Έπαιξε τα αρέστα της και αυτή για να το καθαρίσει το πρωτάθλημα, να μην μπλέξει σε σενάρια, στις δεύτερες αγωνιστικές και τα πήρε καλά. Επίσης, το ζητούμενο στον Παναθηναϊκό είναι πλέον εδώ και αρκετές αγωνιστικές η επόμενη μέρα πώς θα διαμορφωθεί στον Παναθηναϊκό, να βγει υποχρέωση που λέμε και να μπορέσει η ομάδα να, ήδη έχει πει ο Μπενίτεθ τις δηλώσεις του, έχουν γίνει αρκετές επαφές, να στρώσει το δρόμο για να γίνουν κάποιες κινήσεις μεταγραφικές, να μπορέσει να οργανωθεί, να κάνει το πλάνο που θα πάει να δούμε Ολλανδία ή στην Αγγλία, ή στην Αγγλία λέω, ή στην Αυστρία, για να κάνει την προετοιμασία της και να δούμε και πόσα πρόσωπα θα φύγουν, πόσα πρόσωπα θα έρθουν καινούργια. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεταβατικό στάδιο ξανά για τον Παναθηναϊκό αυτό. Το καταλαβαίνουν όλοι νομίζω. Ωστόσο, τώρα περισσότερη ανάλυση στο σημερινό παιχνίδι για μένα δεν χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι πάντα που είναι ένα πολύ ειδικό πρίγμα στο φινάλι του πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Παγκάκης με το δικό του σχόλιο. Νομίζω τελειώσαμε. Α, 12 παρά 20. Έχουμε γράψει ρεκόρ. Έχουμε και 20 λεπτά δηλαδή να συζητήσουμε διάφορα και να δούμε και λίγο κλασικό, γιατί δεν έχω δει ούτε φάση, ούτε τα γκολ δεν έχω προλάβει να δω. Παραμένει το 2-0 για την Μπαρτσελόνα που νομίζω περιμένουν απλά να τελειώσει το παιχνίδι για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, το έχω πει, το έχω πει, το έχω πει. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε για, για τον Νίκολετς ότι είναι πρώτο θέμα στη Μότσα Σπορτ και γενικά οι Σέρβοι τον παρακολουθούν πολύ. Όλη τη χρονιά έγραφαν για τα επιτεύγματά του. Απολογιστικό σχόλιο. Για το αν το πήρε η καλύτερη ομάδα. Ναι, 100%. Δεν έχω να πω κάτι τρομερά διαφορετικό από αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, παιδιά. Δεν είναι ένας καλός μήνας, δύο καλοί μήνες κτλ. Η ΑΕΚ από την αρχή, ή τέλος πάντων περίπου από την αρχή, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, το μάτς Κυπέλλου με την Λιούπολη ήταν τον Οκτώβρη. Τι μουρμούρα και τι κουβέντες και τι συζητήσεις κάναμε για το ρόστερ, για τις μεταγραφές, για τον Γιόνσον, για το ένα, για το άλλο. Και μετά πατάει γκάζι ΑΕΚ και δεν χάθηκε. Γιατί έκανε και τις γκέλες, okay, δεν. Αλλά ξεκινάει στη διαδικασία των play-off και μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια και κατακτά ένα πρωτάθλημα δικαιότατα. Και το είπαμε και πριν με τον Κώστα Μιαούλη και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μιλάμε ίσως για από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που έχει πάρει η ΑΕΚ και γενικότερα ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που έχουν κατακτήσει, έχει κατακτήσει η ομάδα τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, με όλες τις συνθήκες, πώς ξεκινάει η σεζόν, με απέναντι σε ποιους παίρνει το πρωτάθλημα. Και ο τρόπος που παίρνει το πρωτάθλημα είναι και αυτό, θα μείνει στην ιστορία, έτσι. Λοιπόν, πάλι δεν έκανα προγνωστικά. Πότε να κάνω προγνωστικά, χθες δεν είχα εκπομπή, σας την έσκασα. Θες μόνο σου μετάλλικα. Λοιπόν, θες και πρόβλεψη για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πα, με τίποτα. Για το Βαλένθια Παναθηναϊκός, αν θες, το τελευταίο παιχνίδι που η Βαλένθια κάνει το 2-2, έδειξε ότι ούτε κατά διάνοια δεν είναι φαβορή η Βαλένθια στο Game 5. Είναι 50-50 για μένα. Γιατί η Βαλένθια πήγε να χάσει ένα δικό της παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ άπειρη ομάδα, έκανε πάρα πολλά χαζά στο τέλος. Παναθηναϊκός κόντεψε να το πάρει το μάτς, επειδή του το επέτρεψε η Βαλένθια με τα λάθη που έκανε. Και αυτό δείχνει πολλά εν ώψη της κρίσιμης μάχης την Τετάρτη. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω δει ακόμα συνέντευξη με τη Λίμπαρ, δεν πρέπει να έχει βγει ακόμα. Θες και για Παρί, για Παρί Άρσεναλ, προγνωστικό, πήγαμε τεράστιο κουβά. Πέσαμε έξω φέτος στο Champions League, παιδιά, μετά από 2-3 χρονιές, full. Για την Άρσεναλ βέβαια είχα πει ότι πιστεύω ότι θα πάει τελικό, αλλά περίμενα ότι θα πάει και η Λίβερπουλ, μάλλον ήταν ευσεβής πόθη. Τέλος πάντων, μας έκατσε η Arsenal, αλλά όταν φτάσαμε στα ημιτελικά, μου είχε κολλήσει στο μυαλό ότι θα περάσει η Bayern με την Ατλέτικο και θα δούμε και ωραίο τελικό. Και το Παρί Arsenal μπορεί να είναι ωραίο τελικό, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο για να είμαι ειλικρινή. Ρε αδερφέ, από τι ώρα είσαι εκεί, πριν λίγες ώρες θυμάμαι, σου έστειλε ένα σχόλιο για Metallica. Παιδιά, εδώ και ένα χρόνο είμαι από τις 7 το απόγευμα. Κάθε Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, Παρί Άρσεναλ. Τώρα. Παρί Άρσεναλ εντωμεταξύ θα το δούμε χαλαρά, θα έχουν τελειώσει όλα. Θα έχει τελειώσει και το Final Four της Ευρωλίγκας. Ωραιότατο. 30 Ιουνίου. Μαΐου, συγγνώμη. Και μετά θα μετράμε αντίστροφα για Μουντιάλ. Και κάπου εκεί θα ξεκινήσει βέβαια και η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ. Μια και το φέρει ευκαιρία. Οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 16 Ιουνίου. Πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία. Λοιπόν, Παρί Άρσεναλ τώρα, Κοίτα να δεις, θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός αν καταφέρει η γαλλική ομάδα να πάρει δεύτερη σερή κούπα με αυτιά, με μεγάλα αυτιά. Αλλά για μένα είναι φαβορή η Πάρη. Είναι φαβορή. Από την άλλη έχουμε μια Άρσεναλ η οποία μπορεί να τη δέσει κόμπο, έτσι όπως παίζει ο Αρτέτα, και να δούμε και λίγο σούπα τελικό. Αλλά Πάρη, λέω Πάρη. Ναι, θα είναι δυσφημίσει του ποδοσφαίρου, λέει ένας αισιόδοξος φίλος. Ενδεχομένως. Λοιπόν, άστο αδερφέ για το μπάσκετ της ΑΕΚ. Αν χθες η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, γιατί η ΑΕΚ έπρεπε να το πάρει χθες το ευρωπαϊκό. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα που δεν το πήρε. Αλλά μέχρι εκεί, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι υπερβολές, γιατί έχουν γραφτεί και ακουστεί 1000-2 υπερβολές. Όσοι συνήθως εδώ υπερβάλλουμε, πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Θα μιλούσαμε για το απόλυτο διήμερο έτσι, για την ΑΕΚ. Να έχει πάρει ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα σήμερα, αλλά δυστυχώς χθες ήταν σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο έχασε το τρόπο από μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν το είδα το παιχνίδι, όχι, δεν το είδα. Το παρακολουθούσα λίγο στο κινητό γιατί ήμουν στην αυλία και δεν μπορούσα να το διάβαζα τι γίνεται. Και κάποια στιγμή θυμάμαι στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και στο τρίτο δεκάλεπτο. Λέω, οκ, δεν γίνεται να το χάσει. Και όμως το χάσε. Λοιπόν, αύριο λέει θα κάνει ζημιά η Λίτς, λέει ένας φίλος. Α, δούμε. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν θα έχει συναυλία εκείνη τη μέρα. Τα έχω ψάξει όλα. Δεν κάνω για Φράιμπουργκ Βίλα τώρα, Πάλας, Ράγιο, τι ξέρω εγώ. Αυτά. Τις αγγλικές λέω. Φαβορεί αγγλικές είναι. Θα ήθελα να το πάρει Ράγιο Βαγιακάνου βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πολλά μηνύματα βλέπω εδώ έχετε στείλει. Να κάνουμε λίγο μια σούμα στο στοίχημα. Να σας πω ότι είναι ημίχρονο το 76ers New York Knicks. Έχει αλλάξει κάτι, πολλά με λίγα. 57-81, πάνε για το 4-0 οι Knicks και εύκολα. Στη Γαλλία μας το 86 όλα τα παιχνίδια. Αντζέρ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-2, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1, Παρίσι Ζερμέν Μπρέστ 1-0, Ρεν Παρίσι 2-1, Τουλούζ Λιόν 2-1 με 10 γηπεδούχοι, Χαύρι Μαρσέγ 0-1, του Μπάρτσα Ρεάλ πάντα στο 2-0. Το Μίλαν Αταλάντα τελείωσε 2-3, το πάλεψε η Μίλαν στο τέλος, βρήκε 2 γκολ. Στο 88 και στο 94 με πέναλτι, αλλά τελικά ιτήθηκε από την Αταλάντα. Η Αταλάντα, η οποία βέβαια δεν έχει ελπίδες για κάτι. Η Μίλαν με την ήττα από την άλλη, φοβερό αυτό, η Αταλάντα, η κόμμα θυμίζω έχει σιγουρέψει την Ευρώπη, η ομάδα του Δουβίκα. Η Αταλάντα είναι 7η, δεν θα είναι στην Ευρώπη του χρόνου. Έτσι. Και η Μίλαν με την ήττα που κάνει σήμερα και μάλιστα είναι η δεύτερη σερή, γιατί είχασε από τη Σασουόλο και είχε έρθει και ισοπαλία με την Γιουβέντους, έχει να κερδίσει από τις 19 Απριλίου. Λοιπόν, η Μίλαν είναι τέταρτη με 67 βαθμούς, όσους βαθμούς έχει και η Ρώμα, και εκεί γίνεται ένας χαμός τώρα για το Champions League. Έχει 70 η Νάπολη, 68 η Γιουβέντους, από 67 Μίλαν Ρώμα. Και γίνεται τέλος να δεις. Και είναι και κόμμο έτσι. Κόμμο έχει 65. Ποτέ δεν ξέρεις. Την επόμενη αγωνιστική έχει κόμμο Πάρμα. Όπα, πα, πα, πα. Ρώμα Λάτσιο, Τζένοα Μίλαν. Τζένοα αδιάφορη, σωσμένη. Γιουβέντους, Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα αδιάφορη. Η Νάπολη παίζει με την Μπολόνια και αυτή αδιάφορη. Πάμε για φινάλε, ωραίο. Κλασικά στην Ιταλία για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κάθε χρόνο γίνεται χαμός για το ποιες θα βγουν Champions League, ποιες θα βγει στο Europa, στο Conference κτλ.

Δεν θα μου έκανε διέτη, να μου κάνει εντύπωση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μπορεί να μην έχει ξαναγίνει. Δηλαδή βλέπω εδώ τα στατιστικά, αλλά τώρα τα στατιστικά είναι για να τα σχολιάζουμε εμείς και να φτιάχνουμε θέματα. Αν θα έχουμε και πέμπτο break, λέει ένας φίλος, αν θα μου έκανε εντύπωση. Δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση. Σας είπα, θεωρώ ότι είναι πολύ μοιρασμένο. Έχουμε δει τέσσερις ματσάρες μέχρι στιγμής που έχουν κριθεί στην κόψη του ξηραφιού. Θα μπορούσε τα δύο πρώτα μάτσα, ας πούμε, να τα έχει πάρει Βαλένθια στην έδρα της και να πάρει τα άλλα δύο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και να πηγαίναμε σε game 5. Λοιπόν, μπορεί να παίξει Αταλάντα, λέει ένας φίλος, να πάρει το κύπελο Ίντερ. Ναι, σωστά, σωστά. Καλά κάνεις και το λες. Ωραία. Όχι, γιατί είπαμε, παιδιά, Αθανασίου, Μιαούλης και θα είναι λογικά και ο Τσανάκας. Απλά ο Τσανάκας, επειδή τρεις μέρες ήταν στο Μεσσηνία Challenge και είναι σε φάση επιστροφής, θα δούμε τώρα αν θα είναι στην παρέα. Α, θα είναι στο τηλέφωνο, ωραία. Θα είναι στο τηλέφωνο να κάνει και εκείνο στο σχολείο του να τα πείτε για τον Ολυμπιακό. Γιατί όλοι θα είναι. 81 πόντους ημίχρονο, πώς γίνεται, ρε φίλε. Γίνεται. Γίνεται. Αν στα play out τελείωσε, άρα η ΑΕΛ είναι σε πολύ δύσκολη μοίρα. Στη δυσκολότερη από όλους, θα έλεγα. Αλλά δεν τα έχουμε δει όλα. Και είναι και αυτό που είπε και ο Αντώνης Καρπετόπουλος νωρίτερα, ότι από εδώ και πέρα θα είναι με κοινή ώρα έναρξης. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζει λίγο το σενάριο. Τα play out θα περάσουμε καλά μέχρι το φινάλε. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά να πηγαίνει.

Ελπίζω λέει να μην πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks φέτος, μπας και πάει επιτέλους εκεί ο Γιάννης. Μαζί σου, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί ακούγεται πολύ σουσού ότι εκεί θα πάει ο Γιάννης, Νέα Υόρκη. Αλλά αν πάρουν το πρωτάθλημα φέτος, δεν τον βλέπω να πηγαίνει. Θα τον πάρουν για να τον πάρουν του χρόνου. Λοιπόν, γεια σου φίλε από τη Σεβίλη. Λοιπόν, τρομερή assist λέει εδώ ένας φίλος ο Γιώβιτς, που έχει ακούσει και πολλά, πάρα πολλά. Είναι κρίμα στον Πάσκαλ, ήταν υπέροχη προσπάθεια του Σάκοδα και των παικτών, βεβαίως. Τρομερή προσπάθεια. Είναι λογικό να είναι στεναχωρημένοι παίκτες και προπονητής. Λοιπόν, έχουμε την ίδια βραχνάδα σήμερα, Νίκο. Ίσως είμαι λίγο πιο χάλια εγώ. Εγώ την κατάλαβα τη δουλειά, αδερφές, στο δεύτερο-τρίτο κομμάτι. Γιατί στα πρώτα κομμάτια. Εντάξει. Ούρλιαξα. Σαν το Μαραθιανό, περίπου. Που έχετε ακούσει το σποτάκι που παίζουμε εδώ και δύο ώρες. Και λέω στο τρίτο τραγούδι, όπου την κάτσαμε τώρα, το κατάλαβα. Μετά σύγησα. Αλλά έχει γίνει η ζημιά, λέω πως θα κάνουμε εκπομπή. Το βγάλαμε όμως, εντάξει, το βγάλαμε. Λοιπόν, πρόβλεψη για Grand Prix, παιδιά, δεν κάνω. Για Grand Prix πρέπει να πάρω άδεια τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αλλιώς δεν λέω τίποτα.

Βλέπω εδώ ότι στη συνέντευξη τύπου, πριν από αρκετή ώρα πια, ο Στέφανος Κοριανόπουλος μας είχε μεταφέρει μια δήλωση του Μάριου Λιόπουλου στην Κοσμοτέ TV. Τώρα στη συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΕΚ, ο κ. Λιόπουλος. Έχει πει πάρα πολλά. Να τα διαβάσω, Βαλεντίνα. Να τα διαβάσω. Λοιπόν, θα κάνω μερικά κουκοράκια βέβαια, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν. Τα συναισθήματα είπαν απίστευτα, το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν ενθύμιο, απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά. Οι τέσσερις λέξεις που υπήρχαν στο κασκόλ κυριαρχούσαν: επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν σε όλη τη χρονιά σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Με υπερηφάνεια, με τακτικές έξω από αυτές που συνηθίζονται σε ένα περιβάλλον που διάφοροι γέλαγαν. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολλής κόσμος έλεγε ότι όταν δεν είναι το σύστημα μαζί σου, δεν πρόκειται να πας πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι έχει αντοχές. Έχει αυτές τις τέσσερις λέξεις και επάξια είναι πρωταθλήτρια. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό της Ευρώπης. Αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν δυνατότερους. Όταν ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, είπα: δέστε ζώνες. Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ που πριν από 102 χρόνια ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αυτοί που μαζί με όλους εμάς, τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, τους παίκτες και το προσωπικό, ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, το παρασκήνιο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έτσι δείχνουμε στα νέα παιδιά πως μπορούν να διεκδικούν στη ζωή τους, να οραματίζονται. Όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά όπως αυτό που είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα, γιατί όλοι ξέρουν την πραγματικότητα. Τα νέα παιδιά ξέρουν ότι από σήμερα μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό με καθαρότητα, να βλέπουν τον αθλητισμό μέσω του εφ' αγωνίζεστε. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε κυκλώματα. Ο Αετός θα πετάει ψηλά και θα γυρίζει νικητής με την ΑΕΚ, πρωταγωνίστρια με ψηλά τη σημαία της Ελλάδα και εξωτερικό. Ζήτω η ΑΕΚ. Καλό όλους φιλάθλους των ομάδων που αγαπάνε το εφαγωνίζεστε να έρθουν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να επικρίνουν τα παρασκήνια τα στημένα που δεν ταιριάζουν στην ελληνική γενναία ψυχή. Αυτή ήταν η δήλωση του Μάριου Λιόπουλου στη συνέντευξη τύπου.

Παιδιά, Σποτάκι Μαραθιανού, πιστεύω θα ακούσετε κάμποσες φορές, ειδικά απόψε. Εδώ το έχει έτοιμο ο Χάρης. Το έχουμε βάλει ήδη αρκετές φορές. Θα το βάλουμε και τώρα που θα κλείσουμε. Λοιπόν, μια πολύ συγκινητική φωτογραφία του Μινά Λισάνδρου στην αγκαλιά του Μάρκο Νίκολιτς. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, έσπευσε ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΠΑΕΑΚ και διευθύνων σύμβουλος. Έσπευσε να συγχαρεί τον Νίκολιτς, έπεσε δακρυσμένος στην αγκαλιά του Σέρβου προπονητή. Και επίσης υπάρχει και μια πολύ συγκινητική εικόνα με τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος προσπαθούσε έτσι με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του για την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της κιτρινόμαυρης καριέρας του. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πια πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, πιο παλιός στην ΑΕΚ, θα σηκώσει συνολικά το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του και πέμπτο τίτλο με τα κιτρινόμαυρα, έτσι. Παιδιά, ναι, όλα τα σχόλια τώρα ψήνονται, τα έχουμε βάλει στο φούρνο. Σε λίγο θα τα βρείτε όλα μαζί στο site του Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, το πήρε η Μπαρσελόνα και μαθηματικά πανηγυρίζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο κλασικό. Το πανηγυρίζει το πρωτάθλημα επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με τα 1002 προβλήματα. Τελειωμό δεν έχουν και να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αγκαλιές μεταξύ των παικτών και αντιπάλων. Βλέπω τον Βινίσιους με τον Ραφίνια. Δίνουν συγχαρητήρια της Ρεάλ στους παίκτες της Μπαρσελόνα για το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου, επειδή τη βρήκα τώρα του, με τη Λίμπαρ, έχει πει: είδαμε πάθος από την ομάδα, αλλά έλειψε τον γκολ μεταξύ άλλων. Έχει πει επίσης ότι πρέπει να τελειώσει η φετινή σεζόν για να μιλήσουμε για του χρόνου, γιατί έχουμε ακόμα έναν στόχο μπροστά μας, να είμαστε στη δεύτερη θέση. Όλες οι ομάδες φέτος. Μισό λεπτό, να το πάρω λίγο από την αρχή. Θυμώνω όταν βλέπω την ομάδα μου να μην δημιουργεί και να μην είναι μέσα στον αγώνα. Δεν ήταν όμως έτσι. Σε πολλά παιχνίδια ήμασταν καλύτεροι και δεν κερδίσαμε. Δεν είμαστε όμως θυμωμένοι, γιατί είδαμε την ομάδα να δημιουργεί. Όλες οι ομάδες φέτος ήταν λίγο πολύ σε αυτή την κατάσταση. Η ομάδα μας δεν ήταν χειρότερη, αλλά δεν κερδίζαμε και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει πει μεταξύ άλλων. Λοιπόν. Φέτος παίξαμε 5 φορές με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στα 3 μάτς ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν μπορέσαμε να νικήσουμε. Λοιπόν, κάποιες από τις ατάξεις τέλος πάντων του Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρόχη δεν υπάρχει αναφορά για την ΑΕΚ, επειδή με ρωτάτε κιόλας αν έδωσε συγχαρητήρια. Όχι, δεν έχει πει κάτι, ούτε τον έχουν ερωτήσει.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω, να πάω να κάνω μια γαργάρα, να βάλω κανένα χαμομήλι, να μαλακώσει λίγο λαιμός, μπας και συνέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, εδώ από τις 7 και 3 λεπτά. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Θα τα πούμε κανονικά το ερχόμενο Σάββατο με τα play out και φυσικά την Κυριακή, έτσι, με την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έρχεται Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και φυσικά μένει εδώ μαζί με Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσανάκα, θα ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρέα και θα τα πούμε. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: έφτασε να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος της Εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Γι' αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα με το να στεφεί πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της Ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν για την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Τον την αρίνα. Είναι λύτρωση. Είναι χαμός. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, να πετύχει μια τεράστια νίκη ανατροπή από τον Παναθηναϊκό.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η ΑΕΚ στεφθήκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Αφού με γκολ του Ζωάου Μάριο στο 90-3 επικράτησε τον Παναθηναϊκό 2-1 στην Όλμουιν Αρένα με ανατροπή και έφτασε τους 70 βαθμούς, 8 περισσότερους από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Καραϊσκάκη και έμειναν στους 62 για την 4η αγωνιστική των πλέον στη στοίχημα Super League. Άρης Σόφι 3-1 και Βόλος Λιβαδιακός 0-3 για την 4η αγωνιστική των πλέον στις θέσεις 5-8. Μάγικο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ξερίζει όλα τα συστήματα για μια νέα εποχή. Το μήνυμα του Μάριου Λιόπουλου μετά τη μαθηματική επιβεβαίωση της κατάκτησης του τίτλου από την Ένωση. Κανένα τίτλο στην καριέρα μου όπως αυτός. Ευχαριστώ τον κόσμο, τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο, υπογράμμισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένα συνέστημα που δύσκολα περιγράφεται τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Κιτρινών Μαυρών, Χαβιέρ Ριμπάλτα. Φανερά απογοητευμένος από την έκβαση του μάτς με τον ΠΑΟΚ που άφησε τον Ολυμπιακό εκτός ύλη και με μειονέκτημα στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε μετά το τέλος της σεζόν. Στόχο στη δεύτερη θέση σημείωσε ο Βάσκος. Ικανοποιημένος από τη θέληση που έδειξαν οι παίκτες του απέναντι στην ΑΕΚ, εμφανίστηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλι του αγώνα. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα, τόνισε. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάλλου Τσέσκου συνεχάρη την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εμείς πληρώσαμε το κακό διάστημα που ξεκίνησε στις αρχές του Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την επιστροφή, αλλά η διαφορά ήταν τέτοια που δεν μας το επέτρεψε, τον Ισερουμάνο. Βίντεο με φάση που διαμαρτύρεται από το τέταρτο μάτσο πλήρους με τη Βαλένθια στο Telecom Center έστειλε ο Παναθηναϊκός άκτος στην Ευρωλίγκα. Η ισπανική ομάδα ετήθηκε 88-86 από την Μπασκόνια για την ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα. Τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο Μπράξτον Κι, προφύλαξε αρκετούς παίκτες δίνοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Φαβορή για wildcard στην EuroLeague ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ειδικά σε περίπτωση που η κάτοχος του Euro Cambourg δεν δηλώσει συμμετοχή την νέα περίοδο. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας πανηγυρίζει Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα. Σε άλλο σημαντικό μάτς Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1 για 33η της Bundesliga, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντεχάιμ 1-3 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Η Άρσεναλ ανοίξει 1-0 τη West Ham, στο πιο σημαντικό μάτς στο χθεσινό πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής στην Premier League και βρίσκεται στο σύν 5 από τη City με μάτς περισσότερο. Κρίσα Παλάς Everton 2-2, Μπέρνλι Αστον Βίλα 2-2 και Νότιγχαμ Νιουκάστιλ 1-1 στα άλλα παιχνίδια. Μίλαν Αταλάντα 2-3 για 36η αγωνιστική της Serie A, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 1-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Βερόνα Κόμο 0-1 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
1: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του μέναν από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
1: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
9: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
10: Αυτά φυλάκια.
9: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
11: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω.
12: Να σου πω κάτι.
9: Πάμε.
12: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
9: Ναι.
12: Και σφύριξα κιόλας.
9: Ναι.
12: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
9: Ναι. Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμόνα, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
1: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν.
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν.
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
15: Τσικαριόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Μπήκουμε στο FM 94,6 με Νίκο Αθανασίου, Γιώργο Τσανάκα, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Μικρόφωνα.
1: Γεια σου φίλε μου, πρωταθλητή, τι κάνεις.
0: Γεια σου Νίκο μου, τι έγινε.
1: Καλά, μια χαρά. Ζω κι εγώ για τη μέρα που θα μπω σε ένα στούντιο και θα με αποκαλέσει έτσι. Εντάξει. Όπως έλεγα και πριν εκτός αέρα, τα τελευταία χρόνια όλοι χαίρονται. Πήρε ο ΠΑΟΚ, πήρε ο Ολυμπιακός, πήρε η ΑΕΚ, πανάξια, αν μου επιτρέπετε να πω. Και σε κάποια διαστήματα του πρωταθλήματος και με κόντρα διαιτησία, που αυτό για μένα το κάνει και λίγο πιο σημαντικό, αλλά σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, κανείς δεν μπορεί να, νομίζω έτσι, να αμφισβητήσει την ανωτερότητα, τη σοβαρότητα, τη σταθερότητα της ΑΕΚ του Νίκολιτς.
0: Ο οποίος είναι πρώτο θέμα να πούμε στη Σερβία, τουλάχιστον στη Μότσα Σπορ, που είναι και πιο από. Ξακουστεί και φημισμένη και η περισσότερο ας πούμε λαοφιλής ιστοσελίδα που έχει πάρα πολύ κόσμο και ήδη προσπαθώντας να μεταφράσω και τα σχόλια γινόταν εκεί χαμός με τα όσα λένε οι Σέρβοι για τον Νίκολιτς, ότι τέλος πάντων είναι αδικημένος ή ρηγμένος κάποια από τα μηνύματα που μπόρεσα να μεταφράζω και να διαβάζω τέλος πάντων σε σύγκριση με άλλους Σέρβους προπονητές που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Σίγουρα ένα παράσημο για να γνώρισε από τους συμπατριώτες του, που εντάξει, η σερβική σχολή είναι μια σχολή που βγάζει τακτικά πολύ σπουδαίους προπονητές. Τα είπα νωρίτερα, τα είπες και εσύ. Έχουμε και τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει να κάνει δικό του σχολείο για το μάτς, για να πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια, Γιώργο.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω δει αλήθεια είναι πάρα πολύ. Έχω δει μόνο δεύτερο μήχρονο, ιδιαίτερα λόγω του ταξιδιού που είχα. Δεν έχω προλάβει πάρα πολλά, οπότε βλέποντας λίγο highlight, λίγο το δεύτερο ημίχρονο, λίγο τελικές που είχε 45 τελικές, δύο μάτσες από τον ΠΑΟΚ είχε βάλει δύο γκολ. Αυτό τα λέει όλα και για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού και για το διαυτομάτ και για τη σεζόν που κάνει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή είναι κάτι που έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός πάρα πολλές φορές. Η αναποτελεσματικότητά του και νομίζω, παιδιά, μια βασική διαφορά του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του, όπως θέλετε και εδώ, δεν κατάφερε να βελτιώσει κι άλλο κάποιος παίκτες του, ίσα που φέτος κάποιοι παρουσιάστηκαν χειρότεροι. Βλέπε Κοστίνια, για παράδειγμα, βλέπε Ορτέγκα, βλέπε Ποντένσε, ενώ ο Δημήτρης Μαρία Ιάικ τους βελτίωσε, έτσι. Γιατί στηρίχθηκε στο περσινό ρόστερα. Και φυσικά μια ακόμη διαφορά, πώς βγήκαν οι μεταγραφές φέτος σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ και πώς δεν βγήκαν αντίστοιχα στον Ολυμπιακό. Νομίζω εκεί γίνεται η διαφορά.
0: Και είναι η παίκτες Ραχοκοκαλιά, δηλαδή Ρέλβας, Μαρίν, Γιώβιτς και ο Βάργα που ήρθε στα μέσα της σεζόν.
2: Βέβαια, δεν λέω ότι υπήρχε κάποιος παίκτες ο Ολυμπιακός, ή ας πούμε για παράδειγμα ο Σιπιώνη, είναι ένα παιδί που θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό, το θεωρώ δεδομένο θα παίξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να προσφέρει το ίδιο που ήθελε ο προπονητής. Οπότε ας ξεκινήσουμε, παιδιά. Εγώ δεν θα είμαι πάρα πολύ μαζί, γιατί τώρα τρεις μέρες με έχει φάει λίγο τα ταξίδια. Μέχρι εκεί της μία παρά λίγο. Ούτως ή άλλως είναι μέρα έξι σήμερα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία, θα πάμε στις γραμμές. Πριν να πω μόνο για το πώς έχει η κατάσταση πλέον με την ΑΕΚ δεδομένα πρωταθλήτρια για τον Αύγουστο. Αντίπαλο ΙΑΚ θα μάθει στις 3 Αυγούστου σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Ανδρέας Δημάτος στο προφίλ του, στο Facebook και οι αγώνες που θα δώσει θα είναι 18 ή 19 και 25 ή 26 Αυγούστου. Στα υπέρ της για να είναι στο γκρουπ των ισχυρών είναι ότι η Άρχους έκανε τη μεγάλη έκπληξη και μετά από 40 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία μετά το 1986. Επίσης το επόμενο Σαββατοκύριακο που κρίνεται σε Αυστρία και Ουγγαρία η ΛΑΣΚ στην Αυστρία και η Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε την τύχη στα χέρια τους και στο φινάλι, για το φινάλι του ερχόμενου Σαββατοκύριακου και αν η Χάρτ Σκωτία καταφέρει να μην ιτηθεί από τη Σέλτικ στο Χάμπτεν Πάρκ για την ΑΕΚ των γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο. Δηλαδή περιμένει σε πολύ μεγάλο ποσοστό

0: Χάρσου Κιζηρίδη την επόμενη εβδομάδα στο, στο μάτς με τη Celtic. Από τη στιγμή που η Celtic πήρε το παιχνίδι 3-1, δεν ήρθε, αν θυμάμαι καλά, το μεσημέρι, το μάτς, το Celtic Rangers. Αυτά και σε ό,τι αφορά τους πιθανούς αντιπάλους και το που θα βρίσκεται η ΆΕΚ, θα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη. Θα μάθει αντιπάλου, επαναλαμβάνω, 3 Αυγούστου και τα μάτς είναι 18, 19 και 25, 26 Αυγούστου. Πάμε στους φίλους αγορατές να είναι σύντομοι για να μιλήσουν και περισσότεροι όσο γίνεται. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Κώστα, συγχαρητήρια πανάξια για το πρωτάθλημα. Καλύτερη ομάδα και το πήρατε. Μπράβο σας. Νικό.
2: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
1: Για να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής στην ομάδα στον Παναθηναϊκό?
2: Τι αν υπάρχει?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνικός διευθυντής?
2: Ναι, αμέ. Γιατί?
1: Είναι εκτός ομάδος, ενώ εκτός Ελλάδος.
2: Εκτός Ελλάδος αν είναι?
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί έχω ακούσει ότι είναι εκτός Ελλάδος, δεν είναι μέσα στην ομάδα.
2: Δεν καταλαβαίνω, πες μου αυτό που θέλεις. Θέλω να πεις, κάνω τα ρώτησε μου, γιατί με μπερδεύεις τώρα, έλα.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνικός διευθυντής?
2: Υπάρχει ο Κοτσόλης και ο Κορώνα, ωραία. Αυτοί οι δύο είναι. Ναι, και βρίσκονται εδώ, στην Ελλάδα και οι δύο, στην Αθήνα. Και υπάρχει και ο Φράγκο Μπαλντίνι που είναι είτε στη Νότια Αφρική,
1: για τον Μπαλντίνι ήθελα να πω.
2: Είτε στο Λονδίνο. Ναι, ωραία, που ο ρόλος του είναι σύμβουλος του Αλαφούζου.
1: Ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις.
2: Το αυτός παίρνει τις αποφάσεις είναι σχετικό. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις όλες τις ομάδες, είναι ο μεγαλομέτοχος. Όλοι οι υπόλοιποι εισηγούνται. Παίζει ρόλο και έχει επιρροή στις αποφάσεις. Έτσι, ναι. Καμία απόφαση δεν παίρνει.
1: Αυτοί όλοι που μου είπες έχουν καταλάβει ότι είμαστε 20 βαθμούς διαφορά που είναι μέσα στην ομάδα?
2: Δεν έχουν όλοι το ίδιο στα δικά μου τα μάτια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο, δηλαδή, αλλά το,
2: ναι, άλλο
1: το
2: πράγμα.
1: Έχουν καταλάβει, ναι, το έχουν καταλάβει όλοι τους. Και ακόμα έχουμε 2 αγώνες. Μπορεί να φτάσει η διαφορά στους 25 και 30 βαθμούς διαφορά. Γιατί βρίζαμε...
2: Κοίτα, σίγουρα αυτός που δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτή η διαφορά είναι ο προπονητής σε πρώτη φάση. Την προηγούμενη εβδομάδα
1: βγήκαμε
2: για επίτευγμα και κατόρθωμα.
1: Έλα σου πω, δεν τα ρίχνω όλα στον προπονητή.
2: Δεν τα ρίχνω όλα στον προπονητή. Η ευθύνη για αυτό που έζησε φέτος ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα προφανώς βαραίνει τη διοίκηση του συλλόγου, τον μεγαλομέτοχο. Εννοείται αυτό το πράγμα. Άλλο λέω. Λέω ότι από τους ανθρώπους που τοποθετούνται δημόσια, και αυτή την εποχή είναι μόνο ο προπονητής. Ωραία. Άρα κατά κάποιον τρόπο εκείνος εκφράζει το κλαμπ ή τέλος πάντων μέσα από τις απόψεις του προσπαθεί να εκφράσει το κλαμπ ή τέλος πάντων αν δεις τα πράγματα πως είναι, δεν υπάρχει κάποια άλλη δημόσια τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Όταν ο μόνος άνθρωπος που τοποθετείται δημόσια λέει ότι είναι επίτευγμα και κατόρθωμα, είναι πρόβλημα τώρα, τι να κάνουμε. Και είσαι πλην 19 και πλην 12 από τους άλλους.
1: Εντάξει.
2: Εγώ πάντως επίτευγμα και κατόρθωμα δεν έχω πει. Τουλάχιστον αναλαμβάνω αυτά τα οποία. Αναλαμβάνω την ευθύνη των. Το λεγόμενο μου. Τώρα, αν υπάρχει τεχνικός διευθυντής, σου είπα και πριν, ναι, υπάρχουν. Δεν είχαν όμως καμία εμπλοκή στην έλευση του προπονητή. Ωραία.
1: Ναι, γιατί.
2: Οπότε δεν μπορώ να τους χρεώσω κάτι αυτή τη στιγμή. Τι να τους χρεώσω, ότι τι.
1: Ναι, γιατί εγώ ακούω τώρα τις τελευταίες μέρες για τον Μπαρτίν ότι θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα πάρει αποφάσεις.
2: Ναι, δεν θα έρθει στην Αθήνα, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται να έρθει στην Αθήνα για να πάρθουν αποφάσεις. Ό,τι δουλειά είναι να κάνει, την κάνει από το Λονδίνο. Και είχα πει κιόλας στο ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας ότι δεν χρειάζεται, δεν σημαίνει κάτι έρθει, δεν έρθει, που δεν αναμένεται να έρθει. Ωραία, για να τρέξουν κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό, τα οποία θα τρέξουν με την ολοκλήρωση της σεζόν. Να τελειώνει αυτό το μαρτύριο την επόμενη Κυριακή το βράδυ μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, όλα καλά. Έχουν καταλάβει ότι ο
2: όλα καλά δεν είναι. Κατάλαβα πώς
1: το όπως μου τα λες, ξέρω εγώ τώρα. Έχουν καταλάβει.
2: Σου εξηγώ, δεν σου λέω κάτι. Σου εξηγώ. Με ρωτάς και σου εξηγώ. Δεν με ρωτάς κάποια πράγματα.
1: Έχουν καταλάβει όλοι τους ότι η ομάδα του χρόνου θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχουν καταλάβει. Εντάξει, αφού είναι όλα καλά. Μπορώ να πω μια καληνύχτα.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Είπα εγώ, Κώστα μου και
0: Χάρη, όχι, δεν είμαι
2: ότι είναι όλα καλά. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε συζήτηση. Αν είναι εγώ να λέω κάτι και να ακούω ότι όλα είναι καλά, οκ, okay, είναι όλα καλά. Πάμε. Έλα,
3: και φαντάσου, Νίκο, να μην είχε προλάβει διατρόφο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Πω, Γιώργο, πάλι μου την έκανες με τον ίδιο τρόπο. Πήγα να πω ποιος είναι αυτός ο φίλος. Δεύτερη φορά το μάτισα. Λοιπόν, ναι, δεν θέλω να φαντάζομαι τίποτα. Δεν είναι, άστε τώρα, έχουμε μπλέξει. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δύο αγωνιστικές μείνανε. Απλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε, κάποιος το είχε πει νομίζω Ευρά για την Arsenal, ότι το πιο ενδιαφέρον λέει για την Arsenal είναι η Arsenal όπως το Netflix, η επόμενη σεζόν. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει, είχε γίνει μάλλον ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάντα να έχει ενδιαφέρον η επόμενη σεζόν. Να δούμε πότε θα σταματήσει.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Γεια σας. Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, αρκετές φορές ο φίλος, ο δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού έχει πει ότι έχουν γίνει λάθη από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού κτλ. Όλο το χρόνο άκουγα οπαδούς που έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν συμμαχήσει και έχουν την ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Βλέπω τώρα ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα με δύο χρόνια με διοίκηση δύο χρόνια. Άρα αυτό που φταίει δεν είναι ο Ολυμπιακός όταν κάποιος δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Όταν η ΑΕΚ αλλάζει διοίκηση, παίρνει το πρωτάθλημα μετά από δύο χρόνια με καινούργια διοίκηση, έτσι. Και ευτυχώς που δεν λέγανε το καλοκαίρι ότι την ΕΠΟ την έχει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, γιατί πάντα ο κακός Ολυμπιακός ήταν
2: κάποιος. Να πω λίγο κάτι, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις μια μικρή διαφορά.
4: Αυτό το χωρίς...
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Να σου πω λίγο κάτι. Χωρίς...
4: Είναι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ.
2: Ναι, ένα λεπτό να σου πω λίγο κάτι, γιατί θέλω να το πω, γιατί το ακούω. Έχει μια βάση ως επιχείρημα, χωρίς σε καμία περίπτωση, μα πραγματικά σε καμία περίπτωση, να θέλω να εξοραίσω μια κατάσταση και να πω ότι... να ψάξω να βρω δικαιολογίες για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα ή επί των ημερών του Αλαφούζου δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα.
4: Ναι, για να... πάντα...
2: Μισό λεπτάκι, ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Είναι πολύ, όχι απλά πολύ διαφορετική, είναι χαοτική η συνθήκη παράδοσης παραλαβής της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Τι εννοώ? Χωρίς, ξαναλέω, σε καμία περίπτωση αυτό να δικαιολογεί, γιατί έχουν περάσει και 13 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι ότι έγινε χτες.
4: Όχι 13, 16.
2: Άλλο λέω, ναι, ο Αλαφούζος είναι από το 12, 14. Λοιπόν,
4: ναι, 13, ναι.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ, όταν ο Μελισανίδης την παρέδωσε στον Ηλιόπουλο,
4: ναι,
2: του έδωσε μια ομάδα πρωταθλήτρια, σωστά, σωστά.
0: Δευτεραθλήτρια.
2: Γιατί δευτεραθλήτρια?
0: Το 24, έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
2: Α, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ωραία. Δεύτερη αθλητριά. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Με δικό της, με δικό της καινούριο γήπεδο.
4: Ναι.
2: Με δικό της σύγχρονο προπονητικό.
4: Ναι.
2: Και χωρίς χρέη. Το 2012 η οικογένεια Βαρδινογιάννη, όταν παραχώρησε τις μετοχές στο Γιάννη Αλαφούζο, παραδόθηκε ένας Παναθηναϊκός με 50 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
4: Ναι.
2: Χωρίς προπονητικό κέντρο δικό του. Μετά από ένα χρόνο, μάλιστα, έγινε και έξωση. Και ο Παναθηναϊκός πήγε και αγόρασε το. Ο Αλαφούζος πήγε και αγόρασε το. Πώς το λένε, το Απίλιον τότε, το Γιώργος Καλαφάτης τώρα. Χωρίς δικό του γήπεδο. Και με μια ομάδα που, τέλος πάντων, πολύ πολύ προβληματική. Είναι επίτευγμα αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος τη δεύτερη του χρονιά να πάρει πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και δείχνει έναν άνθρωπο που κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καταλάβει πώς λειτουργεί σωστά το ποδόσφαιρο και να δώσει τα κλειδιά σε ανθρώπους που γνωρίζουν το άθλημα και είναι η δουλειά τους. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ότι πήρε ένα μαγαζί έτοιμο. Ούτε
4: να στα... απαντήσω σε αυτό.
2: Ούτε... Δεν χρειάζεται να απαντήσει κάτι, είναι απλά η πραγματικότητα της ζωής. Να ζω, όχι να πεις ό,τι θες, απλά δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα πραγματικότητας.
4: Ναι, να πω εγώ τη δική μου πραγματικότητα.
2: Η πραγματικότητα είναι μία πάντως. Γενικά στη ζωή.
4: Να
2: μου πεις ό,τι θέλεις, έλα πες, να μην το κουράζουμε. Πες μου και θα σου πω.
4: Λοιπόν, όταν παίρνεις τον Παναθηναϊκό, όποιος και να είσαι, όταν παίρνεις τον Παναθηναϊκό, τον παίρνεις για να του δώσεις τίτλους. Δεν παίρνεις τον Παναθηναϊκό για να τον έχεις να μην παίρνει τίτλο. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα 13 χρόνια που είναι κάποιος πρόεδρος ή 14, δεν είναι πρόβλημα τα 50 εκατομμύρια χρέος.
5: Δεν είναι πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Μην πάρεις την ομάδα. Μην την πάρεις την ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένας πρόεδρος 30 χρόνια και να μην πάρει πρωτάθλημα γιατί έχει ας πούμε 50 εκατομμύρια χρέος. Μην την πάρεις την ομάδα. Μην την πάρεις. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι έδειξε η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είχε δύο χρόνια χρόνου. Παναθηναϊκός είχε 14. Έδειξε η ΑΕΚ ότι δεν έχει σχέση ούτε η ΕΠΟ ούτε κάτι άλλο. Έτσι. Μπορούσε και η ΑΕΚ, επειδή έχει καινούριο πρόεδρο και επειδή δεν έχει πείρα και επειδή και επειδή και επειδή μπορεί να μην έχει τα 50 εκατομμύρια χρέος.
5: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είχε σχέση με
4: μπορεί
5: αυτό,
4: να κάνει
5: με
4: και αυτή 15 χρόνια.
5: Με αυτό που λέμε παρασκήνιο, ούτε μπορεί να πει κάποιος ότι η ΑΕΚ έχει δύναμη στα κέντρα αποφάσεων. Απλά από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό με το πώς ήταν το 2018. Έχουν το αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει μοιραστεί η πίτα, έχει μπει το ΒΑΡ, έχουν έρθει ξένοι διαιτητές.
4: Για μένα το άδικο είναι έτσι, πάντα να μας στέλνει άλλοι. Εγώ αυτό αφήνω, αφήνω έτσι, και να περνάνε όχι 5 χρόνια, 15.
5: Μα το Παναθηναϊκού δεν του φταίει κανένας άλλος τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος αυτός του φταίει. Εντάξει, η φίλαθλο καθένας μου έχει την άποψή του.
4: Εγώ δεν λέω για σένα.
5: Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά οι άνθρωποι, είναι τελευταίοι που φταίνε, οπότε καλύτερα να μην τους πιάνουμε στο στόμα μας.
4: Όχι, νομίζω... γιατί πάντα φταίει κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι.
0: Να είσαι καλά.
5: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε γιατί έχουμε πολλές
0: γραμμές. Έχουμε πολλές γραμμές. Να είσαι καλά.
5: Τι κάνει.
0: Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε πιο κάτω εμάς.
5: Πάμε, next. Πάμε.
0: Χαίρετε.
6: Συγχαρητήρια.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα, ναι.
6: Συγχαρητήρια στο Μάριο Ηλιόπουλο, στο Χαβιέρι Μπάλτα, στο Μάρκο Νίκολιτς και σε όλη την ομάδα που από την αρχή της χρονιάς έχουν βάλει το κεφάλι κάτω. Παράγουν μόνο ποιοτική δουλειά. Μας έχουν κρατήσει σε επίπεδα... πώς να το πω, χωρίς να έχουμε καμία προσδοκία ούτε για Ευρώπη, ούτε για κύπελλο, ούτε για πρωτάθλημα. Στην αρχή της σεζόν λέγαμε ο Μποτρίνη και ξαφνικά έχουμε δει ότι η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει μπει στα play-off και έχει κάνει 3 στα 4 με μια ισοπαλία μόνο. Δεν ξέρω, θέλω να πω μόνο συγχαρητήρια στην ομάδα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω. Έχω βγει αρκετές φορές στην εκπομπή.
0: Να σε καλά, πάλι καλά.
6: Να είναι καλά ο Μάρης Ηλιόπουλος, γιατί αυτό που έχει κάνει, γιατί ακούω και τους άλλους ακροατές να μιλάνε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έκανε ο Μάρης Ηλιόπουλος είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο κατάλαβε ότι δεν είναι ο καλύτερος από άποψη ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώς ποιον παίκτη πρέπει να πάρει και τι σύστημα πρέπει να παίξει η ομάδα.
5: Δεν είναι δουλειά του πρόεδρου αυτή,
0: να το ξέρει
5: έτσι κι αλλιώς.
6: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα όμως, ότι κάποιοι άλλοι πρόεδροι δεν καταλαβαίνουν.
5: Οι πιο έξυπνοι πρόεδροι σε όλο το ποδόσφαιρο, δηλαδή λέω για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος τους.
6: Και το μόνο που θέλω να πω είναι ότι απλά ο Χαβιέρι Μπάλτα δεν έχει πάρει αρκετά συγχαρητήρια, γιατί ήμασταν μαζί τώρα στο γήπεδο και ακούστηκε εννοείται ο κύριος Ηλιόπουλος και συγχαρητήρια για όλη την επένδυση που έχει κάνει στην ομάδα. Ο κύριος Νίκολης, ο οποίος του βγάζω το καπέλο, δεν έχω χρόνια να δω τέτοιο προπονητή στην Ελλάδα με τις δηλώσεις του. Με τον ποδόσφαιρο που έχει καταφέρει να παίξει. Από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παίζαμε κακό ποδόσφαιρο και ο άνθρωπος είχε πει από τον Ιούλιο ότι μέχρι Νοέμβριο δεν θα παίξει με ποδόσφαιρο. Ό,τι δήλωση έχει κάνει έχει βγει αληθινή. Και απλά ο κύριος Γκριμπάλτα, που είναι έτσι ένας πιο αφανής ήρωας, δυστυχώς δεν πήρε πολύ σύνθημα σήμερα από το γήπεδο. Ακούστηκε λίγο το όνομά του, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ο αφανής ήρωας που δεν φαίνεται και έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά.
0: Καλά κάνεις που το αναφέρεις, γιατί τελικά η ευστοχία των μεταναθών κρίνεται σε όλο το εύρος. Από τη στιγμή που και μόνο έβαλε τον κόλλο Ζωάου Μάριο το νικητήριο σήμερα, και αυτή η μεταγραφή που ήταν σε συνεννόηση με τον Νίκολιτς, ρίξανε το. Πώς να σου πω. Εκεί ήταν ένα πολύ ωριακό σημείο, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους ρεπόρτερ, από φίλους ρεπόρτερ να το λένε τη ΣΑΕΚ, ότι εκεί ήταν ανάμεσα στην επιλογή ενός επιθετικού και τους είχε προκύψει και ο Ζωάο Μάριο. Χωρίς δεύτερη, χωρίς σταγμό, είπε στο Ριμπάλτα ο Νίκολης Πέρτον μου. Πέσω και στο φινάλι του προγραμματισμού, πιστεύω ότι έχει κάνει και, και κάποια άλλα καλά ματσάκια σαν αλλαγή ο Ζωάο Μάριο. Αλλά αφού έβαλε αυτό το γκολ, κάνει ολική απόσβεση, θα πω, για ότι έχει δώσει άκρη.
3: Κυρίως στα play-off ήταν καλός ο Ζωάο Μάριο.
7: Αλλά, είμαι ο φίλος του Ερμή, ο Θάνος, είμαστε μαζί τώρα, γυρνάμε από το κήπεδο μετά από τα πανηγύρια. Θέλω και εγώ να δώσω τα συγχαρητήρια μου. Θέλω να πω ότι, όντως, όταν μπήκε και ο Ζωάο Μάριο μέσα, λέμε, γιατί, δεν μας άρεσε τόσο. Αλλά, πάντα ο προπονητής ξέρει που πρέπει να βασιστεί. Χρειαζόμασταν κάποιες αλλαγές, μπήκε μέσα, μας έβαλε αυτό το χρυσό γκολ, επειδή αυτό το γκολ γράφει, συνεχίζει μια φοβερή ιστορία στην ΑΕΚ για αυτόν τον χρόνο, διότι πήγαμε από την αρχή της χρονιάς με χαμηλές προσδοκίες στο αν θα βγούμε Ευρώπη, αν θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη, πώς θα πάμε στο πρωτάθλημα. Είχαμε και αυτή την ξενέρα, να πω, με το κύπελο. Αλλά στο τέλος το πιο σημαντικό πράγμα είναι το πρωτάθλημα. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια όχι μόνο στο Ζωάο Μάριο, ακόμα και στο Λιούμπισιτς, που μπήκε και έκανε μέσα στη σεζόν φοβερά μάτς.
6: Γκατσίνοβιτς.
7: Φοβερά μάτς. Όλοι. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο.
5: Να είστε καλά, ρε φίλοι. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία.
7: Από τον Νίκολη μέχρι και τον τελευταίο φροντιστή. Όντως, συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, φίλε. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή.
5: Καλό βράδυ.
7: Πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτάθλημα. Έτσι, πρωταθλητές. Ευχαριστούμε.
0: Πάμε, συνεχίζουμε, Χάρη. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Αν όχι να το κατακτήσει από απόψε, να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος στις εξέδρες φωνάζει νάτι οι πρωταθλητές. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα με τον αστευτή πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την ένωση. Από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην All Win Arena. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος. Δεν είναι για την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι να ρίδα, είναι λύτρωση, είναι χαμός, είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Μια ξεκίνησε πως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι

0: Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας.
2: Από ζωγράφου, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Η φωνή βραχνιασμένη πολύ.
1: Είχες πάει μετάλλικα.
2: Η φωνή είναι βραχνιασμένη από το 5, όχι τώρα. Α. Τώρα είναι τα μεθεόρτια. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω να δώσω... Ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε σήμερα, στο 90 και. Δεν το πίστευε κανείς. Η ομάδα πάλεψε κόντρα σε όλους, σε θεούς και δαίμονες, χωρίς την ΕΠΟ, χωρίς οτιδήποτε. Θα πρέπει να έχει πάρει το πρωτάθλημα κανένα 2-3 αγωνιστικές νωρίτερα. Στραβώσαν πολλά πράγματα. Θέλω να πω κάτι που ίσως δεν το έχει πει κάποιος. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Εγώ τέτοιους αντιπάλους θέλω. Θα παίρνω στα παιχνίδια μέχρι το 90 και όσο μπορούν. Δεν τα κατάφερε φέτος Παναθηναϊκός, δυστυχώς για αυτούς. Θέλω να πιστεύω τα καλύτερα και για τα παιδιά του Παναθηναϊκού και για τη διοίκησή του και για τους οπαδούς του, για όλους. Γιατί σήμερα χαιρόμαστε εμείς. Τα παιδιά αυτά έχουν να χαιρούν πάρα πολύ καιρό. Εγώ τους καταλαβαίνω, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Και θέλω να πω αυτό. Εμείς μεθύσαμε σήμερα με τη χαρά μας. Καταλαβαίνω και τα παιδιά του Παναθηναϊκού και τους ανθρώπους που είναι στεναχωρημένοι. Δεν καταλαβαίνω τον Τετέι για αυτό που έκανε, που είπαν γύρισε μπροστά στους οπαδούς. Δεν είχε νόημα, νομίζω.
1: Τι έπρεπε να κάνει, ρε φίλε, να βάλει τα κλάματα. Έβαλε το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι. Έπαιζε μέχρι πρώτη στην Κηφισιά. Να μην πανηγυρίσει, δηλαδή, τι έκανε.
2: Τι προτάσμα να παίξει, να κάνει ιστορία.
1: Τι έκανε. Θες να μου πεις τι έκανε, αλήθεια τώρα. Αλλά μη σου χαλέσω τη χαρά τώρα και κάνω τον αντίλογο, συνέχισε, δεν πειράζει. Απλά διαφωνούμε.
2: Πειράζει που κάνω σχόλιο.
1: Ναι, μα δεν έκανε κάτι.
2: Λέω ότι δεν μου άρεσε. Έβαλε γκολ, ωραία.
1: Τι έπρεπε, ναι, μα τι έπρεπε να κάνει, να μην πανηγυρίσει. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, αν θέλει να μου πει. Τι έπρεπε να κάνει, έβαλε γκολ στην ΑΕΚ, σε ντέρμπι, εκτός έδρας. Να μην πανηγυρίσει. Δεν έκανε, σουτ, ξέρω εγώ, με τη χαρακτηριστική κίνηση του χεριού. Δεν έπιασε τα αυτιά του, έπεσε στο χορτάρι και πανηγύρισε.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ξέρω πανηγυρισμού θέλω. Εγώ θέλω πανηγυρισμού, αλλά Ντέμι έβαζε γκολ και έφευγε στο κέντρο. Εγώ αυτό
1: ο Ντέμι έβαζε γκολ και έφευγε στο κέντρο. Ο Ντέμις έβαζε γκολ και ανέβαινε στη σκεπαστή, φίλε. Ο πιο βλωτικός, δεν είπα άλλη τη λέξη, πανηγυρισμός ever. Να βάζει γκολ άλλος και να πηγαίνει στο πέταλο. Ο Ντέμις έβαζε γκολ και πήγαινε στη σέντρα.
2: Άκουσε, το καταλαβαίνω.
1: Στον Ολυμπιακό έβαζε γκολ και νομίζω έχει κάνει, δεν έχει κάνει στο ΑΚΑ ένα τέτοιο σουτ. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Διαφωνούμε, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα, σιγά.
2: Εγώ αυτό λέω. Δεν έχω κάτι με το παιδί. Εντάξει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Ναι,
2: την ώρα, πήγαν και 2-3 μπουκάλια. Εντάξει, κακώς έχει τα μπουκάλια προφανώς.
1: Όλα καλά.
2: Ωραία, όλα καλά. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω. Θέλω να πω και κάτι ανατρεπτικό, παρότι εγώ έχω τεράστια πίγρα από χτες στο μπάσκετ. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να πάρει την Final Four. Το λέω τώρα. Και κατά τα άλλα, Κώστα, εσύ το έλεγες νομίζω εδώ και κανένα 2-3 εβδομάδες, ότι η ομάδα δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Όλα καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Παιδιά, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Συγχαρητήρια και στον κύριο Μάριο Ριόπουλο και στον προπονητή και στους παίκτες. Σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάντα απ' όλα. Θα πανηγυρίζουμε μόνο για την ομάδα μας, τίποτα άλλο. Και φιλάκια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
3: Απλά μην φτάσουμε σημείο, παιδιά, τώρα να ποινικοποιήσουμε και τους πανηγυρισμούς. Είπαμε τώρα, εντάξει. Πώς πανηγυρίζει ο ένας, πώς πανηγυρίζει ο άλλος. Εντάξει.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, έλα, ξανά.
4: Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Ρε φίλε, τι σου είχα πει. Θυμάσαι. Το θυμάσαι που σου είχα πει. Το θυμάσαι που σου είχα πει ότι ο κόσμος της ΣΑΚ θα γίνει. Θα γίνει ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι και κανείς να το σταματάει. Έχει πει ο κόσμος παντού στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτίνη, στην Ξάνθη, παντού, στην Καρλίτσα, παντού ρε φίλε. Παντού.
0: Χρυσταρά.
4: Είμαι πολύ συγκινημένος.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ψυχάρα μου, πρόσχε μην πάθεις τίποτα, ήρεμα.
4: Δεν πάθω τίποτα ρε φίλε.
0: Το έχω ζήσει με τον Χρήστο Γιαννέ, πολύ καλός φίλος και τα λέμε τακτικά.
4: Όλη τη χρονιά ρε φίλε.
0: Μαζί τα σχεδιάζαμε.
4: Μας κλεβάζανε. Μας λέγανε γραφικούς. Και ήρθε ο πρόεδρος. Και έκανε αυτό που σου είπα. Έδωσε όραμα. Όραμα. Στον κόσμο. Στην ομάδα, σε όλους. Χωρίς νταραβεριτζίλες. Χωρίς γιαννάκηδες. Χωρίς παραποδοσφαίρο. Κάθε αγωνιστική. Κάθε αγωνιστική υπήρχε μια τρύπα που μας κάβανε να πέσουμε μέσα. Και την περνάγαμε, ρε φίλε. Την περνάγαμε. Την περνάγαμε. Τίποτα. Και με ένα περιβάλλον χωρίς με κακάτσιδες, με λανουάδες, με χωρίς επικοινωνιακούς στρατούς, με τηλεστάρ που τετραγωνίζανε το κύκλο. Και χλεβάζανε και κοροϊδεύανε την ΑΕΚ. Και δεν πιστεύει κανείς. Κανείς.
0: Εντάξει, το πιστέψανε αυτοί που έπρεπε. Αυτό αρκεί.
4: Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε το πρωί, Χριστάρα, ηρέμησε. Να σε...
4: Όλοι που πιστέψαμε. Είμαστε. Εμείς λοιπόν.
1: Έλα, Χριστάρα.
0: Ήρεμα, Χριστάρα. Ήρεμα.
4: Το ξέρεις πολύ κατά τι που
0: λέω. Εντάξει. Τα ξέρω, εντάξει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε,
1: να χαίρεσαι, ήρεμα. Χρήστο, να χαίρεσαι. Το ποδόσφαιρο είναι για να χαιρόμαστε. Ηρέμηση.
0: Να χαίρεσαι.
1: Όλα καλά, μπράβο. Λέω σε καταλαβαίνω. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να έχεις την υγειά σου και να έχεις όλες τις χαρές του κόσμου. Να είσαι καλά.
4: Και ξέρει και την ιστορία με το άκακο. Χθες του την έχω πει. Χθες του την έλεγα προχθές. Έχω τραβήξει. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
4: Όλα τα πρωτοβλήματά μας, φίλε, είναι δικαιότατα. Όλα.
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα.
4: Δάκρυα και δρότα. Μόνο άρε.
0: Να είσαι καλά, Χριστό μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
5: Τι κάνουμε, ρε παιδιά, καλά είμαστε?
0: Καλά.
5: Λοιπόν, είμαστε ένα αυτοκίνητο, κατεβαίνουμε Καλαμάτα. Περιμένω αύριο να διαβάσω το άρθρο σου, Μιαούλη.
0: Μπες τώρα, έχω ανεβάσει.
5: Ανεβάσεις, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι περιμένω πως και πως να σε διαβάσω.
0: Έγινε.
5: Δεν το περίμενε κανένας φέτος. Κόντρα σε όλους και σε όλα.
0: Κοίτα, βασικά θα σου πω κάτι.
5: Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν η ομάδα...
0: Ενισχυθεί.
5: Θα χαρίσει λίγο το μυαλό και κάνει 2-3 προσθήκες, του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θέλω να ακούσω και το δικό σου σχόλιο, αν
0: θυμάσαι.
5: Και εσύ περίμενες ότι φέτος η ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Άκου, θα σου πω. Λοιπόν, επειδή με παρακολουθούν, θα έχουμε ξανά πολλές φορές. Εγώ πίστευα πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή διάκριση. Τέλος πάντων, να προχωρήσει να φτιάξει τη βαθμολογία της στην Ευρώπη, για μένα αυτό ήταν ο βασικός σκοπός. Αυτό που δεν είπα στο σχόλιο, θα θυμάσαι επίσης ότι έλεγα μέχρι προχωρημένο σημείο ότι να είμαστε κοντά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Αυτό νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί σου. Αυτό που πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο στην ΑΕΚ είναι ότι μια ομάδα που έχει ανάγκη να πάρει τα πάνω της, όχι απαραίτητα καινούργια, αλλά με κομικούς παίκτες που είναι σημαντικοί να βρίσκονται στην ομάδα και μια ομάδα που χτίστηκε από την αρχή, ακόμα και με περσινά υλικά. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο καλό της ΑΕΚ, αυτό που την οδήγησε στο πρωτάθλημα, ήταν η πορεία της στην Ευρώπη. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό.
5: Λόγω ρυθμού.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ όταν πιεζόταν και είχε περισσότερα παιχνίδια να παίζει, έδειχνε ότι είναι καλύτερη. Δηλαδή, όταν ήμασταν το καλό διάστημα, θυμάσαι από το ξεκινάει της ΑΕΚ. Εκεί τέλος Νοεμβρίου, αρχής Δεκεμβρίου, που αρχίζουν τα απανωτά μάτς στο Conference και στο,
5: ναι,
0: και στο πρωτάθλημα, που είναι τα πιο δύσκολα. Εκεί αρχίζει η ΑΕΚ και ανεβάζει στροφές. Και εκεί αρχίζω και εκεί επιμένω και λέω να είμαστε κοντά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Το είχα πει πολλές φορές. Να είμαστε κοντά, να είμαστε κοντά, να είμαστε κοντά. Εκεί το έλεγα το να είμαστε κοντά γιατί υπολόγιζα ότι κάπου εκεί, επειδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα είχαν φορτωμένο πρόγραμμα, επειδή η λογική έλεγε ότι θα πάνε τέλος πάντων playoff ο ένας στο Champions, ο άλλος στο Europa, ότι κάπου εκεί ίσως να αρχίσουν να υποχωρούν. Οπότε θα μπούμε εμείς στο πρωτάθλημα. Έτσι το πήγαινα στο μυαλό μου. Ο Χρήστος που βγήκε πριν και έκλαιγε, το ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάμε κάθε μέρα.
5: Ναι.
0: Είναι λες και τα έχουμε βάλει σε ένα χαρτί, πραγματικά όπως τα σκεφτόμουν από την αρχή της χρονιάς, και τα έχουμε
6: υπολογίσει πώς θα πάνε. Εκεί άρχισα να το πιστεύω πολύ ότι αν όχι θα το πάρουμε, ότι θα είμαστε στον κόλπο μέχρι το τέλος. Απλά έπρεπε η ομάδα να βγάλει εκεί που έπρεπε να πείσει το δικό της κόσμο, ήταν στα ντέρμπι του δεύτερου γύρου. Δεν κέρδισε, αλλά δεν έχασε κιόλας.
5: Σίγουρα.
6: Έρχεται έτσι όπως έρχεται το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Εγώ το πίστεψα πολύ, ειδικά όταν είδα την εικόνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, που αφού την κράτησε όρθια ο Στρακώσα με το πέναλτι, μετά δέχτηκε μια φάση την ευκαιρία του Καμαρά. Και στα σημεία είχε μια καλύτερη συμπεριφορά από τον ΠΑΟΚ, έστω και αν έληξε 0-0 το παιχνίδι. Okay, τώρα από εκεί πέρα με την ΑΕΚ έχουμε ζήσει και φορές που ήταν το απόλυτο φαβορί και το χάσε. Αλλά το πίστευα μέσα μου κάπου βαθιά.
5: Ο Νίκολης είναι έξυπνος. Είναι ένας έξυπνος προπονητής και πιστεύω ότι άμα τον βοηθήσει και ο πρόεδρος και ο Ριμπάλτα τα βάλει κάτω με καθαρό μυαλό, η ομάδα του χρόνου μπορεί να κάνει ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
6: Απλά για να το κλείσουμε, να πάμε και στους επόμενους, θα σου πω ένα πράγμα που ας πούμε δεν είναι παραπονό. Απλά θέλω κάποια στιγμή ο κόσμος του ΣΑΚ να απολαύσει αυτό που δικαιούται. Και ακόμα και στο ποδόσφαιρο, αλλά έχοντας πάντα στο μυαλό μου και την ατάκα του Ριμπάλτα πριν το μάτς με τον Άρη, λέμε ότι παιδιά θέλουμε τρεις μεταγραφικές περιοδούς να το ολοκληρώσουμε. Ίσως μας κόστιζε. Δεν μας κόστιζε γιατί ήταν και οι θεοί μαζί μας και τα δύο συγκεκριμένα παιδιά ήταν υγιή μέχρι το τέλος. Με εξαίρεση ένα ημίχρονο που δεν έπεσε ο Ρουμάνος και δεχτήκαμε την ήττα στην Ισπανία.
5: Ναι, αυτό, και είμαστε και άτυχοι.
6: Αυτό
5: δηλαδή
6: που
5: σκέψου να πάρουμε, να παίρναμε, πήραμε το πρωτάθλημα και να προχωράγαμε και στο κόφρενς.
6: Θα σου πω ένα πράγμα.
5: Τρέλα, απίστευτο όνειρο.
6: Αυτό που έγινε με τα δύο συγκεκριμένα παιδιά, επειδή τα δύο συγκεκριμένα παιδιά δεν μπορούν να πληρωθούν και ο τρόπος που παίζουν μαζί, ο ένας έπαιξε 48 παιχνιά μέχρι τώρα και ο άλλος 46, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί να σου αντέξουν και οι δύο παίχτες χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Είδες ότι ένας έλειψε ένα ημίχρονο και τα πράγματα ήρθαν στραβά στη μία διοργάνωση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λέω και για χθες, ότι ας πούμε έλειπε άλλος ένας Νάναλη για 700, 900, 1000, 800 για τον μπάσκετ. Το ίδιο ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να πηγαίνει από εδώ και πέρα στο όριο να πηγαίνουμε με δύο χαφ και να κάνουμε την προσευχή μας. Πρέπει να έχει αρκετούς παίχτες, εφόσον θέλει να έχει πολλαπλούς στόχους, να προχωράει και στην Ευρώπη όσο γίνεται κτλ. Γιατί να, τώρα για το ένα ημίχρονο του Μαρίν, αν είχε έναν ετοιμοπόλεμο παίχτη, δεν το κάνω σαν παράπονο, γιατί μας είπανε τουλάχιστον τι θα κάνουν το καλοκαίρι, τι σκοπεύουν να κάνουν. Δεν βρήκαν αυτόν τον παίχτη. Πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ είχε το χαφ, μπορεί να είχε περάσει και τη Βαγεκάνο τουλάχιστον.
5: Ναι.
6: Αυτό. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
5: Λοιπόν, έχεις τα χαιρετίσματα από όλους μας.
6: Να είστε καλά,
5: παιδιά.
6: Καλή επιστροφή. Με προσοχή.
5: Με προσοχή. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, πρωταθλήτρια 2026 και προχωράμε. Φίλια πολλά.
6: Πάμε. Να είστε καλά.
1: Βράδυ, φίλε. Καλή επιστροφή.
3: Παιδιά, πριν προχωρήσετε, να χαιρετήσω.
6: Να είστε καλά, Γιώργο μου.
3: Να χαιρετήσω ότι είμαι για τις 7 το πρωί ξυπνός και με ταξίδι και όλα αυτά τώρα.
6: Και μπράβο για την πολύ καλή δουλειά και την ωραία συνέντευξη με τον Τζο Αρλάουκα που την είδα. Πολύ μεγάλος παίκτης.
3: Βέβαια.
6: Μεγάλη προσωπικότητα στο ευρωπαϊκό
3: και
6: μπάσκετ.
3: Τρομερό παιδί.
6: Τρομερό παιδί, τρομερός χαρακτήρας. Ναι.
3: Ακριβώς. Οπότε, εγώ θα τα πω με τον κόσμο παιδί αύριο. Με την εκπομπή, με σημεράκι.
6: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
6: Συγκλονίσκες λίγο με τον Χρήστο, Νίκο.
1: Ναι, λογικό είναι.
6: Και εγώ τώρα τρόμαξα να σου πω την αλήθεια. Πάμε, χαίρετε.
1: Είναι όλα τα δάκρυα.
5: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, φίλε.
5: Ηλίας Μεσβέρνη.
6: Γεια σου, Λιάκο.
5: Ο πρώτος Ολυμπιακός, 1/10, έτσι. Δεν πρέπει να έχει βγει άλλος.
6: Έχει βγει ο Γιώργος. Ο δεύτερος ακροατής είναι Ολυμπιακός, ο Γιώργος.
5: Μπορεί να το ξέχασα, ναι. Ο Γιώργος έφυγε τώρα.
6: Ναι, μόλις.
5: Αλλά είπε το σέλος ότι δεν είδε το.
6: Ναι, γιατί ήταν σε ειδικό ρεπορτάζ κτλ.
5: Εντάξει, έχουμε ένα αλλαγή συναισθημάτων από το φίλο το Χρήστο με τα δάκρυα χαράς. Εγώ είδα τον εαυτό μου πριν όταν γίναγα το γήπεδο στο ασανσέρ τώρα που ανέβαινα εδώ στο σπίτι. Ήμουν σαν τον Άγγελο Αναστασιάδη μετά το μάτσο με τον Πανιόνιο. Η όψη μου. Δηλαδή ένα πράγμα, μια πίκρα απίστευτη. Απίστευτη γιατί
7: πέρα από όλα τα άλλα, γιατί το αποτέλεσμα αυτό μετράει, σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός βγάζει μια ενέργεια επιθετικά, αλλά δυστυχώς δεν μεταφράζεται σε γκολ. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι να πει κανείς δηλαδή για το σημερινό. Τι να πεις. Και δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε για παραπάνω από 10 λεπτά. Στο μεταξύ γύρω στο 60, αν θυμάμαι καλά το χρονικό σημείο, βοηθήστε με και εσείς που τα έχετε δει και στο ρεπορτάζ, πληροφορηθήκαμε τον goal του Τετέ και όλο το γήπεδο θρύλε γερά, πρωτάθλημα ξανά, μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Εγώ λέω εκεί τελείωσε, ας πούμε, ξέρεις. Και δυστυχώς δεχτήκαμε την ψυχρολουσία εκεί στη φάση του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, έχετε δει τα στιγμιότυπα τα δικά μας?
1: Εγώ δεν έχω προλάβει.
6: Είδα μόνο τα γκολ τη στιγμή, γιατί το είχαμε σε δύο τηλεοράσεις. Είδα τον γκολ του Ροντινέη και τον γκολ του Τέλια. Περίμενα να δω μετά, δεν ξέρω, κάτι γινόταν και στο δικό μας παιχνίδι και τα λοιπά. Να γυρίσω να δω, να τσεκάρω μόνο του Μπάμπα εκεί που γίνεται κόντρα του Τάισον, που πηγαίνει μπάλα στον Μπάμπα και βγάζει σέντρα, αν ήταν σε κανονική θέση. Δηλαδή αυτό είχαμε λίγο αμφιβολία, αλλά δεν άκουσα να...
7: Θεωρείς ότι ο Τζολάκης έχει κάποιο, μπορούσε να αντιδράσει κάπως καλύτερα εκεί? Δεν ξέρω. Το είδα μια φορά το σημειότυπο, έχω δει έτσι από το YouTube, αλλά...
6: Θέλω να την ξαναδώ και εγώ τη φάση τώρα. Θέλω να την ξαναδώ και εγώ, γιατί ξέρεις, τώρα είναι... Όχι, δεν είναι τα δικά. Είναι ότι, ξέρεις, πήγαινε το κεφάλι δεξιά-αριστερά, γιατί παρακολουθούσαν την κοινότητα και από την άλλη.
7: Εγώ θέλω να πω, για να μιλήσουν σίγουρα και άλλοι, πρέπει οπωσδήποτε να τουλάχιστον να γίνει το λιγότερο χειρότερο, να μην πάμε τώρα να παίξουμε παιχνίδια 20 Ιουλίου, να πάνε οι παίκτες να κάνουν δύο μπάνια και μετά να έχουμε αγώνες μέσα στο κατά καλό καιρό. Εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα, κανείς μας δεν το θέλει. Αν μπορεί η ομάδα να κάνει δύο νίκες, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει, καλό θα είναι αυτό, να συμβεί το λιγότερο χειρότερο δηλαδή. Και σύν της άλλης, αυτό που θέλω να πω, βέβαια μέχρι του χρόνου έχουμε πολύ καιρό, μέχρι την επόμενη σεζόν, και επειδή είναι και ο Νίκος εκεί, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, εγώ θεωρώ σαν τρίτος ξενοδέντερος ότι δεν θα έχουμε εμείς οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού την τύχη να τον βλέπουμε σαν, να το πω, κομπάρσο. Του χρόνου θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι. Θα είναι και αυτός μας στο παιχνίδι, γιατί φέτος, εντάξει, ήταν από πολύ νωρίς εκτός πορεία τίτλου, οπότε είχαμε να κάνουμε μισή τρεις.
1: Εντάξει, να δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν και τις αποφάσεις και που θα
7: πάρουν. Θεωρώ πολύ δύσκολο δηλαδή να παρουσιαστεί έτσι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
6: απλά θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το μεταγραφικό παζάρι το καλοκαίρι, δηλαδή να δούμε...
7: Έχει να γίνει με...
6: Και στον Ολυμπιακό, ξέρεις, πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρξει και ποσοστό επιτυχίας, ας πούμε, γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν, ακόμα και αν το πήρε πέρσι δηλαδή, έχει πάρει λίγα πράγματα.
7: Το μόνο που μπορώ να πω για το σημερινό είναι ότι, εντάξει, ό,τι και να λέμε και ό,τι ενστάσεις και αν έχουμε με τις ενδεκάδες που ή τις επιλογές του με τη Λίμπαρ, σήμερα τι να κάνει, ας πούμε, εντάξει. Όταν ο άλλος... Ο Ελκαμπή δυστυχώς δεν μπορεί ο άνθρωπος. Φέτος δεν ξέρω. Μετά το Κόπα Αφρικα, τα έχω συζητήσει και με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω. Όταν δεν βάζεις γκολ, δεν μπορεί να περιμένεις τίποτα. Αν δεν βάλεις γκολ, τελείωσε.
6: Να είσαι καλά, Ηλία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Γεια και στους δύο. Γεια.
6: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
8: Έλα, φίλε. Τι κάνετε, Νίκος?
6: Γεια σου, Νίκο. Να είσαι καλά, φίλε.
8: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πήρε το προτάσμα. Ο Παναθηναϊκός, κρίμα με τέτοιο μπάτζετ που δεν μπορείς να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω τι φταίει εκεί πέρα. Όσο για τη δική μου ομάδα, αναρωτιέμαι αν πριν από 20 χρόνια, ίσως πλην του Τσολάκη, κάποιος εκτός από 2-3 παίκτες οι οποίοι θα ήταν στον πάγκο, αν δεν έπαιζε βασική εντεκάδα. Mm-hmm. Πολύ στεναχώρια, δεν ξέρω, έχω στεναχωρηθεί. Θα μου πεις, πήραμε το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπιο στην Ελλάδα, έτσι όπως το πήραμε.
9: Εντάξει, αλλά δεν του έχει βγει τίποτα την τελευταία διετία. Εντάξει, πέρυσι είχε υπεροχή έναν τον άλλο.
8: Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ από τότε που ξεκίνησαν με πολλά καλάθια στα χέρια, ειδικά εκεί στο νησί. Τίποτα, δηλαδή θυμάμαι τις εποχές, από Γκαλέτη να ξεκινήσω, από Τζοβάνι, Ριβάλτο, Μέλμπερ, και τι να θυμίσω τώρα παιδιά, τώρα δηλαδή θα μου πεις έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έτσι, έχουν αλλάξει τα budget γενικά, οι τιμές των παιχτών, αλλά τίποτα, μεγάλη απογοήτευση, Τώρα λέμε κουβέντες οι οποίες μέσα στο γήπεδό μας δεν λέγονται σε καμιά μεριά του γήπεδου. Αλλά μεγάλη απογοήτευση, Και ειδικά πήρε δίκαια του Πυριακή το πρωτάθλημα, γιατί εγώ δεν είχα ομάδα, έτσι. Δηλαδή και ο Φουρτούνης που θα έρθει τώρα το καλοκαίρι, μόνος του δεν μπορέσει να σηκώσει την ομάδα ο άνθρωπος.
1: Φίλε μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η ΑΕΚ το πήρε γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα από όλους, όχι επειδή εσύ δεν είχες ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται κάποια στιγμή όταν οι ομάδες μας χάνουν, κάνουν και άλλοι καλά πράγματα. Δεν είναι ότι...
8: Ναι, αυτό εννοώ. Αφού δεν είχα εγώ ομάδα.
1: Όχι,
8: όχι
1: είχες καλή ομάδα, η ΑΕΚ είχε καλύτερη. Έτσι πάει. Τι, δεν είχες ομάδα και με τι ομάδα πέρασες το group stage του Champions League.
9: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ακόμα και πριν λίγες εβδομάδες.
1: Μην είμαστε μηδενιστές δηλαδή. Αυτό θέλω να πω εγώ.
9: Ακριβώς αυτό που μου λέει ο Νίκος, είχα πει πριν από λίγες εβδομάδες, παρότι φαίνονταν ας πούμε ότι γέρνει πλάστικα πολύ προς την ΑΕΚ, ότι η αξία δικιά σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ, δίνει ακόμα μεγαλύτερη η ποδοσφαιρική, έτσι, άστα υπόλοιπα. Για μένα αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός να πάρει αυτή τη συγκομιδή βαθμό στο group stage, στη league phase του Champions, δεν ήταν μικρό νούμερο. Και είναι φυσικό για τον Ολυμπιακό να έχει μεγαλύτερη φθορά σε δυνάμεις και τα λοιπά, γιατί όταν παίζεις 8 συν 2 μάτς που έπαιξε 10, σε επίπεδο Champions League είναι πολύ μεγαλύτερη η φθορά. Απλά το λάθος που έγινε και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το χειμώνα ειδικά που περίμενα να πάρουν, να ενισχυθούν με παίχτες καλούς, δεν το έκαναν. Όχι, ήταν κακές ομάδες. Απαραίτητα.
8: Δεν ξέρω, παιδιά, για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει το πιο μικρό budget και από τους τέσσερις. Και παρόλα αυτά μας κοντράρει θα είσαι, έτσι.
9: Και από τους τέσσερις δεν έχει, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί από τον Ολυμπιακό έχει πολύ μικρότερο πάντως.
8: Δεν μπορώ, ίσως έχει έρθει και το τέλος της εποχής με τη Λίμπαρ, το ποδόσφαιρό του, τον έχουν πάρει όλοι χαμπάρι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως ο κόστος του Φορτούνης του καλοκαίρι δεν θα μπορέσει το παιδί να σηκώσει την ομάδα μόνος του. Θα χρειαστεί πολλές βοήθειες. Η άμυνα, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος, ελβετικό τυρί. Τι να πω δηλαδή.
9: Σίγουρα θες μια ισχυρή προσωπικότητα στην άμυνα, θες
8: 20
9: και στα μπακ
8: σήμερα, 20 τελικές και να βάλει γκολ το δεξί του μπακ. Δηλαδή έλειος τα παιδιά. 20 τελικές.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Σε ευχαριστούμε Νίκο.
1: Καλά,
8: καλά. Έγινε παιδιά, γεια σας. Γεια σας παιδιά.
9: Πάμε στο διάλειμμα, είναι μια.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν, Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 51ο λεπτό, ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της, και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάνκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real του 98, που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς, είναι τα ρεκόρ που έκανε με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

0: 6 λεπτά μετά τη μία μπήκουν στο FM 94,6. Λίγο πριν το τέλος Sixers 105, Knicks 137. Θα τους κάνουν σκούπα οι Knicks και θα περάσουν στο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας. Πάει 4-0 το σκορ εκεί πέρα. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, 20 Μιαόλης, στα μικρόφωνα 2-10-95-79-83-4-5. Γεια σας. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια χαρά. Γιάννη Πειραιά, οπαδός της ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Sorry που είμαι λίγο βραχνιασμένος, αλλά γύρισα το πρωί από Βαρκελόνη, που δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σήμερα ξημερώματα. Αλλά ευτυχώς σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Σας ακούω συχνά, ήθελα να σας ευχηθώ, μια και πλέον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μας. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν και να τα ξαναπούμε από
0: Σεπτέμβριο,
2: από Αύγουστο. Νομίζω ότι θα σας κάνω μια πρόβλεψη αν θέλετε. Νομίζω ότι από του χρόνου ο κύριος αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι έχει πολύ καλύτερη ομάδα από τους άλλους δύο, πολύ καλύτερους παίχτες. Και δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν φαγωθεί να διώξουν τον προπονητή που έχουν, τον Μπενίτεθ. Αλλά okay, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εγώ νομίζω ότι με αυτούς θα είναι μια χαρά. Δηλαδή, αυτή είναι η άποψή μου τουλάχιστον. Mm-hmm. Κατά τα λοιπά, για μας, με 2-3 προσθήκες, νομίζω ότι και του χρόνου θα είμαστε το πρώτο φαβορί για τον τίτλο.
0: Θέσεις, για πες. Τι θα ήθελες τώρα που τελειώσαν όλα?
2: Θα ήθελα. Δεν θα ήθελα, σε περίπτωση, ας πούμε, ότι δεν φεύγει κανένα center for. Δεν νομίζω ότι έξελ center for. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα ήθελα ένα παίχτη στη θέση του Γκρούγιτς, που δεν βγήκε. Θα ήθελα έναν ακόμα στα χαφ να είναι μαζί με τον Κουτέσα και τον...
0: Στα εξτρέμ ενός.
2: Στα εξτρέμ, ναι, έτσι όπως έχουν ονομάσει. Στα εξτρέμ. Ένα δεξί μπακ και νομίζω για αρχή μας το κέρι. Δεν θέλει πολλές... Η ΑΕΚ δεν ήταν, η ΑΕΚ φέτος έδωσε λίγο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα γιατί δεν της βγήκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κατά την άποψή μου πάντα, ο Γκρούγκιτς και ο Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Αν και κάτι έδωσε ο Ζωάο Μάριο, αλλά δεν της έδωσε αυτά που θα έπρεπε. Οπότε αν σε αυτού στη θέση των δύο αυτών παιχτών ήταν παίχτες που είχαν βγει όπως βγήκαν οι υπόλοιποι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα το έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα πολύ καιρό πριν. Mm-hmm. Και το μόνο στενάχωρο δεν είναι επειδή μας είχαν πρίξει τα μυαλά η Γαύρη ότι τους ταιριάζει η Νέα Φιλαδέλφια. Δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να δούμε, να μας έρθουν οι τελευταίοι αγωνιστικοί για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι και να δούμε.
0: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό θα έχει.
2: Εντάξει, δεν θα έχει για εμάς όμως τώρα. Εντάξει, οι παίκτες μας τώρα, εντάξει, άσου να διασκεδάσουν. Δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε να νικήσουμε την Κυριακή το Γαύρο ή την Δετάρτη τον ΠΑΟΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι. Όχι. Το κακό είναι ότι ενώ μας είχαν πει ξελό αυτό το καιρό ότι τους ταιριάζει η Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είχαν βγάλει μια παπάντζα ότι τους ταιριάζει για κάποιο περίεργο λόγο, επειδή μάλλον πήγανε το conference εκεί που δεν είχε καμία σχέση με την ΑΕΚ. Γιατί να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ πρωτάθλημα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ αντίθετα η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα, είναι που θέλει και ο Ολυμπιακός στην έδρα του, το 89 για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν. Είχαν βγάλει μια ιστορία ότι τους ταιριάζει η Νέα Φιλαδέλφια. Κρίμα λοιπόν, ποτέ θα το μάθουμε αν τους ταιριάζει η Νέα Φιλαδέλφια ή όχι.
0: Δεν πειράζει. Απλά οι Ολυμπιακοί προφανώς μπορεί να το λένε και για λόγω του ότι είχε κάνει ο Ολυμπιακός το πρώτο διπλό επί της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά του γηπέδου.
2: Τι είχε κάνει το πρώτο διπλό επί της ΑΕΚ και τι έγινε. Την πρώτη χρονιά, το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε φάγανε μια τριάρα με δεύτερη ομάδα. Δηλαδή κάνανε διπλό. Στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε στη Νέα Φιλαδέλφια φάγανε τρία γκολ. Τότε που λέγανε ότι θα κάνουν αναστροφή. Έλα ρε Σικώστα, αυτά ξέρεις.
0: Ναι παιδί μου, δεν σου λέω, απλά λέω γιατί μπορεί να το λέγανε, δεν σου λέω τώρα τι έχει γίνει και πώς.
2: Εντάξει, για

0: στο παιχνίδι το εντός έδρας που ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ 2-0, όχι ότι ιτήθηκε άδικα με βάση το τι έγινε κάτι, απλά θεωρώ ότι είχε τις φάσεις να προηγηθεί εκείνη, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και στο καπάκι έγινε η σαχλαμάρα του Μουκουντή, ας πούμε, με το λάθος γύρισμα, γιατί πήρε ο Κωνσταντέλιας και βάλει το δεύτερο γκολ.
1: Αν θέλεις να το δούμε συνολικά από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Φίλε, τι στάμε τώρα, είμαστε 22 παιχνίδια χωρίς σιτά τώρα. Δεν ασυντάσεις κάτι άλλο. Τώρα, δηλαδή, αυτό μου λέει και κάποιος άλλος. Ότι...
1: Πέρα από αυτό, το καλύτερο με την ΑΕΚ ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί κάποιοι λέγανε, δεν ξέρω, είχε δημιουργηθεί. Γενικά, υπάρχει μια ατμόσφαιρα, είχε δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ότι φοβάται ο κόσμος η ΑΕΚ αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάτι τρέλες ακουγόντουσαν το προηγούμενο διάστημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η ΑΕΚ έχει παίξει την καλύτερη μπάλα από όλους. Και όταν λέω καλύτερη μπάλα, δεν εννοώ θεαματική μπάλα. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που είχε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο.
0: Είχε πιο ξεκάθαρο προσανατολισμό από τους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Όσο πέρναγε ο καιρός. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και όσο πέρναγε ο καιρός, βελτιωνόταν. Η ΑΕΚ είχε μια κοιλιά τέλη Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, εκεί που ήταν αναμενόμενο γιατί δεν είχαν κάνει προετοιμασία οι παίκτες μας.
0: Γιατί έπρεπε να περάσουν τους τρεις γύρους.
1: Ακριβώς.
0: Και η άλλη κοιλιά ήταν αυτή που τέλος πάντων δεν μπορούσε να το πούνε και ανοιχτά οι ρεπόρτερ, αλλά είναι οι στόχευση που κάνουν κάθε προπονητής. Ότι όταν γύρισε το Γενάρη μετά από εκείνο το σερί το τρομερό και φοβερό που είχε κάνει στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, η στόχευση του Νίκολης ήταν να είναι όπως πρέπει άξια play-off.
1: Σωστά.
0: Και στα παιχνίδια του Conference στους 16 και στους 8. Οπότε και το Γενάρη που είχε μια μικρή κοιλιά, μια κάμψη, ας πούμε, όταν επανεμφανίστηκε, όταν ξαναγυρίσαν οι ομάδες. Και αυτό ήταν φυσιολογικό γιατί προφανώς είχε κάνει κάποιο είδους. Δεν γίνεται και σαν την καλοκαιρινή προετοιμασία, αλλά κάποια προετοιμασία τέλος πάντων που να μπορούν οι παίκτες να τα παίξουν στην τελική ευθεία.
1: Αυτό επιβεβαιώνει.
0: Ότι είχε τον κατώτερο προγραμματισμό προφανώς, ναι.
1: Ακριβώς, ότι είναι μια ομάδα με πλάνο, λίγο υπομονή και λίγο ψυχραιμία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω μαζευκούνε πάρα πολύ και το γεγονός ότι πήραμε την απευθείας πρόκριση, ας πούμε, για τους 16 χωρίς να χρειαστεί να έχουμε τα έξτρα παιχνίδια.
1: Ξέρεις τι, αυτό νομίζω ότι δεν μας έκανε καλό. Αν θες την άποψη.
0: Ναι, ίσως να μην μας έκανε, αλλά εντάξει, σίγουρα μπορείς να καταστρώσεις αλλιώς και τα παιχνίδια σου όμως. Δηλαδή δεν μπορείς όλη τη χρονιά. Χωρίς αυτό να φέρει. Να αναιρεί αυτό που λέω εγώ, ότι η ΑΕΚ στα διαστήματα που είχε πιο πολλά παιχνίδια έπαιζε καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν είχαμε πάνω τα μάτς, παίζαμε καλύτερα.
1: Σωστά. Αυτό πήγα να σου πω ακριβώς.
0: Δηλαδή, το πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο, σε μεγάλο βαθμό, όχι κατά κάποιο τρόπο, για μένα μας έδωσε η ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί πίστεψε πολύ στον εαυτό της η ομάδα, κάνοντας αυτές τις νίκες εκεί, ειδικά στη League Phase.
1: Σωστά. Συμφωνώ. Εντάξει, είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, είναι πολλά, είναι πολύ παράγοντα.
1: Έδωσε ψυχολογία, νομίζω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ότι η ΑΕΚ επέδειξε μια σοβαρότητα από την αρχή του καλοκαιριού, ότι είχε έναν προπονητή, βρήκε, είναι ο προπονητής, το σημαντικότερο πράγμα που έκανε και για εμάς τους οπαδούς, αλλά και μέσα στην ομάδα, είναι ότι πάντα έλεγε την αλήθεια. Όταν έβγαινε και σου έλεγε το καλοκαίρι ότι δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, ότι θέλω απλά να περάσω, και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο να είναι ένα 0-0-0 στα Ντέμπερτσεν που τρέχαμε το καλοκαίρι και σε αυτά. Και είπε ότι την ΑΕΚ θα τη δείτε από τον Νοέμβριο και μετά. Το έκανε. Ό,τι είπε, το έκανε. Ήτανε κύριος.
0: Και νομίζω και ο Ριμπάλτα ήταν μεγάλη υπόθεση που είχε βγει πριν το μάτς με τον Άρη και είπε αυτό για τις τρεις περιόδους για τις μεταγραφές. Γιατί ο λογικός κόσμος καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, ότι ήταν μια ομάδα που θέλει πολλά πράγματα να βελτιωθεί και να ενισχυθεί.
1: Πρόσεχε να δεις, ήταν μια ομάδα που στο τέλος της περσινής χρονιάς ο προηγούμενος προπονητής έφυγε καμένη γη. Και έφυγε καμένη γη όχι παιχτικά, κυρίως για την ψυχολογία των παιχτών. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ παίζει με 7-8 παίχτες από την περσινή χρονιά όλη τη σεζόν, έτσι. Δηλαδή ποιες είναι οι προσθήκες της ΑΕΚ, είναι ο Μάριν, είναι ο Ρέλβας, αυτοί είναι. Ποιος άλλος είναι, είναι ο Γιώβιτς και ο Γιώβιτς. Που ο Γιώβιτς άρχισε να παίζει από τον Οκτώβρη και μετά. Δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια δεν έπαιζε ο Γιώβιτς. Προκριματικά όλα τα πήραμε με τον Πιερό. Και μέχρι το Σεπτέμβριο παίζαμε με τον Πιερό σε δερφόρ, έτσι. Ο Γιώβιτς άρχισε να μπαίνει από τη Λάρισα και μετά. Το πρώτο παιχνίδι άρχισε να παίρνει κάτι λεπτά από τη Λάρισα και μετά.
0: Από τη Λάρισα, το 1-1.
1: Έτσι. Δηλαδή η ΑΕΚ άρχισε να αστρώνει και να παίζει με 7-8 παίχτες
0: συν τον τερματοφύλακα. Από την προηγούμενη περίοδο.
1: Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι ένας προπονητής πήρε μια ομάδα με διαλυμένη ψυχολογία γιατί όταν χάνει 6 παιχνίδια.
0: Είναι τραύμα μεγάλο.
1: Προφανώς. Οπότε

0: Λίγο υπομονή, μην αρχίσουν πάλι, γιατί το έχουμε το χαρακτηριστικό αυτό εμείς οι αηξίδες, να είμαστε γκρινιάριδες. Να δείξουν λίγο εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που αξίζουν να τους δείξουμε εμπιστοσύνη, ούτε να λέμε ποιον πήρανε, ποιος έφυγε, ποιος ήρθε, να το αφήσουν, να το δούμε. Και νομίζω ότι χρόνο το πρωτάθλημα θα παιχτεί μεταξύ
1: τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, στη μεταγραφή του Μαρίν έπεσε πολύ κράξιμο, θα θυμάσαι έτσι.
0: Όχι μόνο στο Μαρίν.
1: Και στου Ρέλβας και στου Ρέλβας και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτός
1: ακόμα και στου Γιώβιτς έπαιξε. Από κάποιους, όχι, εντάξει, περισσότερο θετικά το πήραν, αλλά είχε πέσει και εκεί γκρινιά από ένα κομμάτι.
2: Έγινε. Ωραία, φίλε μου, πάμε παρακάτω.
1: Να είσαι καλά, να γιατί έχουμε πολλούς, Γιάννη μου.
0: Και να ολοκληρώσω για να κάνω στο φίλο σου το Βάζελο να του πω ότι...
1: Δεν χρειάζεται.
2: Φίλε, συγγνώμη, Παναθηναϊκός είμαι, Βάζελος είναι κάτι άλλο. Να σου εξηγήσω κάτι, περίμενε γρήγορα. Το Γαύρος, άμα κάνω λάθος θα με διορθώσει εδώ ο Χάρης, και οι ίδιοι Ολυμπιακοί λένε, παιδί μου, και την εφημερίδα ο Γαύρος. Δεν πιάνετε σαν κάτι κακό, έτσι δεν χάρη.
0: Εντάξει, και εσείς το λέτε, μωρέ.
2: Το Βάζελος, όχι, όχι, τα έχουμε κόψει εμείς αυτά.
0: Είχατε πανό Βαζελομάνια κάπου.
2: Πριν από 40 χρόνια, τα κόψαμε.
0: Αλλά αυτό που πάω να σου πω τώρα ήταν για καλό και αυτό.
2: Εντάξει, για πες το, για ρίχτω, άντε.
0: Πιστεύω ότι του χρόνου ο κύριος ανταγωνιστής της ΣΑΕΚ θα είναι ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά, από τους άλλους έχει το καλύτερο υλικό. Αν είναι ψύχρεμοι και Παναθηναϊκοί, άντε να μην πω Βάζελο, αν είναι ψύχρεμοι και Παναθηναϊκοί και εμπιστευτούν. Εγώ πιστεύω ότι με τον Μπενίτη θα τα πάνε καλά. Πραγματικά το πιστεύω. Και μπορώ να το εξηγήσω και ποδοσφαιρικά.
1: Εντάξει, να πάμε και στους άλλους, Γιάννη μου. Όχι, αλλά... όλα σε μια βραδιά.
2: Είναι, φίλε μου,
1: θα τα πούμε και το καλοκαίρι.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν νομίζω ότι θέλει τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό Γιάννη του χρόνου με αυτά που λέει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
3: Βούλα ΑΕΚ.
1: Έλα, φίλε.
3: Εγώ.
2: Έλα, Βούλα, ναι,
3: ΑΕΚ. Ο Δημήτρης από Βούλα ΑΕΚ είμαι εγώ.
1: Γεια σου, Δημήτρη, ναι.
2: Όπως ακούστηκες, Βούλα ΑΕΚ. Έλα, Βούλα μου.
3: Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, αν ήταν ανάξιζε ή όχι, είναι άλλο θέμα. Άξιζε με το πόρο που να θέλει εγώ στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Δεν έχω καταλάβει τα. Τι έγινε τώρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πάμε, χαίρετε. Δεν κατάλαβα ούτε και
2: ήταν για τον προηγούμενο.
1: Μπορεί κιόλας.
2: Ο προηγούμενος δεν υποτάξει να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αφού βγαίνετε που βγαίνετε, γιατί δεν μιλάτε λέω, να κάνουμε κουβέντα τώρα. Βγήκε τώρα από 10 δευτερόλεπτα, περίμενε έξω 20 λεπτά. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο. Καθένα ό,τι
1: θέλει. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Βαγγέλη ΑΕΚ από Λιβαδιά.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
4: Καταρχάς θέλω να πω ότι συμφωνώ πολύ με τις απόψεις σου, Κώστα, και με εκφράζουν. Αλλά και για τον δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, είστε γενικά. Θεωρώ έτσι αξιόλογοι ρεπόρτερ, μου αρέσουν οι απόψεις και είστε αντικειμενικοί πολύ και το εκτιμώ. Δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό στις μέρες μας. Τώρα για τον πρώτο. Α, ναι, για τον κύριο Χρήστο θέλω να ρωτήσω πόσο χρόνο είναι ο κύριος Χρήστος που πήρε και έκλαιγε.
1: 57 στα 58.
4: Α, είναι 57, εντάξει. Γιατί μας ανησύχησε λίγο, εντάξει, λέμε το έχει χαλά. Τέτοια συναισθήματα, εντάξει, προκαλεί το ποδόσφαιρο και τώρα αυτή η κατάκτηση της ΑΕΚ πρωτάθλημα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Ένα μάγικο πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου. Που, τι να πούμε τώρα, μας, δηλαδή εγώ τώρα ήμουν στο γήπεδο τέλος πάντων και με το που... Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε γκολ, δεν πιστεύω ότι θα το έπαιρνε η ΑΕΚ το μάτς με τον τρόπο που έπαιζε στο 0-0. Έπαιζε λίγο, θεωρώ, κάπως φοβισμένο ρε παιδί μου. Αλλά μόλις μπήκε το γκολ του Ζωάο Μάριο στο 90-3, πότε ήταν, ένιωσα έτσι ένα συνέστημα μέσα μου που λέει επιτέλους ρε φίλε, έσπασε η γκίνια. Δηλαδή βάλαμε και εμείς την ακόλουση 93, όπως το είχαμε χάσει τότε με την Αλμέδα, με τον ΠΑΟΚ. Και ένιωσα έτσι μια ανακούφιση ρε παιδί μου, όχι μόνο επειδή πήραμε το πρωτάθλημα και έβλεπα ότι το άλλο ήταν χι, αλλά ένιωσα ένα συνέστημα δηλαδή ότι πραγματικά έσπασε η γκίνια που μπορεί να τριγυρνάει κάπως στην άκρη, παιδί μου, πώς να το πω. Έτσι, ένα τέτοιο συνέστημα.
1: Σωστά το βάζεις. Ξέρεις με ποια έννοια, ότι η ΑΕΚ ας πούμε ήταν ικανή να μπει ακόμα και με ίδιο αποτέλεσμα στο Κασκαγής. Ακόμα και την ισοπαλία έχει τάση αυτοκτονίας πολλές φορές. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το βγάλει από πάνω της. Κατάλαβες να πω. Ναι, δηλαδή να φύγει αυτό το πράγμα ότι μπορεί ρε παιδί μου να έχει και το παραμικρό περιθώριο άλλο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να κάνει οτιδήποτε.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέω, Μιάου. Γιατί δύο χρονιές η ΑΕΚ ήταν πολύ σκληρός ο τρόπος που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Την πρώτη το χάνει μέσα από τα χέρια της και τη δεύτερη κάνει 0 στα 6. Καμία ισορροπία, δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή, αν σε πάρει κάτω βόλτα έστω και στην πιο κρίσιμη στροφή και λες, okay, ένα πόντο θα πάρω στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή πες ότι μένανε και τα δύο ισόπαλα. Και λες ένα πόντο θα τον πάρω στα δύο τελευταία. Αν δεν είναι έτσι, μπορεί ένα πόντο να σου φαίνεται 100 ναι. πόντι.
4: 100 πόντι. Και ήταν και δύο ντέρμπι. Δηλαδή,
1: αφού ήταν εκεί και καθόταν. Πρόσεχε, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο σήμερα. Ήταν υποδειγματική στο δευτερόλεπτο. Ξεκίνησαν με διαφορά δευτερόλεπτο και τα δύο παιχνίδια. Είχε 6 ναι. λεπτά καθυστερή στο ένα, 6 λεπτά καθυστερή στο άλλο.
4: Ναι, ναι. Βέβαια, νομίζω ότι κράτησε λίγο παραπάνω, γιατί στο ημίχρονο κάτι έγινε στη φάση του γκολ.
1: Οι ίδιες καθυστερήσεις είχαν και στα δύο, απλά κράτησε λόγω της φάσης του γκολ του.
4: Λόγω του Βάρ. Ναι, ναι.
1: Ναι, του Βάργα κράτησε λίγο παραπάνω. Αυτό. Αλλά ήταν υποδειγματικό, ρε παιδί μου, το ότι ξεκίνησαν ακριβώς. Και το δεύτερο ημίχρονο περίμενε και ο διαιτητής στον Ολυμπιακό ήταν πιο μπροστά και περίμενε να αρχίσει και το μάτς να, για να πάνε και τα δύο ταυτόχρονα.
4: Α, ναι. Α, το δεν παρατήρησα γιατί δεν το κοίταγα πολύ το μάτς Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, και τα δύο ταυτόχρονα. Και τα δύο.
2: Έγινε φιλαράκι μου να τηρήσω.
1: Να σε καλά.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να σε καλά. Κώστα, να μου επιτρέψεις, παρακαλώ, να διαβάσω ένα μήνυμα που λέει «Τον έφαγαν οι Μπενίτεθ». Όχι, συγγνώμη, τον έφεγαν τον Μπενίτεθ, ρεπόρτερ, αγγλί, ακροατή. Λοιπόν, καλέ μου φίλε, άκουσε να δεις. Γιατί βλέπω ότι έρχονται μηνύματα κατά καιρούς τέτοια από λίγους. Μισό λεπτάκι. Να πατήσω εδώ τα κουμπιά μου. Λοιπόν. ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 51. Πλην 19 από την ΑΕΚ, πλην 11 από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ήταν θεωρητικά στο πλην 5 από τον πρώτο. Πάμε παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός στα playoffs έχει. Δύο σοπαλίες, δύο ήττες. Η μόνη ομάδα που δεν έχει κάνει νίκη. Η μόνη ομάδα που έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Είναι μια ομάδα που στο δημιουργικό της κομμάτι, στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι, και είναι 11 ντέρμπι, δεν είναι 1, 2 ή 3, παράγει 0,65 expected goals. Δηλαδή μία με δύο καλές ευκαιρίες, maximum να κάνει ένα παιχνίδι, όπως έγινε και σήμερα. Οι καλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού είναι το σουτ του Παντελίδη. Τη μικρή περιοχή σχεδόν, κακό τελείωμα πάνω στο 300. Ωραία. Ξαναλέω για φάσεις που οι τελικές είναι ποιοτικές, είναι κοντά στο τέρμα. Δεν είναι, ας πούμε, το σουτ του Κοντούρη ή το σουτ του Τσέριν. Ωραία. Και η κεφαλιά του Τετέι, που πάει μπάλα μέσα. Λοιπόν, σε ροή παιχνιδιού, στα 40 αυτά παιχνίδια με τον Ράφα, ο Παναθηναϊκός σε ροή, ξαναλέω, παιχνιδιού, δημιουργεί κάτι λιγότερο, λίγο έτσι παραπάνω από ένα προσδοκόμενο γκολ ένα παιχνίδι. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Μπενίτεθ ζήτησε 11-12 βασικούς ποδοσφαιριστές. Δύο εξ αυτών, center for, τρίτος του χρόνου Τετέι. Που αν δεν υπήρχε Τετέι, ο Παναθηναϊκός έχει τερματίσει πέμπτος. Άρα λοιπόν, καλέ μου φίλε, επιπροσθέτως, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μπει στην τετράδα, το κατάφερε το δικό μου, είναι επικριτικό, ωραία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, ξεπερνώντας το μεγαθύριο του Λεβαδιακού, για να μην νομίζει κανείς ότι υποτιμώ τη Λεβαδιά ή θέλω να την υποτιμήσω, μία από τις καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ο Λεβαδιακός και έχει μπάτζετ 2 εκατομμύρια και σε έχει 40. Και ακούς επίτευγμα, κατόρθωμα, περηφάνεια. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, φταίνει η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού φταίνει. Θα πάρουμε και 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λοιπόν, πάμε. Στον επόμενο. Έλα, γιατί δεν μπορώ με την καραμέλα, φτάνει πια. 4 μήνες τώρα. Πάμε.
1: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Αφανασίου, Μιαούλη.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, σας τι κάνετε, Βασίλης από Ναύπακτο, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Δώστε, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, το πήρε δίκαια. Την παίξαμε στα ίσα σήμερα, δηλαδή την παίξαμε όταν την παίξαμε τη. Την αντιμετωπίσαμε στα ίσα την ΑΕΚ σήμερα.
2: Τι άλλο θα μπορούσες να λες.
5: Ορίστε.
2: Τίποτα, σε πειράζω, πάμε. Έλα.
5: Ναι. Και εγώ δεν το είπα σωστά έτσι όπως
2: το. Δεν πειράζει, το καταλάβαμε. Έλα,
5: δεν το ήξερα. Ναι, τι άλλο να κάταμε από αυτό που λέω. Από αυτό που λέω. Λέω ακόμα ότι η ΑΕΚ ήταν τυχερή χερέντα μεγάλη φέτος. Πώς το λένε, κέρδισε πολλά παιχνίδια στο 93. Στο 93 κέρδισε.
2: Αυτό δεν είναι, για μένα αυτό δεν είναι ρέντα, φίλε μου. Αυτό είναι ικανότητα. Αυτό είναι μια ομάδα που δεν τα παρατά. Αυτό είναι μια ομάδα που έχει καλή φυσική κατάσταση. Αυτό είναι μια ομάδα που έχει νοοτροπία νικητή.
1: Ίσως το συνδέει και με την Ευρώπη λίγο.
2: Της έχουν ακυρώσει και πολλά γκολ της ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε αυτό. που περισσότερα, ναι, περισσότερα από αυτά ήταν κανονικά.
1: Για μένα από τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην ντέρμπι, η πιο κομβική νίκη, και το έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε που ήρθε στο 93, επειδή το έπαιζε για Καστερίς, ήταν με την Κηφισιά την ανατροπή που έκανε με 10 παίχτες.
5: Και αυτό ήταν το παιχνίδι με την Κηφισιά που τον γύρισε από 2-0 σε 2-3 σε 3-2, και κέρδισε και άλλο ένα παιχνίδι που είχε βρεθεί πίσω, δεν θυμάμαι, όχι με τον Άρη, δεν θυμάμαι πάση τους με ποια ομάδα ήταν, που είχε βρεθεί πίσω πάλι ένα 0 και τον γύρισε 2-1, σε 2-1, στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν, στο Win Arena, που κέρδισε
1: η στο τέλος του πρώτου γύρου με τον Όφη ήταν.
5: Ναι, μπράβο, άγια σου, μπράβο.
1: Αλλά δεν ήταν στα τελευταία λεπτά, είχε χρόνο ακόμα.
5: Ναι, είχε χρόνο, ναι ρε Κώστα μου.
1: Και τέθηκε τον κόλλα από τον Ολυμπιακό σε πολύ προχωρημένο σημείο. Δηλαδή είχαν φύγει Καστερίς και πάρα πολύ προχωρημένο σημείο.
5: Ναι, τον κόλλα από τον Ολυμπιακό, όντως, όπως είπες, είχε καθυστερήσεις που το έφαγε τον κόλλα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ακόμα ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να, με τον Μπενίτες να αλλάξει κατάσταση, με τον Μπενίτες να μην μείνει ο Μπενίτες. Για μένα, εγώ δεν συμφωνώ, δεν απέτυχε παταγωδός, δεν είμαι υπέρ της άποψης να μείνει αυτός ο προπονητής στον Παναθηναϊκό, και να αλλάξει 1000%, να κάνει στροφή 180 μοιρών. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό που θέλουμε όλη τη νέα σεζόν. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν το αξίζει αυτή η θέση, να έχει αυτή τη θέση. Και αν δεν είναι, όπως είπες και πριν, όπως είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι αν δεν ήταν ο Τετέι, δεν θα έμπαινε. Μάλλον εσύ το πες, Αθανασίου. Συγγνώμη, έκανα λάθος.
2: Ναι, εγώ το πες.
5: Ναι, δεν θα μπαίναμε τετράδα και θα χάναμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού από τη στιγμή έχασε ο ΠΑΟΚ, πήρε Όφη το κύπελο και το έχασε ο ΠΑΟΚ. Ναι,
2: αλλά αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει, ούτε αυτός κάνει. Δεν κάνει ο Τετέι, δεν είναι καλός παίκτης. Να πάρουμε
5: δύο.
2: Λέω ούτε ο Τετέι κάνει. Λέω να φύγει, να πάρει ο Παναθηναϊκός άλλους δύο σεντερφόρ, να μην παίζει ποτέ.
5: Ναι, πρέπει να πάρει άλλους δύο σεντερφόρ, γιατί ο Σβιντέρσκι δεν παίζει τώρα τελευταία καθόλου, ο Μπάντοβιτς είναι λίγος και ο Ντέσσερτς είναι κουτσό άλογο, με τα συγχωρήσεις για την έκφραση που λέω.
2: Δεν είναι κουτσό άλογο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
5: Εμπάσχε το σύμφωνο, τραυματίζεται συχνά. Έχει πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς.
2: Δεν έχει πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Απλά σε διορθώνω για να τα λέμε σωστά. Πάμε στον επόμενο φίλο μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
5: Να είσαι καλά, καλή τα παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Συνεχίζουμε, έχουμε διάλειμμα και μισή. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Άλβες και από τον Άλβες, ωραία αλλαγή. Η Μπαρσελόνα πατάει περιοχή καλά. Νεϊμάρ, Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν. Γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο τέταρτο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι, είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό, το σουτ, μεγάλη απόκριση, δεν γερ, γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά. Το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι. Ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος. Δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα. Και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού, έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό. Με τον Μπουφόν να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις. Κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν. Το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες στο 68. Μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1. Είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1. Όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United. Αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελλο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελλο. Στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015. Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1, νικήτρια, και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελο, το κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων, η Champions League.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο, αφού ακούσαμε την τραγουδάρα Like a Stone, Audioslave. Μπράβο στο Χάρη, το φίλο μου, τον Καραμπουζουκλή. Ο πατέρας δεν σε λέει έτσι όταν είστε μαζί, μπράβο, είστε αθμά. Για πάμε. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μέρα, φίλε.
1: Χαίρετε. Βλάσεις από Κηφισιά.
2: Γεια σου, Βλάση, να είσαι καλά.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σας. Κώστα, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω που κρατάς τη μεσογραφικά της σήμερα της ΑΕΚ ψηλά. Ειλικρινά. Και θα ήθελα να, πώς θα το πω τώρα, να εξυμνήσω και την παρουσία του, του Νίκου του Αθανασίου. Είστε ρεπόρτερ με ποιότητα, ειλικρινά, γιατί έχουμε πήξει.
2: Μέσα εγώ ρεπορτάζ δεν κάνω, φίλε. Το σχόλιο μου κάνω τότε θα βατήσω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά.
1: Ειλικρινά, ειλικρινά το λέω. Είμαι ΑΕΚ άρρωστος. Για να πάρω τώρα, τα ξέρετε, μιλάτε με ακροατές, αλλά για να βρεθεί κάποιος να πάρει για πρώτη φορά στα 38 το τηλέφωνο, είναι ειλικρινά αυτή η χρονιά με την ΑΕΚ. Το πόσο, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ήρθε από μια καταστροφική χρονιά πέρσι, ένας τεχνοκράτης προπονητής, αυτό που ονειρευόμουν εγώ με την ΑΕΚ μετά τον Αλμέιδα, που τον αγαπήσαμε, τον λατρέψαμε, Κώστα τα ξέρεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπαίνουν τα πρόσωπα παραπάνω από τις ίδιες μας τις ομάδες, οποιαδήποτε ομάδα είναι ο καθένας, και ειδικά στην ΑΕΚ που τόσο έχουμε ζήσει στο πετσί μας, αρχίζει και ζορίζει το πράγμα.
2: Βλάση, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που επειδή έχει ακραία συναισθήματα για αυτούς που έτσι αγαπάει και για αυτούς που τέλος πάντων μπορεί να αγαπάει, αλλά κάποια στιγμή να χαλαστούν με αυτόν και τα λοιπά. Έτσι. Θα πρέπει για να έχει τύχει να προχωρήσει την ιστορία της καλύτερα από τα πρώτα 100 της χρόνια χοντρικά, να το πω έτσι, 102 τώρα που έχει. Θα πρέπει να έχει και κάποιους ανθρώπους μέσα της που να κρατάνε την ισορροπία. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα προπονητή που να είναι ισορροπημένος. Να μου πει τι συμβαίνει και τα λοιπά. Να μου λέει, ας πούμε, ότι είναι τραυματής. Γιατί θα θυμάσαι ότι μέσα στη χρονιά και αυτό το πράγμα το κακό που είχαμε με τη μυσικοπάθεια περί τραυματισμού και τα λοιπά. Ο Νικόλιτς έλεγε, είναι ο Τάκης, ο Χάρης και ο Νίκος, ο Κώστας και εγώ δεν είναι καλά. Έχουν αυτό. Αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κανένας άλλος τίποτα
1: παραπάνω. Κώστα, σε διακόπτω, μου δίνεις τρομερή πάσα. Περιμέναμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, γιατί κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε τις πληροφορίες μας για τις ομάδες, δεν περιμένουμε μόνο εσάς, ας πούμε.
2: Ναι, τον καταλαβαίνουμε, κυκλοφορούν αυτά.
1: Περιμέναμε την Πέμπτη και την Παρασκευή για να ακούσουμε το ιατρικό report. Λοιπόν, όταν ήξερα εγώ, ας πούμε, παράδειγμα δίνω, πριν δύο χρόνια ότι ο Λιούμπισιτς, ας πούμε, δεν παίζει στην Καλυθέα, με την Καλυθέα στη Λεωφόρο, και βγαίνανε και λέγανε ότι όλα καλά, και αυτό επηρεάζει το εσωτερικό της ομάδος. Και εγώ δεν μπορώ να ακούσω ότι ναι, αυτά μας λένε, αυτά που να πούμε. Όχι. Να έχετε προσωπικότητα. Και γι' αυτό εξυμνώ και τους δύο σας. Ειλικρινά, Νίκο, ειλικρινά σου μιλάω και δεν σου λέω επειδή κερδίσαμε σήμερα. Η αξία του νικητή σήμερα που είναι η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη αξία ο Παναθηναϊκός. Γιατί έτσι θέλω να είναι, γιατί τα χρόνια γυρνάνε. Μπορεί σε κάποια χρόνια η ΑΕΚ να βρεθεί στην ίδια θέση και ο Παναθηναϊκός τώρα με το γήπεδό του να έχει την άβρα, να έχει όλο αυτό που είχε και η ΑΕΚ από τότε που είχε το γήπεδο. Έτσι θέλω την ΑΕΚ κι εγώ. Ειλικρινά σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Και όχι επειδή κερδίσαμε σήμερα.
0: Έγινε, φίλε, δηλαδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τελειώσουμε λίγο το τετράλεπτο.
2: Βλάση, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ θα είμαστε καλά, την εβδομάδα, να τα πούμε.
0: Υγεία, καλή
1: σας εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κοστίζει εσένα. Θα σας ξαναπάρω. Ειλικρινά τώρα που πήρα το κολλάι θέλω να ξαναπάρω.
2: Ναι, πάρε, Βλάση, να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Νίκο, καλό βράδυ, παιδιά.
2: Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Νίκος Ολυμπιακός είμαι.
2: Γεια σου, Νικόλα.
3: Και το πήρε πανάκτια κατά τη γνώμη μου. Σε όλη τη χρονιά ήταν η συμπαγές ομάδα με με τα σκαμπανεβάσματά της, αλλά καλύτερη από όλη τη πόλη που γύρω-γύρω. Εγώ για τον Ολυμπιακό θέλω να πω δύο κουβέντες και πιο πολύ για τον προπονητή μας, γιατί ακούγονται άλλοι τον υποστηρίζουν, άλλοι τον δεν την υποστηρίζουν. Και θέλω να... και εγώ είμαι ανήκου σε αυτή την μερίδα που δεν την υποστηρίζω. Δεν συμφωνώ με όλες τις επιλογές του και ειδικά με τη φετινή πορεία, ας πούμε, γιατί εντάξει, να βλέπουμε όλοι ότι έχει κάνει λάθη, ας πούμε, και η διοίκηση, αλλά ένα μεγάλο μερίδιο της πορείας του Ολυμπιακού φέτος είναι και του προπονητή και του γενικού team. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μην τα βλέπουμε, να μην βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι μονικός με κάποιους παίκτες, το να παίζουν σαν να μην παίζουν. Εντάξει, προπονητές δεν είμαστε, αλλά κάποια έτσι πήρα την έχουμε όλοι, όχι από προπονητική πλευρά, αλλά βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ας πούμε, ο Γκαρσία είναι ο άνθρωπος που δεν βγαίνει από την δεκάδα, παίρνει δεν παίρνει κάρτες. Αν κάποιος παρατηρήσει, έχει πάει στο γήπεδο να δει το παιχνίδι, το μοναδικό πράγμα που κάνει να σμπρώχνει, να μονίμως είναι στο φάουλ. Αλλά κατά τα άλλα ο Σιπιώνη που είναι 21 χρόνια, ας πούμε, που έχει πάνω κάτω, είναι και αυτός σκληρός παίκτης, δεν του κάνει. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει μπάλα από το μάτς με τον Άγιαξ εκτός έδρας. Σοβαρή μπάλα. Να παράγει επίθεση, γκολ, να βλέπεις υγεία μέσα στο γήπεδο, πάσεις να αλλάζουν κλπ. Για μένα αυτός ο άνθρωπος έχει κλείσει τον κύκλο στον Ολυμπιακό. Επειδή τον άκουσα σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσε και είπε ότι πρέπει να κάνουμε προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Γιατί προφανώς το πιστεύει και ο ίδιος και έτσι φαίνεται ότι δεν θα, ούτε καν τη δεύτερη θέση μπορεί να διεκδικήσει πλέον, γιατί δεν είναι στο χέρι του. Και να κάνει 2-2, ας πούμε, που δεν το νομίζω με την ομάδα που έχουμε φέτος. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει 2-2 και να πάρει τη δεύτερη θέση. Από εκεί πέρα, όταν βγαίνεις και λες να κάνουν προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά, για μένα ο πρώτος προγραμματισμός πρέπει να γίνει σε θέμα προπονητή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κούρασε, δεν έχει να δώσει, θεωρώ, κάτι άλλο στον Ολυμπιακό. Και δεν μπορούμε να κάτσουμε πάνω σε ένα conference και να πούμε ότι πήρε ο άνθρωπος το conference και να του κουνάμε τη σημαία στον πάγκο ότι...
0: Δεν έχει πάρει όμως, δεν έχει πάρει μόνο ένα conference, συγγνώμη κιόλας, αν με επιτρέπεις. Πήρε ένα double πέρσι και επίσης πέρασε τον Ολυμπιακό φέτος στα knockout του Champions League. Εγώ βλέπω ένα προπονητή που κάθε χρόνο κάνει και ένα βήμα μπροστά. Δεν βλέπω...
3: Knockout του Champions League γιατί... Στα προκριματικά του νοκάου δεν πέρασε, γιατί...
0: Τι εννοείς?
2: Με διάμεση φάση, ναι.
0: Δεν πέρασε.
2: Δεν
0: πέρασε από τη league phase και πήγε στα νοκάουτ. Πού πήγε, στα προκριματικά, γύρισε πίσω?
3: Όχι. Στα νοκάουτ πήγαν οι υπόλοιποι που πήγαν στους 16.
0: Ολυμπιακός, μισό λεπτάκι. Οι άλλοι πήγαν στους 16 και ο Ολυμπιακός μπήκε στην διάμεση φάση που είναι παιχνίδια νοκάουτ. Έτσι τα λέμε.
3: Okay,
0: αυτό εννοώ.
3: Μπορεί να το πεις και έτσι, αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει μπάλα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά που ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε κάτι wow, όπως είναι δηλαδή η κατάκτηση του conference ή το double, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή. Okay, το ακούω σαν άποψη, απλά εγώ διαφωνώ.
3: Ωραία. Να το πάμε λίγο αλλιώς.
0: Εγώ έχω ξαναπεί ως Παναθηναϊκός, μακάρι ο Ολυμπιακός να διώξει το Μεντιλίμπαρ.
3: Θεωρώ ότι δεν ξέρω, γίνεται σε κάθε περίπτωση προπονητή, όχι μόνο με το Μεντιλίμπαρ, ότι κάποια στιγμή και μετά αρχίζουν αυτοί οι προπονητές σε τέτοιους συλλόγους όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, γιατί εκεί πήρε το δάμπελ ο Ολυμπιακός, ναι, με το Μεντιλίμπαρ, αλλά θυμόμαστε όλοι σε την κατάσταση ήταν όλο το υπόλοιπο, οι αντίπαλοι της πώς ήταν. Φέτος, είπαμε, η ΑΕΚ ήταν όντως η συμπαγές, η ομάδα που έβγαζε υγεία, έβγαζε επιθέσεις, έβγαζε και από θέμα διοίκησης και προπονητή. Αλλά όταν έχεις να κερδίσεις ντέρμπι, όλη τη χρονιά έχεις κερδίσει ένα ντέρμπι, δεν θεωρώ ότι με τον Παναθηναϊκό το κέρδισε, γιατί και το κέρδισε με τα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά νίκησες όμως.
3: Νίκησες, αλλά σου δώσαν δύο γκολ στο πιάτο. Τα υπόλοιπα ντέρμπι δεν έχεις ακουμπήσει καν. Δεν έχεις ακουμπήσει. Και όταν είσαι προπονητής που επιμένεις στους ίδιους και στους ίδιους παίκτες και παράγεις, ας πούμε, τύπου ευκαιρίες. Η μπάλα δεν μπαίνει στα δίκτυα. Δεν αλλάζεις κάτι. Δεν φτιάχνεις κάτι ώστε να βρεις έναν έτερο επιθετικό να μπει μέσα. Και πας κόντρα, ας πούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι δεν πάει κόντρα στη διοίκηση, επειδή η διοίκηση πήγε και του πήρε δύο μεταγραφές, που ίσως να μην τα ήθελε ο ίδιος, αλλά δοκίμασέ του. Δεν πάει ο Μάρτινς π.χ. δεν πάει. Βάλ τον άλλον, ας πούμε, μην του βάλεις 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, αλλά βάλει σε ένα παιχνίδι και στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακός ο εξτρέμ που πήραμε την Πορτογαλία, που να μην μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι ολόκληρο να το δοκιμάσει. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να βάλεις γκολ, δεν δημιουργείς γκολ, δεν αλλάζεις καταστάσεις. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, μιλάμε για τρεις μήνες και. Από τον Άγιαξ και μετά ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Δεν μπορούσε να νικήσει ούτε ομάδες όπως είναι η Λάρισα. Ήρθε στο Καραϊσκάκη η Λάρισα και δεν έμπαινες καν στην περιοχή για να βάλεις γκολ. Τι περιμένεις από την άλλη τη νέα χρονιά, ότι αυτός ο άνθρωπος θα σου αλλάξει όλη την ομάδα και θα σου γεννάει ιδέες? Το ποδόσφαιρό του είναι ίδιο. Ό,τι παίζει, ό,τι έπαιζε όταν ήρθε, παίζει και σήμερα. Το σύστημά του είναι αυτό.
0: Καλά κάνει. Με αυτό φτάνει σε επιτυχίες. Εγώ λέω να έρθουν το καλοκαίρι παίκτες πιο συμβατοί με το σχέδιό του, να κάνει μια επιτυχημένη μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Για μένα μακάρι να μην κάνει. Έτσι, τώρα μιλάμε ποδοσφαιρικά. Και μετά, μετά να δούμε τι θα παρουσιάσει ο Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο.
3: Όταν εδώ κάνει και δηλαδή δύο... του χρόνου, και αν η δεύτερη χρονιά ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, τα Χριστούγεννα ή δεν κάνει.
0: Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ αυτό που σου λέω, που βλέπω ως τρίτος κάποιος που είναι απ' έξω, βλέπει έναν προπονητή ο οποίος κάθε χρόνο πηγαίνει την ομάδα του ένα βήμα παρακάτω. Θα πρέπει.
3: Γιατί να είναι
0: θα σου πω γρήγορα. Θα πρέπει στον Ολυμπιακό, οι φίλοι του, η διοίκησή του ή τέλος πάντων όποιος έχει αυτή τη λογική, να καταλάβει ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή κάποιος θα εμφανιστεί και θα τα κάνει καλύτερα τα πράγματα από σένα και θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα.
3: Δεκτών.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ απλό.
3: Και έτσι υπάρχει υγεία στο ποδόσφαιρο.
0: Εδώ ένας φίλος που λέει, μισό λεπτό κάτσε γιατί βλέπω ένα μήνυμα και θα σου δώσω το λόγο. Λέει, θέλω να μείνουν όλοι οι προπονητές των άλλων ομάδων από το δικό σου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καμιά κοσαριά που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ, έχω στηρίξει όλους τους προπονητές. Όλους. Και κάποιους από αυτούς μόνος μου είχα μείνει. Και με έβριζαν. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω την άποψή μου με τα επιχειρήματά μου, με τους αριθμούς μου, με τη δική μου λογική. Δεν την αλλάζω. Πολύ γρήγορα να πω κάτι. Έχω μόνο σε εισαγωγικά. Δεν θεωρώ ότι είμαι εναντίον. Έχω μόνο ασκήσει πολύ σκληρή κριτική σε τρεις προπονητές. Στον Πόλωνη. Στον Τερίμ. Ωραία. Και στον Μπενίτε. Βρείτε το κοινό παρανομαστή. Έλα, πάμε.
3: Θεωρώ ότι με τον Μπενίτε είστε λίγο άδικος. Με την ίδια λογική που έχεις, τα νούμερα που τα άκουσα πριν, τα νούμερα που είπες είναι απόλυτα σωστά.
0: Ναι. Είμαι άδικος για ποιο λόγο, αν θες να μου εξηγήσεις.
3: Να σου εξηγήσω. Ο Μπενίτε πόσο καιρό έχει τον Παναθηναϊκό?
0: 6 μήνες.
3: 6 μήνες.
0: 40 παιχνίδια.
3: Ωραία. Θεωρείτε ότι οι μεταγραφές που έκανε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός και με την όλη κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός στον Μπενίτες, είχε την ευκαιρία ο Μπενίτες, ας πούμε, να δουλέψει ώστε να φέρει τα πάνω κάτω?
0: Το ρόστερ του, του Παναθηναϊκού έχει για μένα κατακρεουργηθεί από τον προπονητή του, έχει υποτιμηθεί από τον προπονητή του και κανείς, πρόσεξε, εδώ είναι η ιδιοποιώς διαφορά, κανείς δεν ζήτησε από τον Μπενίτες να πάρει τον Παναθηναϊκό φέτος και να τον κάνει πρωταθλητή. Αυτό το οποίο υπήρχε ως απέτηση ήταν να μην είσαι 19 πόντους πίσω από την ΑΕΚ, να μην τερματίζεις τέταρτος και να λες είναι επιτυχία, και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο παρουσιάζεις στον αγωνιστικό χώρο να είναι κάτι συμβατό και κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια προοπτική. Ότι κοίταξε, να είσαι εδώ του χρόνου, δημιουργείται μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ θα ήμουν ο πρώτος για να στο κλείσω, εάν ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 40 παιχνίδια και βάσει εικόνας και βάσει αριθμών παρουσίαζε κάτι και έχανε τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες, παιδί μου. Ήταν τέταρτος πάλι, αλλά έχανε τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Έδειχνε κάτι. Αυτό που λέμε έτσι γρήγορα για να συνοηθούμε. Έδειχνε κάτι. Θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα μην διανοηθείτε και τον πειράξετε. Όπως το έκανα για παράδειγμα με τον Ιβάν. Εντάξει.
3: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Γρήγορα όμως για να πάμε και στον επόμενο.
3: Ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα το πιάσω στο πιο ευαίσθητο σημείο του Παναθηναϊκού. Γιατί θεωρώ ότι η καταστροφή του Παναθηναϊκού φέτος ήταν η άμυνα. Γιατί αν δεν παράγεις υγεία από την άμυνα, δεν είσαι σίγουρος και σαν μέσος και σαν επιθετικός ότι η άμυνά σου είναι... Ποιους παίκτες άλλαξε, ας πούμε, η διοίκηση όταν ήρθε ο Μπενίτες στην άμυνα? Ήρες παίκτες στην άμυνα? Όχι. με Παουλ Μπράουν.
0: Αν κάτι βελτιώθηκε στον Παναθηναϊκό επί των ημερών του 50, θα φτύνει άμυνα. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο, στα δικά μου τα μάτια που δεν ταιριάζει
3: εκεί
0: με τον Παναθηναϊκό.
3: Του πήρε παίκτες εκεί.
0: Δεν ζήτησε παίκτες στην άμυνα. Ζήτησε παίκτες στη μεσαία γραμμή, ζήτησε εξτρέμ. Και αυτά τα οποία ζήτησε όσον αφορά τις προσθήκες έγιναν. Και με τον Παναθηναϊκό έκανε τον Ιανουάριο 18 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές, ρε φίλε. Και συζητάμε τώρα αν έχει ρόστερ να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, έχετε δει την 11 της ΑΕΚ. Οι 8 στους 11 βασικούς είναι παίχτες από την περσινή ομάδα που όλοι θεώρησαν ότι είναι για πέταμα. Ο Κόντις πήγε στον Όφι με τον Γκρίσμαν, τον Καραχάλιο και τον Ανδρούτσο. Τα παιδιά πολύ τιμία, αλλά θέλω να πω σε ατομική ποιότητα, υστερούν σχέση με τους παίχτες του Παναθηναϊκού και έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκεί δηλαδή τι διαφορετικό υπάρχει. Υπάρχει ο Κόντις, είναι μάγος.
3: Γιατί να θεωρείται αποτυχία, ναι, ας πούμε, ο Μπενίτες που έχει 6 μήνες στον Παναθηναϊκό, ναι, και δεν έχει ολοκληρωμένο ρόστερ ώστε να κάνει μια επιτυχία, γιατί ο Μπενίτης, το ξέρουμε όλοι, δηλαδή δεν ήρθε εχθές στον Παναθηναϊκό, ο Μπενίτης έχει μια ευρωπαϊκή ιστορία πάνω στην πλάτη.
0: Ναι, πριν από 20 χρόνια.
3: Επιτυχίες.
0: Ναι, πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι.
0: Όχι, okay, έχει να λέει.
3: Έχει, αλλά okay, ένα κομμάτι, okay, αυτό έχετε, ναι, δίκιο. Και ναι, γιατί να θεωρείται αποτυχία του Μπενίτης, ναι, γιατί να θεωρείται αποτυχία του Μεντιλίμπαρ, ναι, που είχε όλη τη χρονιά με μεταγραφές δικές του.
0: Ναι. Γιατί έτσι, σου ξαναλέω, ο Μεντιλίμπαρ, κάνουμε μια κουβέντα και το κλείνουμε και τον αξιολογείς σε 3 χρόνια. Λοιπόν, τον πρώτο του χρόνο πήρε το conference. Λοιπόν, το δεύτερο του χρόνο πήρε το double. Και τον τρίτο χρόνο πήγε τον Ολυμπιακό στο Champions League, που είχε να παίξει ο Ολυμπιακός Champions League 5 χρόνια. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μακάρι να μείνει εκτός. Άρα λοιπόν στα 3 χρόνια το πρόσημο του Μεντιλίμπαρ είναι αρνητικό ή θετικό?
3: Μέχρι στιγμή.
0: Στα 3 χρόνια πες μου. Στα 3 χρόνια
3: είναι θετικό. Αλλά σου δείχνει μια.
0: Δεν το λες με βαριά καρδιά, το λες.
3: Όχι, το λέω γιατί
0: έγινε, δεν μπορεί να φίλε είστε... μου, πάμε σε ένα τελευταίο φίλο μου για να κλείσουμε, να πάμε σπίτια μας να κοιμηθούμε. Να σε καλά, αδελφέ μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο τελευταίος. Μάρκος.
0: Γεια σου, Μάρκο.
5: Ναι, Μάρκο μου.
4: Τι κάνετε, καλά? Καλά. Τελευταίος στην εκπομπή, πρώτος στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι, μια χαρά.
4: Μια χαρά. Πω, εγώ θα θέλω στην Επιτροχάδη να... και εγώ την άποψή μου για τη φετινή ΑΕΚ. Η φετινή ΑΕΚ ήταν κυρίως, είχε να παλέψει όχι μόνο με τους αντιπάλους της, είχε να παλέψει με τον ίδιο στον εαυτό. Ο νέος προπονητής παρέλαβε, κληρονόμησε μια ΑΕΚ η οποία ουσιαστικά σε σχέση με το τέλος του 24 και κυρίως αρχή και τέλος του 25, πάνε διαδοχικά αυτά, πήγαν όλα μαζί, όπως έχασε το πρωτάθλημα τότε στην Τούμπα, μετά αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, μετά 7 συνεχόμενες ήττες. Παρέλαβε μια ΑΕΚ η οποία είχε απαξιωθεί στη συνείδηση των οπαδών της. Μια ΑΕΚ με νέα διοίκηση, είχε δηλαδή με λίγα λόγια να χτίσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και ο πιο πολλούς κόσμος θα φανταζόταν ότι για αυτή την πολυκατοικία θα χρειαζόταν καινούργια υλικά από την αρχή ως το τέλος. Δεν χρειάστηκαν πολλά υλικά. Χρειάστηκαν όμως συγκεκριμένα.
0: Γιατί ήταν υλικά. Πολύ καλός ο εργολάβος, φίλε μου, γι' αυτό δεν χρειάστηκαν. Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Ο μηχανικός, αν θέλεις. Ναι.
0: Ό,τι θες, αρχιτέκτονας, πολιτικός, μηχανικός, εργολάβος, ναι, κατασκευαστική, ναι, ό,τι γουστάρεις.
4: Αυτό λοιπόν, και μάλιστα μπήκε ένα πρέπει στο Νικόλης, ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνεις, πρέπει να περάσεις την έξω ομίλους. Τα κατάφερε. Για μένα το πρώτο καλό δείγμα, Κώστα, ότι η ΑΕΚ μπορεί να παίξει καλή μπάλα και με έχει κάνει αισιόδοξο, ήταν το παιχνίδι εδώ με την Άντερλεχτ.
0: Ακριβώς.
4: Που παίξαμε. Ήταν το πρώτο δείγμα γραφής τι είναι ΑΕΚ στα χέρια του Νίκολιτς, με τον τρόπο που έπαιξε. Το ότι ήταν ευέλικτος και πότε έπαιζε το 4-4-2 με ρόβο που του αρέσει και όποτε χρειαζόταν το άλλαζε με Κουντέσα και Ελίασον στα άκρα. Και άφηνε αυτό το σύστημα που του αρέσει. Αυτό έδειχνε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κολλήματα, είναι ευέλικτος σκέψη και ότι προσπαθεί και προσαρμόζει το παιχνίδι της ΑΕΚ έτσι όπως πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ένα αγώνα ή μια πρόκριση. Αυτό λοιπόν, αυτή η καλή πορεία η καλοκαιρινή στην Ευρώπη, αν θέλεις ήταν μαξιλαράκι ασφαλείας στις δύσκολες στιγμές που ήρθαν. Δύσκολες στιγμές ήταν 2 απανωτές ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Επειδή όμως υπήρχε η Ευρώπη στη μέση, επειδή υπήρχαν και καλές εμφανίσεις, καλά σκορ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ΑΕΚ από την εσωστρέφεια και την γκρίνια και σιγά σιγά ήρθαν και τα καλά. Επίσης η ΑΕΚ πρέπει να στείλει εντός εισαγωγικών άγαλμα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πινέδα και Μαρίν. Σε αυτούς πέντε. Ήταν ουσιαστικά αναντικατάστατοι και έβγαλαν όλη τη χρονιά. Κάπου κάπου έβαινε ο Βίντα. Ο Ρότα δεν είχε ουσιαστικά αντικαταστάτη. Ο Πινέδα και ο Μαρίν περιστασιακά, άντε και κάνα μίχρονο, άντε το πολύ πολύ κάνα αγώνα, να έπαιρνε ο Μάνταλος, ας πούμε, κάπως. Δεν υπήρχαν αντικαταστάτες. Αυτός όμως που είχε αδικηθεί πέρσι και φέτος έδωσε τα διαπιστευτήριά του και ουσιαστικά έδωσε 5 βαθμούς στην ΑΕΚ, ήταν ο Στρακόσια με τις αποκρούσεις του, στα 3 πέναλτι. Κώστα, αυτά τα 3 πέναλτι έδωσαν 5 βαθμούς στην ΑΕΚ. Ήταν και το πέναλτι στην Τούμπα.
2: Και στέρισαν και 2 από τον ΠΑΟΚ πιθανότατα, γιατί αν έμπαινε μπροστά στο σκορ δεν ξέρουμε πώς θα είχε πάει.
4: Ναι.
2: Θα είχε προβάδει.
4: Λέω, είναι το πέναλτι που έπιασε στον αγώνα με την Κεφσιά που κέρδισε η ΑΕΚ, το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό Σιλεφόρου που κέρδισε η ΑΕΚ και το πέναλτι στην Τούμπα. Είναι αυτοί 5 βαθμοί. Κάπου μου θύμισε το πρωτάθλημα το 89 με τα 4 πέναλτι που είχε πιάσει ο Οικονομόπουλος τότε που και εκείνο ήταν πέναλτι βαθμοί.
2: Επειδή το πρωτάθλημα χαρακτηρίζεται στο τέλος από το ότι η ΑΕΚ δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 4 μάτς πλοίο που είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Πάρα πολύ ναι. Δύσκολο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν ξέρω αν διαφωνεί ο Νίκος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε 4 παιχνίδια τέτοια να έχεις δεχτεί μόνο ένα τέρμα. Νομίζω ότι δικαιωματικά ο τίτλος του MVP για λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω ότι αυτός που βάζει τα γκολ, αυτοί που είναι στο κέντρο κτλ. Πρέπει να πάει στο 300. Αν έπρεπε να βγάλω έναν, δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν.
4: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις γιατί το λέω όμως.
4: Γενικά είναι
2: μεγάλο. Γιατί ρε φίλε, όταν έχεις τον τερματοφύλακα σε καλή κατάσταση, η μόνη περίοδος που με τρόμαξε λίγο ο Στρακόσια, γιατί ξέρω ότι είναι ένα παιδί που με ψυχολογία του έχει σκαμπάνε βάσματα, ήταν μετά τον αποκλεισμό της Αλβανίας με την Πολωνία. Όπου εκεί είχε ευθύνη σαν γκολ και φοβόμουν πώς θα επιστρέψει εδώ.
4: Νομίζω σε μερικά παιχνίδια και μετά από αυτόν τον αγώνα που λες, είχε μια.
2: Είδες ότι είχε μια, αλλά ρε παιδί μου, θεωρώ ότι εντάξει, λόγω της εικόνας που είχε η Άκη στην άμυνα όσο περνούσε ο χρόνος, αν πρέπει να βγάλουμε σόν και καλά έναν MVP θα τον έδινα στο 300.
4: Ναι, κάτι, και εγώ σου λέω και σε σχέση και με τα πέναλτι βαθμούς.
2: Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και στον τερματοφύλακα.
0: Να πούμε πριν κλείσουμε για να είμαστε σωστοί, συγγνώμη με τη δημοσιογραφία γιατί το ξέχασα, την Μπαρτσελόνα πήρε το πρωτάθλημα.
2: 21, πέφτει.
0: Το 21, το νίκησε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Καμπ Νου, το σήκωσε ο Φλικ. Η Ρεάλ είναι πρώτη, κατακτήσει έχει 36.
4: Τώρα παιδιά, να σα πω, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο, η ΑΕΚ θα παίξει, α πούμε, στα προκριματικά για Champions League. Με πρωταθλητή ή με δευτεραθλητή.
2: Στο μονοπάτι των πρωταθλητών.
0: Στο League Pathin, αφού πήρε το πρωτάθλημα. Απλά περιμένουμε να δούμε να τελειώσουν τα άλλα πρωταθλήματα για το αν θα είναι στα play-off ισχυρή. Αυτό δεν περιμένουμε.
2: Ναι. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα 3 πρωταθλήματα. Στην Δανία έγινε το ένα που ήθελε, ότι άρχος μετά από 40 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα.
4: Πάντως το να παίξει. Δεν θυμάμαι έτσι πολλές φορές η ΑΕΚ να έχει πάρει πρωτάθλημα και να παίξει τις 2 τελευταίες αγωνιστικές με τους βασικούς ανταγωνιστές της και να μην έχει άγχος. Γιατί οι ανταγωνιστές ήταν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Τώρα παίζουμε αυτούς τους δύο, λες και παίζουμε φιλικά καλοκαιριού.
0: Έγινε φίλε μου, να σε καλά.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, Κωστάρα μου, αυτό ήταν για απόψε.
2: Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ψυχραιμία. Τα καλύτερα είναι μπροστά, νομίζω, για όλους το πρωτάθλημα. Με τα όσα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει, βελτιώνεται. Για πάμε. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Ciao.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, οπα, το πήρα πολύ δυνατά. Sport FM 94,6. Και με χαρά υποδέχομαι έναν φίλο εδώ στην παρέα, Θοδωρής Καρέλας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
0: Τι έγινε?
1: Καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και όπως πάντα είσαι πολύ φιλόξενος.
0: Χαρά μου ρε φίλε, χαρά μου. Και η Ιωάννα, καλημέρα Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, είναι λίγο έτσι ντροπαλή. Θα πάρει τον αέρα της, πιστεύω, μέχρι τις 10 θα την έχουμε ξεκλειδώσει ελαφρώ. Εδώ στα μικρόφωνα. Τι γίνεται, Θοδωρή μου?
1: Όλα καλά, είσαι? Όλα καλά, το προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε, καινούργια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία μόλις ακούσαμε, για πάμε να πούμε γι' αυτά.
1: Λοιπόν, είναι ένας δίσκος, είναι ένας κύκλος τραγουδιών, μια μελέτη που έχω κάνει από την εφηβεία μου ξεκινάει. Και καταλήγει μέχρι σήμερα.
0: Πάνω στους Έλληνες ποιητές, έτσι.
1: Ακριβώς. Λέγεται, ο γενικός τίτλος είναι Δοκιμασία. Από ένα ομότιτλο του Γιάννη Ρίτσου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και το πρώτο μέρος το έχω συνθέσει και εξ ολοκλήρου θα το πει ο Θανάσης Χουλιαράς. Είναι ο τραγουδιστής των Κολεκτίβα. Είναι και φίλος. Έχει πολύ μεράκι για αυτό που κάνει. Έτσι. Και του το εμπιστεύτηκα. Και πολύ ωραία πράγματα.
0: Όταν λέμε πρώτος κύκλος, μιλάμε για πόσα κομμάτια?
1: Μιλάμε για, νομίζω, θα μας το πει και ο ίδιος, νομίζω 10, 11.
0: Okay. Έχει κυκλοφορεί διαδικτυακά ήδη το Κακή Φώτια που μόλις ακούσαμε.
1: Ακριβώς, ως single.
0: Ως single, έτσι. Κωστής Παλαμάς.
1: Κωστής Παλαμάς, βεβαίως.
0: Πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μουσική σε υπάρχοντα ποίηματα?
1: Ανάλογα τώρα να σου
0: πω. Πόσο σε έχει παιδεύσει έστω?
1: Ναι, κοίτα, ξεκίνησε από βαθιά ανάγκη μου για γνώση γενικά. Και όσο ανακάλυπτα την ποίηση, καταλάβαινα ότι έχω κάτι μαζί της και ότι έχει καθεί κάτι μαζί μου. Και κάπως έτσι αυτό άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Ναι. Τώρα το πόσο δύσκολο, πάντα είναι δύσκολο αν θες να κάνεις κάτι σωστό.
0: Και με σεβασμό, ας πούμε, στους ποιητές τους οποίους προσπαθείς να μελοποιήσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο, έχει μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως, ευτυχώς έχουμε αρχίσει και παίρνουμε καλές κριτικές κτλ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα κυκλοφορήσει σε, ήδη κυκλοφορεί από την 8ο Music Group.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σκέφτεσαι να τη βγάλει σε μορφή CD, δίσκου κτλ. Ποια είναι η σκέψη?
1: Ναι.
0: Όταν ολοκληρωθεί.
1: Ναι. Μάλλον το Σεπτέμβρη, θα μας τα πει ξανά, λέω, Θανάση, όλα αυτά. Νομίζω το Σεπτέμβρη θα βγει διαδικτυακά από την 8ο Music Group. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις, θα δούμε και πώς θα πάει. Καλό θα ήταν ένας τέτοιος.
0: Για
1: τέτοια προσπάθεια να υπάρχει. Τώρα ξέρεις ότι αυτά γίνονται.
0: Υπάρχουν δυσκολίες, καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι. Αλλά θα το προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Και θα σου φέρουμε κιόλας ένα δίσκο.
0: Καλά, λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, να δώσουμε μερικές καλημέρες εδώ που έχουν έρθει. Καλημέρα στο Γιάννη στην Αμάκρη, στο Θοδωρή στην Κεσαριανή. Το κομμάτι που ψάχνει ο φίλος είναι το In the Dutch Mountains των Nietzsche σε ζωντανή εκτέλεση, για την εισαγωγή του ταμπάκου μιλάω. Και για πες με τους χειμωπάδες, τι έχει γίνει?
1: Πολύ καλά.
0: Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε πράγματα.
1: Συνεχίζουμε να έχουμε σεβασμό γενικά με κάποια άτομα από το χώρο, με τους υπάρχοντες φίλους.
0: Τελευταίο κομμάτι που θυμάμαι, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ήταν το Δικαίωμα στη Ζωή.
1: Έχουμε κάνει άλλο,
0: και άλλο ένα.
1: Ναι, υπάρχει και άλλο ένα με το Ζωγράφο. Αν το προλάβουμε, να το βάλουμε. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι.
0: Και το Δικαίωμα ήταν εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Ένα τριχύλα κομμάτι.
1: Ναι, πραγματικά. Αλλά αν προλάβουμε να το βάλουμε.
0: Και για πες μου τώρα στην εποχή του κορονοϊού και του lockdown. Πώς περάσαμε?
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Εμείς περάσαμε με την Ιωάννα την καραντίνα από μακριά, Τσεχία, Ελλάδα. Περάσαμε πολύ ωραία, 4,5 μήνες ήμασταν μακριά.
0: Για όλα.
1: Αλλά όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δέσει μια ολόκληρη σχέση και να δημιουργήσει και ένα ολόκληρο δίσκο. με τον τίτλο Συνομιλία.
0: Για πες.
1: Όπου έγινε ένα καταπληκτικό πράγμα. Η Ιωάννα έχει μια φίλη συνεργάτηδα που έχει σπουδάσει επίσης ελληνικά στη Τσεχία και είχε βρει ένα πολύ σπάνιο βιβλίο, ένα βιβλίο.
2: Ανθολογία.
1: Μια ανθολογία από μεταφράσεις του Γιάννη Ρίτσου που είχε πάει πάνω στην Τσεχία για 2 χρόνια, νομίζω.
0: Αχα.
1: Όχι, για 2 μήνες. Για 2 μήνες.
0: Okay.
1: Σωστά.
0: Διορθώνει από δίπλα.
1: Ναι. Και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει.
1: Γι' αυτό την έχουμε.
0: Για να διορθώνει. Όχι, δα.
1: Λοιπόν, αυτό. Και θα βγει με μορφή.
0: Ψηφιακή μορφή.
1: Ναι, ερασιτεχνικό πράγμα.
0: Οκ. Okay.
1: Στην πορεία.
0: Στην πορεία. Στην πορεία.
1: Τώρα από εκεί πέρα, αν με ρωτάς πολιτικά.
0: Γιατί όχι.
1: Θα σου απαντήσω μόνο για να μην είναι το μακρηγορούμε. Θα σου απαντήσω. Διάβασα στο Facebook ότι λέει: γιατρέ, λέει, πότε θα περάσει, λέει, ο κορονοϊός. Λέει: δεν ξέρω, παιδί μου, λέει. Αυτό είναι πολιτική.
0: Μάλιστα. Θαυμάσια. Εντάξει, γιατί είχαμε και μέσα αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, του lockdown, μάλλον λίγο μετά την αντίδραση της καλλιτεχνικής, αν θέλεις, κοινότητας στο σύνολό της. Όχι στο σύνολό της, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Θα έπρεπε να είναι στο σύνολο.
0: Ναι, θα έπρεπε να είναι στο σύνολο. Δεν ήταν όμως. Οι απουσίες χειρών ονομάτων, τέλος πάντων, από εκείνο το συλλαλητήριο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εκεί ήμουν.
0: Α, δεν σε πέτυχα. Ναι,
1: φίλε, καλά, ο πιο ψηλός είσαι, δεν σε είδα.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, είχε κόσμο, οκ.
1: Είδα το Φίβο, νομίζω. Είδα αρκετό κόσμο.
0: Το Δημήτρη Μητσοτάκη, είδα διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί. Λένε, δε Μπαλάφαση, να τα αποφύλιο. Ήταν κόσμο, αλλά λείπαν και πάρα πολύ.
1: Είναι εκεί, δίπλα μας.
0: Α, οκ. Λοιπόν, η θέση, τέλος πάντων, που θα έπρεπε. Και βασικά ρωτάω αρχικά κατά πόσο πιστεύεις ότι έχει αντιληφθεί, έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις και πόστα κέρια, το πόσοι άνθρωποι εργάζονται γύρω από την τέχνη και τι είναι αυτό που παράγουν, και κατά πόσο υπάρχει ευθύνη των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στην τέχνη για αυτή την κατάσταση την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, ας πούμε, με το lockdown και όλο αυτό που συνέβη.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ευθύνη, βεβαίως. Εγώ εξετάζω πάντα την πλευρά του εργαζόμενου,
0: του βιοπορισμού,
1: του βιοπαλαιστή, εργάτη μουσικού πάντα, γιατί νομίζουμε, ξέρεις, ότι ο καλλιτέχνης είναι ένα πράγμα έρινο, δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν
0: υποχρεώσεις και τα λοιπά, ακριβώς, και τα λοιπά.
1: Τι να σου πω, όποιος νομίζει ότι η μουσική είναι απλά ένα χόμπι.
0: Και δεν είναι μόνο η μουσική, είναι πολλές μορφές τέχνης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν ένα αγκείο, ας πούμε, ή παίζουν κουκλοθέατρο.
1: Τα πάντα. Τώρα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία. Είναι συνολικό το ζήτημα. Αυτό το ξέραμε

0: Σιγά με σεβασμό, πάντα κτλ. Μιλάει για την κοινωνία, έτσι.
1: Mm-hmm. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι εκπαιδευτικοί των οικαστικών μαθημάτων, τα οποία του χρόνου θα απουσιάζουν από τα σχολεία.
0: Με εντολή του Υπουργού.
1: Του Υπουργού. Έχουν αποφασίσει να κινηθούν νομικά απέναντι στο Υπουργείο. Δεν είναι προφανώς απλή υπόθεση. Mm-hmm. Έτσι, τα ελληνικά δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικρατείας προφανώς θα προσπαθήσουν να φτάσουν. Εντάξει. Το κατά πόσο είναι ανεξάρτητα μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Έχουν κάνει αίτηση ώστε να παγώσει η ίσχυση της απόφασης της Υπουργού έως τη μέρα της εκδίκασης. Mm-hmm. Προφανώς η δημοσιογραφική κάλυψη είναι ελλιπής. Δεν φτάνουν στα αυτιά σε αυτά τα πράγματα. Και κανείς δεν στηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν και αυτοί στο δρόμο.
0: Και γενικά, παιδιά, μην μιλάτε παιδιά, πολύ, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
1: Πώς το λέγει ο Ασίζ Νεσίντ, σώπα μη μιλάς.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικός.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς και τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση και αν οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόντουσαν για χρόνια στα σχολεία δίνοντας ό,τι μπορούσαν στο κομμάτι των καλλιτεχνικών στα παιδιά θα δικαιωθούν και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην νέα σχολική χρονιά για τα παιδιά.
0: Θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας σε κάθε περίπτωση, προφανώς.
1: Δεν πειράζει, μιλάμε, μάθουμε για τα θρησκευτικά.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι το σταυρό μας να κάνουμε.
1: Είναι καλό να μαθαίνουμε για τις θρησκείες, καμία αντίρρηση. Να μαθαίνουμε όμως για όλες τις θρησκείες, να μπορούμε να υπάρχει επιλογή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στις καινούργιες ώρες που προσθέθηκαν.
0: Πάμε, οδεύουμε καθημερινά προς ένα συσσαγωγικά μεσαίωνο πάντα.
1: Δεν θα πρέπει να πηγαίνει ανάποδα αυτό το πράγμα. Και τι έχουν πάθει οι άνθρωποι.
0: Έλαντε.
1: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Ακριβώς, πραγματικά. Ακριβώς.
1: Τζόνσον, Μπολσονάρου, Τραμπ.
0: Τίποτα, κοίτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι για το χειρότερο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς και πιο.
1: Εντάξει, όσο γίνεται τέλος πάντων, όσο φτάνουν στα αυτιά μας, το θέμα της χυλής εξαφανίστηκε ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Από την ειδησιογραφία κτλ. Για πολύ καιρό μαθαίναμε για το τι γίνεται στην.
0: Ρίχτου.
1: Έλα, ρε, εσύ, όχι στην Παραγουάη.
0: Δεν ξέρω,
1: τέλος πάντων, okay. Έλα μου, που κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μαζί τους και τα λοιπά.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει, okay. Έχουν παγώσει. Οι ειδήσεις στην εποχή της επικοινωνίας ξαφνικά έχουν σταματήσει να έρχονται ειδήσεις από διάφορα μέρη του χώρου, του κόσμου.
0: Σωστά, συμφωνώ.
1: Και το τι συμβαίνει. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτάκια πριν από τις 10. Θα θέλαμε να παίξουμε κάτι ζωντανά τώρα ή να το πάμε στο τελευταίο ημίωρο να παίξουμε κάτι κονσερβάτο για να πάμε στο
0: δελτίο. Ναι, νομίζω το δεύτερο, να την αφήσουμε λιγάκι γιατί θα της έρθει πολύ βαρύ.
1: Okay.
0: Να ετοιμαστεί λίγο.
1: Πάμε λίγο με το χαλάκι μας να ετοιμάσουμε ένα κομματάκι εδώ. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι ο Θοδωρής Καρέλας. Παρέα του είναι η Ιωάννα. Ξεκινήσαμε αυτή την ώρα ακούγοντας το πρώτο από τον κύκλο τραγουδιών, το οποίο θα κυκλοφορήσει σιγά σιγά. Ακούσαμε την κακή φωτιά με τη φωνή του Θανάση Χουλιάρα, τον οποίο θα έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά στο επόμενο ημίωρο. Ο κύκλος τραγουδιών ονομάζεται «Δοκιμασία» και είναι μελοποίηση Ελλήνων ποιητών.

0: Λοιπόν, και για να πάμε στο διάλειμμα, θα πάμε σε μια παλιότερη δουλειά του Θοδωρή Καρέλα. Παρέα του ήταν ο JK1, ένας όρθιος άνθρωπος στο άλμπουμ. Θύμισε μου 18, 17.
1: 16,
0: συγγνώμη.
1: Γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Είδες πως παίρνανε τα ρημάδια. Μεγαλώνουμε. Και πάμε να ακούσουμε το μεγάλο δικτάτορα αφιερωμένο εκεί που πρέπει.

0: άλλα σπωμένα συντριμμιά να φτιάξουμε και ποιο κομμάτι της γης επιτρέπεται να φυτέψουμε. Κάπου να ράξουμε, είμαστε εμείς που μας τρώει καταιγίδα.
1: Σε ποιο κελί να χωρέσει η αγάπη μας, που να πεθάνουν οι τελευταίες λέξεις μας.
0: Πού να πάνε οι ανενταχτοί που δεν ανήκουν κάπου, αυτοί που πάντα θεωρούσαν τη γη τους πατρίδα. Είμαστε εμείς που μας τρώει καταιγίδα, των βολεμένων συμφερόντων μας τρώει ακρίδα. Αυτός ο κόσμος που κινείται τόσο άδικα,

0: υδρότας, ποτίζει το χώμα, πλήγες στα πόδια, καθώς αποχαιρετάς το χειμώνα. Δεν μας νοιάζουν τα κόμματα και οι ομάδες σας, ούτε τα ψεύτικα λόγια, ούτε οι κλίκες σας.
1: Μα ποιος Θεός θέλει το θάνατο στο όνομά του? Κάποιοι που τον εκπροσωπούν πως διαχωρίζουν τα παιδιά του.
0: Ανοίξτε δρόμους, έρχονται οι ώρες για τους αθώους. Σε ποιες γραμμές να χωρέσουν οι ιδέες μας? Πιο θόρυβο να άρχισω να δεχτεί η σιωπή μας. Ό,τι αντιστέκεται μονόπνοα είναι οι φλέβες μας, το χαμόγελο των δικών μας, η δύναμή μας.
1: Πόσο να σας πληρώσουμε το άλλο χρώμα μας? Πόσο διαφέρει το αίμα και η ψυχή μας?
0: Πώς θα λαφρύνουμε εμείς που κουβαλάμε βαρύ φορτίο? Δεν ήταν για μας επιπόλαιο αστείο.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

τύχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή και το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κιθάρου, την ορμή της μόρας, τον άγριο λύκο. Και για το πιστό σκηνή. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχή.

0: Επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένη στον Sport FM 94,6. Εδώ έχουμε πάει στο 2018.
1: Σωστά.
0: Η παραγωγή του Wise, η στίχη, η ερμηνεία του Ζωγράφου, στην κιθάρα και στην ερμηνεία ο Θοδωρής Καρέλας που έχουμε σήμερα εδώ στην παρέα μας. Φλόγα ψυχρή, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Να δώσουμε μερικές καλημέρες πριν ξεκινήσουμε στο Θοδωρή, τον Damned One από τους Cycling Tactics. Ναι, για την Βενεζουέλα λέγαμε. Ναι, είναι κι άλλοι. Νολεπέν, Νορμάν, Νοσαλβίνη, καλά τα λέτε. Καλημέρα στο Στέλιο. Τον εξή χωρίς εστάσεις στους Αγίους Εναργύρους. Εμένα να δεις πώς με ξεπερνάει αυτό, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, και τα παιδιά είναι έτοιμα. Εδώ ο Θοδωρής Καρέλας παρέα με την Ιωάννα. Να μας παίξουν ένα-δύο τραγούδια ζωντανά. Είμαστε εντάξει, ναι. Είμαστε έτοιμοι.
1: Θα παίξουμε κλασικά τραγούδια, έτσι.
0: Οκ, okay, ό,τι θέλετε. Ό,τι
1: κλασικά
0: θέλετε,
1: τραγούδια.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, με λίγη επίοικια εδώ πέρα, γιατί η Ιωάννα μας είναι και έτσι
0: τρακαρισμένη. Δεν την έχουμε ξεκλειδώσει ακόμα, δεν θα προλάβουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και είναι και από Τσεχία και οπότε είναι διπλό το.
0: Και παρόλα αυτά ξέρει άπτε στα ελληνικά, έτσι.
1: Ναι. Απλά είναι ερασιτέχνης μουσικός okay. Και τραγουδίστη.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε έτοιμοι. Ιωάννα, πάμε το φλάουτο. Έτσι. Θα σας πούμε ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Δώσε μια καλημέρα τσέχικη που σε ακούει η μαμά, ο αδερφός, η Σάνη, στην οικογένεια να το αφιερώσουμε. Πες μια τσέχικη καλημέρα.
2: Πήκνη βετσέρ, πήκνη δεν ψέμ. A všechny by vás chtěla pozdravit a věnovat vám tuhle písničku.
1: Τι μας είπες τώρα δηλαδή, στα ελληνικά για πες μας, για να ξέρουμε.
2: Ότι θα ήθελα να αφιερώσω τον τραγούδι στη Σιχία, στην οικογένειά μου.
1: Ναι.
2: Αλλά βέβαια και στον Στέριο και στη Σάνη που παντρεύονται σε λίγο.
1: Τέλεια.
0: Να ζήσουμε τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Υπέροχα.

0: Αυτό είναι.
1: Μπράβο, Δία. Μπράβο, Δία. Τι ωραία. Τι ωραία. Έχω να κάνω live εδώ μέσα, πρέπει να σου πω, από το καλοκαίρι του 19.
0: Ναι.
1: Ναι. Να κάνουμε ζωντανό, να παίξουμε κάτι ζωντανά εδώ στο στούντιο. Γιατί τα πρωινά τώρα, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο Λουτράκι, στο Χαράλαμπο και στη Χριστίνα. Να δούμε εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Πάνω Καρέλα, τα παιδιά από την Πάτρα είναι το παιδί. Όχι, όχι, όχι, Γιάννη την Πρέβεζα.
0: Όχι, Γιάννη την Πρέβεζα. Σωστά.
1: Ντόμπρε Ράνο. Καλημέρα. Okay.
0: Ωραία!
1: Πολύ ωραίες φωνές και οι δυο σας. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, ρίλο ποιότητα. Πολύ δυνατή στιγμή αυτή πάνω να ακούσω αυθεντικούς ανθρώπους, ζωντανά τραγούδια του Μίκη. Συγκίνηση και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος καλλιτέχνης. Το φλόγα ψυχρή είναι αριστούργημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρες, λέει κάποιος άλλος. Ωραία. Έχουμε άλλο ένα.
0: Ναι, έχουμε. Από Θοδωράκι περνάμε σε Χατζηδάκι.
1: Πολύ ωραία. Όμως,
0: είναι
1: πολύ
0: λίγο.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Είναι
1: τι?
0: Λίγο. Εντάξει. Γιατί? Απλά. Ναι, αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θα το πούμε με την Ιωάννα. Η Ιωάννα. Εντάξει.
1: Οκ. Okay. Θοδωρής Καρέλας, υπενθυμίζω, και η Ιωάννα παρέα του. Έτσι, για λίγο ακόμα εδώ στην παρέα σας.
0: Για να δω, για κάτσε, μήπως με πήρε. Για να δούμε. Να κάνω μια τέτοια.
1: Κάνε μια τέτοια.
0: Για περίμενε. Μπορούμε να το πάρουμε μετά.
1: Έγινε. Θα το φτιάξω εγώ.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πανάθεμά σας, με συγκινήσατε πρωινιάτικα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Πάτρα. Καλημέρα, πίστευτες μουσικές, μαγικές φωνές. Επιτέλους ακούσαμε μουσική, λέει ο Χάρης από την Κηφισιά. Εντάξει, κάποιος άλλος αντιδράει εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, θα συμβούν και αυτά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και με χαρά τώρα υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Θανάση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τελικά τα καταφέραμε. Δεν ξέρω να με τον άλλο τρόπο.
2: Ξύπνησες, δε, ξύπνησες.
1: Και έλεγα, με παιδιά, φίλε, έχω ξυπνήσει εδώ και πολλή ώρα. Με τα παιδιά αυτά τα ξεχνάς.
0: Σωστό, σωστό. Θανάσης Χουλιάρας.
2: Χουλιάρας,
0: συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Κολεκτίβα. Και το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε στην έναρξη της ώρας είναι από την καινούργια δουλειά του Θοδωρή Καρέλα, την οποία έχει αναλάβει τον πρώτο κύκλο, τουλάχιστον να την ερμηνεύσει ο Θανάσης. Πείτε μου λίγο ποιος θέλει να μιλήσει για το
2: Θοδωρή,
0: πώς βρεθήκατε οι δυο σας αρχικά.
1: Ωραία, κοίτα, δεν ξέρω τώρα αν έχει πει ο Θόδωρος ήδη κάτι στον αέρα. Η ουσία είναι ότι ο Θοδωρής κάποια στιγμή με αφορμή ένα τμηματικό απόσπασμα που θα έπαιζε από αυτά τα τραγούδια. Μου έπαιξε κάποια τραγούδια και μου ζήτησε αν θα ήθελα να μπούμε στη διαδικασία να ερμηνεύσω κάποια από αυτά συναυλιακά. Ούτως ή άλλως τον Θόδωρο εγώ τον εκτιμώ, δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τους πιο, πώς θα το πω τώρα, αιχμηρούς και λαμπερούς τραγουδοποιούς και συνθέτες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σε αυτή τη φάση. Επομένως, όταν ήρθε και μου έπαιξε κάποια τραγούδια που αφορούσαν και σε μελοποιημένη ελληνική ποίηση, κάτι που γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο και διάφοροι ακόμα και μεγάλου ελληνικούς συνθέτες ή τραγουδοποιοί έχουν στραπατσαριστεί, έχουν σπάσει τα μούτρα τους αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο.
1: Καθόλου, έτσι. Καθόλου. Γιατί δεν είναι εύκολο, θυμάμαι ένα πράγμα να μου λέει ο Θάνας ο Μικρούτσικο σε μία από τις τελευταίες μας συναντήσεις, δυστυχώς λίγο πριν φύγει, να μου λέει ότι κοίταξε να δεις, αν ένα πράγμα λέει έκανα στη ζωή μου και το θεωρώ πετυχημένο, είναι ότι στις δουλειές που έκανα της μελοποιημένης ποίησης δεν πήγα ποτέ κόντρα στον δρόμο του ποίηματος, σε αυτό που οθεί να κάνω το ποίημα. Και μου έφερε και μια σειρά παραδείγματα από άλλους μεγάλους που θεωρητικά κατά τον ίδιο είχαν αποτύχει στη διαδικασία. Και πολύ γνωστά τραγούδια και πολύ γνωστά ονόματα, είχε ενδιαφέρον παιδαγωγικά. Δεν νομίζω ότι είναι για να το πούμε στον αέρα τώρα. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Θάνος δεν το ήθελε. Ακριβώς ακολουθώντας αυτή τη λογική, όταν ο Θοδωρής μου έπαιξε, δεν θυμάμαι, 3-4 τραγούδια εκεί στην αρχή, μάλιστα νομίζω ότι είναι και 4 αυτά τα οποία υπάρχουν στο άλμπουμ, που τα έχουμε τελικά τα διαλέξαμε και τα βάλαμε στο άλμπουμ από κοινού, εμένα με σαγίνευσε. Δηλαδή εκεί εκτίμησα ότι όπου είναι αυτό που χτυπάς καθενικά όταν βλέπεις τη φλέβα να περνάει με το αίμα και να χτυπάει κόκκινο-κόκκινο το αίμα, δυνατός ο χτύπος και να λες όπα εδώ κάτι γίνεται. Συνέπεσε αυτό και με το να είμαι σε μια φάση του να ψάχνω υλικό για έναν επόμενο δίσκο που ήθελα να κάνω, δηλαδή ερμηνευτικό δίσκο που ήθελα να κάνω, και ξέρεις τώρα εκεί το ένα έφερε το άλλο.
0: Δηλαδή,
1: κούμπωσε, όχι σόλο σε εκείνη τη φάση.
0: Ναι,
1: οπότε κούμπωσε συγκυρία. Οπότε είπαμε ότι λέω και θα ξαναστώ τώρα τι έχεις. Μου λέει έχω όσα θες. Έχω πάρα πολλά. Και αλήθεια είναι ότι όντως έχει πάρα πολλά. Μου έπαιξε, μπήκαμε σε μια διαδικασία να μου παίξει διάφορα τραγούδια. Αυτά που εμένα με τράβηξαν αυτομάτως και αυτά που εκτίμησε και ο Θόδωρος ότι ξέρεις, κοίτα να δεις, να αυτό νομίζω θα σου πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε, καταλήξαμε τελικά σε 11.
0: Okay.
1: Ναι, από πολύ γνωστούς, πολύ μεγάλα ονόματα δηλαδή της ελληνικής ποίησης, που κατά τη γνώμη μου είναι 11, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μικρά αριστουργήματα για να μην βαφκαλιζόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 11 μελοποιητικά τουλάχιστον, για να το πω έτσι, δηλαδή για να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω και να μπορώ να τοποθετηθώ με μεγαλύτερη ευκολία, χωρίς να έχω αναστολές, μελοποιητικά και ενορχιστρωτικά εν τέλει και παραγωγικά εν τέλει, δηλαδή πριν μπω εγώ στη διαδικασία καθόλου, είναι μικρά αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι η Κακή Φωτιά που ακούσατε.
2: Συγγνώμη, αυτό το είπε και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τέλος πάντων ναι, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία αφού του άφησα και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν σε μια δύσκολη περίοδο ο Θάνος και είχαμε κάνει μια συνέντευξη, συζήτηση για μια τελείως διαφορετική δουλειά, για μια εργασία που έκανα εγώ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου, που θέλω να ασχοληθώ με το μελοποιητικό του έργο. Οπότε στο τέλος αυτής της δουλειάς του λέω, κοίταξε Θάνο, ξέρω ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για σένα, άκου εδώ είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει με τον Θοδωρή τον Καρέλα, έχουμε μέσα κάποια τραγούδια τα οποία μάλιστα για την ιστορία αν θυμάμαι καλά από τα 11 νομίζω τα περισσότερα ήταν και rough mixes, δηλαδή δεν ήταν καν τελικές mixes, δεν ήταν ραφιναρισμένο υλικό. Και δεν είχα γράψει ούτε τίτλους, δεν είχα γράψει τίποτα μέσα, τα είχα 1, 2, 3, 4, 5 γιατί θεώρησα ότι και ο ίδιος ο Θάνος τώρα δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί. Και το άφησε και λέω αν βρεις χρόνο, αν έχεις διάθεση, την επόμενη μέρα το βράδυ, εκεί όταν τελείωνα και εγώ μια δουλειά, βλέπω κλείσει Θάνος Μικρούτσικος. Και μου λέει ο Θάνος αυτό το μαγικό, λέει θα με στιγματίζει νομίζω όσο την υπόλοιπη ζωή μου. Παρακαλώ, λέω, έλα, μου λέει Θάνος Μικρούτσικος εδώ, χημειοθεραπευόμενος. Του λέω, Θάνο, πώς είσαι και τέτοια. Και μου λέει, θυμάμαι να μου λέει, δεν θυμάμαι τη σειρά των τραγουδιών, αλλά λέει 1, 2, 4, 5 αριστουργηματικά.
2: Όχι έτσι. Αριστουργηματικά.
1: Τρία, ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα κοίταξε να δεις, όταν ο Θάνος Μικρούτσικος σε αυτή τη συγκυρία που ήταν, έτσι, καταρχήν βρίσκει το χρόνο και νιώθει την ανάγκη την επόμενη μέρα να σε πάρει για να σου πει.
3: Να μπει στη διαδικασία να τα ακούσει, ας πούμε, και να σου πει.
1: Να μπει στη διαδικασία να τα ακούσει, να μπει στη διαδικασία να σε πάρει. Και μάλιστα εγώ ήμουν και λίγο πάνω στον Ποτρέλαιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το άκουσα. Μου λέει σταμάτα, μου λέει, θα στα πω αναλυτικά. Και μιλάγαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Εντάξει, αυτό ήταν και ο Θάνος, έτσι. Γιατί ήταν και μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή πέρα από το μεγάλος καλλιτέχνης. Οπότε δηλαδή όταν φτάνει ο Θάνος ο Μικρούτσικος σε αυτή τη συνθήκη να σου λέει ότι 5 από τα 11 τραγούδια που έχει μέσα ο ίδιος τα βρίσκει αριστουργηματικά. Ότι τα υπόλοιπα τέσσερα είναι πάρα πολύ καλά. Στο ένα έχει μια μελοποιητική ένσταση και ένα είναι απλά καλό, σύμφωνα με την εκτίμηση του Θάνου. Νομίζω ότι κάτι έγινε πάρα πολύ καλά. Κάτι δηλαδή είναι. Και με συγκινεί βαθιά ότι θυμάμαι ένα εκ των οποίων ήταν και Κακή Φωτιά, ότι μου λέει, κοίταξε, υπάρχουν μέσα μου λέει εκεί πέρα δύο τραγούδια, τα οποία αυτή τη στιγμή λέει, θα υπήρχε κανένας τραγουδιστής στην Ελλάδα που μπορούσε να το πει καλύτερα από σένα. Και ένα ήταν Κακή Φωτιά, δηλαδή αυτό που ακούσαμε τώρα, και ένα που έχουμε του Ουράνη, το Ερωτικά 4, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, που εκεί έχει γίνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά από τον Φοδωρή. Που θα τα ακούσετε στη συνέχεια όταν κυκλοφορήσουμε το δίσκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό και σε μένα και στο Θοδωρή έδωσε μια φοβερή όθηση αυτοπεποίθησης.
3: Κοίτα να δεις,
1: κρατάμε ένα πολύ καλό υλικό, ρε παιδί μου, τα χέρια μας τώρα. Ας πούμε αυτή την έννοια.
2: Από εδώ και πέρα, κοίτα, ο Θανάσης Παναγιώτη με έχει πληρώσει πάρα πολύ για να...
3: Για να τα πει όλα. Όχι, τον έχει πληρώσει για να τα πει όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και είμαστε πολύ λίγο πριν το τέλος, θέλω να μου πεις πότε πάνω κάτω περιμένουμε να βγουν και τα υπόλοιπα, αν θα βγουν τμηματικά ή ολόκληρα.
1: Όχι, μετά πάμε, κοίταξε, θα γίνει κανονική κυκλοφορία του δίσκου. Κατά πώς φαίνεται με δεδομένη τη χρονική συγκυρία, δηλαδή, γιατί μπλέξαμε, ήταν να κυκλοφορήσουν όλα νωρίτερα, αλλά λόγω του κορονοϊού όλα πήραν μια καθυστέρηση. Κατά πώς φαίνεται, θα εγκαινιάσουμε την επόμενη σεζόν από την αρχή με το δίσκο πλέον κυκλοφορημένο, με το άλμπουμ κυκλοφορημένο. Που σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί και μια λογική πορεία στη συνέχεια, δηλαδή, ενός κύκλου πρόθεσης που αφορά και στις συναυλίες, που αφορά τέλος πάντων συνολικά σε αυτό το πράγμα που λέμε προώθηση, ας πούμε, ενός άλμπουμ. Άρα δηλαδή Κακή Φωτιά λειτουργήσε σαν προπομπός, ένα άτυπο σύνδι που κυκλοφόρησε τώρα για να κάνουμε μια σύσταση. Να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε,
3: είμαστε αυτή εμείς και αυτό είναι.
1: Θοδωρή, ερμηνεύει μέσα ο Θανάσης, το ύφος είναι αυτό. Αν και βέβαια το ύφος αλήθεια δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη, ένα ευρύ φάσμα στυλ ήχων και τέλος πάντων από ήθη, τα οποία όμως έχουν ως κοινό παρανομαστεί, και αυτό λέει πραγματικά ευχαριστώ τον Θόδωρο που τελικά μου δώσει την ευκαιρία να το κάνουμε, έχουν ένα κοινό παρανομαστεί, όλα να πατάνε γερά σε αυτό που λέμε κατεξοχήν ελληνικό τραγούδι. Γιατί πρακτικά και με τη δουλειά με τους κολεκτίβα και με το προηγούμενο solo album μου, όλα φλερτάρανε και με άλλα πράγματα. Δεν ήταν κατεξοχήν ελληνικό τραγούδι. Εδώ μιλάμε για μια δουλειά κατεξοχήν ελληνικού τραγουδιού. Πολύ δε περισσότερο που αφορά και στον τεράστιο ποιητικό λόγο των μεγάλων μας ποιητών. Έτσι.
3: Πολύ ωραία. Θα βάλουμε μια τελεία
2: να
3: εδώ.
2: Θα κάνω μια πρόταση.
3: Θα την πω εγώ αυτή την πρόταση. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν να κυκλοφορήσει αυτό. Σας περιμένω και τους δύο εδώ. Και όποιον άλλον θέλει, τέλος πάντων, από τους συντελεστές, όσοι θα υπάρξουν μέσα στο άλμπουμ, να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ, να το παρουσιάσουμε όσο προλάβουμε, τέλος πάντων, στο δίωρο που μας δίνει τη δυνατότητα.
1: Εννοείται, νομίζω δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πράγμα.
3: Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Για την επικοινωνία. Καλή δουλειά, με το καλό να βγει και να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά γίνεται. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θανάσης. Είναι χουλιαράς, έτσι, χουλιαράς. Είναι ο τόνος, ρε,
1: Δεν πειράζει, συνήθως είναι χουλιάρες, γι' αυτό. Είμαστε
3: εξαίρεσοι. Λοιπόν, ο Θανάσης Χουλιαράς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Θα τα πούμε από κοντά, ελπίζω. Ευχαριστώ οπωσδήποτε και τον Θανάση, τον Θοδωρή, τον Καρέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ακούσαμε πράγματα και ωραία.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Φεύγουμε γρήγορα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε στην ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε στην συχνότητα του Sport FM στους 94,6 και από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες θα ακούσετε μουσική ροκ για παππούδες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στον ήχο ρυθμίζει και διασκεδάζει μαζί του ο Κώστας Κυριάκης. Μουσική ροκ για παππούδες από μια εποχή που στην ροκ πρώτο ρόλο έπαιζε η έμπνευση και ο ηλεκτρισμός, φυσικός και καλλιτεχνικός. Όχι τα καλύτερα εκείνης της εποχής, αλλά πολλά από εκείνα που μου αρέσουν. Και θα ξεκινήσω με δύο καλλιτέχνες που στο μυαλό μου είναι δεμένοι χέρι-χέρι. Τον Jimi Hendrix και την Janis Joplin. Hey Joe και Cry Baby.